ημέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Ρέστα πικολίση μα ερενάτα κόνου φιλτιβότσε τυπο καντάρ. Ούν ηναμοράτο, άλλη ηναμοράτα, λασουρερά, λασουρερά.
1: Άμα ακούς τον Πετεινό, καλημέρα λέμε. Μποντζόρνο, ατούτη.
2: Ατούτη.
1: Ατούτη. Το ατούτη, μποντζόρνο, ατούτη και με διορθώνει.
2: Ατούτη.
1: Καλημέρα σε όλους.
2: Σε όλες.
1: Καλημέρα όλους.
2: Ναι.
1: Μαθαίνουμε.
2: Σε παρακαλώ.
1: Όσο ζούμε, μαθαίνουμε.
2: Σε παρακαλώ.
1: Μποντζόρνο, καλημερούδια κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά. Ιστορία έχεις.
2: Βεβαίως.
1: Έχεις.
2: Αμέ. Τι νομίζεις ότι είμαστε.
1: Ήρθες διαβασμένος.
2: Ναι, ρε φίλε, σε παρακαλώ. Και όχι. Και κάτι που είναι και πρόσφατο και φρέσκο, έτσι. Το βγάλανε μετά από 2-3 μέρες μετά το 5-4 της Παρή με την Μπάγερν. Βάλανε την αλφαγιώτα που λες,
1: ναι.
2: Τη φιλενάδα μας αυτή.
1: Εγώ μια γιώτα ξέρω. Πολύ ωραίο κορίτσι τώρα. Την αλφα δεν. Τον αλφα διάντουλ το ξέρω. Μέχρι εκεί δεν.
2: Το αλφα και ντάβρο δεν το ξέρεις που λέει Λουκάκης.
1: Καλό Λουκάκης. Ας αρχίσει τα ιστορίες και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Βρέθηκε ένας πλανήτης λέει που είναι πάρα πολύ κοντινός με τη. Απέχει μόλις 15.000 έτη φωτός. Δηλαδή ξεκινάει τώρα το διαστημόπλιο. Θέλει 15.000 χρόνια να πάει.
2: Όχι χρόνια.
1: Με ταχύτητα φωτός.
2: Όχι δικά μας χρόνια. Ναι, ναι.
1: Αν είχαμε ταχύτητα φωτός και άλλα 15.000 χρόνια να γυρίσει, θα μας πει τα νέα. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Για λέγε.
2: Λοιπόν, με το που τελείωσε το παιχνίδι αυτό, το έπος, το μυθικό, το 5-4 της Παρή με την Μπάγερν την περασμένη εβδομάδα, για. Βάλαν την αλφαγιώτα. Βάλανε διάφορα δεδομένα στην αλφαγιώτα για να βγάλει ποια είναι τα πιο, έτσι, πώς να σου πω, σπουδαία, έτσι, ωραία παιχνίδια στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Της βάλανε, λέει, δεδομένα όπως η ιστορική σημασία του παιχνιδιού, δηλαδή πόσο σπουδαίο ήταν εκείνο το παιχνίδι, το θέαμα που πρόσφερε εκείνο το παιχνίδι, το πόσο δραματικό ήταν το παιχνίδι. Και το παιχνίδι της Παρή με την Μπάγερν βρέθηκε 13ο, φίλε. Mm-hmm. Ούτε καν στη δεκάδα δεν μπήκε.
1: Εντάξει, μωρέ, είναι ο καθένας. Καμιά φορά υπάρχουν μερικά συναρπαστικά παιχνίδια που μπορεί να είναι στο πουθενά. Σε μια κατηγορία χαμένη. Αλλά η εξέλιξη ήταν τόσο απίστευτη που λες, αδερφέ, τι γίνεται.
2: Δεν είχε.
1: Συμβαίνει και αυτό.
2: Είναι παιχνίδια όχι κατηγορίας χαμένης. Είναι παιχνίδια, αν ακούσεις και ποια είναι η πρώτη δεκάδα που έχω, είναι παιχνίδια τελικούς παγκοσμίων κυπέλων, ημιτελικούς.
1: Παγκόσμια απήχηση, δηλαδή. Καθυλώσει τον κόσμο.
2: Ναι, ναι, ναι, τέτοιο παιχνίδι. Όχι δηλαδή, γιατί υπάρχουν και κάτι παιχνίδια σε Β' Αγγλίας, Γ' Αγγλίας κτλ. Που τελειώνουν 3-3 και μπαίνουν και 3 γκολ καθυστερήσει για να κερδίσει ο ένας με 5-4, ας πούμε. Αλλά αυτά δεν τα πιάνει η αλφαγιώτα, η φίλη μας. Αυτοί του βάλανε στοιχεία προφανώς που να έχει πρόσβαση στα δεδομένα. Γιατί τώρα σε Shrewsbury Mouth, ας πούμε, ούτε η αλφαγιώτα δεν το ξέρει.
1: Είναι εξαιρετική. Βλέπεις τώρα, χάσμα προχθές, παίζουν οι νέοι της Φενέρμπαχτσε στο μπάσκετ με μια ομάδα που δεν ξέρει μάνα της. Ούτε που την περιγόνωμα. Είναι μπροστά η Φενέρ με ένα καλάθι, με ένα ποντό. Κάνουν την τελευταία επίθεση οι άλλοι και σκοράρουν 0,4 του δευτερολέπτου. Βάζουν καλάθι και παίρνουν προβάδισμα. Πανηγυρίζουν και όμως πανηγυρίζουν, γυρνάει ένας και κάνει έτσι. Τεχνική ποινή. Δίνουν δυνατότητα στην Φενέρ να πάει να εκτελέσει.
2: Βολές.
1: Βολή. Μία βολή.
2: Μία βολή.
1: Παίρνει λοιπόν ο χεράς της Φενέρ. Τη βολή τη χάνει. Τραβάνε όλοι τα μαλλιά τους, χτυπιούνται γιατί προφανώς είναι παιχνίδι που κρίνει τίτλο. Πανηγυρίζουν οι άλλοι σαν τρελοί κτλ. Και είναι 0,4 η μπάλα στη Φενέρ. Στην περιοχή της, στο καλάθι κάτω.
2: Περίμενε, πάσα στο καλάθι της ή από την πλευρά των οχτρών.
1: Όχι, όχι, όχι. Στο καλάθι της, γιατί δεν είχε time out.
2: Okay.
1: Λοιπόν, και αφού τραβάνε όλα τα μαγιά του για τη χαμένη βολή που θα ισοφάριζε το παιχνίδι για το πήγαινε στην παράδοση, ένα δώρο από το Θεό τώρα, ξέρεις, αυτό το σφύριγμα με τεχνική ποινή, κάνουν την επαναφορά, δίνει την μπάλα ο ψηλός σε αυτό που είχε χάσει τη βολή και κάνει μια κουτάλα από τη μία ρακέτα, κυριολεκτικά κατά από τη ρακέτα. Και σε 0,4 σκάει μπάλα μπαπ κατευθείαν στα τρίποντα. Και πήραν και το μάτι. Δηλαδή αυτό είναι ένα φινάλι. Πάμε να το δεις. Δεν το ξεχνάς ποτέ ζωή σου. Δεν έχει σημασία που το είδαν 100 άνθρωποι, γιατί ήταν ένα παιχνίδι 18 χρόνων παιδιά που παίζανε. Αλλά βλέποντας την εξέλιξη είναι πραγματικά κάτι εκπληκτικό.
2: Αλλά αυτό όμως. Εντάξει, πρέπει να το. Πώς θα σου πω, να το δεις κάπου σε κανένα YouTube.
1: Ναι, και τώρα.
2: Ναι. Και κάτι μου λέει τώρα, αλλά χωρίς τη χαμένη βολή της τεχνικής ποινής. Κάτι
1: καλά,
2: μου λέει.
1: Μπίτερ, τέτοια έχουν γίνει πολλά.
2: Όχι με πιτσιρικά. Όχι με γερόντι, με πιτσιρικά.
1: Γίνουν και σε διάφορα επίπεδα. Αλλά αυτό ήταν πραγματικά εκπληκτικό, ότι από το τίποτα παίρνει τη χαμένη τη τεχνική ποινή. Τη χάνει, και μετά στο πουθενά με 0,4 δευτερόλεπτο, 4 δέκατα, ούτε μισό δευτερόλεπτο δηλαδή, καταφέρνει και βάζει από τη μία πλευρά στην άλλη τρίποντο νίκης. Και πιθανόν πρωτάθλημα, σαν να κρίνω από τους πανηγυρισμούς.
2: Ναι, εντάξει.
1: Πιθανόν πρέπει να καθόριζε και το πρωτάθλημα εκεί στις κατηγορίες αυτές.
2: Λοιπόν, για πες τώρα για σένα, ποιο ήταν το κορυφαίο παιχνίδι που έχεις δει, έτσι, ας πούμε, λίγο πιο υψηλού επίπεδου.
1: Τι γίνεις τώρα, τι πανηγύρισα περισσότερο,
2: όχι.
1: Τι χάρηκα, τι με συγκίνησε, τι...
2: Όχι. Ποιο ήταν αυτό το παιχνίδι που λες, πω ματσάρα που
1: με
2: είδα.
1: Με καθήλωσε.
2: Ναι.
1: Ημιτελικός Μουντιάλ 2006, Γερμανία-Ιταλία στο γήπεδο της Ντόρτμουντ.
2: Μπατιστόν, Σουμάχερ, έτσι.
1: Όχι.
2: Δεν ήταν αυτό το 3-3.
1: Όχι ρε, το 2006 λέω.
2: Α, ναι, αυτό είναι παλιό, ναι.
1: Στην παράταση βάλαν δύο γκολ Ιταλία στο 118 και στο 120 και τους έφεραν ταύλα.
2: Ιταλία είπες.
1: Ναι.
2: Γαλλία.
1: Γερμανία, Ιταλία.
2: Οκ.
1: Δηλαδή, καταρχάς είχα πάθει πλάκα από το γήπεδο, μίλαγα στο διπλανό μου στους 20 πόντους και δεν μ' άκουγε. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι μου λέει, δηλαδή, από τις φωνές του κόσμου. Δηλαδή, είναι το Βεστφάλεν, κλείνει με κάποιο τρόπο τις φωνές του κόσμου και στις έχει μες τα αυτιά σου συνέχεια. Δηλαδή, φεύγεις και ζαλίζεσαι. Είναι έδρα, δηλαδή, είναι η επιτομή της έδρας. Άσε που γεμίζουμε από τα χέρια του κόσμου, έτσι το συζητάμε. Και δεν σταματάγα δευτερόλεπτο η Ερυφιάνη. Ένα πράγμα, μια ζαλάδα. Δεν μπορούσε να μιλήσει ο διπλανό και να σε ακούσει. Τι του λέει, σου 20 πόντου τώρα.
2: Είναι η ακουστική του, ρε φίλε, ναι.
1: Αλλά πέρα από αυτό βγήκε μια τρομερή ματσάρα και έτσι όπω κρίθηκε. Στο τέλος με τα δύο γκολ στην κόντρα, με τον Γκρόσο να κάνει αυτή την κούρσα του αιώνα να πούμε και να του παίρνει αμπάρι ο αριστερός μπακ των Ιταλών, ήταν. Δεν ξέρω. Εμένα μου είχε καθήλωση αυτό το παιχνίδι.
2: Η ΑΙ έχει καλύτερο το Κατάρ, τον τελικό. Το 3-3 το.
1: Καλό και αυτό. Αλλά δεν ξέρω. Okay.
2: Έχει δεύτερο καλύτερο τον τελικό της Κωνσταντινούπολης.
1: Καλά, το 3-0-3-3.
2: Το 3-0-3-3. Τρίτο καλύτερο τον ημιτελικό του 70, φίλε. Ιταλία-Γερμανία, εκείνο το 4-3 που παίζε ο Μπεκεμπάουερ το 1,5 παιχνίδι, την παράταση και πολύ παιχνίδι με το χέρι μπανταρισμένο που είχε πάθει εξάρθρωση και συνέχισε να παίζει. Ήταν από τα πρώτα παιχνίδια. Καλά, εσύ είσαι και πιο 70, δεν το θυμάσαι. Εσύ είσαι του.
1: 64 γεννήθηκε.
2: Το 78, δεν είσαι.
1: 78 γράφει στα χαρτιά. Έκλεβα το ζύγι. να λέμε την αλήθεια, είναι το 64.
2: ήταν από τα πρώτα και μετά έβριζα τη μάνα μου και τον πατέρα μου που κλείνανε την τηλεόραση γιατί πέσε για ύπνο, ας πούμε. Και εντάξει, το πρώτο παιχνίδι κανονικά που είδα ολόκληρο ήταν τελικό εκείνο το. Το 4-1 της Βραζιλίας με την Ιταλία που ήταν νωρίς για να μπορεί να το δει και η Ευρώπη από το Μεξικό. Αλλά ο ημιτελικός ήταν σε ώρες ακατάλληλες. Ξεκίναγε 12 δηλαδή. Είδα με κανένα τεταρτάκι, έλα τώρα έκλεινε τηλεόραση, πάμε για ύπνο. Το τέταρτο είναι η Βαρκελόνη. Στα 90 δευτερόλεπτα Σέριχαμ Σόλσκερ 2-1 United Bayern.
1: Είχα πάθει σοκ με αυτό το παιχνίδι. Γιατί εγώ είμαι φανατικός. Καμία από τις δύο δεν πολύ γούσταρα, αλλά δεν γούσταρα καθόλου τη δικιά σου, τη United, με τίποτα. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο, μη καθίσει το λαιμό. Και ήμουν άντε να το κρατήσει, μπάγια να το κρατήσει, με το πιτωτρόι στο. Τσαντίζομαι, πάω τουαλέτα. Που ξέρει, με το που γυρνάω, του βλέπω ακόμα να πανηγυρίζουν. Αυτά δεν σταματά να πανηγυρίζουν. Η ρουφιά είναι τώρα. 2 λεπτά τώρα το πανηγυρίζουν και επειδή αυτό δεν το είχα καταλάβει.
2: 90 δευτερόλεπτα, ναι. Φίλε. Χρονομετρημένα 90 δευτερόλεπτα. Έτσι.
1: Ναι.
2: Εγώ ήμουν αγκαλιά με τον φίλο μας και αδερφό μας και συνάδελφό μας, τον Γιάννη τον Πίλιο. Είμαστε μέσα στο καπνού και είχαμε πέσει από τα καρεκλάκια από πίσω. Πήγαμε.
1: Έσαι μέσα.
2: Ναι.
1: Λέρω,
2: ναι,
1: φίλε.
2: Ναι. Και είχαμε πέσει από τα καρεκλάκια, ήταν κάτι Άγγλοι δίπλα, παιδιά, χτυπήσατε και τα λοιπά. Μετά φωνάζαμε κάτι ελληνικά συνθήματα, what do you say, μας λέγανε οι Άγγλοι. Προσπαθούσαμε, ξέρεις, now you can go home.
1: Να πάνε να φιληθείτε.
2: Να πάνε να φιληθείτε και τέτοια πράγματα, βέβαια. Νούμερο 5, ο τελικός του 70, το Βραζιλία-Ιταλία 4-1. Νούμερο 6, το Αργεντινή-Αγγλία.
1: Ιταλία 4-1, γιατί? Τι συγκινητικό είχε, δηλαδή, τι ιδιαίτερο.
2: Την αλφαγιώτα ρωτά, καταρχάς εγώ δεν είμαι ούτε ξάδερφος
1: της. Αυτά είναι πολύ σχετικά.
2: Φαντάζομαι λόγω της μπαλάρας που παίζε τότε η Βραζιλία και που είχε παίξει και στον τελικό μπαλάρα.
1: Άκου να σου πω κάτι. Εγώ αμφισβητώ την αλφαγιώτα στο 100% γιατί προχθές την τέσταρα. Έγραψε ποιος είναι ο κορυφαίος δημοσιογράφος όλων των εποχών στην Ελλάδα. Δεν έγραψε το όνομα Δημήτρης Λουκάκης και λέω την έκαψα. Πάει, τέλος. Την έκαψα. Δεν είναι δυνατόν.
2: Ένα δίκαιο το έξω.
1: Μες στην μπούρη μου μας κοροϊδεύεις.
2: Ναι.
1: Τα πτώπλησα και λέω δεν ασχολούμαι. Ό,τι και να πει ψέματα είναι.
2: Ναι.
1: Δεν έχω δίκιο.
2: Απόλυτο. 100%. 100%.
1: Δεν το προχώρησα πιο όμορφος, πιο φωτογενής, πιο καλός τραγουδιστής. Με τη φωνή αυτή την μαγευτική που καθυλώνει τα πλήθη. Μπροστά τσάγιο των φαναλτζίδων Ελλάδος. Φύγει τη μόνια, έχουν τρακάρει αυτοκίνητα. Με πάει για επισκευές. Όπου πηγαίνει οι φαναλτζίδες, τον βλέπουν να αποθέτουν σκορ στα χέρια. Δεν τα συζητάω αυτά όμως.
2: Το ζει όμως έτσι.
1: Ναι. Είναι. Είναι τα γόρια μας, είναι ξεχωριστό. Μοναδικό. One of a kind, όταν γεννήθηκε, προς το καλό, επειδή βγήκε δεύτερος. Γι' αυτό σου λέω, δεν μπορεί η τεχνική νόμος να μας κοροϊδεύει.
2: Σε αυτό θα συμφωνήσω.
1: Έχει άλλα δικό μας, έχει μέσα.
2: Δικό μας, όχι, ρε φίλε. Αν και θα μπορούσε. Τα 2-4-4 στους τελικούς κυπέλλου.
1: Τα 34 πέναλτι.
2: Και το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ με τα 34 πέναλτι, πόσα ήταν. Και το Ολυμπιακό Ηρακλής το 80, δεν θυμάμαι πόσο.
1: Το 76 ήταν. Ναι, με
2: το Χατζηπαναγή.
1: Και το 3-3 Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ.
2: Ναι, και αυτό ματσάρα.
1: Εντάξει, είχαμε
2: και το 5-2 το Καστοριά Ηρακλής.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχουν. Εμένα, άμα με ρωτήσεις το παιχνίδι που με είχε τρελάνει, δηλαδή λέω, αφού δεν με θάψανε εδώ πέρα, δεν θα αυτό πουθενά, ας πούμε. Ήταν το μάτς που κύπελο κερδίσει ο Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό 2-1 μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ρεβάνς στο Καραϊσκάκι με το χαμένο πέναλτι του Αλεξανδρή που το πιάνει ο Βαντσικ.
2: Που πήγε στην παράταση αυτό, δεν πήγε.
1: Όχι. Έκανε ο Παναθηναϊκός ανατροπή. Κέρδισε με 3-2. Προηγείται ο Ολυμπιακός 1-0. Λένε όλη τελειωμένη ιστορία. Το κάνει, σοφάριζει ο Παναθηναϊκός 1-1. Πάει ο Ολυμπιακός 2-1. Έχει κερδίσει το πρώτο μάτι 2-1. Και μετά βάζει δύο καπάκια. Ο Παναθηναϊκός το κάνει 2-3. Και σφυρίζει ο Νικάκης τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα.
2: Πέναλτι, ναι,
1: και μετά. Μαϊμουδιάκι πάλι την κλασική. Παπ.
2: Και το πιάνει ο Βάντσικ.
1: Και
2: μετά θυμάμαι.
1: Είχα βγει έξω και χοροπίδαγα μέσα στο παλιό Καραϊσκάκι. Σαν παλαβός, λέω. Με κοίταγαν όλοι σαν ούφο. Λέει, τι θα το φω. Αφού δεν με θάψανε εκεί πέρα. Δεν θα το ποτέ. Τέλος. Αυτά τα συγκλονιστικά. Έχουμε άλλα.
2: Όχι, εντάξει, καλά είμαστε.
1: Ήρθε διαβασμένο. Εγώ ήρθα με τον κυδεμόνα μου, αλλά είχα κάνει για ώρα ανάγκη τέτοια. Γιατί εγώ τα ξεχνάω, δεν πολύ ασχολούμαι. Είχα φτιάξει μια λίστα με διάφορα ενδιαφέροντα.
2: Για πες.
1: Δεν ξέρω και ψάχνω να τη βρω στο διάλογο την έχω αποθηκεύσει και δεν ξέρω αν τη βρω. Ήρθα εδώ πρώτα 10 λεπτά παιδευόμουν. Πού την έβαλα, ρε παιδί μου. Το έχω ξαναπάρει άλλη μια φορά. Και δεν μπορώ να.
2: Στο κινητό τη σώζει.
1: Ναι, είπα να πού θα το διαβάσω.
2: Εντάξει, από το mail σου, α πούμε. Θα μπορούσε να το έχει το mail σου.
1: Όχι, γιατί αυτά είναι πινακάκια περίεργα και δεν ξέρω. Πιο εύκολο μου φαίνεται να τα στείλω κάπου. Αλλά πού διάλογο τα έχω αποθηκεύσει. Να το διάβασα ένα, αλλά να το διαβάσω θα με πάρουν. Και αυτό το είχα δει σαν ενδιαφέρον. Αλλά δεν το έχω τσεκάρει για τη γνησιότητά του, οπότε δεν το.
2: Καλά, υπάρχουν αυτά τα πράγματα, ρε φίλε, που διαβάζεις διάφορα και δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα. Είναι κάτι μούφες, κάτι απατεωνιές.
1: Μπορεί και να μην είναι. Δηλαδή, τώρα να το πω, να πω την αμαρτία μου, τι είναι. Είναι μια παραβολή της Οδύσσειας, η πρώτη γιορτή. Γράφει. Ο Τηλέμαχος και η Αθηνά έφτασαν με πλοίο και αποβιβάστηκαν. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιον. Ο Ιησούς και οι μαθητές του έφτασαν με πλοίο και αποβιβάστηκαν. Συνεχίζει η Οδύσσεια. Βρήκα ένα μεγάλο πλήθος στην ακτή 4.500 άντρες. Συνεχίζει ο Μάρκος. Βρήκα ένα μεγάλο πλήθος στην ακτή 5.000 άντρες. Έτσι επιλέξει. Παπαπ. Όλοι κάτοντα σε παρέες, 9 ομάδες από 500. Καθίσαν όλοι σε συμπόσια και πρασκές ανά 100 ή 50. Λέει ο τέτοιος. Ο Πισίσταρτος είπε στους φιλοξενούμενους του να καθίσουν. Ο Ιησούς είπε στον κόσμο να καθίσουν. Ο Νέστορ έκανε θυσία και οι άλλοι προσευχήθηκαν. Ο Ιησούς ευχαρίστησε τον Θεό. Πήραν το κρέας και μέσα το ψωμί. Ο Ιησούς πήρε τα καρβέλια και τα ψάρια και τα μοίρασε. Όλοι έφαγαν και χόρτασαν. Δεν είναι copy-paste.
2: Ναι, αντιπαραβολή copy-paste. Ναι.
1: Τώρα δεν το έχω τσεκάρει για την εγκυρότητα, αλλά νομίζω πως δεν πρέπει να είναι μάλλον κάτι fake. Έτσι, γιατί και η αντιγραφή από τόσο ήταν.
2: Καλά, ναι,
1: διαδεδομένη.
2: Εντάξει.
1: Μην ξεχνάμε ότι τα Ευαγγέλια γράφτηκαν δεκάδες χρόνια. Μετά την Ανάσταση κτλ.
2: Λοιπόν, για πες ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, γιατί κάνουμε.
1: Εγώ έχω αναλάβει το ρόλο αυτό το δύσκολο.
2: Καλά, εντάξει, θα το πω μισό-μισό.
1: Χρειάζεται να πούμε ότι λείπει ο Λουκάκης.
2: Αυτό το έχουν καταλάβει όλοι. Και έχει έρθει και μήνυμα τι τον κάνατε, ρε αλήτες, στο Λουκάκη. Τον αφήσαμε να κοιμηθεί.
1: Τον έχουμε κάνει να κάνει φρεσκαδούρα, να έρθει να τραγουδήσει. Όχι, αύριο θα είμαι και εγώ εδώ, δεν το επιτρέπω. Την Πάσκευή που θα λείπω, θα ρίξει.
2: Ούτε εσύ το επιτρέπει. Γιατί έχει και με βρίζει.
1: Όποτε τολμάει να πάει να κάνει αυτό, κατευθείαν πέφτει μπουφλά. Δεν γλιτώνει. Δεν γλιτώνει σου.
2: Το καημένο το παιδί.
1: Αυτό το αγόρι, το τρελό. Λοιπόν, έχουμε το κορίτσι μας, Ματίνα Κανελοπούλη, Κωνσταντίνα Τονίκο. Ξεκινάμε με αυτό το ευχάριστο ότι κάθε μέρα βλέπουμε ένα όμορφο κορίτσι χαμογελαστό μας και κάνει το κέφι.
2: Εντάξει.
1: Τέρμα οι Σολεμέζιδες, τέρμα οι, τουλάχιστον για τώρα, οι Καμπουρόπουλοι. Με αυτό το πράγμα. Να ξυπνήσουν, έχουμε κοιμηθεί εμείς.
2: Κάτι παλιό.
1: Ναι, παλιό, εντάξει. Παλιό είναι αλλιώ, οκ. Είναι. Βάζει και καμιά ροκιά, με φτιάχνει λίγο. Οκ. Μια χαρά είμαστε. Έχει μεριμνήσει για τραγούδια.
2: Έχω.
1: Μπράβο, τι σε σύρεφε. Έχει διπλό διαφορικό, τραβά την ανηφόρα και από τα σε άλλε θα πάλι σε ένα θα πέταμε.
2: Έτσι, αυτό.
1: Έτσι,
2: αυτό.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, είμαστε η Ερασπορ. Ακούτε breakfast με sport. Την ακούτε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Λίγο μετά τις 6 θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Παίξτε μπαλίτσα με τους άρχοντες. Στείλτε μηνυματάκια. Έχουμε πλατφόρμες επικοινωνίας πολλές, μπόλικες για όλα τα γούστα. Έχουμε καταρχάς την κονσόλα της News Farm. Το κλασικό πενταψήφιο της Ερασπορ. Πάτε στη μνηματιά του κινητού σας, γράφετε τη λέξη Sport Sport με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες, κεφαλαία ή πεζά γράμματα. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μηνυματάκι σας, το στέλνετε στο 54160. Άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι τα mail μας. Η διεύθυνσή μας είναι Ερασπορ, μία λέξη χωρίς αυτό το τέλος, papaker.gr. Μπορείτε να μας βρείτε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, Breakfast με Sport, με ελληνικούς χαρακτήρες, με κρίκλες χαρακτήρες, με αγγλικούς χαρακτήρες. Θα μας βρείτε, δεν χανόμαστε, κάνετε τα συστήματα και ο Λουκάκης, σε τσιμπάνε μέσα κατευθείαν.
2: Αν δεν είναι το Breakfast με λατινικούς, το με Sport με ελληνικούς, υποχρεωτικά.
1: Όχι.
2: Μπορείς να το γράψεις και το Breakfast, δηλαδή,
1: ναι,
2: μη πυρό,
1: ναι,
2: θα σε βγάλει.
1: Okay. Θα σε βγάλει. Και μπορείτε να μας βρείτε και μέσα από την κονσόλα, από την εφαρμογή του Viber. Είναι μια πολύ απλή εφαρμογή. Την έχετε σχεδόν στο κινητό σας, την έχετε πάρα πολύ εύκολα, την κατεβάζετε. Και είναι η κονσόλα, είναι η μέθοδος επικοινωνίας, να το πω διαφορετικά, η πλατφόρμα επικοινωνίας με την οποία επικοινωνείτε πιο συχνά μαζί μας. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Ήδη έχουμε φτάσει τα 39 το πρωί. Τακ, τακ, τακ, οπότε εντάξει.
2: Viber.
1: Ναι. Έχουμε πολλές καλημέρες.
2: Μάλιστα. Καλά, ναι.
1: Σωστό. Έχουμε πολλά μέρη της Ελλάδας. Καλημέρα από Σούλη, καλημέρα από Δράμα, καλημέρα από Χανιά. Καλημέρα. Έχουμε πάρα πολλές καλημέρες από φίλους. Να μας, μην μας παρεξηγείτε αν τις προλαβαίνουμε να τις διαβάσουμε όλες, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι λιγάκι δύσκολο να ανοίγουμε εκείνη την ώρα να βλέπουμε. Γιατί είναι αφιλτράριστα τα περισσότερα μηνύματα. Όταν τα ξεχνάμε να τα διαβάζουμε, τα έχουμε δει από πριν. Ειδικότερα όταν κάποιος είναι μόνος, δεν προλαβαίνει καν να τα φιλτράρει. Γιατί καμιά φορά έτσι, άμα έχω χρόνο, τα κοιτάω λίγο, ξέρω περίπου που θα κινηθώ. Αλλιώς εκείνη την ώρα τα ανοίγω και ό,τι γράφει μέσα. Και τη στιγμή ότι πάρει το μάτι μας.
2: Εν τω μεταξύ, κάτι έχουν κάνει εδώ σε αυτόν τον υπολογιστή και δεν έχει την αποθηκευμένη κωδική. Δηλαδή, εγώ ούτε τα SMS μπορεί να κοιτάξω πλέον χωρίς να ψάξω να βρω.
1: Γιατί τους... νομίζω ότι κάθισε εγώ από εδώ.
2: Ρε απατεώνα. Γι' αυτό.
1: Εκεί καθόμουν στην αρχή.
2: Το ξέρω.
1: Δεν. Κύριο, άστο, λέω,
2: ρε κάνω... τον απατεώνα.
1: Κάνε λέω το κορόιδο και ήρθα από εδώ που τα έχει έτοιμα.
2: Και μπαίνει μέσα όπου θες κάτσε και ήταν στρογγυλό καθισμένο.
1: Είχα κάτσει θέση του Λουκάκη, ρε παιδί μου, γιατί θέλω να γίνω χαλίφη θέση του χαλίφη. Είναι στον κούντι. Να κάνουμε
2: τώρα. Δεν έχει γυρίσει την οθόνη όμως.
1: Ναι, πρέπει να το κάνω. Να το πλάκα εδώ.
2: Έτσι.
1: Έχει μεγάλη πλάκα, δηλαδή. Καμιά φορά θα πέσω κάτω από τα γέλια. Δεν θα κρατηθώ. Δεν θα κρατηθώ με τίποτα. Με τίποτα. Θα τον δώσω στεγνά μια μέρα πριν φύγει.
2: Δεν κάνει το παιδί.
1: Θα τον δώσω στεγνά σου.
2: Όχι το παιδί μου.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Όχι τον αδερφό μας.
1: Εντάξει, με τον αγαπάμε. Τι να κάνουμε. Καλό παιδί. Στη γέννα χάλασε. Αλλά.
2: Λίγο.
1: Όσο ποτέ δεν λέω. Δεν τίποτα.
2: Ήταν που χτύπησε λίγο έτσι όπως.
1: Τι, μια πλάγιο με τοπική.
2: Με την κούνια.
1: Μια βοηθή πυρετό, μια επατήτηδα. Του ήρθε και κανένα άστρο στο κεφάλι, τον είδαν εξωγήινη, τον κυνήγησε καρχαρία. Έχει διάφορα πράγματα.
2: Στη γέννα όλα αυτά, οπότε πρόλαβε.
1: Εκεί πριν περπατήσει.

0: Λοιπόν, δύο πραγματάκια είχαμε χθες σε υψηλό επίπεδο. Πρώτο μας αφορά, όπως περιμέναμε όλοι, δεν νομίζω να υπήρχε κανείς που θα είχε την παραμικρή αμφιβολία, διαριθμού παρελάσεως. Ο Ολυμπιακός με πολύ εμφατικό τρόπο νίκησε και στο Πριγκιπάτο τη Μονακό. Έκανε για πρώτη φορά στην ιστορία ελληνική ομάδα καταφέρνει και κάνει το λεγόμενο σουίπ, τη σκούπα.
1: Σκούπα, ναι.
0: Έτσι, σκούπισε τη σειρά των τελικών στα τρία παιχνίδια. Από τότε που, δηλαδή, που έγιναν, καθιερώθηκε το σύστημα των πέντε αγώνων, οι τρεις νικηφόροι, σε play-off πρώτη φορά η ελληνική ομάδα το καταφέρνει. Πιθανότατα θα το κάνει και ο Παναθηναϊκός να νικήσει σήμερα τη Βαλένθια. Συμπτωματικά θα το κάνουν ταυτόχρονα την ίδια αγωνιστική και οι δύο. Χρονικά ο Ολυμπιακός μια μέρα πριν, γιατί πέπε.
1: Ίδιο είναι ουσιαστικά.
0: Ουσιαστικά το ίδιο πράγμα, ναι, είναι, δεν, ναι, δεν, δεν, ναι, ενδιαφέρει. Από την αρχή είχαμε πει ότι ήταν πολύ ξεκάθαρο φαβορί, δηλαδή για πολλούς και ευνόητους λόγους, και πιο ποιοτική ομάδα Ολυμπιακός και πιο έμπειρη και μεγαλύτερο βάθος. Η Μονακό είναι μια διαλυμένη ιστορία εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Και για μένα ήταν έκπληξη που κατάφερε και έφτασε μέχρι εδώ.
1: Αυτό, ναι. Το ταβάνι της πρέπει να είναι αυτό.
0: Ναι, ναι, δηλαδή και μπράβο και με την απληρωσιά, με αυτά τα αβεβαιότητα. Έφυγε και ο Σπανούλης. Το πώς κρατήθηκαν και πάλι καλά να λέμε. Δεν υπήρχε. Εγώ έλεγα, άντε λέω να κοιμηθεί ο Θεός. Καμιά φορά να πάρει ένα παιχνίδι Μονακό. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι σε μέσα 4-5 του πολυαγώνων θα μπορούσε να πάρει τρεις και να αμφισβητήσει την κυριαρχία του Ολυμπιακού. Τελικά ο Ολυμπιακός δεν άφησε κανένα περιθώριο και στα τρία παιχνίδια ήταν καταιγιστικός, ήταν πολύ καλύτερος. Πολύ εύκολα νίκησε και είναι η πρώτη ομάδα χρονικά που σφραγίζει το εισιτήριό της για το Final Four. Η Real που είχε και αυτή την ευκαιρία.
1: Δεν έκανε σκούπα αυτό.
0: Δεν έκανε σκούπα, έχασε στη Βουλγαρία από την Χαποέλ. Η σειρά πήγε στο 2-1 νίκες, 2 οι Ισπανοί, 1 οι Ισραηλινοί. Έχουμε παιχνίδι επόμενο αύριο. Αν κερδίσουν οι Μαδριλένοι, περνάνε στο Final Four. Αν ισοφαρίσουν οι Ισραηλινοί, θα πάμε σε ένα πέμπτο τελευταίο παιχνίδι στη Μαδρίτη. Και εκεί ένα νόμισμα είναι,
1: ναι,
0: φαβορεί η Ρεάλ στην έδραση κτλ. Αλλά όταν είναι ένα μάτς.
1: Και δεν είναι και κακοί και άλλοι.
0: Ναι, στην καλή τους μέρα έχουν τους παίχτες που, ναι, μπορούν να σου κάνουν τη διαφορά.
1: Ακριβώς.
0: Και μπορεί να δούμε την έκπληξη. Ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός πέσει σήμερα 9 και 4 με τη Βαλένθια. Προηγείται 2-0 στις νίκες. Αν νικήσει, κάνει το 3-0, χαιρετάει. Γεια σας. Ακολουθεί ο Ολυμπιακό και καθαρίσει την πουγάδα. Το ίδιο ισχύει και στο άλλο ζευγάρι. Το Ζάλγκυρης Φενέρ, οι Τούρκοι προηγούνται 2-0, παίζουν στο Κάουνας. Αν κάνουν εκεί τη σκούπα, νικήσουν μέσα στην Λιθουανία.
1: Και αυτό Ζάλγυρης, δύσκολο είναι για σκούπα.
0: Ναι, δύσκολο, γιατί είναι καλή ομάδα η Ζάλγκυρης. Αλλά έχει ένα χαρακτηριστικό η Φενέρ. Ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημα τη σεζόν με απανοτές ήττες, αν θυμάσαι, που μια εικόνα που δεν συνάδει με την εικόνα που πρέπει να έχει μια πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ήταν ενεργεία κάτω τη Ευρωλίγκα στο ξεκίνημα τη σεζόν. Μετά έκανε ένα πολύ μεγάλο σερί. Εκεί που ήταν πολύ πίσω στις τελευταίες τέσσερις βαθμολογίες, έφτασε να είναι πρώτη και με διαφορά 4-5 νίκες από τις υπόλοιπες. Και στο τέλος παθαίνει μια μυθική καθίζηση. Βούλιαξε τα τελευταία παιχνίδια, έκανε συνεχόμενες ήττες.
1: Πολύ σκαμπανέβασμα δηλαδή.
0: Ναι. Και τώρα είναι η ώρα που φορμάρεται.
1: Ναι.
0: Τη βλέπεις πάλι ότι αρχίζει, έκανε δύο πολύ καλές εμφανίσεις στην πόλη στα πρώτα δύο παιχνίδια. Τα πήρε άνετα και τα δύο. Δεν άφησε κανένα περιθώριο στην Ζάλγκης να την απειλήσει. Οπότε να δούμε αν θα είναι σε αυτό το mood, δηλαδή αν θα κρατηθεί στον ίδιο ρυθμό και θα σκουπίσει το παιχνίδι. Ο νικητής αυτού του ζευγαριού, που λογικά θα είναι η Φενέρ, θα παίξει με τον Ολυμπιακό. Στον πρώτο από τους δύο ημιτελικούς. Ο Παναθηναϊκός, εάν σκουπίσει την Βαλένθια, θα περιμένει ποια ομάδα του έρθει από το Ρεάλ, Χαποέλ. Mm-hmm. Αν δεν τη σκουπίσει σήμερα, έχει μια ακόμα ευκαιρία στην Αθήνα την Παρασκευή.
1: Μεθαύρι.
0: Αν γίνει στραβή, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα προηγούμενα δύο παιχνίδια σε τρεις πόντους κλείστηκαν. Έτσι, και συνολικά και τα δύο. Ένα από το ένα,
1: δύο πόντους
0: στο άλλο στην παράδοση. Ναι. Πολύ κλειστά παιχνίδια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Η έδρα έχουμε δει ότι δεν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Παναθηναϊκός έχει μετρήσει πάρα πολλές απώλειες στην έδρα του.
1: Ναι, αλλά όχι σε τέτοιο παιχνίδι όμως, έρχεστε. Είναι άλλο το παιχνίδι το σημερινό.
0: Εντάξει, αλλά δεν μπορεί.
1: Είναι τελικό το σημερινό.
0: Δεν μπορεί να μη σεβαστεί μια ομάδα.
1: Όχι, βέβαια. Όχι άλλο τον άλλο το άλλο.
0: Ναι, που σε έχει νικήσει δύο φορές την κανονική διάρκεια και σε κερδίζει και μέσα στην έδρα σου. Και είναι και δεύτερη.
1: Ναι.
0: Σε όλο το πρωτάθλημα.
1: Ναι, ίσως είναι η δεύτερη καλύτερη μετά τον Ολυμπιακό, που ας πούμε ότι και βάσει εικόνας συνολικής και σταθερότητας Γιατί και η Φενέρη ήταν καλή, αλλά έχει αυτά τα πολύ.
0: Έχει αυτό, ναι.
1: Αυτό το πάνω κάτω.
0: Πολύ κακή αρχή και το πολύ κακό τελείωμα.
1: Ακριβώς. Η Βαλένθια μετά τον Ολυμπιακό είναι ίσως η πιο καλή και σταθερή ομάδα.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Θέλει προσοχή, δηλαδή. Θέλω να σου πω ότι δεν είναι κάτι σίγουρο. Και το όνομά τη το οποίο μα κράτησε όλου ήταν. Όχι
1: μας
0: από πλευρά ποιότητα.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Εγώ το δεύτερο ημίχρονο, να σου πω την αλήθεια, το πρώτο όχι. Ήτανε το
1: Ρεάλ
0: Ατλέτικο. Περίμενα πιο σκληρή μάχη. Περίμενα τους Ισπανούς να πουλήσουν πιο ακριβά το τομάρι τους. Δεν το πουλήσαν ακριβά. Κάναμε κανένα δύο καλές ευκαιρίες, αλλά μέχρι εκεί. Όχι ότι το κάνανε και άλλοι τίποτα περισσότερο. Αλλά τουλάχιστον με βάση την εικόνα και των δύο αγώνων, νομίζω πέρασε η ομάδα που ήταν λίγο πιο κοινική. Θα θυμηθούμε ότι στο πρώτο μάτς πιο καθαρές ευκαιρίες είχε η Ατλέτικο, θα μπορούσε να έχει πετύχει.
1: Εντάξει, το πρώτο μάτι είχε δύο πέναλτι.
0: Είχε κάποιες φάσεις.
1: Είχε και. Ναι, λέω τα δύο γκολ ήταν πέναλτι. Τώρα, οκ.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχε κάποιες φάσεις καλές. Εγώ περίμενα ότι λόγω Σιμεώνε, γιατί αυτό χαρακτηρίζει ο Σιμεώνε. Την ομάδα του Σιμεώνε, γιατί δεν έχει κι άλλη. Όσο θα θυμάσαι αυτό το επίπεδο με την Ατλέτικο.
1: Ναι, δεν έχει τίποτα.
0: Χρόνια. Είναι αυτή η σκληρότητα, αυτό το ότι παλεύει όλα τα παιχνίδια. Χθες δεν το πάλεψε όσο εγώ περίμενα να το παλέψει. Σαν κάπου να συμβιβάστηκε. Ούτε πολλά ρίσκα πήρε, είχε την εικόνα ότι όπως πήγε ότι κάποια στιγμή θα το βάλει. Δεν το βάλε. Η Άρσεναλ να ξέφυγε από αυτή την εικόνα της γκέλας.
1: Εσύ έβλεπες δηλαδή ότι κάποια στιγμή θα το βάζει Ατλέτικο?
0: Πίστευα ότι επειδή είναι χαρακτηριστικό ρε παιδί μου αυτής της ομάδας, δηλαδή κάποια στιγμή ένα γκολ θα το βάλει. Δεν έβαλε. Νομίζω σπάνια μένει η Ατλέτικο στο 0.
1: Ναι, σπάνια, αλλά χθες.
0: Πολύ σπάνια.
1: Εμένα
0: δεν έκανε, με απογοήτευσε αυτό.
1: Δεν μου το έβγαλε χθες. Δεν μου το έβγαλε ότι. Ωραία, πιέζει ρε φίλε, θα το βάλει. Δηλαδή
0: ναι,
1: ήταν.
0: Ναι,
1: τσούκου τσούκου γύρω-γύρω, τσούκου τσούκου.
0: Ναι, είναι από τα παιχνίδια τα ανάποδα από αυτό που πες. Θα το ξεχάσουμε πάρα πολύ γρήγορα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είχε
1: ναι.
0: συγκινήσεις, δεν είχε ναι. κάτι το ιδιαίτερο. Το γκολ στο τελευταίο λεπτό του πρώτου μηχρόνου. Και νομίζω ότι το κράτησε πάρα πολύ εύκολα μετά η Arsenal. Στην οποία όταν
1: πιο εύκολα
0: λέξη,
1: από ό,τι θα περιμένανε.
0: Ναι, γιατί
1: φίλοι.
0: Πάντα όταν ακούς τη λέξη Arsenal λες γκάφα.
1: Ναι.
0: Κάτι θα κάνει αυτή η ομάδα με κάποιο τρόπο. Εκεί που το έχει το ποτήρι να το πιει, θα τη πέσει και θα σπάσει. Δεν έγινε αυτό. Πάει τελικό μετά από 20 χρόνια.
1: Και είναι και ο δεύτερος στην καριέρα. Πριν από 20 ήταν ο πρώτος.
0: Ναι, ο πρώτος. Και είναι η δεύτερη φορά που θα διεκδικήσει το τρόπαιο.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε τίτλους πολιτικών. Και όταν γυρίσουμε. Θα βάλουμε τραγούδι. Σαν σήμερα, φίλε, το 1965 την πέφτει για ύπνο εκεί στο Clearwater ο Keith Richards. Δεν μπορεί να κοιμηθεί. Πηγαίνει σαν το κοκορέτσι, σαν το κοκορέτσι. Έχει έναν ήχο στα αυτιά του. Ένα περίεργο πράγμα.
0: Τρελάτος χάπι.
1: Μάλλον. Σηκώνεται, γράφει μια κασέτα, ξανακοιμάται και το πρωί θα είναι αυτό που θα ακούσουμε μετά το.
0: Μας κρατάς. Μιλάς με γρίφους για να
1: ναι.
0: Μας

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την προσωρινή παύση της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερίας που αφορά την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο μέσο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη, πρόσθεσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε χθες η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ευελπιστεί ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα επισκεφτεί την Ελλάδα έως το τέλος του έτους, δήλωσε. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Έρα Σπορ 101,8.

0: Δεν έχω ξυπνήσει ακόμα, μην με παρεξηγήσει.
1: Κοιμάμαι.
0: Κοιμάμαι και ονειρεύομαι.
2: Αυτό ήταν λοιπόν που ονειρεύτηκε ο Κιθ, ο Ρίτσαρντ.
0: Ναι, ναι. Εγώ νόμιζα ότι τον Μπράουν Σούγκ.
2: Μπράουν Σούγκ.
0: Ονειρεύτηκε. Αν πήγε και το μυαλό μου, να πω την αλήθεια.
2: Είσαι κακός άνθρωπος.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι. Εκείνη την εποχή είχαν γράψει 3-4 κομμάτια που ακόμα και σήμερα τα ακούς και λες είναι φρέσκα κομμάτια. Ναι. Δυνατά κομμάτια έχουν μείνει. Το Painted Black, ας πούμε, καλά τα συζητάμε με το Satisfaction που είναι ύμνος, Brown Sugar που λέγαμε, το Adji, κομματάρα. Από τότε μέχρι τώρα, παρότι εξακολουθούν και γεμίζουν γήπεδα, γίνεται πανικός όπου πηγαίνουν, πανάκριβα εισιτήρια, καλύτερα σαν τους Metallica που έχουν έρθει εδώ και έχει χαλάσει το σύμπαν. Δεν μπορώ να θυμηθώ στη δισκογραφία τους κομμάτια που εμένα προσωπικά, εμένα, με έχουν εξιτάρει. Για δεκαετίες ολόκληρες.
2: Εντάξει, και το Harlem Shuffle είναι καλό κομμάτι.
0: Θα ψάξεις να βρεις τώρα. Θα βρεις τώρα σε μια διαδρομή από το δεκαετία του 70 μέχρι τώρα σε 50 χρόνια, θα βρεις και 4 κομμάτια. Αλλά θα σου πω όμως ότι είναι σαν τον.
2: Ναι.
0: Πολ Μακάρτνι, που από τότε που βγήκε από τους Beatles, εξακολουθεί να ένας καλλιτέχνης που πουλάει εκατομμύρια δίσκους και είναι.
2: Χωρίς παραγωγή όμως. Χωρίς καλή παραγωγή.
0: Ναι, ναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ, ρε παιδί, κάποια τραγούδια του έτσι. Ναι. Ενώ τότε, όταν ήταν Beatles στην αρχή της καριέρας τους και οι Rolling Stones, ήταν μια βιομηχανία παραγωγής τραγουδιών. Τώρα καλύτερο από τ' άλλο. Συνέχεια και καταρρυπασμοί και με κάποιο τρόπο σαν να στερέψανε, ρε παιδί μου. Απάσιο και μετά. Δηλαδή τα επόμενα κομμάτια τους δεν ήταν τόσο δυνατά όσο τα πρώτα.
2: Λογικό δεν είναι, ρε Χρήστο. Όχι.
0: Γιατί υπάρχουν συγκροτήματα που διαχρονικά, μια φορά στη δεκαετία θα σου βγάλουν και μια αλμπουμάρα, ρε παιδί μου. Θα σου βγάλουν και ένα.
2: Σωστό.
0: Και δύο κομματάζει που μπαίνουν.
2: Σωστό.
0: Και
2: σωστό,
0: ακούγονται και
2: σωστό.
0: Τώρα και είναι. Και α είναι και 100 χρονών που λέει ο λόγος. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις πολλές. Εντάξει, αυτά είναι και λίγο γούστα του καθενός. Η μουσική είναι πάντα. Ο καθένας έχει το ακούσμά του. Έτσι. Αυτό που για σένα είναι μελωδία, για κάποιον άλλο είναι γρατζούναν οι άλλοι. Του δεν
2: έχει δεν το συζητάμε αυτό.
0: Δεν βγάζει άκρη. Η τέχνη είναι τέχνη. Είναι πάντα κάτι ιδιαίτερο και έχει μια ειδική προσέξη. Δηλαδή, για παράδειγμα. Είμαι τόσο άσχετος με τη λεγόμενη τέχνη ζωγραφική, λέμε, πάρω ένα πίνακα του Πικάσο και να τον βάλω προς άναμα να ανάψω το τζάκι. Βλέπω τι είναι αυτή η παλιά τζούρα, βάλε εδώ να ανάψω το τζάκι. Και είμαι άσχετος εντελώς, δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή για ποιο λόγο αυτός ο πίνακας είναι μυθικός, ας πούμε. Το κοιτάω 100 φορές και λέω τι εννοεί ο ποιητής, δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω. Αλλά εγώ είμαι άσχετος, έτσι.
2: Καλά, ναι.
0: Προφανώς, δηλαδή, οι άνθρωποι βλέπουν πράγματα που εγώ δεν μπορώ να δω με τίποτα. Και έχουμε αυτό το ζητηματάκι.
2: Πικάσο και τέτοια που θέλει να το ψάξεις και λίγο και να δεις τι θέλει να πει, είναι διαφορετικό. Τώρα κάτι άλλο που είναι κάτι τοπία, κάτι τέτοια, δεν νομίζω ότι εκεί, απλώς εκεί θαυμάζεις την καλλιτεχνία του καλλιτέχνη, για να το πούμε έτσι. Πώς έχει πετύχει τις αναλογίες, πώς έχει πετύχει τις εκφράσεις. Στην Τζοκόντα. Έλα, η Τζοκόντα.
0: Στην Τζοκόντα. Εδώ βλέπεις κάτι άλλο, δεν καταλαβαίνεις τι είναι. Κάτι.
2: Δεν σου λέω για αυτό.
0: 5 εκατομμύρια δολάρια λέει, πουλήθηκε.
2: Δεν σου λέω για αυτό.
0: Όλα μια μπανάνα, ρε φίλε. Μια μπανάνα. Την έβαλε μια μπανάνα σε ένα τελάρο και την πούλησε δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια.
2: Ναι, αλλά.
0: Και αλλάζει απλά η μπανάνα κάθε φορά. Ναι, δηλαδή. Και λες. Γιατί δεν έγινε καλλιτέχνης κι εγώ, με κάποιο τρόπο.
2: Ναι,
0: έχω τέτοιες ιδέες σαν κι αυτήν, άπειρες.
2: Είναι μπανανάρα όμως.
0: Ναι,
2: λοιπόν, για να μήπως βρούμε άκρη με το μηχάνημα, για να μπει και το παλικάρι.
0: Θα
2: να,
0: βάλουμε
2: να...
0: το παλικάρι, τώρα σε δύο λεπτά θα βάλουμε ένα τραγουδάκι.
2: Ναι. Για να πάμε μετά στα πρωτοσέλιδα, λες.
0: Ναι, γιατί στα πρωτοσέλιδα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Γενικά αυτά είναι τα δύο θέματα. Αν ψάξει κανείς, δηλαδή, να δει. Τι ακριβώς παίζει, νομίζω ότι τα δύο πιο δυνατά.
2: Εντάξει, είχαμε το πόλο τα κορίτσια που χάσανε 17-6 ναι. Από την Αυστραλία και είναι στα ζόρια τώρα.
0: Εντάξει, πρέπει να κερδίσουν την Ιαπωνία, δεν είναι δύσκολο.
2: Πρέπει να κερδίσουν την Ιαπωνία.
0: Νομίζω ότι θα είναι πολλά με λίγα.
2: Ναι, αλλά πρέπει να.
0: Η έκταση του σκορ μας ξάφνιασε, δηλαδή δεν χάνουμε συνήθως.
2: Νομίζω ότι αν ισοβαθμίσουν με τους Ουγγαρέζες, αν χάσουν από τις Αυστραλίες, πρέπει να κερδίσουν πάρα πολλά με λίγα.
0: Δεν έχουμε κερδίσει εμείς την Ουγγαρία.
2: Ναι,
0: αλλά από ό,τι διάβασα, αν κερδίσουμε, λέει την Ιαπωνία.
2: Η ισοβαθμία, από ό,τι διάβασα εγώ σε μια βαθμολογία που είδα. Διάβασα σε μια βαθμολογία ότι στην ισοβαθμία είναι διαφορά τερμάτων.
0: Και συνολικά, και επειδή φάγαμε πολλά από τις Αυστραλές, μπορεί να.
2: Και η Ουγγαρία αυτή τη στιγμή είναι στο συν 3 και εμείς είμαστε στο μείον 8.
0: Ναι, αλλά με την Ιαπωνία θα έχουμε.
2: Ναι, εντάξει. Δεν είναι δηλαδή.
0: Και δεν νομίζω ότι αυτή η Ουγγαρία που έχασε από εμάς μπορεί να πάει κερδίσει αυτή την Αυστραλία που είδαμε χθες.
2: Ναι, οκ. Okay. Γιατί σου λένε ότι οι Αυστραλές. Αυστραλές ή Αυστραλέζες. Οι Αυστραλές είναι αδιάφορες, γιατί εκεί θα γίνει το final eight, ας πούμε, στο Σίδνεϊ. Άρα το έχουν το εισιτήριο, δεν χρειάζεται να πάρουν θέση. Είναι ούτως ή άλλως περασμένες. Αλλά και στο μεταξύ μας παιχνίδι δείξαν ότι δεν είναι αδιαφορία.
0: Είναι καλή ομάδα.
2: Ναι.
0: Καλή ομάδα.
2: Ναι.
0: Εντάξει, σε αυτό το επίπεδο δεν μπορεί να πει ακόμα και τα δεύτερα να βάλεις. Σε αυτό το επίπεδο είναι μερικές ομάδες που τα δεύτερα ζουν και καλύτερα από τα πρώτα. Πολλές φορές. Δεν μπορεί να τις υποτιμήσει σε καμία περίπτωση. Δεν έχουμε κάτι άλλο έτσι ιδιαίτερο.
2: Και το 1-1 που ισοφάρισε με break στο break ο Ολυμπιακός στο handball την ΑΕΚ.
0: Α, μπράβο, ναι. Που κέρδισε και σχετικά εύκολα με 7 γκολ.
2: 36-29.
0: Κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο, ναι. Και που φάνηκε η ΑΕΚ να παίρνει το πλεονέκτημα.
2: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα σε αυτό το επίπεδο, τι έδρα 100 άνθρωποι, 100 άτομα πηγαίνει.
2: Ήταν και κλεισμένο το χθεσινό.
0: Α, χωρίς. Ακόμα, ναι. Δηλαδή,
2: ακόμα χειρότερο.
0: Έδρα, τώρα, ναι. Δεν είναι να πει ότι. Εδώ πια οι ομάδες έχουν. Το έχουμε δει αυτό και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ που είναι στη χώρα μας τα πιο δημοφιλή ομαδικά αθλήματα. Ότι η έδρα πια δεν παίζει μεγάλο ρόλο. Λέμε για τον κακό χαμό που εκεί που έγινε, θα πάρει ο Παναθηναϊκός το ΆΚΑ, θα παίξει εκεί το Final Four και θα έχει. Τι πλεονέκτημα να έχει. Τα εστία θα είναι μοιρασμένα.
2: Ακριβώς.
0: Δεν έχει καμιά διαφορά. Και είδαμε ότι και στο ΆΚΑ αυτό ο Παναθηναϊκός έκανε 7-8 ήττες. Πώς έκανε.
2: Εδώ χάσα από τον κολοσσό στο ΑΚ.
0: Ναι, καλά, άστο εκεί πέσω ότι είχε πετάξει κάτι τα ετώ. Αλλά σε παιχνίδια που τον πόνεσαν, δηλαδή τα παιχνίδια τη έδρα τον είχε πάρει, έτσι, κάτι πάρει και κάτι τέτοια χαλαρούιτα, θα μπορούσε να ήταν πολύ ψηλά στη βαθμολογία. Αλλά ίσω ότι. Και όχι ότι δεν ήθελε να τα πάρει, δεν μπόρεσε να τα πάρει. Δηλαδή ο κόσμο σε βοηθάει μέχρι ένα σημείο. Α σε πάρει
2: Δεν θα βάλει το καλάθι ο κόσμο.
0: Ναι, τώρα μην τρελαθούμε. Και βλέπουμε ότι πια οι καλέ ομάδε δεν μασάνε από έδρα. Πάνε και παίζουν κανονικά. Δεν υπάρχει θέμα. Έγινε τώρα μια μανούρα με στον Παναθηναϊκό.
2: Άμε το ιδιωτική ασφάλεια και τα λοιπά με τη Βαλένθια.
0: Έρχεται η Βαλένθια έρχεται εδώ από ό,τι κατάλαβα.
2: Με ιδιωτική ασφάλεια. Με
0: ιδιωτική ασφάλεια, ναι, καλά. Αυτό εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι συνηθισμένο. Οι ποδοσφαιρικές ομάδες συνήθως κουβαλάνε ιδιωτική ασφάλεια για τα μέλη της αποστολής και γενικά και κάποιους που συντονίζουν τους οργανωμένους, τους δικούς τους φιλάθλους στην εξέδρα, την επιτηρούν τη δικιά τους για να μην έχουμε επεισόδια. Στο μπάσκετ δεν είναι.
2: Ναι, αλλά να επιτηρήσουν τη δικιά τους. Πάνε εκεί για τη δικιά τους περισσότερο.
0: Ναι, αυτοί έρχονται εδώ στο στυλ ότι θα τους επιτεθούν.
2: Ναι.
0: Η αλήθεια σε αυτό που είπε ο Γιανακόπουλος έχει δίκιο, ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που στην έδρα του για θέματα. Κακή συμπεριφορά των οπαδών έχει φάει ελάχιστα πρόστιμα. Τύπα, η πιο μη πειραματική. Ο ίδιος έχει φάει μόνος του για όλα αυτά που κάνει.
2: Όσο
0: έχουν φάει όλοι μαζί.
2: Ναι,
0: αλλά
2: ναι.
0: Η έδρα σαν έδρα έχουμε δει. Έχουμε να δούμε παραβατική συμπεριφορά από κόσμο στο ΆΚΑ πάρα πολύ μεγάλο.
2: Σε ευρωπαϊκό εννοείς.
0: Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ναι. Δεν έχουμε δει κάτι.
2: Ούτε με τον Ολυμπιακό.
0: Όχι, γενικά, όχι. Έχουν ηρεμήσει τα πράγματα. Τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε κίνηση καταστάσεις ζούγκλας που είχαμε πιο πριν. Εντάξει, τους ξύνησε λιγάκι αυτό το πράγμα και έριξε την πηχτή ότι γι' αυτό θα σε βαλεύει, γι' αυτό Παναθηναϊκός ήταν Παναθηναϊκός.
2: Και απαιτώ, λέει. Συνήθως παρακαλώ, λέει αυτή τη φορά, απαιτώ κόσμια συμπεριφορά από τους φιλάθλους. Ναι.
0: Εντάξει, δεν έχουν λόγο τι να κάνουν.
2: Όχι, εντάξει.
0: Εγώ περιμένω τον τέρμπι να σου πω την αλήθεια.
2: Μα θα είναι.
0: Θα είναι.
2: Προφανώς θα είναι.
0: Περιμένω τον τερμπάκι μας να το δούμε με την ησυχία μας.
2: Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο
0: πάμε
2: τραγούδι.
0: Να πάρουμε για να φτιάξουμε.
2: Μην με βρίσεις, σε παρακαλώ.
0: Τι έχεις βάλει.
2: Σαν σήμερα το 1978, ένα άλμπουμ ανέβηκε στην κορυφή των charts. Είναι soundtrack το άλμπουμ αυτό. Έμεινε 18 εβδομάδες, φίλε, στην κορυφή και πούλησε 30 εκατομμύρια αντίτυπα. Σε παρακαλώ, φεύγω τρέχοντας. Κάτσε μια στιγμή, λέω, εγώ φεύγω. Έτσι.
0: Δίσκο θα βάλει.
2: Εγώ φεύγω.

0: Ο ντόκτορ ήρθε τα σιαξολά. Τα αποκατέστησε.
1: Αυτό
0: φίλε.
1: Είναι.
0: Ο Τυφώνας Λαδόπουλος έκανε τις ζημίες του.
1: Εγώ δεν έκανα τίποτα.
0: Και μόνο που έμαθα το κομπιούτερ ότι έρχεσαι, δεν υποθυμίσω. Σου λέει εκεί που κάτω ο Λουκάκης να κάτσει λαθό.
1: Όχι, εσύ έκατσε εκεί που κάτω.
0: Γι' αυτό τόσο σαν, για να μην πάθουμε και εδώ κομπλέ. Κομπλέ, κατάλαβες γι' αυτό. Αρνήθηκε. Μούντρο, πώς λέει το άλογο, λέει διστρόπησε.
1: Διστρόπησε.
0: Πάμε.
1: Πάμε. Ξεκινάω εγώ.
0: Ναι.
1: Ξεκινάω με πρωταθλητή ο οποίος έχει σαν τίτλο Έκσταση, υπέρτιτλο Θρύλε μόνο εσύ. Ο Μονακό Ολυμπιακός 82-105. Επόμενη στάση ΟΑΚΑ και Κούπε και Κούπα. Συγχαρητήρια της ΠΑΕ για την πρόκριση. Άρεσαν στο Μέντι, Ποντένσε και Λουίς όσο έπαιξαν τους υπολογίζει για τη νέα μάχη με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στο Καραϊσκάκι. Αφεντικό μίλησε η καρδιά του πρωταθλητή. Ο Ολυμπιακός πήρε τη μεγάλη νίκη στο Καματέρο και έφερε τη σειρά στα ίσα στους τελικούς του χάντμπολ.
0: Πάμε σκούπα για κούπα. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Φως στο Σπόρ, στο Final Four για πέμπτη σερή χρονιά. Μεγάλη φωτογραφία του Φουρνιέ που πανηγυρίζει. Ο Ολυμπιακός έκανε με άνεση το 3-0 της Μονακό επικρατώντας και στο Πριγκιπάτο με 105-82. Αντίπαλο στο ημιτελικό, μία εκ των Φενέρ ή Ζάλγκυρης. Οι Ερυθρόλευκοι σούταραν με το εκπληκτικό 54,5% από το τρίποντο 18 στα 30.

0: Στροφή στη ισχύ με τον Γιάρεμτσουκ, την αδυναμία της Λιόν να τον κρατήσει τον παράγοντα Μουντιάλ και τον Ταρέμι, επιστρατεύεται ο Ποντένσε. Τα 20 λεπτά της Τούμπασης του δώσουν το εισιτήριο και το κυριακάτικο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Πιο κάτω, Βασίλης Χριστόπουλος, να μην είναι ασανσέρ η ομάδα. Ιστορικός παράγοντας και είναι υπεύθυνος τύπου της Καστοριάς, μιλάει για την επάνω των γουναράδων σε εθνικές κατηγορίες. Να πάει σπίτι του, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε 9 και 4 την Βαλένθια και θέλει νίκη για να προκριθεί στο Final Four του ΆΚΑ. Άταμαν, είναι δυνατόν ο δυνατό για να κόμπλες να μην μπορεί να έρθει να δει το Final Four στο ίδιο του γήπεδο? Η ομάδα ασφαλείας ή αποστολή των νυχτερίδων, Plexiglas τοποθετήθηκε πίσω από τον πάγκο τους. Αντίο Ζιζάνιο, το παραλείψαμε αυτό γιατί είχαμε δύο πολύ σημαντικές ειδήσεις. Η μία είναι η απώλεια του Χωσέ Πικουλίν Ορτή, θέλει για τη ζωή στα 62 του χρόνια, και η άλλη είναι η ανακοίνωση του Πολωνάρα. Ότι σταματάει το μπάσκετ. Οι δύο άνθρωποι χτυπήθηκαν ανηλαιώς από τον καρκίνο. Ο ένας, μετά από πολύ χρόνο μάχη, ιτήθηκε, έφυγε από τη ζωή χθες, στα 62 του χρόνια. Ο Πολωνάρα το παλεύει ακόμα, έχει περάσει δύο καρκίνους. Και συνεχίζει. Συνεχίζει να μάχεται.
1: Να μάχεται.
0: Απλά δεν μπόρεσε να γυρίσει, έκανε μια προσπάθεια να επιστρέψει να κάνει προπονήσεις, αλλά είδε ότι δεν μπορεί να κάνει όλα αυτά που
1: θα έτσι όπως έχει μείνει.
0: Θα μιλήσουμε, θα πούμε και πραγματάκια για αυτό το θέμα. Και επίσης, 20 χρόνια ήταν πολλά. Η Arsenal 1-0 την Ατλέτικο με γκολ του Σακά και επέστρεψε στο τελικό Champions League περιμένοντας Bayern ή Paris Saint-Germain απόψε Ρεβάν στη 10.
1: Και πώς να το χάσει ο τίτλος της Sport Day, η πάρτι του Ολυμπιακού και 3-0 με κατοστάρα μέσα στο Πρικυπάτο κόντρα στην αποδεκατισμένη Μονακό. Στην κορυφή, μια με φωτογραφία του Φουρνιέ το βασικό θέμα. Φωτογραφία Ναν στην κορυφή, μια νύχτα μόνο με νίκη απόψε. Ο Παναθηναϊκός καθαρίζει στη Βαλένθια και παίρνει το εισιτήριο για το μεγάλο ραντεβού της Αθήνας. Πάνω αριστερά, αντίο Πικουλίν, έφυγε σε ηλικία 62 ετών ο θρύλος του πορτορικανικού μπάσκετ. Εζυγίστηκε με τρίθη το πλάνο του Μεντιλίμπαρ στην Τούμπα και οι λόγοι που δεν έφερε αποτέλεσμα. Ούτε ο Τετέι του κάνει. Χτύπημα για τον Παναθηναϊκό. Ο Μπενίτεθ εισηγήθηκε σε κοτσόλι και κορώνα την απόκτηση βασικού φορ. Με διαφορά το αστέρι του μήνα, ο Κοϊτά για την ΑΕ, καλύτερο παίχτη τον Απρίλιο. Νοκάουτ ο Διούδης για τον Άρη. Τρέχει ο Γιακουμάκης στον ΠΑΟΚ. Προχωράει η θύρα 3 στην νίκη Βόλου. Ανανέωσε ο Σούλης, ο Παπαδόπουλος δηλαδή, στην Μαρκό. Διπλή ανάπλαση στο Γεντικουλέ με ανταλλαγή με δημοτική έκταση, αντίστοιχο με το Βοτανικό δηλαδή, και πιέζει για αναδιάρθρωση η ΑΕΛ.
0: Και κλείνουμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Όχι, δεν κλείνουμε, έχουμε ακόμα και άλλο ένα. Ναι. Με αθλητική ώρα των σπορ. Δίψα και πίστη. Όλοι στην ΑΕΚ δεν ασχολούνται με κανένα σενάριο παρά μόνο με τον τέρμι τον Παναθηναϊκό και το πώς θα πάρει η ομάδα του 3 βαθμούς. Το Football Meets Data δίνει την ΑΕΚ φαβορή για να μπει στη League Phase του Champions League. Πιο πάνω, πέταξε για το ευρωπαϊκό με έναν άλλη στη διάθεση του coach Σάκο τα πάνω από 500 νοσήτες αύριο στο πλευρό της ομάδας. Μιλάμε για το Final Four του Champions League στο μπάσκετ που θα γίνει στην Βαρκελόνη. Ισοφάρισε 1-1 νίκες στη σειρά των τελικών με ήττα 29-36 στο κεκλεισμένο από τον Ολυμπιακό.
1: Live Sport, σπασμένο στα δύο στο πρωτοσέλιδο, σκούπα κατά κόκκινη αριστερά. Και τρίτο μπασκετικό τσουνάμι από το φοβερό Ολυμπιακό που διέλυσε το Πρικυπάτο τη Μονακό και με 3-0 πέρασε αέρα στο Final Four. Καλώς τα παιδιά, καλώς τα 3-0 δεξιά. Ο Παναθηναϊκός παίρνει σκούπα απόψε, τελειώνει τη Βαλένθια, προκρίνεται στο Final Four του ΟΑΚΑ. Στους ισχυρούς των play-off του Champions League, ΑΕΚ, εάν τελείωνε τώρα το πρωτάθλημα, 4 μεταγραφικές προτεραιότητες στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, goalkeeper, stopper, half και επιθετικός. Το έχει ξανακάνει 3-3 Ολυμπιακός με φωτογραφία του Μεντιλίμπαρ. Ξέρει από φάληρο ο ΠΑΟΚ με φωτογραφία Λουτσέσκου. Κόκκινη απάντηση για το τελικό του handball το 1-1 στο ΑΕΚ Ολυμπιακός.
0: Και πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των οικονομικών και πολιτικών εφημερίδων. Να είστε, μπορεί και βαριά σύννεφα σκεπάζουν την παγκόσμια οικονομία. Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, βιώνουμε το διεσπενές σενάριο από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Επιβράδυνση ανάπτυξη το 2% φέτος και πληθωρισμό το 5,8%, παρακαλώ.
1: Ελεύθερος Τύπος, στα σκαριά νέο Fuel Pass ο τίτλος, μέτρα στήριξης για την ενεργειακή ακρίβεια υπέρτιτλος, ένα από τα χτυπήματα εισηγήσεις για επανάληψη της ενίσχυσης των 50 ευρώ για αγορά καυσίμων το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου και ένα χτύπημα που το χαρακτηρίζει αποκάλυψή της η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ηλεκτρικά πατίνια τέλος για ανήλικους, καθολική απαγόρευση εξετάζει η κυβέρνηση.
0: One voice, one voice business and politics. 400 χιλιάρικα το χρόνο.

0: Χρόνο παίρνει ο Λιβανός, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα ΕΛΠΕ, βολεμένος και ακλόντος συμμαθητής του Μητσοτάκη στο κολέγιο.
1: Πάμε στα νέα. Πρώτος πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό. Χανταϊός, τι λένε οι επιστήμονες, είναι ο υπέρτιτλος. Γιατί ξυπνούν μνήμες κορονοϊού, πόσο πρέπει να ανησυχούμε, αλήθειες και μύθοι για τη μετάδεσή του κλπ. Κλπ. Είναι το βασικό θέμα των νέων.
0: Απογευματινή, δώρο έως 400 ευρώ το μήνα στις παλιές συντάξεις. Αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12/5/2016. Τρεις παρεμβάσεις εύκα, επανυπολογισμός λόγω εισφόρων, προσάυξη από παράλληλη ασφάλιση και αναδρομικά σε όσους εργάζονται.
1: Εστία, η κρίση άρχισε να φαίνεται. Η αυτάρκεια είναι το στίχημα, το είπα, των νέων καιρών. Αγροτική γη αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Αχίλιος πτέρνα της χώρας σε συνθήκες πολέμου.
0: Δημοκρατία, κάντε εμβόλια για τον Αφθόδη. Έκθεση σοκ από τους ειδικούς επιστήμονες της Κομισιόν. Οδηγία φωτιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνιστά επιγόντως τη λήψη πακέτου μέτρων στη Λέσβο, όπως είχε κάνει και για την ευλογιά των προβάτων.
1: Εσπρέσο, η μαύρη μοίρα του Νότι, λίγους μήνες μετά το θάνατο της γυναίκας του, θρηνεί για την αγαπημένη αδερφή του Πολιάνα.
0: Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Λαοθάλασσα προσκυνητών για τον Άγιο Αστραπή. Άγιος Εφραίμ, ο μέγας τραπευτής ψυχών και σωμάτων, με τα άμεσα θαύματα.
1: Εφημερίδα κάπως καλύτερα ακούγεται. Εφημερίδα των συντακτών. Φραντσέσκα Αλμπανέζε, όχι σε μια Ευρώπη, υποτελεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η φλογερή υπερασπίστρια του διεθνούς δικαίου συντονίζεται με τις ελληνικές οργανώσεις, ο τίτλος και ο υπέρτιτλος.
0: Η Καθημερινή. Το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες, τα κίνητρα για μη ανεπτυγμένες περιοχές.
1: Η κόντρα, πολλώνητος το κλίμα, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα. Ο τίτλος, τι σηματοδοτεί απόφαση Μητσοτάκη να μην ψηφίσει την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπέρτιτλος, υπότιτλος, αναγκαστική αλλαγή στρατηγικής από το Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ραγδαίας φθοράς της κυβέρνησης.
0: Ο λόγος, οι ΗΠΑ και Ισραήλ ζεσταίνουν μηχανές στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές και πρόσωπα στο Ιράν.
1: Η Σταρ έχει το ίδιο χτύπημα με την Εσπρέσο. Αλίπητα χτυπήματα για τον Νότι. 6 μήνες μετά τη σύζυγό του πέθανε και η αδερφή του Πολιάνα. Ράκος μετά το μαύρο πέπλο θανάτων που τον έχει σημαδέψει.
0: Μανιφέστο. Όταν η Άννα συνέκρινε το Πρέντατορ με τη σκευωρία Νοβάρτης, Διαμαντοπούλου για παρακολουθήσεις, επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού χωρίς στοιχεία.
1: Ριζοσπάστης, δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Σε δίνει ύφεση και πληθωρισμού η ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία.
0: Νομίζω τα πάμε όλα. Εκτός από... Έχουμε δύο.
1: Έχουμε ορθόδοξη αλήθεια.
0: Μπράβο, και εργατική αλληλεγγύη. Πες για την ορθόδοξη αλήθεια, να πω εγώ για την εργατική αλληλεγγύη.
1: Ιστορική προσφορά για τους πιστούς ο τίτλος. Φιλανθρωπική πρωτοβουλία της Δεκάγκρο. Σε Μητροπόλεις και Ομογένεια υλοποιείται ξεχωριστή δωρεά 300.000 θρησκευτικών βιβλίων της Ορθόδοξης Αλήθειας.
0: Εργατική αλληλεγγύη, φοιτητές εργατιά μαζί για την ανατροπή με δύναμη από την Πρωτομαγιά. Τα πάμε όλα.
1: Τα πάμε όλα.
0: Τα προκάμαμε όλα στο χρόνο μας, οπότε είμαστε χαλαροί και άνετοι. Να μπούμε πια στην επόμενη ώρα, την δεύτερη ώρα της εκπομπής, με Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές του ελληνικού ρεπερτόριου πλέον. Οπότε πάμε για το time out ακριβώς στα μισά της διαδρομής και επιστρέφουμε και πάλι σε λίγο. Δημήτρη.
2: Η ώρα είναι

0: Era Sport 101,8.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
7: Ηλεκτρομοτίβο.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Ακούτε Era Sport.
11: Breakfast με Sport. Και τώρα η συνέχεια.

0: Άρα, γυρίσαμε 7 και 5. Έχουμε μπροστά μας αρκετή ώρα, έχουμε πολλά μηνυματάκια, θα τα δούμε χαλάρα. Και μέσα από τα μηνύματα, πέρα από τις καλημέρες, χαιρετισμούς, την αγάπη σας κτλ. Και την κρίνια σας εννοείται, θα μπούμε να συζητήσουμε για διάφορα θέματα που εσείς βάζετε στο τραπέζι. Είναι θεματάκια, από ότι έτσι μια γρήγορη ματιά που έριξα, δεν έχω ανοίξει Viber ακόμα. Λίγο σε άλλες πλατφόρμες επικοινωνίας, είναι κυρίως με το μπάσκετ η περισσότερη ενασχόληση και κάποια μηνυματάκια. Σκόπια δεξιά-αριστερά για το ποδόσφαιρο.
1: Αν ισχύει, πάντως συγγνώμη που σε διακόπτω, αν ισχύει αυτό που λέει ο Ανδρέας από το Κιάτο που έχει στείλει SMS, όντως θα πέσει πολύ γέλιο.
0: Τι έχει στείλει, το έχω διαστώ.
1: Λέει ότι, Χρήστο Μιχάλη, καλή εκπομπή. Έμαθα, λέει, ότι στο Final Four οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού θα φοράνε μάσκα του Γιανακόπουλου και άντε να βρουν, λέει, που θα κάθεται ο κανονικός. Θα ρίξουμε πολύ γέλιο. Αν όντως ισχύει και δεν είναι χιουμοριστικό και πλακίτσα, όντως θα πέσει. Θα πέσει πολύ γέλιο.
0: Θα έχει ένα θέμα, πραγματικά. Ναι. Βαλάτης εδώ το μεταξύ, κάνει το χαβαλέ του. Μόρνη Μιχάλη και Χρήστο, καλή εκπομπή. Χρήστο, αν λείπει ο Δημήτρης, θέλω να είναι καλά. Να πάω να ανάψω μια λαμπάδα στην εκκλησία. Τι ύψος έχει, 1,90, 1,95, να μην κάνω λάθος. Κόψε σε μια δίμετρη. Καταρχάς για να είμαστε σίγουροι, στείλε και ένα 30 από τον τακούνι. Και από εκεί και πέρα τη ρετουσάρουμε εμείς την λαμπάδα. Θα τη φτιάξουμε. Μην μου στείλε εσύ το τακούνι όμως μαζί, γιατί λίγο πολύ χρειάζεται εδώ που τα λέμε έτσι. Στείλτε μηνυματάκια. Έχουμε Viber, έχουμε το πενταψήφιο, το 54160, έχουμε το mail μας. Ερασπορ, μία λέξη, papaker.gr, χωρίς το τέλος το σπορ. Έχουμε το Messenger Breakfast με Sport, μας βρίσκεται και εκεί έχουμε κάμποσα μηνυματάκια να τα δούμε. Θα τα βάλουμε σιγά σιγά.
1: Πότε πρόλαβες και τα άνοιξες, ρε φίλε, και τα βλέπω όλα σπρισμένα?
0: Ποια?
1: Και δεν ξέρω πώς.
0: Στο Messenger.
1: Ναι,
0: μωρ, εντάξει, τα έκανα γρήγορο ξεκαθάρισμα. Δεν έχω ανοίξει το Viber μόνο. Έτσι. Προσπαθώ να τα φιλτράρω λίγο. Να ξέρω ποια είναι καλημέρες, να τα προσπεράσω σχετικά γρήγορα, μην τα ανοίγω εκείνη την ώρα.
1: Αλίτες.
0: Να κάνουμε.
1: Αλίτες, λέει ο Πριόβολος.
0: Αλίτες.
1: Και οι δυο ζηλεύετε τη φωνάρα του.
0: Αλίτες. Τα νιάτα και την ομορφάδα του.
1: Έτσι, έτσι.
0: Δεν είναι μόνο η φωνή του. Είναι όλο το φυσικό. Όλο το look.
1: Το φυσικό.
0: Δεν είναι, τώρα με συγχωρείς. Ποιος θα συγκριθεί μαζί του?
1: Έλατε.
0: Νομίζω ότι γι' αυτόν γράφτηκε το τραγούδι.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω, να σου πω την αλήθεια.
0: Κατά βάθος, έτσι.
1: Αλλά πολύ βάθος.
0: Θα τα ομολογήσει κάποια στιγμή ο Πάριος όλα αυτά. Δεν συζητάμε. Λαβέ, φύγε τέξει τα σκληρά. Ο Γεροδήμος.
1: Ποια σκληρά?
0: Τα τραγούδια. Βάλε κάτι πιο γλυκό, κύριε μου, να συνάδει με το πρωινό, λέει.
1: Εντάξει,
0: το Βάλε το Rain in Blood από του Slayer.
1: Α, τόσο γλυκό.
0: Ναι, γλυκά, με τα πριόγια. Εκεί να δεις τι γίνεται. Εκεί να δεις τι γίνεται.
1: Την γλίτωσα πάντως, δεν έφαγα ξύλο από τον κοντό, παιδιά. Ευτυχώς που μπήκε το παλικάρι μέσα για να μας φτιάξει τα.
0: Το έβαλε και ο άλλος για τους μπιτζίδες προχθές.
1: Ναι.
0: Ναι, βέβαια. Όχι, και εγώ άκουγα, να πω την αλήθεια, να μην λέω χασομάρες. Γενικά τα ακούω όλα, δεν έχω θέμα. Απλά προτιμάω κάποια να τα ακούω πιο συχνά από τα άλλα. Αλλά η γενιά η δικιά μου είχε μεγαλώσει τότε, που ήμασταν αντράκια 15-16 χρονών, σαν Saturday Night Fever και Grease.
1: Και ναι, και Grease.
0: Και τα λοιπά. Πετραβόλτα και. Εντάξει, εγώ δεν είμαι και πολύ του χορευτικού.
1: Α, δεν λύκνιζε την κορμάρα σου στις δισκοθήκες?
0: Εγώ μόνο στα μπλουζ. Μπλουζ, εκεί ήμουν αργοκίνητο καράβι. Έριχνα την άγκυρα. Κύκλωνα το θύμα. Για να σου πω και να μου πεις τέτοια πράγματα. Ναι, μικρές αθώες ιστορίες. Αν ήταν κάτι τύπη που δεν τους πιάνει το μάτι σου και κάνα κάτι ταρσανιές εκεί, χορευτικά.
1: Ναι, ναι.
0: Πού να τα κάνω εγώ αυτά? Εγώ δεν στρίβω ούτε με έτσι. Δηλαδή βγάζω φλάς τώρα για να στρίψω μετά από 5 ώρες.
1: Δεν είναι ανάγκη να κάνεις και τις πυρουέτες και τα τρομερά, αλλά όχι, να χορέψεις.
0: Μερικοί κάνανε. Και ήταν, σου λέω, πραγματικά εντυπωσιακή. Οφείλω να ομολογήσω. Λοιπόν, πάμε στα θεματάκια που είπαμε και παράληψή μας στην αρχή, που μείναμε πιο πολύ στο αγωνιστικό κομμάτι. Είχαμε δύο ειδήσεις χθες. Η μία είναι ότι έφυγε από τη ζωή ο Χωσέ Πικούλιν Ορτίθη. Παλιότερη της δικής μας γενιάς, τον θυμάστε, παικτούρα μεγάλη, Πορτορικάνος, πέρασμα από το NBA, ένας από τους λίγους αθλητές και τα χρόνια που είχαν παίξει και Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελώνα. Ήρθε όριμος πια μπασκετικά στον Άρη, αλλά σε έναν Άρη που είχε αρχίσει να μην είναι ανταγωνιστικό στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ήταν τότε η εποχή μέσα δεκαετίας του 90 που είχαν βγει στον αφρό οι δύο ομάδες του κέντρου, που ήταν την προηγούμενη δεκαετία άφαντες, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, δεκαετία του 80 και αρχές της δεκαετίας του 90, έτσι ένα-δύο χρόνια ήταν η μάχη μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη, με κυριαρχία του Άρη βέβαια, με την πολύ μεγάλη ομάδα που είχε φτιάξει τότε. Και μετά βγήκαν στον αφρό ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, που άρχισαν μετά και στους κόντρες, και από εκεί πέρα φτιάξαν μια αυτοκρατορία και κυριαρχούν αυτές οι δύο ομάδες και στην Ελλάδα και στην Ευρωλίγκα, θα πω έτσι, γιατί συνολικά μαζί έχουν 10 Ευρωλίγκες. Τα τελευταία 30 χρόνια η μία στις 3 Ευρωλίγκες έρχεται στην Ελλάδα. Έχει φέρει 7 ο Παναθηναϊκός, 3 ο Ολυμπιακός. Από το 96 μέχρι τώρα που είναι 2026.
1: Α, 30, ότι, ναι ρε, 30 είναι. 30, 30 είναι, ναι.
0: Είναι 30 χρόνια.
1: 96-26 είναι 30, ναι.
0: Κάθε 3 χρόνια
1: το
0: 30, έρχεται στην Ελλάδα.
1: 33%.
0: Ναι, ναι, και οι άλλες δύο πηγαίνουν καπαλού, ας πούμε, και μοιράζονται. Είχε τότε, αλλά πρόλαβε και πήρε με τον Άρη το κύπελο Κοράτς. Ο Γόσε Πικουλίν είχε φτιάξει, θυμάμαι, με τον Σάλκφορντ, ένα φοβερό δίδυμο τότε. Το 97 πρέπει να ήταν. Ναι, το 96-97, όντως. Έχω ανοίξει τη σελίδα μπροστά μου. Και ένα Πολωνάρα, να το πούμε έτσι, στα δικά μας πιο κοντά. Την απόφασή του στα 35 του χρόνια να βάλει τέρμα στην πολύ σπουδαία του καριέρα. Ένας αθλητής που είχε σημαντικές επιτυχίες με την εθνική ομάδα της Ιταλίας, αγωνίστηκε σε 4 χώρες, σε όλες πήρε ένα τίτλο. Πήρε με τη Σάσαρη ένα ευρωπαϊκό. Όχι βέβαια τα πολύ καλά, ας πούμε, δηλαδή δεν πήρε Ευρωλίγα κτλ. Πήρε πρωτάθλημα στην Τουρκία με την Φενέρ, είχε παίξει και στην ΕΦΕΣ. Πήρε πρωτάθλημα με την, στην Ιταλία με την Μπολόνια. Πήρε με την Κάουνας, με την Ζάλγκυρης, στην Λιθουανία. Και πού αλλού είχε παίξει να δεις. Α, και με την Μπασκόνια στην Ισπανία. Που δεν είναι και συνηθισμένο μια ομάδα να σπάει εκεί το δίπολο της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ. Είχε διαγνωστεί το 2023 με καρκίνο της όρχης. Έκανε μια επέμβαση, έκανε χημειοθεραπείες, μπήκε πάρα πολύ δυνατά, επέστρεψε πολύ γρήγορα, έχει ξαφνιά στους πάντες τότε, όταν επέστρεψε μετά από μια τέτοια πορεία. Στην ίδια σεζόν και αγωνίστηκε ξανά. Το καλοκαίρι επέστρεψε στη Σάσαρη, που είναι η ομάδα από την οποία ξεκίνησε ουσιαστικά και άρχισε να χτίζει το όνομά του. Δεν ήθελε να τα παρατήσει, παρότι είχε ταλαιπωρηθεί πολύ με την ιστορία του καρκίνου.
1: Φέτος το καλοκαίρι, εννοείς.
0: Ναι, ναι, το παρασμένο καλοκαίρι, δηλαδή πριν από ένα χρόνο, το 25. Αλλά στο ξεκίνημα της σεζόν διαγνώστηκε με οξία λευχαιμία. Το Νοέμβριο έπεσε σε ένα δεκαήμερο κόμμα και εκεί πολλοί πίστεψαν ότι δεν θα καταφέρει. Κατάφερε, συνήλθε, πάτησε τα πόδια του, οι χημειοθεραπείες τον ταλαιπώρησαν, από ό,τι φαίνεται πήγαν όμως αρκετά καλά. Τον είδαμε σιγά σιγά να ανεβάζει πριν από κάνα δύο μήνες διάφορα βίντεο από προπόνηση, δηλαδή πήγαινε μόνος του και έκανε σουτάκια και τα λοιπά, και μέσα σε δύο από αυτά τα βιντεάκια εμφανίστηκε αρχικά με τη φανέλα του Χουάντσο, που την έστειλε που είχε γραμμένη, και αμέσως μετά του έστειλε και ο Νάνο και Τρικνάν, και τη στείλαν συμβολικά έτσι μια ένδειξη παράστασης για τον αγώνα που κάνει, και εμφανίστηκε να κάνει τα σουτάκια φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Χθες ανακοίνωσε την απόφασή του ότι θα σταματήσει τον μπάσκετ στα 35 του χρόνια, γιατί θέλει να τον θυμόμαστε έτσι όπως τον θυμόμασταν, να μην τον δούμε έτσι να επιστρέφει χωρίς να είναι αυτό που ήταν παλιά. Εντάξει, είναι μια, είχε βγάλει μια, έτσι, κάνει μια πολύ συγκινητική ανάρτηση και δείχνει ότι είναι αποφασισμένος να το παλέψει. Είναι ένα παιδί με θετικό χαρακτήρα, είναι πολύ σημαντικό, παιδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις θετική ψυχολογία, να μην σε παίρνει από κάτω. Νομίζω, από πράγματα που έχω δει και έχω αντιληφθεί, ότι ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων που χάνουν αυτή τη μάχη με κάτω τα χέρια είναι επειδή δεν πιστεύουν ότι μπορούν να την κερδίσουν. Μένουν με αυτό το αναπάντητο γιατί εγώ, γιατί στον καθένα μπορεί να τύχει. Αυτό το ερώτημα, γιατί εγώ και γιατί Θεέ μου, το έκανες αυτό και τι, αυτό και μα δεν κάπνισε, μα δεν έπεινα, μα δεν. Δεν υπάρχει λογική σε αυτές τις περιπτώσεις. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι, πρώτον, πιστέψτε το σώμα σας. Είναι πολύ βασικό όταν δείτε ένα περίεργο σύμπτωμα, γιατί το έχουν αυτό οι άντρες κυρίως. Οι άντρες είναι δειλοί, να ξέρετε. Ένας φίλος μου γιατρός έχει πει μεγάλη κουβέντα, ότι αν η φύση προόριζε τους άντρες να γεννήσουν για να διαιωνίσουν το είδος, θα είχαμε εξαφανιστεί από τις πίες, δεν υπήρχε περίπτωση. Η γυναίκα είναι δυνατή, που μπορεί να αντέξει τους πόνους της γέννας και μανά και ξανά και ξανά, και να το κάνει και με ευχαρίστηση. Ο άντρας είναι Να μην πω τη λέξη.
1: Όχι.
0: Και ξέρω και πάρα πολύ κόσμο που με το που βλέπει ένα σύμπτωμα δεν πάει στο γιατρό γιατί φοβάται, θα του πει.
1: Ναι.
0: Μη χρειάζεται να κάνει εγχείρηση, μη χρειάζεται να κάνει αυτό. Και φοβούνται. Και αυτό το βρίσκουν μπροστά του 10 φορές να μεγαλώνει. Οπότε, όταν δείτε το σύμπτωμα, μη φοβηθείτε να πάτε στο γιατρό, πρώτον. Δεύτερον, ακολουθήστε, σεβαστείτε την επιστήμη. Η επιστήμη έχει κάνει τεράστια βήματα πρόοδου. Πράγματα, ειδικά στον καρκίνο που πριν από 10-15 χρόνια ήταν παρηγορητικά, σου το πήγαν την πλάτη και σου λέγανε έφυγες. Σου δίναν 2-3-5 μήνες ζωή κτλ. Τώρα το παλεύουν. Ειδικά με την ασωθεραπεία υπάρχει μια πολύ μεγάλη πιθανότητα, ειδικά αν προλάβεις από νωρίς τις περιπτώσεις, να το παλέψεις, να το παλέψεις καλά. Πιστέψτε ότι μπορείτε να το κερδίσετε. Είναι πάρα πολύ βασικό. Αυτά τα τρία είναι πολύ. Η καθηθετική ψυχολογία είναι πάρα πολύ σημαντική σε αυτές τις περιπτώσεις. Και το τέταρτο για μένα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, να έχεις και λίγο φάρδος. Να πάει δοκάρι και έξω. Γιατί ό,τι όλο και να κάνεις, άμα σου έρθει η ανάποδιά, μπα σου μπει

0: κάρει και να πάει στη γωνία για να σε καρφώσει. Θέλει και τύχη. Αλλά όμως νομίζω είναι όλα τα προαπαιτούμενα να ακολουθήσεις το σώμα σου, να πας γρήγορα να δεις τι έχεις, να σεβαστείς την επιστήμη, να έχεις θετική ψυχολογία και να έχεις και λίγη τύχη. Αν τα έχεις όλα αυτά, πιστεύω ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε πολύ καλύτερα από όσες φορές. Πολλές φορές σε τρομάζει και μόνο η ίδια λέξη. Ακούς τη λέξη και κλονίζεσαι. Εντάξει. Δεν υπάρχει καμία μάχη που να είναι χαμένη.
1: Ακριβώς.
0: Μόνο η μάχη που δεν δίνεις.
1: Αυτό.
0: Μόνο η μάχη που δεν δίνεις. Είναι απλά πράγματα αυτά. Και μετά από αυτό το κοινωνικό μήνυμα της εκπομπής, να πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο. Εντάξει, δεν είναι. Στις κουβέντες δεν είναι εύκολες σίγουρα.
1: Και έτσι. Δεν υπάρχει ευχάριστο και δυσάρεστο, είναι όλα μέσα στη ζωή.
0: Είναι μέσα στη ζωή, αυτό ακριβώς που
1: λες. Και ειδικά αυτό που λες με τη λέξη, δεν χώνεψα ποτέ μου το επάρατο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ρε φίλε.
0: Το ακατανόμαστο, η ακατανόμαστο.
1: Ναι, ναι, ναι. Η παλιά αρρώστια. Οκ, okay, ναι. Εντάξει, να πεις η παλιά αρρώστια, άιτε να το καταλάβω, γιατί παλιά αρρώστια είναι. Θα μου πεις όλες παλιά αρρώστιες είναι. Και η γρήπη παλιά αρρώστια είναι που σε ταβλιάζει και δεν μπορείς να αναπνεύσεις και βύχεις σαν το. Αλλά αυτό το επάρατος. Δηλαδή.
0: Δεν μπορούσε, ξέρεις, πριν από πολλά χρόνια που πέθανε ο κόσμος στα 50 του χρόνια, δεν ξέραν γιατί πέθανε. Πέθανε, λέει. Και επειδή πολλές φορές η επιστήμη δεν μπορούσε να εξηγήσει τότε τι ακριβώς συμβαίνει στο κορμί μας μέσα που δεν είναι ορατό, το είχαν πει καταραμένο, ξέρω.
1: Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Και νομίζανε πολλοί ότι. Και λέγοντας μόνο τη λέξη, είναι σαν να μεταδίδεις.
1: Ναι.
0: Σαν χολέρα, ρε παιδί.
1: Ναι, ναι, ναι. Μόνο
0: θα ανασάνεσαι, θα τους κολλήσει όλους. Εντάξει, χαζομάρες. Η ανθρωπότητα κατά καιρούς, όπως θα έχετε αντιληφθεί όσοι ασχολείστε λίγο έτσι με τα παλιότερα χρόνια, έχει χάσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Στο μεσαίωνα η βουβονική πανόλη, ας πούμε, μαύρη πανόλη που λέγανε, είχε θερήσει το 1/3 του πληθυσμού της Ευρώπης. Δηλαδή, μιλάμε για εκατομμύρια θύματα, έτσι, ισπανική γρήπη. Δηλαδή, ένας ιός και μόνο, ένας ιός που ξαφνικά με κάποιο τρόπο, όπως λέγαμε τώρα για την πανδημία, δεν. Τα μέσα της εποχής που να τον ελέγξεις, ήταν και τότε οι συνθήκες διαβίωσης πάρα πολύ δύσκολες. Οι άνθρωποι ζούσαν σε καταγόγια, με λάσπες, με συνθήκες υγιεινής ανύπαρκτες, με πείνα, με πολέμους, με χαλασμένα νερά, με. Ήταν πάρα πολύ εύκολο. Μια ασθένεια που τώρα αντιμετωπίζεται με ένα απλό αντιβιωτικό να αφαιρέσει χιλιάδες ανθρώπους. Με τη μία. Έτσι, γι' αυτό σας λέω: εμπιστευτείτε την επιστήμη με τα εμβόλια αρρώστιες που. Πριν από όχι πολλά χρόνια, πριν 20, 30, 40 χρόνια φέριζανε κόσμο, αντιμετωπίζω τώρα με τη μία. Δεν γεννιούνται καν, έχουν ξαφανιστεί. Πάρα πολλές τέτοιες αρρώστιες. Γι' αυτό η επιστήμη είναι επιστήμη. Πάντα κάθε φορά κάτι κατακτά. Κάτι καινούριο κατακτά και.
1: Ένα βηματάκι.
0: Γι' αυτό βλέπεις ότι παλιά, εγώ όταν ξεκίνησα την εφημερίδα πριν 40 τόσα χρόνια, είχα διαβάσει στην Ακρόπολη. Μου κάνει εντύπωση και από το θέμα που το γέρον ετών 40 συνελήφθη χαρτοπέζων.
1: Γέρον ετών 40.
0: 40 χρονών σε έκανε γέρο σε δεκαετία του 80.
1: Ναι, όταν το προσδόκιμο ήταν τα 50, τα 40.
0: 50 μπορεί να μην ήταν τότε, ναι. Ήταν ξέρω εγώ 60.
1: 60, ναι.
0: Αλλιά το 900 ναι. Ήταν το 50.
1: Ναι.
0: 50 λέει είσαι γέρος. Και τώρα ακούς πέθανε άλλους 80 χρόνια και δεν είναι νέος έφυγε. Θα μπορούσε να έχει ακόμα 10 χρόνια καλά σου.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι η επιστήμη. Επιστήμη που έχει καταφέρει, αρρώστιες που σε στέλνανε τα παλιά τα χρόνια, αν παμπά μου το καταλάβει τι γινόταν, να τις καταπολεμά και να τις κερδίζει.
1: Mm-hmm.
0: Γι' αυτό βλέπεις ότι προχωράει η ζωή.
1: Λοιπόν, έλα, δες τη φωτογραφία εδώ του Παναγιώτα Αγγελόπουλου.
0: Την είδα και χθες, μας κόλασε. Ρε, Παναγιώτη, έχεις μεταγραφικές ανησυχίες μου φαίνεται βραδιάτικα.
1: Μεταγραφικές ανησυχίες.
0: Ναι. Τον βλέπω.
1: Είσαι παχουλοκομψό.
0: Έτσι με λέει. Αλλά δεν ξέρει ότι είναι λαμπάδα του κορμί μου.
1: Αυτά είναι.
0: Άμα δει τους ατσάλινους κοιλιακούς μου μύες. Το δασίτριγο στήθος μου, τα χαλίδι την αμπράτσα μου,
1: αυτά
0: θα αναθεωρήσει. Δεν τα ξέρει αυτό όμως.
1: Six pack έχει ο κοντός, παιδιά.
0: Οπότε δεν τον παρεξήγω τον Παναγιώτη. Κι ας είναι αθλιογαύρος. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, έχουμε εδώ ένα μήνυμα από τον Δημήτρη τον Καράμπελα. Ορίστε. Από την καταπράσινη ύπειρο. Είναι μανιφέστο.
1: Οχ.
0: Αν αποπειραθεί ο πρόεδρος να φέρει τον Μάρτη στον Παναθηναϊκό, θα βρει άδες κερκίδες γιατί ποτέ ο Παναθηναϊκός δεν πήρε προπονητή του Ολυμπιακού. Μια φορά επιχείρησε ο Τζίγκερ να φέρει τον Μπάγεβιτς και το πήρε πίσω. Μόνο ο Ολυμπιακός έπαιρνε από εμάς προπονητές. Μπόμπεκ, Πετρόπουλο, Γκόρσκι, το Σενέκοβιτς, το Κμόχ, θα προσθέσω. Αν είναι να γίνουμε Ολυμπιακός για να πάρουμε το πρωτάθλημα, να μας λείπει. Τέλος, όταν ο Παναθηναϊκός είχε στην Άρσεναλ με γκολ του Καραγκούνη, ο Αρσέν Βεγγέρ μετά το τέλος του αγώνα είχε πει ότι για να γίνουμε Παναθηναϊκός θέλουμε πολλή δουλειά ακόμη. Αυτό δεν το θυμάμαι να σου πω την αλήθεια, δεν το είχε πει ο Βεγγέρ, αλλά και αστικός μύθος να είναι.
1: Έτσι, καλώς είναι.
0: Μην αφήνεις την αλήθεια να χαλάει μια ωραία ιστορία. Ωραία ιστορία λοιπόν, ακόμα και ο μεγάλος Βεγγέρ είχε πει ότι θέλουμε πολύ μεγάλη πολλή δουλειά για να γίνουμε Παναθηναϊκός. Θα θυμίσω όμως τότε ότι ο Παναθηναϊκός ήταν η μόνη ομάδα που είχε νικήσει την ΑΕΤ, η Arsenal έχει το ρεκόρ ΑΕΤ, είχε τότε, δεν ξέρω αν το έχει σπάσει κανείς μέχρι τώρα, 47-48 ΑΕΤ τα παιχνίδια στην Premier League, ήταν ρεκόρ τότε.
1: Είχε πάρει πρωτάθλημα το λεγόμενο Invincible το τελευταίο της, ήταν το ΑΕΤ.
0: Ναι, το ΑΕΤ του, αλλά είχε τρέξει, πέρα από κοινό είχε και ένα σερί και στο καινούργιο πρωτάθλημα ΑΕΤ των αγώνων, είχε φτάσει σχεδόν 50 αγώνες στην Premier League. ITT, δεν το ξαναγεί. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Μια ομάδα να κάνει ένα σερί τόσο μεγάλο.
1: Ούτε ITT το έχει γίνει στην ιστορία.
0: Ναι, ναι. Και αυτή την Arsenal την κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Όχι μια Arsenal από την 6η-7η, η αδιάφορη με τα τρίτα. Μιλάμε για μια Arsenal η οποία είχε έρθει εκεί ατσαλωμένη. Παιχταράδες και τα λοιπά. Και την κέρδισε με εκείνη την κεφαλιά του Καραγκούνη. Αν ενθυμίσει.
1: Ναι.
0: Κεφαλιά ψαράκι. Και το
1: διαφωνώ πάντως για το θέμα του μην πάρουμε προπονητή από τον Ολυμπιακό. Εγώ που το βλέπω και πιο. Δεν νομίζω ότι αν ο προπονητής είναι καλός, θα είναι κακό για τον Παναθηναϊκό να έχει περάσει από τον Ολυμπιακό, ας πούμε. Δεν ξέρω. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου έτσι, εκτίμηση.
0: Κοίταξε να σου πω. Υπάρχουν προπονητές οι οποίοι έχουν αφήσει ένα πολύ δυνατό αποτύπωμα σε μια ομάδα, χωρίς όμως να πουλήσουν οπαδηλίκη. Συγκεκριμένη ομάδα. Είναι απλά επαγγελματίες, κάνουν σωστά τη δουλειά 2-3 χρόνια. Λογικό είναι να δένεσαι συναστικά με μια ομάδα την οποία υπηρετείς 3-4 χρόνια και έχεις και επιτυχίες μαζί της. Είναι λογικό αυτό το πράγμα. Όπως και εξής λογικό είναι κάποια στιγμή μετά από 3-4-5-6 χρόνια να φθείρεται λίγο αυτό το συνέστημα.
1: Ναι,
0: αν και εφόσον δουλεύεις κάποια διαφορετικά. Νομίζω ότι ο Μάρτης είναι ένας προπονητής που έχει δεθεί με τον Ολυμπιακό και το έχει δείξει. Χωρίς να είναι προκλητικός.
1: Ποτέ.
0: Όχι, δεν υπήρξε ποτέ προκλητικός, ναι. Αλλά νομίζω ότι είναι ένας προπονητής που έχει δεθεί. Όπως έχει δεθεί ο Λουτσέσκου ξεκάθαρα με τον ΠΑΟΚ.
1: Δεν το ξεκάθαρα. Ίδιο, Χρήστο.
0: Είναι πολύ καθαρό αυτό.
1: Δεν είναι το ίδιο. Είναι τελώς διαφορετική η σχέση του Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ από του Μάρτινς με τον Ολυμπιακό. Είναι τελώς διαφορετική.
0: Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό που λες, γιατί είναι πολύ πιο ισχυρό το αποτύπωμα του Λουτσέσκου και το δέσιμο που έχει με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Με πολλούς τρόπους. Αλλά εγώ λέω, ρε φίλε, τόσοι προπονητές έχει στον κόσμο. Γιατί να πάρεις τώρα.
1: Δοκιμασμένος είναι, να σου απαντήσω. Είναι δοκιμασμένος.
0: Στη Σαουδική Αραβία είναι τώρα 3 χρόνια. Τώρα,
1: είναι πετυχημένος.
0: Δεν κλάψαμε κιόλας.
1: Την ξέρει την Ελλάδα. Σου απαντάω, σου λέω το γιατί.
0: Μπορεί να βρεις πράγματα. Αλλά καταρχάς εγώ δεν τελείωνα ποτέ τον Μπενίτες.
1: Καλά, σωστό.
0: Δεν το συζητάμε αυτό. Κατ' εμέ. Δηλαδή ούτε καν θα το έθετα ως συζήτηση αυτό το θέμα. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, λες ότι αν αποφασίσω να κάνω το επόμενο βήμα, για τον οποιοδήποτε λόγο αποφασίσω να κάνω το επόμενο βήμα, θα προτιμούσα να μην πάρω ένα ξαναζεσταμένο φαΐ. Δηλαδή, δεν βγήκε ζημιωμένο ο Ολυμπιακός που πήρε τον Μπάγεβιτς τότε, αλλά νομίζω ότι το να διαβεί στο ποτάμι, γιατί υπάρχει μια διαφορά. Ο παίχτης είναι ένας από τους 11, ένας από τους 20. Ο προπονητής είναι ένας. Δηλαδή, το αποτύπωμα του προπονητή σε μια ομάδα είναι πολύ πιο ισχυρό από το αποτύπωμα που φέρνει ένας παίχτης. Κι ας είναι μεγάλη βεντέτα. Και εμείς όταν είδαμε το Σαραβάκο ντυμένο στα κυτρινά μαύρα, πάθαμε ένα κοκομπλόκο. Που πιστεύω ότι ο κοκομπλόκο το είχαν πάθει οι Ολυμπιακοί όταν είδαν, ξέρω εγώ, τον Χιράστα και τον Βακούλα και τον Σαγκάνα παίζουν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Γιατί αντίστοιχα, εμείς ήταν με τον Αντωνιάδη να παίζει με τη φανέλα του Ολυμπιακού και το δωμάζουμε με τη φανέλα Τσάκ. Αυτά, ξέρεις, σου δημιουργούν. Είναι σαν να ξέρει μια γροθιά στο μάχη. Σου φαίνονται περίεργα αυτά τα πράγματα. Και ειδικά εκείνες τις εποχές που υπέρχεσαι με ένα 15 χρόνια σε μια ομάδα. Δεν είναι όπως το 2-3 χρόνια αλλάζει, φεύγει. Μπορεί να κάνει και 10 ομάδες στην καριέρα σου και να θεωρείται και φυσιολογικό. Τότε παλιά σου έπεσε μια-δύο ομάδες, δεν έπεσε παραπάνω. Αλλά θέλω να σου πω ότι, ρε παιδί μου, okay, έχει χιλιάδες προπονητές καλούς έξω. Πήγαινε, βρες κάποιον άλλο. Δεν χρειάζεται να πάρεις ένα προπονητή που τον είχες μόνιμα και για πολλά χρόνια. Γιατί νομίζω ότι ο Μάρτινς πρέπει να είναι
1: ο ρεκόρντμαν
0: μετά
1: τον Μπάγεβιτς ή παραπάνω και από τον Μπάγεβιτς.
0: Σε μία σεζόν, σε μία θητεία νομίζω είναι ρεκόρντμαν. Θα μας βοηθήσουν οι φίλοι μας. Νομίζω ότι τώρα αν αθροίσουμε τις θητείες του Ολυμπιακού, του Μπάγεβιτς στον Ολυμπιακό, μπορεί και να βγει αυτός με τις περισσότερες συμμετοχές. Αλλά σε μία και μόνο νομίζω ότι είναι ο Μάρτινς, αν δεν κάνω λάθος, ο προπονητής που έχει κάποια ρεκόρ με τον Ολυμπιακό. Οπότε εγώ αν ήμουν Αλαφούζος θα προτιμούσα να πάω σε μια λύση. Αλλά εγώ είμαι εγώ, ο Αλαφούζος είναι Αλαφούζος, καθένας σκέφτεται με το δικό του σκεπτικό. Okay, έχω πάντα αυτή τη λογική, θα το πω πάλι για τους αντίς, ότι άσπρη γάτα, μαύρη γάτα, αρκεί να πιάνει ποντίκια, δεν με ενδιαφέρει ποιος να αρκεί να μου κάνει κατά τη διάθεση. Και εμένα το σέβομαι αυτό το πράγμα. Ας μου κάνει τη δουλειά και ας είναι το βράδυ πηγαίνει και να προσκυνάει τη φανέλα του. Μου κάνει τη δουλειά σου.
1: Το δαυτό
0: του πιάνει. Μια χαρά είσαι. Οκ, no problem.
1: Χρήστο Θεέ, πάρε την ΠΑΕ.
0: Είμαι έτοιμο να ακολουθήσω το ιστορικό μου χρέο. Αλλά λέμε. Okay.
1: Λοιπόν, καλημέρα από Αλεξανδρούπολη. Ξεκινάμε δρομολόγιο με τον κολλητό μου τον Άλεξ, λέει ο Γιάννης.
0: Γεια σου, ρε Τζόνι, καλούς δρόμους να έχετε.
1: Ο Παπακυριαζής. Πρωτάθλημα πήρε στην Ελβετία, είναι ο Φώτης Τιτούν, μια πόλη 45.000.
0: Και νέα μάκρη της Ελβετίας.
1: Ναι, κάπως έτσι. Όλη η πόλη βγήκε στον δρόμο να πανηγυρίσει μετά, λέει. Πού να δούμε τέτοια στο Ελλάδα. Στη Νίκη Βόλου ευχάριστα λέει είναι ότι ξεκίνησε η κατασκευή της νέας θύρας 3 στο Πέταλο 1.200 ατόμων.
0: Momentum. Το είδαμε στην Ελλάδα με την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΛ. Και τα χρόνια τόσο περίπου ήταν η Λάρισα. 50-60 κόσμος. Απλά υπάρχει μια διαφορά. Ότι η Τούν ήρθε από τη Β' Εθνική και γενικά σε 100 τόσα χρόνια ιστορία ήταν ο πρώτος τίτλος που πήρε. Δεν έχει ξαναπάρει ποτέ. Η Λάρισα όμως εκείνη τη δεκαετία
1: είχε πάρει
0: δύο κύπελα.
1: Ένα.
0: Δύο. Ένα, νομίζω δύο είχε πάρει.
1: Εκείνη τη δεκαετία ένα. Το δεύτερο το πήρε το 5-6 στο Παναθεσσαλονίκη. Στο με τον Παναθηναϊκό το 2-1.
0: Είχε πάει τέλος πάντων και τελικό του κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό.
1: Είχε πάει τρεις τελικούς και είχε πάρει τον έναν εκείνη τη δεκαετία.
0: Ναι. Ήταν μια παιδιά τερμάτισε και δεύτερη.
1: Ναι.
0: Στο πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Με κάποιο τρόπο το είχε υποστηρίξει. Δηλαδή δεν ήταν μια φωτοβολίδα που ήρθε ένα χρόνο ξαφνικά με μια Λέστερ που πάθαμε όλοι κοκομπλόκο. Τι έγινε, ρε παιδιά. Και ξαφνικά εξαφανίστηκε. Ήταν μια ομάδα που από το 80 φεύγαν μέχρι. Τέλος δεκαετίας των το 80.
1: Όλη τη δεκαετία.
0: Ήτανε super duper, τρομερή ομάδα. Και είχε αυτό που εγώ θαυμάζω. Ντόπια παιδιά.
1: Ναι.
0: Δύο-τρεις καλούς ξένους, ένα καλό ξένο προπονητή κάποια στιγμή και δύο-τρεις καλούς ξένους, κυρίως Πολωνούς, που είναι τίμοι παίχτες. Και ντόπια παιδιά.
1: Μεγάλη κουβέντα είπες τώρα. Είναι τίμοι παίχτες.
0: Είναι τίμοι παίχτες. Ναι. Αυτή η Σκανδιναβία είναι τίμοι παίχτες. Ναι. Στην οτροπία του παιδί.
1: Δεν θα σου κάνουν την ματσακονιά, τίποτα.
0: Ναι. Δεν είναι άλλο στυλ. Δεν έχουν αυτό το περίεργο που έχουν διάφοροι άλλοι μέσα.
1: Πάμε να ακούσουμε. Δελτίο τίτλου.
0: Πάλι φάγαμε το τραγούδι. Είμαστε πολύ μπλα μπλα.
1: Θα το φάμε μετά. Θα το βάλουμε μετά.
0: Θα βάλουμε μετά.
1: Δεν πειράζει.
0: Γιατί έχουμε και μηνυματάκια τώρα. Το τελευταίο κομμάτι τη εκπομπή θα αφιερώσουμε στα μηνύματα.
1: Okay.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διακόπτεται η επιχείρηση ελευθερίας, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω Truth Social. Θα δοθεί χρόνος για να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί, σημείωσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Χθες συναντήθηκε με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούς, εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Σεισμική δόνηση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:35 τα μεσάνυχτα στο θαλάσσιο χώρο νότια του χωριού Γκούδουρας Λασιθίου. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα είχε ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου. 13χρονος άνοιξε πύρ σε σχολείο στη Βραζιλία, 2 μέλη του προσωπικού νεκρά. Γενικά έθρεσε ο καιρός σήμερα, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8. Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
2: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
3: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
4: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά!
7: Coupons! Coupons!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
10: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
9: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
10: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Ακούτε Air Sport.

0: Χαλά από το κορίτσι. Αυτό είναι το original κόκκινο φουστάνι.
1: Ναι.
0: Όχι σαν το άλλο που βάλει την άλλη φορά.
1: Άσε,
0: να τα τσιμέντα κάτω.
1: Άσε, φίλε, άσε.
0: Ορίστε.
1: Είναι όταν κουνάς το ποντίκι και τρέμει το χέρι σου.
0: Τι θα ακούσεις.
1: Έτσι, και αντί να πατήσεις το 4, πατάς το 3, σου βγαίνουν άλλα ντάλαν.
0: Ναι. Αυτό συμβαίνει και αλλού. Λοιπόν, πάμε. Πάμε τώρα να δούμε.
1: Ρεσί, πότε τέλειωσε η επική οργή, πότε ξεκίνησε η ελευθερία, πότε τέλειωσε και η ελευθερία.
0: Όχθε μου.
1: Όχθε.
0: Έχουμε μπλέξει με τον Κομωδινή.
1: Άσχημα.
0: Παπαναγία μου.
1: Εκεί κοίτα.
0: Τι. Ήρθε ένα.
1: Το έντομο.
0: Τροπή του Αγρινίου. Αν πάει στα Αγρινίου και πει να το ξέρει, και σου κάνει την πλάτη όλοι. Στρίβουν όλοι και φεύγουν. Σου λέει, αϊ, πήγαινε από εδώ πέρα τώρα.
1: Κνούψ, παιδιά, κνούψ.
0: Κνούψ. Κνούψ. Πάμε δούμε τώρα μηνυματάκια. Έχουμε διάφορα εδώ πέρα, να πάμε λίγο και από το Viber που το έχουμε αγνοήσει μέχρι τώρα.
1: Λοιπόν, να πω ένα εδώ στο Σούμου Σου. Ήμουνα, λέει, μέσα με Arsenal που είχε ρίξει 6 γκολ στη Manchester πριν από μια εβδομάδα.
0: Ναι, πριν από τον Παναθηναϊκό είχε βάλει 6 στη Manchester United.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να βάλει ομάδα 6 γκολ στη Manchester. Μόνο 7 η Liverpool.
0: 6 είχαμε βάλει και εμείς τότε. Εγώ δεν είμαι Arsenal, βέβαια, αλλά γενικά το σχολιάζω.
1: Έγινες κι εσύ, εμείς.
0: Εγώ με ντέρμπι.
1: Ε?
0: Και όποιος κερδίζει. Τώρα τελευταία μου έχει περάσει αυτό το μένος που είχαμε την.
1: Δηλαδή σε 18 ομάδες, όποια παίζουμε με τη Manchester, είμαστε με αυτή.
0: Γενικά δύο ομάδες δεν συμπαθώ. Από τις μεγάλες. Γιατί είναι μεγάλη ομάδα. Έτσι, ακόμα και τώρα που είναι στα κάτω, παραμένει μεγάλη ομάδα. Την Μπαρτσελόνα και την United. Τη United απροσδιόριστα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Την Μπαρτσελόνα ξέρω. Έτσι. Γιατί όσες φορές έχω πάει εκεί πέρα, έχω πάει μπόλικες, σε αντιμετωπίζουν οποιονδήποτε. Δεν έχει σκουπίδι. Αυτό που περνάει προς τα έξω, ότι
1: ναι, είμαστε,
0: παρά, ότι είμαστε,
1: ναι,
0: εδώ,
1: είμαστε,
0: αυτό,
1: ναι, είμαστε,
0: είναι μια, να μην πω και τη λέξη, είναι πολύ fake όλοι τους αυτοί. Είναι αλαζόνες, δεν σέβονται, γενικά είναι περίεργη ομάδα. Έτσι. Ενώ αντίθετα που λένε για την Real ότι αυτό, όπως είχα από εκεί, ήταν καθίστε αυτό, πολύ ωραίοι, να σε εξυπηρετήσουν, να σου συμπεριθούν ωραία, πάρα πολύ. Πάρα πολύ εντάξει. Τελείως διαφορετική εικόνα. Και αυτό μου είχε κάτσει από την αρχή και δεν την γουστάρω.
1: Εγώ τρεις δεν γουστάρω. Καλά, παραδοσιακά τη Λίβερπουλ. Δεν θα μπορούσα να συμπαθώ τη Λίβερπουλ ως φίλος της United.
0: Εγώ συμπαθώ γιατί ενίοτε βάζει πράσινες εμφανίσεις.
1: Χριστέ μου, τι άλλο θα ακούσω.
0: Ναι, ρε φίλε, με συγχωρείς τώρα. Ενίοτε. Δεν ρε μπήμε στην Αγγλία, αλλά καμιά φορά.
1: Και η United είχε κάποτε πράσινες εμφανίσεις.
0: Δεν τη θυμάμαι εγώ ποτέ.
1: Δεν τη θυμάσαι.
0: Δεν τη θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Από την αλήθεια.
1: Μπάγερν και Γιουβέντους οι άλλες δύο που δεν.
0: Και την Μπάγερν, να σου πω την αλήθεια, δεν την πολύ συμπαθώ, αλλά είναι μια πολεμική μηχανή, ρε φίλε. Και τη ευκαιρία τώρα, ναι, που το λέμε, έχουμε σήμερα τη ρεβάνς,
1: ναι,
0: την Παρί.
1: Με την Παρί.
0: Σε αυτή τη ματσάρα του 5-4.
1: Δεν θα δούμε ίδιο παιχνίδι, πιστεύω.
0: Το,
1: δεν το βλέπω δύσκολο.
0: Πάνε λίγο με σπασμένα φρένα και δύο, ρε φίλε. Από 5-2-5-4 θα μπορούσε να γίνει και 5-5.
1: Καλά, ναι, θα μπορούσε, ναι, θα μπορούσε να έχει γίνει και 6-2 νωρίτερα και έγινε και 5-4 μετά.
0: Αυτή την ομάδα τη σέβεσαι. Από τον τρόπο που διοικείται, από τον τρόπο που έχουν την παρουσία του οπαδοί, από την νοοτροπία τους, τους παιχταράδες που έχουν βγάλει.
1: Το ότι δεν τη συμπαθώ δεν σημαίνει ότι δεν την θεωρώ εκ των κορυφαίων ομάδων που έχει υπάρξει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Να, σίγουρα, είναι μια σχολή από μόνο.
1: Απλώς δεν τη συμπαθώ, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, δεν μου κάθεται καλά, τι να σου πω. Και σένα που δεν συμπαθείς την κορυφαία ομάδα του πλανήτη, ας πούμε, που είναι φυσικά η Manchester United, δεν μπορούσε να είναι κάποια άλλη. Τι είναι, εντάξει.
0: Είχε κολλήσει τίποτα ο Λουκάκης, δηλαδή είχε περάσει και εσύ την ίδια του φοηδή πυρετό.
1: Όπως έλεγε ο Θόδωρος ο Νικολαίδης. Καλά, εσύ είπε μικρός, έχει περάσει τι φόβο.
0: Πρέπει. Καλά τα έλεγε ο Θόδωρος. Ναι, με τι βλέπει σήμερα, τι από τα δύο. Δηλαδή, αν σου λέγανε, παιδί μου, παίξα ένα καπίκι. Ποιο θα το πάρει, ποιο θα περάσει. Πού θα πονταρε τα.
1: Νομίζω Μπάγερν.
0: Και εγώ αυτή την εντύπωση έχω. Η άλλη είναι πιο ποιοτική ομάδα, αλλά αυτή είναι πολεμική μηχανή.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι άλλο. Είναι πολεμική μηχανή. Η άλλη είναι λίγο πιο φαντεζή, λίγο πιο ταλαντούχα, πιο καλυψετικά ενδεχομένως. Δηλαδή θα σου βάλει με διάφορους τρόπους.
1: Αυτό που είπες, φαντεζή, ταλαντούχα.
0: Ναι.
1: Έχει
0: αλλά
1: πιο πολύ ταλέντο η
0: Μπάγερν. Η άλλη όμως είναι πολεμική, ναι, μηχανή. Και ποτέ δεν είσαι σίγουρος με την Μπάγερν.
1: Ρε φίλε, δεν τους παίρνει από κάτω
0: τίποτα.
1: Όποια εξέλιξη και να έχει το παιχνίδι. Αυτό είναι το βασικό, ας πούμε.
0: Θα τους έδινε ένα ελαφρύ προβάδισμα.
1: Ναι, και εγώ.
0: Έτσι, όχι βαρύ, αλλά ελαφρύ θα το δίνα. Λοιπόν, καλημέρα, λέει. Καλά πήγε ο Ολυμπιακός χθες, σήμερα ο Παναθηναϊκός πώς θα πάει, αναρωτιέται ο Χρήστος Πλεξίδας. Παιδιά, το είπαμε και πριν, είναι δύσκολο, ναι. Δύσκολη σειρά. Αν σκεφτείτε ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ένα καθαρό 2-0 στις νίκες, πώς είναι αυτό το 2-0. Με ένα πόντο στο πρώτο παιχνίδι και με δύο στην παράταση, δηλαδή δύο σούταν η διαφορά. Σε 85 λεπτά αγώνα. Γιατί το δεύτερο και παράταση.
1: Ούτε δύο σούτ, ένα σούτ και μια βολή ήταν.
0: Δηλαδή τίποτα. Είναι πολύ κλειστές οι διάφορες. Δηλαδή όσο όπως το έκανε ο Παναθηναϊκός, όπως το κάνει και δηλαδή, γιατί όσο και σου πάσει σήμερα την έδρα, σε αγχώνει. Σε πάει μετά στο επόμενο παιχνίδι με τσίτα δαγκάζια. Ναι. Ακούξες διάφορα που λένε μερικοί. Αμόρφα, κάτσε να χάσει ο Παναθηναϊκός σήμερα. Για να
1: έχει εισιτήρια, ναι.
0: Όχι, τα εισιτήρια.
1: Όχι.
0: Για να ξεχρεώσει ο Γιαννακόπουλος έτσι ώστε στο Final Four να είναι μέσα και να σηκώσει την κούπα. Δηλαδή, είναι δυνατόν. Μα είναι δυνατόν να σκέφτεται κάποιο άνθρωπο.
1: Να ρισκάρει.
0: Μα είναι δυνατόν να θα πάει να πει ο Αταμάν ότι χάνουμε αυτό το παιχνίδι στους παίχτες του. Καθίστε, χάστε. Ή θα κάνει αυτό ένα ολοπρόσωρο κουτσάρισμα. Να χάσει το παιχνίδι και να ρισκάρει την πρόκριση. Για να είναι ο Γιαννακόπουλος παρόν, εάν και εφόσον ο Παναθηναϊκός πάει και πάει στον τελικό και
1: ποιο σύλλογο θα πάρει στο τέταρτο.
0: Μα τι αυτό σύλλογο, είναι δυνατόν ποτέ. Πώς σκέφτεται, παιδί μου, πώς πάει το μυαλό σου απευθείας στην ίντριγκα. Άμα χάσει, για κάποιο λόγο ο Παναθηναϊκός σήμερα.
1: Ναι,
0: 9 στους 10 θα πούνε λάθο.
1: Στο χαπί.
0: Επίτηδες έχασε.
1: Ναι.
0: Επίτηδες. Για να ξεχρεώσει και έναν εκεί προεδράρα κτλ.
1: Και άμα χάσει και το τέταρτο και πάει και κερδίσει ξανά το πέμπτο.
0: Ναι, θα...
1: Για να είναι και στον ημιτελικό, ναι, θα σου πούνε.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι ήταν το.
0: Να είναι κανονικά στο Final Four.
1: Ναι, σε όλο το
0: έτσι
1: Final.
0: Ήταν το σενάριο.
1: Ναι, το σενάριο.
0: Λοιπόν, ωραίο διδυμάκι κάνετε, λέει η Ρινιό. Χρόνια πολλά, Ρινιό, για χθες. Ο φιλαράκος μας εδώ, ο Άγγελος Μίχος, ο παδός του ΠΑΟΚ από.
1: Όσα
0: Λαγκαδά, λέει. Σας ευχαριστώ για την παρόλα αυτά τα χρόνια σας ακούω από την αρχή, 3 χρόνια τώρα, να είστε καλά. Είμαι τώρα 64, συνταξιούχος, η Όσα είναι χωριό σε υψόμετρο 640 μέτρων, 36 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη, 18 χιλιόμετρα από το Λαγκαδά. Ανεβείτε, λέει, με το καλό και θα περάσουμε υπέροχα.
1: Λοιπόν, αυτό το είδες.
0: Ποιο?
1: Εδώ έχει ο Παπακυριαζής που στέλνει πάντα ένα τέτοιο. Διαζύγιο, λέει, ο πρόεδρος του δικαστηρίου. Η σύζυγό σας, λέει, θα πάρει το μισό μισθό σας. Κανένα πρόβλημα, λέει. Ούτως ή άλλως πριν μου τον έτρωγε ολόκληρο.
0: Δεν ξέρεις, θα ανοίξω με την πιστωτική κάρτα. Ας πως και τρέχει, μανιωδός. Τον βλέπει ασύλλο στον δρόμο του, λέει, ρε παιχθαρά, τι κάνεις. Πού τρέχεις. Άστα, λέει, πριν 5 χρόνια μου κλέψε ένας, λέει, την πιστωτική κάρτα και τρέχω να πάω στην αστυνομία, λέει, να τη δηλώσω. Λέει, πριν 5 χρόνια, λέει, και πας... Ναι, λέει, τι δήλωσα τόσο καιρό, γιατί ο κλέφτης, λέει, ξοδεύει λιγότερα από τη γυναίκα μου. Και τώρα, λέει, γιατί τρέχεις. Άσε, λέει, την ανακάλυψε η γυναίκα του, λέει, την κάρτα.
1: Του κλέφτη.
0: Και τρέχω να σωθώ, λέει. Γιατί δεν υπάρχει σωτηρία καμία, να πούμε.
1: Καλημέρα στην Άννα την Παπαργύρη και στον Αντώνη τον Τζιπλάκη.
0: Ο Τσέλιγκα στέλνει την καλημέρα του. Ο Νίκος ο Πολιτάκης το ίδιο, έχει την καλή επιτυχία από το Ρόθυμνο στον Παναθηναϊκό. Ντε Μέλο τα ίδια. Ο Λεωνίδος Τσιαντής, αγαπημένος μου, άρε παιχτούρα, λέω. Για μένα, λέει, αξέχαστο παιχνίδι, το Ιταλία-Βραζιλία 3-2 το 1982 στο Μουντιάλ. Και ο τελικός.
1: Ο τελικός.
0: Και ο τελικός.
1: Το 3-1 της Ιταλίας. 3-1 δεν ήταν, ή 3-0 ήταν. Με τη Γερμανία ο τελικός. 3-1. Εντάξει, εκείνος ο ημιτελικός ήταν η αποθέωση της αδικίας που η Βραζιλία περνούσε και με ισοπαλία στον τελικό και ήθελε να κερδίσει υποχρεωτικά. Και είχε βάλει τα 3 γκολ ο Ρώση, έτσι.
0: Ο Παόλο Ρώση. Ο οποίος ήταν, παιδί μου, ένας σημασμένος σκορέρ, αλλά δεν σου γέμιζε το μάτι.
1: Με την καμία, ρε φίλε. Απλώς ήξερε, ή αυτός ήξερε πού να βρίσκεται μέσα στην περιοχή, ή η μπάλα η ρουφιάνα, συγγνώμη, ήξερε πού να πάει μέσα στην περιοχή.
0: Ναι, ναι. Αλλά όμως ήταν ένας τύπος που παστέλωνε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ήταν ο τύπος που σου κάνει τις ντρίπλες, τις ποδιές. Ήταν μια επαφής παίχτης. Τάκ, τάκ, το κάρφωνε, προχώρα. Λοιπόν, μόνο το σεβασμό, λέει, η Τενερίφη θα το πάρει, λέει, ο Βούδας από τα Γιάννενα.
1: Ποιο?
0: Το Champions League. Στο μπάσκετ.
1: Α!
0: Γιατί έχουμε και την ΑΕΚ, η οποία πηγαίνει τώρα για να παίξει αύριο, νομίζω, πρώτο παιχνίδι με την Μάλαγα. Που
1: Μάλαγα.
0: Η ομάδα που τα έχει πάρει δύο συνεχόμενες χρονιές.
1: Ουνικάχα.
0: Το τρόπαιο. Λοιπόν, πάμε άλλο. Ο Αντώνης ο Καμπανός. Τι λέει, Αντωνάκης?
1: Oh.
0: Τι λέει εδώ το αγόρι?
1: Τι λέει Λαδογιαγιά και τα λοιπά.
0: Να σχολιάσουμε την προοπτική ενός διαφαινόμενου ελληνικού τελικού στην Ευρωλίγκα.
1: Είναι πιθανό.
0: Η μου λέει προσέγγιση είναι πάντα αισιόδοξη. Ετοιμάζω ένα πόστερ μόναχα για πάρτι σου, στα γέλα παρκέ του μυαλού και του χάρτη σου. Είδες που βγάζει και ρήμα. Κοίτα να δεις. Η αλήθεια είναι ότι παρότι έχουν πάει και οι δυο από καμιά δεκαπενταριά φορές, η καθεμία ομάδα μας στο Final Four, σε τελικό δεν έχει τύχει ποτέ να βρεθούν. Έχουν βρεθεί σε
1: μη τελικούς. Ναι.
0: Αλλά τελικό δεν έχει τύχει ποτέ να διασταυρωθούν. Ποτέ να γνωρίσουν τα πράγματα έτσι ώστε να παίξουν και δύο τελικό. Ίσως να είναι η πρώτη φορά. Ίσως. Δηλαδή, με την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή, όπως πάνε τα πράγματα, αν και εφόσον ο Παναθηναϊκός νικήσει στη Βαλένθια και πάει τελικό, στην έδρα του απέναντι στη Ρεάλ, την οποία την έχει νικήσει δύο φορές φέτος μέσα έξω. Και στο προηγούμενο μεγάλο παιχνίδι την κέρδισε στο τελικό στο Βερολίνο και πήρε την κούπα. Και ο Ολυμπιακός απέναντι στη Φενέρ, με τη φορά που έχει πάρει, είναι πιθανότατο φαβορί σε αυτό το ζευγάρι. Είναι θεωρητικά, νομίζω, ένα ζευγάρι που σε απόδοση στοιχηματική θα έχει τη χαμηλότερη απόδοση. Είναι το πιο πιθανό ζευγάρι. Πάντα με τη λογική ότι μιλάει η λογική.
1: Ναι.
0: Γιατί πολλές φορές
1: ναι.
0: αυτά είναι παιχνίδια του ενός σουτ. Ένα σουτ μπορεί να σου κάνει διαφορά και να σε φέρει τάβλα. Ναι, μπορεί και να το δούμε. Ας έρθει εκείνη η ώρα, έχουμε μπροστά μας 20 μέρες. Έχουμε καιρό να το σχολιάσουμε και να το συζητήσουμε αυτό.
1: Καλημέρα Πατρίτσια, καλημέρα Χοντάκια Ντογκτζόνι, καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη το Γεωργιάδη από τις Σέρες. Μπράβο στον Ολυμπιακό, καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό. Πάει και Ορτίθ. Πάει και Ορτίθ, φίλε Δημήτρη. Πάει και Ορτίθ. Καλημέρα στο Γιώργη το Μίχαλο που σήμερα μας έχει στείλει.
0: Και σήμερα, κάθε μέρα
1: να ρωτήσει. Με Πασχαλίτσα είναι σήμερα το άνθος του.
0: Μέλισσα ολόκληρη. Δεν βλέπεις καλά, φίλε μου.
1: Πασχαλίτσα είναι αυτό, ρε. Μέλισσα είναι αυτό.
0: Μέλισσα ολόκληρη, βέβαια. Δεν βλέπεις το κυτρινό μαύρο.
1: Παρντού.
0: Εδώ να το. Μεγάλη και okay. μεγάλη.
1: BBB. BBB. Άμα είναι BBB, εντάξει.
0: Ο φίλος. Ο Πάρης. Ο Πάρης 13 από του Μολάου τη Λακωνία. Ρε, που τα θυμάστε, ρε Θηρή, όλα αυτά τα παιχνίδια. Τα έχουμε γραμμένα. Τι να θυμηθούμε, ρε Σιφάρη. Ό,τι θυμόταν ο καθένας. Ό,τι του φανεί, λέει του Λούλου Στεφανή. Μια καλημέρα θα σας πω και είναι και Τετάρτη. Την εκπομπή σας, λέει, την ακούμε με χαρά. Όχι Δημήτρη και Χριστάκη. Είναι εδώ. Μιχάλη και Χριστάκη. Το είστε από νωρίς, φαίνεται, και δεν είχε προλάβει να ακούσω τη συζήτηση για τον Μίτσο. Είναι ο Δημήτρης από την Ακαδημία Πλάτωνα που έχει συνθετικές ανησυχίες. Θέλει να γράψει. Ο Χαρίλος, κλασικά αυτός ο Χαρίλος, μόνο πια ξέρει καλημέρα στην κάθε μέρα. Κάθε μέρα καλημέρα. Ξέρα, καλημέρα, τίποτα.
1: Εντάξει, μια καλημέρα είναι αυτή. Καλό είναι.
0: Σωστό και αυτό.
1: Φίλα, άκου να δεις εδώ τι λέει η Καθλίνα. Καταρχάς, της άρεσε το δοκάρι και έξω που είπες πριν. Κατ' εφημισμό παλιά έλεγαν τον καρκίνο το χαριτωμένο. Και για την ιστορία από την Ισπανική, λέει, σώθηκαν όσοι δεν βρήκαν κρεβάτι, διότι νοσηλεύτηκαν στον καθαρό αέρα έξω.
0: Α, και με αυτόν τον τρόπο.
1: Και με αυτόν τον τρόπο, ναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ο Ηλίας, λέει, ο Λεβεδιακός της Ισπανίας έχει έρθει για μια μόνο ημέρη σήμερα. Μια μόνο ημέρη. Εντάξει, μην βγάζετε και μην υποτιμάτε τις άλλες ομάδες. Δεν είναι ο Λεβεδιακός. Είναι δεύτερη στην Ισπανία σε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, πολύ καλύτερο από το δικό μας. Σπανικό, έτσι το ξέρετε, γιατί το δικό μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει εξελιχθεί σε μια αποκλειστική υπόθεση Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Είναι ξεκάθαρο αυτό εδώ και 20 χρόνια. Τελευταία φορά που είδαμε ομάδα να εμφανίζεται ανταγωνιστικά απέναντι σε αυτές τις δύο, ήμασταν νέοι ακόμα.
1: Η ΑΕΚ δεν ήταν τελευταία.

0: Εντάξει, εκεί κοίταξε, έχουν και 5-6 ομάδες Ισπανοί. Πέρα από τις δύο τις κλασικές.
1: Ρεάλ Μπαρσελόνα.
0: Ρεάλ Μπαρσελόνα και η Μπασκόνια και η Βαλένθια και η Μάλαγα και η Τενερίφη. Παλιότερα η Μπαταλώνα. Είναι ομάδες που μπορούν να μπουν και να σταθούν και εύκολα και στην Ευρωλίγκα. Με λίγες προσαρμογές, παιδί μου, δεν έχουν θέμα σε γενικές γραμμές.
1: Καλημέρα στη φίλη μας στην Αθανασία. Άργησε να περάσει ο Γαλάτα σήμερα, γι' αυτό και έστειλε αργά το μήνυμα. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό.
0: Λοιπόν, λέει, επειδή στην άγνοιά σας χθες ηρωνευτήκατε, μάθετε ότι η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού συμμετείχε για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας και τερμάτισε πρώτη με 134 γκολ υπέρ και 0 κατά. Είναι κάτι που δεν το γνώριζα. Εγώ, έτσι όπως το είπα, Δημήτρη, σαν πήρε το πρωτάθλημα στην πρώτη κατηγορία. Εντάξει, τρίτη κατηγορία, όχι, δεν το υποτιμώ. Μπράβο, δεν είναι και συνηθισμένο. Αν, το έχω τσεκάρει κιόλας, αν ισχύει αυτό το πράγμα. Πρώτη φορά το ακούω.
1: Γι' αυτό ότι δημιουργήθηκε ομάδα γυναικών ποδοσφαίρου στον Ολυμπιακό, ναι. Τα στατιστικά που λέει 103.
0: Δεν το ξέρω.
1: Αυτό δεν το έχω. Ότι ανέβηκε νομίζω, κατηγορία. Ότι πήρε το πρωτάθλημα στην κατηγορία που έπαιξε, ναι. Τα νούμερα δεν ξέρω.
0: Δεν το ξέρω. Να σου πω, δεν ξέρω. Δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω να πει ότι ο άνθρωπος λέει ψέματα, δεν το πιστεύω. Αλλά δεν το γνωρίζω. Αλλά να ξέρω από αυτό, εντάξει, τρίτη κατηγορία είναι, ρε φίλε. Γιατί τη σχολιάζαμε χθες ότι ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη συνήθεια. Να πάρουμε το αφημί του Ιεξινή, να πάρουμε το αφημί του Ελληνικού, να φτιάξουμε χρόνια μια ομάδα, να την κατεβάσουμε κάτω, να αποφύγουμε τις μικρές κατηγορίες. Okay. Δεν μ' άρεσε εμένα αυτή η διαδικασία.
1: Σου λέει ο άνθρωπος ότι στα κορίτσια ξεκίνησε από χαμηλά. Okay. Αλλά προφανώς πρέπει να έχει ξεκινήσει από χαμηλά με παίχτριες υψηλών προδιαγραφών.
0: Προφανώς φτιάχνουν μια ομάδα για να.
1: 140-0, πόσο είπε τα γκολ.
0: Φιλαράκια μου, λέει μόνο Everton, λέει ο φίλος ο Γιώργος Καραμέ. Να ο καπετάνιος καρδιάς μας. Δεν την μπορείς, λέει, την United, γιατί είναι η γάβρη της Αγγλίας. Καπετάνιος μου, ο Γιώργος Μπουρμπουτζόλου τα λέει αυτά. Κόκκινη διάβολη, δεν ξέρω, λέει και εγώ. Πάμε σήμερα για μια δύσκολη σκούπα, το βλέπω δύσκολο το παιχνίδι. Φιλιά από την Πάρο. Πάολο Ρώση είναι ο Ιντσάγκη των 80's.
1: Σωστό, ναι. Έτσι, ναι. Από την άποψη ότι και ο Ιντσάγκη ήταν. Ήξερε που να βρίσκεται.
0: Και γιατί να μην βάλει τη στόλη του Μίστερ Γκρινό Γιαννακόπουλος. Κάνες δεν τον πάρει χαμπάρι. Σωστό και αυτό.
1: Ο Γιώργης από την Μπέλα. Χρήστο, η κεφαλιά του Καραγκού ήταν τη χρονιά 2-1-2-2. Τη χρονιά 4-5 το παιχνίδι είχε τελειώσει 2-2 με το ωραίο γκολ του εκεί.
0: Ναι, εκείνο το γκολ που είχε βάλει από το πλάγιο out. Και είχε βάλει δύο γκολ εκεί. Σε εκείνο το μάτς. Το πρώτο μεσούτ εκτός περιοχής, αυτός δεν ήταν. Είχε βάλει δύο με τη Ρόζεμπορκ. Πάντως είχε βάλει εκείνη την κολάρα που ήταν πιθανώς και τον γκολ της χρονιάς του Champions League τότε. Με εκείνη τη λόμπα από την γραμμή του πλάγιου out που πήγε η μπάλα κατευθείαν μέσα. Παπα! Κολάρα. Απίστευτη. Ο Δημήτρης ο Καραμπάς έχει στείλει διάφορα. Αυτή τη Βαλένθια δεν έχω δει με καλό σκοπό σήμερα, ιδιωτικές ασφάλειες κτλ. Από ό,τι καταλαβαίνω, η Ευρωλίγα μας περιμένει να κάνουμε καμία βλακία από την εξέδρα. Και επίσης ο πρώτος διαιτητής είναι γνωστός και μη εξαιρεταίος. Δεύτερο μήνυμα. Τι καμένοι οπαδοί είμαστε εμείς του Παναθηναϊκού, ρε φίλε. Ο Μαρτίνς ήταν καλός προπονητής. Ο Μαρτίνς ήταν καλός προπονητής. Μάρτιν ή Μαρτίνς είναι. Κόλλησε το μυαλό μου. Με αυτό και με το Μαρίνι τη ΑΕΚ. Μάριν ή Μαρίνι.
1: Νομίζω.
0: Μάριν είναι ο ένας.
1: Ο προπονητής είναι Μαρτίνς και ο Ζέλσον είναι Μάρτινς.
0: Μπορούμε να μπερδεύουμε αυτό το πράγμα. Εκατόφορος να μου το πει, αύριο πάλι θα ξαναμπερδευτώ.
1: Ναι.
0: Είναι, ξέρεις, μερικά κενά που έχει το μυαλό. Λοιπόν, ποτέ δεν προκάλεσε καν τη δουλειά του. Έφτιαξε καλές ομάδες στον Ολυμπιακό για τις τρεις χρονιές που ήταν. Πού είναι το πρόβλημα να στην ομάδα? Δεν κάνει ότι είναι πρόβλημα, ρε φίλε. Δεν είπα εγώ ότι είναι πρόβλημα και θα κηρύξουμε τον πόλεμο. Ίσως αυτό είπαν και κανένα δύο άλλοι φίλοι, ότι καλοδεχόμαστε κτλ. Εγώ λέω, αν ήμουν προπονητής, θα προτιμούσα να πάω σε μια άλλη λύση. Γιατί θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει συνδεθεί συστηματικά με τον αιώνιο αντίπαλο. Δηλαδή, πώς πω, δεν θα έπαιρνα τη γυναίκα ενός φίλου μου, ενός γείτονα που ξέρω ότι είναι κολλημένη μαζί του. Πώς το κάνουμε, δηλαδή.
1: Επαγγελματίας είναι, ρε
0: Σύστη. Δική μου προσέγγιση είναι.
1: Δεν είναι κουβέντα.
0: Δεν διαφωνώ. Σου λέω εγώ τι θα έκανα. Μια κουβέντα, μια γνώμη είπα. Δεν είναι θέσφατο, ούτε την επιβάλλω.
1: Λοιπόν, ο Πριόβολος λέει, μια στη θυμίζει την Μπανταλώνα, ρε Κοντέ. Προφανώς λόγω εκείνου του Τόμσον το λέγανε το.
0: Κορνέλιος Τόμσον, πόστερ. Είδωλο.
1: Λοιπόν, είδωλο, πες ένα μήνυμα, φύγουμε. Έλα. Έλα,
0: έχουμε εδώ φων, τι λέει ο φων. Α, το είπαμε αυτό. Άδικη η τιμωρία του Γιαννακόπουλου, δεν είσαι καλεσμένος στο σπίτι, δεν πρέπει να λείπεις. Λέει ο Βαγγέλης από το Βασιλικό Ευβίας, ο Παύλος χαρτιά στον Ολυμπιακό, καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό. Ο φίλος ο Παντελής, καλημέρα. Η Αλεξάνδρα

0: Ο Πανικολό, λες να κάνει εξαδέρφη του Αρτινού.
1: Λες.
0: Όσα χρόνια σε ακούω και πιστέψε με πάρα πολλά, κάθε χρόνο την ίδια εποχή στην Έρα παίζει το τραγούδι τη Eurovision, ασταμάτα και φέτος σχεδόν καθόλου. Γιατί ρε παιδιά, δεν ξέρω. Έχεις δίκιο. Πάντα το βάζαμε αυτό ένα διλεπτάκι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τώρα, παιδιά, αυτά δεν τα καθορίζουμε εμείς. Το διαφημιστικό τα κάνει. Δεν έχω ιδέα. Από Βέρεια, με στέλνει φωτογραφία, ξεκινήσαμε το φύτεμα. Ο φίλος ο Γιώργης. Ο Άντριου τι λέει, εδώ βλέπουμε την υπογειοποίηση της λεωφόρου. Έχει γίνει ο Βρετανικός ψέμα και στέλνει εδώ. Το χαβαλέ του, τι θα προλάβουμε να τα πούμε, τι να προλάβουμε.
1: Έλα, τελειώσαμε, είναι και...
0: Ο Γιάννης ο Χατζόπουλος. Περίμενα, λέει, το Χριστάρα να έρθει στην ταβέρνα μου στο λιμανάκι. Άρα, ρε Γιάννη, ξέρεις τι γίνεται, δεν πήγα. Γιατί ξυπνήσαμε το πρωί να κάνουμε τη μονοήρη που λέγαμε. Και πνιγόταν ο Θεός και λέμε τώρα να πάμε να κάνουμε τόσα χιλιόμετρα για να χωθούμε σε ένα μαγαζί για να μην κουνιόμαστε. Πάμε και στο δηλαδή μαγαζί εδώ και είναι το ίδιο πράγμα. Και θα έρθουμε όμως κάποια στιγμή. Είχα ακούσει για το μαγαζί σου, το λιμανάκι στα αέρια από διάφορους φίλους, δεν είχα τυχαία να πάω. Ξυπνήσαμε και την μέρα που το αναφέραμε, είχε πει ο Λουκάξ ότι είχε στείλει μήνυμα. Και την πρώτη ευκαιρία θα σε τιμήσουμε. Γιατί έχουμε ακούσει καλά λόγια. Λοιπόν, πάμε.
1: Συγχαρητήρια.
0: Ευχαριστώ πολύ. See you tomorrow, bye.
1: Bye-bye.
2: Θέλω να φάω μικρές, πράσινες μολόχες.

0: Ερασπορ 101,8. Ερασπορ 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι Δετάρτη 6 Μαΐου και ακούτε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Περίπατο στο Πρικυπάτο για τον Ολυμπιακό, που επικράτησε εύκολα με 105-82 της Μονακό των 8 παικτών και πέρασε με σκούπα στο Final Four της Ευρωλίγκας για πέμπτη σερή χρονιά, όπου θα αντιμετωπίσει τον ημιτελικό τον νικητή της σειράς της Φενέρμπαξε με τις Αλγύριες. Κορυφαίος ερυθρόλευκος ο Φουρνιέ με 22 πόντους και πολύ καλοί Πίτερς και Βόκαπ με 18 και 14 αντίστοιχα. Στο άλλο παιχνίδι, η Χάπολ επικράτησε με 76-69 της Ρεάλ, μείωσε σε 2-1 τη σειρά και έμεινε ζωντανή στην υπόθεση πρόκριση. Με το Δημήτρη Γιαννακόπουλο να απαιτεί κόσμια συμπεριφορά από τους φιλάθλους και μοναδικό απόντα το Σλούκα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο ΆΚΑ στοχεύοντας το 3-0 τη σειρά και στο ειστήριο για το Final Four. Τζάμπολ στις 9 και 4 με μετάδοση από Era Sport και Nova Sports Prime. Παίζουν ακόμη οι Ζαλγκύρης Φενέρμπαξε στις 8 με τους Τούρκους να προηγούνται με 2-0 στη σειρά. Το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League για δεύτερη φορά στην ιστορία της εξασφάλισε η Arsenal, που επικράτησε με 1-0 της Ατλέτικο. Απόψε στις 10 ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Bayern και Paris Saint-Germain στο Μόναχο, με τους Παριζιάνους να έχουν επικρατήσει με 5-4 στο πρώτο παιχνίδι. Για τα προκριματικά του World Cup του Πόλο των γυναικών, η εθνική ομάδα έχασε με 17-6 από την Αυστραλία και σήμερα στις 5 παρατέταρτο αντιμετωπίζει την Ιαπωνία, και για να προκριθεί στο Final 8 θέλει τη νίκη και ταυτόχρονα να μην κερδίσει η Ουγγαρία την Αυστραλία. Το 1-1 στη σειρά των τελικών της Α1 του Handball έκανε ο Ολυμπιακός, που επικράτησε με 36-29 της ΑΕΚ στο Καναματερό, ξαναπαίρνοντας παράλληλα και το πλεονέκτημα της έδρας. Για τα play-off της Α1 του Πόλο παίζουν στις 2.30 Βουλιαγμένη ΠΑΟΚ και στις 8.30 Πανιώνιος Απόλλων Σμύρνης. Για τα play-off της Α1 του μπάσκετ παίζουν στις 7 Περιστέρη ΠΑΟΚ, με το δικέφαλο του Βορρά να προηγείται με 1-0 στη σειρά και μετάδοση από Era Sport και RTL2 Sport. Με το πρώτο ετάπ και η κίνηση από τα Γιάννενα ξεκινάει σήμερα ο ποδηλατικός γύρος Ελλάδας, που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Για τον πρώτο γύρο του τουρνουά της Ρώμης, η Μαρία Σάκρη αντιμετωπίζει το απόγευμα την Αυστριακή Λίλι Τάγκερ. Πένθος στο παγκόσμιο μπάσκετ, αφού σε ηλικία 63 ετών έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Πορτορικανός Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ, που είχε αγωνιστεί και στην Ελλάδα με τη φανέλα του Άρη, της Λάρισας και του Ηρακλείου. Για τα play-off του NBA, η Detroit Pistons Cleveland Cavaliers 111-101 και ο Oklahoma City Thunder Los Angeles Lakers 108-90. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, διότι ακολουθεί το γκολ από τα αποδυτήρια με το φοβερό και τρομερό δίδυμο Ηλίας Δρυμώνας, Δημήτρης Λιαρκόβα.
0: Era Sport 101,8. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
3: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
2: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
4: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
3: Ο ίδιος πειρασμός.
4: Και η ίδια απόλαυση.
2: Η δική μας απόλαυση.
4: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
2: Σ' αγαπώ, μαμά.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
7: Ηλεκτρομοτίβο.
8: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
9: Ακούτε, έρα σπορ.

0: άκουγε αργόβας τραγούδι των Evanescence, το Bring Me To Life. Κομματάρα σου λέει για πρωί. Ναι, αλλά η κομματάρα, κύριε Λιαργόβα, πώς φτιάχτηκε από την Amy Lee που παντρεύτηκε σαν σήμερα τον Josh Hartler?
1: Έλατε κύριε Δρυμώνα, για πείτε μας.
0: από μια συνάντηση με τον άνθρωπο αυτό. Τυχαία συνάντηση. Δεν ήταν καν το πρώτο ραντεβού.

0: Είχε, δεν ήταν στα καλά της. Έχει βγει με ένα φίλο έξω. Ο φίλος φέρνει το δικό του φίλο, τον Τζος Χάρτλερ. Τι βλέπει την Amy Lee για πρώτη φορά και τι της λέει μετά από λίγο. Σιωπηλή αυτή, δεν τον ξέρει και τίποτα. Και γυρνάει και της λέει κάποια στιγμή, είσαι ευτυχισμένη. Τρελάθηκε η άλλη. Τρελάθηκε. Ένας άγνωστος είχε ήδη καταλάβει ότι δεν ήταν ευτυχισμένη μετά από λίγα λεπτά. Και έχει εξομολογηθεί ίδια, κατέβασα το κεφάλι, άρχισα να ψάχνω δικαιολογίες, τι να πω σε έναν άγνωστο. Και μετά όσο τον παρατηρούσα, κατάλαβα ότι αυτός ο άνθρωπος με την πρώτη ματιά σε μένα μπήκε μέσα στην καρδιά μου, το κράτησε κρυφό, ότι στην ουσία ταρακουνήθηκε την πρώτη στιγμή που τον είδε. Γιατί το κρατάνε κρυφό αυτό οι άνθρωποι, ρε Δημήτρη, πώς να μου πεις.
1: Έλατε.
0: Ρε παιδί μου, ταράχτηκες, δείξ' το, πες το, εκδήλωσέ το. Το κράτησε κρυφό, φτιάχνει το τραγούδι, το Bring Me To Life, αυτός στην ουσία την επανέφερε σε κατάσταση ισορροπίας, που μετά βεβαίως έφτασε σε κατάσταση ερωτικής πώς να το πω, έξαρσης, να το πω έτσι. Του το κράτησε κρυφό. Οι άλλοι όλοι νόμιζαν ότι το τραγούδι το έγραψε για τον τότε σύντροφο, την εποχή δηλαδή που βγήκε το τραγούδι. Κουβέντα η Έμιλι, τον Evanescence, τσιμουδιά. Και όταν άρχισε να βγαίνει ραντεβού μετά από λίγα χρόνια με το συγκεκριμένο άνθρωπο, της πήρε και χρόνο για να βγει ραντεβού μαζί, δηλαδή έλεος δηλαδή, το αποκάλυψε το μυστικό και σαν σήμερα παντρεύτηκαν, ζουν ευτυχισμένοι μέσα σε ένα μπαρ. Μια στιγμή άλλαξε όλη τη ζωή.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν ήταν, επαναλαμβάνω, το πρώτο ραντεβού, εντάξει.
1: Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ιστορία. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλία Δρυμώνα.
0: Αφού με ξέρεις τώρα, δηλαδή. Να φανταστείτε, δεν του παλέξει πριν, έτσι, για να τον ευνηδιάζω. Άμα του έλεγα το story από πριν, δεν θα έχει τώρα τα μούτρα που έχει.
1: Δεν έχει και νόημα. Το ωραίο είναι να δράσει.
0: Spoiler θα κάνω στον παρτενέρ μου. Καλή σας ημέρα από την εκπομπή Κόλλα τα Αποδυτήρια εδώ στην Αέρα Σπορ, με γυναικεία σύνθεση από την άλλη πλευρά του τζαμιού. Διότι έχουμε τη Ματίνα Κανελοπούλου στην κονσόλα των ήχων και την Ειρήνη Παπαζήση, χθεσινή εορτάζουσα. Να την ευχόμαστε σήμερα, είναι στην παραγωγή Ειρήνη. Εδώ τα αγριοφωνάρες μας, τρόπον τεινά. Δήμητρης Λιακόβας στο ένα μικρόφωνο, Ηλίας Δρυμώνας στο άλλο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 9. Και το ερωτηματικό που μπαίνει είναι το εξής. Πάλι προς τον κύριο Λιαργκόβα θα το απευθύνω.
1: Εγώ παρακαλώ, για πείτε.
0: Γιατί και χθες το βράδυ, εκεί γύρω στις 12, κυκλοφόρησε μία τάκα στο διαδίκτυο που προκάλεσε έτσι ένα μικρό πάταγο. Εκτός, λέει, από το ένα λεπτό σιγής που κρατήσαμε για όσους δεν είδαν την πρώτη αναμέτρηση της Paris Saint-Germain με την Bayern, απόψε κρατήσαμε ενός λεπτού σιγή για όσους είδαν και το δεύτερο αγώνα της Arsenal με την Ατλαντικό Μαδρίτης. Η ερώτηση είναι εξής. Σωστό ή λάθος?
1: Δεν μπορώ να σου πω. Δεν, 10 η ώρα χθες πέσαν τα μπατζούρια. Έριξα ύπνους.
0: Έλα!
1: Υπέροχους, ναι.
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Άρα έχεις ήδη απαντήσει.
1: Έχω κοιμηθεί.
0: Εσύ δεν είχες ενός λεπτού σιγή. Είχες πολλών ωρών.
1: Οκταωράκι.
0: Φουλ.
1: Ναι.
0: Wow. Άρα βομβαρδίστε τον, παιδιά, γιατί είναι σε full φόρμα. Εμένα έθεσε μία η ώρα. Όχι, 1:20. Για να κοιμηθώ.
1: Όχι, αυτό επειδή να ξενυχτήσω για Arsenal Ατλέτικο, ούτε καν. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποιος να με πληρώσει γι' αυτό, να είμαι υποχρεωμένος να έχω βάρδια μέσα στο site, να το γράψω, να κάνουμε κάποια εκπομπή, κάτι τι.
0: Παιδιά, έπρεπε όμως.
1: Υπήρχε περίπτωση.
0: Ναι, δηλαδή, εγώ έπρεπε. Ήμουν έτοιμος να το παρατήσω, δηλαδή. Αλλά λόγοι, όπως καταλαβαίνεις, συνείδησες με κράτησαν μέχρι το τέλος. Εντάξει, να σας πω το εξής. Το λέω έτσι προκαταβολικά σε όσους δεν το έχετε δει. Σε επίπεδο ατμόσφαιρας, το Emirates έζησε μια κατάσταση χθες που δεν έχει ξαναζήσει ποτέ. Η αναμονή, η προσδοκία, η επιθυμία του κόσμου να δει μετά από 20 χρόνια την Arsenal πάλι σε τελικό Champions League, νομίζω ότι υπερκέρασε τα πάντα. Αλλά αυτό που είδαμε στον αγωνιστικό χώρο δεν είναι ημιτελικός Champions League. Και αν το πακετάρουμε και με το προηγούμενο, που τελικά ήταν καλύτερο μάτς το προηγούμενο, το πρώτο δηλαδή.
1: Το πρώτο το είχα δει.
0: Ναι. Θυμάστε που λέγαμε ότι ήταν καλύτερο των προσδοκιών μας.
1: Ναι, δεν περίμενα με τίποτα ότι θα ήταν τόσο καλό. Περίμενα κάτι αντίστοιχο, όπως καταλαβαίνω, σαν το χθεσινό.
0: Ναι, αυτό το χθεσινό ήταν χειρότερο από αυτό που περίμενα. Ναι, κατάλαβες. Okay. Θα μου πεις, η δουλειά έγινε από πλευράς Arsenal. Πολύ χάρηκαν που δεν είδαν πάλι την Ατλέτικο Μαδρίτης.
1: Ναι, και εγώ το πρωί τελικό. Δηλαδή, κλασικά εκεί λίγο μετά τις 6, με τον καφέ τον διπλό ελληνικό.
0: Ναι, παιδί μου, εγώ...
1: ανοίγοντας το μάτι και ρίχνοντας μια ματιά τι έχει συμβεί.
0: Εγώ βλέποντας... αποδέχομαι τη σπουδαία δουλειά που γίνεται στην Ατλέτικο. Mm-hmm. Αλλά ναι, φυσικά σε επίπεδο ικανοποίηση και χαράς προτιμώ να δω την Arsenal να προσπαθεί να πάρει το Champions League. Δεν της δίνω καμία τύχη. Τώρα που μιλάμε.
1: Με όποιο και από τις δύο και να παίξει.
0: Γιατί απόψε θα μάθουμε αν θα είναι η Παρί ή αν θα είναι η Μπάγερν, που εδώ θα μου λύσει την απορία μόνο ο Δημήτρης. Γιατί νομίζω ότι όλοι είμαστε υποδέστεροι αυτού σε επίπεδο στιγματικό. Συγγνώμη, η Μπάγερν σήμερα παίζει με τη Λίλ ή με την Παρί Σεν Ζερμέν και πληρώνει γύρω στο 1,60 με 1,70
1: ναι, είναι αδιανόητο. Δηλαδή σε ημιτελικό Champions League που ένα ζευγάρι
0: είναι
1: το οποίο...
0: είναι η Brest ακόμα χειρότερο.
1: Έλαντε. Που όλοι λένε ότι θα έπρεπε και θα μπορούσε να είναι ο τελικός του Champions League.
0: Ναι.
1: Δύο μεγαθύρια. Πρωταθλήτρια Ευρώπης.
0: Δηλαδή
1: ναι.
0: Πρώτη φορά στην ιστορία, πιστεύω του στοιχήματος, ασυζητητή χωρίς να το ψάξω, μία ομάδα που έχει βάλει 5 γκολ αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο όπως η Paris Saint-Germain.
1: Ναι.
0: Τόσο επιτιμητικά, δηλαδή. Υποτιμητικά, συγγνώμη. Τόσο υποτιμητικά. Ποια είσαι εσύ, 1,60. Εγώ ότι θα κερδίσει πάει.
1: Όχι, στοιχηματικά παίζει Χ2 και α έρθει.
0: 7-0.
1: 7-0, ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν γίνεται.
1: Ξεκάθαρα.
0: Χ2 και over 2,5. Μη σου πω 3,5 μάλλον. Χ2 και over 3,5.
1: Ναι.
0: Και α πάει στο καλό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εντάξει.
1: Αλλά αυτός ο άσος καλύπτει δηλαδή και το ενδεχόμενο μιας νίκης της Bayern με ένα γκολ που μπορεί να οδηγήσει στην παράταση. Δηλαδή δεν πάει να πει ότι κερδίζει η Bayern.
0: Ναι, και
1: περνάει.
0: Ναι, okay. Ναι. Αλλά το κερδίζει με τέτοια σιγουριά σημαίνει ότι δεν αποκλείεται.
1: Ναι.
0: Στα 90 λεπτά. Και αν θες και επειδή μου αρέσει και εμένα αυτή η μορφή στατιστικής, σημαίνει ότι προκρίνεται κιόλας, διότι οι περισσότερες πιθανότητες είναι πέραν του ενός γκολ. Και με τέτοιες ομάδες.
1: Προφανώς. Επίσης, ναι, δεν θυμάμαι ποτέ ξανά σε ημιτελικό Champions League και γενικά σε παιχνίδι 1-30 το goal-goal δηλαδή. Αλλά τι να πεις. Τώρα,
0: παιδιά, άμα δεν θέλετε να χάσετε τα λεφτά σας, που δεν τα χάνετε όλο το χρόνο. Δε, κάθε...
1: Για άγρια άλογα, ναι.
0: Ναι, δηλαδή κάντε και κανένα δώρο, παιδιά, στους παίχτες. Ακούω ένα 30 το...
1: Ποιον να σταματήσεις. Δηλαδή, και ο Μεντί, ας πούμε, για μένα είναι ο κορυφαίος αριστερός μπακ αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Ποιον να σταματήσει, τον Ντουέ ή τον Ολίσε, άμα του πάει, συγγνώμη, ναι, τον...
0: Ο οποίος τελικά λέγεται Ολίσε.
1: Ολίσε.
0: Ολίσε, ναι. Δεν μπορώ να σου το πω με τα πολύ του βεβαιότητας, αλλά είμαι σχεδόν βέβαιος, ακούγοντας όλο τον κόσμο, ότι είναι ο Λις.
1: Ναι. Ο Ντουέιν είναι συμπαίκτης του, έτσι. Και ναι, ναι, προφανώς, ναι. Λάθος τον.
0: Όλα τα γαλλόφωνα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Που δεν μαζεύονται στη χώρα τους να παίξουν, όπως λέγαμε τις προάλλες, γι' αυτό και το γαλλικό πρωτάθλημα δεν έχει την δημοφιλία που έχουν τα άλλα τέσσερα. Γιατί το βάζουμε στο Big Four, αλλά θυμίζει λίγο Άρη η Γαλλία, έτσι, ναι.
1: Ναι, και έχει μια Παρή η οποία απαστράπτουσα, έτσι, με σπουδαίους παίκτες, αλλά δεν έχει την προσωπικότητα που θα φέρει από μόνος του κιόλας χρήματα ή χορηγούς. Δηλαδή έφυγε ο Εμπαπέ, πήγε στη Ρεάλ.
0: Τι έγινε τώρα με τον Εμπαπέ? Αυτό είναι μεγάλο θέμα.
1: Ναι.
0: Να μαζεύονται ήδη δεκάδες χιλιάδες υπογραφές για να το διώξουν. Δεν το θέλει ο κόσμος. Παιδιά, έχω τον κατάλληλο παρτενέρ για σήμερα. Όλα τα θέματα στην ουσία είναι διεθνούς περιεχόμενο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, φύγαμε.
0: Γιατί ναι, μεν πέρασε ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά στην ιστορία του με σκούπα από τα play-off της Ευρωλίγκας.
1: Άρα, πέμπτη διαδοχική παρουσία σε Final Four.
0: Πέμπτη διαδοχική παρουσία. Έβδομο για τον Γιώργο Μπαρτζόκα.
1: Σωστά.
0: Σε προπονητικό δηλαδή επίπεδο το παράσιμο, όπως καταλαβαίνετε, είναι φαρδί. Ναι, μεν έχουμε και τον Παναθηναϊκό πολύ κοντά στην μίμηση αυτή. Καλά, αυτό αν συμβεί σήμερα να κερδίσει και ο Παναθηναϊκός με σκούπα, θα το βάλουμε κάδρο στην έδρα της Ευρωλίγκας. Ότι δύο ελληνικές ομάδες με 6-0 πήγαν και στο Final Four της Αθήνας.
1: Ναι.
0: εκεί που δεν τις ήθελαν πολύ και τις δύο μαζί.
1: Αλλά με τον Ολυμπιακό να πούμε έτσι την αλήθεια, ποιος δεν το περίμενε. Δηλαδή δεν νομίζω να ρώταγε κάποιον και να σου έλεγε 3-0-3-1, άντε να πάρει και ένα Μονακό.
0: Να φανταστείτε, δεν ασχοληθήκαμε καν με το ζήτημα.
1: Ναι.
0: Τονίσαμε ότι και τη δήλωση του Μάρκο Ισβίλη ότι είναι αποκαμωμένοι παίκτες μου. Ήταν η μικρότερη αντίσταση που μπορούσε ποτέ να βρει ο Ολυμπιακός σε μάτς με τη Μονακό και μάλιστα στο χαμηλοτάβανο γήπεδό της. Αυτές τις λεπτομέρειες μόνο οι δημοσιογράφοι μπορούν να τις περάσουν στο κοινό με τη βοήθεια των προπονητών και των παιδιών. Εξηγούσε ο Πατζόκας γιατί δυσκολεύεται ο Ολυμπιακός στο Μονακό σε αυτό το γήπεδο, επειδή είναι λέει χαμηλοτάβανο. Ξέρετε κάτι, έχει μεγάλη σημασία. Ρωτήστε κάποιος. Έχει μεγάλη σημασία αν ένα γήπεδο είναι χαμηλοτάβανο ή όχι, όπως το ΣΕΦ. Έχει μεγάλη σημασία αν πίσω την μπασκέτα υπάρχει μικρή ή μεγάλη απόσταση των θεατών. Έχει μεγάλη σημασία αν πίσω την μπασκέτα μαζεύονται πολλοί ή λίγοι. Όσον αφορά στον επηρεασμό των παίκτων την ώρα που θέλουν να εκτελέσουν.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες τι θέλω. Πολλά τέτοια μικρά κομματάκια μετράνε πολύ.
1: Ισχύει.
0: Αλλά τι χαμηλοτάβανο, τι έθριο.
1: Μπήκε μέσα η αρμάδα του ψάρου και τελείωσε.
0: Που λέτε, ενώ μπασκετικά είμαστε στο πίκ αυτή τη στιγμή, γιατί επαναλαμβάνω, το να έχουμε 6-0 απόψε θα είναι ιστορικό γεγονός και ακατάληπτο. Ναι. Δεν μπορεί να συμβεί κάτι καλύτερο από αυτό. Εκτός να βρεθεί κάποια στιγμή η τρίτη ελληνική ομάδα στην Ευρωλίγα και κάνει και εκείνη ένα 3-0 και το κάνουμε ελληνική διοργάνωση στο Final Four.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η μόνη περίπτωση να καταρριφθεί είναι αυτή. Ενώ λοιπόν λέγαμε ότι είμαστε σε καλό φεγγάρι μπασκετικά, τα μεγάλα θέματα είναι διεθνούς περιεχομένου. Είτε από χθες είτε σε αυτά που θα οδηγηθούμε σήμερα.
1: Ναι, γιατί και ο Παναθηναϊκός, έτσι όπως την έφερε τη σειρά πανηγυρίζοντας δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ισπανία, πλέον κρατάει την τύχη στα χέρια του. Ναι, αλλά κανείς δεν περιμένει να μην τελειώσει τη δουλειά στο ΟΑΚΑ.
0: Εδώ με την ευκαιρία θέλω να επισημάνω μια σωστή τελικά δήλωση από τους αδελφούς Αγγελόπουλους, που λένε από τη μία ότι αν η τελική στην Ευρώπη ήταν όπως το NBA με σειρές, θα είχαμε δύο παραπάνω τρόπαια. Okay, είναι μια δική τους εκτίμηση. Να λένε ότι έχουμε φάει την ομορφιά του Final Four στα μπούτρα πολλές φορές, γιατί έχουν πάει πολλές και δεν το έχουν κατακτήσει. Είπαν όμως μια τρομερή αλήθεια χθες. Τρομερή. Και την ακούσαμε μετά από 14 χρόνια. Εάν είχαμε, λέει, παίξει όμως σειρά αγώνων με την Τζέσσεκα το 2012, τρόπαιο δεν θα παίρναμε ποτέ. Διότι εκείνο που συνέβη στην Κωνσταντινούπολη πραγματικά ήταν θαύμα.
1: Ναι.
0: Πώς ο Ολυμπιακός βούτυξε μέσα από τα χέρια της Τσέσεκα, που ήταν ανώτερη ομάδα την εποχή εκείνη, το τρόπαιο. Και σε εκείνο τον τελικό, έτσι όπως είχε πάει εκείνο το μάτς, θυμάσαι, με το μείον 20 δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, και την καμπού. Επιστροφή. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Ήταν μια παραδοχή που καθυστέρησε πάρα πολύ να υποθεί, αλλά θέλω να την κρατήσετε. Είναι κάποιες αλήθειες που πρέπει να λέγονται.
1: Και προς τιμήν τους που. Ναι, γιατί...
0: Θέλω να
1: ανέφεραν.
0: Πω ότι έτσι όπως το είπαν, λέει, θα είχαμε δύο παραπάνω, μείον εκείνη.
1: Μείον εκείνη, ναι.
0: Εκείνη είναι ένα. Αυτό δεν το προσμέτρησαν σωστά, κατάλαβες. Εκτός αν εννοούσαν ότι το είχαν προσμετρήσει ήδη την απώλεια του 12, άρα θα παίρναν τρία άλλα τρόπαια.
1: Ναι.
0: Δεν το είπαν όμως έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι η επικοινωνία μαζί μας γίνεται μέσω του Viber, που έχουν ήδη ξεκινήσει κάποιοι, γιατί τους άρεσε και το τραγούδι των Evanescence. Που Evanescence, εντάξει, δεν είναι μόνο η Emily, την οποία προτάξαμε σήμερα, αλλά το στεφάνι της το έχει τιμήσει. Από το 7, κυρία με τον σύζυγο. Έλεγα λοιπόν ότι για να πάτε να στείλετε μήνυμα στο Viber, απλά πάτε στην μηχανή αναζήτηση και πληκτρολογείτε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Eraspor. Επίσης μπορείτε να στείλετε SMS από το κινητό σας. Παραμένει αυτή η χαμηλή χρέωση εδώ και 25 χρόνια των 11 λεπτών. Να, κάτι που δεν έχει αλλάξει τη ζωή μας, που δεν έχει ακριβήνει. Εκεί πρέπει να γράψετε πρώτα τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, να αφήσετε ένα κενό και μετά να προσθέσετε το μήνυμά σας και να το στείλετε στο 54160. Μπορείτε να πάτε επίσης να στείλετε mail στη διεύθυνση eraspor@papakir.gr και μετά προσέξτε, είναι το στανταράκι μου. Στο Messenger του Facebook, Λιαρκόβας με GK, έτσι όπως το λέει ο Δημήτρης.
1: Δημήτριος.
0: Δημήτριος. Ενώ στο Instagram που δεν το χρησιμοποιώ είναι
1: Ντέ με κάτω παύλα Λιαργόβας.
0: Ο δε Δημήτρης Γιαννακόπουλος που τάχα μου έκλεισε το Instagram την περασμένη Παρασκευή, πάλι ανοιχτό το έχει. Η πνευματική του εξύψωση επιτέθηκε σε χρόνο ντετέ. Ή μάλλον Instagram, σε χρόνο Instagram. Σε χρόνο Insta. Λοιπόν, το δικό μου message στο Facebook είναι Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. 10 λεπτά σιγή γράφει ο Γιώργος και για εμάς που κοιμηθήκαμε στο ημίχρονο του Παρί Μπάγερν. Γιώργο, από τον πόρο πρέπει να είσαι πολύ κουρασμένος για να σε κοιμήσει εκείνο το 3-2 το πρώτο ημίχρονο. Έτσι είναι. Και χθες ξενύχθηκε για να δει το. Αν είναι δυνατόν. Το...
1: Α, στο Παρί Μπάγερν κοιμήθηκε.
0: Το πήρε ο ύπνος.
1: Ναι, πρέπει να ήταν κομμάτια, ναι.
0: Στο ημίχρονο με το μάτσο 3-2. Και χθες είχε τη δύναμη και την αντοχή να δει ολόκληρο το μάτσο της Arsenal με την.
1: Ας πρόσεχε. Περαστικά.
0: καλημέρα σας. Άστο. Εντάξει, οκ. Okay. Δημήτρη, μου σου έχω πει πρέπει να μάθεις να στείλεις μηνύματα. Δεν το έχεις. Προσπαθώ εγώ να σε βολέψω, αλλά δεν μπορείς. Άνετα, λέει, με διαφορά των 10 πόντων, πιστεύει ο Σπύρος θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός στην Βαλένθια. Συγγνώμη, αλλά εγώ πρόβλεψη για αυτές τις ομάδες δεν μπορώ να κάνω πλέον. Mm-hmm. Φανταστείτε ότι ο Άταμα χθες το ρωτήθηκε τι μάτσα δούμε τώρα. Εκείνο σαν το 67-68.
1: Στο πρώτο, ναι, στο δεύτερο.
0: Ή το 105-107. Ξέρω εγώ. Νομίζω ότι μπαίνουμε με σχέδιο πότε να το χαμηλώσουμε και πότε να το ψηλώσουμε.
1: Προκύπτει.
0: Η στρατηγική λέει είναι ίδια. Τώρα από εκεί και πέρα τι θα γίνει. Στο ένα μας δεν τα βάζαμε, ούτε εμείς ούτε αυτοί. Στα άλλο μας τα βάζαμε. Απλά ελληνικά. Σε τουρκική.
1: Ναι, πάντα.
0: Απλά τουρκικά σε ελληνική μετάφραση. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα, αλλά δεν έχουμε χρόνο αυτή τη στιγμή να τα διαβάσουμε, γιατί πρέπει σε λίγο να συνδεθούμε με το Earth News Radio για να ακούσουμε τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Να στείλω, λέει, μερικά SMS, κάνει πλάκο Γιώργος, αφού δεν έχουν ακριβήνει. Γιατί δεν τους περισσεύουν πλέον ακόμα και τα 11 λεπτά του ευρώ. Δεν είναι για πέταμα. Όταν το κράτος σου δίνει τάχα μου ενίσχυση 20 λεπτά την ημέρα, αντιλαμβάνεσαι ότι τα 11 είναι πολλά. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο του Κηφισού μετά από καραμπόλα στο ύψος της Σαχαρνών. Στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα γιοταχή αυτοκίνητο και δύο μοτοσυκλέτες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελεφρά ένας αναβάτης μηχανής. Φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου προσάραξε βραχώδη περιοχή ανοιχτά της Άνδρου και βυθίστηκε. Σοο το 9 μελές πλήρωμα. Το φορτηγό πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία. Διακόπτεται η επιχείρηση Ελευθερία όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social. Θα δοθεί χρόνος για να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί, σημείωσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Στο Αμάν μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Θες συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους. Στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα είχε ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου. 13χρονος άνοιξε πύρη σε σχολείο στη Βραζιλία, 2 μέλη του προσωπικού νεκρά. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Ακούτε Era Sport.

0: Νομίζω ότι καταλάβατε ποια είναι αυτή η φωνή. Δεν ήταν τραγουδιστής, δεν ήταν η ικανότητά του στο τραγούδι. Ήταν ένας πολύ σημαντικός ηθοποιός, ο Κώστας Καράς, που έφυγε μετά από μακρόχρονη μάχη με τον καρκίνο από τη ζωή το 2012, σαν σήμερα 6 του Μάη δηλαδή. Πριν μιλήσω, πω κάτι παραπάνω για τον Κώστα Καρά και με αφορμή την απώλεια χθες του Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ, που αγαπήθηκε στην Ελλάδα.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Δεν αδικό καθόλου τον φίλο τον Κώστα Παπαδάκη, που ήταν ο ατζέντης του Ορτίθ, ότι ήταν ο Γκάλης του Πορτορίκο. Και ας μην ήταν ο κοντός ο Πικουλίνος, το ζυζάνιο, όπως ήταν το παρατσούκλι του. Θέλω να πω ότι πέραν της πίκρας που πήραμε όλοι όσοι τον γνωρίσαμε και το χειροκροτήσαμε στα ελληνικά γήπεδα, που έπαιξε με τη Λάρισα, με το Ηράκλειο, με τον Άρη, προκαλείται και μία απογοήτευση για το ζήτημα του καρκίνου. Δημήτρη, από το 2009, το λέω γιατί το έχω ψάξει. Υπήρχε λόγος, το έχω ψάξει. Υπάρχει τέτοια έξαρση του καρκίνου παγκοσμίως, που αναρωτιούνται ακόμα και επιστήμονες. Εμένα μου το έχω συζητήσει με δύο γιατρούς, και οι οποίοι ήταν εξάλλου καταστάσεις μάλιστα. Φαίνεται να μην αντιμετωπίζεται σωστά αυτό το ζήτημα του καρκίνου. Δεν δικαιολογούν ακόμα και οι γιατροί το μέγεθος της έξαρσης που υπάρχει. Και ενώ βελτιώνεται το ποσοστό ίασης, δηλαδή πριν ήταν στον καρκίνο του μαστού, το λέω επειδή το ξέρω καλύτερα στο θέμα, ήταν ας πούμε 48, μετά έγινε 55, μετά πέρασε το 60. Τα θύματα όμως, ο κατάλληλος θυμάτων μεγαλώνει, διότι το 55% επί 100.000 ξέρουμε πόσο είναι, αλλά όταν οι 100.000 ασθενείς γίνονται 10 εκατομμύρια, το 55% δεν βοηθάει. Και ακόμη και αν γίνει 60, κατάλαβες.
1: Ναι, σωστά.
0: Και επίσης να επισημάνω βέβαια ότι ο καρκίνος είναι μια ασθένεια που θερίζει αδιακρίτως. Δεν μπανάζε. Ο ισχυρότερος άνθρωπος του πλανήτη, ο πλουσιότερος, δεν μπορούν τα χρήματά σου τελικά να σου εξασφαλίσουν τη σωτηρία. Εντάξει, δεν είναι σαν άλλες ασθένειες που κάποιοι, ξέρεις, λόγω οικονομικής εμβέλειας μεγάλη, βρίσκουν τη λύση μέσα από κάποιες δεδαλώδεις διαδικασίες, και κάποιοι άλλοι χάνονται αβοήθητοι. Εδώ δεν υπάρχει σωτηρία. Λοιπόν, έλεγα για τον Κώστα Καρά ότι, να σας πω ένα χαρακτηριστικό του, δεν ήταν ποτέ πρωταγωνιστής στην πραγματικότητα ο Κώστας Καράς. Ήταν σε δεύτερους ρόλους. Θυμηθείτε όλες τις ταινίες που έχει παίξει. Σε κάποια σύριαλ ήταν πρωταγωνιστής, έτσι, ναι. Στις τηλεόρασες. Το έχει αποδεχτεί.
1: Θυμάμαι το Πατερημόνο, δηλαδή.
0: Το Πατερημόνο, ακριβώς.
1: Πιτσιρίκος,
0: το έχει αποδεχτεί. Η αυτογνωσία είναι τρομερό βοήθημα για κάθε άνθρωπο. Και λόγω χαρακτήρα θα σας πω τι έκανε πρωτίστως ως βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία από το 2007, από το 2000 μάλλον, στο 2007. Διότι αντί να συμπεριφερθεί όπως νυν εκπρόσωπή μας στο κοινοβούλιο, η δραστηριότητα ήταν κυρίως φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Κατάλαβες, ό,τι είχε μάθει από το χαμόγελο του παιδιού, τον οργανισμό στον οποίο έγινε επίτιμος πρόεδρος το 1994, συνέχισε να κάνει και ως βουλευτής. Έκανε τον πρώτο διεθνή έρανο για τα θύματα του πολέμου της Βοσνίας, δική του πρωτοβουλία. Έδινε παραστάσεις για την ενίσχυση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Βραβεύτηκε για τη δράση του από πολλές οργανώσεις και συλλόγους, δηλαδή και από δήμους και κοινότητες και από το χαμόγελο του παιδιού και από άλλους οργανισμούς. Βλέπεις, κάποιους δεν τους άγγιζε το μικρόβιο της εξουσίας. Καταλαβες.
1: Ακόμα και στον άνθρωπο είναι.
0: Ναι, γιατί συνηθίζουμε να συχτηρίζουμε έναν ολόκληρο κλάδο εργαζομένων, μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων. Κατάλαβες. Τελικά είναι στον άνθρωπο.
1: Ναι, ξεκάθαρα.
0: Αν θα το αποδεχτείς αυτό το μικρόβιο, θα το χώσεις βαθιά μέσα σου ή αν θα το αποβάλεις από την πρώτη στιγμή που θα εμφανιστεί. Αυτά με αφορμή το τραγούδι που ακούσαμε, το θυμίζω, στο Σεπτέμβριο, και μάλιστα έχει τραγουδήσει και άλλα ο Κώστας Καράς. Δεν είναι ένα και δύο. Mm-hmm. Σε ακούω. Πάμε. Φύγαμε από αυτά τα πιο προσωπικά εδώ ζητήματα.
1: Έτσι.
0: Πάντως πειράχθηκα χθες με την είδηση του θανάτου του Ορτίθ, ειλικρινά. Και γιατί ήταν 63 ετών, και γιατί φρόντιζε τον εαυτό του, και γιατί τον πρόσεχαν όλοι. Γιατί δεν κατάφερε. Δεν τα κατάφερε να γλιτώσει. Πες μου.
1: Λοιπόν,
0: μάλλον θα σας πω εγώ.
1: Ναι.
0: Θα σας πω εγώ ένα
1: ναι, για,
0: λοιπόν, για το χθεσινό μας που χάσατε, και καλά κάνετε και το χάσατε. Διαβάζεις καλύτερη στατιστική του αγώνα χθες, Arsenal Ατλητικό Μαδρίτης. Τα ψηλά πα τα χαμηλά. Και βλέπεις σε επίπεδο τερματοφυλάκων, ο ένας αποσόβει σε 0-26 γκολ και ο άλλος 0-21. Δηλαδή, ή τα χάναν μόνοι
1: και που,
0: τους.
1: Και που μπήκε το ένα, λες πώς μπήκε.
0: Κατάλαβες, λέω. Ή τα χάναν μόνοι τους, διότι οι μεγάλες ευκαιρίες του αγώνα ήταν τρεις όλες και όλες.
1: Ναι.
0: Είτε είχαν μια στοιχειώδη παρουσία οι δύο τερματοφύλακες. Αυτό σε επίπεδο επεμβάσεων.
1: Εσύ το είδες όλο.
0: Εντάξει, δεν ήμουν καρφωμένος και τα 90 λεπτά, γιατί παράλληλα έφτιαχνα το, ναι, okay, το δελτίο. Αλλά ναι, το είδα.
1: Η Ατλέτικο δηλαδή, επειδή έμεινε πίσω στο σκορ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όπως είδα, και δεν άλλαξε κάτι στο σκορ μέχρι να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Δεν έβγαλε αντίδραση, δεν πίεσε για την ισοφάριση.
0: Έβγαλε αντίδραση Ατλέτικο όμως. Δηλαδή, τι εννοώ. Δεν ήταν τόσο δημιουργική. Δεν ξεπέρασε, ή μάλλον δεν έφτασε καν το δικό της πικ,
1: ναι,
0: ως Ατλέτικο. Δεν έκανε κάτι διαφορετικό από αυτό που ξέρεις. Στην ουσία, η Άσνα δεν κινδύνεψε σοβαρά να χάσει αυτή τη νίκη. Δηλαδή, πέτυχε τον γκολ εκεί που της χρειαζόταν, στη λήξη του ημιχρόνου, στο 45, με τον Σάκα. Και μετά και αυτή από την πλευρά της προσπαθούσε να κρατηθεί πάνω εκεί, να αγκιστρωθεί. Είχε μια φοβερή ατμόσφαιρα το γήπεδο. Φοβερή στο Emirates. Δεν την έχουν ξαναζήσει. Ένα κοινό το οποίο σε συντηρούσε αγωνιστικά και ψυχικά. Κατάλαβες. Mm-hmm. Χωρίς εξάρσεις. Σαν να υπήρχε ένα επί 45 το ημίχρονο να παίζε σε λούπα, όπως λέμε εμείς στον χώρο. Ο ίδιος ήχος.
1: Κρατούσε το ρυθμό. Ναι.
0: Κρατούσε το ρυθμό. Και στο τέλος, βέβαια, υπήρχε το ξέσπασμα. Δεν έφυγε κανείς από τις εξέδρες του Emirates. Κανένας δεν ήθελε να φύγει. Από σήμερα βέβαια θα σκοτώνονται να βρουν εισιτήρια για τον τελικό της 30 Μαΐου στην Βουδαπέστη.
1: Νομίζω σπουδαία επιτυχία και σε συνδυασμό κιόλας με την γκέλα της City.
0: Μισό λεπτό να εξηγήσω
1: προχθές
0: κάτι. Τι θα πει σπουδαία επιτυχία για την Arsenal? Παιδιά, είναι ένα τεράστιο μέγεθος και έχει παίξει. Έχει πάρει μόνο ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Έχει παίξει μόνο μία φορά ακόμα σε τελικό Champions League το 2006. Θέλω να πω ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχει τίποτα στην πραγματικότητα.
1: Και είχε παίξει με την Μπαρτσελόνα, από ό,τι θυμάμαι, και είχε χάσει. Ήταν το εκείνο το 2-0 ή 3-1.
0: Ηρωικά είχε χάσει, εντάξει.
1: Ναι.
0: Ηρωικά. Θέλω να πω ότι διψάνε πάρα πολύ. Τώρα θα μου πεις, η συγκυρία είναι πολύ κακή για αυτούς.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή να έχεις τώρα να αντιμετωπίσεις είτε Μπάγεν είτε Παρί. Προσωπικά θέλω την Παρί. Ξέρεις ότι εγώ την Μπάγεν δεν τη χωνεύω.
1: Ναι.
0: Τη αναγνωρίζω βέβαια την τρομερή ισχύ που έχει. Έχω την υποψία ότι η Arsenal μπορεί να κοντράει την Bayern και δεν μπορεί να κοντράει την Paris. Αγωνιστικά εδώ.
1: Okay.
0: Δηλαδή τα συν της μίας ομάδας τα βάζω με τα συν της άλλης αντικριστά και βλέπω ότι η Arsenal μπορεί να αντισταθεί περισσότερο στην Bayern.
1: Ναι, άρα θα είναι πιο ενδιαφέρον ο τελικός, εφόσον έχουμε γερμανό-αγγλική.
0: Αυτή είναι μια δική
1: σύγκρουση.
0: Μου εκτίμηση. Δεν είμαι προπονητής, δεν είμαι καν ειδικός στα περί ποδοσφαίρα από δημοσιογραφικής πλευράς, αλλά βλέποντας συνεχώς αυτές τις ομάδες να παίζουν και να ξαναπαίζουν, κατάλαβες, το δικό μου μυαλό καταλαβαίνει αυτό.
1: Και σαν μέγεθος φανέλα η Μπάγερ, νομίζω
0: δηλαδή
1: είναι.
0: Έχω την εντύπωση ότι στο Λονδίνο αυτή τη στιγμή, όσο και θα σας φανεί περίεργο, απόψε δηλαδή, στις 10 το βράδυ, όσο και αν συχαίνονται τους Γερμανούς.
1: Αυτό, ένα επιπλέον και γερμανο-αγγλική μάχη θα έχει άλλη ενδύει.
0: Ναι. Σας θυμίζω ότι στο Βρετανικό Μουσείο, τουλάχιστον μέχρι το 19, δεν το έχω επισκεφθεί έκτοτε, γερμανική γλώσσα δεν υπάρχει στη μετάφραση. Δεν πάει να τη μιλάει τόσο κόσμο. Αρνούνται οι Άγγλοι να τη βάλουν στη μετάφραση. Θα σου βάλουν όλες τις ανατολικές, κορεάτικα, κινέζικα, παραλλαγή χι στα κινέζικα, χογκοκιανά θα σου βάλουν, ας πούμε. Γερμανικά αρνούνται να βάλουν. Αλλά εγώ πιστεύω κατά βάθος θα θέλουν τους Γερμανούς.
1: Mm-hmm.
0: Όσοι θεωρούν ότι, σαν και εμένα, ότι αντιλαμβάνονται καλύτερα τη δυναμική των μεν και των δε, τα πλεονεκτήματα αυτών και εκείνων. Εντάξει.
1: Να σου πω την Bayern θέλω, για να είμαι ειλικρινής.
0: Εσύ θες την Bayern, ε?
1: Ναι.
0: Θα κάνουμε αύριο εκπομπή μαζί.
1: Ακριβώς γι' αυτό.
0: Θα κάνουμε αύριο εκπομπή μαζί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, ωραία, θα σκοτωθούμε. Εντάξει, okay, θα σκοτωθούμε.
1: Για τους λόγους
0: είτε
1: που.
0: Είτε έτσι, είτε αλλιώς θα σκοτωθούμε. Εντάξει, okay.
1: Για τους λόγους που ανέφερες.
0: Α, για να δεις τελικό καλύτερο,
1: ναι. Ναι, όχι ότι υποστηρίζω την Bayern ή αυτό, ναι. Και επειδή Παρί το έχει πάρει, μου κάνει.
0: Καλά, αν περάσει η Bayern, καταρχάς θα έχουμε μέγα θέμα στα αγγλικά ταμπλόιντ και είναι εναντίον Arsenal. Δηλαδή.
1: Καλό.
0: Θα επιστρέψουν οι μάχες του Λονδίνου τότε να Arsenal στο προσκήνιο,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και ποιο νομίζει εσύ, ρε Χάρη, ότι είσαι για εμά την Arsenal και θα μνημονεύουν όλε τι πατσαβούρε που έχει ρίξει η Arsenal στην τότε Νομπικέρ. Θα γίνουν πολλά παιχνιδάκια τέτοια.
1: Αλλιώ θα πηγαίνουμε, μετά θα μιλάμε για μάχη Ισπανών προπονητών, Λουί Ενρίκη εναντίον Αρτέτα κτλ.
0: Ο Αρτέτα, ο οποίο είσαι με τρομερό άγχο χθε στον αγώνα, κάθε φορά που τον έπιανε το πλάνο, λε. Θα μου σκάσει τώρα ή θα μου σκάσει αργότερα. Κατάλαβες. Και στο τέλος πετάχτηκε με το σφύριγμα της λήξης στον αέρα. Όμως, εσύ, είναι φοβερό αυτό. Πώς ελέγχω την ψυχολογία. Ενώ πετάγεται στον αέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Να πανηγυρίσει. Η δεύτερη του κίνηση να πάει να χαιρετήσει τον αντίπαλο προπονητή. Συγκρατήθηκε. Και μετά συνέχισε το πανηγύρι του. Μην ξεχαστώ, σου λέει.
1: Ναι, ναι, ναι, να είμαι κύριος να κάνω.
0: Να είμαι συνειδητός, καθώς πρέπει να είμαι.
1: Το χρέος μου.
0: Όπως συνέβη παρεπιπτόντως με έναν άλλο τρόπο με τον Κίβου, που περίμενε στη γραμμή του πλαγίου να σφυρίξει ο διετής τη λήξη στον τελευταίο αιώνα της Ίντερ. Και πρώτα πανηγύρισε με τον εαυτό του και σε δεύτερο χρόνο με συνεργάτη. Δηλαδή του συνεργάτε του άφησε αρκετά πίσω χρονικά. Mm-hmm. Κατάλαβες. Πρώτα ήθελε να βγάλει ένα δικό του ξέσπασμα,
1: ναι,
0: μια δική του χαρά. Και μετά με τον υπόλοιπο κόσμο. Και
1: 21ο σκουντέτο, τα ξαδέρφια.
0: Τι είναι στα ξαδέρφια.
1: Έτσι τους λέμε εμείς. Επειδή είμαστε στην ίδια πόλη ουσιαστικά.
0: Εμείς οι Ιρλανδές λέμε ξαδέρφια.
1: Ναι, ναι, ναι. Γενικά τα ξαδέρφια μεταξύ μας.
0: Όλα τα ξαδέρφια δηλαδή.
1: Γιατί είμαστε στην ίδια πόλη.
0: Ναι, είμαστε.
1: Ναι, οπότε.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν το ήξερα αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Η κουτσή.
0: Καλά, εμείς είμαστε κουτσή φέτος εντελώς. Δηλαδή. Η μεγαλύτερη αποτυχία της χρονιάς πανευρωπαϊκός είναι η Μίλαν. Που δεν θα έπαιζε τάχα μου σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και θα πήγαινε φουλ για το σκουντέτο. Και
1: η Νάπολη πέρσι που δεν είχε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις το πήρε.
0: Ναι, είναι μια φέτος ξέπνοη είμαστε ομάδα φέτος η Μίλαν. Εντελώς, ναι.
1: Δεν έχουμε βάλει ένα γκολ στα 5 τελευταία μάτς. Είναι φοβερό αυτό.
0: Πάει να εμποδίσει παίκτη που κερδίζει πλάγιο στο 90 ο Αρτέτα, γράφει ο Χάρης Αταγιάννα, και τρέχει και τον κυνηγάει για να του πάρει την μπάλα. Παιδιά, τον κακοχαρακτηρίζει. Παιδιά, μπείτε έστω 10 λεπτά στη ψυχολογία ενός άλλου ανθρώπου. Θα δικαιολογήσετε μετά στον εαυτό σας πολλά πράγματα. Μην το κακοχαρακτηρίζετε. Αυτά τα δευτερόλεπτα που θέλησε να κερδίσει ο Αρτέτα για εκείνο ήταν πολύτιμα. Εντάξει. Και δεν χτύπησε κιόλας τον αντίπαλό του. Τον παρεμπόδισε να εκτελέσει το πλάι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν τη θυμάμαι τη φάση αυτή, αλλά εντάξει. Σας λέω, ζήστε. Ζήστε λίγο στο πετσί του άλλου. Μπείτε στα παπούτσια του όσο μπορείτε. Είναι πολύ δύσκολο για τον καθένα μας αυτό το πράγμα. Αλλά επειδή μου έχει συμβεί, επαναλαμβάνω, να μείνω παρέα κυρίως με προπονητή μπάσκετ για πολλές μέρες και λιγότερο με προπονητή ποδοσφαίρου, αυτά που ζούνε είναι δύσκολες καταστάσεις για μας που είμαστε απ' έξω. Εντάξει. Τα άγχη τους καταρχάς είναι πολύ μεγαλύτερα πριν πάνε στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Εκεί τους βλέπετε σε καλύτερη κατάσταση, πιστέψτε. Πιστέψτε με ότι η δημόσια εικόνα τους είναι πολύ καλύτερη από αυτή που έχουν στο σπίτι τους, στο γραφείο, στο γήπεδο, στις συναντήσεις με τους συνεργάτες, στα βίντεο, στις αναλύσεις κλπ. Εκεί είναι πολύ χειρότερα. Πιστέψτε με τα πράγματα. Έλα.
1: Για τον Κίβου που μιας και τον ανέφερες, πάει και για double, έτσι. Να αναφέρουμε, είναι στον τελικό του κυπέλου Ίντερ με τη Λάτσιο. Παίζουν τώρα την Κυριακή μεταξύ τους. Πρωτάθλημα διάφορο είναι.
0: Εσύ είσαι και Ιταλομαθής.
1: Κοίτα, είναι ένα μάτς το Ολυμπικό στην έδρα της Λάτσιο.
0: Ο Λιαρκόβας ξέρει όλες τις ομάδες Ιταλίας που φοράνε γκρενά. Δεν είναι, σου λέει, μόνο η Τωρίνο, η Γκρανάτα. Ξέρει σε όλες τις κατηγορίες ποιες φοράνε γκρενά.
1: Ναι.
0: Μου είστε την άλλη φορά μήνυμα, αλλά εγώ.
1: Που μιλάγατε με τον Μιχάλη το Λαδόπουλο και είπε για την Γκρανάτα, ναι.
0: Θύμισε μου δύο τρεις που είχες γράψει.
1: Η Τσιταντέλα είναι.
0: Έλα μου, η Τσιταντέλα, ναι, ναι.
1: Έλαβε μέρος στον πρώτο όμιλο της Serie C. Είναι τώρα στα play-off που διεξάγονται. Serie C. Γάμα εθνική.
0: Ναι.
1: Ναι, η Αρέτσο.
0: Αρέσω, αυτό το θυμίζει.
1: Πήρε το πρωτάθλημα στο δεύτερο όμιλο. Του χρόνου θα είναι Serie B. Βεβαίως. Η Ρετζάνα.
0: Αυτή μοιάζει νόστιμη.
1: Είναι στη δεύτερη κατηγορία. Θα φύγει λογικά.
0: Okay.
1: Η Ρετζίνα πιο παλιά. Αν θυμάσαι, Ρεκόπα.
0: Και η Ρετζίνα και η Ρετζιάνα.
1: Η Ρετζίνα είναι Καλαβρία, η Ρετζάνα είναι Ρετζο Εμίλια. Κεντρική Ιταλία. Κι άλλες, άμα τα βάλουμε κάτω, ξέρεις, και το σκανάρουμε, θα μου έρχονται.
0: Να με επιτρέψεις μια παρέμβαση. Τώρα θα ανακάλυψα το μήνυμα του Κώστα. Αν λέει, διανοηθούμε. Πόση ανθρώπινη σκέψη και χρήμα έχει σπαταληθεί για υπερόπλα αντί για ιατρική, βιολογία και φαρμακολογία, καταλαβαίνουμε γιατί θερίζει ο καρκίνος στον 21ο αιώνα. Που έλεγαν, εδώ να θυμίσω, οι επιστήμονες ότι ο καρκίνος του 21ου αιώνα θα ήταν η χρήση των κινητών τηλεφώνων, όχι σε επίπεδο τόσο υγείας, κατάλαβες, όσο απροσανατολισμού του ανθρώπου. Αυτά τα έλεγαν πριν μπει ο 21ος αιώνας. Και με τον μπήκε ο 21ος αιώνας, ο καρκίνος ως ασθένεια είναι που έκανε την έξαρση του.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω πόσο έξω έπεσαν στους υπολογισμούς τους. Για συνέχισε.
1: Τι να σου πω τώρα, συνεχίσουμε να σκανάρουμε.
0: Με τα γκρενά. Εντάξει, έχει τη θεία ανάλογα. Ξέρετε, επίτηδε μου το φύλαξε.
1: Ναι, έλαντε.
0: Το φούτερ φορά είναι σχεδόν γκρενά. Σχεδόν γκρενά. Σαν να βλέπω.

0: Γρανάτα, ας το πούμε. Ναι. Καλημέρα στην Arsenal. Ήταν και η χαρά της ισοπαλίας στο παιχνίδι της, της City, λέει. Ακριβώς. Πλέον η Arsenal είναι στο συν 5 με την, από τη City, με παιχνίδι λιγότερο για τη Manchester City, βέβαια.
1: Είναι αυτό που χρωστάει. Αλλά και πάλι. Brentford, το Σάββατο, αν θυμάμαι καλά, παίζει νομίζω το Σάββατο.
0: Είναι την πρώτη τελευταία αγωνιστική θα το δώσει το εξαναβολής.
1: Ωραία. Το επόμενο είναι με την Brentford πάντως, mm-hmm. το Σαββατιάτικο.
0: Ναι.
1: Εδώ να πω. Καλή πάσα μου δώσες. Τους είδατε πώς σκυλιάσανε οι παίκτες του Γουαρδιόλα για να ισοφαρίσουν αυτό το μάτς με την Everton. Ναι. Χάναν 3-1, παιδιά.
0: Και το φέρανε, αλλά εντάξει.
1: Ναι, για αυτούς ακόμα και ο ένας βαθμός είναι μια ελπίδα. Από το 0, κατάλαβες, mm-hmm. που φαινόταν να σκοτεινιάζει τον οριζόντά τους. Στο 90-7 ο Ντοκού το χώσε. Και πανηγύρισαν σαν να είχαν κερδίσει. Παιδιά, είπαμε, είναι δύσκολο να μπει στο πετσί του άλλου. Εμείς τα λέμε όλα με ασφάλεια και με άλλη λογική απ' έξω. Πες.
0: Λοιπόν, γράφει ο φίλος, δεν γράφει όνομα, αναφέρει όνομα.
1: Δημήτρης, σου γράφει ο Γιάννης.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Εγώ πάντως 10 έξω το μάτς, 10 και 10 κοιμήθηκα.
0: Φίλος μου.
1: Όχι, όχι. 10 και 1, συγγνώμη, εγώ δεν το. 10 έξω το μάτς, 10 και 1 κοιμήθηκε.
0: Κι εγώ εκεί, ναι. δεν ασχολήθηκα καν, δηλαδή. Η αύξηση των κρουσμάτων των πάσης φύσεως καρκίνων έχει αιτίες και ονόματα, αλλά τι τους νοιάζει αυτούς που με τις πράξεις και τις πολιτικές τους τα προκαλούν? Αυτή είναι ένα είδος ανθρωπόμορφων ζόμπι που εξελίσσεται από αιώνα σε αιώνα και από γενιά σε γενιά. Ο 045.
1: Έχω εγώ πολύ καλημέρα από τον Γιώργο, αλλά εσύ έχεις εξαιρετική καλημέρα, γιατί είσαι καλός του φίλος.
0: Ο Γιώργος.
1: Ο
0: Καλομύρης, από την Αμαλιάδα.
1: Που είναι ρομαντικός, και γι' αυτό το διαβάζω τώρα.
0: Ρομαντικός
1: φίλος και οπαδός της Everton. Άλλο κακό έχεις, ρε Γιώργο. Δηλαδή, τι χαρά έχεις πάρει με αυτήν την ομάδα, και είσαι ακόμα Everton. Δηλαδή.
0: Είναι Everton και Σαμπτόρια.
1: Αμαν, χειροτερεύει το. Και η Σαμπτόρια έχει πάρει και.
0: Είναι καταπληκτικό παιδί ο Γιώργης.
1: Έχει διακριθεί και στην Ευρώπη. Εκείνα τα παλιά τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Η Σαμπτόρια ήταν αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο πειραματικό Champions League.
0: Με τους δύο μήλους τους 8.
1: Ναι. Μπράβο. Με αξέχαστη για μένα μορφή, δεν ήταν ο καλύτερος, το Λομπάρδι.
0: Ναι, ο Λομπάρντο.
1: Λομπάρντο,
0: προπονητής είναι τώρα.
1: Το καραφλοβέλος. Ναι.
0: Τώρα προπονητής.
1: Α, είναι τώρα.
0: Ανέλαβε.
1: Στη ΣΑΜ.
0: Ναι, 5 αγωνιστικές πριν από το τέλος.
1: Μπας
0: και σωθεί η κατάσταση.
1: Όσα δεν φαίνει ο χρόνος, λένε τα φαίνει η στιγμή.
0: Και κατάφεραν και σώσαν την κατηγορία, γιατί ήταν πολύ άσχημο.
1: Ατήλιο. Ατήλιο Λομπάρντο. Ναι. Τώρα που πες Ατήλιο, πραγματικά θα πρέπει όλοι οι δημοσιογράφοι να χρησιμοποιήσουμε από εδώ και πέρα ως υπόδειγμα ανθρώπου και αθλητή αυτόν που αποχώρησε χθες από τον μπάσκετ, τον Ακίλε Πολωνάρα. Επειδή έχει το αχιλλέας μέσα, ξέρεις, δεν πάω να το ξεχάσω ποτέ το μικρό το όνομα. Σταμάτησε στα 34. Δεν είναι τα τρόπια που κέρδισε στην καριέρα του σε 4 διαφορετικές χώρες. Είναι οι 2 μάχες που κέρδισε με τον καρκίνο.
0: Ναι.
1: Και αποχώρησε γιατί δεν το ήθελε, όπως είπε, αλλά δεν μπορεί το κορμί του πλέον να υπακούσει τον εγκέφαλό του. Να είστε βέβαιοι ότι καταρχάς εμείς χρωστάμε ως μέσα μας και ενημέρωση σε όλο τον κόσμο να τον έχουμε συνεχώς μπροστά μας, τον κύριε Πολωνάρα. Δεν ξέρω τι θα κάνει από εδώ και πέρα, mm-hmm. δεν το ξεκαθάρισε. Και προσέξτε, η αποχώρησή του αντιμετωπίστηκε με δέος από όλη την μπασκετική Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Πετάχτηκαν όλοι να σηκωθούν να χειροκροτήσουν αυτόν τον αγωνιστή. Για πολλούς λόγους, όπως καταλαβαίνετε. Ωραία, από τον Λομπάρντο στον Πολωνάρα, έλα κάτι ιταλικό
0: και
1: ακόμα.
0: Και μια δεν γνώριζες για τον Λομπάρντο, να σου αναφέρω δύο κυρίους ακόμα που βρίσκονται σε πάγκους ομάδων της δεύτερης κατηγορίας του Κάλτσο. Φρανσουά Μοντεστό.
1: Ναι. Είναι... Μοντέστο ή Μοντεστό τελικά. Έχω χάσει τον μπούσουλο με αυτό το τόπο.
0: Μοντέστο. Πώς έλεγε ο Αλέφαντος, okay. Πες τον έτσι.
1: Πες τον έτσι να ξεμπερδεύουμε.
0: Είναι στη Μάντοβα και έχει κάνει και καταπληκτική δουλειά. Και ο Άσλεϊ Κόουλ.
1: Ναι.
0: Της Τσέλσι. Ξύπνησαν μια μέρα εκεί που πήγαινε, ναι, εκεί που πήγαινε καταπληκτικά.
1: Πώς σου ήρθε Τσέλσι? Άσλεϊ Κόουλ, είναι σου κάθε ως Τσέλσι περισσότερο.
0: Ναι, δεν ξέρω έτσι.
1: Είμαι ένας Άρσενα, ναι. Τέλος πάντων, okay, ναι.
0: Ξύπνησαν μια μέρα οι Αμερικανοί ιδιοκτήτες της Τσεζένα εκεί που πήγαινε μια χαρά η ομάδα και 10 αγωνιστικές πριν από το τέλος διώξαν τον Ιταλό προπονητή εν μία νυχτή. Για να φέρουν τον Κόουλ. Του το πρότειναν έτσι, λέει, όπως δειπνούσαν. Και λέει, α, ναι, γιατί όχι.

0: και πειράματα τώρα.
1: Οι κακίες για την Arsenal δεν λείπουν από τη σημερινή εκπομπή. Είναι καλή να χάσει, να βγει δεύτερη και στο Champions League και στην Premier League. Το έχει πάθει, παιδιά, αυτό η Arsenal στο παρελθόν. Ειλικρινά δεν θυμάμαι τη χρονιά. Έχασε μέσα σε μία εβδομάδα 3 τίτλους.
0: Οκ. Okay. Δεν μου έρχεται τώρα.
1: Είναι μέσα σε 7 μέρες, ναι, και εγώ δεν τη θυμάμαι τη χρονιά, έχασε πρωτάθλημα, κύπελο Αγγλίας και ευρωπαϊκό τρόπο.
0: Άρα το 6 θα ήταν.
1: Όχι, είναι πιο πριν.
0: Α, πιο πριν.
1: Είναι πιο πριν. Δεν είναι ο τελικός της Champions League. Είναι κάποιος άλλος τελικός.
0: Που είχαν χάσει με τη Γαλατά τότε που είχε κρεμάσει τον Σίμαν.
1: Δεν το θυμάμαι, ειλικρινά. Πάντως την έχει πατήσει πολύ άσχημα σε μία εβδομάδα.
0: Το 98 ήταν. Είναι αυτό.
1: Πρέπει να είναι του 20ου αιώνα χρονιά.
0: Ναι, νομίζω το 98 ήταν.
1: Ήταν
0: τελικός,
1: η μαύρη κοιλίδα που σκέπασε το Λονδίνο τότε. Ψάχναν να καθαρίσουν τον Ντάμες τότε. Ναι. Για πες. Κυριακή έχει Ρεάλ Μπάρτσα και Celtic Rangers. Και στο βάθος σου λέει η Χάρτς για τον τίτλο. Ναι. Λέει ο Τάκης από την Εσμήνη. Είναι το μάτς που περιμένει η Hearts για να πάρει το επιπλέον προβάδισμα. Δηλαδή, αφού καθάρισε τους Rangers,
0: ναι,
1: να ροκανίσουν τώρα οι Rangers τη Celtic.
0: Και παίζει τελευταία αγωνιστική με τη Celtic.
1: Έχει συν 3 αυτή τη στιγμή η Hearts.
0: Οπότε περιμένει υποστηρίζει Rangers full.
1: Full. Η Bayern δεν μπορεί να πάρει το ρεκόρ από την Τωρίνο με τα γκολ.
0: Ναι. Την Grande Torino.
1: Δεν νομίζω ότι τελικά μπορεί να τα ξεπεράσει.
0: Ποια να δούμε.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Καλά. Υπάρχει και ακροατής. Ο Χρυσόστομος με έπληξε. Δεν μπορεί να δει αγώνες γιατί έχει καταλάβει την τηλεόραση η κόρη βλέποντας την Πέπα το Γουρουνάκι, αλλά και η Γη της Ελιάς.
0: Βλέπει η κόρη η Γη της Ελιάς.
1: Βλέπει και η Γη της Ελιάς και η Πέπα μαζί. Αυτό είναι κακό για τη Γη της Ελιάς. Κακό σημάδι.
0: Ολοκληρώνεται.
1: Να είσαι καλά, Χρυσόστομη, και τα κορίτσια σου επίσης, ναι, γιατί είναι φίλος και συνάδελφος ο Χρυσόστομος. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημερινή συμμετοχή. Θυμίζουμε 9 και 4 το Παναθηναϊκός Βαλένθια και στις 10 θα θυσιάσω μέρος του παραγώνου του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια για να δω την εκκίνηση των Μπάγερν και Παρί.
0: Σαν ένα Grand Prix το είπες.
1: Γιατί
0: ναι,
1: έχασα την προηγούμενη φορά. Όχι, τώρα τους το χρωστάω. Την εκκίνηση να τη δω οπωσδήποτε. Και τα λέμε αύριο το πρωί πάλι στις 8. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 9 από την Ερασπόρ, στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Τσιπλάκης, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Περίπατο στο Πρικυπάτο για τον Ολυμπιακό, που επικράτησε εύκολα με 105-82 της Μονακό των 8 παικτών και πέρασε με σκούπα στο Final Four της Ευρωλίγας για πέμπτη σερή χρονιά, όπου θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον νικητή της σειράς Φενέρμπαξε με τις Αλγύριες. Κορυφαίος ερυθρόλευκος ο Φουρνιέ με 22 πόντους και πολύ καλή Πίτερς και Γόκαπ με 18 και 14 αντίστοιχα. Στο άλλο παιχνίδι, Χάπολ επικράτησε με 76-69 της Ρεάλ, μείωσε σε 2-1 τη σειρά και έμεινε ζωντανή στην υπόθεση πρόκριση. Με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να απαιτεί κόσμια συμπεριφορά από τους φιλάθλους και μοναδικό απόντατο Σλούκα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο ΆΚΑ, στοχεύοντας το 3-0 τη σειρά και στο εισιτήριο για το Final Four Τζάμπολ στις 9 και 4 με μετάδοση από Eurosport και Nova Sports Prime. Παίζουν ακόμη οι Ζαλγκίρις Φενέρμπαξε στις 8 με τους Τούρκους να προηγούνται με 2-0 στη σειρά. Το εισιτήριο για το τελικό του Champions League για δεύτερη φορά στην ιστορία της εξασφάλισε η Arsenal, που επικράτησε με 1-0 της Ατλέτικο απόψε στις 10 ο δεύτερος ημιτελικός, ανάμεσα σε Bayern και Paris Saint-Germain στο Μόναχο, με τους Παριζιάνους να έχουν επικρατήσει με 5-4 στο πρώτο παιχνίδι. Για τα προκριματικά του World Cup του Πόλου των Γυναικών, η εθνική ομάδα έχασε με 17-6 από την Αυστραλία στο Ρότερνταμ. Σήμερα στις 5 παρατέταρτο αντιμετωπίζει την Ιαπωνία και για να προκριθεί στο Final 8 του καλοκαιριού θέλει τη νίκη και ταυτόχρονα να μην κερδίσει η Ουγγαρία την Αυστραλία. Το 1-1 στη σειρά των τελικών της Α1 του Χάντμπολ έκανε ο Ολυμπιακός, που επικράτησε με 36-29 τη ΣΑΕΚ στο Καματερό, ξαναπαίρνοντας παράλληλα και το πλεονέκτημα της έδρας. Για τα play-off της Α1 του μπάσκετ παίζουν στις 7 Περιστέρι ΠΑΟΚ, με το δικέφαλο του Βορρά να προηγείται με 1-0 στη σειρά και μετάδοση από Eurosport και RTL Sport.

0: Για τα playoff της Αλφένα του Πόλο παίζουν στις 2.30 Βουλιαγμένοι ΠΑΟΚ και στις 8.30 Πανιώνιος Απόλλων Σμύρνης. Με το πρώτο ετάπ και η κίνηση από τα Γιάννα ξεκινάει σήμερα ο ποδηλατικός γύρος Ελλάδας που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Για τον πρώτο γύρο του τουρνουά της Ρώμης, η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει το απόγευμα την Αυστριακή Λίλη Τάγκερ. Πένθος στο παγκόσμιο μπάσκετ, αφού σε ηλικία 63 ετών έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Πορτορικανός Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ, που είχε αγωνιστεί και στην Ελλάδα με τη φανέλα του Άρη, της Λάρισας και του Ηρακλείου. Για τα play-off του NBA, Detroit Pistons, Cleveland Cavaliers 111-101 και Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers 108-90. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στις 9 από την Ερασπόρ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί 352 με Βασίλη Μπακόπουλο.
1: Ερασπόρ 101,8.
2: Αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
9: Ηλεκτρομοτίβο.
10: 11ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής. Αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και λύκεια, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
11: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
12: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην Πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις?
13: Ακούτε Eraspor.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 3-5-2 πηγαίνουμε το σύστημά μας, αυτό είναι, αυτό επιλέξαμε. Βασίλης Μπακόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Τσιπλάκης στους ήχους. Νίκο, απορώ γιατί κάθεσαι εκεί, έχεις πολύ πιο ωραία φωνή από μένα. Έπρεπε να είσαι μπροστά από τις κονσόλες. Και φυσικά Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Μαζί πηγαίνουμε μέχρι τις 10 για να συζητήσουμε με τους ρεπόρτερ εν ώψη της αγωνιστικής που έρχεται, κυρίως για τα play-off, η οποία αγωνιστική είναι πολύ πολύ πιθανό να αναδείξει ακόμα και πρωταθλητή. Χθες το βράδυ η Arsenal εξασφάλισε θέση στον τελικό του Champions League. Επικράτησε με 1-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης. Σήμερα η γιγαντομαχία ανάμεσα σε Bayern και Παρί το βράδυ. Και βέβαια θα έχουμε και Παναθηναϊκό απόψε για να εξασφαλίσει και αυτό την παρουσία του στο Final Four, όπως έκανε ο Ολυμπιακός με εμφατικό τρόπο χθες το βράδυ. Νίκος Καραγιάννης είναι μαζί μου. Πιο πολύ τα λέμε τώρα εδώ παρά στη σχολή, τα λέγαμε, έτσι δεν είναι, Νίκο? Καλημέρα.
1: Εντάξει, τα λέγαμε για σχολή.
0: Καλά, όποτε το θυμόσαι να πάταγες, ναι. Τι έγινε, πώς είσαι?
1: Όλα μια χαρά.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε λίγο για τον αγώνα της ΑΕΚ που έρχεται απέναντι στον Παναθηναϊκό, η οποία ΑΕΚ θα θελήσει να εμφανιστεί πολύ καλύτερη από ότι στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στην έδρα των Πρασίνων, γιατί μιλάμε για ένα μάτς το οποίο υπό προϋποθέσεις, με ισοπαλία δηλαδή στο άλλο παιχνίδι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, δίνει πρωτάθλημα, αν νικήσει.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι στο παιχνίδι στην Λεωφόρο η ΑΕΚ φάνηκε επηρεασμένη από την έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού την οποία είχε. Φάνηκε κυρίως αυτό στα πρώτα λεπτά. Μπορούμε να πούμε ότι άλλαξε και πάρα πολύ την εικόνα η κόκκινη της του Ερνάντεφ, καθώς επηρέασε πάρα πολύ το τακτικό πλάνο το οποίο είχε ο Μάρκο Νίκολιτς με την επιλογή του να περάσει τον Ζήνη δίπλα στον Βάργκα. Ήθελε να χτυπήσει περισσότερο στους ανοιχτούς χώρους που θα βρει στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Από τη στιγμή που οι πράσινοι έμειναν με 10 παίχτες, αυτοί οι ανοιχτοί χώροι χάθηκαν και ουσιαστικά δεν μπορούσε να αξιοποιήσει την ταχύτητα του Ζήνη στο διάστημα. Αυτό. Καταλαβαίνουμε ότι μετά το παιχνίδι της Λεωφόρου και τον βαθμό τον οποίο πήρε τον έξτρα η ΑΕΚ, καθώς από το συν 5 έχει φτάσει στο συν 6, μαζί με την βοήθεια του κόσμου, ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι, θέλει τη νίκη και παράλληλα περιμένει ένα αποτέλεσμα στο Φάλιρο ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Η ισοπαλία είναι αυτή η οποία δίνει και μαθηματικά το πρωτάθλημα στην Ένωση, ενώ αν δεν έρθει η ισοπαλία και υπάρχει κάποιος νικητής στο φαλητικό γήπεδο, χρειάζεται ακόμα ένα βαθμό σε Τούμπα ή στη Φιλαδέλφια κόντρα στον Ολυμπιακό.
0: Έχει ενδιαφέρον σαν κούρσα γενικά. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, Νίκο, αν επιστρέφει στα δικά σου μάτια, φαίνεται πιο λογική η λύση, να επιστρέψει ο Γιώβιτς δίπλα στον Βάργκα, ο οποίος μπήκε αλλαγή. Δεν ήταν καλός, εννοείται, ο Γιώβιτς στο προηγούμενο μάτσα, αλλά νομίζω πως αυτό το δίδυμο ταιριάζει γενικώς και όταν πρέπει να διασπάσει μια άμυνα, όπως θα είναι αμυντική συμπεριφορά, φαντάζομαι, του Παναθηναϊκού στο μάτσα αυτό.
1: Κοίταξε, Βασίλη, στο παιχνίδι στην Λεωφόρο κανένα δεν ήταν πάρα πολύ καλό, κανένα δεν ήταν στην ΑΕΚ που να ξεχώρισε ιδιαίτερα. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός είχε διακριθέντες. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό μοιάζει και το επικρατέστερο σενάριο. Ο Γιώβιτ να επιστρέψει στην βασική ενδεκάδα. Ωστόσο, να πούμε ότι η ΑΕΚ δεν έχει ξεκινήσει ακόμα την προετοιμασία της για το παιχνίδι της Κυριακής. Η προπόνηση της Δευτέρας καταλαβαίνεις ότι ήταν μια χαλάρωση.
0: Προφανώς.
1: Την Τρίτη, οι ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς είχαν ρεπό. Οπότε από σήμερα ξεκινάνε η προετοιμασία και οι δοκιμές οι οποίες θα κάνει ο Σέρβος Τεχνικός για το παιχνίδι της Κυριακής. Ο Γιώβιτς στην αναμέτρηση στο πρώτο παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό είχε ακόμα θέματα με τον τραυματισμό τον οποίο αντιμετώπιζε στο γόνατο. Να πούμε ότι ο Σέρβος επιθετικός δεν είχε αγωνιστεί ούτε σε εκείνο το φιλικό που είχε δώσει κόντρα στην Κυπριακή ομάδα.
0: Αν θυμάμαι καλά, Νικόλα, από τις 9 Απριλίου που είχε παίξει με την Ράγιο, το λέω καλά,
1: ναι,
0: τότε
1: ήταν από την Μεγάλη Πέμπτη στην Ισπανία, οπότε ήταν φυσιολογικό να έχει και αυτή την εικόνα. Είναι ένας παίχτης που χρειάζεται το ρυθμό, χρειάζεται τα συνεχόμενα παιχνίδια, δεν του κάνει καλό το να μείνει έξω. Αυτό το οποίο φαίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι θα συνεχίσει με το ίδιο δίδυμο το οποίο είχε όλη τη χρονιά, δηλαδή το Γιώβιτς Βάργα, αλλά μπορούμε να πούμε ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να βγάλουμε κάποιο τέτοιο, ένα τέτοιο συμπέρασμα.
0: Θεωρώ πιθανό επίσης αριστερά, πριν πεις Νίκ, ότι μάλλον Πεν Ράις θα επιστρέψει, και βλέπω και μια αλλαγή ακόμα όσον αφορά τον Γκατσίνοβιτς, εγώ θα πω. Κοϊτά δεν βγαίνει ποτέ. Στις θέσεις πίσω από τους δύο επιθετικούς συμφωνείς, Περέιρα δηλαδή έξω ουσιαστικά.
1: Ναι, είναι και ο Γκατσίνοβιτς και ο Κουτέσα. Αυτός ο οποίος.
0: Σε ποιον θα ποντάρες?
1: Αυτή τη στιγμή περισσότερο στον Γκατσίνοβιτς, αλλά από την άλλη ο Κουτέσα έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι απέναντι στη Ράγιο Βαγεκάνο. Έχει στοιχεία τα οποία ανοίγουν τις αντίπαλες άμυνες. Μπορεί να δώσει το πλάτο στο παιχνίδι της ΑΕΚ, κάτι το οποίο δεν μπορεί να δώσει ούτε ο Περέιρα ούτε ο Γκατσίνοβιτς σε τέτοιο βαθμό. Ωστόσο, γι' αυτό θα έλεγα να μην αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να ξεκινήσει και ο Ελβετός στο αριστερό άκρο της επίθεσης μαζί με τον Κοϊτά στο δεξί. Το έδειξε αυτό με την Ράγιο Βαγεκάνο, ότι θέλει να το κάνει όταν θέλει να βρει το σκορ. Να δούμε αν θα επιχειρήσει κάτι παρόμοιο. Να σου πω για την κατάσταση του Θωμά Τρακώσα. Ο Αλβανός θεματοφύλακας μετά την επέμβαση που έκανε στον Τσέριν έπεσε στον αγωνιστικό χώρο και φάνηκε να αντιμετωπίζει πρόβλημα. Τη Δευτέρα στην προπόνηση στα Σπάτα έδειξε ότι δεν είναι τόσο σοβαρό το θέμα το οποίο έχει στο χέρι του. Μένει σήμερα να δούμε αν θα μπει κανονικά στην προπόνηση. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, δεν θα έχει κάποιο θέμα και θα συνεχίσει να αγωνίζεται βασικός, όπως κάνει από την αρχή της σεζόν. Να θυμίσω ότι είναι και ο μοναδικός ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει παίξει όλα τα μάτς του πρωταθλήματος.
0: Τώρα είναι νωρίς ακόμα, εντάξει, προφανώς όλοι είναι προσιλωμένοι σε αυτό το μάτς που δίνει μάλλον πιθανό να δώσει πρωτάθλημα. Στα δικά μάτια μοιάζει πολύ πιθανό, αν με ρωτάς κιόλας, γιατί φαντάζομαι θα φαγωθούν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Πάνε και για τη δεύτερη θέση αυτή. Είναι και αυτό ένα μεγάλο δέλεαρ. Το Champions League είναι άλλο πράγμα σε σχέση με την επόμενη διοργάνωση που είναι το Europa ή το Conference, αν δεν μπορέσει να φτάσει κάποιος εκεί. Αλλά ας μείνουμε στην ΑΕΚ. Μιλάω για σχεδιασμό μεταγραφικό. Φαντάζομαι ότι ο Ριμπάλτ έχει ξεκινήσει ήδη και ασχολείται με αυτά τα θέματα. Άλλωστε η ΑΕΚ είναι αυτή που σίγουρα δεν ενδιαφέρεται αυτό που λέμε για τους άλλους ομάδες, ότι ψάχνουν ίσως για προπονητή ή σκέφτονται κάποιες αλλαγές ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω πως είναι η ομάδα που ξεκινά την καλύτερη αφετηρία σε σχέση με πέρσι, Νίκο, θυμάσαι, που ξεκινήσε από τη χειρότερη αφετηρία η ΑΕΚ.
1: Αλήθεια είναι ότι πέρσι ήταν πολύ πιο δύσκολο το έργο το οποίο είχε ο Χαβιέρ Ριμπάλτα με τον Μάρκο Νίκολιτς. Να σου πω ότι έχει ξεκινήσει φυσικά ο σχεδιασμός. Υπάρχουν οι λίστες με τους ποδοσφαιριστές, αλλά θα φανεί και σε ποια διοργάνωση, σε ποια ευρωπαϊκή διοργάνωση θα αγωνίζεται η ΑΕΚ, για να μπορέσουμε να δούμε και ποια θα είναι η λίστα η οποία θα προχωρήσει. Γιατί καταλαβαίνεις ότι αν η Ένωση έχει πάρει το πρωτάθλημα και μπορεί βάσει των υπόλοιπων ομάδων οι οποίοι θα βρίσκονται στην διαδικασία των play-offs να είναι σαν ισχυροί σε αυτή τη διαδικασία και να θέλει ουσιαστικά μία πρόκριση για να πάρει για να βρεθεί στη League Face του Champions League, μιλάς και με διαφορετικά ονόματα και με διαφορετικούς ποδοσφαιριστές και πολύ πιο εύκολα προσεγγίζεις αυτούς τους ποδοσφαιριστές.
0: Το λες καλά και από τις ομάδες, μιας και το ανέφερες που κοίταζα, ότι μπορεί να προβληματίσουν την ΑΕΚ ούσα ισχυρή. Νομίζω πως ίσως μόνο η Ομόνοια με τρομάζει λίγο εμένα. Κυπριακές ομάδες έχουν κάνει βήματα πρόοδου. Κάτι Τσέλιε, κάτι Σάμρο Κρόβερς κλπ. Δεν ασχολούμαι καν, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου. Έχεις δει τις πιθανές αντιπάλους. Αυτή τη στιγμή τώρα μιλάμε, έτσι, εφόσον είναι ισχυρή η ΑΕΚ.
1: Αν παραμείνουν τα πράγματα όπως έχει σε Ουγγαρία, Αυστρία, Σκωτία, κι άλλο ένα ακόμα πρωτάθλημα είναι, το οποίο ουσιαστικά αν μείνουν οι ομάδες οι οποίες είναι τώρα στην κορυφή, η ΑΕΚ πάει στους ισχυρούς των play-offs και δεν υπάρχει κάποια ομάδα η οποία μπορεί να προβληματίζει την Ένωση. Να θυμίσουμε ότι πέρυσι η ΑΕΚ στο Conference League πήρε τρεις προκρίσεις όντας ανίσχυρη σε όλες τις κληρώσεις.
0: Μάλιστα. Ωραία, Νικό, σε ευχαριστώ. Καλή σου μέρα, φίλε.
1: Καλή συνέχεια.

0: Την καλημέρα μου στον Νικόλα από Άλυμο. Ο Τσόλκας μου στέλνει από Βόνιτσα μουσικές επιλογές. Όχι σήμερα θα πάμε όπως έχουμε προγραμματίσει, αδερφέ μου, αλλά σε ευχαριστούμε που είσαι στην παρέα μας και εσύ και όλοι όσοι μπαίνετε στη διαδικασία να στείλετε ένα μήνυμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και να ακούσουμε Αριγάτα, με τον οποίο τελευταία μιλάω μόνο στο ραδιόφωνο και πρέπει να τα αλλάξουμε αυτό, νομίζω, Άρη, έτσι. Γελάσε. Τι έγινε, πώς είσαι?
1: Τι κάνεις, καλημέρα, πώς είσαι?
0: Καλά, εδώ κουβεντιάζω με τον Νικόλα προηγουμένως για το ντέρμπι. Ξεκινήσαμε με τον Παναθηναϊκό ΙΑΕΚ, που είναι πιθανό να την οδηγήσει σε ένα πρωτάθλημα. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχει τα δικά του κίνητρα, αλλά κυρίως τις δικές του σκοτούρες, έτσι δεν είναι?
1: Μωρέ, νομίζω ότι πλέον η υπόθεση αυτή, ξέρεις, πρωτάθλημα για τον Παναθηναϊκό τελείωσε την περασμένη Κυριακή, γιατί ήταν και η εικόνα όπως διαμορφώθηκε τουλάχιστον στα δύο ημίχρονα. Δηλαδή το πρώτο ημίχρονο που ήταν πολύ κακή εικόνα του Παναθηναϊκού, το δεύτερο που ενώ ήμουν με παίχτη λιγότερο είχε καλύτερη παρουσία σε σχέση και με τα προηγούμενα παιχνίδια, και πλέον το ενδιαφέρον εστιάζεται στο τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Δηλαδή όλη αυτή η ιστορία πια καταλήγει ή θα καταλήξει, μια εβδομάδα απέμεινε. Νομίζω πλέον την παραπάνω εβδομάδα, γιατί το πρωτάθλημα πλέον ολοκληρώνεται σε μια εβδομάδα, Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Και θα μας λυθεί και η απορία, γιατί θα γίνει με την ιστορία του Ράφα Μπενίτεθ ουσιαστικά. Γιατί από εκεί θα ξεκινήσουν οι αλλαγές στον Παναθηναϊκό. Να πω ότι έρχεται μέσα στην εβδομάδα ο Μπαλντίνι στην Αθήνα για να αρχίσουν σιγά σιγά κάποια θέματα να τρέχουν και να ολοκληρώνονται. Και να σου πω, έχω την αίσθηση ότι ο Παναθηναϊκός Βασίλη έχει βρει προπονητή ήδη.
0: Mm-hmm.
1: Α, ναι. Και λέω, έχω την αίσθηση, διότι αυτό αντιλαμβάνομαι από την περίεργη ατμόσφαιρα, διότι δεν θα κάτσει ο Παναθηναϊκός να ψάξει προπονητή πολλές μέρες μετά την ανακοίνωση της λύσης της συνεργασίας με τον Ράφα Μπενίτεθ. Θα μπούμε σε μια διαδικασία στην οποία οι ανακοινώσεις θα είναι άμεσες. Δηλαδή δεν θα έχουμε το σύριαλ του Σάρι της περσινής χρονιάς, που θα μπει σε μια διαπραγμάτευση που αποδείχθηκε ατέρμονη στο τέλος της ημέρας, δηλαδή που έφτασε κοντά ένα μήνα τότε να διαπραγματεύεται για τον Θάρτη, δεν θα έρθει, προτάσεις, αντιπροτάσεις και το καθεξής.
0: Τώρα, εντάξει, τα ερωτήματα προκύπτουν είναι δύο. Πρώτα απ' όλα, αν πρόκειται για έναν προπονητή, πιστεύεις εσύ, ή αν ξέρεις, okay, μου λες, αλλά αν το έχεις στο μυαλό σου ως πιθανότητα, ένας προπονητής ο οποίος μπορεί να έχει τα χαρακτηριστικά ενός φτασμένου προπονητή, ή αν πρόκειται για έναν φιλόδοξο με ίσως μικρότερο βιογραφικό?
1: Κοίτα, αν ήξερα ποιος είναι, θα σου το έλεγα, να ξέρεις από την αρχή με ξέρεις.
0: Σε ευχαριστώ. Εντάξει.
1: Γιατί και η εκτίμηση σου έχω απεριόριστη, γιατί έχουμε συνεργαστεί τόσα χρόνια, ότι είδηση έχουμε.
0: Τη μοιραζόμαστε.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Με έχεις βοηθήσει και σε ρεπορτάζ διάφορα σε άλλες χώρες. Το θυμάσαι. Δεν το ξεχνάω αυτό, να ξέρεις. Με πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού, αφού το λέμε.
1: Να μην το πούμε.
0: Σωστά.
1: Σου λέω ότι έχω την αίσθηση ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί μαθαίνω ότι ήδη έχουν γίνει επαφές και ότι έχουν κάνει ήδη ραντεβού οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού και ότι είναι και σε συνεννόηση με τον Μπαλντίνι. Και γιατί θεωρώ βέβαιο ότι και αυτό το γνωρίζει και ο Μπενίτεθ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή η συνέντευξη τύπου του Μπενίτεθ μόνο τυχαία δεν την κρύβει το βράδυ. Ο Μπενίτεθ μίλαγε όχι ουσιαστικά για την επόμενη μέρα του στο Παναθηναϊκό που στέλνει τα πράγματα, αλλά ουσιαστικά για την επόμενη μέρα του στη διαπραγμάτευση με τον Παναθηναϊκό. Θέλει δηλαδή να φτιάξει την εικόνα του στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική σκηνή, για το ότι αν φύγει, θα φύγει γιατί δεν έφταιγε ο ίδιος, αλλά γιατί όλο αυτό το project το οποίο είχε συμφωνήσει αυτός από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά δεν το εφάρμοσε. Και το πιο σημαντικό νομίζω είναι στο ότι είναι πάρα πολύ μικρές, είναι μικρό το χρονικό διάστημα το οποίο μεσολαβεί από τα γεγονότα που θα έρθουν το καλοκαίρι. Δηλαδή τελειώνει 17 το πρωτάθλημα, μετά θα αρχίσει το παγκόσμιο κύπελλο. Ο Παναθηναϊκός πρέπει τουλάχιστον στις 15 Ιουνίου να ξεκινήσει. Είναι στον τέταρτο, είναι στο, την τέταρτη θέση είναι στο Conference League. Οι υποχρεώσεις θα αρχίσουν 23 Ιουλίου. Παρά 5 εβδομάδες θα χρειαστεί προετοιμασία. Πρώτη εβδομάδα εργομετρικά και μετά είναι οι 4 εβδομάδες που θα δουλέψει με 10 μέρες στο εξωτερικό και μετά 2-3 φιλικά μέχρι να φτάσει τα παιχνίδια τη 23 Ιουλίου τα ευρωπαϊκά, γιατί πρέπει να είναι έτοιμο. Οπότε και οι μέρες μαζεύουν και ότι φαίνεται ότι αρχίζουν και γίνονται διεργασίες αρκετές και στο επίπεδο που αφορά τους προσφυγιστές που πρόκειται να φύγουν και στο ότι είναι ένα χρονικό διάστημα που φαίνεται ότι ήδη έχουν αποφασίσει να μην συνεχίσουν με τον Ράφα Μπενίτεθ. Οπότε δεν υπάρχει λόγος αυτή τις μέρες να περνούν. Άρα είναι τεχνικό το ζήτημα της παρουσίας του Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού μέχρι το τέλος της σεζόν. Νομίζω θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη αν αλλάξουν τα πράγματα. Δεν νομίζω να διαφοροποιηθεί η κατάσταση τις επόμενες μέρες. Και αυτό δείχνει ξεκάθαρα και από τον τρόπο που ο Μπενίτεθ προσεγγίζει τα γεγονότα.
0: Είναι σαφές ότι πάει να φτιάξει την ιστεροφημία του, συγγνώμη Άρη.
1: Ναι.
0: Και αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι αν θα σε εξέπληκτε εσένα, αν έβλεπες τον Λέτο προπονητή του Παναθηναϊκού.
1: Κοίτα, ο Λέτο κάποια στιγμή σε αυτή την κούρσα που έγινε ή που γίνεται σε αυτή την κούρσα το ποιος ήταν ο προπονητής του Παναθηναϊκού, είχε θέσει σε εισαγωγικά θέση υποψηφιότητα και μάλιστα σοβαρή. Δηλαδή ήδη ήταν στο μυαλό του ανθρώπου του Παναθηναϊκού από το χειμώνα. Εκεί δηλαδή μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Όσο περνούν οι μέρες, νομίζω ότι αποδυναμώνεται αυτή η περίπτωση Λέτο, γιατί υπάρχουν και δεδομένες δυσκολίες, αλλά και γιατί προφανώς θεωρούν στον Παναθηναϊκό ότι ακόμη δεν είναι 100% έτοιμος ο Λέτο για να καθίσει στον πάγκο Τριφύλιο. Ο Λέτο, από ό,τι ξέρω, δεν έχει και δίπλωμα. Και καθόταν με το δίπλωμα άλλου ανθρώπου στον πάγκο της Κρυσιάς. Δηλαδή και πρακτικά και τεχνικά δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να γίνει.
0: Ξεπερνιέται, ξέρεις τώρα τον τρόπο.
1: Αυτό θα μου πει, εντάξει, μπορεί να ξεπεράσει με κάποιο τρόπο τεχνικό πάλι. Αλλά νομίζω ότι, δεν ξέρω, θεωρώ ότι έχει χάσει πόντους το επίπεδο αυτό, αν και είχε γίνει συζήτηση.
0: Ναι, είχε παίξει δυνατά.
1: Μια σκέψη. Αλλά νομίζω, δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή πως δίνουν τα πράγματα άλλο στον προπονητή.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα, φήμες λένε, όχι εγώ, φήμες.
0: Λένε, που λέει κανείς.
1: Φήμες λένε, και κυκλοφόρησε έντονα αυτό το σενάριο την Κυριακή, απέναντι από εκεί τη θύρα που καθόμαστε εμείς, τη θύρα 3, τη θύρα των επισήμων. Ήταν ένα θέμα που συζήτησε, μου μεταφέρουν έτσι οι πηγές μου, ότι ο προπονητής θα είναι ξένος, ότι δουλεύει σε ομάδα και το γνωρίζουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το ξέρουμε δηλαδή. Έχει ομάδα αυτή τη στιγμή, ναι, ότι θα είναι ξένος και ότι το ξέρουμε. Τώρα,
0: το ξέρουμε σημαίνει όχι ότι προφανώς ψάχνει κάποιος στο διεθνές ποδόσφαιρο, αλλά το έχει αντιμετωπίσει ελληνική ομάδα ενδεχομένως.
1: Προφανώς. Ναι. Είτε μπορεί να το ξέρουμε ότι μπορεί να δουλεύει και σε ελληνική ομάδα.
0: Okay.
1: Δεν ξέρω. Δηλαδή τώρα σου λέω αυτά είναι τεράδια αρβίλα πολλές φορές, αλλά ας τα αφήσουμε στην ακρούλα.
0: Σωστά.
1: Και ίσως το ψάξουμε τις επόμενες μέρες. Ότι δηλαδή είναι κάποιος που είναι ξένος, δουλεύει ήδη σε ομάδα, αλλά το ξέρουμε όμως.
0: Ο Μπαλντίνι έρχεται, όπως το πες, οπότε αυτό σηματοδοτεί εξελίξεις έτσι κι αλλιώς αυτή τη βδομάδα. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό που ανέφερες νωρίτερα και είναι πολύ πολύ σημαντικό. Και ίσως κάποιοι το αφήνουν σε δεύτερη μοίρα. Ο Παναθηναϊκός ρίχνεται πρώτος από όλους στη μάχη της προετοιμασίας και μετά στις ευρωπαϊκές μάχες. Οπότε έχει ελάχιστο χρόνο και ειδικά αν σκεφτούμε ότι θα θελήσει να κάνει αρκετές μεταγραφές όποιος και αν έρθει. Δεν μπορεί να μην είναι 10-11 που έλεγε ο Μπενίτεθ, αλλά μπορεί να είναι 5 ή 6 και σίγουρα κάποιες προσθήκες επιπλέον. Αυτό νομίζω ότι έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός και αυτό, γιατί κάποιοι φίλοι ρωτάνε, ποιος αποφασίζει γι' αυτό. Κάποιες κινήσεις είναι αυτονόητες. Το να βρεις 2-3 παίκτες οι οποίοι πιθανόν να ταιριάζουν και να κουμπώνουν στην ομάδα έτσι κι αλλιώς δεν είναι κακό, δεν είναι ντροπή να ξεκινήσει.
1: Ο
0: Τσάπρας, για παράδειγμα. Ναι.
1: Ένα πρόσωπο που μπορεί να παίξει. Και κάποιοι παίκτες οι οποίοι συνήθως αυτά, για να καταλάβει και ο κόσμος, είναι προτάσεις που μπορεί να έχουν γίνει καιρό πριν στο σύλλογο. Δηλαδή να είναι από πέρσι, ας πούμε, στο στόχαστρο κάποιοι παίκτες. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός να έχει μαρκάρει 2-3 περιπτώσεις στην Ευρώπη ή ανά τον κόσμο από προτάσεις μάνατζερ κάποια στιγμή για να τους παρακολουθεί τους παίκτες αυτούς. Άρα όταν θα έρθει ο καινούριος προπονητής, παράλληλα να υπάρξουν και σχετικές εισηγήσεις, προτάσεις. Είναι πολύ σημαντικό που λες. Γιατί είπε ο Μπενίτεθ προχθές. Ο Μπενίτεθ είπε προχθές ότι από τους παίκτες που αποκτήσαμε το Γενάρη, εγώ ουσιαστικά δεν ήξερα κανέναν, μόνο ενέκρινα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή ο Μπενίτεθ δεν ήξερε ούτε τον Παντελίδη, ούτε τον Ντετέι, ούτε τον Γιάγκουσιτς, ούτε τον Σάντσες, ούτε τον Κοντούρη. Τι σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός δεν έπρεπε να πάνε τους πάρει. ή αφού υπήρχαν στην αγορά οι παίκτες αυτή προς πώληση, ήταν πολύ σημαντικό που ο Παναθηναϊκός κινήθηκε παρά το γεγονός ότι δεν ήταν άμεσης εισηγήσεις του Μπενίτε. Άρα και τώρα μπορεί να προχωρήσει σε κάποιες περιπτώσεις που είναι περιπτώσεις καλές για τον Παναθηναϊκό. Βλέπε Τσάπρας που έχει κάνει ένα καταπληκτικό πρωτάθλημα με το Λεβαδιακό και να προχωρήσει με τα αφή και να τον δώσει, ας πούμε, στη διάθεση του καινούργιου προπονητή.
0: Ωραία.
1: Συμβαίνουν αυτά, γίνονται.
0: Ναι, ναι. Άρη, αυτό. Καλά, δεν έχω άλλο χρόνο, σα αφήνω έτσι κι αλλιώς. Απλώς η κουβέντα μπορεί να γίνει, αν θέλεις. Τη βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα για το ποιες είναι πραγματικά επιλογές ενός προπονητή, αν ζητάει χαρακτηριστικά μόνο ή ονόματα. Αυτό είναι μια κουβέντα που πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ.
1: Έχω ερώτημα γι' αυτό και περιμέναμε από τον Παναθηναϊκό, από τον Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό να φέρει και ονόματα όμως.
0: Ωραία, ωραία. Σε φιλώ. Τα λέμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διακόπτεται η επιχείρηση ελευθερίας, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Θα δοθεί χρόνος για να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί, σημείωσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός πρόεδρος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Χθες συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Αμπουντάμπι δείχνει ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητα στην περιοχή, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καράμπολα 4 οχημάτων σημειώθηκε το πρωί στον Κηφισό. Ένας ελαφρά τραυματίας, κυκλοφοριακά προβλήματα στο σημείο. Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο βόρεια της Άνδρου με σημαία Βανουάτου. Καλά στην υγεία τους και οι 9 ναυτικοί. Στα δικαστήρια Ηρακλείου αναμένεται ο 54χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα. Συνελήφθηκε η σύζυγός του. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
6: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
8: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
9: Ακούτε, Ερασπόρ 101,8.

Εδώ είμαστε δεύτερο μέρος εκπομπής 352 με Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική επιμέλεια και φυσικά Νίκος Τσιπλάκης στις μουσικές επιλογές και στους ήχους. Ευχαριστώ και πάρα πολύ και τους δύο. Πήγαμε καλά στο πρώτο μισάωρο, θα πάμε για ένα δεύτερο. Οπότε θα πάρουμε τώρα στην παρέα μας τον Μπάμπη Παπάζογλου, αφού πω πρώτα απ' όλα την καλημέρα μου και σε Αντώνη, εννοείται σταθερός και πιστός φίλος των εκπομπών της Ερασπορ. Στον Κωνσταντίνο, ελπίζουμε να απαντήσαμε στο ερώτημά σου. Και εννοείται στον Άλκη αλλά και στον Παναγιώτη. Παναγιώτη, κούλα ρε, ήρεμα. Δεν τρώνε προπονητές οι δημοσιογράφοι και ούτε κρατάνε προπονητές. Νομίζω, Μπενίτε, θα είναι στη δική μου γνώμη, μιας και αναφέρθηκες νωρίτερα για το ρεπορτάζ του Γάτα, που πάντα είναι συνεπής και μεταφέρει αυτό που ακούει ή μαθαίνει. Νομίζω πως μόνος του φαγώνεται ο Μπενίτεθ, αλλά θα σου πω και την άλλη άποψη, ότι αν δεν κάνει για το project τον Μπενίτεθ και αλλάξει τον Μπενίτεθ, θα πρέπει να κρυθεί όχι μόνο αυτός, αλλά και αυτός που τον έφερε. Ο Μπαλντίν έρχεται σε λίγο καιρό στην Ελλάδα, θα πρέπει και αυτός να κάνει μια κουβέντα με τον ιδιοκτήτη της ΕΠΑΕ και να συζητήσουν τι δεν πήγε καλά σε αυτό το φιλόδοξο project και τι θα πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα.

0: Και ο Τάσος λέει από την Ηλιόλου στη Τρίπολη. Ρε φίλε, αυτό είναι μεγάλη είδηση. Ηλιόλου στη Τρίπολη. Ενδιαφέρον πολύ, Τάσο μου, καλή σου μέρα και σε σένα. Μπάμπη, είσαι μαζί μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Αν έχει ήλιο και στην Τρίπολη, είναι... όλα γίνονται.
1: Γιατί να μην είναι ηλιόλουστο, έχει ηλιοφάνεια παντού, νομίζω σήμερα.
0: Γι' αυτό. Μας πήρε μπάλα γι' αυτό.
1: Και ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Μια χαρά είναι.
0: Τι γίνεται με Ολυμπιακό, έχει ανέβει η θερμοκρασία πολύ.
1: Κοίταξε, στον Ολυμπιακό είναι πάλι σε μια διαδικασία, μάλλον σε μια κατάσταση που ήταν πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, είναι με την πλάτη στον τοίχο. Γιατί τώρα πια δεν είναι μόνο ότι έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι πιθανότητες να διεκδικήσει το ποτάμι. Τώρα πια ο Ολυμπιακός πρέπει να κερδίσει όλα τα παιχνίδια του και η ΑΕΚ να κάνει και μία ακόμη ήττα. Δεν είναι απλό. Είναι ότι κινδυνεύει και για τη δεύτερη θέση. Τώρα που μιλάμε, ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που κέρδισε στην Τούμπα έχει και την ισοβαθμία. Είναι ισοβαθμός με τον Ολυμπιακό, αλλά υπερτερεί στην ισοβαθμία. Και κάνει ακόμη πιο καθοριστικό, θα μου πεις, δεν θα ήταν ακόμη και αν κέρδισε ο Ολυμπιακός στην Τούμπα. Θα ήταν πολύ σημαντικό, γιατί με μια ήττα πάλι θα είχαμε την κατάσταση που έχουμε τώρα. Αλλά είναι και με μεγαλύτερη πίεση ο Ολυμπιακός. Και είναι για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί προφανέστατα γιατί έρχεται από άσχημο αποτέλεσμα. Και δεύτερον, γιατί έρχεται στην επικαιρότητα από τη στιγμή που επιστρέψει το Καϊσκάκη μετά από δύο εκτός έδρας παιχνίδια, το πρόβλημα που είχε στα προηγούμενα ντέρμπι στο γήπεδό του. Όπου θυμίζω, τέσσερα μάτς ντέρμπι, τέσσερα στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο, όχι απλά δεν κέρδισε, δεν σκόραρε καν. Τα αποτέλεσματα 0-1, 0-1, 0-2, 0-0. Και με γκολ θυμάστε στο ξεκίνημα των αγώνων. Άρα πρέπει να βγάλει αυτό που λέμε πάλι αντίδραση και να κυνηγήσει ό,τι περισσότερο μπορεί μέχρι το τέλος της διαδρομής. Αυτή είναι η κατάσταση. Θα πάμε σε μια ούτως ή άλλως περίεργη εβδομάδα. Με ποια είναι μια περίεργη? Θα είναι 8 μέρες με 3 παιχνίδια για κάθε ομάδα. Δεν είναι τόσο απλό. Ειδικά οι μεγάλοι που είχαν και Ευρώπη είναι στο τέλος σεζόν. Δεν είναι τόσο απλό να παίξει αυτά τα παιχνίδια. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος από όλες τις απόψεις και να έχεις και περισσότερες λύσεις ενεργές. Λύσεις από τον πάγκο. Γιατί θα χρειαστείς και ένα rotation, δεν είναι Βασίλη?
0: Βέβαια. Και νομίζω, Μπάμπη μου, αυτό είναι πολύ κομβικό που αναφέρεις, γιατί προχθές εμπιστεύτηκε πάλι μια ομάδα που την ξέρει πάρα πολύ καλά, ο Μεντιλίμπαρ. Με 4-5-1, αυτό που ξέρουμε και βλέπουμε τόσα χρόνια. Αλλά δεν ξέρω, στον πάγκο κοιτάζοντας και βλέποντας παίκτες που έφερε από εκεί, βοήθεια μεγάλη δεν πήρε. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να διορθωθούν. Τώρα θα μου πεις, μέσα στη διαδικασία αυτή των play-off, λίγα πράγματα μπορείς να διορθώσεις, αλλά σίγουρα στο μυαλό του και ο Μεντιλίμπαρ ή όποιος είναι τέλος πάντων στον πάγκο, γιατί και αυτό αν το κουβεντιάσουμε, πρέπει να αλλάξει πολλά πράγματα. Πρέπει να υπάρξει φρεσκάρισμα. Καλά πήγε μια τριετία με τους παίκτες αυτούς. Θέλει κάτι διαφορετικό τώρα, ίσως.
1: Ναι, εκ του αποτελέσματος προφανώς αυτό μπορεί να βγει ως συμπέρασμα. Εγώ δεν θα έλεγα πήγε μόνο με αυτό που λέγανε όλο το προηγούμενο διάστημα, Βασίλη, όλοι μας, δηλαδή ότι πήγε με την ομάδα που ξέρει, με τις παίκτες που ξέρει και όλα αυτά. Εγώ λέω ότι πήγε και με τις παίκτες που θεωρεί, μπορεί κάποιος να διαφωνεί, αλλά θεωρεί ο ίδιος ότι αυτή τη στιγμή είναι σε καλύτερη κατάσταση ή μπορούν να επιδιώξουν περισσότερο το πλάνο του. Γι' αυτό τους έβαλε αυτούς. Τώρα, το πραγμάτι είναι υποχρεωμένο να σκεφτεί και άλλα πράγματα. Δηλαδή, το έλεγα και χθες, έτσι όπως λειτουργεί ο Μεντιλίμπαρ και έτσι όπως έχει διαχειριστεί το ρόστερ του Ολυμπιακού, οι επιλογές για αλλαγές, αν δεν γίνει κάτι εξτρεμ, είναι συγκεκριμένες. Δηλαδή, ο Μπρούνο να πάει αριστερό μπακ αντί του Ορτέγκα. Οκ, είναι μια επιλογή. Ο Μουζακίτσι στα χαφ αντί του Γκαρθία. Είναι μια δεύτερη επιλογή. Και μετά στην επίθεση να πήξω εγώ ο Μποντέμς αντί του Ροντινέη ή να παίξει 4-4-2, που το βλέπω λίγο δύσκολο γιατί πάει καλά πλέον ο Τσικίνιο, επανήλθε στις καλές εμφανίσεις ο Τσικίνιο πίσω από το φορ. Αυτά είναι. Το τελευταίο διάστημα δεν έχει ενεργό το Σιπιόνι, δεν έχει ενεργό το Νασιμέντο, άλλους, ο Γιατζητζή μπαίνει στην αλλαγή που ξέρω εγώ τελευταία λεπτά, τώρα δεν μπαίνει ούτε καν στα τελευταία λεπτά, δεν έπαιξε ούτε με τον Παναθηναϊκό, ούτε με τον ΠΑΟΚ καθόλου. Ο Αντρέ Λουίζ εμφανίστηκε, έπαιξε για λίγο με τον ΠΑΟΚ. Οκ, θα μπορούσε να είναι μια επιλογή στα εξτρεμ, είναι και ταχυδυναμικός, αλλά.
0: Σιπιόνι, σου λέω τίποτα.
1: Σιπιόνι, το παρολίγιο δεν παίζει όμως το καιρό. Ναι,
0: δεν τον βάζει, αυτό λέω. Έχει μικρή πολύ το rotation.
1: Ακριβώς. Το τελευταίο διάστημα είναι πάρα πολύ μικρό το rotation του Ολυμπιακού. Κοίταξε, θα περάσουμε και μετά, όταν έχει ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Εγώ είχα πει ότι, πριν ξεκινήσω το playoff, ότι έτσι όπως κλείνουμε το Μεντιλίμπαρ. Και επειδή τα παιχνίδια θα παίζουν Κυριακή μετά από δύο εβδομάδες, μετά ξανά από δύο εβδομάδες, είμαστε πως ήταν το πρόγραμμα, έλεγα ότι θα πάει με 11, 12, 13 παίκτες. Είχε λογική αυτό. Θα πας με μια ομάδα που νομίζω ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση να έχει και μια πίσω τριωμένο. Γιατί να μην πειράζει την ομάδα από εβδομάδα σε δύο εβδομάδες συνεχώς. Mm. Αλλά τώρα χρειαστεί παίχτες. Τώρα θα χρειαστεί. Δεν γίνεται να βγει το πρόγραμμα χωρίς να κάνει και να ρωτήσει.
0: Μια εβδομάδα, τρία μάτσα, έχει δίκιο. Και κρίνω το λάκι.
1: Είναι 8 μέρες. Είναι 8 μέρες που κρίνω το λάκι. Και δεν είναι σχήμα εδώ. Είναι 200 ώρες ομάδες, προφανέστατα.
0: Mm-hmm. Πολλοί ρωτούν από τώρα για τον σχεδιασμό. Εγώ λέω ότι ο σχεδιασμός του Ολυμπιακού περνάει κυρίως μέσα από το αν ο προπονητής θα είναι αυτός που θα είναι και του χρόνου στον πάγκο. Η δική σου αίσθηση ποια είναι?
1: Πάντα είναι έτσι. Πάντα σε κάθε ομάδα ισχύει αυτό. Δεν το συζητάμε. Και με τη Λίπαρ δεν θα πω ότι απλώς ότι έχει συμβόλαιο. Θα είναι σχετικά στο ποδόσφαιρο. Με τη Λίπαρ το έχω πολλές φορές και ιδιαίτερη σχέση και με τον Ολυμπιακό και με τον Μαρινάκη. Οπότε, ξέρεις, δεν είναι τόσο απλή απόφαση να πεις αλλάζω κτλ. Θα δούμε πώς θα τερματίσει ο Ολυμπιακός και τι θα συζητήσουν οι δύο πλευρές στο σχεδιασμό τους για την επόμενη περίοδο. Παραλαμβάνω, δεν είναι μια απλή περίπτωση με την Λίμπαρ.
0: Όχι, είναι...
1: Προφανέστατα λόγω και κόμπερς, έτσι.
0: Εννοείται. Ίσως ο πιο πετυχημένος, λένε κάποιοι, γιατί έχει φέρει ευρωπαϊκό τίτλο και εγώ δεν διαφωνώ πολύ.
1: Κοίταξε, Βασίλη, πέρσι ήταν στην Ντάμπλ στο Ολυμπιακό και με τεσσάρες στους αντιπάλους. Δεν είναι τόσο απλό. Τα ξεχνάει εύκολα ο κόσμος, τα ξεχνάμε κι εμείς. 4 έχει βάλει στον Παναθηναϊκό, 4 και 6 στην ΑΕΚ, 4 στον ΠΑΟΚ. Δεν λέω ότι απλώς πήγε το W, είχε και μεγάλα σκορ. Okay, μια χρονιά μπορεί να μην σου βγει το πλάνο. Προφανέστατα. Μια χρονιά, δεν σε έρχεται και η φθορά, πώς παίζει έτσι με την Λίμπαρ, δεν παίζει αλλιώς. Πέρσι όμως μια χαρά του βγαίνει του Ολυμπιακού και παίζε, και του έβγαινε και στο γήπεδο. Και έζησε και με μεγάλα σκόρ του αντιπάλου.
0: Και πρόσθεσε σε αυτό, Μπάμπη μου, ότι η συνέπεια η ευρωπαϊκή είναι αδιανόητη. Μιλάμε όχι για το conference μόνο, μιλάμε για την επόμενη σεζόν που τερματίζει 7ος στο Europa. Και αμέσως μετά στο Champions League φέτος έχει κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις. Δηλαδή, αν κρινόταν από την Ευρώπη, δεν νομίζω ότι υπήρχε καν κουβέντα. Μιλάμε για το πρωτάθλημα τώρα.
1: Εννοείται. Μα είναι συνολικό το πλάνο. Δεν έχει βγει. Μην γελιόμαστε. Δεν βγήκε στην πράξη. Οπότε βλέπει τι θέλει, τι θέλει ο προπονητή. Μπορεί να τα κάνει, μπορεί να τα κάνει ο προπονητή. Όλα αυτά μπαίνουν σε μια ζυγά. Έτσι πρέπει να λειτουργούν οι ομάδες και να παίρνει και μια απόφαση. Γι' αυτό λέω ότι η σεζόν θα βγει χωρίς τίτλο, αν βγει χωρίς οριστικά, χωρίς πρωτάθλημα, δεν θα είναι επικείμενη για τον Ολυμπιακό. Με την υποσημείωση, σωστά το λες, γιατί και το ότι πέρασε ο Ολυμπιακός στην επόμενη φάση της Champions League δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση. Μην το προσπερνάμε. Είναι επιτυχία για μένα η ελληνική ομάδα, έτσι όπως είναι το νέο φορμάτι, να περνάει στην επόμενη φάση. Αλλά συνολικά. Είναι κάτω από τον πύχη που είχε θέσει ο Ολυμπιακός. Εδώ, αν θέτει έναν πύχη να πάρω το πρωτάθλημα, που είναι πολύ βασικό στόχο, αν βγει, ας πούμε, για παράδειγμα, τρίτο, δεν είναι για αυτή την ομάδα επιτυχία αυτό. Πράγμα προφανέστατα δεν θα είναι. Αλλά επαναλαμβάνω, κρίνονται όλα στο τέλος και βλέπει τι ανάγκες έχει η ομάδα, τι θέλει ο προπονητής, τι μπορεί να κάνει εσύ. Είναι πολλά και εξή. Με αφορμή και το χθεσινό με τον Γιάρεμτσου, που έλεγα, το λέω όχι καιρό που έχει βγει από τη Γαλλία, δεν μπορεί να πληρώσει Λιόν. Εγώ το έχω πει εδώ καιρό ότι αν δεν πληρώσει Λιόν, να μην αποκλείσουμε ο Γιάρεμτσου όχι απλά να πιστέψει, να είναι και στα πλάνα. Ας δούμε πώς θα διαμορφωθεί το ρόστερ του Ολυμπιακού το καλοκαίρι και αν το έχουμε αυτό υπόψη μας. Γιατί ο Γιάρεμτσου έχασε τη θέση του επειδή αποκτήθηκε το Ταρέμι και επειδή δεν ήθελε πια, και είναι απόλυτα κατανοητό, να νοτρίτο σε μια ομάδα.
0: Κάτσε να μαθαίνω το Ταρέμι τώρα. Σωστά, έχει δίκιο.
1: Ναι, και δεν γίνεται ο Γιάρεμτσουκ τώρα εθνική Ουκρανία να κάνει το τρίτο φορ σε μια οποιαδήποτε επαναλαμβάνω ομάδα. Να πάει εκεί που θα παίξει περισσότερο. Και είδε με το που βγήκε στην αγορά, βρήκε και κατευθείαν τη Λιόν. Όχι μια ομάδα.
0: Καλά, βέβαια. Ανάρπαστο. Ευχαριστώ, Μπάμπη.
1: Να σε καλά,
0: Μπάμπη. Καλή σου μέρα, να σε καλά.

0: Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στον Κώστα. Γιώργο, ναι, μιλήσαμε προηγουμένως για τον Μπενίτεθ και μάλιστα ο Άρης έκανε την αποκάλυψη ότι πιθανό να βρίσκεται ήδη πολύ πολύ κοντά σε καινούριο προπονητή Παναθηναϊκός. Θα το δούμε, Μπαλντίνι έρχεται. Τώρα, όσον αφορά τον Κώστα, αυτό που λέει, ναι, όντως δεν μπορεί να ανοίξει κλειστές άμυνες Ολυμπιακός φέτος, όπως δείχνει. Αν μπορεί να το φτιάξει, αυτό είναι ζήτημα το οποίο θα λύσει ο Μέντι Λίμπαρ με τη διοίκηση σε μια ειλικρινή κουβέντα που πρέπει να γίνει για το τι θα είναι η επόμενη μέρα του Ολυμπιακού. Και πάμε να δούμε τώρα, να συζητήσουμε με τον Γιώργο Μίνο. Γιώργο, είσαι απόλαυση για μένα κάθε πρωί. Τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλά είμαστε. Κέρασε Ειρήνη Παπαζήση, γιόρταζε χθες, μια χαρά ήταν.
0: Ειρήνη, γιόρταζε χθες, μπράβο, ρε. Πω, τρομερό. Χρόνια πολλά. Ευτυχώς έχω εσένα που μου θυμίζεις όλα αυτά. Όχι, δεν έχω, να σου πω την αλήθεια, Σεραφείμ, όχι. Εσύ έχεις.
1: Ναι, λοιπόν, να πω ότι στον ΠΑΟΚ ευχάριστα είναι τα νέα, με την έννοια ότι ο ΠΑΟΚ ψυχολογικά είναι ανεβασμένος.
0: Σου κάνω φιλοφρόνηση στην αρχή, λέω, μου φτιάχνεις τα πρωινά, δεν μου λες τίποτα για μένα. Για την Ειρήνη είπες, το τσιπλάκι είπες τίποτα, για τον Νίκο ούτε για σένα, Νίκο, ούτε για μένα. Δεν πειράζει, εντάξει, συμβαίνουν αυτά, Γιώργο μου. Άλλοι σε αγαπάνε, άλλοι δεν μας αγαπάνε εμάς, έτσι είναι.
1: Όλους αγαπάμε.
0: Λοιπόν, τι έλεγες τον ΠΑΟΚ?
1: Έλεγα προηγουμένως ότι, όπως είπε και ο Μπάμπης, άκουγα τον επίλογό του για το Γιάννενγκ και όλα αυτά. Τελικά η κάθε ομάδα κάνει αυτό που τις επιλογές ανάλογα το πώς είναι και τι κατάσταση είναι. Κάποιος την πληρώνει, κάποιος την πληρώνει. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Και την πλήρωσε ο Γιάννενγκ. Φυσικά εκεί έκανε παπάδες, τον Ολυμπιακό δεν έκανε. Θεωρούν αυτοί που έχουν τα γένια έχουν και τα χτένια.
0: Ναι, θα πάρουν αποφάσεις τώρα. Εννοείται, αφού το θέτεις, θα πρέπει να πάρουν αποφάσεις τώρα στον Ολυμπιακό σε πολλά ζητήματα. Και ενίσχυση ρόστερ και προπονητή και όλα. Εννοείται. Φυσικά έχεις δίκιο.
1: Όπως είδατε, ο Γερεμέγεφ μέσα σε 4 μήνες έβαλε το παιδί 10 γκολ. Είναι ο σκόρερ με στιγμής με 8 γκολ στο πρωτάθλημα, ένα στο κύπελο και ένα στην Ευρώπη. Μια αξιόπιστη λύση που κάποιοι τη χλέβαζαν, αλλά έδειξε ότι έχει τα στοιχεία αυτά, ότι είναι πολύ κοντά στα δίχτυα, δηλαδή όταν ανά πάση στιγμή όταν βρεθεί, μελώνει, έτσι όπως το λένε.
0: Παστέλωνε. Και να σου πω και κάτι, αφού κάνεις τον προπονητή, σε εμάς περισσεύεις. Με τον Ολυμπιακό το έδειξε, ήταν εκεί που έπρεπε να βρίσκεται, ταλαιπώρησε την άμυνα του Ολυμπιακού, έβαλε και 2 γκολ, οπότε τι να συζητάμε. Πες μου κάτι όμως, θα είναι αυτός βασικός και στο παιχνίδι στο Φάληρο?
1: Ναι. Να πω ότι ο ΠΑΟΚ στόχος του είναι, αφού είναι στη δεύτερη θέση, στόχος του είναι να πάρει το πρωτάθλημα. Κακά τα ψέματα. Δεν έχει κατά από αυτόν, διότι η ΑΕΚ έχει 6 βαθμούς, αλλά σε 7 μέρες, 8 μέρες που είναι 3 παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ είναι αναγκασμένος και το DNA του να τα δώσει όλα για να πάρει το πρωτάθλημα. Φυσικά δεν εξαρτάται από αυτόν. Εξαρτάται από τα αποτελέσματα και των άλλων ομάδων. Τη ΑΕΚ δηλαδή. Από εκεί και μετά. Ο ΠΑΟΚ δεν τα παρατά, βγάζει αντίδραση και μάλιστα είναι ευχάριστα τα νέα, διότι και ο Γιακουμάκης και ο Χατζίδης και ο Λόβρεν θα είναι στη διάθεση, αναμένεται στα επόμενα παιχνίδια. Αν προλάβουν στο μάτς με τον Ολυμπιακό, αλλιώς στα επόμενα 2 παιχνίδια που απομένουν στις 13 και 17 του μήνα αντίστοιχα.
0: Άρα Γιακουμάκης είναι το ένα στοίχημα. Ο Χατζίδης θα είναι έτοιμος, γιατί είναι και αυτός μια λύση, είναι ο δεύτερος από τον Ζήφκοβιτς.
1: Μια χαρά θα είναι.
0: Από τώρα λες, στο Φαλήρο.
1: Δεν μασάει τίποτα από όλες. 18 χρονών παιδί, το αίμα του βράδυ, τώρα που είχε μετά, είχε κάκος έσω πλαγίου, ένα θύμα δηλαδή. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι, ότι θα στήξει τα δόντια, είναι από τον Πολύμηνο Κοζάνης. Και όταν κάποιος ξέρει τι σημαίνει πόντιος και ψυχή και πάθος, τα έχει όλα τα στοιχεία αυτά ο Πιτσιρικάς από την Κοζάνη.
0: Το ανέλησες επιστημονικά για ποιο λόγο θα είναι έτοιμος, μάλιστα δεν μπορούσα να το πω καλύτερα. Να σου πω τώρα κάτι. Ο Χατζίδης, μιας και το συνδέουμε με τον Ντεσπότοφ που παίζει στην ίδια θέση και μπήκε στο χειρουργείο άνθρωπος και περαστικά του κιόλας. Ο Χατζίδης έχει καταφέρει να βάλει τον Ντεσπότοφ σε τρίτη μοίρα, αν πούμε τον Ζήφκοβιτς είναι ο βασικός, έτσι δεν είναι?
1: Γιατί είχε ένα πρόβλημα στο πόδι, στο κότσι εκεί πέρα, στο αριστερό δάκτυλο του ποδιού του. Το μεγάλο δάκτυλο, με αποτέλεσμα να κάνει επέμβαση στη Βουλγαρία από ειδικό γιατρό. Θα είναι έτοιμος για την προετοιμασία, όπως ανέφεραν το περιβάλλον του και οι γιατροί που τον έκαναν την εγχείρηση. Ο Ντεσπότοφ στην προετοιμασία που θα ξεκινήσει τον Ιούλιο, αρχές Ιούλιο νομίζω.
0: Μάλιστα. Τώρα δεν σε βάζω στη διαδικασία να πεις ενδεκάδες, δεν σε αρέσει κιόλας πολύ. Το κάνεις κυρίως προς Παρασκευή, οπότε άστο προς το παρόν.
1: Γιατί δεν ξέρεις ακόμη τι ξημερώνει,
0: ναι,
1: και όλα αυτά. Αλλά να ξέρετε ότι ο ΠΑΟΚ εφόσον είναι στη δεύτερη θέση, στόχος του είναι η πρώτη. Γιατί άμα είσαι τρίτος, λες θα πάω να κυνηγήσω τη δεύτερη θέση. Όταν όμως είσαι στη δεύτερη, λες κυνηγάω την πρώτη. Και από εκεί και μετά, αν δεν καταφέρεις να είσαι πρώτος, τουλάχιστον να μην γίνεις τρίτος.
0: Καλά, αν πάρει αυτό το πρωτάθλημα που θα γράψει ιστορία, το καταλαβαίνεις αυτό, γιατί η ΑΕΚ θεωρείται μεγάλο φαβορή. Αλλά θα πω και το εξής, ότι και η δεύτερη θέση για ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Μην το ξεχνάμε αυτό, φίλε. Είναι άλλη διοργάνωση. Και καλά κάνουμε και το κουβεντιάζουμε για την πρώτη θέση, γιατί υπάρχουν ακόμα ελπίδες για τις δύο ομάδες. Ειδικά αν δούμε νίκη στο Φάληρο από μία από τις δύο. Γιατί αν δούμε ισοπαλία και νίκη σε ΑΕΚ, τελειώνει το πανηγύρι όλο.
1: Καλά, όταν έχεις ελπίδες, τις εκτατήσεις μέχρι τελευταίο δευτερόλεπτο. Και πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, εγώ μιλάω καμπτήρι κάνω το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ότι πιστεύω εγώ ακράδαντα ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το ποτάλι.
0: Μάλιστα. Ωραία Γιώργο μου, καλή σου μέρα φίλε, σε ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Θυμίζω τη ημερομηνία του Αγίου Σεραπή μια μέρα μετά της Αγίας Ειρήνης.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Χάρη, συμφωνώ για το μήνυμα που στέλνεις, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, για την χημεία που πρέπει να υπάρχει με παίκτες σε συγκεκριμένες ομάδες. Ο Γερεμέγεφ, για παράδειγμα, τέριαξε εκεί και τον ήθελε ο προπονητής του ΠΑΟΚ και προφανώς το πιστώνεται αυτό. Στο Δημήτρη, καλή σου μέρα, ήρεμα, ρε, εντάξει, δεν χρειάζεται να βάζεις πίεση, όχι. Στο Γιάννη, την καλημέρα επίσης. Ποιος θα πάρει την Ευρωλίγκα να ρωτήσω το μήνο. Καλά, δεν νομίζω τώρα ότι χρειάζεται. Έχουμε πιο ειδικούς εδώ στην Ερασπόρ για να μιλήσουν γι' αυτό. Και στον Ηλία, όλα θα γίνουν Ηλία μου, οπότε θα τα δούμε. Ο ΠΑΟΚ θα το πάρει, λέει. Νίκο, εσύ το πας. Είναι ικανός να το πει. Λοιπόν, πάμε. Τάσος Πακλατζής. Τάσο, τι λες, συμφωνείς αυτά που λέω, θα έλεγε ο ΠΑΟΚ ο μηνός.

0: θα έλεγα περίεργη, αλλά είναι μια περίοδος που θα πρέπει όλοι να έχουν τις κεραίες τους ανοιχτές και προπαντός οι άνθρωποι της ομάδας του Άρη, γιατί το πρωτάθλημα τελειώνει σε μια, δεν θα πω ούτε καν μέτρια, σε μια κακή χρονιά για την ομάδα, με λάθη που έγιναν από την αρχή της περίοδου και τα οποία φάνηκαν στη διάρκεια. Και το τελευταίο χρονικό διάστημα, εδώ και μήνες, όχι το τελευταίο, το πρόσφατο παρελθόν, έχει μπει στην καθημερινότητα της ομάδας και είναι ένα αντικείμενο συζήτησης καθημερινά, το κατά πόσο θα είναι η ίδια η ιδιοκτησία, το ίδιο καθεστώς το ιδιοκτησιακό και την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Και καταλαβαίνει κανείς πολύ εύκολα ότι υπάρχει ένας αναβρασμός σε όλη την οικογένεια του Άρη για την επόμενη μέρα. Δεδομένου ότι το πρωτάθλημα τελειώνει σε λίγες ημέρες και θα πρέπει αμέσως μετά οποιοδήποτε είναι στην κεφαλή αυτής της προσπάθειας να κάνει κινήσεις και να κάνει κινήσεις για να μην χάσει χρόνο. Φέτος ο Άρης έχει χρόνο, θεωρητικά. Δεν έχει την πίεση που είχε πέρσι για να χτίσει μια ομάδα με 18 προσθήκες το καλοκαίρι για να αποκλειστεί τον Ιούλιο από μια άσημη ομάδα και στη συνέχεια είδαμε τι έγινε στη διάρκεια της χρονιάς. Άρα είναι κάποια λάθη που δεν πρέπει να επαναληφθούν και ο μπούσουλας για να αποφευχθεί το τι έγινε τη φετινή χρονιά είναι οι κινήσεις που έγιναν το καλοκαίρι. Δηλαδή δεν έγινε σωστός προγραμματισμός, έφυγαν πολλοί ποδοσφαιριστές που μπορούσαν να μείνουν στην ομάδα, άλλαξε η φυσιογνωμία της ομάδας και φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε. Άρα έχουμε από τη μία πλευρά τη δυσαρέσκεια που υπάρχει, τον προβληματισμό, τη στεναχώρια, γενικότερα όλο αυτό το κλίμα το οποίο υπάρχει και την εσωστρέφεια εμπολής στον ποδοσφαιρικό Άρη, το οποίο είναι δεδομένο αυτό, το βλέπουμε. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά υπάρχει διοίκηση αυτή τη στιγμή στον Άρη και υπάρχουν και διάφορες φήμες οι οποίες φέρουν τον Άρη ως μια ομάδα η οποία ως ονούτο θα αλλάξει την ιδιοκτησία της. Μέχρι στιγμής όμως όλα αυτά βρίσκονται σε θεωρητικό επίπεδο. Δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό. Το λέμε και με τους συναδέλφους καθημερινά ότι υπάρχει ένα κουβάρι και ψάχνουμε τη μύτη του κουβαριού, την άκρη, για να αρχίσουμε να το ξετυλίγουμε, για να μπορέσουμε να πατήσουμε πάνω ως βάση και να πούμε και τα υπόλοιπα, να περιγράψουμε το τι θα συμβεί ή το τι συμβαίνει στα ποδοσφαιρικά πράγματα του Άρη. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τα δεδομένα και αφήνει το αγωνιστικό στην άκρη, γιατί και το αγωνιστικό έχει τη σημασία του, η πέμπτη θέση έχει τη σημασία του, σημειολογικά σε μια κάκιστη χρονιά η ομάδα να βγει πέμπτη, άσχετα αν δεν έχει ευρωπαϊκό εισιτήριο, δεν δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο η πέμπτη θέση, η βαθμολογία θα γράψει στο τέλος και η ιστορία θα το γράψει. Άρα ο Άρης θα το κυνηγήσει αυτό, το είπε και ο Γρηγορίου, και σε φιλικό να παίζει ο Άρης πρέπει να κερδίζει. Αυτό είναι το DNA του και νομίζω ότι ο κόσμος το καταλαβαίνει αυτό. Και ιδιαίτερα σε μια ομάδα η οποία έχει περάσει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια και ο κόσμος της είναι πάρα πολύ πικραμένος. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την μεταβίβαση του μεταδοτικού πακέτου ή όχι, αν υπάρχει ενδιαφέρον ή όχι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν μόνο κάποιες ενδείξεις. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες οι οποίες είναι συγκεκριμένες, οι οποίες έχουν διαψευστεί επίσης και το γνωρίζεις και εσύ πάρα πολύ καλά. Mm. Όταν, για παράδειγμα, γράφτηκε και δόθηκε στην δημοσιότητα ότι ενδιαφέρεται ο κ. Καϊμενάκης να αφήσει τον Αστέρα Τρίπολης κτλ. Ήταν η μοναδική φορά που άρχισε με διαρροή το διέψευσε.
1: Σωστά.
0: Έχουν γραφτεί και άλλα ονόματα, τα οποία δεν τα έχει διαψεύσει ο Άρης, γιατί δεν πήγε στη διαδικασία να το κάνει με διαρροή αυτό το πράγμα. Προφανώς είναι θέματα τα οποία καθημερινά μπορεί να απασχολήσουν κάποιους συναδέλφους ή να ασχολούνται με αυτό, αλλά κατά πόσο ανταποκρίνει στην πραγματικότητα, αυτό είναι άλλο ζητούμενο.
1: Ψάχνουν την άκρη στο κουβάρι, αυτό που περιέγραψε, Στάσο. Όλοι, όλοι. Το καταλαβαίνω.
0: Όλοι ψάχνουν αυτό. Το ζητούμενο ποιο είναι αυτή τη στιγμή, ότι πρέπει ο ερασιτέχνης να αναλάβει και έχει ήδη αναλάβει ένα ρόλο σε αυτό ως μητέρα του συλλόγου και με τη νέα διοίκηση. Έχει γίνει επίσης μια προσπάθεια και με την παρουσία της Deloitte που κάνει μια έρευνα στα θέματα που έχουν να κάνουν με τα, όχι μόνο με τον ποδοσφαιρικό Άρη αλλά γενικότερα με τον ΑΣ, και υπάρχει και ένας φάκελος ο οποίος είναι ολοκληρωμένος αυτή τη στιγμή και αφορά τη διπλή ανάπλαση που αποτελεί και ένα δέλεαρ στα χέρια των ανθρώπων του Άρη σε μια πιθανή εμφάνιση ενός ισχυρού οικονομικού παράγοντα, γιατί είναι μια απόφαση της κεντρικής κυβέρνησης από το 2000.
1: Διαπραγματευτικό χαρτί, Τάσο, όπως το λες ακριβώς.
0: Πολύ δυνατό διαπραγματευτικό χαρτί αυτό για κάποιον που ενδιαφέρεται να επενδύσει και να μπει και μπροστά σε βάθος χρόνων. Αυτό όμως το κομμάτι έχει ολοκληρωθεί. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορεί ο Άρης μέσω της

0: πλευράς Καρυπίδη, της οικογένειας Καρυπίδη που έχει το πλειοψηφικό πακέτο και είναι ιδιοκτήτες της ομάδας, η Λότη να μπορέσει να πάρει και στοιχεία για τον ποδοσφαιρικό Άρη, προκειμένου ένας ενδιαφερόμενος επενδυτής να έχει στα χέρια του και αυτόν τον έλεγχο και αυτό το πόρισμα για το γενικότερο οικονομικό πλαίσιο που αυτή τη στιγμή βαραίνει την Άρη. Γιατί οικονομικό άνοιγμα υπάρχει. Λέγεται ότι είναι κάτω από 20 εκατομμύρια, πάνω από 15, αλλά αυτό είναι λίγο θολό, γιατί δεν μιλάμε μόνο για χρήματα τα οποία πρέπει να βγουν από τα ταμεία της ομάδας, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που ο Άρης θα βάλει χρήματα στα ταμεία, δηλαδή συγκλίνει, είναι και έσοδα και έξοδα. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και το κομμάτι που αφορά στα χρήματα που θα αξιώσει η οικογένεια Καρυπίδη για τη μεταπόληση των μετοχών. Θα ζητήσει κάποια χρήματα. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, ο ρόλος του ερασιτέχνη είναι πάρα πολύ σημαντικός. Γίνεται μια κρούση προκειμένου να πάρει το OK, ας το πούμε έτσι, από την οικογένεια, προκειμένου να προχωρήσει σε αυτόν τον έλεγχο. Αυτό που πρέπει να γίνει, και κλείνω με αυτό, είναι να δώσει ο ερασιτέχνης Άρης την εικόνα προς τα έξω, μια συνέντευξη τύπου ή μια τοποθέτηση, για να μάθει και ο κόσμος της ομάδας το πού βρισκόμαστε τώρα. Γιατί σίγουρα δημόσεις γίνονται, τίποτα δεν βγαίνει προς τα έξω και ενδεχομένως να είμαστε και σε προχωρημένο στάδιο.
1: Ωραία.
0: Σε κάποια φάση.
1: Ωραία. Μακάρι. Τάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Τάσο Πακλάτζης. Λοιπόν. Σιγά σιγά τελειώνουμε και την σημερινή εκπομπή. Νίκος Τσιπλάκης στους ήχους και στις μουσικές επιλογές. Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εννοείται Ειρήνη Παπαζήση και χρόνια πολλά. Παράληψή μου, ευτυχώς έχουμε το μήνο για όλα αυτά. Βασίλης Μπακόπουλος στο μικρόφωνο. 352 ήταν η εκπομπή. Ακολουθούν και άλλες ενδιαφέρουσες εκπομπές στην Ερασπορ. Μείνετε μαζί μας. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και σήμερα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούω το δελτίο ειδήσεων στις 10 από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Τσιπλάκης, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Περίπατο στο πρεκυπάτο για τον Ολυμπιακό που επικράτησε εύκολα με 105-82 της Μονακό των 8 παικτών και πέρασε με σκούπα στο Final Four της Ευρωλίγκας για 5η σερή χρονιά, όπου θα αντιμετωπίσει τον ημιτελικό τον νικητή της σειράς της Φενέρμπαξε με τις Αλγκύριες. Κορυφαίος ερυθρόλευκος ο Φουρνιέ με 22 πόντους και πολύ καλή Πίτερς και Γουόκαπ με 18 και 14 αντίστοιχα. Στο άλλο παιχνίδι, Χάπελ επικράτησε με 76-69 της Ρεάλ, μείωσε σε 2-1 τη σειρά και έμεινε ζωντανή στην υπόθεση πρόκριση. Με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να απαιτεί κόσμια συμπεριφορά από τους φιλάθλους και μοναδικό απόντα το Σλούκα, ο Παναθηναίκος υποδέχεται τη Βαλένθια στο ΆΚΑ, στοχεύοντας το 3-0 στη σειρά και στο εισιτήριο για το Final Four. Τζάμπολ στις 9 και 4 με μετάδοση από Era Sport και Nova Sport Prime. Παίζουν ακόμη Ζαλγκύρης Φενέρμπαξε στις 8 με τους Τούρκους να προηγούνται με 2-0 στη σειρά. Το εισιτήριο για το τελικό του Champions League για δεύτερη φορά στην ιστορία της εξασφάλισε η Arsenal, που επικράτησε με 1-0 της Ατλέτικο απόψε στις 10 ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Bayern και Paris Saint-Germain στο Μόναχο, με τους Παριζιάνους να έχουν επικρατήσει με 5-4 στο πρώτο παιχνίδι. Για τα προκριματικά του World Cup του Πόλου των Γυναικών, η εθνική ομάδα έχασε με 17-6 από την Αυστραλία στο Ρότερνταμ. Σήμερα στις 5 παρατέταρτο αντιμετωπίζει την Ιαπωνία και για να προκριθεί στο Final 8 του καλοκαιριού θέλει τη νίκη και ταυτόχρονα να μην κερδίσει η Ουγγαρία την Αυστραλία. Το 1-1 στη σειρά των τελικών της Α1 του Handball έκανε ο Ολυμπιακός που επικράτησε με 36-29 τη ΑΕΚ στο Καματερό, ξαναπαίρνοντας παράλληλα και το πλεονέκτημα της έδρας. Για τα play-off της Α1 του μπάσκετ παίζουν στις 7 Περιστέρι ΠΑΟΚ, με το δικέφαλο του Βορρά να προηγείται με 1-0 στη σειρά και μετάδοση από Era Sport και ΕΡΤ 2 Sport. Για τα play-off της Α1 του Πόλο παίζουν στις 2.30 Βουλιαγμένη ΠΑΟΚ και στις 8.30 Πανιόνιος Απόλλων Σμύρνης. Με το πρώτο ετάπ και εκκίνηση από τα Γιάννενα ξεκινάει σήμερα ο ποδηλατικός γύρος Ελλάδας που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Για τον πρώτο γύρο του τουρνουά της Ρώμης, η Μαρία Σάκρη αντιμετωπίζει το απόγευμα την Αυστριακή Λίλι Τάγκερ. Πένθος στο παγκόσμιο μπάσκετ, αφού σε ηλικία 63 ετών έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Πορτορικανός Χόσε Πικούλιν Ορτίθ, που είχε αγωνιστεί και στην Ελλάδα με τη φανέλα του Άρη, της Λάρισας και του Ηρακλείου. Για τα play-off του NBA, Detroit Pistons, Cleveland Cavaliers 111-101 και Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers 108-90. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 10 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η φανέλα με το 10 με Χριστίνα Βραχάλη και Λεωνίδα Κασνέτση.
0: Era Sport 101,8. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
3: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
2: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
4: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
3: Ο ίδιος πειρασμός.
4: Και η ίδια απόλαυση.
2: Η δική μας απόλαυση.
4: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
2: Σ' αγαπώ, μαμά.
5: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
6: Ηλεκτρομοτίβο.
7: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Δήμος Αγίου Δημητρίου, Ειρηνοδρομία 2026. Την Κυριακή 17 Μαΐου τρέχουμε για να μεταφέρουμε το μήνυμα της ειρήνης και της ελευθερίας. Αποστάσεις 10, 5 και 2,5 χιλιόμετρων. Αγώνας ευαισθησίας 1 χιλιόμετρου για άτομα με αναπηρία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο ειρηνοδρομία.gr. Παναγούλια 2026. Το Σάββατο 16 Μαΐου η Νατάσα Μποφίλου τραγουδάει Γιάννη Μαρκόπουλο στα 50 χρόνια από το χαμό του Αλέξανδρου Παναγούλη.
10: Χορηγός επικοινωνίας Air Sport.
11: Ακούτε Air Sport.

0: Χωρίς μικρόφωνο πήγα να μιλήσω. Καλημέρα, καλημέρα. Η φανέλα με το 10 είναι εδώ, παρά λίγο να μην είναι έτσι όπως πήγε το μικρόφωνο. 10 και 12 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι πάντα στην Era Sport. Λεωνίδας Κασνέτσης.
1: Χριστίνα Βραχάλη. Ματίνα Καναλοπούλου στους ήχους και Ειρήνη Παπαζή στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Μάλιστα, θα πάμε μέχρι τις 12 τα κλασικά. Να σου πω και μέσα από τον αέρα να χαίρεστε τις δύο γυναίκες ζωή σου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Νομίζω αυτές είναι οι δύο. Ναι. Πιο αγαπημένες, οι δύο, τα δύο αγγελάκια σου.
0: Ναι, εντάξει, είναι. Η μαμά και η κόρη είναι πάντα. Είναι.
1: Νομίζω ότι η λέξη μαμά, όπως για σένα και τη μητέρα σου και την Ειρήνη, για σένα δεν συγκρίνονται, δεν μπορείς να τις αλλάξεις.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Να τις χαίρεσαι.
0: Ευχαριστώ.
1: Σε παίρναμε χθες τηλέφωνο, μας πήρες το βράδυ.
0: Τι να κάνω. Όπως είπες, είχε γιορτή η κόρη μου και η μητέρα μου. Όχι, εντάξει, μια χαρά, όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Πήρα πολλές ευχές χθες.
1: Πέρασα τέλεια την Πρωτομαγιά.
0: Αλήθεια.
1: Ήταν πολύ ωραία στο σπίτι.
0: Σ' άρεσε.
1: Ναι.
0: Χαίρομαι, γιατί εξαφανίστηκες γρήγορα και.
1: Ήταν εκτάκτος λόγω του αδερφού μου, αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή κέρδιζα στα παιχνίδια.
0: Κέρδιζε σε ποια παιχνίδια?
1: Εκεί με τις ερωτήσεις που κάναμε.
0: Εγώ επικοίμιζα το παιδί μου.
1: Εσύ ήσουν μέσα, σε χάσαμε.
0: Αλλά όταν
1: και μετά πήγε ο Γκρέαμ.
0: Όταν βγήκα όμως, επειδή παίζαμε μέχρι τις 2-3 η ώρα, έχω να σου πω ότι. Δηλαδή στεναχωρέθηκαν που βγήκα, διότι δεν ξαναπήραν νίκη ποτέ. Δεν ξέρω έτσι κανένας.
1: Τόσο καλή.
0: Δεν παίζαμε με τις κάρτες όμως. Παίζαμε τα code names, το ξέρεις το code names?
1: Ναι, όχι.
0: Καλύτερα, γιατί έχεις εκνευριστεί, θα έχεις φύγει. Τέλος πάντων, πολύ καλά πήγε αυτό. Πήγε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, το μπάσκετ θα το σχολιάσουμε μετά τις 10.30.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός έκανε περίπατο κόντρα στη Μονακό. Έκανε το 3-0, πέρασε στο Final Four. Νομίζω για τους περισσότερους από εμάς ήταν κάτι αυτονόητο αυτό, έπειτα από την αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Ολυμπιακός και την αγωνιστική απόδοση που έχει στο παρκέ τους τελευταίους μήνες. Νομίζω ότι δεν άφησε κανένα περιθώριο κάποιος να πιστέψει το αντίθετο. Ότι
1: είναι και η Μονακό σε τέτοια φάση που δεν
0: είναι, ναι,
1: με απουσίες, με τραυματισμούς.
0: Αλλά θεωρώ. Εντάξει, και με τα 1000 προβλήματα οικονομικά, προπονητές, αυτά όλα που έγιναν. Απλά θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός και με πλήρη Μονακό, αν έκανε αυτές τις εμφανίσεις που κάνει αυτό το διάστημα, νομίζω ότι δεν θα αντιμετώπιζε και πάλι πρόβλημα. Οπότε θα πάει στο Final Four. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και σήμερα με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στις 9 και 4. Προηγείται και αυτός 2-0 στις νίκες. Και θέλουμε να γίνει η δεύτερη ομάδα που θα πάει στο Final Four. Θα είναι τεράστια επιτυχία και πάλι για τις ελληνικές ομάδες, για το ελληνικό μπάσκετ εν γέννη. Στις 8 η Φενέρμπαχτσε αντιμετωπίζει στο Κάουνας της Αλγκύρης.
1: Και αυτή για 3-0.
0: Πάλι με 2-0 προηγείται.
1: Έσπασε χθες αυτό με τη Ρεάλ.
0: Μόνο.
1: Είναι που η έχασε από τη Χάπουελ.
0: Ναι. Κοίταξε, εάν τυχόν συνέβαινε αυτό, η Ρεάλ έκανε το 3-0 χθες, ο Ολυμπιακός έκανε το 3-0. Αν συνέβαινε και
1: σήμερα,
0: με τις
1: άλλες
0: δύο, ναι, νομίζω δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στην ιστορία.
1: Ναι, νομίζω όχι. Πάντως ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά το έκανε.
0: Της Euroleague. Το 3-0, ναι.
1: Σε σειρά play-off.
0: Εντάξει, τώρα και τα ξαναδείς. Σήμερα είναι διαφορετικά παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός έχει το πλεονέκτημα της έδρας. Θα γίνεται χαμός στο Telecom Center.
1: Υψηλά μέτρα προστασίας και τα λοιπά. Με πλεξιγκαλάς, λέει, πίσω από τους πάγκους του φλεξενούμενου, όπως θα ντέρμι τον Ολυμπιακό, λέει, θα είναι.
0: Ναι, και η Βαλένθια λέει ανακοίνωσε ότι θα έρθει, λέει, με ειδική ασφάλεια στο Telecom Center.
1: Okay.
0: Τέλος πάντων, δεν θεωρώ ότι η Βαλένθια μπορεί να κάνει τρεις νίκες απέναντι στο Παναθηναϊκό. Ούτε θεωρώ όμως ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει το 3-0.
1: Όπα.
0: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι θα πάρει μια νίκη η Βαλένθια μέσα στο ΆΚΑ.
1: Κοίτα, αντικειμενικά να το πάμε κάτω, επειδή εγώ είχα πει θα λήξει 3-0 η σειρά κτλ. Δεν είχα πει ότι θα λήξει 3-0 γιατί ο Παναθηναϊκός δεν τη βλέπει τη Βαλένθια. Φέτος η Βαλένθια έδειξε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς ότι είναι μια ομάδα πάρα πολύ καλή. Τερμάτισε δεύτερη. Ένα νέο στυλ παιχνιδιού το οποίο της βγήκε πάρα πολύ. Αλλά το είπα το 3-0 γιατί είναι το βάρος της φανέλας του Παναθηναϊκού και είναι αυτές οι προσωπικότητες που μπορεί να σηκώσουν τέτοια παιχνίδια όσο πλησιάζουμε προς το φινάλε. Ενώ της Βαλένθια δεν ισχύει αυτό. Γι' αυτό και μόνο είπα ότι ο Παναθηναϊκός θα νικήσει 3-0. Αν με ρωτάς αγωνιστικά, ναι, η Βαλένθια ένα από τα δύο μάτς στην Ισπανία θα μπορούσε να το πάρει ή έπρεπε να το πάρει. Αλλά είναι αυτό που σου ξαναλέω, είναι μεγάλες προσωπικότητες, είναι μεγάλες στιγμές και είναι η φανέλα. Μόνο και μόνο γι' αυτό.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια με Γιάννη Κάρμο που θα έχουμε μαζί μας. Να πούμε ότι το Champions League η Arsenal είναι αυτή που πήρε την πρόκριση για το μεγάλο τελικό. Νομίζω πάρα πολλοί κόσμος. Καθώς κέρδισε με 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Το πρώτο παιχνίδι ήταν 1-1. Αλλά νομίζω ότι η ματσάρα θα γίνει σήμερα στις 10 η ώρα ανάμεσα στην Bayern και την Paris Saint-Germain. Καθώς το πρώτο παιχνίδι ήταν ένα έπος του ποδοσφαίρου. Η Paris Saint-Germain είχε κερδίσει 5-4 την Bayern. Οπότε σήμερα αναμένουμε να δούμε πώς αυτό το σκορ θα απαντηθεί, δεν θα απαντηθεί, ποια θα είναι η δεύτερη ομάδα που θα περάσει στον τελικό του Champions League. Η αλήθεια είναι ότι χθες εκτός από σένα εκνευρίστηκε πάρα πολλοί κόσμος.
1: Βλέποντας τώρα... Γκρέα μου είπες, καλά άκουσα ή όχι?
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ο Γκρέαμ είναι οποιαδήποτε άλλη ομάδα.
1: Εκτός από την Αγγλία, μόνο Arsenal, μόνο Newcastle.
0: Μόνο Newcastle. Άλλες, ναι, ναι, αν παίζει Arsenal δεν τα πάει πολύ καλά. Δεν έχει ιδιαίτερη αδυναμία. Παρ' όλα αυτά, ανεξάρτητα τώρα με το τι είσαι και το τι κάνεις. Τώρα, επειδή είδαμε καμιά δεκαριά φορές το replay της φάσης με το πέναλτι που ζητάει Ατλέτικο. Το είδαμε 100 φορές. Ναι, το ξέρω,
1: το ξαναβλέπω.
0: Αλλά και το ξαναβλέπεις.
1: Δεν υπάρχει για μένα αυτό που έγινε. Δεν ξέρω πώς μπορεί να δικαιολογηθεί τι ανακοίνωσα βγάλει η UEFA, ξέρω, διαιτητική. Πλέον έχουμε χάσει και την μπάλα. Δηλαδή, στο 56ο λεπτό, για όσους έχουν δει το παιχνίδι, είναι ένα σουτ που κάνει ο Γκρισμάν. Πάει να μπει στη φάση ο Πούμπιλ, δεν βρίσκει την μπάλα, δεν τη βρίσκει και ο Γκάμπριελ πέφτει κάτω. Έρχεται ο Γκρισμάν, παίρνει την μπάλα με το αριστερό του, τον πατάει ο Καλαφιόρη, του σπάει τον αστράγαλο εκεί, τον πατάει, πέφτει κάτω ο Γκρισμάν και λέει: παίζεται ο διαιτητής, παίζεται και το VAR. Πραγματικά δεν έχω καταλάβει πλέον με το VAR, για να δείτε ότι γίνεται και στο Champions League αυτά, όχι μόνο εδώ.
0: Συγγνώμη, στην Ελλάδα. Το VAR το είδανε, δηλαδή ήταν αυτή τη φάση από αυτές τις κάμερες. Από αυτές τις κάμερες που είδαμε και εμείς. Αυτά που είδαμε και εμείς τα είδα και στο VAR προφανώς. Από εκεί δεν παίρνουμε τα σλίψη εμείς. Ωραία. Τι δεν έχει δει καλά?
1: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Έχει δώσει κάτι που έχει προηγηθεί, γιατί δεν έχω καταλάβει. Γιατί αν αυτή η φάση.
1: Ό,τι σου έδειξα πριν, έτσι τελείωσε και η φάση. Με το διαιτητή να πηγαίνει στον Γκρισμάν να του λέει δεν υπάρχει κάτι και να συνεχίζει το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν υπήρχε κάτι. Δεν ξέρω, και ξέρεις τι θέλω να γίνεται, να επικοινωνούν κιόλας, να τα επικοινωνούν λίγο αυτές τις φάσεις.
0: Ναι, θα έπρεπε να τα επικοινωνούν, γιατί έτσι δημιουργείται και γκρίνια και παρεξηγήσεις σε παρόμοιες φάσεις.
1: Μου στέλνει ο Κάρμας τώρα και μου λέει έχει δώσει κάτι που έχει προηγηθεί και να έχει δώσει αυτό το κάτι που έχει προηγηθεί δεν κάνει κάτι ο Πουμπίλ. Ο προηγούμενος παίκτης δεν κάνει κάτι στη φάση.
0: Να πω κάτι, μήπως εννοεί και πιο πριν από αυτόν. Κατάλαβες τι λέω. Μήπως εννοεί και πιο πριν από αυτή τη φάση που έχουμε δει. Που δεν τον ακουμπάει καθόλου που μπήκε. Κατάλαβα τι λες, για επιθετικό μήπως έχει δώσει.
1: Όχι, η φάση ξεκινάει από τα δεξιά. Κάνει ένα σου τον Γκρισμάν. Το μόνο που μπορεί να έχει δώσει είναι αυτό στον Πουμπίλ, σας λέω. Αλλά ο Πουμπίλ δεν κάνει κάτι το παιδί. Ο Γκάμπριελ βάζει το πόδι του και τον κλωτσάει. Και ο Πουμπίλ δεν έπεσε κιόλας. Είναι αδιανόητη φάση για μένα. Και όποιος μου πει τώρα ότι κάνει επιθετικό φάουλ δεν υπάρχει. Δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα. Είναι πέναλτι για την Ατλέτικο. Είναι πέναλτι.
0: Οκ, εντάξει. Λοιπόν, η ιστορία έχει γράψει ότι η Arsenal έχει περάσει τον τελικό του Champions League. Θεωρώ ότι αν.
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Λένε κιόλας μάλιστα ότι έχει σφυρίξει ο διαιτητής πριν κάνει επαφή ο Γκρισμάν με την μπάλα. Ότι έχει δώσει ήδη, ξέρω εγώ, επιθετικό φάουλ ή κάτι τέτοιο.
0: Σε αυτή τη φάση.
1: Γι' αυτό και δεν μπορεί να παρέμβει το VAR. Πρώτον, δεν έχει συμβεί αυτό, γιατί εγώ δεν άκουσα σφυρίχτρα όταν το βλέπα χθες live. Και δεύτερον, και αυτό να έχει συμβεί, πρέπει να του πάρουν τη σφυρίχτρα αυτόν τότε. Άμα έχει σφυρίξει δηλαδή σε μια τέτοια φάση πιο πριν, αλλά δεν ισχύει. Δεν ισχύει γιατί από ό,τι βλέπω ψιλοκρατάει το αυτί του και λέει περιμένετε με το VR και τα λοιπά. Δεν ξέρω.
0: Σου είπαν ότι έχει σφυρίξει πριν να ακουμπήσει το.
1: Ναι, ναι, ναι, το άκουσα και αυτό χθες. Το άκουσα αυτό. Που στο είπα και στο γραφείο για ποιο λόγο τσαντίστηκα όταν το άκουσα. Και το έστειλε τώρα και ένας φίλος.
0: Μα θα ήταν ανεπίτρεπτο να έχει σφυρίξει πριν.
1: Ναι, αν ισχύει, γιατί νομίζω δεν ισχύει. Αλλά και να ισχύει αυτό δεν υπάρχει. Πρέπει να του πει το VAR, ναι, δεν ξέρω τι έκανε, είναι πέναλτι. Κάνω ό,τι θες, είναι πέναλτι, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Είναι, μου τις πάνε αυτοί οι κανονισμοί τώρα και ασαφήνεια που υπάρχει και πρέπει να.
0: Ξέρεις γιατί πρέπει να. Αυτό
1: γιατί
0: που
1: μου τις πάει η τεχνολογία, ρε.
0: Σε αυτό που είπες, κοίταξε, αυτό που είπες ότι. Η τεχνολογία κάνει πιο εύκολο το έργο των διαιτητών και γενικώς κάνει πιο εύκολο την κατάσταση να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Αλλά εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να δίνονται εξηγήσεις επειδή έχουν αλλάξει και αλλάζουν συνεχώς οι κανονισμοί. Και για τον κόσμο είναι λίγο ασαφές το τι ισχύει, ποια φάση προηγείται, αν έχει σφυρίξει πριν, αν έχει σφυρίξει μετά, αν πρέπει να αφήσει τη φάση να εξελιχθεί. Αυτά, επειδή ακόμα στο μυαλό του κόσμου είναι λίγο θολά, αν υπάρχουν τέτοιες φάσεις που κρίνουν και παιχνίδια, και όχι μόνο παιχνίδια, αλλά τελικούς Champions League, καλό θα είναι να υπάρχουν κάποιες.
1: Ωραία, να μου πει εμένα τότε κάποιος εδώ από την Ελλάδα να βγει από την ΚΕΔ. Και να πει ότι για ποιο λόγο ακυρώθηκε τον γκολ του Γιαζίτζη, που ορθώς ακυρώθηκε με την ΑΕΚ του Ολυμπιακού, Και για ποιο λόγο δεν ακυρώθηκε τον γκολ του ΠΑΟΚ, που ένα παίκτη που είναι offside, ο Μπάμπα, πάει και κάνει κίνηση να πετύχει την μπάλα και δεν τη βρίσκει. Μετά τα κριτήρια θέλω να καταλάβω και σε αυτή τη φάση. Και θα σου πω, εντάξει, έχεις δίκιο. Ναι, σε κατανοώ, έχεις δίκιο για ποιο λόγο, αλλά να μάθουμε, να μας κάνουν καλύτερους. Όχι να μου σταματάει τα βίντεο, Λανουά. Θέλω να μας εκπαιδεύει. Να εκπαιδεύει το κόσμος για να μην βλέπουμε μετά ακρότες και μηνύματα και τοξικότητα. Άμα εκπαιδεύει το κόσμος. Ναι, άμα με εκπαιδεύεις και εγώ είμαι ανεκπαίδευτος μαθήσεως, okay, έχεις δίκιο. Είμαι κάφρος, είμαι το ένα, είμαι το άλλο. Αλλά άμα με εκπαιδεύεις και το καταλαβαίνω, το κατανοώ, γίνομαι και εγώ καλύτερος και όλοι. Ο ένας παρασύρεται και τον άλλον. Θέλω να τα επικοινωνούν αυτά. Για να εκπαιδεύεται ο κόσμος. Εγώ, ας πούμε, στα δικά μου μάτια, έχοντας παίξει και αυτό το ποδόσφαιρο που έχω παίξει, του Γκρισμάν είναι πέναλτι 100% χθες. Είναι άδικο.
0: Εν τω μεταξύ, μετά τη χθεσινή νίκη της Arsenal, εντάξει, πολύ λογικό, οι παίκτες της Arsenal πανηγύρισαν.
1: Μετά από 20 χρόνια έχουν πάρει.
0: Πολύ έντονα, βέβαια, είναι ιστορική η πρόκριση για την Arsenal. Και ο Wayne Rooney, αφού συνεχάρει την επιχρόνια αντίπαλό του, λέει ότι εντάξει, αξίζουν να βρίσκονται σε αυτή τη θέση, αλλά είστε υπερβολικοί με τους πανηγυρισμούς. Δεν έχετε κερδίσει κάτι ακόμα. Πρώτα πρέπει να πανηγυρίσετε αφού κατακτήσετε το τρόπο.
1: Ξέρεις, μόνο για το μυαλό, αλλά να μου πεις, συγκρίνεται. Έπαιρνε η Real το Champions League και έβλεπε τον Κρος και τον Μόντριτς, περπατούσαν με μείον ταχύτητα. Έχουν πάρει το Champions League με μείον ταχύτητα, περνάγαν δίπλα από το τρόπο, δεν το ακουμπούσαν καν, δεν ασχολιόταν. Πήγαιναν στα αποδυτήρια αυτό. Πάμε να πάρουμε το επόμενο. Το έχουν πάρει 6 φορές, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι,
1: δεν συγκρίνεται. Αυτοί τώρα διψάνε.
0: Ναι, εντάξει, και όχι μόνο αυτό. Είναι και άλλες τώρα προσωπικότητες. Τώρα ο Μόντριτς είναι κρύο αίμα, δεν είναι.
1: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι οι άλλοι το έχουν κάνει 6
0: φορές.
1: Αυτοί τώρα διψάνε.
0: Ναι, ρεάλ, ναι, εντάξει. Καταλαβαίνω. Ναι, ξέρετε, δεν το ακούσαμε, πώς πρέπει να μας το ξαναπεί.
1: Κάθε φαντάζει να κάνει double Arsenal, να πάρει τσούλου και πρωτάθλημα.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι εξ αρχής αυτή τη χρονιά αυτή ήταν η στόχη, δεν ήτανε.
1: Και πέρσι έφτασε στους 4 στο Champions League, έφτασε κοντά δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει. Και ειδικά φέτος, επειδή ήταν φαβορή και για πρωτάθλημα, είναι. Εντάξει, εξακολουθεί να βρίσκεται να είναι. Αλλά ήταν, ρε παιδί μου, ήθελε να είναι μέσα σε όλους τους στόχους πρώτη και ήδη απέτυχε στα δύο κύπελα της Αγγλίας. Τους βγαίνει ακόμη περισσότερο. Εντάξει, δεν συγκρίνεται το Champions League, αλλά τους βγαίνει ακόμη περισσότερο το ότι, ναι, τους βγήκε μια.
1: Έφυγε από πάνω σε ένα βάρο.
0: Έφυγε ένα βάρο. Ναι, βέβαια.
1: Και ο Αρτέτα ειδικά.
0: Ναι.
1: Το ζει και αυτό, γιατί και αυτό είναι λίγο στο μάτι του κυκλώνα.
0: Ο Αρτέτα εντωμεταξύ δεν έχει κάτσει σε μάτς πίσω από τη γραμμή την πλάγια, έτσι.
1: Τον
0: είδα χθες μέσα.
1: Σε μια φάση κάνει σπριντ και φτάνει ακριβώς στο γήπεδο μέσα.
0: Όχι, είναι μόνιμα έτσι στους αγώνες. Δηλαδή δεν έχει βγει ένα. Παιδιά.
1: Εντάξει, αν δεν προκαλεί και τα λοιπά, οκ, okay, είναι η ένταση στιγμής. Αν δεν προκαλεί. Ο Σιμεών ήταν ωραίος. Χθες τσακώθηκε με ένα πρώην συνεργάτη του, ο οποίος είναι στην Arsenal πλέον.
0: Α, ναι.
1: Ναι, είχε σηκωθεί όρθιος και λέγει ότι έληξε το μάτς. Ο Ανδρέα Μπέρτα έκανε με τα χέρια του, ξέρεις αυτό, έληξε.
0: Λες για τον τεχνικό διευθυντή της Arsenal, έγινε αυτός, αυτό που είναι τεχνικός διευθυντής. Στον. Ναι, τώρα Μπέρτα.
1: Ο Μπέρτα, για τον Μπέρτα λέει.
0: Ναι.
1: Έχει, και πήγε κατά πάνω του.
0: Ναι, καλέ. Βλέπω τώρα εδώ ότι ο.
1: Ήταν συνεργάτης του Σιμεών, ήταν τεχνικός αθλητικός διευθυντής στην Ατλέτικο από το 2013 και το 2025. Και τώρα είναι στην Arsenal ο άνθρωπος και έκανε με τα χέρια του, έληξε.
0: Ναι,
1: και του κάνει μούντα.
0: Ναι, ότι ζήτησε να λήξει ο αγώνας. Και άρχισε να κινείται προς το μέρος. Τον έσπρωξε κιόλας. Δημιουργήθηκε ένταση δηλαδή στον πάγκο. Ναι. Πήγε ο τέταρτος διαιτητής και άνθρωποι των δύο ομάδων για να. Πω. Κανονικά τον έσπρωξε.
1: Ναι,
0: το είδες.
1: Εγώ το έβλεπα live.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα πάνω στην ένταση τη στιγμή, ο άλλος έχει χάσει πρόκριση σε τελικό.
1: Πάλι δεν πήρε τίποτα η Ατλέτικο.
0: Με αυτόν τον τρόπο που πολλοί μπορεί να θεωρούν ότι ήταν και κάπως άδικος τώρα, ας πούμε, ο τρόπος με τον οποίο. Πάντως δεν βλέπω στα site, ξέρεις.
1: Κάτι για τη φάση
0: να
1: αυτή.
0: Γίνεται ντόρος, ρε παιδί μου, ναι. Αναφέρουν το πέναλτι που ζήτησε η Ατλέτικο. Αλλά δεν έχει σχολιαστεί ιδιαίτερος, να πω την αλήθεια.
1: Στο σχολιάζω εγώ.
0: Σε εμπιστεύομαι, δεν λέω όχι. Το ξαναβλέπω δηλαδή κιόλας τώρα σε εικόνα και λέω. Ναι. Δεν δόθηκαν καθόλου εξηγήσεις στις συνεντεύξεις τύπου και αυτά. Δεν ρωτήθηκαν, δεν αναφέρθηκε καθόλου ο.
1: Αναφέρθηκε ο Σιμεώνα.
0: Αναφέρθηκε. Τι είπε, έχει
1: τώρα δεν θυμάμαι, τα έβλεπα χθες το βράδυ, λίγο πριν κοιμηθώ. Αναφέρθηκε ότι ήταν πέναλτι.
0: Ναι, οκ. Okay. Ναι, δεν την έβαιτε, τις έχω δει τις, τις δηλώσεις. Okay. Σήμερα πάντως θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι άλλο θα μας προσφέρουν αυτές οι δύο ομάδες, η Bayern με την Paris Saint-Germain, πραγματικά.
1: Μετά εκεί το 5-4, ξέρω τι μπορεί να δούμε σήμερα.
0: Δεν ξέρω.
1: 0-0.
0: Δεν ξέρω, με αυτές τις ομάδες δηλαδή πραγματικά είναι. Όχι, 0-0, δεν μπορείς να δεις αυτό το στυλ ποδοσφαίρου που παίζει η Bayern με την Paris Saint-Germain. Και επειδή με έχεις ρωτήσει την προηγούμενη φορά τι προτιμώ, αν προτιμώ το 1-1 ή αν προτιμώ το 5-4, βλέποντας και χθες το παιχνίδι, επιμένω 100% στο 5-4. Δηλαδή, ναι, στο full επιθετικογενές, το προτιμώ πολύ περισσότερο από το 1-1 κούτσου κτλ.
1: Διαβάζω, γι' αυτό δεν σου δίνω σημασία. Διαβάζω την ανάλυση που έκανε ο Μαρκ Λάτεμπεργκ, το θυμόσαστε, που έχει περάσει από τη χώρα μας. Μιλώντας στο Amazon Prime, εκεί τις διάφορες εκπομπές που κάνουν στην Αγγλία, είπε ότι το VAR, λέει, κοίταξε το πάτημα του Καλαφιόρη στον Γκρισμάν, αλλά πιστεύει ότι δεν δόθηκε πέναλτι, γιατί έχει προηγηθεί φάουλ πάνω στον Γκάμπριελ από τον Μπουμπίλ. Αυτό που σας είπα και εγώ. Αλλά εκεί δεν είναι καν φάουλ. Δεν έχει κάνει φάουλ αυτός ο παίκτης Ατλέτικος στον παίκτη της Άρσεναλ. Το ξεπερνάμε. Δεν είναι. Τέλος πάντων.
0: Άρα λες ότι αυτή.
1: Πιστεύει ο Κλάτεμπεργκ ότι γι' αυτό το λόγο ακυρώθηκε.
0: Δεν πιστεύει ότι είναι επιθετικό φάουλ. Πιστεύει ότι ακυρώθηκε γιατί ο διαιτητής θεώρησε ότι είναι επιθετικό φάουλ.
1: Ναι. Και από ό,τι βλέπω.
0: Εν τω μεταξύ, ο Μπουμπίλ δεν τον βρίσκει καν.
1: Όχι.
0: Δηλαδή δεν τον βρίσκει καν.
1: Ο Μπουμπίλ απλά μπαίνει στη φάση, βλέπει ότι δεν πετυχαίνει την μπάλα, έρχεται ο άλλος, κάνει τάκλι να βρει την μπάλα, δεν
0: αν
1: πετυχαίνει την μπάλα.
0: Αν βάλει κάποιο replay τη φάση του Μπουμπίλ, φαίνεται ότι δεν ακουμπιέται πουθενά.
1: Και ο άλλος πάει να βρει την μπάλα της Arsenal και πάει να τον πετύχει, μπορεί να κάνει και αυτός πέναλτι. Δηλαδή ο Μπουμπίλ δεν φταίει σε κάτι, το παιδί είναι με τα γόνατα, όχι με τα πόδια, με τις τάπες που λέμε κτλ.
0: Τέλος πάντων, καλά. Δεν είμαστε εμείς τώρα. Θα ήθελα να βγάλω τώρα έτσι Παναγιώτη Βαρούχα να μας πει είναι ή δεν είναι, τι έχει συμβεί επιτέλους σε αυτό το μάτς. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Θα συνδεθούμε σε λίγο με το Earth News Radio και θα επιστρέψουμε βεβαίως με Γιάννη Κάρμα για να συζητήσουμε το τι έγινε χθες στο μάτς του Ολυμπιακού με τη Μονακό στο Πριγκιπάτο, αλλά κυρίως για το τι περιμένουμε να δούμε σήμερα στο Παναθηναϊκός Βαλένθια σε μια αρκετά θεωρώ αμφίροπη αναμέτρηση στο Telecom Center.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος εν μέσω διαπραγματεύσεων για οριστική συμφωνία με το Ιράν. Εκένωση 12 πόλεων και χωριών στο νότιο Λίβανο διατάσσει το Ισραήλ, επικαλούμενο παραβίαση της εκεχηρίας από τη Χεσμπολάχ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Χθες συναντήθηκε με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Αμπουντάμπι δείχνει ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητα στην περιοχή, είπε στο RT News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου σήμερα ο 54χρονος που σκότωσε τον 21χρονο συνελήφθηκε η σύζυγός του. Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο βόρεια της Άνδρου με σημαία Βανουάτου. Καλά στην υγεία τους και οι 9 ναυτικοί. Επιχείρηση αντιρρύπανσης σε εξέλιξη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Δεν άκουσα.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε 10 και 34. Εντάξει, λέω, είναι ενίοτε ότι δεν ακούει κάποια φορά.
0: Δεν ακούω.
1: Και, λοιπόν,
0: δεν θέλω να μου στέλνει μήνυμα το Κάρμας, γιατί είναι γνωστός αρσεναλίστας.
1: Είναι.
0: Και βλέπει τώρα εκεί επιθετικό φάουλ.
1: Είναι.
0: Είναι Arsenal φόλα.
1: Ο Κάρμας.
0: Πολύ Arsenal.
1: Κλείστε τον, θα πάρουμε τον.
0: Και Εθνική Αγγλία, τρία λιοντάρια.
1: Κλείστε τον και θα πάρουμε Δημήτρη Μπούκα. Όχι. Λοιπόν, 10 και 34 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε στη φανέλα με το 10, Λεωνίδας Καζνέτσης.
0: Χριστίνα Βραχάλη.
1: Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
0: Και Ματίνα Κανελοπούλου στους ήχους. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12, είπαμε.
1: Ναι.
0: Και τώρα και... θα μιλήσουμε για μπάσκετ.
1: Ναι, θα μιλήσουμε για μπάσκετ και αλλά... περιμένω να ακούσω κι εγώ τώρα από τον ειδικό.
0: Τι είναι, Γιάννη?
1: Τι γίνεται σε αυτή τη φάση με την Arsenal?
0: Δεν ακούς τόση ώρα.
2: Ακούω και
1: δεν μιλάω.
0: Τι στέλνεις προσωπικά μηνύματα, φίλε?
2: Ακούω από τις 10 και θα κάνω παρέμβαση. Δηλαδή, αν ήξερα ότι θα έχει Arsenal το μενού, θα είχα βγει από την αρχή. Τώρα δεν μας χωράει η μισή ώρα.
1: Εγώ δεν ήξερα ότι είσαι Arsenal. Δηλαδή αυτή η φάση
2: μου,
1: που είδες.
2: Το έχουμε πει χίλιες φορές στην εκπομπή. Κάναμε κάποτε εκπομπές μαζί εκεί πέρα. Απλά δεν έδινε σημασία.
1: Εγώ μιλούσα για μπάσκετ μαζί σου. Δεν ήξερα ότι μιλάς και για ποδόσφαιρο και ειδικά για Arsenal.
2: Είσαι φαν. Μπορεί να χαίρεσαι κόρη και μαμά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μήνυμα, το βράδυ βέβαια απάντησα, αλλά εντάξει. Όλα είναι στο πρόγραμμα. Υγεία, εύχομαι και ότι καλύτερο.
1: Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου. Είδα και τις καρδούλες και τις ευχές και όλα και την αγάπη.
2: Επίσης, εγώ διακρίνω μια τεράστια ευαισθησία της εκπομπής. Εντάξει, βέβαια κάνω πλάκα έτσι, μην το δοκιμάσουμε. Να αναλύει τα διαιτητικά δρόμενα της χθεσινής αναμέτρησης. Αλλά σε άλλες περιόδους που οι ισπανικές ομάδες κάναν όρια για να παίρνουν Champions League, δεν μιλάγαν καν.
0: Στην Μπαρτσελόνα αναφέρεσαι.
1: Για τη Ρεάλ.
2: Γενικά λέω, οι ισπανικές ομάδες. Γενικά λέω. Γιατί εντάξει.
0: Έχουμε δει από την Μπαρτσελόνα.
2: Σύριγμα, ανθρώπινο λάθος. Πάμε στο τελικό τώρα.
0: Θα το πάρει αίτητη Arsenal, λέει. Θα είναι η πρώτη ομάδα που το κάνει.
2: Δεν ξέρω. Κοίτα, είναι μεταξύ μας τώρα για να πάμε και στον μπάσκετ, γιατί αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο τώρα σε αυτό το σεξιο της εκπομπής. Νομίζω ότι είναι επιτυχία που η Arsenal πάει σε δεύτερο, μάλλον πάει σε τελικό,
0: μετά
2: αλλά
0: από 20 χρόνια.
2: Συνέπεια και στο Champions League με το περσινό ημιτελικό. Αλλά νομίζω ότι όλο το ζουμί είναι το κυριακάτικο μάτς με τη West Ham, γιατί ο μεγάλος στόχος νομίζω ότι είναι η Premier League. Οι Άγγλοι την έχουν πολύ ψηλά. Είναι Premier League και από το Champions League. Πολλές φορές το έχουμε ακούσει αυτό και το έχουμε διαβάσει και όλες και στα μέσα της τα Βρετανικά.
1: Λες να σου κάνω αλλά... εγώ τη ζημιά που είμαι West Ham, λες να την κάνω
2: δεν
1: εγώ.
2: Δεν ξέρω, τώρα πάει για υποβασμό. Άμα δεν κερδίσω τώρα τη West Ham εκτός έδρας, εντάξει.
1: Καλά, ποτέ δεν ξέρεις. Είσαι ικανός πάντως να ξέρεις.
2: Πλάκα κάνεις. Τέλος πάντων, μακάρι να πάρουμε το πρωτάθλημα και βλέπουμε και το Champions League.
0: Για πάμε τώρα για Ολυμπιακό, λοιπόν, να ξεκινήσουμε αφού τελείωσε αυτή η σειρά. Ο Ολυμπιακός, εντάξει, έκανε το 3-0 εύκολα. Και ήταν, νομίζω, η προσέγγιση του Ολυμπιακού πέρα από τα πολλά προβλήματα της Μονακό, Γιάννη. Αλλά νιώθω ότι ο κότς Μπαρτζόκας δεν άφησε τους παίκτες του Ολυμπιακού να χαλαρώσουν ούτε δευτερόλεπτο και τους αντιμετώπισαν με πολύ μεγάλο σεβασμό, νομίζω.
2: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Το είδαμε και στις δηλώσεις κατά την αναχώρηση ομάδα στο αεροδρόμιο. Ότι γενικότερα ο Γιώργος Μπαρτζόκας και μετά τις δύο πολύ εμφατικές νίκες στο ΣΕΦ κράτησε πολύ χαμηλά τον πύχη. Θα συμφωνήσω με τη Χριστίνα που είπε ότι με βάση την εικόνα των ομάδων εύκολα ή δύσκολα ο Ολυμπιακός θα έκανε τη σκούπα. Νομίζω ότι είπατε και ήδη αυτό στην αρχή. Θα διαφωνήσω μόνο στο κομμάτι ότι αν η Μονακό ήταν πλήρης θα είχαμε την ίδια κατάληξη.
1: Δεν είπα, ότι... εγώ το είπα αυτό και το είπα και την προηγούμενη φορά. Δεν θεωρώ ότι θα το έπαιρνε με 20 πόντους ο Ολυμπιακός, αλλά θεωρώ ότι...
2: Σκούπα, ας το 3-1.
1: Ούτε αυτό είπα. Είπα ότι πιστεύω ότι θα παίρναγε στη σειρά Ολυμπιακός, θα κέρδιζε.
2: Γενικότερα στη σειρά.
0: Είχαμε την ίδια κατάληξη με Ολυμπιακό, εννοεί να προκρίνεται.
1: Ναι, να προκρίνεται.
2: Τότε λάθος δικό μου. Γιατί η Μονακό είναι μια ομάδα που ναι μεν δεν εντυπωσιάζει, γιατί αυτό αποδείχθηκε και με το γεγονός του τερμάτισε έναντι, έτσι. Βέβαια έχει κάποια προβλήματα.
1: Όχι κάποια.
2: Αυτό θέλω να πω ότι από τη στιγμή που προέκυψαν τα προβλήματα άρχισε να πέφτει. Δηλαδή τη βλέπουμε εδώ και πολύ καιρό να πέφτει. Ωστόσο, σαν ομάδα δεν κολλάει στον Ολυμπιακό πολύ. Οπότε το πρόβλημα για μένα ήταν αυτό, ότι δεν ταιριάζει στον Ολυμπιακό η Μονακό. Οπότε σίγουρα θα τον δυσκόλευε πολύ παραπάνω από το να κερδίζει ο Ολυμπιακός με 20 πόντους. Από την άλλη, βέβαια, θυμίζω ότι η Μονακό έπαιξε τον Παναθηναϊκό στο ΑΚΑ και για 30 λεπτά ήταν ανταγωνιστική και έχασε με μονοψήφια διαφορά. Θυμίζω ότι η Μονακό κέρδισε τον Ερυθρό Αστέρα, κέρδισε την Μπαρτσελόνα. Οπότε ο Ολυμπιακός το πήρε με τη σοβαρότητα που έπρεπε. Έκανε το 3-0, ξεμπέρδεψε. Έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ στο μεγαλύτερο μέρος της συνήθεια αναμέτρησης, εκμεταλλευόμενος και τις πάρα πολλές σημαντικές απουσίες. Εντάξει, ο Διάλο, η απουσία του δεν μπορεί να καλυφθεί από κανένα παίχτη. Είναι ο καλύτερος αμυντικός της EuroLeague και γενικότερα δένει τη Μονακό, γιατί ως ομάδα δεν είναι και πάρα πολύ φίλη με την άμυνα. Αν εξαιρέσουμε δύο-τρεις παίχτες οι υπόλοιποι είναι πιο πολύ τη επίθεση. Οπότε εκμεταλλεύτηκε τα πολλά προβλήματα της Μονακό, έπαιξε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, είχε τρομερά ποσοστά στο τρίποντο, νομίζω είχε βάλει 13 στο ημίχρονο και εν τέλει τελείωσε με 55% αν δεν κάνω λάθος, 54,5% 18 στα 33 τρίποντα, ένα σύλλητο νούμερο, είχε 19 στα 32 δίποντα 60% και είχε 13-15 βολές, 86,7%. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι με αυτά τα νούμερα ο Ολυμπιακός, παρόλο που μοίρασε πάρα πολύ το χρόνο ο Μπαρτζόκας, δηλαδή αν εξαιρέσουμε τον Μόρις που έπαιξε 8 δευτερόλεπτα και τον Ταϊρίκ Τζόνς που έπαιξε 4 λεπτά, όλοι οι άλλοι ήταν περίπου από το 15 μέχρι το 25. Δηλαδή το μοίρασε πάρα πολύ ο Έλληνας τεχνικός. Ο Ολυμπιακός πήρε μια άνετη νίκη, έκλεισε θέση για το T-Center, 5ο διαδοχικό Final Four. Όπως πολύ σωστά το είπατε κι εσείς, το θέμα είναι ποια θα είναι η κατάληξη. Δύο παρατηρησούλες. Η μία για τις σειρές με τα 3-0. Δεν ξέρω αν είναι ξαναγίνει να πάνε 4 σειρές στο 3-0. Αυτό που σίγουρα δεν έχει ξαναγίνει ήταν να το πάρει ομάδα που να έχει κάνει το 3-0. Και λέγαμε πολύ χθες ότι εάν όλες οι ομάδες σκουπίσουν, θα γραφτεί ιστορία γιατί κάποια θα το πάρει αναγκαστικά. Οπότε είναι και αυτό. Απλά νομίζω ότι δεν θυμάμαι εγώ τουλάχιστον. Δεν ξέρω και η Χριστίνα που το παρακολουθεί, αν θυμάται 4 σειρές με 3-0.
1: Όχι, καμία. Εγώ δεν το θυμάμαι και δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει κιόλας.
2: Ναι, μπράβο. Ούτε να το πάρει ομάδα με σκούπα στα.
1: Και με τον Αντώνη, δηλαδή, που το συζητήσαμε στην Αθλητική Διακή του Καλκαβούρα, το ίδιο λέγαμε. Ότι δεν θυμάμαι να έχει.
2: Ναι, όχι, ούτε που το θυμάμαι. Εμένα μου έκαναν εντύπωση και οι δηλώσεις των ιδιοκτητών του Ολυμπιακού, του Παναγιώτη και του Γιώργου Αγγελόπουλου, οι οποίοι μίλησαν στα μέσα τα οποία είχαν πάει στην Γαλλία. Εγώ θα σταθώ σε δύο προτάσεις που νομίζω ότι είναι όλο το ζουμί και για το μέλλον του Γιώργου Μπαρτζόκα. Λέει ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος συγκεκριμένα, το ότι φτάσαμε πέρυσι στο Αμπου Ντάμπι στον ημιτελικό και χάσαμε, κανείς δεν μπορεί να το υπολογίσει. Ή ότι χάσαμε στον τελικό από τη Ράση στο Κάουνας είναι όλα μέρος του παιχνιδιού. Δεν έχει συμβόλαιο με την επιτυχία. Αυτό που σε καταξιώνει είναι ότι συνεχίζεις να παλεύεις ό,τι και αν συμβεί. Αυτό είναι που μας χαρακτηρίζει με τον αδερφό μου και με όλη τη φιλοσοφία της ομάδας που έχουμε περάσει, είπε ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Και εμένα πολύ απλά αυτές οι τρεις προτάσεις μου δείχνουν ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ό,τι και να γίνει, θα συνεχίσει στον πάγκο του Ολυμπιακού. Γιατί επί της ουσίας, ό,τι έχει καταφέρει μέχρι στιγμής και τη φετινή σεζόν, παίζοντας κατά τη διάρκεια της σεζόν ίσως και το καλύτερο μπάσκετ μαζί με τη Φενέρμπαχτσε, να πάει σε 5ο διαδοχικό Final Four, να σκουπίσει μια σειρά, να είναι πρώτος και αίτητος το ελληνικό πρωτάθλημα, δείχνει ότι στον Ολυμπιακό αυτή η φιλοσοφία που μας είπε χθες ο ένας εκ των προέδρων, τον Παναγιώτη Αγγελόπουλος, έχει περάσει και είναι αυτό που επί της ουσίας γεμίζει τους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού. Οπότε, επειδή έχουμε ακούσει πάρα πολλά για το μέλλον του κ. Μπαρτζόκα, αν δεν πάρει το Final Four, εγώ θα πω ότι με βάση αυτά νομίζω ότι δεν θα υπάρξει κανένα θέμα. Τουλάχιστον.
1: Θεωρείς δηλαδή ότι αν δεν πάρει το Final Four, δεν θα απομακρυνθεί, θα παραμείνει και θα συνεχίσει.
2: Ναι, κοίταξε να δεις.
1: Βέβαια, να σου πω και κάτι. Πριν από Final Four, να βγει τώρα διοίκηση και να πει κάτι που να μην αφήνει υπονοούμενα για κάτι τέτοιο, θα ήταν κουτό. Δηλαδή θα χαλούσε ένα κλίμα. Καταλαβαίνεις τι λέω.
2: Δεν αναφέρει τίποτα. Ναι, όχι. Καλά, δεν θα
1: και επίσης αυτό το ερμηνεύουμε εμείς έτσι. Δηλαδή αυτές τις δηλώσεις τις ερμηνεύουμε εμείς ότι σημαίνουν αυτό. Δεν ξέρω. Μπορεί να.
0: Σαν αποσυμφόρηση το βλέπω εγώ πάντως. Ότι παιδιά εντάξει, μην τρελαίνεστε.
2: Κοιτάξτε, σαν αποσυμφόρηση, γιατί προσπάθησα να τις ερμηνεύσω όσο καλύτερα μπορούσα. Έχουν πει ότι δεν είναι ο Ολυμπιακός το φαβορί στο Final Four, ναι. Γιατί δεν το διοργανώνει.
0: Άρα, καλά, στο τέλος όμως Γιάννη είπε ότι θέλουμε σαν τρελή να την κατακτήσουμε.
2: Καλά, αυτό είναι το κίνητο.
1: Τι θα πήρες η Λεωνίδα, ότι δεν θέλουμε.
2: Αυτό, okay. Απλά θέλω να πω ότι οι πρόεδροι είπαν πολλά πραγματάκια για να. Δηλαδή είπαν ότι θέλουν να κάνουν το Final Four στο ΣΕΦ.
0: Ναι.
2: Που σας είπα δεν είναι φαβορί, ο Ολυμπιακός πετάει τον μπαλάκι στον Παναθηναϊκό που είναι φαβορί. Είπε ότι έχει χάσει δύο τίτλους σε εκτός έδρας παιχνίδι.
0: Με Φενέρ και Ρεάλ.
2: Μπράβο. Οπότε θα μπορούσε να μην πει τίποτα για το αν η ομάδα είναι επιτυχημένη με τις πορείες της. Εκεί ήθελα να καταλήξω εγώ.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Έτσι μπορεί ο Γιώργος Μπαρτζόκας να μην πάρει την Ευρωλίγκα ή το πρωτάθλημα. Καλά, προφανώς αν πάρει την Ευρωλίγκα νομίζω ότι το πρωτάθλημα δεν θα ενδιαφέρει κανένα στον Ολυμπιακό.
1: Αρχικά νομίζω ότι προτρέχουμε. Δηλαδή τώρα είναι μπροστά μας ένα Final Four το οποίο πέρασε με επιτυχία για ακόμη μια χρονιά ο Ολυμπιακός. Και καθόμαστε τώρα και συζητάμε αν θα μείνει ή θα φύγει ο Μπαρτζόκας. Είναι κακό να συμβαίνει αυτό, παιδιά. Μιλάμε πραγματικά με θυμόνι το να καθόμαστε να κάνουμε σενάρια για το μετά, ενώ τώρα είναι μπροστά σε μια τεράστια πρόκληση και έχουν πετύχει. Δηλαδή, αυτή η ομάδα, συγγνώμη, αλλά τα τελευταία χρόνια.
0: Είναι
1: πετυχημένη. Είναι άκρως πετυχημένη. Οκ, δεν έχει κατακτήσει το τρόπο, ναι. Το καταλαβαίνω και αυτό είναι μια
0: είναι
1: πληγή.
0: Εκεί όμως, είναι εκεί μονίμως.
1: Είναι εκεί. Γιατί πολλοί θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ εύκολο το κάποιος να περάσει στον τελικό της Ευρωλίγκας του Final Four. Το γεγονός ότι αυτές οι δύο ομάδες μας έχουν κάνει να το θεωρούμε δεδομένο, πρέπει να σκεφτούμε καλά ότι δεν είναι δεδομένο. Είναι πολύ καλές οι ελληνικές ομάδες. Ναι. Μας έχουν καλομάθει στην πρόκριση του Final Four. Εγώ θα έλεγα λοιπόν να εστιάσουμε σε αυτό, ότι ο Ολυμπιακός πέρασε ακόμη μια φορά στο Final Four, διεκδικεί την Ευρωλίγκα. Το αν είναι ή δεν είναι φαβορί στο Telecom Center, δεν μπορώ να το πω εγώ τώρα. Δηλαδή το λένε η κυρία Αγγελόπουλη και βγαίνει και ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού και απαντά ότι ο Ολυμπιακός είναι φαβορί, μάλλον υπαινικτικά, δεν ξέρω τώρα γιατί και πώς. Αλλά
0: σίγουρα.
1: Ας μείνουμε σε αυτό. Μην πάμε να προτρέχουμε τώρα αν θα μείνει ή δεν θα φύγει. Όπως και το ίδιο και με τον Άταμαν συμβαίνει. Πάλι τα σενάρια.
0: Το κάνει μόνος του όμως.
2: Ο Άταμαν έχει πει ότι αν δεν πάρω Ευρωλίγκα ή προτάσμα θα φύγω.
0: Αυτό έχει κάνει διαφορετικό. Μόνος του είναι διαφορετικό.
2: Έτσι. Απλά στον Ολυμπιακό, η διαφορά του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό είναι εξής. Ότι ο Παναθηναϊκός, παρόλο που είχε 12 χρόνια να πέσει σε Final Four,
0: πήγε και το πήρε.
2: Το κατέκτησε. Οπότε γέμισε και τους φίλους του. Και επί της ουσίας έδωσε πολύ μεγάλη ενέργεια και αέρα στον Άταμαν. Ενώ ο Ολυμπιακός, παρόλο που είναι όντως εκεί, παρόλο που συμφωνώ 100% ότι για μένα σημασία έχει το ταξίδι και όχι ο προορισμός, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Γιατί σε ένα μάτς όλα μπορεί να συμβούν. Έτσι, και πόσο μάλλον σε δύο μάτς. Γιατί είναι δύο νοκάουτ παιχνίδια. Αλλά για τον κόσμο
1: το ταξίδι,
2: του Ολυμπιακού.
1: Συγγνώμη, για να το ταξίδι έχει σημασία. Συμφωνώ. Απλά και για τον κόσμο του Ολυμπιακού, όταν το ταξίδι γίνεται, επαναλαμβάνεται και είναι η ίδια διαδρομή.
0: Υπάρχει ξενέρα,
1: και δεν φτάνει τελικά στον προορισμό. Εντάξει, ναι, είναι λογικό και αυτό.
2: Γι' αυτό ακριβώς είπα τη δηλώση του Αναγγελόπουλου. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί παρόλο που εμείς το βλέπουμε λίγο πιο απ' έξω από το συνέστημα, τελείως κοινικά κάνοντας τη δουλειά μας. Και αναγνωρίζουμε αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός. Ο κόσμος του Ολυμπιακού, ναι, με το αναγνωρίζει, αλλά θέλει και τον προορισμό. Ναι. Θέλει και την Ευρωλίγκα.
1: Το καταλαβαίνω και αυτό.
2: Έχει ένα παραπάνω κίνητρο στο ΆΚΑ, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός έκλεισε θέση στο Final Four. Περιμένει αντίπαλο που θα προκύψει ίσως και σήμερα από το ζευγάρι Ζάλγκερις Φενέρμπαχτσε με τους Τούρκους να προηγούνται 2-0. Δεν νομίζω να έχουμε σκούπα και εκεί. Δηλαδή και πολύ γένος στη Ζάλγκερις σήμερα.
0: Ναι.
2: Αλλά η λογική λέει ότι θα είναι η Φενέρμπαχτσε αντίπαλος του Ολυμπιακού, η οποία και η Φενέρμπαχτσε παίζει καλά, έτσι. Ενώ είχε ένα κακό φεγγάρι που την οδήγησε τέταρτη από πρώτη. Τώρα στην τελική ευθεία φαίνεται να έχει σοβαρευτεί, έχουν γυρίσει και τραυματίες. Οπότε η λογική λέει ότι η Φενέρ θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού. Αν θα γίνει σήμερα, αν θα γίνει την Παρασκευή, αν θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη την άλλη εβδομάδα, δεν το ξέρουμε. Αλλά πιθανότατα η Φενέρ θα περάσει την Ζάλγκυρης. Πάμε και στην άλλη πλευρά του μπράκετ. Εκεί όπου ξεκινώ με το αγωνιστικό, γιατί ήταν πολύ γρήγορο, η Χάπολ κέρδισε χθες τη Ρεάλ Μαδρίτης, η Ρεάλ χωρίς τον Έντι Ταβάρες, με την Χάπολ να παίζει καλά επί της ουσίας ένα δεκάλεπτο το τρίτο, το οποίο τους χάρισε και την νίκη. Οπότε οι δύο ομάδες θα τα ξαναπούν αύριο, Πέμπτη, με τη Ρεάλ να θέλει να τελειώσει η σειρά. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανατρέψει το 2-0.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Γιάννη. Ο Γκαρούμπα χτύπησε κι αυτός.
2: Να σου πω την αλήθεια, δεν το πρόσεξα, δεν το έχω δει.
0: Ναι.
2: Γιατί είδα λίγο το μάτς, μετά σταμάτησα για να δω τον Ολυμπιακό. Δεν το έχω δει, δεν ξέρω.
0: Okay,
2: και κατά πόσο είναι το σοβαρό, έτσι. Δεν το μέτρησα.
0: Γιατί είχε ενοχλήσεις γι' αυτό, εγώ έτσι διάβασα μετά το μάτς, μετά το δεύτερο δεκάλεπτο.
2: Ναι, με πιάνει σε αδειά, δεν το έχω δει. Θα το δούμε όμως. Και σίγουρα εσείς στο sports.gr θα το έχετε
0: δει. Ναι, γι' αυτό το λέω.
2: Όπως πάντα. Εννοείται. Δεν το έχω δει. Θα είναι πρόβλημα, έτσι. Τώρα, αν η Ρεάλ δεν έχει και δεύτερο σέντερ.
0: Βγήκε στο δεύτερο δεκάλεπτο, έκατσε έξω όλη την τρίτη περίοδο και επέστρεψε στο 37 για τα τρία τελευταία λεπτά, ρε παιδί μου. Και
2: μήπως εκεί μπήκε για να δοκιμάσει.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω. Αλλά εντάξει, ναι, θα όντως το δεις και εντάξει, θα μας πεις. Ναι.
2: Όχι, όντως. Διαβάζω ότι έχουν γραφτεί στα μέσα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ότι έχει συναγερμό με τον Γκαρούμπα. Τώρα πλέον μόνο ο Άλεξ Άλεν είναι διαθέσιμο σέντερ.
0: Θα ήταν πλήγμα, γι' αυτό το λέω. Μαζί με την Ταβάρες τώρα ταυτόχρονα.
2: Ναι, δεν ξέρω όμως κατά πόσο είναι σοβαρό τώρα. Δηλαδή, αν θα παίξει αύριο, θα μείνει έξω 2-3 μέρες.
0: Ναι.
2: Δεν το ξέρουμε.
0: Και εγώ φαντάζομαι για να ξαναμπεί και μπορεί να μην είναι και τόσο σοβαρό.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Τελείως αθλητικά αυτό σκέφτομαι. Οκ, συνέχισε, συγγνώμη.
2: Λοιπόν, okay, οπότε εκεί θα δούμε αν η Χάπολη ή η Ρεάλ θα πάνε στο Final Four. Αυτό ενδιαφέρει το ζευγάρι Παναθηναϊκού Βαλένθια, το οποίο έχει σήμερα το τρίτο του επεισόδιο. 9 και 4 μπορεί να το παρακολουθήσει ο κόσμος. Το γήπεδο θα είναι κατάμεστο, εννοείται. Είπατε για τα δρακόντια μέτρα. Εντάξει, εντύπωση μου κάνει που η Βαλένθια φέρνει και ιδιωτική ασφάλεια.
0: Οι οποίοι είναι αυτοί
2: που είναι στο γήπεδο. Ναι, ναι, είναι αυτοί που είναι στο γήπεδο, στην Ρόγκα Αρένα. Του φέρνει μαζί.
1: Και ξέρεις, αυτό όρεση για να συμφωνείς ότι πυροδοτεί περισσότερο την κατάσταση.
0: Δηλαδή,
1: πραγματικά.
2: Γιατί δεν έχει δείξει ο Παναθηναϊκός στη EuroLeague και γενικότερα την τελευταία χρονιά. Εντάξει, δεν το θυμάμαι τώρα. Αν εσείς θυμάστε κάτι, να γίνονται επεισόδια τώρα στο γήπεδο του με τους αντίπαλες ομάδες και πόσο μάλλον όταν δεν είναι Ολυμπιακός. Δηλαδή, όχι ότι δικαιολογώ για τον Ολυμπιακό. Απλά με τον Ολυμπιακό υπάρχει μια.
0: Υπάρχει αντιπαλότητα, παιδί μου.
2: Ναι, μπράβο. Ναι. Και εκεί δεν έχει γίνει κάτι τρομερό. Νομίζω τίποτα στη EuroLeague. Αλλά τώρα με ομάδα εξωτερικού να φέρνει δρακόντια μέτρα ασφαλείας, μου κάνει εντύπωση.
1: Ναι, και μάλιστα.
2: Αυτό που είδαμε και στη Βαλένθια.
1: Σωστά τα λες. Και μάλιστα ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσω των social media έγραψε ότι διάβασα με έκπληξη ότι αντίπαλός μας αύριο θα ταξιδέψει έχοντας την αποστολή της ειδική ασφάλεια περιφρούρησης. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση γιατί λέει τα τελευταία χρόνια στο γήπεδό μας, όπως ακριβώς επιβεβαιώνει αυτό που λες, έχει φάει τα λιγότερα πρόστιμα, αν δεν κάνω λάθος, από κάθε άλλη ομάδα. Ο Παναθηναϊκός εννοεί. Έχουν δημιουργήσει φιλαθλοί μας μια ατμόσφαιρα όπου βλέπουμε οικογένειες και μικρά παιδιά να έρχονται να απολαμβάνουν εντός και εκτός γηπέδου θέαμα και υπηρεσίες που ομοιές τους δεν υπάρχουν πουθενά στην Ευρώπη. Αυτό είναι αποτέλεσμα του αμοιβαίου συμβιβασμού όλων των μελών της οικογένειας που λέγεται Παναθηναϊκός. Είμαι βέβαιος ότι η Βαλένθια, λέει, θα έρθει να παλέψει για την νίκη εντός των τεσσάρων γραμμών και ουσιαστικά κάνει έκκληση στους φιλάθλους να δείξουν κόσμια συμπεριφορά. Αυτό βλέπω εγώ μέσω της τοποθέτησης και πραγματικά θέλω να πω, δεν ξέρω τώρα, δεν ενδιαφέρει και τον κόσμο, αλλά θέλω να πω την άποψή μου σε αυτό, σε ό,τι αφορά Γιάννη, και θέλω και τη δική σου γνώμη στην ποινή που επιβλήθηκε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Ναι. Θεωρώ ότι στα δικά μου μάτια και έχοντας και πρόσφατα παραδείγματα ανθρώπων που ήταν αρκετά προκλητικοί στην EuroLeague, βλέπε κινήσεις παικτών με τα λεφτά, με το πολύ πρόσφατα, στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, ότι μου φάνεται πάρα πολύ αυστηρή η ποινή των τριών αγωνιστικών και με οδηγεί στο να σκέφτομαι πράγματα τύπου ότι ναι, θα χάσει όλο το Final Four στην έδρα του. Έτσι.
2: Ναι, εντάξει, είναι τρομερό. Γιατί είναι και το 3, είναι επί της ουσίας το σημερινό μάτς.
1: Ακριβώς.
2: Που θα το σκουπίσει.
1: Ακριβώς.
2: Και τα δύο μάτς του Final Four.
1: Ακριβώς. Τη θεωρώ, τη θεωρώ πάρα πολύ αυστηρή την ποινή της EuroLeague, η οποία δεν είναι ούτε αναστολή μπορεί να κάνεις, ούτε να πας σε...
0: Δεν είναι μπακανίευση, όχι.
1: Όχι, όχι, δεν μπορεί.
2: Να πω κάτι. Ναι. Θυμίζω ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας, αρχικά δεν θέλω να κρίνω, δεν ήμουν και στην Ισπανία, δεν ξέρω τι έγινε, ό,τι διαβάζω, οπότε δεν θέλω να παίρνω θέση για το πόσο σοβαρή, εξοντοτική, χάδι είναι μια ποινή, έτσι. Απλά θα πω το εξής. Αν θυμάστε, ο Γιώργος Μπαρτζόκας στο μάτς με την Ντουμπάι είχε ανέβει στα κάγκελα και πώς να το πω τώρα, είχε έντονη συνομιλία με άσχημους χαρακτηρισμούς, με φύλαθλο, νομίζω, Παναθηναϊκού. Και ας μην έφταιγε, ας προκλήθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, δεν λέω αυτό. Έφαγε νομίζω 4.000 ευρώ πρόστιμο.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ, δηλαδή, εάν αυτό είναι όντως 4.000 ευρώ πρόστιμο, τι μπορεί να έχει κάνει κάποιος άλλος για να φέρει τρεις αγωνιστικές? Πρέπει να έχει χειρουργική, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει κάνει. Δεν το έχει κάνει. Λέω στο μυαλό μου, για να φάει ο ένας που ανεβαίνει σε κάγκελα και βρίζει 4.000 και ένας άλλος.

0: στις Μονακό με τον Ολυμπιακό, με τον Mike James. Ο οποίος έχει πάει εντελώς προκλητικά με τα χέρια και κάνει την έκφραση στους διαιτητές ότι χρηματίζονται. Και εν τέλει τιμωρήθηκε με πρόστιμο 6.000 ευρώ.
1: Μια αγωνιστική με αναστολή.
0: Ακριβώς. Και παίζει κανονικά. Μοιραία λοιπόν, κάποιος που παρακολουθεί μπάσκετ δεν μπορεί και να μην συγκρίνει. Προφανώς δεν ήμασταν ούτε όταν έγινε αυτό με τον Mike James μπροστά, ούτε όταν έγινε αυτό με τον Μπαρτζόκα μπροστά, ούτε όταν έγινε αυτό με τον Γιαννακόπουλο. Αλλά όταν το Final Four γίνεται στο σπίτι του και του ρίχνεις τρεις αγώνες, που πραγματικά εντάξει, θεωρώ τέλος πάντων ότι εξάντλησαν την αυστηρότητά τους. Αυτό
1: νομίζω
0: θεωρώ.
1: Ότι μετράει και το ιστορικό.
0: 100%.
1: Δηλαδή, αν ήταν κάποιος άλλος και είχε γίνει τα ίδια πράγματα, μπορεί να είχε φάει πρόστιμο.
0: 100%.
1: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι πολύ δραχτήριος.
0: Εντάξει, είναι έντονη προσωπικότητα, δεν το συζητάμε.
1: Και ίσως του λέει έτσι, είσαι, πάρε μια καμπάνα παραπάνω. Το εικάζω, έτσι.
2: Σίγουρα παίζει ρόλο το γεγονός ότι έχει πει βεβαρημένο ιστορικό.
0: Στα δικαστήρια παίζει ο πρόεδρος Βίος.
1: Ναι. Εντάξει, σαν δεν έχω μέχρι τις μπλεξίματα μέσα σε το νόμο, οπότε δεν τα παρακολουθώ τόσο.
0: Εμένα ρώτα. Ό,τι θες εγώ. Θα στα πω όλα. Τέλος πάντων.
1: Οπότε, εντάξει, όντως όμως είναι λίγο στενάχωρο, έτσι, γιατί για μένα θα έπρεπε όταν έχει κάνει τόσο αγώνα και η ομάδα σου και δύο και τόσα εκατομμύρια, έτσι, ο Παναθηναϊκός φτιάχτηκε, για να μην γελιόμαστε, για να είμαστε και λίγο ρεαλιστές και να πατάμε στην πραγματικότητα. Το ρόστερ του Παναθηναϊκού όταν δημιουργήθηκε ήταν ότι θα πάει να πάρει το Final Four. Θα πάει στο Final Four και θα το πάρει. Ο στόχος ήταν το Final Four. Δεν ήταν η πρόκληση στο Final Four. Μεσού τη σεζόν, ο ιδιοκτήτης της ομάδας φέρνει τον Nigel Hayes Davis. Έπαιζε NBA και τον MVP της περσινής. Του περσινού Final Four. Έτσι ώστε να δώσει ακόμα παραπάνω ενέργεια.
2: Όλοι έκανε, όλοι.
1: Όλοι. Δεν είναι επιτυχία ο Παναθηναϊκός που πήγε στη Βαλένθια, γιατί επειδή ο Παναθηναϊκός είχε πολύ κακή εικόνα όλη τη χρονιά και είχε μειονέκτημα έδρας, έχω δει πάρα πολλούς φίλους, και δικούς μου εννοείται, που το θεωρούν ότι εντάξει, πετύχαμε. Δεν πετύχει τίποτα ο Παναθηναϊκός, ούτε ο Ολυμπιακός για μένα, εάν πάνε μόνο στο Final Four. Γιατί μπορεί όντως να έχουμε δύο ομάδες που να μην είναι αυτονόητο ότι θα είναι στο Final Four, όπως είπατε, αλλά να πούμε όμως ότι δεν είναι ο Παναθηναϊκός των εισόδων εκτόδων ή ο Ολυμπιακός που είχε πολύ χαμηλότερο μπάτζετ. Οι δύο ομάδες μας είναι μέσα στις τέσσερις με τα πιο ακριβά μπάτζετ και είναι η EuroLeague.
2: Ο Παναθηναϊκός δεν πλήρωσε και φόρο πολυτελείας.
1: Δεν έχει πληρώσει.
2: Έχει πληρώσει, ναι, έχει πρόστιμο.
1: Αντίθετα, θα είναι αποδικέ για τη Χάπολη αν δεν πάει, έτσι, με αυτό το ρόστερ και με αυτά τα χρήματα.
2: Έπεσε πάνω στη Ρεάλ.
1: Ναι, έπεσε, ναι.
2: Ναι.
1: Ας σκέφτεται τη Μονακό των προβλημάτων που λέμε τώρα για χθες, που την κέρδισε 20 πόντους. Και ο Ολυμπιακός κέρδισε μέσο όρο με 20 πόντους. Οπότε, αν τα βλέπουμε λίγο σφαιρικά, χωρίς κόκκινα, πράσινα, κίτρινα, μπλε γυαλιά, θα καταλάβουμε τι γίνεται. Και για να σας αφήσω, γιατί νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να το κλείσουμε. Η ΑΕΚ είναι στην Πανταλώνα από χθες, αφού αύριο έχει το πρώτο παιχνίδι με την Ουνικάχα Μάλαγα, είναι το Final Four του BCL. Συμμετέχει στο έναν ημιτελικό, είναι Ουνικάχα Μάλαγα ΑΕΚ, το θα γίνει στις 10 η ώρα και στις 8, αν δεν κάνω λάθος, 8 πρέπει να είναι ο πρώτος, θα παίξει η Τενερίφη με τη Ρήτας. Τώρα βέβαια για το 2 ώρα διαφορά μου κάνει εντύπωση, αλλά νομίζω κάπως έτσι πρέπει να είναι. Η ΑΕΚ παίξει σίγουρα στις 10 πάντως.
2: Ωραία, καλή επιτυχία να φύγει.
0: Τέλεια. Γιάννη, καλώς ευχαριστούμε,
2: καλημέρα.
0: Πολύ. Καλημέρα,
1: καλά,
0: καλή
1: παιδιά,
0: συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Τα ξαναπούμε, γεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και το Γιάννη Κάρμα. Στη συνέχεια της εκπομπής εννοείται θα ξεκινήσουμε και την επικοινωνία μας με τον κόσμο, να επικοινωνήσουμε μαζί για όλα αυτά που έχουμε συζητήσει σήμερα, τα οποία είναι αρκετά. Πάντως να σου πω ότι μιλώντας και με τον ειδικό, τον άρχο, τον Παναγιώτη Βαρούχα, μου είπε ότι του Γκρισμάν είναι πέναλτι, του πατάει κανονικά το πόδι με πρόθεση.
2: Ωραία.
0: Οπότε επιβεβαιώνει αυτό.
2: Χαίρομαι
0: που λες.
2: Τον
0: ρώτησε για τη φάση που προηγήθηκε και τα λοιπά. Μου λέει και υπάρχει κανονικά.
2: Τίποτα.
0: Εφόσον το έχει δώσει.
2: Παίζεται.
0: Ναι.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα. Με μουσικούλα και όμορφη μουσική που.
2: Από τη Ματίνα Κανελοπούλου. Θα
0: επιλέξει η Ματίνα Κανελοπούλου. Θα πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: Έχουμε κάτι έκτακτο και ζητάμε συγγνώμη. Έχουμε τον Βαγγέλη Ιωάννου. Βαγγέλη, καλημέρα. Βαγγέλη.
1: Ναι, ακούω.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Βαγγέλη, μας ακούς?
1: Ακούω, καλημέρα παιδιά. Ξέρω ότι πάτε σε δελτίο ειδήσεων σε ένα-δύο λεπτά. Τηλεφώνησα απλά για να πούμε μια δυσάρεστη είδηση για έναν σπουδαίο του χώρου μας, έναν πολύ μεγάλο δημοσιογράφο που έγραψε τη δική του ιστορία στο αθλητικό ρεπορτάζ και τη δημοσιογραφία. Έφυγε πριν από λίγο από τη ζωή ο Σταύρος Τσόχος, πατέρας του συναδέλφου του Μιχάλη, που εργάζεται τώρα στο Μέγκα και στο παρελθόν έχει δουλέψει και στην ΕΡΤ. Επί χρόνια ο Σταύρος Τσόχος διακόνησε το επάγγελμα, ήταν γεννημένος το 1937. Το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του και ιδιαίτερα στο Μιχάλη, τον συνάδελφό μας. Είναι βέβαιο ότι η μνήμη του θα είναι αιώνια. Μιλάμε για έναν από τους μεγαλύτερους του δικού μας κλάδου. Και λεπτομέρειες θα πούμε αργότερα όταν θα τις ανακοινώσει και η οικογένειά του.
0: Ευχαριστούμε, Βαγγέλη, και συλληπιτήρια.
1: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Περίπατο στο Πρικυπάτο για τον Ολυμπιακό που επικράτησε εύκολα με 105-82 της Μονακό των 8 παικτών και πέρασε με σκούπα στο Final Four της Ευρωλίγκας για πέμπτη σερή χρονιά, όπου θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον νικητή της σειράς της Φενερμπαχτσέ με τη Ζαλγκίρις. Κορυφαίος Ερυθρόλευκος ο Φουρνιέ με 22 πόντους και πολύ καλή η Πίτερς και Βόκαπ με 18 και 14 πόντους αντίστοιχα. Στο άλλο παιχνίδι, η Χάπολ επικράτησε 76-69 της Ρεάλ, μείωσε σε 2-1 τη σειρά και έμεινε ζωντανή στην υπόθεση πρόκριση. Με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να απαιτεί κόσμια συμπεριφορά από τους φιλάθλους και μοναδικό απόντα τον Σλούκα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο ΟΑΚΑ, στοχεύοντας το 3-0 στη σειρά και στο εισιτήριο για το Final Four. Τζάμπολ στις 9 και 4 με μετάδοση από την Era Sport και την Nova Sports Prime. Παίζουν ακόμη οι Ζαλγκίρις Φενέρμπαχτσέ στις 8 με τους Τούρκους να προηγούνται με 2-0 στη σειρά. Δεύτερο ραντεβού για Περιστέρη και ΠΑΟΚ στην προημιτελική φάση των play-offs της Greek Basketball League απόψε, με τον δικέφαλο του Βορρά να προηγείται 1-0 και τη σειρά να μεταφέρεται στο κλειστό γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου. Τζάμπολ στις 7 με μετάδοση από την Era Sport και την ΕΡΤ 2 Sport. Το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League για δεύτερη φορά στην ιστορία της εξασφάλισε η Arsenal, που επικράτησε με 1-0 της Ατλέτικο. Απόψε στις 10 ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Bayern και Paris Saint-Germain στο Μόναχο, με τους Παριζιάνους να έχουν επικρατήσει με 5-4 στο πρώτο παιχνίδι. Για τα play-off της Water Polo League των ανδρών παίζουν στις 2.30 Βουλιαγμένη ΠΑΟΚ και στις 8.30 Πανιόνιος Απόλλων Σμύρνης. Για τα προκριματικά του World Cup του Πόλο των γυναικών, η εθνική ομάδα έχασε με 17-6 από την Αυστραλία στο Ρότερνταμ. Σήμερα στις 5 παρατέταρτο αντιμετωπίζει την Ιαπωνία. Και για να προκριθεί στο Final 8 του καλοκαιριού θέλει την νίκη και ταυτόχρονα να μην κερδίσει η Ουγγαρία την Αυστραλία. Με το πρώτο ετάπ και κίνηση από τα Γιάννενα ξεκινάει σήμερα ο ποδηλατικός γύρος Ελλάδας που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Για τον πρώτο γύρο του τουρνουά της Ρώμης, η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει το απόγευμα την Αυστριακή Λίλι Τάγκερ. Το 1-1 στη σειρά των τελικών της Α1 του Χάντμπολ έκανε ο Ολυμπιακός, που επικράτησε με 36-29 της ΑΕΚ στο Καματερό, ξαναπαίρνοντας παράλληλα και το πλεονέκτημα έδρας. Πένθος στο παγκόσμιο μπάσκετ, αφού σε ηλικία 63 ετών έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Πορτορικανός Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ, που είχε αγωνιστεί και στην Ελλάδα με τη φανέλα του Άρη, της Λάρισας και του Ηρακλείου. Για τα play-off του NBA, Detroit Pistons Cleveland Cavaliers 111-101 και Oklahoma City Thunder Los Angeles Lakers 108-90. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, συνέχεια με την εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με την Χριστίνα Βραχάλη και τον Λεωνίδα Καζνέτσι. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
0: Era Sport 101,8.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
8: Ηλεκτρομοτίβο.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου, η Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου θα φιλοξενήσει το Final Four του 27ου πρωταθλήματος της Α1 κατηγορίας της ΟΣΕΚΑ. Τη στιγμή που η πόλη θα γιορτάζει τη μνήμη των 200 ετών της εξόδου, στο ΔΑΚ Μεσολογγίου, οι κατά τεκμήριο 4 κορυφαίες ομάδες μπάσκετ με αμαξίδιο θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό με στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος. 2 ημέρες γεμάτες μπάσκετ, μηνύματα και συγκίνηση. Συνδιοργανωτής Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, με την υποστήριξη του τομέα αθλητισμού.
10: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
11: Eraspor. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
12: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
13: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
1: Ακούτε Έρα σπορ.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 11 και 11 πρώτα λεπτά. Η φανέλα με το 10 είναι εδώ. Λεωνίδας Καζνέτσης, Χριστίνα Βραχάλη στα μικρόφωνα, Ειρήνη Παπαζή στη δημοσιογραφική παραγωγή και Ματίνα Κανελοπούλου στις μουσικές επιλογές. Έχουμε μπει πάρα πολύ δυναμικά. Και...
1: επειδή βγήκαν οι ορισμοί, να τους πούμε γρήγορα, μόλις βγήκανε.
0: Ναι.
1: Είναι οι διαιτητές για την επόμενη αγωνιστική της Super League, τέταρτη των play-off και των play-out φυσικά. Και τον play-off 5-8. Στο Άρη Σόφι είναι ο Γιώργος Κόκκινος. Στο Βόλος Λεβαδιακός είναι ο Μελέτιος Γιουματζίδης. Στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός, στο Ντέρμπι της Όλιγουν Αρένα είναι ο Χαρμ Όσμερς. Στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ είναι ο Χωσέ Μαρία Σάντσες Μαρτίνεθ. Στο Πανσεραϊκό Σκηφιά ο Ιωάννης Παπαδόπουλος. Στο Λάρις Αστέρας Τρίπολης ο Άγγελος Ευαγγέλου. Και στο Ατρόμητος Πανατολικός ο Μιχαήλ Ματσούκας. Αυτοί είναι οι διαιτητές για τα επόμενα παιχνίδια της Super League.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι τη Δευτέρα είχα τη χαρά και την τιμή να βρίσκομαι στο Κιάτο και να παρουσιάσω μια καταπληκτική εκδήλωση για δεύτερη συνεχή χρονιά, το Σικιώνιο Άθλο. Είχαμε βγάλει και την Παρασκευή το Δήμαρχο Σικιωνίων, τον κύριο Σπύρο Σταματόπουλο, και μας είπε δύο λόγια. Πρόκειται για δράσεις καταπληκτικές, αθλητικές, οι οποίες συνδυάζουν τον αθλητισμό με τη φύση και με όλα τα καλά που μπορεί να προσφέρει. Παιδεία, αθλητισμός συνδυάζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο εκεί στο Δήμο Σικιωνίων, διότι ξεκινά σε λίγο φοβερές αθλητικές δραστηριότητες σε μέρη με απίστευτο φυσικό κάλος, όπως είναι η Λίμνη Δόξα. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, λοιπόν, ο Δήμος διοργανώνει κάτι πάρα πολύ όμορφο. Μπείτε να μάθετε περισσότερα και να λάβετε μέρος, γιατί ήδη έχει προσελκύσει πάρα πολύ κόσμο και από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Ο αθλητικός τουρισμός στην Ελλάδα νομίζω ότι έχει αρχίσει και εξελίσσεται και αναπτύσσεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πόσο δε μάλλον σε εκείνες τις περιοχές, αυτές τις περιοχές οι οποίες πραγματικά έχουν υπέροχα πράγματα για να δει και να ζήσει κανείς. Θέλω να πω λοιπόν ότι βρέθηκα στο Κιάτο για την παρουσίαση αυτής της εκδήλωσης για δεύτερη συνεχή χρονιά. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κόσμο εκεί, διότι η υποδοχή που είχαμε εμείς και ως παρουσιαστές, αλλά ως άνθρωποι, γιατί δεν έχει σημασία η ιδιότητα, από τον κόσμο εκεί ήταν πολύ συγκινητική, πάρα πολύ φιλόξενος κόσμος και πάρα πολύ όμορφος κόσμος, θα πω εγώ. Ο Δήμος κάνει τρομερές δράσεις με θέατρο, με πολιτισμό, με αθλητισμό. Ουσιαστικά δίνει την ευκαιρία και σε κόσμο που θέλει να αποκεντρωθεί, να φύγει από την Αθήνα. Γιατί όταν κάποιος θέλει να φύγει από την Αθήνα για να πάει να μείνει στην επαρχία, όπως καταλαβαίνεις, θα πρέπει να του παρέχονται και κάποια πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πραγματικά εκεί γίνονται πάρα πολύ όμορφα πράγματα.
1: Και πολλές φορές δεν σκέφτεσαι μόνο τον εαυτό, σκέφτεσαι και την οικογένεια. Δηλαδή η ποιότητα ζωής που θα έχει αυτός και η οικογένειά του. Εντάξει, δεν σκέφτεσαι μεμονωμένα. Και να παρέχονται και κάποιες, έτσι, όπως λες και εσύ, δραστηριότητες, κάποιες δράσεις τα οποία θα μπορούν να ξεφύγουν και να αποχαυνώσουν, να πούμε έτσι, τα μικρά παιδιά,
0: έτσι,
1: που στο κέντρο εδώ της Αθήνας ή σε όποια άλλη μεγαλόπολη είναι λίγο πιο δύσκολη κατάσταση, να το πούμε και έτσι πλέον.
0: Θέλω λοιπόν να στείλω τα φιλιά μου και τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους αγαπημένους μου ανθρώπους εκεί στο Κιάτο. Χαιρετίσματα, Ανδρέα Κιάτο, σε βλέπω τώρα τα μηνύματα. Σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές για τη μητέρα μου και για την κόρη μου. Θέλω να στείλω όμως ιδιαίτερους χαιρετισμούς φιλικούς στο ψητοπολείο Δουδούσης εκεί στο Κιάτο. Στον αγαπημένο μου φίλο που με, έτσι, με ξάφνιασε κρατώντας ένα δίσκο στο χέρι και του στέλνω την αγάπη μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το υπέροχο βράδυ εκεί στο μαγαζί. Είστε όλοι καταπληκτικοί και γενικώς σε όλους τους ανθρώπους που συναντηθήκαμε. Και ξέρεις τι όμορφο πράγμα είναι οι συναντήσεις εκεί που δεν περιμένεις, βρίσκεσαι με ανθρώπους πάρα πολύ όμορφους. Γιολάντα,
1: νιώθεις κατευθείαν οικία,
0: αλλά σου στέλνω την αγάπη μου. Ναι, ναι, πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ όμορφη, και ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω να το πω και δημόσια.
1: Μπράβο, αφού πέρασες ωραία, αυτό έχει σημασία, πέρασατε όλοι ωραία και μια σημαντική δράση όπως λες και εσύ. Νομίζω αυτό συνεχίζεται, δεν σταματάει και του χρόνου και του πραγματικού.
0: Εύχομαι, ναι, γιατί πάει πάρα πολύ καλά, έχει πάρα πολλές συμμετοχές. Οι πραγματικοί αριθμοί που πραγματικά παρουσιάσαμε στους συμμετέχοντες και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό ήταν δεν πίστευα ότι είναι πραγματική αριθμή. Για πάρα πολλές χιλιάδες κόσμου έχει προσελκύσει όλη αυτή η δραστηριότητα. Πάρα πολλοί εθελοντές, πάρα πολλοί φορείς συμμετέχουν σε όλο αυτό και πραγματικά νομίζω ότι είναι άκρως επιτυχημένο. Εν τω μεταξύ, η παρουσίαση έγινε στο καινούριο δημοτικό θέατρο που έφτιαξε ο Δήμος στο Κιάτο. Ένα τεράστιο θέατρο, ένα στολίδι στο Κιάτο. Πραγματικά το λέω αυτό γιατί. Λες ότι ναι, στην.
1: Γίνεται έργο, ρε παιδί μου.
0: Όχι, ναι, πέρυσι που κάναμε την παρουσίαση, είχε πει ο Δήμαρχος ότι εύχομαι του χρόνου η παρουσίαση αυτή δεσμεύομαι να γίνει στο καινούργιο δημοτικό θέατρο. Και έγινε πράγματι εκεί, στο Γιάννης Πανός, ένα καταπληκτικό χώρο, ένα στολίδι, πραγματικά. Και μακάρι να γίνονται τις συνεργές γενικώς στην επαρχία και όχι μόνο στην επαρχία και στην Αθήνα.
1: Παντού.
0: Γιατί το μόνο που έχουμε οι άνθρωποι είναι ο πολιτισμός μας, δηλαδή. Ναι, πολιτισμός, ναι, και αθλητισμός.
1: Πόσο μάλλον
0: είναι
1: η Ελλάδα,
0: παιδεία μας, είναι όλο αυτό. Οπότε καλό θα είναι να το ενισχύουμε και για τα παιδιά να τους δίνουμε ένα κίνδυνο να ασχοληθούν με κάτι άλλο εκτός από τις οθόνες και τα παιχνίδια.
1: Χτύπησε στο Twitter, στο έξω Φρουνιέ. Έκανε τιτίβισμα, όπως το λέγανε παλιά. Πολύ λακωνικός βέβαια. 3/5 έγραψε. Μάλλον εννοεί ότι έγιναν τα πρώτα 3 βήματα, μένουν άλλα 2 για τον τελικό στόχο. Ο Ιβάν Φουρνιέ, μετά την πρόκληση του Ολυμπιακού επί της Μονακό, να πάω στα μηνυματάκια, Χριστίνα, για να παίξουμε έτσι μπάλα με τους φίλους και να συζητήσουμε ό,τι θέλουν και αυτοί να βάλουν επιτάπητος εδώ. Καλημέρα, θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί χάρη σε εσένα, σε εσάς που δώσατε νωρίτερα τα χρόνια πολλά, θυμήθηκα να πω και εγώ κάπου. Και φυσικά σε όλους όσους γιορτάζουν, λέει η Νάνση, εννοεί μάλλον για το όνομα Ειρήνη. Καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα Λεωνίδα, υγεία, δύναμη σε όλους. Λοιπόν, την Πέμπτη από την εκπομπή σας και μετά οι μουσικές ήταν όνειρο. Πρόταση, εκπομπή με Λεωνίδα, Χριστίνα, Κοντό και Ματίνα και τα μυαλά στα κάγκελα. Καλές οι πρωτιές, καλά τα MVP, αλλά τώρα ξεχωρίζει η Ήρα από το σιτάρι. Για να δούμε, ρε θρύλε, τι θα γίνει φέτος, λέει ο Χρήστος ο φίλος. Μουσικάρες, άκουσες Ματίνα. Μουσικάρες, λέει ο φίλος, ειδική εκπομπή, να είναι καλά, ναι. Ένα break θα γίνει και σήμερα, λέει ο φίλος ο Ιωάννης. Λογικό να περάσει Arsenal, διότι ο Μαυρογιαννίδης πρόβλεψε ότι η Ατλέτικο θα πάρει τη Champions League. Ο Μαυρογατίδης. Ο Πετρά, εντάξει, πετυχαίνει, είναι καλός, Γιάννη. Καλός είναι ο Πέτρος. Έδωσε επιθετικό φάουλ νωρίτερα, λέει ο Σπύρος, για τη φάση εκεί στο πέναλτι της Ατλέτικο. Δεν υπάρχει, φίλε μου, τίποτα για μένα. Το μεμπτό. Ήταν καθαρή η φάση, αλλά δεν δόθηκε πέναλτι. Είπατε ότι ένα μάτσι Βαλένθια πρέπει να το πάρει. Γιατί το λέτε αυτό? Εγώ το είπα, φίλε μου Νίκο. Στο πρώτο μάτς ήταν κυρίαρχος ο Παναθηναϊκός και στο δεύτερο μπορούσε να νικήσει ο καθένας. Άρα σε ποιο μάτς έπρεπε να κερδίσει η Βαλένθια? Είπα ότι με βάση την εικόνα θα μπορούσε η Βαλένθια ένα από τα δύο μάτς να το είχε πάρει. Δεν είναι. Αλλά 3-0 το βλέπω εγώ, εντάξει. Το είχα πει.
0: Ο Λεωνίδας έχει πει εξ αρχής ότι το βλέπει 3-0. Ότι κάποιο από τα δύο παιχνίδια μπορούσε να πάρει Βαλένθια όταν ένα παιδιά έχει λήξει.
1: Το ένα στο
0: πόντους διαφορά.
1: Και το άλλο με μπάζερ μπίτερ.
0: Δηλαδή για το
1: για τρεις πόντους έχασε δύο μάτς.
0: Καλή, το ένα μάτς στον πόντο. Ειδικά τέτοια μάτς, προφανώς θα μπορούσε να πάρει ένα από τα δύο η Βαλένθια. Αν το είπε, δεν είπε κάτι που είναι απίθανο. Δηλαδή δεν κέρδισε ο Παναθηναϊκός με 25 πόντους.
1: Δεν είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός έκανε ληστεία και έφυγε από τη Βαλένθια με δύο ληστείες. Είπαμε ότι η Βαλένθια ένα από τα δύο μπορούσε να το πάρει. Μπορούσε. Αυτό. Πεναλτάρα του Γκρισμάν, αλλά λένε ότι επειδή σφύριξε πρώτα δεν μπορούσε να παρεύει το VAR, ό,τι να είναι κανονισμοί. Φίλε μου Γιώργο, δεν νομίζω. Δεν κατάλαβε καν κανείς τι έγινε εκεί. Καλημέρα στα καλύτερα παιδιά. Λεωνίδα μου τη σπάει που μου τη σπάει. Λεωνίδα μου τη σπάει που μου την σπάει, λέει ο Χρήστος. Οκ. Okay. Λεωνίδα, είδες ότι ανέβηκε φέτος ο Αστέρας Αμαλιάδας? Ναι, φίλε μου, ανέβηκε Γάμα Εθνική. Μίλησα με κάτι φιλαράκι από κάτω. Μια χαρά, επέστρεψε Γάμα Εθνική. Ωραίο ο σκυλάκος σου. Καλημέρα και στους δύο, λέει στην αρχή. Ναι, δίνει φάουλ στην προηγούμενη φάση για επιθετικό. Φίλε μου Δημήτρη, δεν είναι καν επιθετικό φάουλ, νομίζω συμφωνείς και εσύ. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιώργο που στέλνει και ένα ωραίο λουλουδάκι. Χριστίνα και Λεωνίδα, καλημέρα. Η τεχνολογία δεν είναι για να βοηθά τη διαιτητή, αλλά για να φέρνει το αποτέλεσμα που θέλουν κάποιοι, λέει ο Αντώνης. Εντάξει, μην το πάμε τόσο μακριά, φίλε μου. Γενικά, η διαιτησία στον αθλητισμό έχει μεγάλο πεδίο που είναι και στο αόριστο κάποια ερωτήματα. Σαν τον αριθμό πίσω 3,14. Μπορεί να συζητιούνται κάποιες φάσεις. Φυσικά, το μεγαλύτερο πεδίο είναι με ακέραιες φάσεις που η τεχνολογία βοηθάει αν χάνεται η φάση. Πραγματικά όμως γίνονται και κάτι παράδοξα και με ακέραιες φάσεις με χρήση VAR, λέει ο Κωνσταντίνος. Τι είσαι μαθηματικός, άλγεβρα? Καλημέρα, χρόνια πολλά. Να χαίρεσαι την μανούλα σου και την κορούλα σου, λέει ο Ηλίας. Χριστίνα μου, να τη χαίρεσαι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι δόθηκε σε εκείνη τη φάση? Χτυπήθηκε επιθετικό φάουλ, δόθηκε συνέχεια τη φάση, άρα δεν είχε δοθεί επιθετικό φάουλ πριν, λέει ο Γιώργος. Όπως το είπε και στο μήνυμά σου, έτσι, ακαταλαβίστικο. Λεωνίδα, είσαι σίγουρος ότι το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ έπρεπε να κερθεί? Γιατί εγώ λέω ότι ο Μπάμπα καλύπτεται από τον Έσε. Εσύ είδες replay από πλάγια που φαίνεται ο Μπάμπα offside? Μιλάς με μεγάλη σιγουριά χωρίς να είναι σίγουρο αυτό που λες. Φίλε μου Δημήτρη, από αυτά που έχω δει, ο Μπάμπα φαίνεται έναν offside με αυτή την έννοια. Και δεν είπα κάτι. Λέω, αφού ακυρώθηκε το ένα γκολ, το άλλο πώς γίνεται να μην ακυρωθεί? Ποια είναι τα κριτήρια? Κάνει κίνηση ο Μπάμπα για να παίξει την μπάλα ή δεν κάνει κίνηση ο Μπάμπα να παίξει την μπάλα? Και αν κάνει κίνηση να παίξει την μπάλα, ξεκινάει από θέση offside? Αυτό. 25% οι πιθανότητες για την κάθε ομάδα στο Final Four, και αυτό αποδείχθηκε περίτρανα στο περσινό στο Ντουμπάι, στο Αμπου Ντάμπι, λέει ο φίλος ο Τζόρτζ. Καλημέρα από Λονδίνο. Η Βαλένθια μάλλον είδε τους κοκολοφόρους πίσω από τους πάγκους που τραμπούκιζαν με τη Μονακό. Δεν ξέρω, φίλε μου Ρωμαίο, δεν θυμάμαι εγώ κάτι τέτοιο. Αν υπάρχουν κοκολοφόροι τώρα μέσα στο γήπεδο πίσω από τον πάγκο σε ευρωπαϊκό μάτς, μου φαίνεται λίγο δύσκολο, δεν ξέρω. Καλημέρα από το προπονητικό κέντρο της ΑΕΛ. Εμείς θα σωθούμε χωρίς κατάπτυσες αναδιαρθρώσεις, λέει ο φίλος ο Παυλάρας. Επίσης, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ρεάλ, Φενέρ και Μπάρτσα είναι οι ομάδες με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και μπάτζετ λογικό να είναι σχεδόν πάντα στο Final Four. Μη σοκαριστείτε αν χάσει σήμερα ο Παναθηναϊκός για να είναι στον τελικό του Final Four, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, λέει ο Παυλάρας. Εντάξει, πολλοί το λένε αυτό, αλλά γιατί να το ρισκάρεις, φίλε, έτσι? Δεν γίνονται αυτά. Είναι πολύ περίεργα αυτά που λένε μερικοί. Ο Γιαννακόπουλος είναι ήδη υπότροπος, πολλές φορές μην το ξεχνάτε. Στο προηγούμενο Final Four έκανε πάλι τρέλες, λέει ο Βυσαρίωνας. Καλημέρα. Μην προκαλείτε. Ο ένας το έκανε μία φορά, όλο συνέχεια προκαλεί, λέει ο Μανώλης 7 από τη Θήβα. Κανένας δεν πρέπει να το κάνει, είτε μία φορά είτε 100. Δεν πρέπει να το κάνει κανένας, φίλε μου. Έχει γίνει διάσημος με την άσχημη συμπεριφορά του πρόεδρου του Παναθηναϊκού, λέει ο Δημήτρης. Με τα εκατομμύρια μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, έλεος. Καλά είναι το γλύψιμο, φίλε μου Μιχάλη, αν μας ακούς πιο τακτικά, δεν γλύφουμε κανέναν, οπότε ξανασκέψου το. Θα σας πω εγώ τι έγινε, παιδιά, γιατί κάνετε τους Κινέζους. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήγε στη γραμματεία που απαγορεύεται και είναι και υπότροπος. Το έχει ξανακάνει δηλαδή. Άλλο το ένα λοιπόν, άλλο το άλλο. Καταλάβετε, παιδάκια, που κάνετε πως δεν ξέρετε. Γεια σου ρε Ανδρέα, μας διαφώτισες. Μη συγκρίνετε αυτούς που είναι στο φύλλο αγώνας από κάποιον που μπαίνει μέσα στον σχολείο χωρί τη φύλλα τους παράγοντες, και ειδικά με το παρελθόν του κ. Γιαννακόπουλου, λέει ο Γιάννης. Να τιμωρηθεί, φίλε, να τιμωρηθεί παραδειγματικά. Για μένα πιο πολύ θα τον θα έτσουζε να του βάζεις, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο ευρώ πρόστιμο. Βάλτε 1 εκατομμύριο ευρώ πρόστιμο.
0: Γιώργο μου, Γιώργο, καλημέρα. Σου εύχομαι να χαίρεσαι την γυναικάρα σου, την Ειρήνη, και να συνεχίζεις να. Το μήνυμα που μου έχεις στείλει είναι υπέροχο. Της αφιερώνουμε όλα αυτά τα τραγούδια λοιπόν, το Wish You Were Here, το Supergirl, το Faithfully, όλα αυτά της τα αφιερώνουμε από σένα, και το Nothing Else Matters για όλα αυτά που έχεις περιγράψει. Όλα αυτά λοιπόν της τα αφιερώνουμε της Ειρήνη σου.
1: Να τη χαίρεσαι. Καλημέρα παιδιά, αυτό είναι το αποτέλεσμα της αλήτικης συμπεριφοράς εδώ και χρόνια. Τη δεχόμαστε και το χαϊδεύουμε. Και ένα μέρος του δημοσιογράφου συνεχώς. Μισείτε τι έχει πει και τι έχει κάνει. Λυπάμαι που διαφωνώ με τη γνώμη σας, αλλά τέτοιους ανθρώπους. Okay. Ναι, φίλε μου Κωνσταντίνε, κάποιες συμπεριφορές του είναι ανεπίτρεπτες. Ειδικά τότε το περιστατικό με τον Σπανούλη, στα δικά μου μάτια είναι ότι χειρότερο έχω δει τα τελευταία χρόνια στον ελληνικό αθλητισμό, έτσι. Για να μην πω και παραέξω. Αλλά ο άνθρωπος έχει τοποθετηθεί για αυτά. Τώρα οι επόμενες συμπεριφορές του κρίνονται. Κρίθηκε τώρα από την EuroLeague αυτό. Τι να κάνουμε?
0: Καλημέρα,
1: να πάμε εμείς και να του βάλουμε άλλες 5.
0: Καλημέρα, Χριστίνα και Λεωνίδα. Την Κυριακή πανηγυρίζουμε το πρωτάθλημα γιατί το αξίζουμε, λέει ο Αλέκος από τη Λαμπρινία Εκάρα. Η αλήθεια είναι ότι αν η ΑΕΚ κερδίσει αυτόν τον αγώνα την Κυριακή
1: με τον Παναθηναϊκό,
0: ναι, και στο άλλο αποτέλεσμα τι γίνεται αν χάσει ο ΠΑΟΚ, τότε το εξασφαλίζει και μαθηματικά, νομίζω.
1: Καλά και η ισοπαλία να έρθει, νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι, νομίζω το εξασφαλίζει, οπότε είναι πολύ πιθανόν αυτό που λες, Αλέκο. Είναι πολύ πιθανόν.
1: Παρότι μας έχουν πέσει τα μυαλά, τα μαλλιά, sorry, ακούμε. Όχι, παρότι μας έχουν πέσει τα μαλλιά, ακόμα κουνάμε κεφάλια με τις κομματάρες που παίζετε σήμερα. Πολλές καλημέρες, λέει ο Απόστολος. Στη Ματίνα τα εύσημα. Καλημέρα στην όμορφη παρέα, Χριστίνα. Τι γράφει εδώ? Πες μας τι ομάδα είσαι, χωρίς να μας πεις τι ομάδα είσαι.
0: Εγώ, Απόλλωνος Σμύρνης είμαι και το έχω πει 1 εκατομμύριο φορές. Και μη μου πείσμα μου, είμαι όντως Απόλλωνος Σμύρνης. Την Κυριακή εύχομαι να είμαι εκεί στη φιέστα, γιατί ανεβήκαμε τρίτη εθνική, γιατί μεγάλωσα εκεί και γιατί ζω όλα μου τα χρόνια στη Ριζούπολη. Αυτή η ομάδα είμαι και χαίρομαι να το λέω.
1: Χριστίνα, μην ακούς κανέναν. Έχεις την τέλεια μύτη. Καλημέρα από κάτω.
0: Λοιπόν, είναι ο φίλος μου σίγουρα. Είναι ο φίλος μου σίγουρα. Ήταν φοβερό το σκηνικό γιατί μου κάνατε πλάκα με τον Γκρέμ την προηγούμενη Παρασκευή. Και ξαφνικά μου λένε ευτυχώς που έχεις ωραία μάτια. Μου έρχεται ένα μήνυμα, λέει, από ένα φίλο και λέει ευτυχώς έχεις ωραία μάτια και κρύβε τη μητόγκα. Και πάω στο κιάτο που λέτε και έτσι όπως είμαι έξω από το εστιατόριο αυτό που φάγαμε, βλέπω έναν πάρα πολύ συμπαθητικό κύριο με ένα δίσκο στο χέρι και να μου λέει γίνε λίγο το προφίλ δεξιά. Γυρίζω δεξιά, γυρίζω και αριστερά, λέω τι να έχει γίνει, λέω, γιατί μου λέει να στρίψω. Λέει, α, έχει άδικο ο άντρας σου, μου λέει. Μια χαρά είναι η μύτη σου, μου λέει, είχε δίκιο ο πατέρας σου.
1: Έχει ακούσει.
0: Και λέω, κοίτα να δεις, ναι. Τους χαιρετισμούς και τα φιλιά και ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, φίλε από το Κιάτο. Να πάμε και να φάμε.
0: Καταπληκτικό σουβλάκι.
1: Λεωνίδα, προσωπικά για Μπαπέ, τι επιθυμείς, να φύγει ή να μείνει? Να μείνει, φίλε, να έρθει ένας προπονητής εκεί που να τους μαζέψει, να έρθει ο Μουρίνιο. Αν και δεν συμφωνώ με αυτή την επιλογή προπονητή, νομίζω ότι επειδή δεν είναι και καλά η Ρεάλ, τώρα μου στείλε ο φίλος ο Μιχάλης ένα άρθρο που ο Ρούντιγκερ τον Απρίλιο είχε χαστοκίσει, λέει, τον Καρέρας. Και ο Καρέρας τώρα δεν παίζει και γελάει από τον πάγκο. Γενικότερα είναι λίγο κατάσταση περίεργη, αφού η Ρεάλ έμεινε χωρίς τρόπο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ο Μουρίνιο νομίζω ότι του αξίζει και τώρα να πάει και να ξεκινήσουμε να τρώμε εμείς popcorn. Να βάλει τον Εμπαπέ, τον Βινίσιους και όλους αυτούς τους θέσεις του. Αλλά να μην είναι από τους καλύτερους παίκτες του κόσμου, αν όχι καλύτερος. Καλημέρα σας, Παναθηναϊκός. Σήμερα έχεις δίκιο. Και οι δύο ομάδες δικαιούνται να κερδίσουν, ειδικά στο δεύτερο μάτς. Είναι το δυσκολότερο ζευγάρι και μόνο η εμπειρία της ομάδας μας μας δίνει ένα μπόνους για το σημερινό μάτς, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, παιδιά. Δεν ξέρω κατά πόσο έκανε στο Ολυμπιακό καλό 3-0 απέναντι σε μια ψηλοδιαλυμένη Μονακό, η οποία ήξερε εκ των προτέρων τη μοίρα της αυτή τη διασταύρωση. Θεωρώ καλύτερα να είχε ένα πιο δυνατό αντίπαλο για να πάει πιο ψημένο στο Final Four. Π.χ. όπως ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια, είναι και αυτό μια άποψη. Γεια σου, Ραποστόλη. Άμα δεν μπορείς να ακούσεις αυτό που είπα εγώ για την Ατλέτικο και την Άρσεναλ, τι να σου πω, κουράγιο και σε σένα. Μπορείς να ακούσεις κάτι καλύτερο. Υπάρχουν επιλογές. Καλημέρα, σφαγή για την Ατλέτικο χθες. Αν έδινε το πέναλτι, θα το γύριζε, λέει. Μα τι να βάλει ένα shot in the dark όποτε σε βολεύει, λέει ο φίλος ο Τζόρτζ. Θα το βρει και θα το βάλει Τζόρτζ, άμα το βρει. Καλημέρα, παιδιά. Ρώτησαν το μήνο ποιος θα πάρει τη Euroleague και είπε 30% Παναθηναϊκός, 30% Ολυμπιακός και 40% ο ΠΑΟΚ, λέει ο Χαριζιάννα 13. Ο ΠΑΟΚ όταν μπει στη EuroLeague, του χρόνου, του παραχρόνου, όποτε μπει. Συγγνώμη ρε παιδιά, κάθε μέρα ασχολείσαι με τους... Ναι, κουραστικό πολύ. Φίλε μου, είναι της επικαιρότητας, όχι φίλοι μας, ιδέες, είναι της επικαιρότητας. Γιατί δεν γίνεται να μην το σχολιάσουμε και όταν ρωτάνε και ακροατές, θα σχολιάζουμε, εντάξει. Άμα δεν σε αρέσει αυτή η ενότητα, κάνε λίγο υπομονή μέχρι να ακούσεις κάτι που σου αρέσει ή μπορείς να μας στείλεις μήνυμα, να μας ρωτήσεις ή να τοποθετηθείς για κάτι. Χριστίνα, μην ακούς κανέναν. Η μύτη σου είναι κλασική ελληνική, όπως και πρέπει. Γοητευτικότατη, λέει ο Κωνσταντίνος. Για τη μύτη σου θα μιλάμε σήμερα.
0: Παιδιά, δεν είχα θέμα εγώ με τη μύτη μου. Το ότι πήγε εκεί ο διπλανός μου συνάδελφος, αγαπημένος μου Λεωνίδας Κασνέτης, μαζί με τον σύζυγό μου να μου κάνουν ολόκληρο αυτό το φιάσκο, όλο αυτό το σαμποτάζ. Δεν
1: το τι έχω ακούσει
0: σημασία.
1: Εγώ από σένα είναι εργασιακό bullying και φιλικό, γιατί η σχέση μας έχει περάσει σε άλλα επίπεδα. Αλλά δεν το λέω τώρα στον αέρα, εντάξει. Μου κάνεις τρομερό bullying. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Στην Αμερική λένε ότι το μάτς αρχίζει και τελειώνει όταν βγει χοντρή να τραγουδήσει. Αλήθεια, τιμωρεί το Γιαννακόπουλος και δεν τιμωρεί τον Μπαρτζόκας που επιτίθεται σε φιλάθλους? Η Χριστίνα Βραχάλη είναι θεά, λέει ο Κώστας. Φίλε μου Κώστα, θα συμφωνήσω στο τελευταίο κομμάτι. Έχεις το δικαίωμα, φίλε μου Μιχάλη.
0: 100% έχεις το δικαίωμα, αρέσει. Είναι δυνατόν? Παιδιά, δεν είμαστε εδώ για να συμφωνούμε σε όλα. Είμαστε εδώ για να διαφωνούμε και να λέει ο καθένας να είναι καλοδεχούμενη η άποψή σας.
1: Πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε.
0: Ναι, τίτλους πολιτικών ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Αμερικανός Πρόεδρος παγώνει την επιχείρηση ελευθερία εν μέσω διαπραγματεύσεων για οριστική συμφωνία με το Ιράν. Εκένωση 12 πόλεων και χωριών στο νότιο Λίβανο διατάσσει το Ισραήλ επικαλούμενο παραβίαση της εκεχηρίας από τη Χεσμπολάχ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος. Στο Αμάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα Αμπουντάμπη δείχνει ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητα στην περιοχή, είπε στο RT News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Περιπολικό παρέσυρε χθες 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο στη Σαλαμίνα. Διατάχθηκε ΕΔΕ, είπε στο RT News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου θα βρεθεί σήμερα ο 54χρονος που σκότωσε τον 21χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο το 2023. Συνελήφθηκε η σύζυγός του. Τουλάχιστον 8 νεκροί και 40 τραυματίες σε πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο κοντά στην Τεχεράνη, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Γενικά έθριο καιρό, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8. Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
2: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
3: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
4: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Ακούτε Ερασπορ.
10: Η Ερασπορ ξεφυλίζει καθημερινά σελίδες από το παρελθόν. Ιστορίες ποδοσφαιρικής μαγείας με το Γιάννη Ράνιο.
11: Σύμφωνα με πρόσφατες στατιστικές, το 90% των ονομάτων που έχουν ή λαμβάνουν ποδοσφαιρικές ομάδες σε ολόκληρο τον κόσμο αναφέρονται σε γεωγραφικό προσδιορισμό. Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου εκτός της γεωγραφίας κρύβονται πιο σύνθετες εξηγήσεις. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται ιδιαίτερα στις χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ και στη Λατινική Αμερική. Ενδεικτικό παράδειγμα, η Όμπιλιτς Βελιγραδίου, η οποία ανήκε στον Ζέλικο Ρασνάτοβιτς, γνωστότερο ως Αρκάν ο Τίγρης. Πήρε το όνομά της από έναν Σέρβο ήρωα, τον Μίλος Όμπιλιτς, ο οποίος αντιμετώπισε τους Οθωμανούς στη μάχη του Κωσόβου το 1389. Το όνομα της ομάδας έμεινε για να θυμίζει στους Σέρβους στρατιώτες που χάθηκαν σε εκείνη τη μάχη, σε μια περιοχή που θεωρείται η εθνική υπερηφάνεια των Σέρβων.
12: Ακούτε Ερασπορ.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, 11 και 37 πρώτα λεπτά, πολύ δυνατά, με τη Ματίνα Κανελοπούλη να συνεχίζει στις μουσικές επιλογές. Η Ειρήνη Παπαζήση είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Λεωνίδας Καζνέτσης και Χριστίνα Βραχάλη πίσω από τα μικρόφωνα της Έρα Σπορ. Είναι η φανέλα με το 10. Και επειδή μιλάμε για μπάσκετ, να πούμε ότι σήμερα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια με αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Θα διεξαχθεί αυτό το παιχνίδι στο Telecom Center. Καθώς βλέπω εδώ ότι δυναμητίστηκε αρκετά το κλίμα και λόγω της συμπεριφοράς των ανθρώπων ασφαλείας στη Βαλένθια, αλλά και την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με 3 αγωνιστικές. Όπως σας είπαμε και πριν, η διοίκηση της Βαλένθια αποφάσισε να φέρει μαζί από την Ισπανία προσωπικό ασφαλείας από το γήπεδό της. Και ανθρώπους δηλαδή που, αν θυμάστε καλά, όποιος παρακολούθησε το παιχνίδι, όταν έγινε αυτό με το καλάθι του Χέις Ντέιβις, δημιουργήθηκε μια ένταση από το πουθενά. Λοιπόν, από την πλευρά της όμως η ΚΑΕ Παναθηναϊκός είναι αποφασισμένη να κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης. Αυτό το πλαίσιο λοιπόν έχει ενεργοποιηθεί το πρωτόκολλο των μέτρων ασφαλείας που τηρούνται συνήθως στα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Ήδη δηλαδή πίσω από τον πάγκο των φιλοξενούμενων έχει μπει το προστατευτικό plexiglass και θα χρησιμοποιηθεί, ενώ θα χρησιμοποιηθεί και η φυσούνα που φτάνει μέχρι το glass floor, ξέρετε που είναι μια πολύ πιο μεγάλη φυσούνα που από τα αποδυτήρια σε βγάζει κατευθείαν μέσα στο κέντρο του γηπέδου. Και διαβάσαμε και νωρίτερα το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για το ζητώντας από τους φίλους του Παναθηναϊκού να έχουν κόσμια συμπεριφορά. Ωστόσο το παιχνίδι αυτό θα γίνει με αυξημένα μέτρα ασφαλείας.
1: Χριστίνα Βραχάλη, είσαι κλασική Αμαζόνα.
0: Γιατί
1: αυτό έχω να πω εγώ και το λέει ο Σπύρος.
0: Ευχαριστώ ρε Σπύρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου πασία βέβαια, αλλά...
1: Έχω κάνει εγώ μικρός χωρίς έλα.
0: Αλλά ας μην το δοκιμάσω τώρα, αυτό μου είπε τώρα, χωρίς γόνατα μέσα. Ναι, αυτό δεν γίνεται, άστο.
1: Καλημέρα, τι πιστεύετε ότι είδε το VAR στο γκολ του ΠΑΟΚ και δεν το ακύρωσαν? Ότι δεν ήταν στην αρχή ο Μπάμπα στο οπτικό πεδίο του Τζολάκη, φαντάζομαι. Τι να σου πω φίλε μου Αλέξανδρε. Όταν έχεις πάρει ένα στα 10 Final Four που έχεις πάει είναι προφεσόρ σκακιστής. Ο άλλος που έχει πάρει 3 στα 4 και πιθανό άλλη μία που διακόπηκε επί COVID είναι ταβερνιάρης. Πώς γίνεται, λέει ο Λευτέρης. Αυτό, φίλε μου, είναι τον social media, έτσι, το ταβερνιάρης κτλ. Δεν ξέρω αν τώρα θεωρείς ότι έχουμε αναφερθεί εμείς σε κάτι τέτοιο εδώ. Κάνουμε κάποιες τέτοιες συγκρίσεις. Αλλά όπως και να έχει, είναι και δύο πάρα πολύ καλοί προπονητές. Ο Άταμαν είναι ο πιο πετυχημένος τα τελευταία χρόνια με βάση τις κούπες που έχει κατακτήσει. Και ο Κώστας Μπαρτζόκας όμως έχει κατακτήσει μία και γενικότερα έχει εκεί τον Ολυμπιακό συνεχόμενα σε Final Four και τρεις φορές τα τελευταία 4 χρόνια, δεν κάνω λάθος, έχει τον Ολυμπιακό πρώτο στην κανονική διάρκεια. Δεν πάει να πει αυτό ότι επειδή ο Άταμαν έχει τρεις και ο Μπαρτζόκας μία, δεν είναι ο Μπαρτζόκας καλός προπονητής και είναι μόνο ο Άταμαν. Είναι και δύο πάρα πολύ καλοί προπονητές, αλλά ξαναλέω, ο Άταμαν είναι πιο επιτυχημένος τα τελευταία χρόνια. Καλημέρα από Νέα Λιώσια. Ένα πουλάκι μου είχε πει πως η Χριστίνα είναι Απόλλωνας Σμύρνης και Παναθηναϊκός. Ισχύει. Λεωνίδα, σε περιμένουμε σε αγώνα του ΠΑΣ Πύργος. Πανελλιακός, χαιρετισμούς. Φίλε μου Κωνσταντίνε, θα έρθω. Θα έρθω να σας δω. Γιατί έχω παίξει τον Πανελλιακό 1,5 χρόνο. Έχω και φίλους, οπότε θέλω να βγει η κατηγορία Πανελλιακός.
0: Κοίταξε, με τόσες ομάδες που έχεις παίξει, έχεις παντού φίλους.
1: Τι να κάνω. Ήμουνα. Πού είστε? Πραγματικά είστε εξαιρετικά παιδιά, με στο λόγο. Ηρεμία και ποιότητα. Μακάρι να είμαι φίλος σας, θα κάνω αίτηση στην Έρα Σπορ για πιο πολλές ώρες και τριπλασιασμό μισθού. Κωνσταντίνε, φίλε μου, αυτό κάνω.
0: Και θα εισακουστείς, πιστεύω, Κωνσταντίνε.
1: Ευχαριστούμε πάντως, πραγματικά. Εσείς που στέλνετε μηνύματα κατά του Γιαννακόπουλου, οι πρόεδροι δικοί σας χρωστάνε. Πάω από ρε, φίλε μου. Εντάξει. Μην μπαίνετε σε. Είναι toxic, παιδιά. Δηλαδή, αν πάνε τελικό αυτές οι δύο ομάδες, τι θα γίνει? Δεν θα ξεκινήσει το μάτς? Ηρεμία λίγο. Κι άλλο μεγάλο σεντόνι τώρα από το φίλο μας.
0: Ο Αρτέτα πάντως δεν επιλέγει αντίπαλο, λέει. Χθες συνέντευξη τύπου που ρωτήθηκε ποιον θέλεις από τους δύο. Λέει, αφήστε με να απολαύσω τη στιγμή τώρα που πέρασα στον τελικό. Και αύριο θα απολαύσω το αγώνα, τον αγώνα, τη ματσάρα, λέει, τρώγοντας, λέει, ένα πολύ ωραίο δείπνο με την οικογένειά μου. Εντάξει, η αλήθεια είναι πάντως ότι δεν θα πω για αυτό το μάτσο τώρα το 1-0. Την προηγούμενη, στους πρώτους αγώνες που είδαμε τη μία το 5-4 και μετά το 1-1, ήταν σαν να έβλεπες δύο διαφορετικές μορφές ποδοσφαίρου, ε.
1: Καλά.
0: Δεν είναι
1: καμία φοβερό. Καμία σχέση. Καλά, και ό,τι περιμέναμε συνέβη, έτσι. Καλημέρα σας, παιδιά, από την Ασπρόμαυρη, πρωτεύουσα της Μακεδονίας, λέει ο Αντώνης. Λεωνίδα, δεν ξέρω αν τα σχόλια σας.
0: Τα σχόλιά σας
1: πριν τη συμπεριφορά του Αρτέτα στο 90 που βγαίνει πλάγιο και πάει και εμποδίζει τον παίκτη να πάρει την μπάλα. Μεγάλος Καραγκιόζης πάει να γίνει, ενώ είναι ο καλός προπονητής, λέει ο Χάρης. Φίλε μου, Χάρη.
0: Αυτό δεν το είδα, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό να έχει συμβεί. Ναι, και νομίζω ότι δεν έχει συμβεί μόνο τώρα. Πρέπει να το έχει ξανακάνει αυτό που λέει, που περιγράφει ο φίλος.
1: Ναι, έκανε ένα σπριντ εκεί, έτρεξε. Ναι. Εντάξει, ο καθένας τώρα κάνει ό,τι μπορεί. Μα τι να λέμε και κλαίμε μουσικά πάντα. Καλημέρα στην όμορφη παρέα τη Σέρα. Πώς θεωρείτε ότι θα διαχειριζόταν ο Μπράντοβιτς το ρόστερ του Παναθηναϊκού σε σχέση με τον Άταμαν αν φύγει ο δεύτερος? Ηλίας από Νέα Σμύρνη. Εννοείς
0: αυτό είναι πολύ
1: το καλοκαίρι ρωστή. Και μετά τι προσθήκες, τι προσαφαιρές κτλ. Τι να πω, ρε φίλε, δεν ξέρω τώρα τι. Πάντως έχει πολύ καλό ρόστερ ο Παναθηναϊκός. Ξεκινάμε από εκεί. Πάρα πολύ καλό ρόστερ. Πεντάρι θέλει σίγουρα. Γιατί και ο Λεσόρ έχει επιστρέψει, αλλά δεν είναι ο παλιός καλός Λεσόρ. Φαντάζομαι θα βρει το καλό το γνωστικό πρόσωπο από τη νέα χρονιά που θα είναι ακόμα πιο έτοιμος με προετοιμασία κτλ. Αλλά ένα πεντάρι θα το έπαιρνα εγώ. Τώρα δεν ξέρω, ίσως κάνεις αυτή την ερώτηση στα 24 δευτερόλεπτα, φίλε μου, στην εκπομπή. Με Ντεντόπουλο, Σωτηρίου και Ζορμπά. Εκεί οι φίλοι είναι εξαιρετικοί και θα σου απαντήσουν. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Λέω, ο Γερεμέγεφ ήταν μεγαλύτερη ληστεία και από αυτή που κάναμε εμείς στη Sporting με τον Ιωαννίδη, λέει ο Νίκος. Μια χαρά είναι ο Γερεμέγεφ, φίλε. Έχει βάλει τα γκολάκια του εκεί, τα έχει παστελώσει. Έχει κουμπώσει το σύνολο. Έτσι κι αλλιώς τον γκολ το έχει ο άνθρωπος. Μια χαρά είναι. Λίρα 100 αποδείχθηκε αυτή η μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Καλημέρα. Μη διαβγάλαμε. Χταποδάκι, έχουμε ώρα να πάμε σπίτι. Ακούγεται πολύ για ΠΑΟΚ και καλάθι, ξέρετε, ή έχετε ακούσει κάτι τέτοιο, λέει ο Τάσος από Ολυμπιάδα Χαλκιδικής. Έχει ακουστεί, ναι, έχει γραφτεί. Τώρα το αν έχει κλείσει δεν μπορώ να σου το πω με σιγουριά, φίλε μου Αλεσάντρο. Τι να σου πω, μακάρι να το δούμε πάλι εδώ να έρχεται πάντως.
0: Παιδιά, βλέπω εδώ κάτι δηλώσεις του ποδοσφαιριστή, του πρώην ποδοσφαιριστή του Άρη, του Πάπε Σέχ Διόπ, ο οποίος σε μια συνέντευξη που έχει δώσει σε ένα podcast έχει αναφέρει ότι σε ντέρμπι του Άρη, χωρίς να λέει ποιο ήταν αυτό, υπήρξε, λέει, τόσο τεταμένο κλίμα που λέει πως πριν από το δεύτερο ημίχρονο οπαδοί μπήκαν στα αποδυτήρια της ομάδας και υπήρξαν απειλές με όπλα ζητώντας τη νίκη με κάθε κόστος.
1: Σε ντέρμπι Άρη ΠΑΟΚ μπήκαν.
0: Δεν λέει σε ντέρμπι του Άρη, χωρίς να κατονομάζει ποιο ήταν αυτό. Και ισχυρίστηκε ότι οι οπαδοί μπήκαν, έφτασαν στο σημείο, λέει, να δείχνουν όπλα κάτω από τις μπλούζες τους, προειδοποιώντας τους ποδοσφαιριστές να κερδίσουν. Ναι. Τρελό.
1: Εντάξει, ναι.
0: Απίστευτο. Ναι, το έχει πει, λέει, ο Σενεγαλέζος σε ένα podcast. Τώρα το διαβάζω εδώ. Μεταφέρω δηλαδή τα λόγια του, μην πείτε πάλι, είπα, δεν είπα. Λέει, στην Ελλάδα στα αποδυτήρια έβγαλαν όπλα. Ήταν το ντέρμπι που έπρεπε να κερδίσουμε οπωσδήποτε στο δεύτερο ημίχρονο. Μπήκαν οι οργανωμένοι και μας είπαν, αν δεν κερδίσετε, όταν σας δούμε στο δρόμο ή σε ένα εστιατόριο θα σας διαλύσουμε. Σήκωναν τη φανέλα και έβλεπες εκεί το όπλο και έλεγαν, σήμερα πρέπει να κερδίσουμε. Ανέφερε στη συνέντευξή του στο podcast του YouTube, Laughter the Post United.
1: Κάλεσέ με για ένα podcast ή ένα τέτοιο, να σου πω ιστορίες, να σου πέσουν τα μαλλιά.
0: Δεν θα ήθελα
1: τώρα
0: που έχω γίνει μανούλα, να είμαι στο σπίτι μου. Ναι, μόνο τα μαλλιά.
1: Εμένα θα
0: και την ψυχική μου υγεία θέλω.
1: Εμένα θα κυνηγάνε, όχι σένα.
0: Ούτε σένα θέλω να κυνηγάνε.
1: Καλημέρα από την Κοζάνη, Χριστίνα και Λεωνίδα. Χρόνια πολλά για την κορούλα.
0: Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ.
1: Σου στέλνει και λουλουδάκι για τις εορταζόμενες, για τη μαμά και την κόρη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ο φίλος ο Ιωάννης έστειλε ένα ωραίο μήνυμα. Τι να διαλέξει ο Αρτέτα, από ποιον θα χάσει?
0: Πολύ καλό. Πολύ καλό.
1: Ναι. Ζήτω μεγάλη οικογένεια των Γιαννακοπουλέων. Μεγάλη προσφορά στον Παναθηναϊκό. Έντιμοι και κύριοι. Αυτοί είναι Παναθηναϊκοί και ξέρουν πώς να συμπεριφερθούν. Καλημέρα από τον Μιχάλη από τη Σπάρτη το Φίλο. Διάβασε, Λεωνίδα, και το μήνυμα που έστειλα πριν, μήπως. Ναι. Όχι, φίλε μου, εντάξει. Απλά είναι πολύ μεγάλα. Σε καταλαβαίνω και το διάβασα το μηνυματάκι σου. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη, προφανώς, έτσι. Απλά κάποιες συμπεριφορές έχουν ενοχλήσει από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Αυτό δεν μπορούμε να το κρύψουμε. Για να το πάρει ΑΕΚ μαθηματικά το πρωτάθλημα, πρέπει να να νικήσει η ΑΕΚ και να έρθουν οι ισοπαλοί ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Σε αντίθετη περίπτωση παίζεται το πρωτάθλημα, λέει ο φίλος μας ο Τζόρτζ. Ναι. Τι έστειλε εδώ ο φίλος ο Αντώνης. Καλημέρα, παιδιά. Σοβαρά τώρα, απορρίτε για την τιμωρία του Γιαννακόπουλου. Μονίμως δημιουργεί θέματα. Δεν πρέπει κάτι να ερμήσει, λέει ο Αντώνης. Εντάξει. Ναι, φίλε μου. Έχει διαβάσει. Να. Για τους Ολυμπιακούς και επειδή η ζωή επιστρέφει συμπεριφορές. Ας κάνουν ομάδα να κερδίζουν και διετσία, αλλά πρωτίστως να παραδεχτούν ότι έχουν πάρει πολλά προαθλήματα με αυτόν τον τρόπο, λέει ο Νίκος από την Πάργα. Την Κυριακή πανηγυρίζουμε το πρωτάθλημα γιατί το αξίζουμε, λέει ο Αλέκος από τη Λαμπρινή Εκάρα. Καλημέρα και Λεωνίδα και Χριστίνα, λέει. Εντάξει, θα διαβάσαμε αυτά. Διάβασε το μήνυμα του Ανδρέα από το Κιάτο, Χριστίνα μου.
0: Βεβαίως, ναι,
1: ωραία,
0: ναι.
1: Τέλος.
0: Εννοείται.
1: Καλημέρα, παιδιά. Αν δεν το κάνατε ήδη, θα ήθελα να σχολιάσετε τη συμπεριφορά του δημοσιογράφου οπαδού της ΑΕΚ προς τον Λάζαρο Χρυσοδουλόπουλο. Ευχαριστώ. Θες να πεις κάτι εσύ?
0: Δεν ξέρω καν αυτό που λέτε, δεν το ξέρω.
1: Δεν το έχεις δει?
0: Όχι, δεν το έχω πει, δεν το έχω πάει.
1: Είναι σε μια διαδικτυακή εκπομπή, σε ένα site που κάνει.
0: Θα το δω μετά, αλλά πέρασε, εγώ δεν θα πω στη διαδικασία ποτέ να χαρακτηρίσω τον συνάδελφο. Επίσης να πούμε ότι στον ημιτελικό του BCL με τη Μάλαγα η ΑΕΚ θα έχει πάνω από 500 οπαδούς μαζί της. Βρίσκεται ήδη στην Πανταλώνα από χθες το βράδυ. Και
1: πόσο είπες?
0: Την Πέμπτη,
1: Πόσο είπες ή δεν είπες νούμερο?
0: Έχω πει περισσότεροι από 500 θα βρίσκονται στο πλευρό της ΑΕΚ στην Ισπανία.
1: Φαντάζομαι αν περάσει και τελικό θα πάνε ακόμη περισσότεροι.
0: Σίγουρα, ναι. Την Πέμπτη θα φτάσει στην Καταλωνία και ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, ο Μάκης Αγγελόπουλος. Έχουμε να περιμένουμε πολλά πράγματα αυτήν την εβδομάδα πάντως.
1: Καλημέρα σας και χρόνια πολλά στην κυρία δίπλα σου για τη μητέρα της και την κόρη της.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τις ευχές και οι μισές να πιάνουν από αυτές που μου έχετε κάνει. Μου αρκεί η υγεία να έχουμε και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε.
1: Προσπαθώ να μοιάσω στο Λεωνίδα, αλλά δεν έχω μυαλά. Μαλλιά ήθελα να πω, λέει ο Αντωνάρας. Καλώς μεσημέρι, έρωτες.
0: Το πρώτο το κρατάμε σίγουρα μυαλά, ναι, δεν έχει. Οπότε, επίσης πάνε οι ελιές, γίνανε ανάρπαστες.
1: Πάντως, φίλε μου, Παντελή, όταν ένας. Είτε είναι αυτός ο δημοσιογράφος ή το άλλο είναι, ξέρω εγώ, σε ένα πάνελ πρώην διεθνής αθλητής και τα λοιπά με καριέρα. Νομίζω και από τις δύο πλευρές δεν πρέπει να ξεφεύγουμε, αλλά ναι, υπάρχουν και στιγμές που όταν ξεφεύγεις δεν είναι ωραίο, όπως έκανε στην προκειμένη περίπτωση ένας συνάδελφος. Τώρα το τι συμβαίνει μεταξύ τους, αν έχουν προσωπικά ή όχι και τα λοιπά, δεν ξέρω, και όπως είπε και η Χριστίνα, δεν μπορώ τώρα εγώ να κρίνω αυτόν τον συνάδελφο και για ποιο λόγο το έκανε αυτό. Απλώς εμείς, γιατί και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που πριν κάνω αυτή τη δουλειά κοιτούσα, διάβαζα, άκουγα ραδιόφωνο, παρακολουθούσα ρεπορτάζ ομάδων, όλων των ομάδων, πρέπει να είμαστε πιο ψημένοι, πιο υποψιασμένοι, να έχουμε τη δική μας κρίση, να μην ταυτιζόμαστε, να φιλτράρουμε, να ακούμε και άλλες γνώμες διαφορετικές. Π.χ. ξέρω εγώ, εσύ είσαι οπαδός της Real Madrid, θα σου πω εγώ, δεν θα σου πω μια συγκεκριμένη ηλικία ομάδα. Είσαι ο παδός Ρεάλ Μαδρίτης, θα ακούσεις τι θα πω εγώ, θα ακούσεις όμως και άλλους δύο-τρεις να δεις τι έχουν να πούν. Θα κρίνεις συμπεριφορές, θα δεις με ποιο τρόπο το λέει. Αν το λέει με κόσμιο τρόπο. Και παίζονται και πολλά, ρε παιδιά, από πίσω. Παίζονται και πολλά από πίσω. Οι ΠΑΕ είναι ανώνυμες εταιρείες. Και αυτοί που βγαίνουν έξω υπάρχουν και πολλές φορές πράγματα τα οποία πρέπει να πούν. Αλλά σας ξαναλέω, εσείς πρέπει να τα φιλτράρετε όλα, να φιλτράτε και τις συμπεριφορές και να βγάζετε πραγματικά ένα συμπέρασμα το οποίο πηγάζει από μέσα σας και όχι να είναι κατευθυνόμενο από κάπου. Να ευχηθώ και εγώ τα λόγια του ποιητή στο μικρό του εγγόνι. Ευτυχίζω σε εσένα τις επόμενες στίχες, την άγνοια του κόσμου, το χαμόγελο που είχες, λέει ο φίλος ο Γιώργος, πολύ ωραίο. Χριστίνα, όταν έβαλε το καλάθι ο Ντέιβις, ο Ναν δεν πήγε στα αποδυτήρια, πήγε και έδειχνε στην εξέδρα, έκανε χειρονομία στην εξέδρα. Ήταν προκλητικός, χρόνια πολλά να χαίρεσαι μαμά και κόρη.
0: Ανδρέα, το είδα αυτό. Αυτό το είδα. Το είδες αυτό? Το είδα στην τηλεόραση. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό.
1: Εγώ το είδα και στα social.
0: Το είδα. Εγώ είχα, και να σου πω την αλήθεια, βέβαια, είχα. Δεν ήθελα καθόλου όλο αυτό που συνέβη μπασκετικά, ρε παιδί μου, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι ήταν από τους καλύτερους αγώνες που έχω παρακολουθήσει στη EuroLeague αυτός. Όχι γιατί κέρδισε ο Παναθηναϊκός, γιατί ανέβασα το καλάθι του Χέις Ντέιβις και έγινε από κάτω. Παιδιά, αγαπώ το μπάσκετ απίθανα. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι το καλύτερο άθλημα για μένα που υπάρχει. Το έχω υπηρετήσει 23 χρόνια. Η πιο σημαντική μετάδοση που έχω κάνει στη ζωή μου, που πραγματικά θυμάμαι τον εαυτό μου να μην μπορώ να σταματήσω να κλαίω, ήταν το καλάθι του Πρίντεζη στην Κωνσταντινούπολη. Θεωρώ ότι ο τρόπος με τον οποίο κέρδισε ο Παναθηναϊκός ήταν μαγικός, γι' αυτό αγουστάρω και τον μπάσκετ τόσο πολύ. Και ήθελα πάρα πολύ να μείνω σε αυτή τη φάση του Χέις Ντέιβις και με ξενέρωσε πάρα πολύ αυτό μετά με τον Αν.
1: Ναι. Εντάξει, γενικά ο Αν είναι ένα παιδί έτσι λίγο πιο εκρηκτικό χαρακτήρα.
0: Ναι, αλλά οκ, φτάνει σε αυτό το σημείο, άστο ρε παιδί μου. Δηλαδή πανηγύρισε.
1: Ο Χέις Ντέιβις είναι αλλιώς. Είναι πολύ πιο ήρεμος, έβαλε το καλαθάκι του και έφυγε τα αποδυτήρια.
0: Πήγανε γύρω και τον αγκαλιάσαν εκεί. Εντάξει, ναι, δεν μ' άρεσε καθόλου. Τι να σου πω, τι μ'
1: Διαβάζετε εύκολα τα μηνύματα κατά του Γιανακόπουλου, αλλά κόκο εγώ για του Αγγελόπουλου, λέει ο Ντου, αλλά δεν νομίζω να συμβαίνει αυτό, φίλε μου. Δεν αποδείχθη η οικονομική διαφορά στη EuroLeague. Δεν φόρεσαν ζωντανή μετάδοση βραχιολάκια στου Βαλκάνου ζητητέ για χρηματισμό. Ραντεβού με το 8ο, τρει νίκε μείνανε. Θέλουν, δεν θέλουν. Χριστίνα μου, το καλύτερο που έχω ακούσει για τη μύτη μου είναι ότι όταν ο Θεός μοίραζε μύτες, εγώ άκουσα πίτες και παρήγγειλα διπλή, λέει ο Νικήτας από τη Ρόδο. Φίλε μου, Νικήτα από τη Ρόδο, ας το πάρει ο καλύτερος το τρόπαιο της EuroLeague στο T-Center.
0: Πήρε τώρα, διαβάζω τη στιχομηθεία αυτή που είπατε να σχολιάσω νωρίτερα. Τη στιχομηθεία ανάμεσα στο.

0: στον αέρα.
1: Άκουσε να δεις, ότι και να έχει γίνει, το να μιλάς με αυτόν τον τρόπο δημόσια, όταν έχεις δημόσιο λόγο. Όχι. Να. Γιατί τον
0: μίλησε πολύ άσχημα.
1: Όταν, εγώ διαβάζω τους διαλόγους, δεν το έχω δει. Ναι. Όταν λοιπόν θες, έχεις μια άποψη για έναν άνθρωπο και θες να την υποστηρίξεις, μπορεί να την υποστηρίξεις με κανονικά ελληνικά και με επιχειρήματα. Το να κάτσω εγώ να πω είσαι αυτό και να σε χαρακτηρίσω, το θεωρώ απαράδεκτο. Ειδικά όταν έχεις δημόσιο λόγο και όταν σου δίνεται η ευκαιρία να πεις κάποια πράγματα. Όχι ρε παιδιά, το θεωρώ, είτε αυτό λέγεται δημοσιογράφος, είτε λέγεται αθλητής, είτε λέγεται παρουσιαστής, είτε λέγεται ηθοποιός, πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμός. Μπορείς να απαντήσεις τον άλλον και να εκφέρεις την άποψή σου με επιχειρήματα και με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Και μάλλον έτσι περισσότερο τον βάζεις στη θέση του τον άλλον από το να τον χαρακτηρίσεις.
0: Από ό,τι φάνηκε και τώρα ήταν πολύ επιπροσωπικό όλο αυτό που συνέβη.
1: Προφανώς μπορεί και λόγω άγκη να έχει προηγηθεί κάτι στο παρελθόν και να βγει και τώρα, ποιος ξέρει, δεν έχω ιδέα.
0: Φίλε μου, Μιχάλη από τη Σπάρτη, έχει στείλει 200 μηνύματα και είναι και τεράστια και τα έχω διαβάσει. Γιατί λες ότι δεν τα διαβάζω? Και το αν λες ψέματα ή δεν γράφεις ψέματα, εντάξει. Εσύ το λες αυτό. Ο Νάν όλη τη χρονιά τρώνε, λέει, το ξύλο και δεν κερδίζει ένα φάουλ. Και λίγα του έκανε, λέει ο Δημήτρης. Με συγχωρείτε, αλλά θα διαγωνίσω μαζί σας, γιατί δεν μπορείτε να σχολιάζετε και να κατακρίνεις ανεκτές συμπεριφορές συναδέλφων, ενώ μπορείτε συμπεριφορές παραγόντων ή αθλητών. Και δεν εννοώ απόψεις, αλλά συμπεριφορές. Μόλις είπαμε ότι είναι κατακριτέα, φίλε μου. Είναι κατακριτέο αυτό που έκανε ο συνάδελφος σε δημόσιο έτσι λόγο βήμα.
1: Όχι, και να κάνει τέτοια επίθεση.
0: Οποιοδήποτε. Δεν έχει να κάνει με την ιδιότητα τώρα. Αυτό εννοεί και η Χριστίνα.
1: Οποιοδήποτε το κάνει. Γιατί είτε λέγεται δημοσιογράφος, είτε λέγεται το οτιδήποτε. Δεν είναι επειδή γίνεται να μην υπάρχει ο στοιχειώδης σεβασμός. Υπάρχουν τρόποι, είναι και με επιχειρήματα, να πεις τη γνώμη σου. Και ωραίοι τρόποι και ευγενικό. Και νομίζω ότι έτσι μόνο πιάνει και τόπο.
0: Ισχύει ότι πέθανε ο Σταύρος Τσόχος σήμερα, δυστυχώς, φίλε μου Γιώργο, ναι, το βγήκε ο Ευαγγέλης Ιωάννου και έδωσε αυτή τη δυσάρεστη είδη στον αέρα. Ο δημοσιογράφος πρέπει να απολυθεί από το site, λέει ο φίλος Παντελής. Ο καλύτερος είναι ο πρώτος στην κατάταξη, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα σας, Λιβάγια από Αγρίνιο. Τώρα σοβαρά θα πούμε ότι έχει δίκιο ο Λάζαρος. Κάθε και κακολογεί μόνιμα παίχτες η ΣΑΕΚ και είναι χειρότερο ότι ήταν πρώην ποδοσφαιριστής, γιατί θα έπρεπε να σέβεται τους συναδέλφους του ή αλλιώς να μιλάει έτσι για παίχτες όλων των ομάδων και όχι μόνο τη ΣΑΕΚ. Φίλε μου Γιώργο, επειδή το άκουσα, το μόνο που είπε είναι ότι ο Γιώβιτς είναι λίγο πιο βαρύς στο μάτι, δηλαδή σαν να υπονοεί ότι έχει παραπάνω κιλά, ξέρω, ή κάτι, αλλά το σκαρί του Γιώβιτς είναι έτσι. Τώρα τι να σου πω, αν επειδή είπε ότι έχει παραπάνω κιλά ή είναι λίγο πιο βαρύς ή ότι είναι λίγο πιο ντεφορμέ, ξέρω εγώ, τι πέρα να πει αυτό, θα το κάνεις επίθεση με χαρακτηρισμούς. Εσύ μπορεί να του πεις ότι εγώ τον έχω δει γυμνό και έχει κοιλιακούς και στα μάτια.
1: Εντάξει, και επίσης τώρα τι, δεν κάθομαστε, δεν έχουμε παρακολουθήσει και το τι έχει πει ο Λάζαρος σε κάθε εκπομπή για να κρίνουμε αυτό. Εντάξει. Κρίνουμε αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό και εγώ το θεωρώ είτε πρόκειται για δημοσιογράφο, είτε για αθλητή, για ποδοσφαιριστή, είτε για ηθοποιό, είτε οτιδήποτε, ότι υπάρχει τρόπος να πεις αυτό που θες και μάλιστα θα έχει και πολύ μεγαλύτερη ανταπόκριση και ουσία όταν το πεις με όμορφο τρόπο. Αυτό εντάξει. Πιστεύω. Δεν χρειάζεται τώρα να μπαίνουμε σε αυτές τις διαδικασίες.
0: Γεμίζουμε το γήπεδο, στηρίζουμε μόνο με τη φωνή μας.
1: Λοιπόν, με τούτα και με Κίνα, σήμερα περιμένουμε να δούμε το μάτς που θα δούμε αν στείλει τον Παναθηναϊκό στο Final Four μετά τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός Βαλένθια λοιπόν στις 9 και 4 σε απευθείας μετάδοση βεβαίως από την Era Sport και να δούμε τι θα γίνει, αν θα ξεκολουθήσουμε να βλέπουμε από Μπάγκεν και Παρί γκολ και δούμε άλλη μια ματσάρα μεταξύ τους. Πιστεύεις ότι μπορεί να επαναληφθεί κάτι τέτοιο?
0: Ωραία, σου λέω, πιστεύεις ότι μπορεί να λήξει 0-0, 1-0, κάτι
1: με
0: τέτοιο?
1: Με τίποτα. Αυτό με τίποτα. Αλλά εντάξει, αυτό που έγινε την προηγούμενη φορά δεν νομίζω ότι μπορεί να ξαναγίνει. Okay. Αυτά λοιπόν.
0: Ματσάρες.
1: Να απολαύσετε τη σημερινή αθλητική βραδιά, γιατί έχει πολύ όμορφα πράγματα.
0: Ραντεβού μαζί την άλλη εβδομάδα.
1: Την άλλη εβδομάδα.
0: Στον κόσμο, ναι. Γιατί είσαι υποχρεώσει.
1: Ναι, δυστυχώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στη δημοσιογραφική παραγωγή, τη Ματίνα Κανελοπούλη που ήταν στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση των ήχων και την έχετε αποθεώσει όλοι. Λεωνίδας Κασνέτσης, Χριστίνα Βραχάλη πίσω από τα μικρόφωνα της Era Sport. Η Φανέλα με το 10 ήταν εδώ. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Μπάλα κι άλλα.
0: Έτσι, με φώτη παρόλα.
1: Έλεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελόπουλου, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο να απαιτεί κόσμια συμπεριφορά από τους φιλάθλους και μοναδικό από τα τον Σλούκα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο ΟΑΚΑ, στοχεύοντας το 3-0 στη σειρά και στο εισιτήριο για το Final Four. 18.000 φίλοι του Τριφυλλού απόψε στο ΟΑΚΑ. Μεγάλη επιθετικότητα και στις δύο πλευρές του παρκέ ζητάει από τους παίκτες του Οργκίν Άταμαν, ποντάροντας και αυτός στην ενίσχυση του κόσμου. Χωρίς οπαδούς της, αλλά με τη συνοδεία ιδιωτικής ομάδας ασφαλείας, έφτασε στην Αθήνα η Βαλένθια. Τζάμπολ του αγώνα στις 9 και 4 με μετάδοση από την Eraspor και την Nova Sports Prime. Παίζουν ακόμη Ζαλγκίρις Φενέρμπαχτσέ στις 8, με τους Τούρκους να προηγούνται με 2-0 στη σειρά. Περίπατο στο πριγκιπάτο για τον Ολυμπιακό που επικράτησε εύκολα με 105-82 της Μονακό των 8 παικτών και πέρασε με σκούπα στο Final Four της Ευρωλίγκας για 5η σερή χρονιά, όπου θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον νικητή της σειράς της Φενέρμπαχτσέ με τη Ζαλγκίρις. Δεύτερο ραντεβού για Περιστέρι και ΠΑΟΚ στην προημιτελική φάση των play-offs της Greek Basketball League απόψε, με τον δικέφαλο του Βορρά να προηγείται με 1-0 και τη σειρά να μεταφέρεται στο κλειστό γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου. Τζάμπολ στις 7 με μετάδοση από την Eraspor και την ΕΡΤ 2 Sport. Έφυγε από τη ζωή ο Σταύρος Τσόχος, ηλικία 89 ετών. Ο σπουδαίος αθλητικός δημοσιογράφος άφησε έντονο αποτύπωμα σε τύπο και τηλεόραση. Τα συλληπιτηριά της εξέφρασε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Champions League θα κριθεί απόψε στις 10 στο Μόναχο. Μετά το χορταστικό 5-4 του πρώτου ημιτελικού, η Paris Saint-Germain έχει ένα μικρό πλεονέκτημα έδρας, ωστόσο οι στοιχηματικές εταιρείες ποντάρουν σε νίκη της Bayern, που φημίζεται για τις ανατροπές της, ειδικά στην Allianz Arena. Σέντρα στις 10 και παράλληλη μετάδοση από το Mega και την Cosmote Sport 1. Το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League για δεύτερη φορά στην ιστορία της εξασφάλισε η Arsenal, που επικράτησε με 1-0 της Ατλέτικο. Στις 30 του μήνα θα τους δούμε στην Puskas Arena της Βουδαπέστης με στόχο το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους. Για τα play-off της Water Polo League των ανδρών παίζουν στις 2.30 Βουλιαγμένη ΠΑΟΚ και στις 8.30 Πανιώνιος Απόλλων Σμυρνής. Για τα προκριματικά του World Cup του Πόλο των Γυναικών, η εθνική ομάδα έχασε με 17-6 από την Αυστραλία στο Ρότερνταμ και σήμερα στις 5 παρατέταρτο αντιμετωπίζει την Ιαπωνία. Για να προκριθεί στο Final 8 του καλοκαιριού θέλει την νίκη και ταυτόχρονα να μην κερδίσει η Ουγγαρία την Αυστραλία. Με το πρώτο ετάπ και κίνηση από τα Γιάννενα ξεκινάει σήμερα ο ποδηλατικός γύρος Ελλάδας που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Το μεσημέρι, λίγο μετά τις 3.30, θα κάνει η Μαρία Σάκαρη την πρεμιέρα της στο χωμάτινο τουρνουά της Ρώμης με αντίπαλο την Αυστριακή Λίλι Τάιγκερ, νούμερο 92 στον κόσμο. Αύριο θα έρθει η σειρά του Στεφανού Τσιτσιπά στην Ιταλική πρωτεύουσα με αντίπαλο τον Τσέχο Μάχατς. Για τα play-off του NBA, Pistons Cavaliers 111-101 και Thunder Lakers 108-90. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί εκπομπή Μπάλα κι άλλα. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία.
0: Era Sport 101,8. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
3: Ηλεκτρομοτίβο.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
5: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
3: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
6: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
5: Ο ίδιος πειρασμός.
6: Και η ίδια απόλαυση.
3: Η δική μας απόλαυση.
6: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη, η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
3: Σ' αγαπώ, μαμά.
7: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις?
8: 11ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής. Αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρου γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
10: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
11: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
12: Ακούτε Eraspor.

0: Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι. Λοιπόν, σήμερα θέλω χαλαρά.
1: Χαλαρά.
0: Έχω
1: πολύ
0: δώσει εντολή στη διευθύντρια μέσα,
1: την Έλλη. Την Έλλη τη Ζαφυροπούλου.
0: Έτσι, μπράβο, που έχει να λάβει την παραγωγή της εκπομπής. Smooth. Στο ρελαντί, νεκρά και τσουλάμε. Να δούμε τι θα γίνει μέχρι τώρα.
1: Ένα θα σας πω. Ναι. Ένα είναι το θέμα σήμερα.
0: Ένα
1: ξέρετε
0: είναι το μυστικό.
1: Έτσι. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας.
0: Δηλαδή θα φάμε το βράδυ. Ξαρτάται τι θα φάμε.
1: Όχι μόνο θα φάμε. Εγώ έχω να σας δώσω και γλυκό του κουταλιού συνταγή.
0: Έχουμε,
1: γιατί τώρα είναι η εποχή που κάνεις γλυκό τριαντάφυλλο. Βγάλε τα χαρτάκια σου, σε παρακαλώ.
0: Βγάλε τα χαρτάκια να σημειώσεις.
1: Να σημειώσεις. Σήμερα, από σήμερα μπορείτε πλέον να μαζεύετε ροδοπέταλα για να,
0: μάλιστα,
1: τα κάνετε γλυκό τριαντάφυλλο.
0: Πολύ
1: το
0: ωραία.
1: Οποίο κάνει, είναι ευεργετικό, κάνει καλό σε πάρα πολλά στον οργανισμό, να ξέρετε.
0: Το τριαντάφυλλο.
1: Ναι, το τριαντάφυλλο, μάλιστα.
0: Ο τραγουδιστής τριαντάφυλλος.
1: Ο τραγουδιστής ήταν και αυτός ευεργετικός, ρε παιδί μου.
0: Α, ήταν,
1: τώρα μας λέω παρελθοντικό χρόνο, γιατί ήταν τότε στα πάνω του πριν καιρό, πριν χρόνια. Τώρα δεν είναι τον
0: πάλι
1: ακούμε,
0: με χρόνια
1: τώρα
0: με καιρούς, ναι, και τα λοιπά.
1: Και επίσης είναι κοντοζυγόνι και για γλυκό σικαλάκι. Αυτά τα δύο θα αποπειρωθώ να τα φτιάξω.
0: Είσαι σε καλό δρόμο, διότι σήμερα θέλω μέχρι τη μία η ώρα, ναι, να μου έχεις προετοιμάσει,
1: ναι,
0: για να,
1: ναι,
0: φύγω παεράτος, χαλαρός, αέρινος και...
1: Ναι, ναι.
0: Να περιμένω το βράδυ,
1: είσαι,
0: να δούμε τι θα γίνει.
1: Θα είσαι ανεβασμένος.
0: Μια του κλέφτη,
1: θα είσαι ανεβασμένος.
0: Εγώ
1: υπάρχει
0: σε περιποιήθηκα την Κυριακή.
1: Οπωσδήποτε και το Σάββατο που ξανασυναντιόμαστε,
0: ναι,
1: θα σε περιποιηθώ και εγώ για την απόψινη βραδιά. Για την απόψινη βραδιά.
0: Μ' άρεσε έτσι που το άκουσα.
1: Όχι, δεν ξέρω αν θα έχω προλάβει να. Όχι, για το γλυκάκι λέω.
0: Εντάξει,
1: αν έχω προλάβει να φτιάξω.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τι κάνανε χθες, μπράβο. Είχαμε βραδιά Champions League. Τον Ολυμπιακό, το 3 στα 3, αυτό ήταν.
0: Ολυμπιακός ξένιασε. Ξεκούραστα. Με 60 πόντους περίπου διαφορά σύνολο,
1: ναι,
0: από τα τρία μάτς, έτσι. Οπότε τώρα θα κάνει διατατικές, χαλαρωτικά. Θα περιμένει να, το πούλμαν, ξέρεις,
1: έτσι,
0: να περάσει,
1: έτσι,
0: να τους πάρει, να τους ανεβάσει πάνω στο ΑΚΑ.
1: Το καλό, λοιπόν, είναι ότι όσοι προλάβατε και πήρατε εισιτήρια,
0: ναι,
1: τσαπ, θα τον δείτε τον Ολυμπιακό, την ομάδα σας.
0: Ναι, όσοι προνόησαν. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έδειχνε, για τον Παναθηναϊκό έχουν μείνει μερικοί φίλοι απ' έξω, γιατί ξέρεις, δεν ήταν τόσο η πορεία του σίγουρη ότι θα βρεθεί εκεί.
1: Εντάξει, δεν,
0: οπότε,
1: έχει σημασία. Γεια σας, καλή σας μέρα. Έχουμε ωραία πρόσωπα εδώ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν πρέπει να λέω ονόματα.
0: Τέτοια μέρα που είναι σήμερα και το βράδυ θα υποφέρω.
1: Έχεις
0: βλέπω...
1: και εμείς οι γυναικείες παρουσίες, Φώτη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι συγκινημένος.
1: Τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, τι έλεγα.
1: Λοιπόν, ναι, ότι ξένιασε ο Ολυμπιακός.
0: Ξένιασε ο Ολυμπιακός. Τώρα περιμένουμε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έδειξε ότι πατήθηκε το κουμπί την κατάλληλη στιγμή.
1: Ναι.
0: Μπορεί έτσι με μία νίκη, μετά τις απρόσμενες εμφανίσεις και νίκες που ήλθαν την προηγούμενη εβδομάδα,
1: ναι,
0: με μία νίκη και ψυχραιμία, να μπορέσει να κάνει και αυτό στο 3-0, γιατί μετά αρχίζει το πράγμα και αλλάζει. Με τη Ματίνα στην
1: Ματίνα
0: ρύθμιση των ήχων.
1: Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Και Νίκο Τσιμπλάκη εδώ παρέα.
0: Προθερμαίνεται.
1: Έχουμε...
0: για το βράδυ.
1: Είναι σε ετοιμότητα, καταλαβαίνεις.
0: Αντιγόνη Δρακάτου.
1: Και Φώτης Παρόλα στα μικρόφωνα, μπάλα κι άλλα. Μέχρι τη μία. Τίποτα δεν μας θέλει. Δεν μας θέλει ο Νίκος, δεν μας θέλει.
0: Όχι, θα έρθει.
1: 12 και 12 είναι, βλέπεις, έτσι. Mm-hmm.
0: Ναι. Τι να κάνω. Είναι. Εγώ έχω προετοιμαστεί κατάλληλα, είμαι πανέτοιμος.
1: Γι' αυτό ρίξε τώρα το στιχα. Τώρα κολλάει.
0: Τώρα πάει πίσω.
1: Μισό λεπτό, για κάτσε να ακούσω.

0: Μετά το boogie boogie νομίζω ταιριάζει.
1: Βουντού βουντού μετά ταιριάζει.
0: Ένα στιχάκι. Δεν έκανα.
1: Έτσι λίγο μετά το boogie boogie. Βουντού βουντού για το βράδυ. Και ας ελπίσουμε ότι θα είναι δύο οι ομάδες.
0: Τι μου έχεις κάτι, μου έχεις κάτι.
1: Κοίταξε ρε παιδί, τώρα.
0: Εδώ στους ακροατές. Α, πώς επικοινωνείτε μέχρι να το βρεις το χαρτάκι.
1: Α, ναι.
0: Μέσω Viber είσαστε εδώ στην παρέα μας να συμμετέχετε. Γράφετε Ρασπόρ, είναι το κανάλι μας. Ή αλλιώς μπορείτε με ένα απλό μήνυμα να γράψετε σπορ, να αφήσετε ένα κενό και να το στείλετε στο 54160, 11 λεπτά η χρέωση, ή αλλιώς στο email μας erasport@air.gr.
1: Wonderful, wonderful,
0: wonderful.
1: Σήμερα έχουμε θεματάκια ποικίλης ύλης, δεν ξέρω τι έχεις ετοιμάσει, παιδί μου.
0: Θα
1: εγώ,
0: τα ακούσεις.
1: Επειδή
0: θα τα
1: μίλησα με νεολαίους, νεολαίες και νεολαίρες.
0: Ποτέ δεν είναι νεολαίρες η νεολαία μας. Ποτέ.
1: Λέω για κάποιες εξαιρέσεις, παιδάκι μου, ξέρεις τώρα.
0: Που είναι πιο ζωηρή.
1: Έχω ασχοληθεί με την τελευταία τάση της μόδας. Δεν ξέρω αν θες να περάσουμε.
0: Α, θέλω. Όχι, τελευταία λέξη της μόδας, γιατί ακούνε και γυναίκες ακροάτριες.
1: Μα για τις γυναίκες.
0: Δηλαδή, έτσι.
1: Για τις γυναίκες.
0: Έλα, πες, γιατί έχω ετοιμάσει και εγώ. Για
1: η νέα τάση που κυριαρχεί στις γυναίκες στα ραντεβού.
0: Ναι.
1: Βλέπεις γνωριμίες, γιατί τώρα μπήκε ο Μάιος, είναι άνοιξη, καταλαβαίνεις. Τώρα υπάρχει μια ανάταση.
0: Μια φουσκοθετριά.
1: Όλοι θέλουν μια ανανέωση, μια καλυτέρευση. Και οι ελεύθερες και οι ελεύθεροι θέλουν λίγο, ξέρει να.
0: Καλά, εκεί δεσμευμένοι.
1: Ναι, εκεί δεσμευμένοι.
0: Περιορέξεως.
1: Ωπα,
0: τι είδες πως επικοινωνούμε. Είμαστε στον ίδιο διάβλο.
1: Έπιασα,
0: επικοινωνούμε, ναι, έπιασα κι εγώ.
1: Λοιπόν. Αλλά έχω αρχικά για τις γυναίκες, μετά έχω και για το σύνολο.
0: Ναι.
1: Μισό λεπτό, γιατί πετάχτηκε η διαφήμιση. Τι ιστορία είναι και αυτή. Ξέρεις τι είναι το shrekking?
0: Shrekking.
1: Shrekking, όσον αφορά τα ραντεβού.
0: Τι είναι αυτό, όχι, δεν το ξέρω. Από το shrekking, ας πούμε.
1: Μα τένα, τι λέει εδώ η νεολαία.
0: Για να δω πώς είναι. Για να δω αν το διαβάζεις σωστά. Για να δω. Ποια είναι η λέξη, να τη δω.
1: Shrekking.
0: Μου θυμίζει πάντως το Shrek, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, στείλτε μηνύματα οι γυναίκες, παρακαλώ πολύ. Απευθύνομαι στις γυναίκες. Νέλη, μόνο γυναίκες θα δέχεσαι.
0: Ούτε, να, η Ματίνα δεν ξέρει, η Νέλη δεν ξέρει τι γίνεται εδώ πέρα, παιδιά.
1: Επειδή οι γυναίκες τώρα έχουν μια ανασφάλεια τον τελευταίο καιρό, έτσι βγαίνει από αυτό το τέτοιο.
0: Ξέρεις, γιατί είναι η μετάβαση με τα ρούχα που έχεις φορτωθεί όλο το χειμώνα. Και έχεις φορτωθεί μαζί
1: ρούχα
0: και κάποια κιλά. Ναι,
1: ναι.
0: Τώρα είναι να αρχίσεις να βγάζεις, γιατί θα έχεις ζέστες.
1: Μπράβο, υπάρχει.
0: Θα έχεις
1: λοιπόν,
0: ζέστες.
1: Πάνω σε αυτό το πνεύμα, λοιπόν, υπάρχει μια τάση η οποία λέει οι γυναίκες, ας πούμε, είναι ας πούμε μια γυναίκα η οποία θα μπορούσε να διεκδικήσει έναν άντρα μοντέλο. Λέμε τώρα, έτσι. Κούκλο. Θεό. Παρ' όλα αυτά, ρίχνει, λέει, τις απαιτήσεις της και τις ανάγκες της. Και τα φτιάχνει με έναν υποδέστορο από αυτόν που θα μπορούσε να πετύχει. Δεν ξέρω, Ματίνα, να μου πεις και εσύ, κάνε μου νόημα. Γιατί, γιατί,
0: γιατί,
1: το γιατί μετράει.
0: Το γιατί, πες το μας.
1: Γιατί έτσι σου λέει, αφού του κάνω τη χάρη εντός εισαγωγικών, έτσι, και είμαστε μαζί και έχουμε δεσμό, αυτός θα μου φέρεται σαν υπότης. Θα με έχει σαν θεά.
0: Αχ,
1: θα
0: αυτό
1: με έχει περιπολού.
0: Συμβαίνει και στις δύο πλευρές, να ξέρεις αυτό.
1: Ναι, ρε,
0: και οι άντρες το κάνουν.
1: Shrekking, λοιπόν.
0: Χρησιμοποιούν. Έτσι, Ματίνα, έτσι να τα λέμε.
1: Ναι.
0: Χρησιμοποιούν υποδέστερες, λοιπόν, γιατί από
1: επειδή εγώ το έριξα τώρα αυτό.
0: Περίμενε,
1: ρε παιδί μου, συγγνώμη. Εγώ το ρίχνω. Ναι, το ακούσαμε. Άνω τελεία. Και θα έρθει και η Βίκη τώρα.
0: Θα έρθει και η Βίκη να συμπληρώσει εδώ το καρέ.
1: Τηλεφωνικά.
0: Ναι, τηλεφωνικά.
1: Και ο Θεός βοηθός. Έλα, Βίκη, μου σε ακούμε.
2: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλημέρα,
1: ωραία,
0: καλημέρα,
1: ωραία,
0: Βίκη. Ωραία.
2: Όλα καλά, ήρθα να σας κάνω την ζωή ποδήλατο.
0: Τι θέλουμε. Είναι που τι είναι. Θέλετε. Τώρα θέλουμε να σπριντάρουμε με το
1: ποδήλατο. Πιστεύω σε ένα μήνα να μπω στη θάλασσα. Πότε κανόνισε?
2: Εγώ πάντως έχω ήδη ξεκινήσει τις ορθοπεδαλιές. Μας έχουν βάλει στο κλίμα αναγκαστικά εδώ οι αθλητές. Οι 120 ποδηλάτες από τις 20 κορυφαίες ομάδες του κόσμου. Είναι αθλητές οι οποίοι μετέχουν σε επαγγελματικές ομάδες. Οι 18 ομάδες είναι επαγγελματικές. Και έχουμε και δύο εθνικές ομάδες, της Ελλάδας και της Κύπρου. Από εδώ λοιπόν σήμερα ξεκίνησαν το πενταήμερο ταξίδι τους με τελικό προορισμό το Σύνταγμα. Πρώτο ετάπ λοιπόν σήμερα δόθηκε πριν από λίγο η εκκίνηση από τα Ιωάννινα με κατεύθυνση και τερματισμό στο Αγρίνιο. Οι αθλητές λοιπόν εκεί θα καλύψουν 173 χιλιόμετρα. Θα έλεγα ότι είναι το πρώτο ετάπ συγκριτικά με τα υπόλοιπα τέσσερα λίγο πιο εύκολο. Δεν έχει τόσες πολλές υψομετρικές διαφορές. Αλλά καταλαβαίνετε ότι 173 χιλιόμετρα είναι πάρα πολλά. Ναι. Ούτε στον ύπνο μας δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Αλλά οι αθλητές, οι ποδηλάτες, νομίζω ότι είναι αθλητές ειδικών αποστολών παντός καιρού. Και βεβαίως τους περιμένουν και τα δύσκολα λίγο πιο μετά, στο τρίτο ετάπ, ας πούμε, που λέγεται και βασιλικό, και το οποίο θα ξεκινήσει από το Βόλο. Φανταστείτε, θα ανέβουν
0: πολύ
2: όλα,
0: ωραία,
2: όλα τα χωριά Αντιγόνη του Βόλου.
0: Ωραία διαδρομή, ναι, ναι.
2: Είναι φοβερή διαδρομή και οι εικόνες αυτές θα φανταστείτε ότι θα φτάσουν σε όλο τον κόσμο μέσα από τα 24 τηλεοπτικά δίκτυα,
0: ναι,
2: που μεταδίδουν τον ποδοσφαιρικό γύρο της Ελλάδας.
0: Θα είναι μεγάλη διαφήμιση. Ναι, βέβαια.
2: Για την Ελλάδα, για τους αθλητές.
0: Βίκυ, αν μπορείς μόνο σταθεροποιήσου κάπου, γιατί κάνει διακοπές και σε χάνουμε, ναι. Σε χάνουμε.
2: Είμαστε,
0: τώρα.
2: Είμαστε εγκινήσεις, να ξέρετε.
0: Γι' αυτό.
2: Ακολουθούμε, ναι. Ακολουθούμε τους αθλητές, οπότε δεν...
0: Έχουν ξεκινήσει ή ξεκινάνε
2: 12.30?
0: Έχουν ξεκινήσει.
2: Νομίζω,
0: ναι.
2: Έχουν,
0: ναι,
2: ξεκινήσει, έχει δοθεί,
0: ναι, ναι, ναι,
2: η κίνηση.
0: Ωραία.
2: Και εμείς,
0: ωραία,
2: λοιπόν, είμαστε πίσω από τους ποδηλάτες. Βέβαια κάποια στιγμή θα χωριστούμε, γιατί άλλη διαδρομή θα ακολουθήσουν εκείνοι, άλλη διαδρομή θα ακολουθήσουμε εμείς.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Θα είμαστε σε επικοινωνία, γιατί αξίζει, είναι πολύ ωραίο. Και τι ώρα, πού θα είναι ο πρώτος σταθμός?
2: Λοιπόν, είπαμε, ναι, ότι το πρώτο ετάπ τερματίζει στο Αγρίνιο.
0: Στο Αγρίνιο, ναι, πράγμα.
2: Σήμερα, περίπου, ναι, 4 η ώρα το απόγευμα.
0: Ωραία, ωραία.
2: Θα έχουν λίγες ώρες να ξεκουραστούν οι αθλητές για να ξεκινήσουν μετά το δεύτερο ετάπ, το οποίο θα ξεκινήσει από το Καρπενήσι.
0: Δεν
2: θα ξεκινήσουν από εκεί που θα τερματίσουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Θα πάνε Καρπενήσι, λοιπόν, και θα ξεκινήσουν από εκεί το δεύτερο, λοιπόν, ετάπ. Και θα ακολουθήσει και το άλλο τελικό, που είπα, προορισμός θα είναι το Σύνταγμα. Την Κυριακή θα φτάσουν εκεί.
0: Ναι, βέβαια, άμα γυρίσουν τόσα μέρη και, ναι, αποστάσεις μεγάλες αυτές.
2: Mm-hmm. Το Σύνταγμα σας προτείνω να μην το χάσετε, γιατί θα υπάρχει ένα σιρκουί. Mm-hmm. Και μέσα στην πλατεία Συντάγματος θα περάσουν, δηλαδή, τρεις φορές οι αθλητές μπροστά από τον κόσμο που θα βρίσκεται εκεί. Είναι πραγματικά μαγικές εικόνες. Δεν ξέρω αν έχετε ξαναδεί τέτοιο υπερθέαμα. Είναι όλοι οι αθλητές
0: από κοντά,
2: επιπέδου.
0: Όχι, Βίκυ, δεν είχα την τύχη. Δεν είχα βγει,
2: γιατί
0: πάντα δούλευα.
2: Εγώ για πρώτη φορά στον πρώτο ποδηλατικό γύρο, που όταν, ναι, έγινε η αναβίωση το 2022,
0: ναι,
2: περνάνε από μπροστά σου με ταχύτητες ασύλληπτες.
0: Πω.
2: Λες, Παναγία μου,
0: θα με
2: κόψει. Και πηγαίνουν ρόδα-ρόδα. Κυριολεκτικά. Πιάνεις την καρδιά σου, αλλά...
0: Οπότε την Κυριακή, αν είσαι εκεί, θα έχουμε επικοινωνία, ναι, λογικά, έτσι δεν είναι?
2: Εννοείται πως,
0: ωραία,
2: θα έχουμε,
0: τέλεια.
2: Θα έχουμε. Και να πω και κάτι τελευταίο, γιατί,
0: ναι,
2: είναι,
0: ναι,
2: πολύ σημαντικό,
0: βέβαια,
2: το μήνυμα που στέλνει μία από τις ομάδες οι οποίες μετέχουν σε αυτόν τον ποδηλατικό γύρο. Είναι η ομάδα, η αμερικανική Novo Nordisk, όπου όλοι οι αθλητές έχουν, παιδιά, διαβήτη τύπου 1.
0: Μάλιστα.
2: Καταλαβαίνετε, ναι, ότι κάνουν υψηλού επίπεδου πρωταθλητισμό. Και παράλληλα μεταφέρουν και ένα μήνυμα ότι δεν μπαίνει ο διαβήτης εμπόδιο σε έναν αθλητή που θέλει να κυνηγήσει.
0: Και να πούμε ότι ο διαβήτης τύπου 1 είναι ο πιο βαριάς μορφής διαβήτης.
2: Γεννιέσαι.
0: Γιατί γεννιέσαι και κάνεις νέσεις σε φόρους ζωής. Ενώ ο διαβήτης τύπου 2 είναι άλλο πράγμα. Είναι πιο, ας πούμε, σε εισαγωγικά ελαφρύ. Όχι ότι δεν είναι σοβαρό, αλλά ναι, δεν είναι σαν το διαβήτη τύπου 1. Οπότε μπράβο,
2: λοιπόν,
0: πολλά
2: έχουμε...
0: μπράβο.
2: Την εθνική μας ομάδα, η οποία είναι ανανεωμένη και κυρίως αποτελείται από νέα ηλικίας παιδιά που κυνηγούν έτσι το δικό τους όνειρο, και είναι πραγματικά, γιατί μιλήσαμε μαζί τους, είναι παιδιά τα οποία νιώθουν πολύ μεγάλη περηφάνεια που θα αγωνιστούν για το εθνόσημο. Και είναι και δύο αθλητές μας, ο Νικηφόρος ο Αρβανίτου, ο οποίος μέχρι πέρσι μετήχε στο ποδηλατικό γύρο και είναι ο πρωταθλητής μας και μετέχει με την Αυστριακή United. Και είναι και ο Γιώργος Μπούγλας, ο οποίος αγωνίζεται με την Ισπανική Μπούργκος. Ο Γιώργος Μπούγλας, ο οποίος μας εκπροσώπησε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024, πρωταθλητής. Είναι και οι δυο τους αθλητές υψηλού επίπεδου και έχουν πραγματικά τεράστια εμπειρία.
0: Ωραία.
2: Και όλα αυτά, να πούμε ότι έχουμε και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Πριν, να μην τα
0: ξεχνάμε. Αυτό οπωσδήποτε.
2: Έχουμε και καλλιτεχνικό πρόγραμμα.
1: Γι' αυτό ήρθαμε.
2: Γι' αυτό. Πότε να πας, ναι. Απλά να πω του Συντάγματος, που θα είναι πιο δυνατό ακόμα.
1: Ναι, ναι. Την Κυριακή.
2: Έχουμε,
1: ναι, ναι,
2: Ταβέντο, η Βία Ιαντάμου.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
2: Κύραμε η Κράη, με την Τζέι Νίκος Μάρκογλου και Μαρία Φραγκάκη. Στο Αγρίνο σήμερα θα έχουμε την Αλεξάνδρα την Μπουνάτσα. Και
0: χθες
2: έγινε συναυλία με την Ανδρομάχη.
0: Mm-hmm.
2: Στην παρουσίαση των ομάδων στα Ιωάννα.
0: Πολύ ωραία.
1: Ωραία,
0: Βίκη,
1: κράτα θέση. Κράτα θέση.
0: Καλή διαδρομή τώρα,
2: κρατάω,
0: καλή δουλειά.
2: Θέση,
0: ναι, και ναι. Θα μιλήσουμε εμείς τουλάχιστον πάλι Κυριακή.
2: Βεβαίως. Όχι, να... θα μιλάμε και.
1: Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Ναι.
0: Λέω εμείς τουλάχιστον, εμείς οι δύο. Ναι.
1: Έλα, κάθε μέρα η Βίκη Σπύρου θα βρίσκεται στις επάλξεις.
0: Με
1: ντρόουν, με ποδήλατο, με αυτοκίνητο, με τρακτέρ, να μεταδίδει τα πάντα.
2: Τα πάντα όλα.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Να είσαι καλά, Βίκη.
1: Γεια σου, Βίκη.
0: Καλό μεσημέρι. Non ritorni mai più. Πού είχαμε μείνει, γιατί σε λίγο θα πάμε και
1: μείνει,
0: για δελτίο.
1: Είχαμε μείνει στο Σρέκινγκ. Έτσι
0: στο
1: δεν
0: Σρέκινγκ.
1: Είναι. Και αυτό, όπως μου λέει εδώ και η Αντιγόνη, ισχύει και για τα δύο φύλλα. Μα δεν αντιλέγω.
0: Σε
1: δεν
0: μεγάλο αντιλέγω, βαθμό.
1: Έτσι. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι μπορεί να ρίχνεις λίγο τις απαιτήσεις σου, προσδοκώντας όμως καλύτερες συμπεριφορές, μεγαλύτερη αποδοχή, ναι, αναγνώριση, ναι, ναι, και όλα αυτά. Έτσι, γιατί. Είναι αυτό που λέει ο λαός. Κάλιο πέντε και στο χέρι.
0: Παρά δέκα και καρτέρι. Έτσι.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Φώτη μου, είσαι μέσα στα πράγματα. Όλα τα ξέρεις. Ενημερώνεις τον κόσμο,
1: πίεση.
0: Δηλαδή. Τι είναι αυτή η εκπομπή, μπάλα και άλλα, παιδιά. Είδατε, είναι μέσα σε όλα.
1: Και σε ποδηλασία μέσα.
0: Και σε ποδηλασία, ορθοπεδαλιά. Δεν μου είπες όμως το στιχάκι που ετοίμασες.
1: Μισό λεπτό.
0: Δεν μου είπες το στιχάκι και περιμένω.
1: Έχω λίγο.
0: Και εγώ και διακρότες τα μηνύματα, έτσι. Ναι.
1: Βασιλικέ να κατέχεις, ποια χέρια σε ποτίζουν, έπρεπε τα κλονάρια σου τον ουρανό να αγγίζουν. Πάνω στο θέμα αυτό.
0: Αποκολλάει 100%. Δηλαδή τι είναι αυτό.
1: Τι να τον κάνεις τον άλλον, ας πούμε, που είχε 10 ποτιστήρια και 32 λάστιχα, μα σου ρίχνει σταγόνα σταγόνα.
0: Έτσι.
1: Μεταφορικά
0: μου,
1: μιλάω.
0: Φώτη μου, μεταφορικά, αλλά αγγίζεις.
1: Ναι,
0: αγγίζεις,
1: ενώ άμα έχεις, ας πούμε, ονόματα δεν λέμε.
0: Αν έχεις ονόματα δεν λέμε.
1: Έτσι.
0: Όταν είναι το
1: ποτιστήρι
0: μάνικα. Και τρέχει το λάστιχο, ας
1: πούμε. Με τις κουβάδες.
0: Τα νερά φεύγουνε.
1: Κατάλαβες, ναι. Θα φτάσει στον ουρανό. Για να δεις, όπου τα θέματα έρχονται και κουμπώνουν.
0: Οπότε όσοι δεν φτάνουν στον ουρανό, ας μπίνουν τώρα εκεί στη γη να, να ψιλοποτίζουν έτσι λίγο
1: προσέχαν.
0: Λίγο, ας προσέχουν.
1: Ας προσέχουν, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και σε λίγο, δεν θα το πω τώρα γιατί θέλω να το αναπτύξουμε.
0: Ναι, θέλω να το
1: αναπτύξουμε. Θα το θέσω μόνο στους ακροατές και βεβαίως. Θα πάμε στα μηνύματα γιατί είναι μυριάδες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θέλω να μου πείτε και να σκεφτείτε τι είναι το stack dating.
0: Άντε πάλι, τι είναι αυτά τα καταλαβίστικα.
1: Έχω και άνοιξη τώρα, παιδάκι μου.
0: Stack dating, να δω τη λέξη.
1: Δεν κοιμάμαι, καθένα.
0: Εξαιτίας
1: της ομάδας δεν κοιμάμαι. Ψάχνω όμως.
0: Πάμε το stack dating, πώς γράφεται.
1: Stack dating, συγγνώμη.
0: Stack. Stack είναι το κολλημένο, σούμε, ναι, κολλημένο stack. Ραντεβού. Δηλαδή, ναι, πώς τώρα, ναι, λοιπόν.
1: Κάντε μια ετοιμολογία.
0: Το έχω πιάσει, παιδιά.
1: Και
0: τώρα.
1: Σε 7-8 λεπτά, ναι, θα το αναπτύξουμε το θέμα, διότι είναι τώρα κρίμα να αγνοήσουμε τα.
0: Είναι κρίμα να διαβάσεις, γιατί είναι μυριάδες.
1: Μυριάδες, έτσι.
0: Τίποτα, εμείς, παιδιά, μεταξύ μας είμαστε, να ξέρετε.
1: Λοιπόν, ο Παναγιώτης στέλνει, επειδή η Βαλένθια είναι καλή ομάδα και επειδή δεν θα έχει κανένα άκος και επειδή ο Παναθηναϊκός θα έχει όλο το βάρος, μπορεί να γίνει ζημιά σήμερα.
0: Μιλάτε τέτοια, δεν αρχίζουμε καλά.
1: Μου στέλνει την περίφημη γιαγιά εδώ, την ξέρεις τη γιαγιά, η οποία βγαίνει.
0: Είναι φοβερή.
1: Και λέει διάφορα, φοράει και φανέλες.
0: Έτσι. Κρατάει τη φανέλα του Παναθηναϊκού εδώ.
1: Αυτός ο έγκονας έχει καταστρέψει, την έχει κάνει viral. Ο Χάρης, καλημέρα Φώτη, καλημέρα Αντιγόνη. Ρώτησαν τον Γιώργο Μίνο ποιος θα πάρει την Ευρωλίγκα και είπε 30% Παναθηναϊκός, 30% Ολυμπιακός και 40% ΠΑΟΚ.
0: Ορίστε.
1: Για του χρόνου του
0: παραχρόνου. Α, για του χρόνου του παραχρόνου.
1: Κατάλαβες, ναι.
0: Δεν το ξέρω, δεν λέω τίποτα.
1: Άρα Γιωργάρα, να είσαι καλά. Εντάξει, καλημέρα Αντιγόνη Φώτη και καλή εκπομπή. Γιώργος από τα Λιόλου στα Τρίκαλα, παιδιά, ανεβαίνει.
0: Γεια σου Γιώργο, να είσαι. Ανεβαίνει, μέχρι 30 θα φτάσει το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Τώρα σταδιακά, ήδη φτάνουμε τους 24-25. Πρόσεξε, μέσα στο αμάξι δείχνει 28, έτσι, ναι, μέσα στο αμάξι.
1: Ναι, έχει αρπάζει. Ναι. Δικό μου που είναι και μαύρο, αρπάζει.
0: Ναι.
1: Ο Κώστας λέει, έλα ρε Αντιγονάρα, πάμε για πρωτάθλημα, στέλνει μια.
0: Πάμε δυνατά,
1: αγγιζίστα
0: είναι. Να και εδώ ο Αλέκος από τη Λαμπρινή, γεια σας λέει, την Κυριακή θα πανηγυρίσουμε το πρωτάθλημα, λέει ο Αλέκος.
1: Παιδιά, ένα-ένα τα εμπόδια.
0: Θα τα δούμε αυτά.
1: Δεν μπορώ σήμερα να σκεφτώ την Κυριακή, γιατί θα πάθω κάτι.
0: Θα το ξανασυζητήσουμε το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Μου πέσε και το στυλ.
1: Excuse me.
0: Συγγνώμη, όλο πιανόμαστε λίγο στα χέρια που λέει λόγο.
1: Άγριο τριαντάφυλλο, λέει ο Νικόλας. Εδώ σου στέλνει.
0: Αχ, τι ωραίο.
1: Κοίτα, πακεταρισμένο. Έτοιμο.
0: Έτοιμο. Ωραίο.
1: Συνεχίζουμε από Νεάπολη, Λακωνία. Ο Κυριάκος στέλνει εδώ τις φωτογραφίες του.
0: Πολύ ωραία, Κυριάκο.
1: Ανοιξιάτικα όλα. Παιδιά με μέτρο.
0: Με λουδάκια με αυτά, ναι.
1: Λέγατε να φτιάξει ο καιρός, να τώρα φτιάχνει. Τώρα αυτός ο καιρός μεθαύριο που θα έχει 38-40. Θα είναι καλός ή κακός.
0: Θα σας αρέσει.
1: Μπράβο. Πώς θα τον λέτε.
0: Μάι έχω.
1: Καλό καιρό ή κακό.
0: Λάου να το πάω.
1: Έτσι δεν είναι, Έλλη, όταν υδρώνουμε και μπαίνουμε στα μάξι και τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Ο Αντώνης λέει, όταν μια κοπέλα επιλέγει να πέσει κατηγορία και από Champions League να πάει σε conference, όχι και conference, μία κατηγορία, δεν είπαμε 10, τέλος πάντων, για να αποφύγει άτομα τα οποία θα την πληγώσουν, αλλά να βγει με κάποιον με καλή καρδιά, τότε δεν ξέρεις. Μη σου τύχει το ζόγκ. Κατάλαβα, το ζόγκ, το παιχνίδι.
0: Ακριβώς αντίστοιχο είναι και για τους άντρες. Ακριβώς. Ακριβώς το ίδιο.
1: Καλημέρα από Κοζάνη, ο Φάνης. Τα κοκόρια της Πάτμου για την Αντιγόνη και ο θρύλος τώρα αγρανάπαυση.
0: Να. Αχ, τι όμορφα λουλούδια είναι αυτά.
1: Είδαστε, λουλούδια, από το κυπάκι. Ναι. Να ρωτήσουμε τη Βίκη τώρα, είναι αργά, αγάπη μου γλυκιά. Ο Ανδρέας λέει, από Ιωνία οδό θα κατέβουν, Γιάννενα Αγρίνιο.
0: Αχ, τώρα είδατε. Ναι. Τώρα μας πιάσατε, βρε παιδιά, εντάξει.
1: Ναι. Στο επόμενο ετάπ.
0: Ναι.
1: Στο επόμενο ετάπ. με τη Βίκη θα την ερωτήσουμε.
0: Στην επόμενη σύνδεση.
1: Ναι, εντάξει, τώρα ξεκίνησαν, κατεβαίνουν. Ήθελα να της κάνω μια ερώτηση, αλλά λέω τώρα άστινα. Θα είναι έξω στον ήλιο, θα ταλαιπωρείται, θα θέλει. Να της πω, έτσι όπως βλέπεις το χάρτη, είναι κατηφόρα, οπότε θα κατέβουν εύκολα κάτω.
0: Και το μεταξύ όλο ανηφόρες έτσι, όλο.
1: Έτσι όπως βλέπεις το χάρτη, τα ψηλά είναι τα Γιάννενα, λες εντάξει, θα κατέβουν.
0: Λοιπόν, άντε πάμε τώρα σε ένα πολιτικό δελτίο ειδήσεων, Earth News Radio, και επανερχόμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά και σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, λένε αξιωματούχοι στο Άξιος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν τις ιρανικές απαντήσεις το επόμενο 48ωρο. Νωρίτερα, την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκένωση 12 πόλεων και χωριών στο Νότιο Λίβανο διατάσσει του Ισραήλ επικαλούμενο παραβίαση της εκεχηρίας από τη Χεσμπολά. Στο Αμάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Αμπουντάμπι δείχνει ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητα στην περιοχή, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Συνεδριάζει στη Χαριλάου Τρικούπη το νέο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στην ατζέντα η στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες αλλά και η διεύρυνση του κόμματος. Ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου σήμερα ο 54χρονος που σκότωσε τον 20χρονο τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο το 2023. Συνελήφθη και η σύζυγός του. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, 25 λεπτά θέλουμε μέχρι τη μία. Νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο, σε καλή πορεία.
1: Σε πολύ καλό δρόμο. Μπάλα κι άλλα ακούτε. Αέρα σπορ, είστε συντονισμένοι. Όσα περισσότερα μηνύματα θα προσπαθήσουμε να τα διαβάσουμε. Και είχαμε μείνει σε ένα κρίσιμο
0: σημείο, ναι.
1: σημείο, νομίζω. Πρώτα μισό είχαμε λεπτό. Πώς το είπε το άλλο, το
0: Σρέκινγκ.
1: Το Σρέκινγκ. Πρώτα είχαμε το Σρέκινγκ και τώρα έχουμε το Stuck Dating.
0: Προσέξτε, συνδέονται και τα δύο, αλλά μπορείς να τα απολαύσεις και τα δύο, εντός εισαγωγικών η λέξη. Έτσι, Αντιγόνη, φίλες και φίλοι. Νικό, δεν θέλω έτσι πονηρά χαμογέλα, είμαστε σοβαροί.
1: Ναι, είσαι σοβαρός.
0: Είμαστε σοβαροί εκπομπή εδώ πέρα, δεν κάνουμε πλάκα. Λοιπόν,
1: καλή σας απόλαυση, ναι.
0: Λοιπόν, μετά το Σρέγκινγκ, η νέα μόδα που είναι, επειδή ο κόσμος τώρα και οι άνθρωποι όλοι είναι πολύ άσχολοι και οι γυναίκες πλέον ασχολούνται με την καριέρα τους, ξέρεις. Δουλειά, σπίτι, δεν προλαβαίνεις, παιδάκι μου. Το ίδιο και οι άντρες. Ήταν ένα προνόμιο, ή πώς να το πω, εντός εισαγωγικών που είχαν οι άντρες, τώρα το απέκτησαν και οι γυναίκες. Ισότητα, βλέπετε. Άρα έχεις περιορισμένο χρόνο. Κατάλαβες που το πάω τώρα.
1: Ναι.
0: Εφόσον λοιπόν έχεις περιορισμένο χρόνο, έρχεται το Stuck Dating να σου δώσει λύσεις. Τι είναι το Stuck Dating? Περίπου είναι όπως είναι ένα τηλεπαιχνίδι με ραντεβού.
1: Ναι.
0: Ή σε κάποια άλλα κλαμπ που γίνονται και πας, συναντάς κάποιον για 10 λεπτά, κουβεντιάζεις μαζί του, μετά αλλάζεις τραπέζι και κουβεντιάζεις με άλλον και ούτω καθεξής, μέχρι να βρεις με ποιον ταιριάζεις από τα 10 λεπτά και τις απαντήσεις που θα σου δώσει.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι εξελίχθηκε αυτό και είναι το Stuck Dating. Δηλαδή, ένα απόγευμα που έχεις free. Έτσι, δεν έχεις δουλίτσα.
1: Όταν λέμε free, τώρα μην φανταστείτε 2-3 ώρες.
0: Ναι, 2-3 ώρες. Λοιπόν, θα βάλεις 6 με 7 τον Νίκο.
1: Ναι.
0: 7 με 8 το Θώτη.
1: Αμάν.
0: 8 με 9, ποιος είναι μέσα, δεν ξέρω.
1: Για πες, αρχίζει και
0: 9 με 10, όσο αντέχεις, αν αντέχεις, ας πούμε, κάθε μία ωρίτσα θα βάλεις ένα ραντεβού.
1: Ναι.
0: Και σε διπλανά μπαράκια, ξέρεις, μην χάνεις και χρόνο στις μετακινήσεις.
1: Ναι, τώρα, εντάξει.
0: Γιατί, δεν λέω το ίδιο, γιατί ξέρεις, θα λένε τι κάνει αυτή.
1: Ο χρόνος είναι πολύ.
0: Για αυτό.
1: Ναι, ο
0: χρόνος. Γιατί ισχύει
1: πολύ...
0: και για τα δύο.
1: Πηγαίνετε εκεί σε ένα πεζόδρομο που έχει πάρα πολλά μπαράκια και ξεκινήστε. Μπράβο. Από την κορυφή και φτάσετε μέχρι τα νύχια.
0: Τέλειο. Κάτω, ναι. Κατάλαβες, λοιπόν. Ναι. 7 η ώρα δίνεις τον ένα ραντεβού στο τάδε μπαρ. Ο Λοξός. 8 η ώρα στον άλλον. Εντός εκτός και πει τα 7. Και
1: μου βγάζει
0: το συμπέρασμα μέσα σε μια ωρίτσα, καταλήγει με ποιον θέλει για να μην χάνει χρόνο.
1: Τώρα,
0: ούτε στη μετακίνηση.
1: Θα είναι conference, θα είναι UEFA.
0: Ναι, τι θα είναι UEFA, Europa.
1: Europa,
0: ναι, Intertoto.
1: Champions League, δεν ξέρω. Συνήθως αυτά όμως δεν πάνε Champions League, να ξέρετε.
0: Ναι, δεν πάνε.
1: Έτσι, από conference και κάτω όμως.
0: Αλλά άμα δεν έχει χρόνο.
1: Ούτε καν conference.
0: Δεν έχει χρόνο. Άμα δεν έχει χρόνο,
1: θα παίξει μπαλίτσα στο
0: τοπικό. Θα πα στο μπαρ τώρα και να κάνει καμάκι, δεν λέει.
1: Τοπικό, δεν πειράζει.
0: Μπορεί να σου τύχει να τραβουγκάλει κανένα λαγό.
1: Τι λες τώρα, διαμάντι μπορεί. Τι λες.
0: Οπότε παίρνει, είναι κατά κάποιο τρόπο, είναι interviews, συνεντεύξεις αντί για δουλειά, για δεσμό. Κατάλαβες. Βάζει 4-5 ραντεβού στη σειρά, μπορεί να μην θες εσύ μία ώρα. Κατάλαβες, αν θες μισή ώρα, τους ξεπετάς.
1: Κλακ, κλακ, κλακ. Μισή ωρίτσα, γιατί τον άλλον. Κοίτα, η γυναίκα ξέρει από τα πρώτα 10 λεπτά, ξέρει. Δεν υπάρχει.
0: Μη σου πω από την ώρα που ανοίγει η πόρτα.
1: Από την ώρα που ανοίγει η πόρτα και πάει και κάθεται ο άλλος από το περπάτη πάνω και κάθεται. Πες, εντάξει, εγώ να μην το φτάσω τόσο ακραίο.
0: Όχι,
1: τα 10 λεπτά, έτσι, να πει κι ο άλλος μία λέξη, ας πούμε.
0: Μία ερώτηση να του κάνεις και να απαντήσει.
1: Ναι, τελείωσε.
0: Μπορεί να φύγει και νωρίτερα.
1: Ναι, μωρέ. Μισή ώρα είναι καλά.
0: Καλά. Μισή ωρίτσα είναι καλά. Λοιπόν, αυτά είχα να προσκομίσω και να συνεισφέρω.
1: Και επειδή όλα αυτά που συνεισέφερες μας άνοιξαν την όρεξη, είμαι σίγουρη ότι σας άνοιξαν την όρεξη. Εγώ θα σας πω τώρα το ρεπορτάζ που βρήκα για το φαγητό.
0: Οπα.
1: Για φαγητά που ήταν των φτωχών, λέει.
0: Ναι.
1: Και γίνανε ξαφνικά των πλουσίων. Ωραία. Δηλαδή μας πήρανε ακόμα και τα απλά τα φαγητά που τρώγαμε. Ο Αστακός, ας πούμε.
0: Τι,
1: ο
0: Αστακός ήταν
1: των φτωχών, γιατί το 10ο, λέει, 8ο αιώνα, ξεβραζόντουσαν πάρα πολλοί Αστακοί.
0: Τώρα...
1: Πηγαίναν, τους μαζεύαν εκεί οι άνθρωποι. Τώρα, φτωχό σε εισαγωγικά, έτσι, παιδιά, πάντα.
0: Τώρα μπορώ να κάνω μια παρένθεση να ανοίξω.
1: Ναι, ναι.
0: Πρόσεξε, εδώ ήταν το φαγητό των φτωχών, ήταν το σουβλάκι. Έκανε 2 ευρώ, 2,5.
1: Α, τώρα δεν είναι.
0: Τώρα εκεί που
1: τελείας.
0: Πάει 6, 7, 8 ευρώ. Των πλουσίων θα γίνει και το σουβλάκι ακόμα.
1: Και το σουβλάκι.
0: Έτσι δεν είναι. Άρα κλείνει η παρένθεση. Αστακό.
1: Κανονίστε να μας πάρετε και τις φακές, γιατί μόνο αυτό μας έμεινε. Να γίνει κανένα γκουρμέ πιάτο με φακές και να μην μπορούμε ούτε φακές να φάμε.
0: Φαντάσου δηλαδή, έτσι, σουβλάκι με αστακό.
1: Σουβλάκι με αστακό δεν πάει πολύ.
0: Πάει, ρε παιδιά, πώς δεν πάει.
1: Εκτός αν έχει μέσα το σουβλάκι, ξέρω.
0: Δεν πάει, ρε παιδιά, σουβλάκι με αστακό.
1: Πάει.
0: Εγώ προχτές είχα πάει κάτω στο.
1: Από σχολείο είσαστε, παιδιά.
0: Σχολείο, πανεπιστήμιο είναι.
1: σχολή κινηματογράφου.
0: Δεν φαίνεται εδώ πέρα τρία μέτρα ο καθένα και καθεμία.
1: Την ξέρω τη
0: λοιπόν, σχολή Σταυράκου. Πάω τώρα εγώ το Πάσχα καλή ώρα που νηστεύανε εδώ κάποιοι στο μοναστηράκι. Ναι, ναι, και ήταν ένα σουβλατζίδικο και είχε τυλιχτό με γαρίδες.
1: Τυλιχτό με γαρίδες. Νηστήσιμο και καλά για νηστεία.
0: Άρα γιατί να μην το επεκτείνω αυτό και αντί γαρίδα να βάλω αστακό μέσα. Θα μου πει που αν το βρει, θα το βάλω. Τον περάσω σε ένα καλαμάκι.
1: Πάει, έχασες τώρα. Ο αστακός έγινε τον πλουσίον. Το χαβιάρι επίσης. Ναι. Ήταν το φτωχόν, έγινε τον πλουσίον.
0: Μάλιστα.
1: Τι άλλο βρήκα. Α, ναι, τα σαλιγκάρια λέει γκουρμέ πιάτο και τα σαλιγκάρια.
0: Τον πλουσίον και αυτό.
1: Τον πλουσίον και
0: εμείς δεν θα τρώμε, ρε παιδιά.
1: Τίποτα. Φακές μέχρι να γίνει, σου λέω, και αυτό γκουρμέ πιάτο. Και να μην
0: ναι, αλλά
1: να
0: τρώμε όλοι φακές, πρόσεξε τώρα
1: ψωμί,
0: να δει, γιατί έχουμε σπουδάσει και οικονομικά.
1: Το ψωμί μας έχει μείνει.
0: Έχουμε σπουδάσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τίποτα τυχαίο.
1: Όχι, δεν είμαστε τυχαίοι.
0: Άμα τώρα πάρουν όλοι φακές, θα ανέβει η ζήτηση, θα κρυβίνει το προϊόν.
1: Αυτό είναι.
0: Πάει και αυτό. Πάλι μισθή και θα μείνουμε.
1: Κανονίστε την πορεία σας, μην παίρνετε φακές μαζικά.
0: Λοιπόν,
1: λίγο,
0: με μέτρο.
1: Λίγο, με μέτρο. Μία φορά το μήνα.
0: Άρα πού καταλήγουμε.
1: Πού καταλήγουμε.
0: Θα τρώμε μέρα παραμέρα.
1: Μέρα παραμέρα. Αν όμως όλα τα πιάτα των φτωχών γίνουν των πλουσίων, τελικά τι θα μείνει για τους φτωχούς.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Θα πάμε
1: προς
0: εξαφάνιση θα πάμε.
1: Στραγάλια.
0: Ξηρή καρπή.
1: Ακριβή και αυτή.
0: Ακριβή.
1: 18 ευρώ ξέρω.
0: Τώρα καθώς. Που είπες μου είπαν πρέπει να τρως λέει βραζιλιάνικο νατς. Το ξέρεις αυτό το βραζιλιάνικο νατς.
1: Δηλαδή εγώ θα ψάξω τώρα το βραζιλιάνικο νατς γιατί κάνει καλό.
0: Κάνει καλό στην υγεία.
1: Θέλουν να προωθήσουν ξένα προϊόντα.
0: Πάω λοιπόν σε ένα καλή ώρα δεν θα πω.
1: Φιστίκια υγιεινής.
0: Ναι. Τσάμπα, μπροστά στο βραζιλιάνικο. Ξέρεις πόσο έχει το βραζιλιάνικο το κιλό?
1: Πόσο?
0: 35 ευρώ.
1: Καλά, δηλαδή θα πάμε να πάρουμε το βραζιλιάνικο.
0: Ναι, αλλά
1: με
0: τα συγχωρήσεις ένα τέτοιο.
1: Με τα συγχωρήσεις να το πάνε αυτοί που μπορούν τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα.
1: Πάμε γιατί είναι πολλά.
0: Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Λοιπόν, ο Αλεσάνδρο, τι στέλνει εδώ ο Αλεσάνδρο? Να, μύδια.
1: Α, και τα μύδια. Παιδιά, ήταν η μπουγιαμπέσα, ήταν πιάτο των φτωχών.
0: Ναι.
1: Γιατί βάζανε μέσα και τώρα έχει γίνει το πλουσίο.
0: Έχω μείνει.
1: Πάνε και τα μύδια.
0: Άναυδος.
1: Κι εγώ.
0: Λοιπόν, μύδια τώρα τα έβγαλα, λέει, από τη θάλασσα μαζί με χταποδάκι και καλαμάρι, λέει ο Τάσος. Ξεκινάει τώρα, ξέρεις, τη θυσία.
1: Ναι. Θέλουν να έρθουν μέσα τα παιδιά, θέλουν να έρθουν μέσα.
0: Αν θέλουν να κάνουμε καμιά πρόβλεψη για το βράδυ.
1: Θέλουν να έρθετε μέσα. Ναι. Ελάτε.
0: Δεν έχουμε πρόβλημα. Ο Θεοφάνης στέλνει εδώ, σου στέλνει λουδάκια, συνεχίζει.
1: Αχ, τι ωραία!
0: Σε βομβαρδίζει,
1: παιδιά. Είσαστε φοβεροί, ναι.
0: Καλημέρα, λέει ο Γιώργος, φίλοι μου. Εύχομαι να είστε καλά. Κάτι για τις γυναίκες, μην με χαρακτηρίσετε αυτό που μισεί τις γυναίκες. Όχι, το αντίθετο, λέει. Συμβαίνει. Τα δάκρυα των γυναικών δεν είναι παρό υδρότας των ματιών της. Ρομαντικός φίλος και οπαδός της Everton για να συμπληρώσω και τη Σαμπτόρια.
1: Εύρε, Γιώργο, τι ωραία. Τι ωραία είναι αυτά που στέλνετε, ρε παιδιά.
0: Εντάξει. Σρέκινγκ από το Σρέκ. Με έναν άσχημο δίπλα σου δεν έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Θα πρέπει ίσως να διαχειριστείς τα κόμπλεξ που τυχόν κουβαλάει. Λέει η Ρούλα.
1: Μπράβο, Ρούλα μου.
0: Μοναδική φίλη. Μπράβο, και ακροάτρια επί σειρά ετών με αντέχει.
1: Ναι. Και εμένα. Είναι καλή.
0: Τέλος πάντων, καλό παιδί να είναι.
1: Καλό παιδί να είναι, παιδιά.
0: Και ας είναι με άλλη.
1: Εντάξει, υπάρχει και αυτό.
0: Ο Χάρης λέει όχι για φέτος είναι η πρόβλεψη που έστειλε νωρίτερα.
1: Μα γι' αυτό εγώ απόρρισα, αλλά
0: για το μήνο. Για το μήνο, το κατάλαβα την αλλά θέλεις να τον δικαιολογήσω εγώ λίγο, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Επίσης ο Γιώργαρος τι είπε, μισό λεπτό το έχασα αυτό. Έκανε για μια άλλη πρόβλεψη. Να, εδώ. Έκανε πρόβλεψη για τελικό κυπέλλου 4-1 ή 5-0. Εντάξει.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Εκεί
1: δεν ξέρω, μην πω.
0: Ελάτε με ελαφρά.
1: Ορίστε, έρχονται μισό λεπτό.

0: καλό του. Τι γίνεται, παιδιά?
1: Πλησιάστε, πλησιάστε.
0: Έλα, ποιος θα έρθει πρώτος να μας πει λίγο έτσι για τη σχολή, πόσο καιρό είσαστε, ε? Έλα.
2: Το πρώτο έτος.
0: Ναι.
1: Εσύ είσαι που δεν ήθελες.
2: Και είμαστε σκηνοθέτες και φωτογράφοι από τη σχολή Σταυράκου.
0: Τέλειο, τέλειο. Παιδιά, σας εύχομαι πραγματικά να πάνε όλα καλά.
1: Κοντεύετε τώρα πρώτο χρόνο, είπατε. Πόσο είναι, δύο?
2: Τελειώνουμε το πρώτο έτος.
1: Α, το πρώτο έτος. Και έχει ακόμα άλλο ένα.
3: Άλλα δύο.
1: Ωραία, πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
3: Μια χαρά.
4: Στην ΕΡΤ ή στη σχολή?
1: Ο, γενικότερα στο επάγγελμα. Δηλαδή είτε σκηνοθέτης.
0: Στην ΕΡΤ να μας πεις εσύ τώρα, γιατί σε βλέπω πολύ επιθετικό. Έλα, για πες, στην ΕΡΤ.
5: Είναι το στυλ του.
1: Ο Παναγιώτης έτσι είναι.
0: Έλα, Παναγιώτη, δώσ' τα όλα.
6: Να πω ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Βασιλάκη που μας έκανε την τιμή να μας φιλοξενήσει στον παλιό χώρο εργασίας του. Και είναι μια εκδρομή η οποία είχε κανονιστεί πάρα πολύ καιρό τώρα. Ευτυχώς καταφέραμε και ήρθαμε.
1: Να δω πώς θα φύγετε.
6: Αυτό είναι το δύσκολο.
7: Ήταν σκληρή διαδρομή με το
1: ήταν σκληρή. Πού έχετε πάει μέχρι τώρα?
6: Το ραδιοφωνικό είναι το τελευταίο που επισκεφτόμαστε.
1: Α, οπότε πήγατε τηλεόραση, τα είδατε τα πράγματα.
6: Ναι, ναι, έχουμε δει όλα τα στούντιο σας, επισκεφτόμαστε τελευταίοι.
2: Και στο μουσικό,
6: ναι,
2: ήταν τέλεια.
6: Ναι, αυτό
1: ήταν. Ακάτω πήγατε και στην ορχήστρα.
6: Ναι, ήταν.
1: Έχει, είναι εδώ πολυδέδαλο το κτίριο και έχει κρύβει εκπλήξεις πολλές. Θέλει μεγάλη κουράγιο.
0: Ποιος άλλος είδατε κανένα γνωστό στην τηλεόραση?
7: Μια βουλεύτρια είδαμε.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay.
7: Μέχρι εκεί.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
7: Κάνα καλά, δεν είδαμε.
1: Έπρεπε να έρθετε απόγευμα να δείτε και κανένα τραγουδιστή.
7: Κανένα ρουβά να βλέπουμε.
0: Κανένα ηθοποιό, κάτι.
6: Τώρα λέω... Να το κάνουμε μερίσια τότε, να μην το κάνουμε πρωινή εκδρομή.
0: Ναι, νομίζω, ναι, το πρωί
1: ναι,
0: δεν
1: μπορείτε
0: είναι.
1: Να πάτε έξω.
0: Το πρωί
1: να...
0: είναι πολιτικού περιεχομένου, καλεσμένοι.
7: Έχει και ξύπνημα, έχει και λοιπόν.
1: Και αν ερχόσασταν ναι, την άλλη εβδομάδα, είναι εβδομάδα Eurovision.
0: Α, εκεί θα συναντούσαμε.
1: Φέρτο, πάρτο, δώστο, ανέβα, πάνω, κάτω.
2: Ποιο είναι το καλύτερο τραγούδι της Eurovision, πιστεύετε?
1: Μέχρι στιγμής.
0: Εγώ λέω το φέρτο. Εγώ το φέρτο λέω.
1: Εγώ είμαι με την Αντιγόνη, λόγω Κύπρου. Με την Αντιγόνη, την τραγουδίστρια της Κύπρου.
0: Τους στίχους τους έχετε ακούσει?
7: Του φέρτο.
0: Ναι.
7: Πολύ έξυπνη στίχη.
0: Πολύ έξυπνη στίχη.
7: Είναι εγώ τα θέλω να πάρω κάτι.
0: Ναι. Βλέπεις λοιπόν. Να το ταυτιζόμαστε.
1: Καημένη μάνα, τι τραβάς μάνα.
7: Αυτό μου αρέσει, έχει βάθος.
1: Μόνο τόσοι είσαστε, συντάξει?
2: Όχι.
7: Οι άλλοι μπερδέθηκαν και φύγανε πιο κάτω.
2: Πάει σε άλλο χώρο, στο ραδιοφωνικό.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραίστε, να. Είδες με το που το είπα, Βασίλη μου, ναι, ήρθανε.
0: Ήρθανε και οι υπόλοιποι.
1: Λοιπόν, ωραία. Πάμε όλοι μαζί το βράδυ. Τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός το βράδυ?
0: Έτσι.
7: 5-0, 6-0.
0: Δείξτε μπάσκετ είναι,
1: για πόλο, για πόλο. Για πόλο.
7: 90-0.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά.
6: Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή σταδιοδρομία.
1: Αισιοδοξία και αγώνας θέλει για όλα. Οπότε, από εκεί και πέρα, σωστές επιλογές. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας. Είδε τα νέα παιδιά, Ρεσί, Φώτη. Τους ακούσατε, πήραμε γεύση.
1: Λοιπόν, η Αντιγόνη είναι ένα σπάνιο εντελβάες, λέει ο Κώστας.
0: Α, Κώστα, το βαραίνουμε το θέμα.
1: Ξέρεις τα εντελβάες που βγαίνουν ψηλά.
0: Είναι και σε κάτι γκρεμίλες.
1: Ναι, σε κάτι.
0: Για να έρθει κανένας θαραλέος να πιάσει το εντελβάες.
1: Ρε παιδιά, είπαμε, stack dating. Εκεί πάνω, τι dating να κάνεις εσύ.
0: Το σταυρό σου κάνεις και λες το. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει.
1: Θα κατέβουμε στη Βέρεια χωρίς εισιτήριο τελευταία. Από Βέρεια, μάλλον, χωρίς εισιτήριο, λένε οι φίλοι της ΑΕΚ. Παιδιά, καλό είναι να έχετε ένα εισιτήριο, γιατί εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Εν τω μεταξύ, έχει πόσους αγώνες η ΑΕΚ μέσα στο γήπεδο της ακόμα? Δύο.
0: Δύο, νομίζω.
1: Με εμάς και με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Άρα είναι πρώτο-τελευταίο μάτς. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Οι 6 βαθμοί είναι διαφορά που δίνει ένα προβάδισμα, έτσι και έναν αέρα. Από εκεί και πέρα θέλει ηρεμία. Όπως και το 2-0 του Παναθηναϊκού δίνει ένα προβάδισμα και έχει έναν αέρα, αλλά και αυτό δεν έχουν τελειώσει τίποτα. Οπότε θα τα πούμε όμως το Σάββατο για.
0: Το Σάββατο θα σας δώσουμε αναλυτικά τις προβλέψεις.
1: Θα πάτε
0: μας
1: ταμείο.
0: Ναι, wow.
1: Ο Μελέτης στέλνει τις καλημέρες του. Γεια Αστέρια,
0: σας, κυρία Μελέτη.
1: Ο Θοδωρής λέει: εμείς της παλιάς σχολής παραμένουμε προσιλωμένοι στο στόχο. Δεν μας αρέσει αυτό το stack dating.
0: Μπράβο, Θοδωρή.
1: Θέλω να έχουμε το χρόνο μας.
0: Ναι, είσαι ωραίος.
1: Κατάλαβες. Ναι. να το απολαύσουμε το ραντεβού, γιατί δεν το απολαμβάνεις το ραντεβού.
0: Έλα μωρέ, έχουμε τόσα στο κεφάλι μας, τόσα πράγματα που, mm-hmm. που μας προσπερνάνε χωρίς να καταλάβουμε mm-hmm. τίποτα. Εάν έχουμε τώρα και το stack dating, ας πούμε, εκεί πλέον χάνεις και την ψυχή σου, εντάξει, δηλαδή δεν έχει καμία ουσία.
1: Ούτε interview για δουλειά.
0: δηλαδή.
1: Καλημέρα, ο Κυριάκος Αεκάρα από τον Ντίσελντορφ. Συννεφιά βλέπω, Κυριάκο μου, πρόσεχε στους δρόμους. Βροχούλα βλέπω. Στα χρώματα της Αεκάρας είναι και τα,
0: ναι, ωραία,
1: τα λιβάδια.
0: Ωραία.
1: Την πρώτη μισή ώρα δεν άκουγα. Συνεχίζεται το μυρολόι, λέει, για το πέναλτι που δεν έδωσαν χθες στην Ατλέτικο.
0: Ούτε καν. Δεν είπαμε τίποτα.
1: Θα μυρολογήσω για το φίλο μου το Σιμεώνε.
0: Ναι, δεν προλάβαμε.
1: Αγωνίζεται, πηδάει, σφίγγεται, μπαίνει μέσα, βγαίνει έξω. Ρε παιδάκι μου, τι είναι αυτός ο άνθρωπος? Δεν μπορεί να. Πρέπει να έρθει στον Παναθηναϊκό κάποια στιγμή για να γνωρίσει.
0: Λες,
1: να πάρει και πρωταθλήματα.
0: Ναι, όλα να τα σαρώσει.
1: Να μπλέξουν οι δύο Γκαστόνε, λάθος, Ντόναλντ Ντακ. Μπας και γυρίσει ο τροχός. Ο Παναγιώτης, τι λέει εδώ, Φάβα. Συμπληρώνει για τη Φάβα κάτι θα λέγαμε.
0: Ελπίζω να μην πούνε και στη Φάβα ότι είναι γκουρμέ πιάτο.
1: Όσον αφορά τα ραντεβού που είπατε, εμένα μου θυμίσατε, λέει, το τραγούδι του Μιλιόκα. Κάπου θα συναντηθούμε.
0: Δεν μπορεί, κάπου θα συναντηθούμε. Ναι,
1: κάπου θα συναντηθούμε. Εντάξει, όταν δουλεύουν και οι δύο παιδιά, καταλαβαίνετε. Έτσι. Τότε ξεκινούσε αυτό το πράγμα. Όταν δουλεύουν και οι δύο για να τη βγάλουν, μια οικογένεια, έτσι όπως έχουν αυξηθεί και έχουν ακριβήνει τα πάντα, όχι μόνο δύο. Σιγά σιγά θα μένουμε οικογένειες μαζί.
0: Ναι,
1: για
0: ναι,
1: να μπορέσει
0: ναι,
1: να βγει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πόσο μάλλον τα νέα τα παιδιά για να κάνουν οικογένεια. Αυτά δε, από μόνα του. Καλαμαρνάκι, λέει, θα ονομάζεται.
0: Καλό, καλό.
1: Φακές με αστακό μέσα, άστο καλύτερα, λέει ο Κωνσταντίνος. Ο Δημήτρης, καλημέρα. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Ότι μιλάτε για τη γιαγιά που λέει αυτά που λέει. Λέει, εμείς το είπαμε τη γιαγιά. Δεν λέει μόνο αυτά, Δημήτρη μου. Λέει κι άλλα, Ζούγκα, από τη Θάσο.
0: Ναι.
1: Λέει 1002 χιουμοριστικά. Αμέσως εσύ το πήρες αυτό που σε πειράζει. Άσε, λέμε κι άλλα. Ναι, λες και όλοι οι άλλοι είναι, βγήκανε από παρθενογένεση. Είναι Παναγίες. Τέλος πάντων, πάρα πολλά. Οπ, τι έγινε εδώ πέρα. Βγήκαμε εκτός.
0: Χαθήκαν όλα.
1: Από τα SMS. Λοιπόν, αισιοδοξία βλέπω για την Κυριακή. Θα τα αφήσουμε αυτά για την επόμενη φορά που θα βρεθούμε οι δυο μας. Τρώμε τα νύχια μας ήδη, λέει ο Δημητράκης εδώ, αγωνία έχει.
0: Είχε αγωνία για το... Έλα, εντάξει. Λοιπόν... Σε λίγο όντως θα τρώμε τα νύχια μας, γιατί άμα γίνουν όλα τα πιάτα των φτωχών γκουρμεδιάρικα, τα νύχια μας θα τρώμε.
1: Ο Χρήστος λέει υπάρχουν σουβλάκια με θαλασσινά, εντάξει.
0: Φυσικά, ναι. Και ναι. Με καλαμαράκι υπάρχει.
1: Ναι, 1002. Ο Έλληνας
0: σκαρφίζεται τα πάντα.
1: Σου λέει, τώρα
0: το
1: μένουμε...
0: θέμα είναι ότι ό,τι σκαρφίζεται ο Έλληνας και το κάνει must, γίνεται μετά γκουρμεδιάρικο και δεν έχουμε να φάμε, παιδιά.
1: Ναι.
0: Κουλάρετε λίγο. Αφήστε των φτωχών τα πιάτα, πιάστε των πλουσίων. Να μας μείνει και μας κάτι.
1: Και ο Ανδρέας πιάνει ένα θέμα εδώ. Ακρίες και μεταξοσκόλικες θα τρώμε εμείς οι ταλέποροι, λέει. Εκτός και αν πιάσουμε το λαχείο. Έρχονται, πήραν την έγκριση από τη Μερκοσούρ. Αυτά που υπογράφτηκαν, έχουν μπει τα πρώτα σκουλικά λεύρα.
0: Ναι, θα μπουν.
1: Και στα μπισκότα και στα φαγητά και δεν ξέρω εγώ σε τι άλλο. Έτσι, γιατί θα σου πούνε, αφού δεν μπορείς να πάρεις την πριζόλα, πάρε
0: το σκουλίκι.
1: 3D. Από τον εκτυπωτή. Ο Γιώργος, φαγητό των πτωχών ήταν ο μπακαλιάρος, ο παστός και η ρέγγα. Αλλά τώρα.
0: Τώρα πάει. Πάει
1: και αυτό.
0: Ειδικά η ρέγγα, παιδιά. Mm-hmm. Πόσο ακριβή έχει πάει.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν...
0: Και η λακέρδα. Και... Εδώ η πεσκανδρίτσα. Διάβαζα για την πεσκανδρίτσα ότι έγινε και αυτή, και αυτό ο γκουρμέ πιάτο.
1: Ναι.
0: Έλεγε, ήταν μέσα σε αυτά.
1: Ο Παναγιώτης εδώ σου στέλνει.
0: Κορυφαίο. Αυτό που φωνεί και στο κορυφαίο.
1: Ναι,
0: θα
1: ναι,
0: το
1: ναι.
0: πω στον αέρα.
1: Πες το,
0: μέχρι και τα κόλληβα έχουν γίνει ακριβά. Είναι φοβερό. Γκουρμέ, ναι.

0: Για την πανέμορφη Καρδερίνα.
1: Τι όμορφο, τι όμορφο. Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, έτσι είμαστε, προχωρούμε κανονικά. Επιστρέφουμε πάλι στο Viber.
1: Ναι.
0: Τι λέει εδώ πέρα ο συνονόματος. Ούτε πεταλίδα στην θάλασσα δεν υπάρχει πλέον.
1: Πραγματικά μικροί πηγαίναμε και βγάζαμε τις πεταλίδες από τα βράχια. Ναι, το έκανε εσύ, Φώτη.
0: Έξω, έξω, ναι, ναι.
1: Παιδιά, τι ωραία που ήταν η πεταλίδα. Είναι δηλαδή, είναι ωραία. Αλλά από τώρα δεν, όντως, δεν έχω τσεκάρει. Ναι.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: καλό θα ήταν να μην συναντηθούν οι δύο ομάδες στην Ευρωλίγκα. Και αν θα συναντηθούν, θα συναντηθούν στον τελικό. Δεν υπάρχει περίπτωση να συναντηθούν νωρίτερα.
1: Νωρίτερα,
0: δηλαδή.
1: Όχι.
0: Κατάλαβες. Γιατί πολύ φοβάται εδώ πέρα ο Γιώργος ότι δεν θα έχουμε και τόσο ευχάριστες συζητήσεις, κουβέντες και άλλα. Θα έχουμε πολλά παραλυπόμενα να κουβεντιάζουμε. Είτε το πάρει ο ένας, είτε το πάρει ο άλλος. Τα ξέρετε τώρα, θα έχουμε θέματα να κουβεντιάζουμε. Αντιγόνη κυκλοφορεί και στην ΕΡΤ έχουν έρθει, λέει, διάφοροι, λέει. Μπορείς να πας να τους βρεις και να πάρεις και την ευχή τους και να με ευλογήσει και για τις επόμενες συζητήσεις που θα γίνουν για τα πρωταθλήματα, για την Ευρώπη, για την πορεία. Μπορείτε να παίξετε και Champions League του χρόνου, δεν ξέρεις.
1: Καλά.
0: Αν όλα πάνε καλά.
1: Εντάξει.
0: Ο Μανώλης λέει: καλησπέρα από Καβάλα. Είμαστε 4 άτομα στο αυτοκίνητο και περιμένουμε να δώσουμε εξετάσεις οδήγησης.
1: Έλα, κουράγιο, σε θέλω συγκεντρωμένο.
0: Η Ευρωλίγκα θα πάει στον Μπαρτζόκα φέτος. Μα λέει: είναι πέμπτη φορά, λέει, που πάνε Final Four. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις του κλέφτη, τέσσερις, πέντε.
1: Φέτος, παιδιά, ρε, εντάξει.
0: Α, γίνεται.
1: Ο Ολυμπιακός πάντως φέτος δεν μπορούμε να πούμε.
0: Οχτώ.
1: Δεν μπορούμε να πούμε φέτος.
0: Ναι,
1: για
0: πάει τρένο.
1: Ολυμπιακό.
0: Μα αυτό δεν με φοβίζει. Πάει τρένο. Κατάλαβες. Και εξάλλου είπανε και οι πρόεδροι. Λέει κανονικά, λέει, άμα ο νικητής της Ευρωλίγκα έβγαινε από την regular season, θα είχαμε άλλες δύο Ευρωλίγκες. Κατάλαβες. Σου λέει, γιατί το μετράτε έτσι. Να το μετράτε αλλιώς. Ναι, κατάλαβες. Είναι καθένας πώς τη βλέπει. Την οπτική που βλέπει.
1: Ναι, ναι.
0: Περνάει η ώρα. Θες να πεις κάτι στους
1: θαυμαστές σου? Ποιους θαυμαστές μου? Εδώ οι φίλοι εδώ είναι της Ερασπόρ όλη μέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, τι στέλνει εδώ ο φίλος?
0: Βασικές διατροφικές ζώνες για τη χώρα, λέει. Βόρειος Ελλάδα. Η ζώνη της πανσέτας. Κεντρική Ελλάδα.
1: Καλό.
0: Προβατίνα, παύλα, παϊδάκια.
1: Ω, ναι.
0: Πελοπόννησο. Η ζώνη της Γουρνοπούλας.
1: Ναι, έχουμε Γουρνοπούλα.
0: Κρήτη. Η ζώνη του Αντικριστού.
1: Και στα νησιά τι έχει?
0: Το Αιγαίο, κάτι ψάρια. Ψάρια και άλλα ψάρια. Κατάλαβες.
1: Φοβερό, κατσικάκι να ξέρω.
0: Λοιπόν, αυτές είναι οι ζώνες, τι είναι ομαρχίες και
1: έχει κάτι κατσικάκια
0: και
1: στην Κεφαλονιά, παιδιά. Είχα τρελαθεί γιατί έχει κάτι γκρεμούς στη διαδρομή, τέλος πάντων, από την πάνω μέχρι την κάτω πλευρά αν πας. Και ήτανε στους, δηλαδή πώς στεκόντουσαν, πώς καρφαλώνανε και πώς στεκόντουσαν έτσι σε κάτι γκρεμούς.
0: Φοβερό,
1: ναι.
0: Λοιπόν, μας χρεώνει και το οξυγόνο και δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα. Είστε υπέροχη ομάδα. Ευχαριστούμε για τις όμορφες ώρες ραδιοφώνου που μας δίνετε και με την ενέργειά σας.
1: Να είσαι καλά, φίλε. Και εσείς, και εσείς, παιδιά.
0: Ο Νίκος ο Τσιπλάκης φταίει.
1: Ο Νίκος ο
0: βγάζει.
1: Η Νέλη Ζαφυροπούλου φταίει.
0: Έτσι.
1: Αχ, τι ωραίο το γλυκό καλοκαιράκι από τώρα,
0: Παίζουμε
1: το Σάββατο. Ραντεβού.
0: Ραντεβού 9 η ώρα.
1: 9 η ώρα. Δεν θέλει να κλείσει ραντεβού. Γιατί κάνει πόδι, δηλαδή για μαζί μου, δεν θε το ραντεβού μαζί μου.
0: 9 η ώρα το πρωί.
1: Stack dating.
0: Stack dating. Όπω stack dating σε 9. Πιάνουμε νωρί δουλειά για να προλάβουμε. Να είστε καλά, για χαρά.
1: Να είστε καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλώς σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Era Sport. Είναι το αθλητικό δελτίο στη μία με τον Κώστα Κουκουλά. Με στόχο τη Κούπα που θα τον στείλει από απόψε στο Final Four της Αθήνας, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο τρίτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα playoffs της EuroLeague. Με τους πράσινους να προηγούνται με 2-0 στη σειρά. Τζάμπολ σε 9 και 4 μετάδοση από Era Sport και Nova Sports Prime. Επίσης απόψε παίζουν οι Ζαλγκίρις Φενέρμπαχτσε στις 8 με τους Τούρκους να προηγούνται με 2-0. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 105-82 της Μονακό και πέρασε με σκούπα στο Final Four για 5η σερή χρονιά. Εκεί θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον νικητή της σειράς Φενέρ Ζαλγκίρις. Το Περιστέρι υποδέχεται το απόγευμα στον ΠΑΟΚ στο δεύτερο παιχνίδι τους για τα play-offs της Basket League με το δικέφαλο να προηγείται με 1-0. Τζάμπολ σε 7 με μετάδοση από Era Sport και ΕΡΤ 2 Sport. Το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Champions League θα κριθεί απόψε στις 10 στο Μόναχο. Ο Μπάγκερ υποδέχεται την Paris Saint-Germain, με τους Παριζιάνους να έχουν επικρατήσει με 5-4 στο πρώτο μάτς στο Parc des Princes. Χθες η Arsenal νίκησε με 1-0 την Ατλέτικο και εξασφάλισε για δεύτερη φορά στην ιστορία της την παρουσία της στον τελικό της κορυφαίας διοργάνωσης. Για τα play-offs στην Α1 Πόλο των Ανδρών παίζουν στις 2.30 Βουλιαγμένη ΠΑΟΚ και στις 8.30 Πανιώνης Απόλλων Σμύρνης. Για τα προκριματικά του World Cup του Πόλο των γυναικών, η εθνική ομάδα έχασε χθες με 17-6 από την Αυστραλία και σήμερα στις 5 παρατέταρτο αντιμετωπίζει την Ιαπωνία. Για να προκριθεί στο Final 8 του καλοκαιριού θέλει την νίκη και ταυτόχρονα να μην κερδίσει η Ουγγαρία την Αυστραλία. Το μεσημέρι λίγο μετά τις 3.30 θα κάνει η Μαρία Σάκαρη την πρεμιέρα της στο τουρνουά της Ρώμης με αντίπαλο τη Lily Tiger από την Αυστραλία. Ήταν το αθλητικό δελτίο στη μία από την Era Sport. Σαν αναλυτικά όλες τις ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport καθώς ακολουθεί το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο με τον Ευαγγέλιο Ιωάννου.
0: Era Sport 101,8.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΜΕΑ «Ελπίδα» σας προσκαλεί στο δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Αθλητικές επιδείξεις, θεατρικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, workshops και η ορχήστρα πνευστών του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Ελάτε να μας στηρίξετε για μια κοινωνία συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών. Δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη.
6: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ακούτε Era Sport.
3: Δευτέρα ως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.

0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στους ήχους και είναι η Ελίζα Φιωπούλου στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Ένα θλιβερό προνόμιο είχα τις πρώτες πρωινές ώρες όταν με ενημέρωσαν και το μετέδωσα στην Ερασπόρ για την απώλεια, το χαμό του Σταύρου Τσόχου, ενός πολύ μεγάλου της δημοσιογραφίας γενικότερα, όχι μόνο του αθλητικού ρεπορτάζ. Με αυτό το θέμα θα ξεκινήσουμε σε λίγο, παρότι υπάρχουν αρκετά ακόμη ζητήματα στην πρώτη γραμμή της αθλητικής επικαιρότητας. Βεβαίως κυριαρχούν οι προσπάθειες των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του μπάσκετ. Χθες ο Ολυμπιακός, όπως αναμενόταν, σκούπισε με 3-0 τη Μονακό και πήρε θέση στο Final Four της Αθήνας 22 και 24 Μαΐου. Βεβαίως το είχαμε προναγγείλει. Μόνο αν έβαζε μέσον, δηλαδή αν ήθελε να χάσει, θα είχαν το χθεσινό παιχνίδι ο Ολυμπιακός, από τη στιγμή που η Μονακό έπαιζε ουσιαστικά με 6 παίκτες. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε με τα μπασκετικά. Για τον Ολυμπιακό είναι το 5ο συνεχόμενο Final Four, 15ο συνολικά, 11ο στην εποχή των Αγγελόπουλων, επιδίκησης δηλαδή Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου, το 7ο για το Μπατζόκα. Είναι μεγάλα επιτεύγματα αυτά, αλλά τα τελευταία χρόνια λείπει το 4ο ευρωπαϊκό. Δηλαδή στα συνεχόμενα Final Four ο Ολυμπιακός δεν έχει γευθεί τη χαρά της κατάκτησης, έπειτα από εκείνα του 97, του 12 και του 13. Ο Παναθηναϊκός παίρνει σειρά απόψε στο κατάμεστο T-Center και υποδέχεται τη Βαλένθια. Θέλει και αυτός να κάνει το 3-0 και να πάει πιο γρήγορα στο Final Four. 2-1 η σειρά της Real με την Χάπουελ. Στο Bad of Grand έγινε χθες το παιχνίδι, Χάπουελ μείωσε και έχουν αύριο νέο παιχνίδι, το τέταρτο. Αν ισοφαρίσει η σειρά θα οδηγηθεί σε 5ο την ερχόμενη εβδομάδα στη Μαδρίτη. Σήμερα παίζει στο Κάουνας η Ζαλγίρης με τη Φενέρ που προηγείται με 2-0. Η αμυνόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης, εφόσον προκληθεί, θα βρεθεί στον ημιτελικό κόντρα στον Ολυμπιακό, και ο Παναθηναϊκός, εάν προκληθεί απόψε, θα περιμένει τη Ρεάλ ή τη Χάπουελ. Έχει κάποιες εξελίξεις και το ποδόσφαιρο. Μην φανταστείτε πολλά πράγματα στο μεταγραφικό μέτωπο. Κάποια ονόματα έρχονται στο προσκήνιο. Βέβαια συνεχίζονται τα play-off. Ίσως η Κυριακή να είναι και η μέρα που θα κρίνει το ποια ομάδα θα πάρει το πρωτάθλημα. Βέβαια η ΑΕΚ έχει το πλεονέκτημα, αλλά γίνεται μάχη και για τη δεύτερη θέση. Βεβαίως μάχη γίνεται και στην ουρά της βαθμολογίας. Όλα αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είπαμε θα ξεκινήσουμε να συζητήσουμε την απώλεια, τη μεγάλη απώλεια του Σταύρου Τσόχου, και θα μιλήσουμε τώρα με τον Αλέξανδρο Θεοφιλόπουλο που τον γνώριζε καλά. Εμείς είχαμε την τύχη να παρακολουθήσουμε, να διδαχθούμε, να μάθουμε από αυτούς τους δασκάλους, και ένας τέτοιος ήταν διαχρονικά ο Σταύρος Τσόχος, που τα τελευταία χρόνια ζούσε στο αγαπημένο του νησί, στη Σύφνο. Στέλνουμε τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του και ασφαλώς στον συνάδελφό μας τον Μιχάλη Τσόχο. Έχει δουλέψει και αυτός μαζί μας στην ΕΡΤ, τώρα εργάζεται στο Μέγκα. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι, είσαι στη γραμμή?
1: Είμαι.
0: Ζωή σε εμάς, θα τον θυμόμαστε για πάντα, γιατί τέτοιων ανθρώπων οι μνήμες είναι αιώνιες, έτσι?
1: Ναι, έφυγε, δεν ήταν καλό το πρωινό σήμερα, γιατί με πήρε ο Μιχάλης και μου το είπε, και με πήρε ο Μιχάλης γιατί ήμουν ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε μαζί του στο τηλέφωνο. Θα πρέπει να κάνουμε μια μικρή διόρθωση, γιατί και εγώ πίστευα ότι ζει στη Σύπνο, γιατί είχα πάει στη Σύπνο πριν 10 χρόνια και τον είχα δει.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Μιχάλης τον είχε φέρει στην Αθήνα, δίπλα στο σπίτι του. Είχε φέρει τους γονείς του και ήταν δίπλα κυρίως για να τον προσέχει. Και
0: τώρα στα τελευταία. Τώρα στα τελευταία, ναι.
1: Ναι, 4-5 χρόνια ήταν εδώ, ναι, στην Αθήνα και ναι, ζούσε. Βέβαια του έλειπε το νησί του. Μου το είπε αυτό χθες, γιατί είπαν πολλά στο τηλέφωνο, μιλήσαν περίπου μισή ώρα. Έφυγε ο πρώτο-τελευταίος των Μοϊκανών της ετοιμότητας και μιας σχολής δημοσιογραφίας, γιατί για μένα ο Σταύρος Στόχος ήταν ο μεγάλος αδερφός. Τον βρήκα στα νέα, στο συγκρότημα Λαμπράκι. Αργότερα τον βρήκα στην ΕΡΤ. Με βοήθησε πάρα πολύ, αλλά το κυρίαρχο στοιχείο ήταν ότι μου έλεγε πάντα μακριά από τους παράγοντες, μακριά από τα κολλητιλίκια, τα γνωστά με ποδοσφαιριστές, μανατζαρέους και όλους τους λοιπούς. Αυτή του η τακτική και αυτή η στάση με έκανε, πρέπει να σου αποκαλύψω, ότι όταν τον είχε φύγει από την ΕΡΤ, τον φώναξαν στον Αντένα ο Άιμνης, ο κύριος Μήνωνας Κυριακού, να κάνει το αθλητικό τμήμα. Πήγα και τον βοήθησα. Για άλλους λόγους να μην τους πούμε τώρα, έφυγα κάποια στιγμή. Ο Σταύρος κατάλαβε ότι διότι ο Αντένα μέσα στις προθέσεις του έφτιαξε το αθλητικό τμήμα, αλλά δεν είχε και πρόθεση να αγοράσει αθλητικό υλικό. Οπότε το να φύγω από την ΕΡΤ που είχε αθλητικό υλικό και να πάω σε ένα κανάλι που θα έπαιρνε αθλητικό υλικό,
0: δεν ήταν εύκολο, ναι.
1: Εύκολο. Ο Σταύρος μόνος του μου το είπε, μου λέει φύγε. Ψηλέ, πήγαινε στην ΕΡΤ και αν εδώ φτιάχνουν τα πράγματα θα σε φωνάξω. Ήταν ένας, και φαντάζομαι το τηλέφωνο χθες και κράτησε αρκετή ώρα, διότι άρχισε να με ρωτάει για όλους τους συναδέλφους της ΕΡΤ. Βέβαια τον ενημέρωσα για αυτούς που έφυγαν και για αυτούς που ζουν. Και είπα πρώτο τελευταίο των Μοϊκανών, γιατί είναι εν ζωή και να είναι για πολλά χρόνια ακόμα και ο κύριος Φουντουκίδης και ο Νίκος ο Κατσάρος. Από αυτή την παλιά σχολή, την παλιά φρουρά της ΕΡΤ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο. Η κηδεία του Σάββατο θα γίνει το Σάββατο, όπως με ενημέρωσε ο Μιχάλης.
0: Στη Σύφνο, στη Σύφνο, ναι.
1: Θα πάω για το τελευταίο αντίο, γιατί σου είπα, για μένα στάθηκε πάντα ένας μεγάλος αδερφός. Και μαζί με τον αείμνηστο τον Θόδωρο Σγουρδαίο, που ήταν από διπλανά νησιά, ο Σγουρδαίος ήταν από τη Σέριφο, με δίδαξαν πράγματα που σήμερα δυστυχώς δεν διδάσκονται στους νέους δημοσιογράφους. Και σε παρακαλώ πολύ, και στο είπα και όταν έβγαλε το βιβλίο, στο οποίο είναι πάρα πολύ καλό, εξαιρετικό βιβλίο, ότι δεν είμαστε αθλητικοί συντάκτες, είμαστε δημοσιογράφοι.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Και κυρίως δεν είμαστε διασκεδαστές, όπως νομίζουν μερικοί.
1: Ότι καλά, εντάξει, τα πράγματα έχουν αλλάξει προς το χειρότερο. Πιστεύω ότι αυτή η σχολή που υπήρχε, μακάρι να επανειδρυθεί τα επόμενα χρόνια, να βρεθούν εργοδότες που να αντιληφθούν ότι το έργο το οποίο εξελίσσεται και κρίνεται στο δευτερόλεπτο, στο δευτερόλεπτο κρίνονται τα μάτς, έτσι κρίνεται και η αθλητική δημοσιογραφία στο δευτερόλεπτο.
0: Ο Σταύρος είχε ξεκινήσει ως ποδοσφαιριστής, γεννημένος το 37 στον Πειραιά, από την υπεροχή Νεάπολης. Πήρε μεταγραφή και στον Ολυμπιακό, έπαιξε και προοδευτική και φωστήρα και μετά έχει πορεία και σε εφημερίδες, Αλέκο, και σε τηλεοράσεις, έτσι.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Δεν είναι μόνο η τηλεόραση που το ξέρει ο πολύς ο κόσμος, γιατί βλέπω κάποια μηνύματα που έρχονται εδώ. Έχει δουλέψει με επιτυχία σε εφημερίδες όπως η Ακρόπολη, τα Νέα, το Φως των Σπορ, η Αθλητική Ηχό, έτσι.
1: Η Βραδινή.
0: Έχει δουλέψει δηλαδή σε ιστορικές ελληνικές εφημερίδες και εμείς το θεωρούμε ιδιαίτερο προνόμιο κάποιος να είναι εφημεριδάς, όπως λέμε. Σωστά.
1: Σωστά, σωστά. Έτσι είναι. Μα η έντυπη δημοσιογραφία, αν καταργηθεί και αυτό, έχουμε τελειώσει.
0: Γιατί προς τα εκεί πάει τώρα. Προς τα εκεί πάει.
1: Ναι, προς τα εκεί πάει, διότι είναι τα ηλεκτρονικά μέσα.
0: Ναι, τώρα αυτή η είδηση που συζητάμε εμείς τώρα, που μεταδόθηκε νωρίς το πρωί από εμάς, ας πούμε, αύριο θα είναι ξεπερασμένη. Η εφημερίδα δεν προλαβαίνει. Δεν προλαβαίνει καν τα νέα, τα βραδινά. Κυκλοφορεί το πρωί, βλέπω, γι' αυτό και έχουν πενιχρή κυκλοφορία οι περισσότερες πλην ελαχίστων εξαιρέσεων εφημερίδες. Δεν προλαβαίνουν ούτε την ιδιοσιογραφία μετά τις 7 το απόγευμα. Και μετά έρχεται το διαδίκτυο στις 10, στις 11, το ραδιόφωνο, το ίντερνετ και όλα αυτά στη μία το βράδυ και δεν έχεις λόγο να πάρεις το πρωί την εφημερίδα. Δεν ξενυχτάει κανένας όπως παλιά μέχρι τις 2 που ξενυχτούσαμε για να βρίσκεις την είδηση. Ο Σταύρος ο Τσόχος ήταν εκείνη της παλιάς δρομαντικής δημοσιογραφίας.
1: Κοίταξε, Βαγγέλη, 35, αν θυμάμαι καλά, 35-40 χρόνια πίσω, σε μια σύσκεψη που έγινε στον οργανισμό Λαμπράκη, είχα και γράφος βεβαίως τον αείμνηστο τον Χρήστο Λαμπράκη, είχα δώσει ότι οι εφημερίδες πλέον πρέπει να ασχοληθούν με την έρευνα.
0: Ποιος να ξοδέψει χρήματα τώρα για να κάνει έρευνα? Και πολύ όμως, δύσκολο.
1: Και όμως, αν οι εφημερίδες τότε είχαν προσομοιώσει ένα στοιχείο και το είχαν βάλει μέσα, το είχαν τυπώσει, γιατί η έρευνα, Βαγγέλη, δυστυχώς δεν υπάρχει. Και όταν λέμε έρευνα, μιλάμε και για την έρευνα της είδησης, της πρωτογενούς είδησης. Εκεί πρέπει να κάνεις την έρευνα για να
0: ανακαλύψεις. Να πας σε βάθος δηλαδή, να πας σε βάθος.
1: Μα να ανακαλύψεις αν κάτι είναι σωστή είδηση ή είναι λάθος.
0: Τώρα, γυρίζοντας την κουβέντα για το Σταύρο Τσόχο, βλέπω τα βίντεο που δημοσιεύουν όλα τα portals και ξεχωρίζει η περιγραφή του στον αγώνα της ΑΕΚ σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι που δεν κράτησε τη συγκίνησή του, έτσι.
1: Ναι. Ναι, εντάξει,
0: στο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Σπαρτάκ Μόσχας.
1: Με την Σπαρτάκ Μόσχας. Κοίταξε, δεν ήταν ο άνθρωπος που θα ανακατευόταν ή θα έλεγε στον διευθυντή του αθλητικού τμήματος ή στον Θόδωρο τον Σπουρδέο ότι Θόδωρε θέλω να πάω εκεί ή στείλε με εκεί. Δεν το έκανε ποτέ. Αυτή ήταν μια στάση ζωής που εμένα με ενέπνεε. Εμένα μου έδινε διαφορετική όθηση. Και όταν, ας πούμε, στις αρχές του 79, του 78, μπήκα στο συγκρότημα, ήταν από τους λίγους ανθρώπους που με βοήθησαν ουσιαστικά να χαράξω μια συγκεκριμένη πορεία.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Βαγγέλη μου, δεν ξέρεις πόσο σπάνιο πράγμα είναι αυτό. Είχε παίξει ποδόσφαιρο, λάτρευε το ποδόσφαιρο, το λάτρευε στην κυριολεξία. Θα μπορούσε να μεταπηδήσει, να πάει σε, γιατί ήταν και πολύ μορφωμένος άνθρωπος, έτσι.
0: Δεν το συζητάμε. Ρωτάει ένας φίλος ποιο ήταν το μάτς. Είπαμε με τη Σπαρτάκ Μόσχας είχαν προηγηθεί οι Ρώσοι με το Μοστοβόη στο 35ο λεπτό. Η ΑΕΚ είχε βάλει, θυμάμαι, 2 γκολ μετά στο δεύτερο ημίχρονο με Μπατίστα Δημητριάδη. Ο Σταύρος Τσόχος είχε πει τη μεγάλη ατάκα: το ποδόσφαιρο μπορεί να λυγίσει ακόμα και σίδερα, και είχε ζητήσει συγγνώμη για την συναισθηματική του φόρτιση, διότι το σωστό είναι ο δημοσιογράφος να παραμείνει βράχος, να μην επηρεάζεται και να περιγράφει αυτά που βλέπει, δηλαδή να προσπαθεί να μεταφέρει τις προσπάθειες των πρωταγωνιστών όσο πιο ανεπηρέα, ας πούμε, μπορεί. Αλλά και εμείς έχουμε ένα μότο εδώ στην Ερασπόρ και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πρέπει να το ζεις το άθλημα κιόλας. Και ο Σταύρος Τσόχος το ζούσε.
1: Βέβαια.
0: Πρέπει να το ζεις το άθλημα.
1: Ξέρεις κάτι, ποια ήταν η ιδιαιτερότητά του, ένα ιδιαίτερο στοιχείο? Είχε παίξει ποδόσφαιρο στον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Αλλά έβαλε τα κλάματα σε ανατροπή της ΑΕΚ.
1: Ναι, θεωρητικά ήταν Ολυμπιακός. Ναι. Αυτό δεν φάνηκε πουθενά στην πορεία του.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και όταν παίζει η ελληνική ομάδα, αυτό το στοιχείο που το είχα και εγώ.
0: Το θυμάμαι πολύ καλά. Δεν σε ενδιαφέρει ποια ομάδα είναι, τι χρώμα έχει, είναι η ελληνική ομάδα.
1: Έτσι. Ελληνική ομάδα αντιμετωπίζει μια ξένη ομάδα.
0: Λοιπόν,
1: προκρίνεται.
0: Αγαπητέ Αλέξανδρε Θεοφιλόπουλε, συμφωνούμε ότι είναι φτωχότερη από σήμερα η δημοσιογραφία, όχι μόνο η αθλητική δημοσιογραφία, το αθλητικό ρεπορτάζ, γιατί σωστά λες, δεν είμαστε αθλητικοί συντάκτες, είμαστε δημοσιογράφοι. Απλό, κατανοητό θα έπρεπε να είναι για όλους. Και πάμε παρακάτω τώρα, να αλλάξουμε αντικείμενο. Να μείνουμε όμως στο ποδόσφαιρο. Θέλω να μου πεις αν παρακολουθείς τουλάχιστον το πολύ υψηλό επίπεδο. Τώρα το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα φαίνεται. Θα το πάρει η ΑΕΚ. Πες μου ποιος θα πάρει το Champions League, αν έχεις πρόβλεψη. Και αν έχεις και πρόβλεψη για το απόψινό. Διότι μου λέει ο Σταραμόπουλος επί μόνο στις τελευταίες εβδομάδες ότι η Παρή θα το πάρει. Εγώ δεν είμαι σίγουρος, θα δω και τι θα κάνει η Bayern απόψε. Εχθές ναι, η Arsenal το πήρε και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό. Οκ, okay, θα περιμένουμε. Μετά από 20 χρόνια η Arsenal είναι σε τελικό Champions League και πάλι. Να δούμε απόψε. Απόψε τι πιστεύεις?
1: Κοίταξε, δεν μπορείς να κάνεις
0: πρόβλεψη.
1: Το έχω ξαναπεί, έχει καταργηθεί και η πυθία. Θα πηγαίναμε στο μαντίο των αδερφών να μας πει να είμαστε και πιο ενημερωμένοι. Αλλά διάφορετος το 5-4 του πρώτου αγώνα.
0: Ναι.
1: Και έτσι όπως διαμορφώθηκε, γιατί ήταν ένα παιχνίδι θρίλερ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από δύο εξαιρετικές ομάδες. Η Μπάγκεν δεν είναι μια γερμανική ομάδα απλά, έχει ξεπεράσει τα σύνορα. Η Μπάγκεν είναι μια ευρωπαϊκή ομάδα πλέον. Έχει προσαρμόσει στους παίχτες το σύστημα της ελεύθερης επιλογής. Δεν είναι εκείνο που λέγαμε υπάρχει γερμανική πειθαρχία.
0: Ναι.
1: Θα παίξουν το 4-3-3 ή το 4-5-1 ή όλα αυτά τα συστήματα που κυκλοφορούν. Έχει παίχτες που μπορούν να αυτοσχεδιάσουν. Έχει τον Κέιν βέβαια που είναι βασικό, ένας προσφερθής που ξέρεις ότι μέσα στην περιοχή αν πάρει την μπάλα στα πόδια του 70-80%.
0: Είναι μηχανή των γκολ. Θα σε αφήσω να ολοκληρώσεις τη σκέψη σου. Βάλε μια ανωτελεία. Γιατί στη 1:30 η Έλενα Μπουζαλά είχε ένα γύρισμα. Οπότε θα ανάψει τον αθλητικό της προβολέα τώρα στην εκπομπή. Era Sport Light, Έλενα Μπουζαλά, καλό μεσημέρι. Τι φωτίζει σήμερα?
2: Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να φωτίσω τον αγώνα της Μαρία Σάκαρη στην Ρώμη. Ξεκινάει την προσπάθειά της στο τουρνουά της Ρώμης απέναντι στη Λίλη Τάγκερ, η οποία είναι μια παίκτρια που είναι στο νούμερο 98. Είναι lucky loser, προέρχεται από τα προκριματικά και θεωρητικά έχει εύκολο έργο απέναντι στην Αυστριακή. Χρειάζεται την νίκη και για την βαθμολογία, εννοείται, και για να προχωρήσει το τουρνουά, αλλά και γιατί δεν έχει πάει τώρα τελευταία καλά η Μαρία Σάκαρη. Εύχομαι σήμερα να έχει ξεπεράσει το πρώτο εμπόδιο, γιατί μετά αντιμετωπίζει το νούμερο 2 του κόσμου. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προπονήθηκε χθες στο Φόρο Ιτάλικο, έχω να σου πω, και στο πρώτο του αντίπαλος, δεν έχει βγει ακόμα το πρόγραμμα, είναι ο Μάχατς.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, Έλενα, να τα ξαναπούμε αύριο το μεσημέρι. Κάνει τη δουλειά σου.
2: Έγινε, Βαγγέλη μου, και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Το γύρισμα, καλό γύρισμα, και συνεχίζω με τον Αλέξανδρο Θεοφιλόπουλο, διότι εντάξει, μπορεί να μην υπάρχει πρόβλεψη για το Bayern Paris, το καταλαβαίνω. Εγώ δεν είμαι υπέρ εκείνων που πιστεύουν ότι θα πάρει σίγουρα την πρόκριση η Παρί, θα περιμένουμε. Συμφωνώ ότι δεν μπορείς να κάνεις εύκολα προβλέψεις αυτό το ζευγάρι. Αλλά το άλλο ερώτημα που θέλω να θέσω είναι η Arsenal, με όποια και από τις δύο και αν παίξει στον τελικό, θα πάει ως outsider?
1: Όχι.
0: Όχι, λες, στις 30 του μήνα στη Βουδαπέστη?
1: Όχι, όποιος και να περάσει η Παρί Μπάγκεν, η Arsenal και στο αγγλικό πρωτάθλημα αλλά και στην Ευρώπη, ο Αρτέτα έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Εξαιρετική δουλειά. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπεις μια ομάδα που δουλεύει για τον γκολ αλλά δεν βιάζεται να το πετύχει. Και αν πάρουμε τις πάσες τις ολοκληρωμένες, βλέπεις ότι η Arsenal είναι στις πρώτες θέσεις. Τις σωστές πάσες.
0: Συμφωνούμε.
1: Δηλαδή,
0: το έφτιαξε αυτό κάποτε ο Βενγκέρ, δεν χάλασε ποτέ ο στυλ παιχνιδιού. Δεν χάλασε ποτέ. Ακόμα και το τι κοιτάκα της Μπαρσελόνα ξεπεράστηκε και από την ίδια την Μπαρσελόνα κάποια στιγμή. Η Άρσεναλ όμως σε αυτό το μονοπάτι, όποιος και να πήγε μετά το Βενγκέρ.
1: Και πρέπει να σου πω ότι σε ένα παιχνίδι που είχα πάει στο Χάιμπουρι τότε, μετά έγινε Emirates.
0: Σωστά.
1: Είχα την τύχη μετά το τέλος του αγώνα να καθίσω με τον Βενγκέρ στον πάγκο της Άρσεναλ μετά τη λήξη του αγώνα. Ήταν νικηφόρο το παιχνίδι για την Άρσεναλ και να μιλήσουμε πολλή ώρα για τα σχέδιά του, για την διάθεσή του να δει την Άρσεναλ στο ψηλότερο σκαλοπάτι και της Αγγλίας αλλά και της Ευρώπης. Ήταν μια κουβέντα που κράτησε μια ώρα περίπου. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ καταρτισμένος, με φοβερές γνώσεις και με επιλογή, όχι τυχαία, αλλά μετά από αρκετό ψάξιμο, τον μάνατζερ που θα προσέγγιζε για να του φέρουν το σωστό παίχτη στην Arsenal. Γιατί εκείνο που τον ενδιέφερε πρώτιστα ήταν η χημεία της ομάδας. Δηλαδή μπορούσες να πάρεις τον Μέση στην Arsenal και το αποτέλεσμα να μην ήταν αυτό που περιμένεις, γιατί ο Μέση δεν θα τέριαζε με τους υπόλοιπους. Αυτά τα πράγματα, ποιος, ένας προπονητής είναι υποχρεωμένος να τα σκέφτεται. Σήμερα όμως με το fast food που υπάρχει γενικότερα.
0: Ναι, έχεις
1: όχι
0: δίκιο.
1: Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο.
0: Fast food και fast track. Ναι, αυτές οι διαδικασίες.
1: Έτσι, εξπρές. Διαδικασίες εξπρές.
0: Ναι.
1: Επειδή λίγο νωρίτερα είπες για το μπάσκετ, και εκεί οι Έλληνες παράγοντες έκαναν αρκετά λάθη. Τα τελευταία χρόνια όμως τα λάθη αυτά έχουν μειωθεί.
0: Έχει
1: και γι' αυτό υπάρχει αυτή η πρόοδος και αυτή η εξέλιξη και στις δύο ομάδες.
0: Εμπιστεύονται τους ειδικούς. Ο Ολυμπιακός κρατάει 6 χρόνια τον προπονητή του. Ο Παναθηναϊκός το είχε κάνει με τον Ομπράντοβιτς 13 χρόνια. Απίστευτη, έτσι. Απίστευτη έτσι. Διάρκεια. Έτσι.
1: Έτσι.
0: Και τι βλέπεις τώρα για να κλείσουμε, Αλέξανδρε Θεοφιλόπουλε, για το Final Four που εμείς θεωρούμε ότι θα είναι η αιώνη στον τελικό. Και ας καήκαμε πέρυσι στο χυλό. Δεν φυσάμε,
1: ναι, ναι,
0: δεν φυσάμε
1: ναι.
0: Φέτος το γιαούρτι.
1: Όχι, ναι. το γιαούρτι μπορεί να κάνει καλό σε άλλα πράγματα, σε αυτό δεν κάνει.
0: Τι βλέπεις?
1: Κοίταξε.
0: Ναι, να κλείσουμε με αυτό. Τι βλέπεις?
1: Ναι, η Ρεάλ δεν είναι η Ρεάλ προηγούμενων ετών. Δεν είναι μια ομάδα που δεν μπορείς να την κερδίσεις.
0: Άρα ο Παναθηναϊκός μπορεί να την περάσει, ας πούμε, τη Ρεάλ.
1: Ναι, μπορεί.
0: Ο Ολυμπιακός στη Φενέρ.
1: Ο Ολυμπιακός εκεί, αν ο Ολυμπιακός περάσει τη Φενέρ, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός να περάσει τον τελικό θα πάρει τον τίτλο.
0: Άρα βλέπεις τελικό νικητή αν περάσει ο Ολυμπιακός τον τελικό, Ολυμπιακό λες, ε?
1: Ναι, βέβαια. Γιατί ναι. Θα περάσει την πρωταθλήτρια Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Θα περάσει μια ομάδα που είναι πάρα πολύ δύσκολη και νομίζω ότι με αυτό το... Το πλουραλισμό που έχει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, έχει πολύ μεγάλο βάθος.
1: Έχει πολύ μεγάλο βάθος. Δηλαδή, αυτός που είναι στον πάγκο μπορεί να είναι καλύτερος από αυτό που παίζει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα πούμε αναλυτικά και διεξοδικά και τις επόμενες μέρες. Να πω ότι, να επιβεβαιώσω πλήρως αυτά που έλεγες για το Βενγκέρ. Διότι το 2008, σε μια αποτυχημένη προσπάθεια της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου σε εκείνο το Euro, είχαμε την τύχη στο περιθώριο των αγώνων να μας κάνει ένα σεμινάριο ο Βενγκέρ. Ήμουν απεσταλμένος του Φωτός τότε. Η χορηγός εταιρεία της Εθνικής Ομάδας μας είχε πάρει μαζί πολλούς δημοσιογράφους και θυμάμαι ότι μαζί με πολλούς ακόμη συναδέλφους και από την ΕΡΤ και από τις εφημερίδες και μερικοί δεν είναι εν ζωή πλέον, είχαμε ακούσει για μία ώρα να μας μιλάει ο Βενγκέρ για τον τρόπο με τον οποίο έκτισε την Arsenal και είχαμε μείνει όλοι με ανοιχτό το στόμα. Θα θυμίσω μάλιστα, δεν είναι εν ζωή για να το επιβεβαιώσει, αλλά ισχύει, όταν πήγαμε να φάμε μετά, ο Γιάννης ο Ξενάκης, κορυφαίος στην ελευθεροτυπία δημοσιογράφος και όχι μόνο, είχε κρατήσει σημειώσεις από την πρώτη μέχρι την τελευταία του κουβέντα. Τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Θα θυμόμαστε τον Σταύρο Τσόχο. Εσύ θα τον αποχαιρετήσεις το Σάββατο. Στέλνουμε και πάλι τα συλληπιτήρια στην οικογένειά του και ειδικά στον συνάδελφό μας, τον Μιχάλη Τσόχο. Ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Καλό μεσημέρι.
1: Να είσαι καλά, Βαγγέλη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επιβεβαιώνει το Πακιστάν σύμφωνα με το Reuters δημοσίευμα του Άξιος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε μια προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν τις ιρανικές απαντήσεις το επόμενο 48ωρο. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι αξιολογούν την πρόταση των 14 σημείων της Ουάσιγκτον σύμφωνα με το CNBC. Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 4 νεκροί σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Στο Αμάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Η χθεσινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Αμπουντάμπι δείχνει ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητα στην περιοχή, δήλωσε στο Air News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Συνεδριάζει στη Χαριλάου Τρικούπη το νέο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη στην ατζέντα η στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες αλλά και η διεύρυνση του κόμματος. Τη διακοπή λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκη στο τέλος Μαΐου για 15 μέρες προκειμένου να γίνουν δοκιμές για την ενοποίηση των συστημάτων με την επέκταση στην Καλαμαριά ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Χειρουργήθηκε στο πόδι και είναι εκτός κινδύνου η 12χρονη που παρασύρθηκε από περιπολικό χθες έξω από σχολείο στη Σαλαμίνα. Διατάχθηκε εδώ ενώ συνελήφθη οδηγός, είπε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς στη Δυτική Αττική για εξάρθρωση σπήρας που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής 7 συλλήψεις. Και ο καιρός γενικά αίθριος έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paints.
5: Ακούτε, Ερασπορ

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Συνεχίζουμε με τα μπασκετικά, όπως σας είπαμε, για το δεύτερο μέρος, για τη δεύτερη μισή ώρα της εκπομπής. Πάμε Ισπανία, πάμε Μπανταλώνα. Κώστας Χαλβατσιώτης για το αυριανό πολύ μεγάλο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Μάλαγα. Είναι ο ένας από τους δύο ημιτελικούς για το Final Four του Basketball Champions League. Καλό μεσημέρι, Κώστα, τι γίνεται?
1: Γεια σου, Βαγγέλη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Η μαδιακή μέρα σήμερα είναι επέτειος για την ΑΕΚ.
0: Βέβαια.
1: Σαν σήμερα είχε κερδίσει το 18 το τρίτο ευρωπαϊκό πρώτο BCL.
0: Έτσι. Εκεί ήμουνα, το περιέγραφα.
1: Το ξέρω, εσύ. Μέσα κάνω πάσα. Είδες τι ωραία σας δίνω.
0: Βέβαια. Για ξέχαστη στιγμή. Μπροστά σε 20.000 κόσμο,
1: Γράφτηκε ιστορία, λαμπρή ιστορία, χρυσή ιστορία, και θέλει η ΑΕΚ να την επαναλάβει, και είναι ναι μεν απέναντι ο ημιτελικός στην κάτοχο του τροπέου, αλλά οι τίτλοι είναι για να πέφτουν και για να κερδίζονται.
0: Σωστά,
1: πρώτα
0: σωστά.
1: Να πέσει ο τίτλος της Μάλαγα και μετά να κερδιθεί εκ νέου ο τίτλος της Βασίλισσας. Η σημερινή μέρα περιλαμβάνει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου το απόγευμα στις 6 ώρα Ελλάδος, προπονητών και αρχηγών. Η ΑΕΚ έκανε ένα μικρό προπονητικό session το πρωί και η κανονική τελευταία προπόνηση είναι προγραμματισμένη στις 9 στο γήπεδο του αγώνα. Η Μάλαγα το πρωί δεν έκανε και για το απόγευμα δεν έχει ειδοποιήσει ακόμα. Αυτό είναι το περίεργο, δηλαδή επισήμως δεν είναι στο πρόγραμμα των προπονήσεων, αλλά αυτό θα το μάθουμε σε μία ώρα που θα είμαστε στο γήπεδο, γιατί πριν από λίγο φτάσαμε και στην πρωτεύουσα της Καταλωνίας. Πάντως εκείνο που είδαμε και στο ταξίδι μας είναι ότι έχουν μετακινηθεί αρκετοί φίλοι της Ένωσης, μεμονωμένα όμως, διότι η πληροφορία μας είναι ότι ένα τσάρτερ τουλάχιστον που είχε προγραμματιστεί τελικά ακυρώθηκε, οπότε αρκετός κόσμος θα ταξιδεύσει μεμονωμένα για να είναι στο πλευρό της ΑΕΚ στο Final Four, εδώ στο δημοτικό, όπως είναι η ονομασία του, κλειστό γυμναστήριο της Μπανταλώνα.
0: Σωστό. Λοιπόν, ωραία Κώστα, καλή δουλειά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε αναλυτικότατα την ΑΕΚ αύριο το μεσημέρι. Σε ευχαριστώ. Καλή διαμονή, καλή δουλειά και με την νίκη αύριο για την ΑΕΚ. Κώστας Χαλβατσιώτης, απεσταλμένος της ΕΡΤ και της ΕΡΑΣΠΟΡ, για το μεγάλο παιχνίδι αύριο της ΑΕΚ με τη Μάλαγα στην Ισπανία. 7 και 9 είναι τα παιχνίδια αυτού του Final Four του Basketball Champions League. Πάντα ελληνοϊσπανικές μονομαχίες. Ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ με τους διπλούς τελικούς με την Bilbao. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Παρότι είχε κερδίσει με 6 πόντους το πρώτο μάτς, κατέρευσε στο δεύτερο ημίχρονο του δεύτερου τελικού στο Bilbao. Συνεχίζει η ΑΕΚ τώρα με τη Μάλαγα αύριο το βράδυ για το Final Four του BCL, και θα βεβαίως θα προηγηθεί το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια σε λίγες ώρες, για να πάμε, θέλουμε να πιστεύουμε, και με τις δύο ομάδες στο Final Four. Ο Ολυμπιακός πιθανότατα με τη Φενέρ, ο Παναθηναϊκός πιθανότατα με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έχει γίνει 2-1 εκεί η σειρά, είπαμε, και εχθές ο Ολυμπιακός καθάρισε με 3-0. Ιδιαίτερη αξία έχει το γεγονός ότι, και δίνει πολλά, ότι δεν πανηγύρισαν έξαλλα όπως άλλες φορές οι πρωταθλητές Ελλάδας. Οι Ερυθρόλευκοι απλά ανταπέδωσαν το χειροκρότημα σε καμιά διακοσαριά φίλους τους που ήταν στον Γκαστόν Μεντεσέν, και αυτό ήταν business as usual, που λένε στο χωριό μας. Μία ακόμα μέρα στη δουλειά για τον Ολυμπιακό. 5ο συνεχόμενο Final Four, 15ο συνολικά, 7ο για τον Μπαρτζόκα. Και δώσ' του και πάμε, που έλεγε μια ψυχή. Αλλά ο Ολυμπιακός, για να είναι πετυχημένος, αφού πήρε όλες τις κορυφές στην Ευρωλίγκα φέτος, αφού έκανε όλα τα ρεκόρ, θέλει και το τρόπαιο. Θα δούμε. Δεν είναι εύκολη υπόθεση τα Final Four, και το ξέρει πολύ καλά ο Ολυμπιακός, καλύτερα από κάθε άλλη ομάδα. Η Μονακό διαλύεται. Ακόμη και αν μείνει να παίξει στην Ευρωλίγκα, θα έχει ένα εντελώς διαφορετικό ρόστερ. Οι περισσότεροι παίκτες έχουν φύγει. Ο Κόμπο και ο Blossom Game για τη Ντουμπάι. Ο Mike James. Πιθανότατα και ο Αλφα Ντιαλό, αν δεν μπει ο Ολυμπιακός ή κάποια άλλη ομάδα, για την Μπαρσελόνα. Και ο Mike James έκανε ένα ενηγματικό, αλλά επί της ουσίας για αυτούς που γνωρίζουν, απολύτως κατανοητό tweet. Τη σεζόν δεν μας αναγνωρίζουν, δεν αναγνωρίζουν την αξία μας, αλλά πολλές ομάδες δεν θα μπορούσαν να κάνουν αυτό που κάναμε εμείς, είπε ο Mike James, με όλα αυτά που συνέβησαν, εννοεί τα διοικητικά οικονομικά προβλήματα που έφεραν και την αλλαγή προπονητή, την αποχώρηση δηλαδή του Βασίλη Σπανούλη. Και καταλήγει, μένει ακόμα ένα πράγμα να τακτοποιήσουμε πριν πούμε τα δικά μας αντίο. Ο χρόνος περνάει σαν νερό. Το τελευταίο πράγμα που μένει να τακτοποιήσουν, αυτό που εννοεί ο Mike James, είναι το γαλλικό πρωτάθλημα. Και μετά, όπως σας είπαμε, εφόσον δεν ματσάρει, γιατί έχει τα δικαιώματά του στην Ισπανία, η Μπασκόνια, την προσφορά της Μπαρσελόνα, που είναι περίπου 2 εκατομμύρια το χρόνο, θα είναι παίκτης της Μπαρσελόνα για τη νέα χρονιά. Η Μπασκόνια έχει το δικαίωμα να ισοφαρίσει την προσφορά και να τον πάρει διεκδικώντας ένα buyout. Αλλά δεν ξέρουμε, είναι πολύ δύσκολο να το κάνει όταν το συμβόλαιο που του προτείνει η ομάδα του Πασκουάλ είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια. Λοιπόν, πάμε για Θεσσαλονίκη. Φώτης Τακιανός. Λίγα πράγματα για τον Ολυμπιακό. Δεν αντέξει ιδιαίτερη κριτική αυτό το μάτς. Περισσότερα για το απόψινό που έρχεται. Και θέλουμε να είναι το τρίτο νικηφόρο για τον Παναθηναϊκό με τη Βαλένθια. Coach, καλό μεσημέρι. Τι καιρό κάνει, καιρό κάνει στη Θεσσαλονίκη, γιατί εδώ έχουμε 27 βαθμούς. 27.
1: Η λύπη του Θερμαϊκού είναι ηλιόλουστη.
0: Ναι, αλλά τι βαθμούς έχει, γιατί εδώ έχει 27. Πάμε για μπάνιο σε λίγο. Στο λέω αυτό γιατί 18-19.
1: Εδώ είμαστε στους 24.
0: Εντάξει, κοντά είσαστε. Γιατί 18-19 έχουμε αθλητικό συνέδριο. Θα έρθεις και εσύ να μας παρακολουθήσεις στη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως. Την άλλη Βεβαίως. Δευτέρα και την άλλη Τρίτη και θα έχουμε να πούμε πολλά. Λοιπόν, ναι. Μέχρι τότε, πες μας. 3-0 ναι. Ολυμπιακός. Αναμενόμενο. Όπως είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, θα έπρεπε να βάλει μέσο για να χάσει έστω ένα μάτσο από αυτή τη Μονακό. Σωστά.
1: Ναι, στις συζητήσεις που είχαμε αναφέρει πριν αρχίσει η σειρά ότι ήταν το απόλυτο φαβορί Ολυμπιακός. Πάντοτε κρατούσαμε backup σκέψεις στη λογική ότι το επιθετικό ταλέντο της ομάδας της Μονακό μπορούσε να δημιουργήσει. Αλλά αυτό που είδαμε τελικά ήταν ότι δεν υπήρχαν οι ψυχικές δυνάμεις καταρχάς στην ομάδα της Μονακό και μετά νομίζω ούτε η θέληση να μπει με διαδικασία νικητή μέσα
0: και ούτε
1: παιχνίδια.
0: Οι σωματικές μετά και οι ενεργειακές, τα ενεργειακά αποθέματα, δηλαδή δεν μπορούσαν με 6 παίκτες που να ακολουθήσουν.
1: Νομίζω ότι ήταν καταβεβλημένοι από πριν από τα προβλήματα και δεν θεωρώ ότι ήταν καταβεβλημένοι τόσο σωματικά όσο ψυχικά
0: πνευματικά,
1: και ψυχολογικά.
0: Ναι.
1: Δείξανε μια δυναμία και μια ητοπάθεια πρωτοφανής. Μπορώ να πω ότι δεν μου άρεσε η εικόνα γενικά της σειράς, μολονότι είμαστε χαρούμενοι που ο Ολυμπιακός θα πάει στο Final Four.
0: Για πρώτη φορά μάλιστα στην ιστορία του με 3-0, δεν το έχει ξανακάνει. Με
1: και
0: sweep.
1: Για πέμπτη συνεχόμενη, ναι,
0: πέμπτη
1: βέβαια.
0: Συνεχόμενη, βέβαια, 15η συνολικά.
1: Μεγάλη επιτυχία. Αυτό που μπορούμε να εξάρουμε είναι ότι μολονότι η Μονακό παρουσιάστηκε έτσι όπως περιγράφουμε μέσα στο γήπεδο, ο Ολυμπιακός δεν χαρίστηκε σε τίποτα. Δηλαδή δεν παρασύρθηκε, θα έλεγα, στο ρυθμό της ιτοπάθειας της Μονακό και ήταν πραγματικά έτσι όπως θα έπρεπε σε επίπεδο ενέργειας, σε επίπεδο συγκέντρωσης και απέτηση του παιχνιδιού. Έδειξε ότι ήθελε να κλείσει τη σειρά στο 3-0, να έχει το χρόνο αναδιοργάνωσης και ξεκούρασης μέχρι το Final Four.
0: Και πάμε τώρα και 5 παίκτες του Ολυμπιακού, γιατί έλεγα τα επιτεύγματα νωρίτερα, είναι 11ο Final Four επί διοικήσεως Αγγελόπουλων, καθόλου μικρό πράγμα. 5ο Final Four για μια πεντάδα παικτών του Ολυμπιακού, Γόκαπ, Φαλ, Λαρετζάκης, Παπα-Νικολάου, 4 και Μακίσικ, 5. 5ο συνεχόμενο Final Four για μια πεντάδα παικτών. Θα ήταν εκεί στο γκρουπ και ο Βεζένκοφ αν δεν είχε πάει για ένα χρόνο στο NBA. 7ο για τον Μπαρτζόκα. Ήρθε η ώρα του Ολυμπιακού πριν μας πεις και του Παναθηναϊκού, γιατί θα είναι η απόλυτη κορυφή αν το πάρει κιόλας. Πρώτη θέση στην κανονική περίοδο, πρέπει να σπάσει και την κατάρα. Ρεκόρ στις νίκες με το νέο φορμάτ 26. 3-0 στα play-off και ούτω καθεξής. Αν το πάρει κιόλας, είναι το φαβόρι πλέον.
1: Αυτό που μπορούμε να πούμε ότι ο τρόπος που παίζει γενικά, αλλά και ο τρόπος που παίζει τη δεδομένη στιγμή δημιουργεί προϋποθέσεις ώστε να πούμε ότι ο Ολυμπιακός είναι από τα φαβορί, γιατί πρέπει να δούμε και ποιες άλλες ομάδες θα πάνε στο Final Four. Υπάρχει βέβαια μια ιδιαιτερότητα. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι αν περάσει και ο Παναθηναϊκός το πλεονέκτημα της έδρας ίσως ισοσταθμίζει λίγο αυτά που λέμε. Άρα εν γέννη μπορούμε να πούμε ότι επειδή οι 4 ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Final Four έτσι όπως φαίνεται, λέω, χωρίς να έχει τελεσυνδικήσει, είναι 4 ομάδες οι οποίες είναι το υψηλότερο επίπεδο που έχουμε δει αυτή τη στιγμή στη EuroLeague. Πολύ καλές ομάδες.
2: Μπορούμε να χρήσουμε φαβορή, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε να τελειώσουν οι σειρές, γιατί στην προηγούμενη μας κουβέντα είπαμε ότι χρειάζεται υπομονή, γιατί βλέπουμε ότι κάποιες ομάδες έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Μπορούμε να αναφέρουμε τα προβλήματα της Ρεάλ με την απουσία του Ταβάρες αυτή τη στιγμή, και θα πρέπει να δούμε ποιες ομάδες και πώς θα παρουσιαστούν στο Final Four. Ευχή όλων μας είναι στο τελικό να παίξουν οι δύο ελληνικές ομάδες, γιατί θα είναι κάτι πάρα πολύ καλό γενικά για το ελληνικό μπάσκετ, και αυτό ευελπιστούμε.
0: Λοιπόν, Παναθηναϊκός Βαλένθια, για το 3-0 ο Παναθηναϊκός, για το 2-1 η Βαλένθια, τι βλέπεις απόψε?
2: Ναι, είδαμε δύο παιχνίδια που νομίζω ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε μία εικόνα για το τρίτο. Αυτό είναι το βασικό, η βασική μου σκέψη. Με ποια λογική το λέω? Είδαμε δύο παιχνίδια τα οποία το πρώτο έληξε με χαμηλό σκορ και ένα δεύτερο παιχνίδι που είχε εντελώς διαφορετική μορφή. Αυτό που πρέπει να εκθιάσουμε είναι ότι ο Παναθηναϊκός μπόρεσε και στις δύο περιπτώσεις να ακολουθήσει ρυθμό, δεν βρέθηκε προεκπλήξεως. Είτε στο χαμηλό σκορ είτε στο υψηλό, δείχνει ο Παναθηναϊκός ότι έχει την ποιότητα, τις προσωπικότητες και το επίπεδο ως ομάδα να μπορεί να παρακολουθεί σε οποιαδήποτε μορφής αγώνα. Η Βαλένθια ήταν πάνω κάτω στα δύο παιχνίδια έτσι όπως την περιμέναμε, δηλαδή μια ομάδα η οποία όταν θα φτάσουν τα πράγματα να κρίνονται στις προσωπικότητες, στην εμπειρία και στο βάρος της φανέλας, ότι θα έχει έλλειμμα.
0: Ναι.
2: Και το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι είναι ορθανοφανές ότι δεν προϋποθέτει η καλή πορεία της regular season ότι θα υπάρχει ανάλογη πορεία στα play-off ή παρακάτω, στο Final Four. Είναι εντελώς διαφορετικά τα play-off και το Final Four από ότι η regular season. Βλέπουμε και θέλουμε πρώτα απ' όλα και μετά βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει το πρώτο χέρι και νομίζω ότι θα τελειώσει η σειρά με sweep.
0: Μένουμε Θεσσαλονίκη, αφού πούμε και χρόνια πολλά στον μεγάλο Δημήτρη Διαμαντίδη, έχει γενέθλια σήμερα, μου το στέλνει ένας φίλος, θα το έλεγα προς το κλείσιμο της εκπομπής έτσι κι αλλιώς, άλλωστε μιλάμε καθημερινά με τον Δημήτρη, και συναντάμε τώρα τηλεφωνικά και τον Γιώργο Τραπεζανίδη, μερικά χιλιόμετρα πιο δίπλα από σένα, ελάχιστα φώτητα και ναι. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και στους δύο από Θεσσαλονίκη που έχουμε τώρα υπεροπλία, 2-1.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Σήμερα το πρωί χάσαμε τον Σταύρο Τσόχο.
3: Ναι.
0: Στείλαμε τα συλληπιτήριά μας και ως ΨΑΤ και προσωπικά στην οικογένειά του και ειδικά στον Μιχάλη τον Τζόχο, με τον οποίο συνεργαστήκαμε και στην ΕΡΤ, τώρα είναι στο Μέγκα ο Μιχάλης, και συζητάμε για τα μπασκετικά τώρα, Γιώργο.
3: Ναι.
0: Θα σε ρωτήσω στο κλείσιμο και για τον απόψινό δεύτερο μεγάλο ημιτελικό του Champions League στο ποδόσφαιρο. Εσύ τι βλέπεις τώρα στο Final Four του μπάσκετ? Αύριο είναι η ΑΕΚ, θα τα πούμε μετά. Αλλά το Final Four της Ευρωλίγκας με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Φενέρ Ρεάλ.
3: Πρώτα απ' όλα, Βαγγέλη, να πούμε ότι η κατάσταση για τις δύο ελληνικές ομάδες έχει εξελιχθεί καλύτερα στα play-off από ό,τι θα φανταζόταν και ο πιο αισιόδοξος φίλος τους. Έτσι, δηλαδή, αυτό το πέρασμα που έχει με sweep και με όλα αυτά που έχουμε δει ως τώρα, αλλά
0: περισσότερο λόγω του 0-2 που έκανε ο Παναθηναϊκός, έτσι, γιατί του Ολυμπιακού ήταν λίγο ως πολύ αναμενόμενο. Αλλά έκανε εντυπωσιακό 0-2 ο Παναθηναϊκός, ναι.
3: Ναι, του Ολυμπιακού ήταν αναμενόμενο από τη στιγμή που η Μονακό παρουσίαζε τη συγκεκριμένη εικόνα.
0: Σωστό.
3: Αλλά νομίζω ότι και οι διαφορές που πήρε ο Ολυμπιακός και η ετοιμότητα που δείχνει γενικότερα. Δηλαδή, αυτό θέλω να πω, ότι το πράγμα κύλησε πολύ θεαματικά και πάρα πολύ θετικά. Τώρα, για την ερώτηση, για να μην λες ότι αποφεύγω, πιστεύω ότι οι δύο θα είναι, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Θα είναι η Φενέρ επίσης. Και δεν νομίζω, ναι, ότι η Χάπολ θα μπορέσει να κάνει κάτι παραπάνω.
0: Ακόμα και αν πάει σε πέμπτο, δηλαδή.
3: Σε πέμπτο. Ναι, ακόμη και αν πάει σε πέμπτο. Παρότι χθες το παιχνίδι με εκείνο το 16-0, το σερί άλλαξε από τη μια στιγμή σχεδόν, δηλαδή, που λέμε, στην άλλη,
0: ναι.
3: Μέσα στο ίδιο δεκάλεπτο. Νομίζω ότι υπάρχει μια υπεροπλία, παρότι επίσης η σειρά πλήττεται και από απουσίες και γενικά από κάποιες, κυρίως Ταβάρες, δηλαδή, που είναι πολύ σημαντική.
0: Συμφωνούμε και οι τρεις ότι, και θέλω πρώτα από σένα, Γιώργο, την απάντηση για να πάω και στο Φώτη, ότι η Ρεάλ είναι ομάδα έδρας αυτή τη σεζόν, με το 21 μαζί με τις δύο νίκες που έχει στα play-off επί της Χάμπολ. Ναι.
3: Το έχει φανεί, ενώ δεν ήταν τα προηγούμενα χρόνια κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
3: Ισχύει φέτος. Και αυτό θα έχει να κάνει κυρίως, όπως το επισημαίνεις, με το Final Four, παρότι το συζητούσαμε και προημερών πάλι μαζί και τον Κώστα Σωτηρίου τότε, ότι το Final Four είναι μια τελείως ξεχωριστή ιστορία. Αλλά ναι, η Real αυτή τη στιγμή υπερασπίζεται περισσότερο την έδρα της.
0: Άρα, Φώτη, με βάση αυτά που συζητάμε εμείς δημοσιογραφικά, εσύ προπονητικά βλέπεις πιο μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας στο Ολυμπιακό Φενέρ ή στο Παναθηναϊκό Real, αν πάνε έτσι τα ζευγάρια? Εάν.
2: Νομίζω ότι σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ότι το Παναθηναϊκός Φενέρ έχει μεγαλύτερη...
0: Το
2: Ολυμπιακός Φενέρ έχει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί, το λέω, γιατί το Παναθηναϊκός Ρεάλ, να χρησιμοποιήσω αυτό που είπες, το λόγο μου, ότι η Ρεάλ φέτος εκτός έδρας δείχνει μια αδυναμία. Δεύτερον, ότι ο Παναθηναϊκός θα παίζει στο σπίτι του. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα αυτό.
0: Ναι.
2: Δεν πρέπει να το παραβλέψουμε. Μόνο ότι λέμε ότι είναι εντελώς διαφορετικά τα παιχνίδια, δεν παραβλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός παίζει στο σπίτι του. Και συν το τρίτο, τα προβλήματα τα οποία βλέπουμε να έχει η Ρεάλ σε θέματα τραυματισμών, δεν νομίζω ότι ο χρόνος πιέζει, τέλος πάντων, για να το πω έτσι λίγο πιο απαλά, την επιστροφή του Ταβάρες, ο οποίος είναι βασικός άξονας και εξαρτώνται πάρα πολλά.
0: Φυσικά.
2: Η Real εξαρτά πάρα πολλά στο παιχνίδι της από το συγκεκριμένο παίκτη. Άρα στη βαθμολόγηση του βαθμού δυσκολίας, νομίζω ότι το Ολυμπιακός Φενέρ θα έχει μεγαλύτερο βαθμό.
0: Θα περιμένουμε λίγες μέρες ακόμα για να συζητάμε πιο με μεγαλύτερη ασφάλεια τον ιστορικό ελληνικό τελικό που πλησιάζει όλο ένα και περισσότερο, πλησιάζει και φέτος το Final Four είναι στη χώρα μας. Αύριο, Γιώργο Τραπεζανίδη, η ΑΕΚ με τη Μάλαγα. Ποια είναι η αίσθησή σου, έχοντας παρακολουθήσει και περιγράψει και τα δύο παιχνίδια του ΠΑΟΚ με την Μπιλμπάο?
3: Ναι, έτυχε να το συζητήσω λίγο πριν σε μια άλλη κουβέντα όλο αυτό και η άποψή μου ήταν και θα την επαναλάβω ότι η Μάλαγα φαίνεται για κάποιους λόγους να έχει περισσότερες πιθανότητες. Όχι ότι η ΑΕΚ υστερεί, αλλά νομίζω ότι όπως είναι δομημένες οι ομάδες, όπως είναι το Ισπανικό Πρωτάθλημα, κάτι που το είδαμε και με την Μπιλμπάο, όπως είναι και δουλεμένες αν θέλεις οι ομάδες, το γεγονός επίσης ότι γίνεται σε Ισπανικό έδαφος, όχι ότι η ΑΕΚ έχει αποκλείσει τις πιθανότητες της, δεν μπορεί να κάνει το βήμα και να πάει στον τελικό που πιθανότητα θα πέσει πάλι πάνω σε μια άλλη Ισπανική ομάδα, αλλά νομίζω ότι στη συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο ζευγάρι θα είναι δύσκολα για την ΑΕΚ, με την ελπίδα βέβαια ότι μπορεί να κάνει μια συνολικά καλή εμφάνιση για να ξεπεράσει το εμπόδιο. Δηλαδή η ΑΕΚ εδώ θα χρειαστεί ίσως το maximum της απόδοσης για να περάσει μια ομάδα όπως είναι η Μάλαγα, που και αυτή δεν είναι στα καλύτερά της, αλλά και η Μπιλμπάο ήταν ένατη και το χρησιμοποιούσαμε συχνά ως επιχείρημα αυτό σε σχέση με τη Μούρθια.
0: Που ήταν τρίτη και την είχε αποκλείσει,
3: ναι,
0: ο ΠΑΟ, καλά.
3: Σε αγώνες όμως βλέπουμε όπως μέτρησε, πιστεύω, με την Μπιλμπάο, που είναι μια ομάδα με πολύ καλό προπονητή και μια συγκροτημένη ομάδα με ένα προπονητή για τέταρτη χρονιά, απέναντι στη Μούρθια που είχε περισσότερο αυτό που λέμε ατομικό ταλέντο και έτσι έχει κερδίσει πολλά παιχνίδια και είναι ψηλά στη βαθμολογία.
0: Ο κόουτς Τακιανός συμφωνεί, αφού πω ότι σήμερα ο Δημήτρης Μαυροϊδής δόρισε στο Μουσείο της Ιστορίας της ΑΕΚ τη φανέλα του από το κερδισμένο Final Four του BCL το 2018 στην Αθήνα. Έλεγα νωρίτερα στον Κώστα Χαρβατσιώτη ότι θυμάμαι πολύ καλά εκείνη την περιγραφή μπροστά σε 20.000 κόσμο, και ευχήθηκε ο Δημήτρης Μαυροϊδής καλή επιτυχία στη Βασίλισσα στο επικείμενο Final Four της Βαρκελόνης. Coach, συμφωνείς λοιπόν ότι είναι πολύ μεγάλος ο βαθμός δυσκολίας του αυριανού ημιτελικού για την ΑΕΚ, ότι έχει περισσότερες πιθανότητες η Μάλαγα, αλλά δεν πάβει να είναι ένα μοναδικό παιχνίδι?
2: Θα ξεκινήσω από κάτι που είναι πολύ βασικό, το ότι περιγράφοντας τις ισπανικές ομάδες, μας δημιουργείται η εντύπωση ότι επειδή συμμετέχουν σε μια πάρα πολύ δυνατή

0: Δεν εμπνέωνε τόσο μεγάλο φόβο και το είδαμε αυτό με την ομάδα
1: επειδή
0: της Μούρτια.
1: Επειδή στο BCL η FIBA επιβάλλει τους 5 γηγενείς, λες,
0: Στο Ισπανικό Πρωτάθλημα επιβάλλονται 2 Αμερικάνοι και όλοι οι άλλοι πρέπει να είναι διαβατήρια. Εκεί τώρα υπάρχει μια διαδικασία που έχουν εκφυλιστεί οι ομάδες οι Ισπανικές και νομίζω ότι έχει πέσει το επίπεδο. Γιατί αν δούμε από τη Μούρτια, η τρίτη ομάδα στην Ισπανική Λίγκα παρουσίασε κάτι το οποίο προσωπική μου εκτίμηση θα πω δεν αντιπροσωπεύει την τρίτη ομάδα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Απλώς τονίζω ότι και στο BCL δεν είναι ίδιος, δεν είναι ίδιος ο κανονισμός με την Ευρωλίγκα, ναι, για να μην μπερδεύεται ο κόσμος. Στην Ευρωλίγκα βάζεις 12 Αμερικανούς, άμα θες.
0: Ναι, αλλά οι ομάδες δεν συνήθως χρησιμοποιούν το ρόστερ από τις τοπικές τους λίγες και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα για να μην υπάρχει άνοιγμα του ρόστερ στο οικονομικό
1: σωστό,
0: ή να μην
1: σωστό.
0: Υπάρχουν διαφορετικές ομάδες.
1: Σωστό.
0: Άρα λοιπόν, περιγράφοντας το παιχνίδι ΑΕΚ Μάλαγα, νομίζω ότι η Μάλαγα από την 8η θέση αυτή τη στιγμή της βαθμολογίας που αγκομαχάει να μπει στα play-off της Ισπανικής Λίγας, είναι μια ομάδα η οποία έχει την εμπειρία, έχει πολύ καλή καθοδήγηση από τον πάγκο, αλλά νομίζω ότι και η ΑΕΚ μπορεί εισάξει αναστασία απέναντι και εγώ θα έδινα ένα μικρό προβάδισμα στην ομάδα της ΑΕΚ εάν παίξει. Αν παίξουν όλοι οι παίκτες, γιατί είδαμε τελευταίο καιρό έλειπε ο Νάναλη.
1: Κανονικά είναι κανονικά ο Νάναλη.
0: Αν είναι κανονικά και είναι σε κατάσταση
1: και ο Ραϊκό
0: να υποστηρίξει το παιχνίδι του και το παιχνίδι της ΑΕΚ, νομίζω ότι επίσης όρισε θα παίξει το παιχνίδι ΑΕΚ.
1: Εγώ θα συμφωνήσω μόνο με την προϋπόθεση που έβαλε ο Γιώργος Τραπεζανίδης, να παίξει η ΑΕΚ το καλύτερό της. Να παίξει η ΑΕΚ το καλύτερό της μάτς. Σε αυτή την περίπτωση, ναι, το λέω 50-50, αλλιώς δίνω προβάδισμα στη Μάλαγα. Γιώργο, έχουμε έναν αγώνα πρωταθλήματος σήμερα, γιατί έχει ξεκινήσει, ναι, το ζευγάρι του ΠΑΟΚ με το Περιστέρι.
2: Στην Αθήνα, ναι.
1: Ναι. Τώρα θέλω και από τους δυο σας, και ας είναι μπασκετικός ακρευνής ο Κωνστακιανός, για το τι θα γίνει απόψε Μπάγερν Παρί και ποιος θα πάρει το Champions League του ποδοσφαίρου.
2: Πρώτα ο Φώτης που είναι και πιο.
1: Γιατί ο Σταραμόπουλος, σε αντίθεση με Θεοφιλόπουλο, θεωρεί, που τον είχα νωρίτερα τον Θεοφιλόπουλο για να συζητήσουμε για τον Σταύρο Τσόχο, ήταν ο τελευταίος άνθρωπος, δημοσιογράφος εννοώ, όχι από τους οικείους του, που μίλησε χθες με τον Σταύρο Τσόχο, ο Αλέξανδρος Θεοφιλόπουλος. Ο Θεοφιλόπουλος μου λέει όλα ανοιχτά. Ο Σταραμόπουλος μου λέει Παρίς Σεζερμέν. Του λέω η Arsenal είτε με την Παρί με την Bayern, μου λέει όλα ανοιχτά. Είναι Arsenal, κανονιέριδες. Όσο παρακολουθείς, Φώτη, τι πιστεύεις? Ναι. Η Arsenal έχει πάρει θέση στον τελικό της 30ης
0: Μαΐου. Θα επενδύσω στη γερμανική σχολή.
1: Α, στην πολεμική μηχανή που λέγεται Bayern.
0: Ναι, θα επενδύσω στη γερμανική
1: Μονάχου.
0: Σχολή και θα δώσω ένα πλεονέκτημα σε αυτά τα σκληρά μάτς, τα απαιτητικά μάτς, ότι οι γερμανικές ομάδες δείχνουν χαρακτήρα και
1: κατά το γνωστό που, κατά το γνωστό που έχει βγει βεβαίως, που έχει βγει Γιώργο Τραπεζανίδη, κυρίως για την εθνική ομάδα της Γερμανίας, στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί,
2: Παίζουν όλοι οι άλλοι και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. εγώ όμως θα πάω με την κάτοχο του τίτλου, την Παρί Σεζερμέν.
1: Α, είσαι μαζί με τον Σταραμόπουλο. Ναι.
2: Ναι.
1: Στην πρόβλεψη εννοώ. Στην πρόβλεψη. Ναι.
2: Ναι. Πρώτα απ' όλα είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα δούμε κάτι τελείως διαφορετικό από εκείνο το ποδοσφαιρικό σοου.
1: Γιατί το 5-4.
2: Ο δεύτερος ημιτελικός, όπως και χθες το Arsenal Ατλέτικο, που ούτως ή άλλως και το πρώτο ήταν πολύ σφιχτό, αλλά εδώ διακυβεύεται ένας τελικός, δηλαδή τα πράγματα έχουν σοβαρέψει πάρα πολύ, οπότε νομίζω ότι με το προβάδισμα που ήδη έχει η Παρί και με τον τρόπο που παίζει, που δεν διαφέρει πολύ αν δηλαδή το μάτς είναι εντός ή εκτός έδρας, θα δώσω ένα μικρό προβάδισμα στην κάτοχο του τίτλου.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ και τους δύο.
2: Θα τα δούμε όμως.
1: Θα τα δούμε και θα τα ξανασυζητήσουμε.
2: Και τα σχετικά θα δούμε.
1: Φυσικά, δεν το συζητάω. Θα κατέβεις. Πριν κατέβεις εσύ όμως ερχόμαστε εμείς. 18-19 έχουμε το μεγάλο αθλητικό συνέδριο. Μην ξεχάσεις να πάρεις τηλέφωνο τον Μπρέλεβιτς, σε παρακαλώ.
2: Ο οποίος ήταν κάπου στον Καναδά τελευταία. με την περιφέρεια.
1: Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Γιώργος Τραπεζανής, ευχαριστώ πολύ. Φώτη Σταχιανός, καλό μεσημέρι και στους δύο. Ολοκληρώσαμε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Νίκο Τσιπλάκη ήταν στους ήχους. Είναι Έλλη Ζαφυρόπουλου στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπή. Ο Κώστας Κουκουλάς έρχεται για τις επόμενες 2 ώρες με τη ραδιοεφημερίδα. Το μεγάλο παιχνίδι το βραδινό απευθείας από την Ερασπόρ του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Αύριο η ΑΕΚ για τη Μάλαγα. Ευρωλίγκα σήμερα, Basketball Champions League αύριο, κυριαρχούν τα μπασκετικά αυτή την εβδομάδα και είναι απολύτως κατανοητό. Για και χαρά σε όλους. Καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρει.
4: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
8: Δήμος Αγίου Δημητρίου, Ειρηνοδρομία 2026. Την Κυριακή 17 Μαΐου τρέχουμε για να μεταφέρουμε το μήνυμα της ειρήνης και της ελευθερίας. Αποστάσεις 10, 5 και 2,5 χιλιόμετρων. Αγώνας ευαισθησίας 1 χιλιόμετρου για άτομα με αναπηρία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο ειρηνοδρομία.gr. Παναγούλια 2026. Το Σάββατο 16 Μαΐου η Νατάσα Μποφίλιου τραγουδάει Γιάννη Μαρκόπουλο στα 50 χρόνια από το χαμό του Αλέξανδρου Παναγούλη.
9: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
11: Ακούτε Era Sport.
12: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
13: Φίλες και φίλοι της Era Sport, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι η ενημέρωσή σας για τα σημερινά παιχνίδια, το 6-1, αυτό που ξεχωρίζει ανάμεσα στην ομάδα της Bayern και την Paris Saint-Germain. Αναμφίβολα, μετά την πανδεσία τερμάτων που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τα 9 γκολ, οι προσδοκίες σίγουρα είναι υψηλού επίπεδου, όχι μόνο για τις φάσεις και τα γκολ, αλλά και για το ρυθμό τον οποίο θα έχει αυτό το παιχνίδι. Είναι από τα μάτς που συνήθως μιλάς ελάχιστα, γιατί ο κόσμος ξέρει αρκετά πράγματα και το ζήτημα είναι πώς από όλα αυτά τα οποία προσδοκά κάποιος θα επαληθευτούν στην πράξη. Έτσι λοιπόν, σε ένα παιχνίδι όπου τα λόγια περιτεύουν, προσωπικά θα έβαζα την πρόκριση της Bayern, μια ομάδα που είναι και το φαβορί για την κατάκτηση, τον Kane να σκοράρει σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα και επίσης να έχουμε τουλάχιστον ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο. Δεν μας ενδιαφέρει από ποια ομάδα, τουλάχιστον να υπάρχει ένα τέρμα σε κάθε ημίχρονο. Μια συνδυαστική επιλογή πραγμάτων που έχει μια απόδοση κοντά στο 3, 2,70, 2,80. Όποιος θέλει και έχει έμπνευση, αν μη τι άλλο, και σε σχέση με αυτά τα οποία βλέπουμε με αυτή την Bayern, μπορεί να επιλέξει, επαναλαμβάνω, πρόκριση Bayern, γκολ και στα δύο ημίχρονα και το gain anytime scorer. Αυτή είναι η επιλογή για σήμερα. Καλή επιτυχία ό,τι και αν επιλέξει να ποντάρετε. Πολλά περισσότερα θα πούμε αύριο την ίδια ώρα.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Είναι 2 και 8 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπορ. Ο Νίκος Τσιμπλάκης είναι στη ρύθμιση των ήχων, είναι η Έλιζα Φυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και εδώ στα μικρόφωνα της Ερασπορ μαζί σας μέχρι τις 4 θα είναι ο Κώστας Κουκουλάς, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπορ.

Τετάρτη 6 Μαΐου σήμερα και βέβαια όλοι οι δρόμοι οδηγούν το βράδυ στο ΆΚΑ. Εκεί όπου σε 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια με τον Επτάστερο να θέλει να πάρει σκούπα και να κλείσει από απόψε το εισιτήριό του για το Final Four της Αθήνας. Τρίτο παιχνίδι τη σειρά των playoffs για την Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει από την Ισπανία με το 2-0 στις αποσκευές του. Ήδη στο Final Four βρίσκεται από χθες ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε με 105-82 της Μονακό στο Πριγκιπάτο και επίσης έκανε το 3-0 στη σειρά. Σήμερα στις 8 η Ζαλγκίρης υποδέχεται την Φενέρμπαχτσε, με 2-0 προηγούνται και οι Τούρκοι. Στα δικά μας 7 Περιστέρι ΠΑΟΚ για τα play-offs της Basket League, ο ΠΑΟΚ προηγείται με 1-0. Στο ποδόσφαιρο εκεί το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο Μόναχο. Στην Allianz Arena η Μπάγερ υποδέχεται την Paris Saint-Germain στη ρεβάνς του απίθανου 5-4 του πρώτου μάτς στο Παρίσι πριν από μία εβδομάδα. Οι Γάλλοι έχουν ένα μικρό προβάδισμα, θα πρέπει όμως να παλέψουν για να το διατηρήσουν απέναντι στην Μπάγερ, η οποία είχε καταφέρει να επιστρέψει στο μάτς στο Parc des Princes, παρά το γεγονός ότι στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου είχαν με 5-2. Στον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης βρίσκεται από χθες η Arsenal, η οποία επικράτησε με 1-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης και για δεύτερη φορά στην ιστορία της πηγαίνει σε τελικό Champions League. Η Arsenal που ήδη εκδικεί και το πρωτάθλημα στην Αγγλία είναι ικανή να κάνει το double, αλλά ως Arsenal είναι ικανή να χάσει και τα δύο. Στο πόλο έχουμε δύο παιχνίδια για τα play-offs στα αλφάνα των ανδρών. Στις 2.30 ο ΠΑΟΚ παίζει με τη Βουλιαγμένη, στις 8.30 ο Πανιώνης με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Επίσης στο πόλο η εθνική μας ομάδα των γυναικών ιτήθηκε χθες για τα προκριματικά του World Cup από την Αυστραλία με 17-6 και σήμερα στις 5 παρατέταρτο παίζει με την Ιαπωνία. Για να βρεθεί στο Final 8 του καλοκαιριού θέλει οπωσδήποτε νίκη απέναντι στην Ιαπωνία, αλλά παράλληλα να μην κερδίσει η Ουγγαρία την Αυστραλία. Η Αυστραλία έχει 6 βαθμούς με 2 νίκες, η Ουγγαρία 3, όσο και η εθνική μας χωρίς βαθμό με 2 ήττες η Ιαπωνία. Τέλος το τένις, η Μαρία Σάκαρη παίζει στην Ρώμη για το αντίστοιχο τουρνουά. Στις 3.30 περίπου αντιμετωπίζει την Tiger Lil από την Αυστρία.

Στο μπάσκετ βέβαια, η ΑΕΚ είναι από χθες στην Ισπανία και στην Μπανταλώνα, εκεί όπου αύριο θα αντιμετωπίσει την Unicaja Málaga στον δεύτερο ημιτελικό του Basketball Champions League, με στόχο να βρεθεί βέβαια στον τελικό αλλά και να επιστρέψει στη βάση της με το δεύτερο τρόπαιο του Basketball Champions League της ιστορίας της. Στις 7 αύριο, Ρίτα Τενερίφε στον άλλον ημιτελικό.

Για όλα αυτά, αλλά βέβαια και για τα ρεπορτάζ των ομάδων της Super League ενώπιση των αγώνων των play-offs και των play-outs που έρχονται το Σαββατοκύριακο, θα μιλήσουμε στη σημερινή μεσημερινή ραδιοφημερίδα της Ελλάδας.

0: Λοιπόν, όπως είναι φυσικό, θα ξεκινήσουμε μπάσκετ. Καθώς υπάρχει το αποσυνό ραντεβού του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, υπάρχει ήδη η πρόκληση του Ολυμπιακού στο Final Four και υπάρχει βέβαια και η ΑΕΚ, η οποία είναι στην Ισπανία για τη δική της προσπάθεια στο Final Four του Basketball Champions League. Λοιπόν, ο Κώστας Σωτήρου είναι μαζί μας, θα τα βάλουμε σε μια σειρά. Κωστή μου, καλησπέρα πρώτα απ' όλα.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα κυρίε και κύριοι σε όλους.
0: Να ξεκινήσουμε από πού.
1: Οι δικοί μας άνθρωποι είναι πτήση.
0: Ναι, θα καλύψεις και το Γιάννη Τεντόπουλο που ήταν στο Πριγκιπάτο για τη μετάδοση του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μονακό, είναι στην επιστροφή.
1: Από όσο γνωρίζω τώρα έχει επιβεβαστεί η αποστολή του Ολυμπιακού. Ήταν μία η ώρα τοπική, δηλαδή δύο
0: τώρα, δικιά μας. Ναι, ξεκινά, μπορεί να είναι στην απογείωση.
1: Μπορεί
0: ναι.
1: να είναι και στον αέρα η αποστολή του Ολυμπιακού.
0: Και στον αέρα είναι και ο Βασίλης Μότης, ο οποίος πηγαίνει στην Μπανταλώνα για το Final Four.
1: Για να συναντήσει την ΑΕΚ.
0: Ναι, η οποία είναι από χθες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από πότε να ξεκινήσουμε, νομίζω με Παναθηναϊκό από τα άποψη μου.
1: Εγώ σκεφτόμουν να ξεμπερδέψουμε χρονικά, δηλαδή να πούμε.
0: Πάμε στον Ολυμπιακό. Πάμε στον Ολυμπιακό.
1: Όπως αναμενόταν, έκανε το 3-0. Και αυτό οι πιο πολλοί θεωρούν θα γίνει και σήμερα με τον Παναθηναϊκό και τη Βαλένθια. Άσχετα αν η Βαλένθια είναι πολύ πολύ καλύτερη ομάδα από την Μονακό αυτή τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός δεν είχε πρόβλημα διότι επέδειξε για μία ακόμη φορά σταθερότητα, συνέπεια, σοβαρότητα, όλα αυτά τα έβγαλε τα στοιχεία. Δεν είχε θέμα ότι δηλαδή η Μονακό έπαιζε με 8 παίχτες. Ίσα-ίσα που αυτό δεν τον απασχόλησε καθόλου τον Ολυμπιακό. Και τη σεβάστηκε όσο έπρεπε, αλλά τη διέλυσε και αγωνιστικά. Δηλαδή αυτό είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή, ότι έκανε και ένα ρεκόρ πόντων στα τρία παιχνίδια. Κατέριψε θεαματικά το συν 51 που είχε κάποτε η Μπαρτσελόνα με την Γαλατά Σαράι το 14, το έκανε συν 71 ο Ολυμπιακός. Και κατάφερε και παραπάνω, συν 74 νομίζω. Ήταν 51 πόντι διαφορά στα δύο πρώτα και 23 χθες, 74 πόντι διαφορά, μεγάλο ρεκόρ για τον Ολυμπιακό. Πέμπτο σερί Final Four, πρώτο στην Ελλάδα, διότι ο Ολυμπιακός δεν είχε προκριθεί το 93 στα πολύ παλιά χρόνια που ήταν ο ΠΑΟΚ στο ΣΕΦ και το έχασε δυστυχώς ο δικέφαλος τότε με τα τρίποντα του Γιακοπίνη της Μπενετών. Δεν είχε προκριθεί ούτε το 2000 στο Final Four της Θεσσαλονίκης που το είχε πάρει ο Παναθηναϊκός και δεν είχε προκριθεί ο Ολυμπιακός ούτε το 7 στην Αθήνα. Οι Αγγελόπουλοι έδειξαν στις δηλώσεις τους έτσι μια μετριοπάθεια, γιατί σου λέει έχουμε πάει 4 φορές σερί Final Four και 15 συνολικά, 14 ως τώρα συν 1 στην Αθήνα 15. Και πότε εμφανίζεται ο Γιούλ με το τελευταίο τρίποντο, πότε εμφανίζεται ο Μίτσιτς πάλι με τρίποντο μπάζερ μπίτερ, οπότε είναι πιο μαζεμένοι και πιο μετριοπαθείς. Ξέρουν ότι έχουν πολύ καλή ομάδα, ξέρουν ότι έχουν πολλές πιθανότητες να φτάσουν στον τελικό, διότι το Final Four, Κώστα, για όσους ξέρουμε και το έχουμε ζήσει το Final Four από το 2000 στην Ευρωλίγκα αλλά και πιο παλιά από την FIBA που δημιούργησε την Ευρωλίγκα και τα λοιπά, είναι ότι ο τελικός είναι ο ημιτελικός πάντα. Και ο Αγγελόπουλος δεν είναι τυχαίο ότι ανέφερε τον περσινό ημιτελικό του Άμπου Ντάμπι, όπου όλοι περίμεναν, οι περισσότεροι, όχι όλοι, οι περισσότεροι, εγώ είχα κρατήσει επιφυλάξεις για τον ημιτελικό με τη Μονακό και το θυμάσαι πάρα πολύ καλά και στον αέρα της εκπομπής. Οι περισσότεροι περίμεναν τελικό αιωνίων και τελικά είχαμε μικρό τελικό αιωνίων.
0: Ναι, δεν πήγε κανείς.
1: Οι Αγγελόπουλοι λοιπόν επικαλέστηκαν και το Κάουνας με τον Γιούλ αλλά και το Άμπου Ντάμπι πέρσι. Και σου λέει ότι πρέπει να είναι και λίγο τύχη και όλα αυτά για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να πάει τελικό και να διεκδικήσει την κούπα. Μάλιστα, επειδή συμφωνώ απόλυτα σε αυτό το κομμάτι, και το λέω αυτό, συμφωνώ απόλυτα, διότι είμαι της άποψης ότι το Final Four έκλεισε τον κύκλο του εδώ και πολλά χρόνια και ότι καλό θα ήταν να πάμε στο μοτίβο του NBA σε σειρά αγώνων, σε σειρά play-off. Οι Αγγελόπουλοι και ειδικά ο Γιώργος που το ανέφερε είπαν ότι αν ήταν ας πούμε play-off, ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει πάρει κανένα δυο κούπες παραπάνω. Ωστόσο αναφέρανε και προς τιμήν τους ότι υπήρξαν και χρονιές, το 12 για παράδειγμα, που σε σειρά αγώνων πολύ δύσκολο ο Ολυμπιακός θα νικούσε την ΤΖΣΚΑ του Καζλάουσκας τότε που ήταν με Κυριλέγκο και τα λοιπά και τα λοιπά, φοβερή ομάδα. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις με τα Final Four ή με τις σειρές play-off. Επομένως ο Ολυμπιακός Final Four και περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Φενέρμπαχτσε Ζάλγκιρις. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι Φενέρ.
0: Φενέρ με 2-0, νομίζω πολύ δύσκολα θα έρθει η Τούμπα αυτό.
1: Πολύ δύσκολα. Είναι σήμερα το βράδυ η αναμέτρηση στο Κάουνας, η Τρίτη, 2-0 η σειρά, 8 η ώρα. Χθες επίσης η Χάπουελ κατάφερε να νικήσει τη Ρεάλ 76-69 και έκανε το 2-1 στη σειρά.
0: Έμεινε ζωντανή η Χάπουελ, ναι.
1: έμεινε ζωντανή. Και να σου πω και κάτι, μέχρι τώρα έχουν πέσει απόλυτα μέσα οι στοιχηματικές που έλεγαν ντέρμπι, το Χάπολ Ρεάλ και το Ζάλγκιρις Φενέρ. Θα δούμε και σήμερα το βράδυ βέβαια. Και εύκολα για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός το έκανε εύκολα πράγματι. Ο Παναθηναϊκός σήμερα καλείται να το κάνει και αυτός εύκολο ή δύσκολο. Ο στόχος είναι το Final Four. Αυτή είναι η ιστορία. Για τον Παναθηναϊκό παίζει με μια ομάδα πολύ πιο άπειρη στα playoff. Παίζει με μια ομάδα η οποία έβαλε πολύ δύσκολο στους πράσινους φυσικά στο πρώτο και στο δεύτερο μάτς, τα οποία κρίθηκαν στον Πόντο ή στο Καλάθι, 67-68 και 105-107 στην παράταση. Άρα λοιπόν η συνέχεια δίνεται στο Telecom Center 9-4 και θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει σήμερα, θα κάνει το 3-0 για να εξασφαλίσει χρόνο και να γίνει και το σχετικό ανέκδοτο για να προλάβει να πάει κανένα μακρινό ταξίδι ο Hayes Davis, ο οποίος έχει προλάβει μέσα σε λίγο διάστημα να διασκεδάζει τους παίκτες του Παναθηναϊκού με τα ταξίδια του. Έχει καταφέρει μέσα σε ολιγοήμερο ρεπό 2-3 ημερών
0: να πάει ακόμα και στην Ινδία, νομίζω.
1: Η Ιορδανία και ναι. Την άλλη Ινδία.
0: Ναι.
1: Καλά, το Σαντορίνη για αυτόν είναι παιχνίδι.
0: Τίποτα. Κολιάτσου Παγκράτη που λέγαμε.
1: Και σε 20 λεπτά έφτασε Σαντορίνη.
0: Εντάξει, Κολιάτσου Παγκράτη το έχει κάνει. Ναι.
1: Κολιάτσου Παγκράτη, μπράβο. Πράγματι. Τρομερά πράγματα. Λοιπόν, μια είδηση που έρχεται από φίλο, γιατί έχουμε και ανθρώπους στο εξωτερικό, είναι ότι δεν το έχω δει κάπου γραμμένο στο site, αλλά μετά τον Ταβάρες που χάνει όλη τη σειρά και τόπο Σκαριόλο, έρχεται και ο Γκαρούμπα να αντιμετωπίζει πρόβλημα στο χέρι του και μάλλον μιλάνε για κάταγμα οι Ισπανοί στο μάτς με τη Χάπουελ, οπότε το παρακολουθούμε και αυτό και το περιμένουμε. Κάτι άλλο συνταρακτικό είναι ότι ο Mike James σαν να τα μασάει έτσι λίγο ως προς το συμβόλαιό του και λέει ότι έχουμε ακόμα κάτι στα υπόψη, δηλαδή τους τελικούς του γαλλικού πρωταθλήματος και μετά βλέπουμε για την επόμενη χρονιά θα έχουμε το χρόνο μας και τον καιρό μας, μάλλον τα μαζεύει τα μπογαλάκια του από το Πριγκιπάτο. Κάτι άλλο έτσι που μου έκανε εντύπωση, όχι από την Ευρωλίγκα.
0: Πάμε στην ΑΕΚ, Κωστή, έχετε δική της προσπάθεια. Έτσι. Ο Σάκο τέπε βέβαια φαβορίνει Μάλαγα, όντως γιατί προέρχεται και από δύο κατακτήσεις. Αλλά...
1: Και ο Ιμπο Ναβάρο ήταν το ανάποδο.
0: Δεν το δέχτηκε ο Ναβάρο, είπε δεν υπάρχει καν φαβορή.
1: Εντάξει, στις δηλώσεις όμως πριν από το Σάκο τα είπε ότι είναι πιο φαβορή ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Ο προπονητής της Μάλαγα. Το έχει πάρει δύο φορές συνεχόμενες, αλλά δεν είναι και η ίδια ομάδα η Μάλαγα. Είναι η αλήθεια. Η ΑΕΚ θα παίξει βέβαια επί ισπανικού εδάφους που πάντα είναι δύσκολο, αλλά μας έχει δείξει ότι είναι πάρα πολύ σκληρή και έχει βάλει 2-3 παίχτες, τον Μπάρτλι με τον Νάναλι, που είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Η ποιότητά τους είναι δεδομένη και μακάρι η ΑΕΚ να καταφέρει να περάσει τον ημιτελικό την Μάλαγα 10 η ώρα το βράδυ αύριο και νωρίτερα είναι το 7 η ώρα το Βίλνιους Τενερίφη με φαβορή την ισπανική ομάδα. Μακάρι δηλαδή να μην έχουμε ισπανικό τελικό, αλλά να πάμε σε ένα τελικό ΑΕΚ π.χ. Βίλνιους και να μείνουν ξεροί οι Ισπανοί και της Τενερίφης αλλά και της Μάλαγα.
0: Και της Μπανταλώνα που ούτως ή άλλως ήταν διοργανώτερα και δεν έφτασε. Στην απέκλειση ΑΕΚ συμπορία νομίζω.
1: Η Μπανταλώνα το φυσάει και δεν κρυώνει, ναι. Και ειδικά ο Δήμαρχος, ο οποίος έχει δώσει 1,5 εκατομμύριο για το Final Four και τελικά θα δει άλλες ομάδες και όχι την Μπανταλώνα.
0: Ναι.
1: Αλλά και αυτό, εντάξει, να σου πω την αλήθεια, έχει δύο θέματα τραυματισμού και ειδικά του Τόμιτς η Μπανταλώνα, οπότε ήταν λογικό, ας πούμε, ότι χτυπήθηκε από ατυχίες πριν από το Final Four. Κάτι άλλο συνταρακτικό...
0: Νομίζω, όχι, εντάξει, έχει και το Περιστέρι ΠΑΟΚ σήμερα σε 7 η ώρα, έτσι είναι play-offs αυτό.
1: Ισχύει αυτό, σιγά-σιγά θα μπούμε σε ρυθμούς play-off και για τις μεγάλες ομάδες τις δύο που μας εκπροσωπούν στην Ευρωλίγκα, γι' αυτό τις λέω και μεγάλες. Όχι ότι δεν είναι, είναι, αλλά για να μην παρεξηγηθούν οι πιο μεσαίες ομάδες και ιστορικές της Λίγκας. Ο Ολυμπιακός δηλαδή έχει να παίξει με τον Κολοσσό ένα παιχνίδι στο ΣΕΦ και ένα παιχνίδι στη Ρόδο 13 και 16 του Μαΐου. Και ο Παναθηναϊκός έχει να παίξει με τη Μύκονο ένα παιχνίδι στο Telecom Center και ένα στη Μύκονο.
0: Και υπάρχει και το ζευγάρι ΑΕΚ Άρης, 14 και 17.
1: Για αρχή δεν λέμε ότι σίγουρα θα πάνε 2-0. Ναι, είναι και το άλλο ζευγάρι το οποίο έχει να κάνει με τους δύο κεντρινόμαυρους, το ΑΕΚ Άρης και το Άρης ΑΕΚ, με πλεονέκτημα της ΑΕΚ. Ποτέ δεν ξέρεις πώς προχωράει μια σειρά. Πάντως αυτή η σειρά στην προημιτελική φάση είναι στις δύο νίκες.
0: Ωραία. Έγινε, Κωστή μου.
1: Κάτι άλλο συνταρακτικό, όχι. Έχουμε και την εκπομπή αργότερα. Το απόγευμα και το βράδυ θα είμαστε στα γήπεδα. Οπότε έχει πολύ πλούσια δράση. Θα πούμε και για το ΣΕΦ, διότι έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την, ανακαίνιση του. Ναι. Είναι το πιο σωστό για την ανακαίνιση. Γιατί είναι ένα αρκετά γυρασμένο γήπεδο, ας πούμε. 40 ετών είναι το ΣΕΦ, έτσι. 80 και λίγο λιγότερο, ναι. Αλλά είπαν πολλά χρόνια από το Στάδιο και Φιλίες, 30 κάτι χρόνια. Χρειάζεται μια ριζική ανακαίνιση, 25 εκατομμύρια από το κράτος. Μακάρι να γίνουν όλα καλά και όπως είπαν και Αγγελόπουλοι, αύριο μεθαύριο να διεκδικήσει το ΣΕΦ και τη διοργάνωση ενός Final Four. Αν και επειδή το Final Four το φετινό είναι στην Αθήνα, μου φαίνεται ότι η Ευρωλίγκα
0: θα
1: αργήσει να πάει. Βέβαια, αυτό αλλάζει. Γιατί και το Βελιγράδι θυμάσαι ότι ήταν υποψήφιο για την επόμενη Final Four, αλλά μπήκε στο κόλπο το Abu Dhabi και μέχρι τώρα που μιλάμε, το Abu Dhabi έχει τα Final Four 25 το περσινό, 27 και 29. Είναι
0: άρα δεδομένο του χρόνου πάλι Final Abu Dhabi,
1: Four, το πακέτο.
0: Ωραία.
1: Ναι, και, αν όλα καλά με την εμπόλεμη κατάσταση και εξομαλυνθούν τα πράγματα, έτσι.
0: Ωραία.
1: Και άλλωστε θα αλλάξει η σειρά αυτή.
0: Έγινε Κωστή μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή
0: καλά, καλή συνέχεια. Εμείς να μείνουμε για λίγο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μονακό. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων δήλωσαν χθες μετά την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος.
2: Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια στην ομάδα. Πολύ καταπληκτική χρονιά μέχρι αυτή τη στιγμή. Νομίζω είναι πολύ μεγάλο το επίτευγμα να πάσει και σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four. Δεν έχει πάει καμία ομάδα πριν στη ΤΣΣΚΑ, με άλλη δομή της Ευρωλίγκας τότε, αλλά από τις ομάδες που συμμετέχουν αυτή τη στιγμή, ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα που το πετυχαίνει. Πέντε συνεχόμενα. Τερματίσαμε στην πρώτη θέση. Παίζουμε, νομίζω, το καλύτερο μπάσκετ. Οπότε δεν είναι απλά ένα Final Four. Βλέπεις μια πορεία, μια διαδρομή και όλοι ελπίζουμε να φτάσουμε στο τέλος στην κορυφή της Ευρώπης.
3: Είναι ιστορικό το επίτευγμα, τα πέντε συνεχόμενα Final Four σε αυτή την εποχή της Ευρωλίγκας. Όπως είναι τώρα, με τόσα παιχνίδια που ακόμα και ο τελευταίος μπορεί να κερδίσει τον πρώτο. Συγχαρητήρια στην ομάδα, σε όλους τους προπονητές, σε όλους γύρω από την ομάδα. Είναι τεράστιο το επίτευγμα. Δεν σταματάμε εδώ. Γιατί έχουμε διαβάσει άπειρες φορές ότι πηγαίνουμε στο Final Four, αλλά δεν παίρνουμε την Ευρωλίγκα. Αυτό που με έχει διδάξει πείρα τόσων ετών είναι ότι περιμένουμε τον αντίπαλο στον ημιτελικό. Αυτό μπορώ να πω. Με ψυχραιμία, γιατί ρώτησε πώς το βιώνουμε. Ψυχραιμία, μεγαλύτερη ωριμότητα και περιμένουμε τον αντίπαλο στον ημιτελικό. Τίποτα άλλο.
4: Το ότι είναι μερικά χιλιόμετρα από την έδρα σας στο φετινό Final Four και όχι στην ξενιτιά, στην Ισπανία, στην Τουρκία ή κάπου αλλού, παίζει κάποιο ρόλο στο δικό σας μυαλό, στη δική σας λογική?
2: Κοιτάξτε να δείτε, ο Ολυμπιακός έχει παίξει στη Μαδρίτη, στην Κωνσταντινούπολη, σε μεγάλες έδρες τόσα χρόνια. Δεν έχει, τώρα δεν είναι στην έδρα τη δική μας, οπότε δεν μπορεί να είναι ο Ολυμπιακός το φαβορί. Πρέπει να δούμε και τα άλλα παιχνίδια. Αυτό που είναι στο μυαλό μας είναι να γίνει κάποια στιγμή σύντομα, πολύ σύντομα, Final Four στο ΣΕΦ. Εμείς αυτό περιμένουμε, αυτό θέλουμε. Ξεκινάνε άμεσα οι εργασίες, οπότε αυτό τώρα ότι είναι στην έδρα του αντιπάλου που λέτε, εντάξει, είναι μια ιδιαιτερότητα, αλλά δεν νομίζω ότι το σκέφτεται κανείς αυτό.
3: Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι υπάρχει κόσμος που επειδή δεν θα πληρώσει αεροπορικά, δεν θα πληρώσει ξενοδοχεία, δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
5: Πριν από 5-6 χρόνια, μια πρόκληση σε ένα Final Four έμοιαζε μακρινή. Ακολούθησαν 5 συνεχόμενες προκλήσεις του Ολυμπιακού στο Final Four. Πόσο άλλαξε τον μπάσκετ αυτά τα χρόνια, πώς το έχετε ζήσει εσείς και πόσο μπορεί να αλλάξει ακόμα ο Ολυμπιακός στα επόμενα χρόνια?
3: Με αφορμή την ερώτησή σου αυτό για τα 5 χρόνια, να πούμε ότι υπάρχουν 5 παίκτες, οι 3 ενεργοί, συν ο Μακίσικ, ο Γόκαπ και ο. Ποιος άλλος είναι? Ο Παπα-Νικολάου, ο αρχηγός μας, συν το Φάλ και το Λαρετζάκι που είναι στην ομάδα, οι οποίοι έχουν πάρει και τις 5 προκρίσεις. Πρέπει να τους αναφέρουμε αυτούς σήμερα. Τους αξίζει η δική μνήμα. Το μπάσκετ έχει αλλάξει. Έχει γίνει πιο γρήγορο. Έχει γίνει το μπάσκετ. Εσείς τα αναλύετε καλύτερα. Εμείς το έχουμε ζήσει με υπομονή και πάντα με πίστη ότι αυτό που κάνουμε είναι το σωστό. Ότι φτάσαμε, ας πούμε, πέρσι στο Αμπουντάμπι στον ημιτελικό και χάσαμε. Κανείς δεν μπορεί να το υπολογίσει. Όπως χάσαμε το κύπελο από τη Ρεάλ στο Κάουνας, είναι όλα μέρος του παιχνιδιού. Δεν έχεις συμβόλαιο με την επιτυχία. Αυτό που σε καταξιώνει είναι ότι συνεχίζεις να παλεύεις ό,τι και να σου συμβεί. Αν νομίζω αυτό είναι που μας διακρίνει με τον αδελφό μου και με όλη την φιλοσοφία της ομάδας που έχουμε περάσει.
2: Αυτά τα 5 χρόνια πάντως δεν ήταν ευθεία. Είναι διαφορετικά. Κάθε χρονιά είναι διαφορετική, έχει δυσκολίες. Πολλά, δεν θα τα αναλύσουμε όλα τώρα, αλλά άλλο μπάτζετ στις αρχές τότε που ξεκινήσαμε. Η ομάδα ερχόταν από την Α2, πήγε Final Four, ήταν τρομακτική επιτυχία. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κυρωθεί τότε επιτυχίες του Final Four. Το Final Four είναι επιτυχία, ό,τι και να λέει ο κόσμος, προφανώς θέλουμε το τίτλο. Τώρα θα μπει ένα σούτι ή όχι, αυτό δεν μπορεί να το ξέρεις. Κάνουμε το πάνω όλοι μας, και εμείς αλλά και η ομάδα, για να έρθει αυτός ο τίτλος. Αλλά η καταξίωση του Ολυμπιακού στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι δεδομένη.
0: Λοιπόν, αυτό ένα απόσπασμα των όσων δήλωσαν χθες οι διοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Παναγιώτης Γεώργος Αγγελόπουλος, μετά την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας. Άνω τελεία και σε λίγο ξανά μαζί.
6: Era Sport 101,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα στην Ερασπορ. Νίκο Τιμπλάκη στη ρύθμιση των ήχων. Νέλη Τσαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα. Μαζί σα μέχρι τι 4. Λοιπόν, αυτά από το μπάσκετ. Θα πάμε σιγά-σιγά στα ρεπορτάζ των ομάδων τη Super League. Εγώ να θυμίσω το πρόγραμμα που έχουμε μπροστά μα το Σαββατοκύριακο. Όσον αφορά στα play-outs, έχουμε Πανσεραϊκός Κηφισιάς στις 4 του Σαββάτου, ΑΕΛ Αστέρας στις 5, παιχνίδι ζωής και θανάτου και για τις δύο ομάδες, και Ατρόμητος Πανετολικός στις 7.30, και την Κυριακή για τις θέσεις 1-4 στα play-offs ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 7.30, ενώ για τα play-offs στις θέσεις 5-8 που δεν έχουν πλέον ενδιαφέρον όσον αφορά το ευρωπαϊκό εισιτήριο, ο Άρης υποδέχεται τον Όφη και ο Βόλος Λεβαδιακός στις 5.

0: Σήμερα ξεκινάμε στα ρεπορτάζ. Πάμε στη Θεσσαλονίκη για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ο οποίος την Κυριακή πηγαίνει στο Καραϊσκάκι για να περασπιστεί αυτό το 3-1 της Τούμπας στην προηγούμενη αγωνιστική απέναντι στον Ολυμπιακό. Με τον Ρασμάλη Τσόσκο να βλέπει τους Χατσίδη και Γιακουμάκη να ανεβάζουν στροφές, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να τους υπολογίζει, αν όχι για αυτό το παιχνίδι, για τις δύο τελευταίες αγωνιστικές στην πορεία των play-offs. Λοιπόν, Γιώργος Μήνος μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους φίλους ακροατές. Να κάνει ο ΠΑΟΚ το επόμενο βήμα για να πάει πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Δεν εξαρτάται αυτόν, αλλά δεν είναι μείνει ζωντανός. Φυσικά όλα εξαρτώνται και από τα άλλα παιχνίδια. Να πούμε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει την ευκαιρία, ο Ρασβάνου Τσέσκου, να υπολογίζει στον Χατζίδη, Γιακουμάκη, Κάμαρα και Λόβρεν. Επαναλαμβάνω, και οι τέσσερις, οι δύο κάναν θεραπεία σήμερα, οι δύο ατομικό πρόγραμμα, υπολογίζονται εκτός απροόπτου και οι τέσσερις στη διάθεση του προπονητή ενώπιση των τριών παιχνιδιών που έχει ο ΠΑΟΚ.
0: Άρα προλαβαίνουν Ολυμπιακό.
1: Όλοι προλαβαίνουν. Για να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, όλοι προλαβαίνουν. Επαναλαμβάνω, όλοι προλαβαίνουν. Απλά είναι στο χέρι τους να δείξουν, να αποδείξουν ότι ο ΠΑΟΚ είναι εδώ. Αρχίζει μέσα από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και φυσικά είναι εξάρτηση από το ΜΑΣ και τη ΑΕΚ, η οποία είναι πρώτη βαθμολογία. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Και φυσικά όλα είναι ανοιχτά.
0: Άρα, Γιώργο, αν ο Γιακουμάκης, για παράδειγμα, σου λέει έναν από τους δύο, μπει αύριο που είναι Πέμπτη, σε κανονικό ρυθμό προπόνησης, διεκδικεί και θες να διεκδικεί ενδεκάδα ή μπορεί να μην το ρισκάρει?
1: Όχι. Διεκδικεί, αφού έλειπε αρκετό
0: πολύ
1: καιρό.
0: Πολύ καιρό, γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Ασφαλώς. Θα είναι μια ακόμη λύση, αξιόπιστη λύση για τον Ρασβάντα. Όπως επίσης και ο Κατζίδης, όπως επίσης και ο Μαντί Καμαρά, όπως επίσης και ο Λόβρεν. Ο Ντέγιαν Λόβρεν.
0: Έχεις, Γιώργο, κάποια ένδειξη που μπορεί να προσανατολίζεται ο Ρασβάντα?
1: Η ένδειξη είναι να κερδίσει το παιχνίδι. Αυτό είναι η ένδειξη. Όλοι ενωμένοι, όλοι αποφασισμένοι. Τα λόγια
0: ναι,
1: του.
0: Okay, Γιώργο. Όλοι, Γιώργο, όταν παίζει ο Ολυμπιακός, πάω και ο Ολυμπιακός, όλοι θέλουν να κερδίσουν το παιχνίδι. Δεν πάει κανείς για να χάσει. Ούτε για να πάρει ισοπαλία. Με ποιους λοιπόν σκέφτεται ότι μπορεί να κερδίσει το παιχνίδι?
1: Κοίταξε να δεις. Η ενδεκάδα θα έχει μία με δύο αλλαγές. Δηλαδή, πιθανόν να παίξει ο Ζντοεφ και όχι ο Ζαφίρης, από την αρχική ενδεκάδα, και πιθανόν κάποια άλλη αλλαγή που μπορεί να είναι ο Πέρκας στη θέση του Τάισον. Θα δούμε.
0: Ωραία. Έγινε, Γιώργο, έχουμε και ούτως ή άλλως μέρες μπροστά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, καλή συνέχεια.
1: Έγινε, να σε καλά.

Λοιπόν, επειδή αναφερθήκαμε στο πρόγραμμα, να πω και τους διαιτητές της τέταρτης αγωνιστικής στο play-offs και της έβδομης των play-outs. Έχουμε λοιπόν Άρη Σόφη Κόκκινος, Σφυρίζει ο Κόκκινος, στο Βάρινο Σιδηρόπουλος, Βόλος Λεβαδιακός, Σφυρίζει ο Γιουματζίδης, στο Βάρινο Κουμπαράκης, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Σάντσεθ Μαρτίνεθ είναι ο διαιτητής που σφυρίζει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Γνωστός, έχει δώσει πολλές φορές το παρόν στο συγκεκριμένο ντέρμπι. Στο ΒΑΡ είναι ο Μουνουέρα. ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Όσμερ σφυρίζει το παιχνίδι, στο ΒΑΡ ο Ραφάλσκι. Πανσεραϊκός και Φυσιά σφυρίζει ο Παπαδόπουλος, στο ΒΑΡ ο Πολυχρόνης. ΑΕΛ Αστέρας σφυρίζει ο Ευαγγέλου, στο ΒΑΡ ο Κατσικογιάννης. Και Ατρόμητος Πανετολικός σφυρίζει ο Ματσούκας, στο ΒΑΡ είναι ο Βεργέτης.

Ποδότη στο βοηθός ΒΑΡ στο παιχνίδι του Ατρομήτου με τον Πανετολικό είναι και ο κύριος Φωτιάς, ο οποίος άναψε φωτιές στη Λάρισα με τις αποφάσεις στο παιχνίδι με τον Παρσαραϊκό. Πάντως η ΚΕΔ, παρά τα παράπονα της Λάρισας και παρά το γεγονός ότι δέχτηκε να δει τη διοίκηση της ΕΛ την ερχόμενη Δευτέρα, όρισε τον κύριο Φωτιάς ως συγκεκριμένο παιχνίδι.

0: Λοιπόν, ακούσαμε από τον Γιώργο Μίνο το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ στα νέα για τους τραυματίες που, όπως όλα δείχνουν, θα είναι στη διάθεση του Ρασβάν Λουτσέσκου για το ντέρμπι της Κυριακής στο Καραϊσκάκι. Πάμε και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού να δούμε ή να ακούσουμε καλύτερα από τον Μπάμπη Παπάζογλου το πώς σκέφτεται να βγάλει αντίδραση ο Ολυμπιακός και ποιες είναι, νομίζω, δεδομένες αλλαγές από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο αρχικό σχήμα μετά την ήττα στην Τούμπα. Μπάμπη Παπάζογλου μαζί μας. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στο ακροατές μας. Το βασικό για τον Ολυμπιακό είναι να είναι αποτελεσματικό στο Καραϊσκάκι, γιατί το έχει ξεχάσει να το κάνει. Και δεν είναι μόνο τα ντέρμπι που μνημονεύουμε διαρκώς, γιατί είναι τέσσερα σε σειρά στο γήπεδο του Ολυμπιακού που δεν έχει σκοράρει, με μία ισοπαλία και τρεις ήττες, που τον έβγαλαν μακριά, τον έφεραν μακριά τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος και εκτός κυπέλου. Είναι και άλλα παιχνίδια. Είναι το 0-0, α πούμε, τη Λάση, θα θυμάσαι. Γενικά ο Ολυμπιακός έχει ένα θέμα στο Καραϊσκάκι και πρέπει αυτό καλύτερα να το ξεπεράσει, γιατί επιμένω ότι η παρουσία του εκτός έδρας στο σχέδιο αποτελέσματος ήταν καλύτερη, τουλάχιστον καλύτερη στα δύο προηγούμενα
0: δέρμπι. Ναι, κέρδισε και στη Λεωφόρο και η παρουσία της Τούμπα δεν ήταν τέτοια για να δικαιολογεί αυτό το 3-1.
1: Όχι. Okay. Εικόνα μιλάμε πάντα. Ναι, ναι. Δηλαδή ο τρόπος χειρισμού του αγώνα κτλ. Αλλά βεβαίως το αποτέλεσμα μετράει και η εικόνα του Ολυμπιακού μετά το 60. Και ειδικά με το τρίτο γκολ του ΠΑΟΚ ήταν κακή. Λοιπόν, αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Τώρα, για τις αλλαγές που ρώτησες, γιατί γίνεται πολύ κουβέντα και δικαιολογημένα και μοιραία. Είναι λογικό, δηλαδή, να περνάει από το μυαλό του Μεντιλίμπαρ να αλλάξει κάποια πράγματα. Εικόνα δεν έχουμε. Χθες υπήρχε ρεπόσημα, τώρα τελείωσε η υποπόνηση και γενικώς δεν δείχνει ο Μεντιλίμπαρ. Αλλά το ξέρουμε από την πρώτη στιγμή ότι είναι, όπως λέγαμε μετά τη Λεωφόρο, ότι αυτή η δεκάδα θα παραταχθεί στην Τούμπα. Δεν θα είναι καθόλου έκπληξη να δούμε κάποιες αλλαγές. Και η υποψήφια είναι συγκεκριμένη. Είναι ο Μπρούνο για το αριστερό άκρο της άμυνας αυτή του Ορτέγκα. Είναι ο Μουζακίτης στη μεσαία γραμμή. Και είναι και ο Ποντένς στα εξτρέμ. Εκτός αν πάει να βάλει ξαφνικά από την αρχή τον Αντρέ Λουίζ ή επανέλθει στο 4-4-2. Όμως με το Τζικίνιο να παίζει καλά σε αυτά τα δύο παιχνίδια πίσω από τον επιθετικό, γιατί να του αλλάξει θέση.
0: Ναι, νομίζω δηλαδή, ότι δεν έχει λόγο τουλάχιστον σε αυτό, Μπάμπη, έτσι.
1: Ναι, εκτός αν πιστεύει ότι βάζοντας και τον Νταρέμι και τον Ελκάμπη.
0: Και τον Τσικίνιο στα άκρα δημιουργεί πιο δυνατή επιθετική γραμμή.
1: Ακριβώς. Θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα στον ΠΑΟΚ. Θα δούμε τις επόμενες μέρες αυτό, Κώστα.
0: Άρα παίζει το σενάριο με δύο επιθετικούς.
1: Όχι, παίζει το σενάριο κυρίως για Μπρούνο, νομίζω. Ναι. Και για Μουζακίτη. Απλά λέω τι μπορεί να αλλάξει από αυτά που μας έχει δείξει. Όχι για το 4-4, διότι υπάρχει κάποια ένδειξη. Επαναλαμβάνω, χθες είχαν ρεπό, προχθές από θεραπεία. Τώρα τελείωσε ο γόνος και δεν πολύ δείχνει κιόλας ο γόνος στο Ολυμπιακό. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Πώς θα το. Τι γλώσσα θα δοκιμάσει. Γιατί ξεκάθαρα να δείξει ενδεκάδα δεν το κάνει ποτέ ή σχεδόν ποτέ. Στην Ευρώπη μόνο το κάνει. Ναι. Δεν δουλεύει την ενδεκάδα την παραμονή του αγώνα.
0: Απλά πρέπει να βρει γκολ, Μπάμπη, έτσι. Δηλαδή. Και να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που δεν εκμεταλλεύτηκε στην Τούμπα, για παράδειγμα.
1: Και δεν μπορεί να τα περιμένει όλο τον Ελκάμπη. Που έχουμε πει, OK, δεν είναι στην καλύτερη του φόρμα, δεν είναι ο περσινός LKB σε κάποια διαστήματα, αλλά μην ξεχνάμε ότι φέτος ο LKB τα γκολ τα έχει βάλει. Ο LKB 17 έχει. 17. Τόσο έβαζε και πέρσι και πρόπερσι στο ποτάσμα. Δεν είναι συγκομιδή, δηλαδή τα γκολ που έχει βάλει είναι OK. Απλά τον είχαμε συνηθίσει σε κάποια παιχνίδια να κάνει τη διαφορά για να βάζει τα γκολ εκεί που δυσκολευόταν ο Ολυμπιακός και δεν το έχει κάνει φέτος στο βαθμό που το έκανε πέρσι. Σε κρίσιμα δηλαδή παιχνίδια, σε κρίσιμα σημεία των αγώνων. Και στην Τούμπα έβαλε τον κόλλο Ολυμπιακό. Θα μου πει: έχασε δύο άλλα. Οκ. Okay. Δεν τα βάζει και πέρσι όλα. Και σίγουρα, επαναλαμβάνω, δεν είναι στην καλύτερη του κατάσταση. Δηλαδή, δεν είναι στην ίδια κατάσταση με πέρσι. Αλλά τα γκολ τα έχει βάλει ο Ολυμπιακό. Άρα, λείπουν γκολ από του υπόλοιπου. Αυτά πρέπει να βρει ο Ολυμπιακό. Πέρσι έπαιρνε, α πούμε, που λέμε για τον Γιάρεμιτς, που κάναμε και την κουβέντα χθε λόγω Λιών. Ο Γιάρεμιτς είχε βάλει ένα γκολ στο πρωτάθλημα, στο playoff, αν θυμάμαι καλά. Κοστούλα είχε βάλει αρκετά. Ο Τσικίνιο βοηθούσε περισσότερο. Τα εξτρέμ ούτε ουσιαστικά δεν πολύ έβαζα. Αλλά φέτος δεν έχει πάρει σχεδόν τίποτα.
0: Ναι, δεν έχει πάρει σχεδόν τίποτα.
1: Δηλαδή, λέγαμε στη Λεωφόρο, θυμάσαι ότι βάλαμε την γκολ και οι δύο εξτρέμ του Ολυμπιακού. Και ήταν είδηση, ας πούμε. Ναι. Ο Μάρτινς και ο
0: Ροντινέη
1: που παίξε πιο μπροστά. Άρα πρέπει να βρει και από άλλους παίχτες γκολ ο Ολυμπιακός. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Τα κεντρικά του χαφ επίσης δεν έχουν εύκολα γκολ. Ο Έσο Γκαρτία. Είναι και αυτό σημαντικό.
0: Ναι. Μπάμπη, αφήσουμε λίγο από το αγωνιστικό, γιατί είναι Τετάρτη. Ναι. Έχουμε ακόμα μερικές μέρες μπροστά και μπορεί να φανεί κάτι και από την προπόνηση. Πάμε σε μεταγραφικά, γιατί έχουμε νέα σενάρια. Δεν είναι πρώτη φορά, νομίζω, που ομάδα την Τουρκία φαίνεται να χτυπά την πόρτα του Ολυμπιακού για τον Τζολάκη. Τουλάχιστον να ενδιαφέρεται για τον νέο goalkeeper, έτσι.
1: Ναι, υπήρχαν και πέρσι πολλά δημοσιεύματα. Τότε είχαμε πει ότι ούτε ο Ολυμπιακός έχει καμία διάθεση να τον δώσει, ούτε η Φενέρ ή η Γαλατά μπορεί να φτάσει τα λεφτά που θα θέλει ο Ολυμπιακός, γιατί τώρα γίνεται λόγος για 15 εκατομμύρια. Και η αίσθηση, μόνο η πληροφόρηση που είχα, αυτό που καταλάβαινα, ήταν ότι και ο Τζολάκης δεν ψήνεται να φύγει από τον Ολυμπιακό για να πάει στη Γαλατά ή στη Φενέρ. Θα τον ενδιαφέρει προφανέστατα, δηλαδή η προοπτική, η καριέρα σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα. Οπότε το έχουμε σε επίπεδο σενάριο. Και οι Τούρκοι γενικώς, ξέρω εγώ, έχουμε πει πολλές φορές, αν δεν το δούμε στην πράξη.
0: Ναι, κάποια φορά πολλές φορές τα δημοσίευματά τους να είναι.
1: Μην είναι και σχεδόν πάντα. Είναι ελάχιστες οι φορές που πέφτουν, που έχουν καλή πληροφόρηση. Αλλά ότι ο Τζολάκης θα είναι ένα από τα πρόσωπα παίκτες του Ολυμπιακού για τους οποίους θα υπάρξει ενδιαφέρον κρούσεις ή ακόμη και προτάσεις, ναι, αυτό είναι δεδομένο. Απλά ξαναλέω ότι ο Ολυμπιακός πάντα βάζει ψηλά τον πύχη, ειδικά για τέτοια παιδιά, τον πύχη των απαιτήσεων. Και δεύτερον, δεν είναι στη λογική να πουλήσει τρεις-τέσσερις παίκτες. Δεν το κάνει ποτέ. Θυμάστε ότι πέρσι με τον Κοστούλα δεν ήταν στο Μουζακίτη, παρότι είχε προτάσεις. Δεν ήταν εύκολο να τους δώσει και τους δύο το ίδιο καλοκαίρι. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχει ενδιαφέρον για τον Πιρόλα, για τον Μουζακίτη. Δεν υπάρχουν, θα υπάρχει ενδιαφέρον. Να φύγουν τόσοι παίκτες που όμως θέλουν. Είναι απίθανο.
0: Ωραία.
1: Απλά πριν κλείσω, να πούμε και εμείς συλληπιτήρια στην οικογένεια του Σταύρου Τσόχου, του συναδέλφου μας, και στον Μιχάλη, τον γιο του. Πολλά χρόνια, επί σειρά ετών και στην ΕΡΤ και στον Αντένα, είχε περάσει και από εκεί και διατελέσει. Και
0: διευθυντή στο γραφείο τύπου τη ΠΑΕ Ολυμπιακός.
1: Ακριβώς. Διευθυντή επικοινωνία ΠΑΕ Ολυμπιακός και υπήρξε και μπάλα στον Ολυμπιακό ο Σταύρος Τσόχος, ωραίος τύπος, ωραίος δημοσιογράφος. Να είναι καλά η δική του η οικογένειά του, να τον θυμούνται.
0: Έγινε, Μπάμπη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Συνεχίζουμε. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, η οποία βέβαια κρατά την μοίρα της στα χέρια της. Και μάλιστα, αν κερδίσει την Κυριακή τον Παναθηναϊκό και ακούσει ότι στο Καραϊσκάκι Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ήταν ισόπαλοι, τότε είναι από την Κυριακή το βράδυ πρωταθλήτρια. Είναι ιδανικό αυτό το σενάριο για την Ένωση. Βέβαια, θα πρέπει να έρθει ισόπαλο το παιχνίδι στο Φάλιρο και εκεί να κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, για να μας βάλει λίγο στο κλίμα των αποδητηρίων της Ένωσης, ο Μίλτος Θοδωσίου, και βέβαια υπάρχει το ερωτηματικό Ζήνη ή Γιώβιτς, παρτενέρ του Βάργα στο κυριακάτικο παιχνίδι του Πράσινου. Μίλτο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Κοίταξε τώρα να δεις τι γίνεται στην ΑΕΚ. Δεν κάνουν υπολογισμούς ότι θέλουν 4 βαθμούς και τυπικά για να εξασφαλίσουν το πρωτάθλημα, γιατί αυτό είναι. Να κερδίσουν δηλαδή οπωσδήποτε τον Παναθηναϊκό την Κυριακή, να έχουν τους 3 βαθμούς και να ψάξουν στους άλλους 2 αγώνες και έναν βαθμό επιπλέον με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Βέβαια, όπως είπες, αν έρθει η Χ το μεταξύ τους ντέρμπι, τότε κατακτάει μαθηματικά το πρωτάθλημα. Αυτό που ενδιαφέρει την ΑΕΚ, που επέστρεψε σήμερα στη δουλειά μετά το ρεπό της.
0: Είναι να κερδίσει εκείνη, έτσι.
1: Είναι να κερδίσει εκείνη, να έχει πιστική εμφάνιση, γιατί προχθές, ναι, μεν είχε ευκαιρίες, ήταν καλύτερη από τον Παναθηναϊκό σε γενικές γραμμές, αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός με την αλλαγή διάταξης λόγω της αναγκαστικής κόκκινης κάρτας που έπαιξε με 10 παίκτες, μπέρδεψε λίγο περισσότερο την ΑΕΚ και δεν έβγαλε και η ΑΕΚ την ίδια ένταση και τον ίδιο ρυθμό όπως τα προηγούμενα 2 παιχνίδια. Δηλαδή, κάπως αυτό επηρέασε τους παίκτες. Ναι, μεν είχαν τις ευκαιρίες όπως είπα, αλλά δεν έβγαλαν την απαραίτητη έτσι ενέργεια που χρειαζόταν για να πιέσουν ακόμα περισσότερο να πετύχουν ένα γκολ για να κάνουν πιο εύκολο το έργο τους. Πίστεψαν ότι επειδή ο αντίπαλος παίζει με 10 παίκτες, θα είναι πιο εύκολο κάποια στιγμή θα πετύχουν ένα γκολ. Από εκεί και πέρα δεν ρίσκαραν περισσότερο. Έτσι κι αλλιώς η ΑΕΚ έχει το πάνω χέρι, έχει το συν 6 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Κρατάει την τύχη στα χέρια της, αλλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο κρίνονται όλα. Και αυτό που θέλει να κάνει η ΑΕΚ είναι την Κυριακή μπροστά στην κατάμεστη Allwyn Arena με τον κόσμο πραγματικά να δημιουργεί εντυπωσιακή ατμόσφαιρα και σε άλλο ένα παιχνίδι, να την μπουστάρει και να φτάσει σε μια νίκη που θα της κάνει πραγματικά, θα της ανοίξει το δρόμο στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος για να είναι αυτή που θα πανηγυρίσει στο τέλος το πρωτάθλημα. Τίποτα δεν έχει κρυθεί ακόμα. Οι παίκτες σήμερα επέστρεψαν από το ρεπό της Τρίτης, προπονήθηκαν το πρωί στα Σπάτα σε πολύ καλό κλίμα, με καλή ψυχολογία, με θετική διάθεση και πίστη ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Άλλωστε είναι γενικότερα το κλίμα.
0: Εντάξει, λογικό ότι είναι. Ναι. Έτσι, έχει νίκη επί του Ολυμπιακού εκτός, νίκη επί του ΠΑΟΚ. Εντάξει, okay, ήρθε ένα 0 του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο.
1: Ναι,
0: δεν ήρθε η καταστροφή έτσι, με το 0 στη Λεωφόρο. Κάθε άλλο μάλιστα.
1: Σίγουρα, ναι. Και, και το
0: συν 5 έγινε συν 6. Δηλαδή μπορεί να έρθει ισόπαλη, αλλά άφησε ένα βαθμό διαφορά από τις ομάδες που την ακολουθούν.
1: Σωστό.
0: Έτσι.
1: Απλώς παίρνεις και την πλευρά ότι αν είχε κερδίσει τον Παναθηναϊκό, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα δεδομένα, θα είχε τελειώσει την Κυριακή με νίκη επί του Παναθηναϊκού.
0: Ναι,
1: αλλά
0: και να γίνει.
1: Τίποτα δεν είναι εύκολο και απλό. Η ΑΕΚ χρόνια τώρα, όταν παίρνει πρωταθλήματα, τα παίρνει δύσκολα. Γενικά, στις περισσότερες φορές. Οπότε υπομονή χρειάζεται και ο κόσμος χρειάζεται να κάνει υπομονή και να στηρίξει την ομάδα. Αυτό λέει και ο Νίκολης, αυτό λένε και οι ποδοσφαιριστές. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Βήμα-βήμα για να φτάσουν στον τελικό στόχο που είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος.
0: Ζήνη ή Γιώβιτς. Είναι νωρίς για να μου απαντήσεις ή πιστεύεις ότι κάτι μπορεί να έχει κατασταλάξει?
1: Είναι νωρίς. Είναι νωρίς γιατί προχθές, την προηγούμενη εβδομάδα, είχα πει και στον Θάνο τον Μπλούνα όταν με ρώτησε. Εγώ λέω, θεωρώ ότι θα παίξει ο Βάργα και ο Ζήνη. Και ο Γιώβιτς, επειδή έρχεται από τραυματισμό και δεν έχει ρυθμό, θα είναι αλλαγή. Και όντως έτσι έγινε. Έπαιξε και ο Πίλιος αριστερά και ο Περέιρα. Τώρα υπάρχουν 3 ερωτηματικά και για τον παρτενέρ του Βάργα στην επίθεση, που λογικά θα είναι το σημείο αναφοράς με Γιώβιτς ή Ζήνη, ανάλογα ποιος θα είναι σε καλύτερη κατάσταση. Αν ο Γιώβιτς θεωρεί ο Νίκολιτς μετά μέσα από τις προπονήσεις είναι στο επίπεδο που θέλει να ξεκινήσει βασικός, θα ξεκινήσει βασικός αυτός. Αλλά νομίζω ότι και ο Ζήνη όταν παίζει δίνει άλλη ενέργεια και δημιουργεί καταστάσεις στην αντίπαλη άμυνα και νομίζω ότι προχθές δεν έπρεπε να βγει τόσο νωρίς. Θεωρώ ότι ο Κοϊτά δεν ήταν τόσο καλό στο μάτς, έκανε επιπόλαιες ενέργειες και δεν του βγαίνει το παιχνίδι γενικά. Οπότε έπρεπε να μείνει ο Ζήνη, να παίξει
0: και να βγει
1: αριστερά
0: και να βγει ο Κοϊτά, έτσι.
1: Ναι, και να βγει ο Κοϊτά γιατί δεν του βγαίνει.

0: οποίος μπήκε αλλαγή, νομίζω, στη λεωφόρο.
1: Ναι, μπήκε αλλαγή και δεν πήγε πάλι καλά. Εντάξει, είναι ένας παίκτης ψυχολογίας και παίκτης ρυθμού. Είναι στα τελευταία, δεν είναι καλά, γι' αυτό και δεν παίζει κιόλας. Παίζει λίγο. Αλλά πέραν του, θα παίξει ρόλο και πώς θα παίξει ο Παναθηναϊκός. Γιατί ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με 3-4-3 διάταξη και αναγκαστικά μετά αγωνίστηκε με 4-4-1 από τον Μπενίτεθ και στάθηκε πολύ καλύτερα. Έβγαλαν και αυταπάρνηση παίκτες, έκλεισαν καλύτερα τους χώρους και δυσκολεύτηκε η ΑΕΚ. Οπότε θα παίξει ρόλο, αν παίξει και ο Παναθηναϊκός με τετράδα, θα το δουλέψει διαφορετικά και ο Νίκολιτς στο μυαλό του τι πρέπει να κάνει στο εν λόγω ντέρμπι. Αλλά είναι τρία παιχνίδια ακόμα. Πρωτίστως προσήλωση στο συγκεκριμένο παιχνίδι και συγκέντρωση να κατακτήσουν τη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό που ναι μεν είναι αδιάφορος, αλλά όπως είδαμε και στη Λεωφόρο παίζει όλα τα παιχνίδια για την ιστορία του και οι παίκτες θέλουν να δείξουν πράγματα. Από εκεί και πέρα ο Ράφα Μπενίτεθ θα σχεδιάσει το δικό του πλάνο, ο Νίκολιτς το δικό του πλάνο και πιστεύω ότι με τη βοήθεια του κόσμου η ΑΕΚ εύκολα ή δύσκολα θα φτάσει σε μια νίκη που τη χρειάζεται για να κάνει ένα ακόμα βήμα προς το πρωτάθλημα. Απλώς να προσθέσω, αν δεν έχουμε άλλο χρόνο, για την ανακοίνωση που έβγαλαν οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ για την απώλεια του σπουδαίου του Σταύρου Τσόχου, ενός ανθρώπου που, όπως αναφέρουν, υπηρέτησε με συνέπεια τόσο τον χώρο του ποδοσφαίρου όσο και αυτόν της αθλητικής δημοσιογραφίας. Διακρίθηκε για τον επαγγελματισμό και την αντικειμενικότητά του, ενώ, όπως λένε χαρακτηριστικά και για το ήθος του βέβαια, θυμόμαστε πάντα τη στιγμή εκείνη στο τέλος της μετάδοσης του αγώνα ΑΕΚ Σπάρτακ Μόσχα το 1991. Που η ΑΕΚ νίκησε 2-1 και προκρίθηκε, όταν συγκλώνησε την Ελλάδα κλαίγοντας από συγκίνηση για την πρόκρισή μας. Και θυμίζω ότι ο Σταύρος ο Τσόχος.
0: Είχε διατέλεση και γραφείο
1: και ποδοσφαιριστή.
0: Του Ολυμπιακού, έτσι. Και, γραφείο.
1: Και, αυτό, και ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, ναι. Του Φωστήρα. Και σε μια άλλη ομάδα, νομίζω, αγωνίστηκε, δεν την θυμάμαι τώρα. Αλλά ήταν και ποδοσφαιριστής, έπαιξε και στον Ολυμπιακό και εν συνεχεία ασχολήθηκε με την δημοσιογραφία. Στα 89 του χρόνια έφυγε. Συλληπιτήρια στο γιο του Μιχάλη, στους οικείους του. Πραγματικά ένας σπουδαίος δημοσιογράφος και άνθρωπος για όλους μας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μίλτο μου, για όλα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, είμαστε λίγα λεπτά, περίπου 2 λεπτά από τις 3. Εγώ να θυμίσω το βράδυ στις 9:15 μετάδοση από την Ερασπό το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, τρίτο μάτς στη σειρά των playoffs για την Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός θέλει την νίκη για να σκουπίσει τις νυχτερίδες και να βρεθεί στο Final Four της Αθήνας. Νωρίτερα σε 8 Ζαλγκύρης Φενέρμπαχτσε και οι Τούρκοι εδώ προηγούνται με 2-0 σειρά. Στις 7 Περιστέρι ΠΑΟΚ playoffs της Basket League 1-0 προηγεί το ΠΑΟΚ στη σειρά, μετάδοση από την ΕΡΑ Σπορ και από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Το βράδυ βέβαια στις 10 ο δεύτερος ημιτελικός του Champions League Bayer Paris Saint-Germain. Οι Παριζιάνοι επικράτησαν στο πρώτο μάτς, το πρώτο απίθανο μάτς, έτσι όπως εξελίχθηκε, με 5-4 και αυτή τη διαφορά του ενός γκολ καλούνται να υπερασπιστούν απέναντι στους Βαβαρούς απόψε. Στο Πόλο η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει 5-4 την η Ιαπωνία στο πλαίσιο των προγραμματικών για το παγκόσμιο κύπελλο των γυναικών. Εκεί μας θέλει τη νίκη οπωσδήποτε και να μην κερδίσει η Ουγγαρία την Αυστραλία για να βρεθεί στο Final 8 του καλοκαιριού. Στο τένις για τις 4:15 είναι προγραμματισμένο το παιχνίδι της Άκαρη με την Αυστριακή Λίλι Τάγκερ για το τουρνουά της Ρώμης. Λοιπόν, ανωτελεία, θα πάμε σε απαραίτητα μηνύματα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε ξανά μαζί σας εδώ στο δεύτερο ημίχρονο της σημερινής μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας της Ερασπόρ.

0: Era Sport 101,8.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
6: 11ος δρόμος ζωής Δήμου Αγίας Παρασκευής. Αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
7: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά, δεύτερο ημίχρονο στη σημερινή μεσημερινή ραδιοφημερίδα της Ερασπορ. Ο Γαβρίλη Δημούνδος, πήρε τη σκητάλη στη ρύθμιση των ήχων από τον Νίκο Τσιμπλάκη. Είναι Έλιζα Φιροπούλου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κώστας Κοκκουλάς στα μικρόφωνα. Μαζί σας μέχρι τις 4 πάντα με την πολύτιμη σύνδρομη των ρεπόρτερ της Ερασπορ.

0: Λοιπόν, ακούσαμε το πώς προετοιμάζεται η ΑΕΚ για τον τέρμι τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφια. Για να πάμε και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Χρήστο Κοντό. Και βέβαια για την προετοιμασία του Ρηφιλιού και για ό,τι άλλο σενάριο υπάρχει, κυρίως γύρω από τον Ράφα Μπενίτεθ. Επίσης υπάρχουν νέες εικόνες από το γήπεδο του Βοτανικού στο διαδίκτυο, που το οποίο πλέον παίρνει αυτό που λέμε σάρκα και οστά, καθώς αρχίζουν και φαίνονται σιγά σιγά και δημιουργούνται μάλλον και οι κερκίδες. Χρήστος Κοντός είναι μαζί μας. Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι στους φίλους μας. Ναι, τα νέα φωτογραφικά στιγμιότυπα από το γήπεδο του Βοτανικού δείχνουν ότι εδώ προχωράει με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Ουσιαστικά μπαίνουν και τα δύο πέταλα και έχουμε σηματοποιημένο γήπεδο. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια ανησυχία. Τα έργα εξελίσσονται και θα έλεγα και σε ρυθμούς πιο γρήγορους από αυτούς που εκτιμούσαν στην αρχή οι αρμόδιοι μηχανικοί. Η εκτίμηση τωρινή είναι ότι με τους ίδιους ρυθμούς το πολύ σε ένα χρόνο από τώρα το γήπεδο θα είναι το κουμπί στο χέρι. Έτοιμο προς χρήση. Ένα δύσκολο κομμάτι της κατασκευής είναι η κατάσταση του στεγαστού, το οποίο φτιάχνεται στην Ιταλία και θα έρθει με ειδικά κομβόι κτλ. Είναι κάποια πράγματα τα οποία θα προχωρήσουμε και με τον ίδιο ρυθμό δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποιο θέμα. Τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά και πολύ σύντομα ο Παναθηναϊκός θα δώσει λύση σε ένα θέμα το οποίο τον έχει ταλαιπωρήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τώρα στα αγωνιστικά, τα πάμε και χθες, δεν υπάρχει κάτι νότερο γιατί το Παναθηναϊκό η σεζόν έχει κλείσει. Όσον αφορά στόχους, δεν έχει στόχους, παρά μόνο το γόητρο, να κλείσει τη σεζόν δηλαδή με καλές εμφανίσεις και καλά αποτελέσματα. Να μπει με μια πιο θετική άβρα στο πρωτάθλημα την επόμενη σεζόν, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι εάν έρθουν πάλι τρεις ήττες μαζεμένες και τα λοιπά, θα υπάρχει γκρίνια. Αντίστοιχη γκρίνια που υπήρχε πέρυσι στην ΑΕΚ, όταν είχε κάνει εκεί πολύ άσχημο φινάλε στα πλέον με τις 6 συνεχόμενες ήττες στα παιχνίδια αυτού του μήνυμα πρωταθλήματος. Νέα δεν υπάρχουν ιδιαίτερα από τις προπονήσεις, δεν έχουμε δηλαδή κάτι που να δημιουργεί κάποιο πρόβλημα, κάποια επιστροφή, μια αναμενόμενη κάποια απουσία τη τελευταία στιγμή. Κάποια μεταγραφικά σενάρια.
0: Χρήστο, πριν πάμε σε αυτό, γιατί πάω κάτι λόγω του Ζαγαρίτη.
1: Αυτοπροτάθηκε
0: ουσιαστικά. Θα ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Άμα με θέλετε, είμαι εδώ. Ναι.
0: Θα ήθελα να σε ρωτήσω λίγο για το αγωνιστικό. Η αλλαγή του συστήματος μετά την αποβολή μπορεί να λειτουργήσει ως οδηγός για τη Νέα Φιλαδέλφεια, δηλαδή να πάει σε αυτό το σχήμα Μπενίτεθ και όχι σε αυτό που είχε ξεκινήσει το μάτς με την ΑΕΚ? Είναι πολύ θεωρητικό αυτό.
1: Δεν μπορώ να πω στο μυαλό του προπονητή. Δεδομένα θα λείπει ο Ερνάντες, ο οποίος έχει αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι, οπότε δεν θα είναι διαθέσιμο να παίξει. Υπάρχει ο Τουμπά, ένας καθαρός αριστερός στόπερ για τη θέση. Δεν ξέρω αν θα μπει. Εδώ και πάρα πολύ καιρό παίζει με τρεις στόπερ. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει κάτι με την. Δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός έχει μια καλή ασφάλεια επειδή έπαιξε με δύο στόπερ κτλ. Όχι, δεν νομίζω. Είναι μια λύση, το είχε πει και ο ίδιος, ότι με την ίδια τακτική φάγαμε. Είχαμε παίξει με δύο στόπερ με την ΑΕΚ Λαζέρ και φάγαμε τέσσερα. Παίζουμε αλλού με τρία και κερδίζουμε στην Ευρώπη για παράδειγμα ή στον τρίπλο τον Ολυμπιακό. Δεν είναι τόσο πολύ το θέμα του συστήματος δηλαδή, που επηρεάζει το σύστημα. Mm. Πάμε με 23 στόπερ. Ο ένα στόπερ βγαίνει μπροστά και γίνεται δεύτερο αμυντικό χαφ σε συνθήκες πίεσης. Δηλαδή γεμίζεις και το κέντρο παραπάνω. Το δύο πλάγια μπάξω είναι ψηλά. Αυτομάτως δημιουργείς μια πολύ μεγάλη υπεραριθμία στο κέντρο και δημιουργείς μια μεγαλύτερη πίεση. Είσαι πιο επιθετικός. Αν τα μπάξω κατσικωθούν πίσω και δεν κουνιούνται, τότε έχεις ένα φουλαμυντικό σχήμα. Έτσι. Είναι νομίζω πώς θα σε πάει το ίδιο το παιχνίδι, πώς θα υπηρετήσουν το σύστημα οι ποδοσφαιριστές και πώς θα βγουν οι φάσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για το πώς θα βγουν οι φάσεις. Γιατί βλέπεις ότι με την ακριβώς διάταξη, ενδεχομένως τόσο με την ακριβώς δεκάδα, από ημίχρονο σε ημίχρονο, όχι απλά από παιχνίδι σε παιχνίδι. Βλέπεις ότι υπάρχουν τεράστιες αλλαγές στην εικόνα. Βλέπεις ένα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο με την ίδια διάταξη και δύο παίκτες και ξαφνικά ένα δεύτερο ημίχρονο που είναι απογείωση. Mm. Πώς να έχει αλλάξει κάτι? Είναι απλά γιατί γίνει ο ρυθμός, γίνονται δύο καλές πάσεις, δύο καλές συνεργασίες και δημιουργείται μια διαφορετική αίσθηση. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το διαβάσω με τι, αλλά μέχρι τώρα δείχνει ότι έχει κατασταλάξει αυτό το σύστημα με τρία στόπερ. Δεν είναι ο μόνος και προθέσει ότι πάρα πολλές μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη. Δεν είναι να δείξει πολύ καλό, νομίζω ότι παίζοντας με τρία στόπερ είναι αμυντικό.
0: Όχι, κάθε άλλο μπορεί να παίξει τρία στόπερ και.
1: Με τρία στόπερ στη Λάρισα. Με τρία στόπερ στη Λάρισα βγαίνει δύο παίχτε στον χρόνο να έχει πέντε γάφ. το μάτς, γιατί τα πλάγια σου πηγαίνουν μπροστά. Και ενίοτε βγαίνει και παραπάνω ο χαφ. Ναι. Το στόπερ που άμα δεν έχει κλείσει βγαίνει και γίνεται τεσσαρμητικό χαφ. Δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία ο κόσμος ίσως θα έχει λίγο στο μυαλό του κωδικοποιημένα άθροιστο τα παίζει αμυντικά. Δεν είναι έτσι. Είναι καθαρά πώς θα σου το παιχνίδι.
0: Ωραία. Έγινε Χρήστο μου κάτι άλλο που πήγαμε στα μεταγραφικά για τον Ζαγαρίτη. Ναι,
1: για τον Ζαγαρίτη είπες και μόνος αυτό πρωτάθλημα ότι εγώ είμαι εδώ, αλλά δεν ξέρω, δεν είναι θέμα του στιγμή να σου πω τι θα γίνει τον Ζαγαρίτη. Υπάρχουν άλλα πράγματα που πρέπει να λύσει ο Παναθηναϊκός για να φτάσουμε στο σημείο να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Προτάσεις γίνονται πάρα πολλές. Για παράδειγμα, επειδή υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία είναι κακισμένα, π.χ. το λέγαμε και θέλει ότι μετράει ότι είναι ουσιαστικά παραθυνόμενο τον Παναθηναϊκό που δεν ξέρω να παίζει. Έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλο. Νέο δημοσίευμα των περισσότερων δομέων από την Κροατία λέει ότι είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με την Δυναμό Ζάγκρεπ για συμβόλαιο μέχρι το 2028 συν οψιόν ενός ακόμη χρόνου, δηλαδή μέχρι το 2029 για χρόνια από τώρα. Ο Παναθηναϊκός τον αφήνει. Αν πάρει και κάτι, ένα εκατομμύριο που υπολογίζεται, θα είναι μια χαρά, δεν έχει θέμα. Ναι. Παλάστε και πάνω σύμβολα από ένα παιχνίδι που θέλει ο προπονητής. Και θα του φέρει έστω και μια ελάχιστη ανταμοιβή στα ταμεία. Δεν θα είναι δηλαδή πρόβλημα να ζητήσει όπως παίζει στους 2,5 εκατομμύρια, όπως λένε οι Κροάτες. Δεν προχώρησε η ιστορία. Νομίζω ότι είναι μια κίνηση που συμφέρει όλες τις πλευρές και την ομάδα και τον παίχτη. Το ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δεν έχει μέλλον στο Παναθηναϊκό. Θα δούμε. Τα δημοσιεύματα θα είναι πολύ πυκνά το επόμενο διάστημα. Θα βρεθούμε να βλέπουμε ονόματα. Παναθηναϊκό έχει γίνει. Τελευταία 3 χρόνια ένα καλό Bayer Club, ένα κλαμπ που αγοράζει και σε καλές τιμές και αυτό τον κάνει ελκυστικό προορισμό για πάρα πολλούς μανάτζερ που προτείνει τους παίκτες τους. Από εκεί πέρα είναι θέμα του κλαμπ, είναι θέμα του προπονητή, της τεχνικής ηγεσίας, του τεχνικού διευθυντή, του τεχνικού διευθυντή, να τα βάλουν κάτω, να δουν τι λίστη θα γίνει, μέχρι που θα φτάσει το μυστέρι, πόσοι παίκτες θα φύγουν, τι budget υπάρχει, πώς θα μοιραστεί αυτό το budget, πού θα πέσουν πολλά λεφτά, σε ποιες θέσεις, το ένα το άλλο, για να μπορέσουμε να έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα. Στηριώσουμε το καλό αυτή τη σεζόν. Οριστικά τι θα γίνει με το θέμα του προπονητή. Θα κλείσει αυτό το κομμάτι, πιστεύω, σε 2-3 εβδομάδες. Θα ξέρουμε οριστικά τι γίνεται. Και από εκεί πέρα, βήμα-βήμα, θα δούμε πώς αυτή η ομάδα θα ξεκινήσει αναγκαστικά νωρίς προετοιμασία. Γιατί όπως και άλλες ομάδες πριν του πρωταθλητή Ολυμπιακού, εάν και εφόσον πάρει Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα, και του όφη που θα παίξει απευθείας στα play-off, του Europa League, οι υπόλοιπες ομάδες, αν δεν είναι Ολυμπιακός πρωταθλητής. Και οι άλλες τρεις ομάδες θα ξεκινήσουν τέλος του δεκαήμερου του Ιουλίου. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε πολύ με την προετοιμασία.
0: Έγινε Χρήστο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη για το ρεπορτάζ του Άρη. Αρκετές ζημώσεις όσον αφορά στα διοικητικά. Πάντως υπήρξε και μια ανεπίσημη διάψευση, μια ακόμα νομίζω από τον Θόδωρο Καρυπίδη, για να τα βάλουμε στη σειρά με τον Τάσο Πακλατζή. Υπήρχε μια τοποθέτηση του Άρη, αν δεν κάνω λάθος, απέναντι σε κάποιες δηλώσεις πρώην παίκτη του. Για να τα βάλουμε όλα στη σειρά. Τάσο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, έχουμε όλα τα υπόλοιπα που είναι μείζονος σημασίας και υπάρχουν και κάποια τα οποία σήμερα είδαν το φως δημοσιότητας σχετικά με τον Διόμπ, ναι. Τον Πάπες έχει Διόμπ, ένας ποδοσφαιριστής που πέρασε, θα τολμήσω να πω, δεν ακούμπησε, δημιούργησε προβλήματα όχι για τις δηλώσεις που έκανε, απλώς ήταν μια πολύ δύσκολη εμπειρία για όλους εκείνη την εποχή. Προπονητής ήταν ο Μπούργος, ο Άρης έπαιζε στην Ευρώπη το 2022 και μάλιστα είχαν δημιουργηθεί και πολλά προβλήματα με τον παίκτη, με συμπαίκτες του, καθώς ήταν πάρα πολύ, θα έλεγα, αντιαθλητικός ακόμα και στις προπονήσεις. Είχε τραυματίσει, θυμάμαι, δύο ποδοσφαιριστές στην προπόνηση, είχε και αποβολή. Γενικότερα δεν ήταν και ο πιο, να το πω έτσι, νοικοκύρης επαγγελματίας σε καμία περίπτωση. Τώρα τι έκανε ο Διόπ? Σε μια συνέντευξη που έδωσε, μίλησε για το πέρασμά του από την Ελλάδα και είπε ότι στην Ελλάδα συμβαίνουν απίστευτα πράγματα. Σε ένα ντέρμπι εκείνη την περίοδο, στο ημίχρονο, οπαδοί της ομάδας μπήκαν στα αποδυτήρια και μάλιστα είχαν όπλα κάτω από τις φανέλες τους. Μας απείλησαν ότι αν δεν κερδίσουμε θα έχουμε χειρότερα, ότι θα μας βρουν το δρόμο και θα μας κάνουν κακό κτλ. Φυσικά ο Άρης αντέδρασε, είπε ότι δεν ασχολούμαστε με τέτοιου είδους τοποθετήσεις. Αυτό είναι εξωπραγματικό, το θεωρεί η πλευρά του Άρη, δηλαδή δεν έχει γίνει έτσι. Θα το γνωρίζαμε και κάθε άποψη. Και αν είχε συμβεί, νομίζω ότι τότε θα το είχε καταγγείλει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Και μάλιστα με μια έτσι δεικτική διαρροή, ο Άρης ξεκαθάρισε ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, το μαζεύαμε μεθυσμένο κάθε βράδυ από τα μπαράκια. Και μάλιστα εκείνη την εποχή είχε γίνει και θέμα το γεγονός ότι είχε δημιουργήσει τέτοιου είδους προβλήματα, αργούς προπονήσεις, δεν πήγαινε μερικές φορές προπονήσεις. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια δύσκολη περίπτωση αθλητή, με πολύ ταλέντο. Έτσι, ο Σενεγαλέζος είχε ταλέντο για αμυντικό χαφ. Αλλά τώρα με τον τρόπο με τον οποίο ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο, δηλαδή λίγο ελαφρά και όχι επαγγελματικά, η καριέρα του πήρε την κατηγούσα. Μάλιστα αργότερα πήγε στην Έλξη, έπαιξε μόλις δύο παιχνίδια. Έτσι. Ήταν ένα ταλέντο που θα μπορούσε να κάνει μια σχετικά καλή καριέρα στην Ευρώπη. Αυτό είναι το θέμα το οποίο προέκυψε σήμερα, πριν από λίγη ώρα. Έτσι, διάψευση από τον Άρη. Αλίμονο τώρα, αν μπαίνει στα αποδυτήρια με όπλα οι οπαδοί, ούτε στη Λατινική Αμερική.
0: Πάντως, οπαδοί στα αποδυτήρια έχουν μπει τώρα. Με όπλα ή χωρίς όπλα, δεν ξέρω. Τάσο, εντάξει, ίσως είναι λίγο ακραίο, αλλά πολλές φορές οπαδοί ομάδες έχουν μπει στα αποδυτήρια και έχουν πει: κερδίστε ή θα μας βρείτε μπροστά μας. Εντάξει, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο αυτό για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι, στο ημίχρονο όμως είναι.
0: Εντάξει, ναι. Οπα, μην νομίζεις, και στο ημίχρονο έχει συμβεί και αλλού, φαντάζομαι. Τέλος πάντων. Πάντως, δεν είναι ιστορία για γρήστα που λέει. Τώρα, τα όπλα μπορεί να είναι υπερβολικά, αλλά ότι μπορεί να έχουν πει ο πατήσει στα αποδυτήρια, εντάξει, μπορεί να ήταν στο ημίχρονο να ήταν πριν το μάτσι, να ήταν πριν την προπόνηση και να το είπε λίγο διαφορετικά.
1: Ναι, είπε για τα αποδυτήρια. Μάλιστα δεν είπε και σε ποιο παιχνίδι ήταν. Και δεν μπορεί να πάει και το μυαλό μου τώρα σε ποιο παιχνίδι.
0: Δεν είπε ντέρμπι τώρα, εντάξει, πιο πιθανό ντέρμπι, φαντάζομαι ΠΑΟΚ. Τώρα τι να σου πω. Φαντάζομαι έτσι.
1: Εντάξει, εκείνη την εποχή ο Άρης έπαιζε στα play-off, ήθελε βαθμούς, κυνηγούσε όσο πιο ψηλή δυνατή, το δυνατόν ψηλή θέση. Μπορεί να ήταν και με άλλη ομάδα, δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων, πάντως δεν λέει κάτι που το οποίο δεν έχει συμβεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι, να πάει ο παδί και να...
1: Ναι, έχει συμβεί, αλλά στο βαθμό που περιγράφεται νομίζω ότι είναι υπερβολικό.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι λίγο υπερβολικό στο βαθμό που περιγράφεται.
1: Δεν είναι μόνο αυτό που τη μάρτυρε.
0: Κανείς μας δεν ήταν. Απλά επειδή κάνεις και εσύ χρόνια που το ρεπορτάζ έχω κάνει. Εντάξει, πολλές φορές έχουν πάει οπαδοί και έχουν ζητήσει από τους
1: παίκτες. Έχουν δύο οπαδοί, αλλά συνήθως όταν πηγαίνουν, ειδικά στον Άρη, δεν πηγαίνουν στα πόδια, πηγαίνουν παραμονή.
0: Στο ορίσιο, έτσι.
1: Έτσι, για να το πάρουν τους παίκτες, ναι. Να τους μπιζάρουν για να μπορέσουν να κερδίσουν. Ωραία, να
0: παίξουν. Εντάξει, αυτό είναι και μια παλιά ιστορία. Πάτης Άρης, πάμε στα διοικητικά, Τάσο, γιατί αυτά θα τα βρουν μπροστά μας. Τον δύο που θα το ξαναβρούμε, φαντάζομαι.
1: Στα διοικητικά τώρα δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Αναμένουμε. Ναι. Καταρχάς φαίνεται ότι ο Ερασιτέχνης αναλαμβάνει έναν πιο ενεργό ρόλο και να πάρει την άδεια, δηλαδή να του δοθεί άδεια από την ιδιοκτησία προκειμένου η Deloitte να μπει και σε αυτό το κομμάτι, πέρα από το φάκελο που συγκέντρωσε και όλα αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη διπλή ανάπλαση που θα αποτελέσει και ένα κρυφό χαρτί, ένα γερό χαρτί στα χέρια του Άρη σε περίπτωση που εμφανιστεί ένας δυνατός επιχειρηματίας οικονομικά, εννοώ, άρα θα είναι και αυτό στα σύν για την ομάδα, και γίνεται μια προσπάθεια τώρα να υπάρξει η θετική γνώμη από την πλευρά της οικογένειας Καρυπίδη, προκειμένου η Deloitte να προχωρήσει και στον οικονομικό έλεγχο της ΠΑΕ. Δεν φαίνεται να υπάρχει αντίδραση σε αυτό ή κάτι το οποίο να φρενάρει μια τέτοια λογική, μια τέτοια δράση από την πλευρά του Ερασιτέχνη Άρη. Απλώς το περιμένουν και γραπτός. Αυτό είναι ένα θέμα, αλλά νομίζω ότι είναι παράλληλο, πηγαίνει παράλληλα και με όλη τη διαδικασία αυτή που το τελευταίο χρονικό διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη. Την αναζήτηση δηλαδή του ανθρώπου ή των ανθρώπων, αν είναι εταιρεία, αν είναι ένα φαν, ας πούμε, ή αν είναι πεντεμέτωχοι, π.χ. έτσι, που ενδιαφέρονται πραγματικά. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι θερμό ως ενδεχόμενο και πιθανότητα. Τώρα, η διάψευση μοναδική που είχε γίνει ήταν για την περίπτωση των ιδιοκτητών του Αστέρα Τρίπολης με διαρροή. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάποια άλλη
0: τοποθέτηση,
1: διαρροή που να υποστηρίζει ότι δεν ενδιαφέρεται ο Θόδωρος Καρυπίδης να πουλήσει. Αντίθετα, θα το επαναλάβω ότι σε ανύποπτο χρόνο αλλά και σε πραγματικό χρόνο για εδώ και αρκετό καιρό ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της ομάδας έχει τονίσει και στο περιβάλλον του αλλά και μέσω της ΠΑΕ ότι εφόσον υπάρχει κάποιος ο οποίος θέλει να αναλάβει και να ασχοληθεί σοβαρά με το ενδεχόμενο να αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς και να μιλήσει σοβαρά σαν τραπέζι, αυτός είναι διατεθειμένος να το κάνει.
0: Να μιλήσει, ναι.
1: Και νομίζω ότι εφόσον εμφανιστεί κάποιος ισχυρός οικονομικός παράγοντας και θεωρήσει ότι το άνοιγμα του Άρη είναι ένα άνοιγμα το οποίο μπορεί να το καλύψει και είναι και σε λογικά πλαίσια, τότε δεν νομίζω ότι η πλευρά του Θόδωρου Καρυπίδη θα αρνηθεί την συζήτηση για αυτό το θέμα, γιατί μην ξεχνάμε και την περιραίουσα ατμόσφαιρα που υπάρχει. Δηλαδή αν εμφανιστεί κάποιος και αύριο κάνει μια συνέντευξη τύπου ή κάνει μια δήλωση και πει ότι εγώ ενδιαφέρομαι πραγματικά για να λάβω τον ποδοσφαιρικό Άρη, τότε η πλευρά Καρυπίδη θα καθίσει στο τραπέζι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και γιατί το συζητάμε αυτό? Γιατί το πρωτάθλημα όσο μην πότε τελειώνει, κάποιος πρέπει να είναι στην κεφαλή του ποδοσφαιρικού τμήματος για να σχεδιάσει την ομάδα για την επόμενη μέρα,
0: βέβαια.
1: Δηλαδή είναι αλληλένδετα αυτά. Οι εξελίξεις τρέχουν. Πολλές φορές τρέχουν χωρίς να διαραίουν πράγματα ή να υπάρχει ένα σούσουρο και διάφορες πληροφορίες, κόρπιες, από ανθρώπους που είναι κοντά στην ομάδα, οι οποίες βγαίνουν μέσω των δημοσιογράφων, ναι, αλλά τις περισσότερες φορές, τουλάχιστον από την εμπειρία που έχουμε και εγώ και εσύ, αυτές οι υποθέσεις που ολοκληρώνονται βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας λίγα 24 ώρα πριν. Δηλαδή υπάρχει μια έντονη έτσι, διαβούλευση, μια μόχλευση και διάφορες επαφές, οι οποίες γίνονται κάτω από μυστικότητα. Δεν αποκλείεται να υπάρχει και ρήτρα εμπιστευτικότητα στην προκειμένη περίπτωση, έτσι. Πάντως, κάτι τρέχει. Αυτή είναι η αλήθεια. Η πραγματικότητα είναι αυτή.
0: Ότι κάτι τρέχει, έτσι.
1: Υπάρχει εξέλιξη. Υπάρχει εξέλιξη στο θέμα, γιατί και οι άνθρωποι του Άρη δεν κάθονται με σταυρωμένα χέρια, εδώ και καιρό. Και το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχει μια αισιοδοξία, έστω και συγκρατημένη, ότι τελικά θα εμφανιστούν οι άνθρωποι αυτοί που θα μιλήσουν εν τέλει με τον Θόδωρο Καρυπίδη για την μετάβαση σε μια νέα εποχή, σε μια νέα μέρα. Έτσι. Και φυσικά με σκοπό να την πάρουν την ομάδα και να την ξεκολλήσουν από αυτήν την κατάσταση που βρίσκεται τα τελευταία χρόνια, θα το πω εγώ, γιατί είχε μια νοδική πορεία από το 20 και μετά, αλλά ανακόπηκε εδώ και δύο χρόνια και με αποτέλεσμα φέτος η ομάδα όχι μόνο να μπει στην Ευρώπη, αλλά είναι και μια πολύ πολύ μέτρια έως κακή χρονιά αγωνιστικά σαν εικόνα, πράγμα που έδιωξε και τον κόσμο από το γήπεδο. Αλλά αυτός που αποφασίζει είναι ο ιδιοκτήτης και ο ιδιοκτήτης είναι ο Θόδωρος Καρυπίδης.
0: Ωραία.
1: Οπότε αναμένουμε.
0: Έγινε, Τάσο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Εδώ είμαστε για την νεότερο. Να είσαι καλά, Τάσο, με τον Τάσο Πακλέτζη με το ρεπορτάζ του Άρη. Είμαστε περίπου δύο λεπτά πριν από τις 3:30. Να πω όσο αφορά στο τένις ότι υπάρχει το παιχνίδι της Μαρίας Σάκαρη στο τουρνουά της Ρώμης. Πήγε για τις 4, ήταν προγραμματισμένο για τις 3, έχει καθυστερήσει στην αναρξή του. Από εκεί πέρα, όσον αφορά στις μεταδόσεις Ερασπόρ 9 και 4, θα ακούσετε βέβαια το Παναθηναϊκός Βαλένθια, τρίτο παιχνίδι της σειράς στην Ευρωλίγκα, με τον Παναθηναϊκό να θέλει το 3-0 για να σκουπίσει τις νυχτερίδες και να βρεθεί στο Final Four της Αθήνας. Στις 7 επίσης από την Ερασπόρ και την ΕΡΤ 2 Σπορ, το Περιστέρι ΠΑΟΚ, δεύτερο παιχνίδι σειρά των Playoffs, ο ΠΑΟΚ προηγείται με 1-0 στην σειρά. Έχουμε επίσης σε εξέλιξη το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Βουλιαγμένη για την Α1 Απόλλων των Ανδρών. Είναι στις 8:30 ο Πανιώνιος υποδέχεται τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ο Απόλλων προηγείται στη σειρά με 1-0. Η Βουλιαγμένη προηγείται στη σειρά των αγώνων με τον ΠΑΟΚ επίσης με 1-0. Όσον αφορά την Εθνική Ομάδα Απόλλων των Γυναικών, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αντιμετωπίζει στις 5 παρατέταρτο την Ιαπωνία. Η εθνική μας θέλει νίκη και ήττα της Ουγγαρίας από την Αυστραλία σε παιχνίδι που είναι τώρα σε εξέλιξη για να βρεθεί στο Final 8 του καλοκαιριού. Στο ημίχρονο οι Ουγγαρέζες προηγούνται με 7-5. Και τέλος βέβαια 10 ώρα το βράδυ στο Champions League Bayern Paris Saint Germain το δεύτερο ημιτελικός. Οι Παριζιάνοι έχουν ταξιδέψει στο Μόναχο με σκοπό να υπερασπιστούν το 5-4 από το πρώτο παιχνίδι στο Parc des Princes. Από την άλλη, βέβαια, η Μπάγκερ θέλει να τρέψει αυτή την κατάσταση και να βρεθεί αυτή στον τελικό, εκεί όπου περιμένει ήδη από χθες το βράδυ η Arsenal, που πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Champions League για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Λοιπόν, Άνω τελεία, απαραίτητα μηνύματα και σε λίγο ξανά μαζί σας.
2: Ερασπορ 101,8. Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Ακούτε Ερασπορ

0: Λοιπόν, εδώ μας ξανά, τελική ευθεία στη σημερινή μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Ο Γαβρίλ Ραιμούντος είναι σε ρύθμιση των ήχων. Η Έλενα Φώτη πλέον στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Χογουλάς στα μικρόφωνα, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μένουμε Θεσσαλονίκη, θα πάμε στο ρεπορτάζ του Ηρακλή, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα ανέβηκε πολύ σκόνη όσον αφορά το θέμα του προπονητή, με τις συνομιλίες που είχε ο Ηρακλής με τον Ιταλό τεχνικό, τον Ματσάρη. Τελικά δεν βρέθηκε η χρυσή τομή και ο Ηρακλής στρέφεται σε άλλες λύσεις. Δεν ξέρω αν έχει κατασταλάξει κάπου ή μπορούμε να πούμε για κάποιο όνομα, καθώς μετά τη σκόνη που σηκώθηκε με τον Βάλτερ Ματσάρη δεν έχει πάρει κάποια εξέλιξη. Το ένα κομμάτι είναι αυτό, και το δεύτερο, διαβάζω εγώ σε κάποια ρεπορτάζ του Ηρακλή ότι πολύ δύσκολα θα παραμείνει στην ομάδα ο Άρντα. Λοιπόν, ο Γιώργος Μαυρόπουλος είναι μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Κάπως έτσι είναι. Όσον αφορά το θέμα προπονητή, από τη στιγμή.
0: Είχαμε πολύ φασαρία, Γιώργο, ενώ τώρα έχει πολύ ησυχία, έτσι.
1: Κοίταξε, ησυχία. Ακούγονται πάρα πολλά ονόματα. Και γνωρίζω ότι έχει συζητήσει με πάρα πολλούς ο Παναγιώτης Μοναβασιώτης. Δεν είναι μόνο ένας, δύο, τρεις. Γνωρίζω ότι έχει μιλήσει με πάρα πολλούς. Άλλοι αρνήθηκαν, άλλους δεν τους έπεισε, άλλοι δεν τον έπεισαν ότι μπορούν να προχωρήσουν καλά αυτή τη φετινή ομάδα του Ηρακλή που επιστρέφει μετά από 9 χρόνια στην μεγάλη κατηγορία. Αλλά το θέμα είναι ότι από ό,τι κατάλαβα ψάχνει και ο ίδιος κάτι καλύτερο, την ιδανική περίπτωση, που βέβαια για πολλούς φαντάζεται ένας πολύ δυσεπίλητος γρίφος. Τώρα υπάρχουν τα θέματα του. Για παράδειγμα, ένα, το build-up. Δεν θέλει προπονητή που να κάνει build-up. Ποιος είναι τώρα ο προπονητής που δεν κάνει build-up? Ίσως να εννοεί κάτι διαφορετικό.
0: Ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό, άμα είναι ένας προπονητής που δεν κάνει build-up, από ό,τι έχεις δει. Προτιμά να παίζει με βαθιές μπαλιές περισσότερο και πολύ pressing στην άμυνα του αντιπάλου.
1: Δεν ξέρω τώρα τι να πω. Αυτό είναι κάτι σπάνιο, ειδικά
0: στην εποχή μας.
1: Τα πρωταθλήματα είναι, τουλάχιστον στα μεγάλα πρωταθλήματα, όλες οι σχεδόν ομάδες παίζουν build-up. Θα μου πεις, είμαστε μεγάλο πρωτάθλημα? Όχι, αλλά τέλος πάντων. Θα δούμε. Υπάρχει μέλλον. Προφανώς πρέπει να γίνει νωρίς, γιατί έτσι και αλλιώς πρέπει να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την ενίσχυση του ρόστερ. Βέβαια, ακόμα δεν θα μπορούσαν να γίνουν και πολλά πράγματα, γιατί ο Ηρακλής βολιδοσκοπεί πάρα πολλούς παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται
0: σε άλλες ομάδες στη
1: Super League. Οπότε είτε στα play 5-8 είτε στα play out, αρκετοί παίκτες βρίσκονται στο στόχαστρο. Υπάρχουν συνομιλίες, υπάρχουν κάποιες επαφές, αλλά τίποτα το οριστικό, γιατί καταλαβαίνεις, όταν ένας παίκτης αγωνίζεται ακόμα, και υπάρχουν μάλιστα ομάδες που έχουν πολύ σοβαρούς στόχους, για παράδειγμα στα play-out την αποφυγή του υπόβασμου, θα πρέπει να είναι όσο περισσότερο συγκεντρωμένοι γίνεται σε αυτόν τον στόχο, και από εκεί πέρα βλέπουμε τι γίνεται. Όσον αφορά τον προπονητή, καλό θα είναι να έχει μια άποψη, Κώστα, για το ποιους παίκτες θα έχει. Θα μου πεις, άμα έρθει ένας από το εξωτερικό, που αυτό φαντάζει πιο πιθανό αυτή τη στιγμή στον Ηρακλή, να είναι ένας προπονητής ο οποίος προέρχεται είτε από την Πορτογαλία, την Ισπανία, είτε ακόμα και από τη Λατινική Αμερική, είναι φυσιολογικό να μην ξέρει καλά τους παίκτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θα μου πεις, η τεχνολογία έχει προχωρήσει, υπάρχουν βίντεο, υπάρχουν και ολόκληροι αγώνες που μπορεί να δει για να καταλάβει αν κάποιοι του κάνουν ή όχι. Αλλά και το θέμα βέβαια είναι πόσο λόγος θα του πέσει στο σχηματισμό του puzzle αυτού, γιατί ξέρεις, ειδικά τα τελευταία χρόνια, τον μικρότερο λόγο στις μεταγραφές, κακός για μένα, αλλά τέλος πάντων, τον έχουν οι προπονητές. Περισσότερο ο πρόεδρος, ο τεχνικός διευθυντής και οι γύρω από αυτούς.
0: Ωραία. Άρα είμαστε στην αναζήτηση προπονητή. Γιώργος Βαρός στον Ηρακλή. Με τον Όρτα τι γίνεται? Ενώ φαινόταν ότι θα μείνει, υπάρχουν τώρα δημοσιεύματα που λένε ότι μάλλον ο Αιγύπτιος αποχωρεί, έτσι.
1: Περιμένουμε να δούμε τώρα. Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει και η άποψη του νέου προπονητή. Θα μου πεις, σε σχέση με αυτά που έλεγα πριν.
0: Ναι, εδώ δεν πρέπει να έχει άποψη για το πώς θα παίζει από ό,τι μας είπε στο ξεκίνημα. Ότι δεν θέλει build-up ο ιδιοκτήτης του Ηρακλείου, ο κ. Μωρεβασιώτης.
1: Βεβαίως. Είναι ένας παίκτης με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που για κάποιους προπονητές μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Ίσως ο ακρογωνιαίος λίθος. Για κάποιους όμως να είναι.
0: Εντάξει, παίκτος. Ναι, είναι. Μια ορολογιακή βόμβα στα ποδήλατα πολλές φορές ο Άραντα. Βέβαια, στα καλά του είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Και...
1: Το Ηρακλή δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα.
0: Δεν δημιούργησε πρόβλημα, έτσι, ναι.
1: Όχι, όχι. Αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι δεν θα υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο στη συνέχεια. Το πιο μεγάλο πρόβλημα όμως, ξέρεις Κώστα, είναι αυτό με το Καφτατζόγλιο. Γιατί ο πρόεδρος της Επιτροπής του Καφτατζόγλιου είπε ότι από τον κρατικό υπολογισμό, προϋπολογισμό, το Καφτατζόγλιο δεν θα είναι έτοιμο τον Αύγουστο. Και εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Θα πρέπει ο Ηρακλής να ξενιτευτεί να πάει στις Σέρες, στην Ξάνθη. Καταλαβαίνεις, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
0: Είναι ένα πρόβλημα.
1: Για τους ανθρώπους που έχουν αγοράσει διαρκείας, που έχουν δώσει πολλά λεφτά. Πιο φτηνά, υπενθυμίζω, είναι 300 ευρώ στο πέταλο για τους οργανωμένους και από εκεί πέρα οι τιμές ανεβαίνουν πάρα πολύ. Είναι τα πιο, ίσως να είναι και τα πιο ακριβά εισιτήρια στη Super League. Δεν ξέρω αν υπάρχουν, δηλαδή, είτε και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ.
0: Εντάξει, και είναι άλλα τα δεδομένα και άλλα τα γήπεδα.
1: Αλλά και πάλι δεν πιστεύω ότι τα πιο φτηνά τους εισιτήρια να είναι κάτω από τα 300 ευρώ, τέλος πάντων. Αλλά αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα και ο Ηρακλής πρέπει να έχει έδρα. Ναι. Δηλαδή. Είναι κάποια πράγματα που φαίνονται απλά, αυτό τους έλεγαν οι άνθρωποι της ομάδας, της ΠΑΕ Ηρακλής, και από το Καφτατζόγλιο είπαν ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, αλλά τώρα ακούστηκε πρόσφατα αυτό, ότι το είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κ. Μπαλοδήμος, ότι αυτή η προοπτική φαντάζει αυτή τη στιγμή πάρα πολύ δύσκολη, δεν ξέρω αν προλαβαίνει να κάνει κάτι, αλλά νομίζω ότι εδώ πρέπει να κινηθεί πολύ άμεσα ο Ηρακλής.
0: Ωραία, έγινε, ευχαριστώ πολύ Γιώργο μου, να είσαι καλά, εδώ είμαστε γιο. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, για τον Θεσσαλονίκη και τον Ηρακλή, πάμε στο Ηράκλειο και στον κυπελούχο Όφη. Εδώ νομίζω το βλέμμα στρέφεται, εκτός από το πώς θα χτιστεί μια ομάδα ικανή να ανταπεξέλθει και στην Super League και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, οι οποίες είναι δεδομένες, είτε τα καταφέρει είτε όχι. Στα playoffs του Europa League, ο Όφη θα είναι δεδομένα στη League Phase του Conference League, αλλά μιλάμε για μια πολύ απαιτητική χρονιά, άρα και ίσως λίγο μεγαλύτερο roster όσον αφορά τις επιλογές που μπορεί να έχει ο Χρυσός Κόντης. Και το άλλο είναι μια κουβέντα με την οποία είχαμε ανοίξει με τον Γιώργο Λιτάκη λίγες μέρες μετά τον τελικό με τον ΠΑΟΚ, και έχει να κάνει με το γηπεδικό που φαίνεται να απασχολεί πλέον πολύ ζεστά τη διοίκηση των κυπελούχων. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
1: Μεσημέρι, Κώστα, και εσένα και στις φίλες και φίλους της ΕΡΑΣΠΟΡ. Τώρα, κοίταξε, για το θέμα τώρα του γηπέδου, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους και να μην καλλιεργούνται φρούδες ελπίδες. Υπάρχει ένα οικόπεδο, ένα κίνητο του Δήμου Ηρακλείου, το οποίο είναι στον αστικό ιστό, κάτι που βολεύει σε μια πιθανή ανέγερση γηπέδου στον Όφη. Ήδη ο Δήμος Ηρακλείου προσπαθεί να παλωτριώσει και κάποια άλλα ακίνητα που είναι δίπλα στο δικό του χώρο, ο οποίος μάλιστα έχει χαρακτηριστεί και ως αθλητικός χώρος. Περίπου 73 στρέμματα είναι. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κ. Καλογερνός, τόνισε σήμερα, μάλιστα σε δηλώσεις του που έκανε στην ΕΡΤ Ηρακλείου, ότι αρχές του 2027 θα έχουν τελειώσει οι απαλωτριώσεις και μαζί με την περιφέρεια και τον Όφη θα καθίσουν στο τραπέζι για να δουν τα χρονοδιαγράμματα που υπάρχουν, να υπάρξει μια κοινή συμφωνία στα πλαίσια της διπλής ανάπλασης, να πάρει δηλαδή ο Δήμος Ηρακλείου το γήπεδο στο Γεντί Κουλέ και να δώσει την έκταση που χρειάζεται όφη για να φτιάξει το γήπεδο.
0: Όπως είναι έγινε και με τον Παναθηναϊκό και τον Βοτανικό, έτσι, διπλή ανάπλαση.
1: Ακριβώς. Είμαστε όμως σε πρώιμο στάδιο, Κώστα, δεν μπορούμε να πούμε κατηγορηματικά το οτιδήποτε. Είναι σίγουρα μία πρόταση με ισχυρό κίνητρο, έτσι, και περιμένουμε να καθίσουν ο Όφη, ο Δήμος και η Περιφέρεια, που αναμένεται να παίξει και αυτή σημαντικό ρόλο, στο τραπέζι για να δούμε και τα χρονοδιαγράμματα αλλά και το πώς μπορεί να υλοποιηθεί αυτή η διπλή ανάπλαση.
0: Γιώργο μου, είναι το μόνο πλάνο? Υπάρχει ένα πλάνο που μπορεί να πηγαίνει στο πλαίσιο που έχουν θέσει στο μπάσκετ, για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, με το Παγκρίτιο? Δηλαδή να πάρει ο αυτοπαγκρίτιο και να το χρησιμοποιήσει για πάρα πολλά χρόνια, τα 49 επόμενα χρόνια, και να το διαμορφώσει όπως θέλει εκεί?
1: Όχι, δεν υπάρχει αυτό, τέτοιο πλάνο. Έτσι. Δεν υπάρχει αυτό το πλάνο. Όχι, έχει πάρει το Παγκρίτιο στάδιο για 10 χρόνια, όμως με το Δήμο μαζί, έτσι. Θα συμπορευτούν μαζί με το Δήμο, διότι το Παγκρίτιο στάδιο χρησιμοποιείται και για τις ανάγκες του Δήμου και του κόσμου του Ηρακλείου. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι τις προηγούμενες μέρες έκαναν προπόνηση διεθνείς Γερμανοί αθλητές Στίβου, αλλά και από άλλες χώρες. Υπάρχει το πλάνο της ανακατασκευής του Γεντί Κουλέ, όμως όσο περνάει ο χρόνος, θα λέγαμε ότι αυτή η σκέψη ουσιαστικά εξαλείφεται από τον Όφη, διότι μιλάμε για ένα γήπεδο που μάξιμου θα μπορέσει να φτάσει στις 8.500 θέσεις, που από ένα σημείο και μετά δεν ξέρεις αν θα παίρνει και άδεια από την UEFA για να δίνει διεθνείς αγώνες εκεί Όφη. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα εγκαταλειφθεί η περίπτωση του Θόδωρος Βαρδινογιάννης, διότι και ασύμπορο θα είναι οικονομικά, αλλά και κανείς δεν ξέρει μέχρι ποιου βαθμού μπορεί ο Όφη να το χρησιμοποιεί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ή στα διεθνή παιχνίδια. Άρα λοιπόν το θέμα που προκρίνεται αυτή τη στιγμή είναι να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη όλων των φορέων που εμπλέκονται για το θέμα της διπλής ανάπλασης. Να δώσει δηλαδή Όφη ο Θόδωρος Βαρδινογιάννης το τριλικό Γεντί Κουλέ στο Δήμο και ο Δήμος ως αντάλλαγμα
0: να του δώσει εκείνη την περιοχή, την έκταση που ανέφερες.
1: Εμπροκειμένου μιλάμε για μια έκταση κοντά στο ναυτικό ιστό στην Κορώνη Μαγαρά, που βολεύει και για εμπορικά κέντρα και για άλλου είδους χώρους άθλησης για το Ηράκλειο.
0: Ωραία. Έγινε, Γιώργο, με ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Εδώ είμαστε για την ώρα. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Κώστα. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, ήταν και ο Γιώργος Γελιτάκης με το ρεπορτάζ του Όφη. Φεύγουμε από τα δικά μας για να πάμε σε ρυθμούς Champions League. Από χθες το βράδυ η Arsenal είναι ξανά στον τελικό μετά από 20 χρόνια. Δεύτερος τελικός της ιστορίας της για την Arsenal. Για να κενώ απόψε, θα μάθω τον αντίπαλο τη Μπάγερ ή Παρίς Ζερμέν. Οι Παριζιάνοι έχουν ταξιδέψει στο Μόναχο με αυτό το μικρό πλεονέκτημα από το 5-4 στο πρώτο ματ. Νίκο Χαραγιάννη μαζί μα για περισσότερα. Νίκο, μου καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Ναι, όπως θα είπες είναι. Η Arsenal πήγε στον τελικό με τον δικό της τρόπο, με τον Arteta Way που έχει όλη αυτή
0: την... Ποιος δεν έχει καμία σχέση με την Arsenal που γνωρίζαμε τα προηγούμενα χρόνια, έτσι. Δηλαδή,
2: ναι, δείχνει ναι. να πετυχαίνει βέβαια αυτό και καταλαβαίνεις ότι όταν κάτι πετυχαίνει μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι και το καλύτερο.
0: Αρκούσε ένα γκολ απέναντι σε μια Ατλέτικο πάντως που ήταν σχεδόν ακίνδυνη σε σχέση με το πρώτο μάτς στη Μαδρίτη. Έτσι, και μια ευκαιρία προς το τέλος του αγώνα να ισοφαρίσει, αλλά μέχρι εκεί.
2: Λίγο στην αρχή ναι. αυτή η φάση με το Σιμεώνε που έκανε το πλασέ και τον πρόλαβε ο Καλαφιόρη. Λίγο δεν του βγήκανε και οι αλλαγές από το Σιμεώνε. Δηλαδή οι αλλαγές του Άλβαρες και του Γκριεσμάν που πέρασε ο Αλμάδα και ο Μπαένα δεν έδωσαν και κάτι αυτοί που μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο. Από εκεί και πέρα η Arsenal ήταν στιβαρή στην άμυνα, έλεγχε καθ' όλη τη διάρκεια το παιχνίδι. Βρήκε το τέρμα με τον Σάκα στην εκπνοή του πρώτου μέρους και από εκεί και πέρα διαχειρίστηκε όπως διαχειρίζεται όλα τα παιχνίδια το τελευταίο διάστημα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό με την Arsenal, καθώς πριν από μία εβδομάδα περίπου ουσιαστικά οι φίλαθλοι της ομάδας πίστευαν ότι έχουν χάσει το πρωτάθλημα.
0: Και δεν θα είναι και στο τελικό.
2: Και δεν θα είναι και στο τελικό του Champions
0: League. Και τώρα είναι και στο τελικό και είναι και ξανά φαβορί για το πρωτάθλημα, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι έτοιμοι να πάρουν δύο πολύ μεγάλα τρόπαια, όπως είπες και εσύ, μετά από 20 χρόνια στον τελικό του Champions League ή Arsenal. Από εκεί και πέρα τελειώνει τελείως αυτός ο ημιτελικός. Έχουμε το repeat της γιγαντομαχίας ανάμεσα σε Bayern Μονάχου και Paris Saint-Germain. Θυμίζω ότι το πρώτο παιχνίδι έληξε 5-4, ένα εντυπωσιακό παιχνίδι με την μπάλα πάνω κάτω. Αυτές οι δύο ομάδες έχουν προσφέρει αρκετό θέαμα καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και στα πρωταθλήματά τους και στο Champions League. Είπαμε ότι η Paris Saint-Germain δεν ξεκίνησε τόσο σοβαρά στην αρχή της, δεν ήταν τόσο σοβαρή στο ξεκίνημα της σεζόν, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια μέσα άρχισε ουσιαστικά να το βρίσκει, προσπέρασε τη Λάνς ουσιαστικά, πήρε το πρωτάθλημα στην Γαλλία κατά πολύ μεγάλο ποσοστό έτσι, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου και τώρα βρίσκεται στον ημιτελικό του Champions League με την Bayern Μονάχου, έχει το προβάδισμα το 5-4 αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί να πει κάτι το προβάδισμα αυτό το οποίο
0: όχι, είναι
2: έχουν
0: πολύ
2: οι Παριζιάνοι γιατί είχαν και 5-2.
0: Στο 50, στο 60-50 κάτι το 5-2 έτσι, ναι.
2: Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή το 5-4 είναι ένα ισχυρό προβάδισμα το οποίο ωραία. Δίνει στην ομάδα του Λουίς Ενρίκε την ευκαιρία να βρίσκεται σε δεύτερο συνεχόμενο τελικό και να διεκδικήσει το back-to-back. Να πούμε στα αγωνιστικά ότι ο Λουίς Ενρίκε δεν θα έχει τον Χακίμι, ο οποίος αποκόμισε μυϊκό τραυματισμό από το πρώτο παιχνίδι και έχει μείνει εκτός. Ενώ από την άλλη ο Κομπανί επιστρέφηκε στον πάγκο καθώς ήταν τιμωρημένος. Εκτός είναι ο Γκνάμπρι με τον Γκερέιρο, γύρισαν οι Μπίσοφ και Κάρλ.
0: Ωραία. Έγινε Νίκο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν και ο Νίκος Καραγιάννης με τα δύο παιχνίδια του Champions League, του ημιτελικούς. Πάμε και στο Αγρίνιο, καθώς νομίζω ότι εκεί ολοκληρώθηκε το πρώτο ετάπ του Διεθνή Πολυεδατικού Γύρου της Ελλάδας. Η Βίκη Σπύρου είναι εκεί. Βίκη, καλό μεσημέρι, ακούμε.
3: Σήμερα λοιπόν εδώ από το Αγρίνιο, εδώ είμαστε πλέον, φύγαμε από τα Γιάννενα. Εδώ λοιπόν σήμερα ολοκληρώθηκε το πρώτο ετάπ με νικητή τον Ματίσα Φόντ από την Αζέριο, από την Ολλανδική Αζέριο και δεύτερο τον Γιώργο Μπούγλα, ο οποίος αγωνίζεται στην Μπούργ, στην Ισπανική Μπούργ. Ένα ετάπ λοιπόν το οποίο ξεκίνησε σήμερα όπως σας είπα από τα Γιάννενα, μπροστά από την λίμνη Παμπόντιδα. Ξεκίνησε λοιπόν περνώντας το πελωτόν από υπηρετικά τοπία και μπήκαν πολύ γρήγορα στα δύσκολα, καθώς μετά από περίπου 17 χιλιόμετρα έγινε το πρώτο σπριντ βουνού. Εκεί λοιπόν όπου οι αθλητές, οι ποδηλάτες ουσιαστικά μαζεύουν πόντους για την φανέλα του βουνού. Που πρώτος λοιπόν πέρασε ο Λόικ Μπέτεντορφ από την Κρίνκο Αντβάριξ, είναι αυστριακή ομάδα. Στη συνέχεια είχαμε τα δύο σπριντ ευθείας. Το ένα έγινε στην Άρτα όπου νικητής ήταν ο Γιώζεφ Τσέρνη από την Τσέχικη Κάσπερ Κρύπτο και στο δεύτερο νικητής, στο δεύτερο σπριντ που έγινε στην Αφιλοκία ήταν ο Κύπριος, ο Ανδρέας Ομιλτιάδης, ο οποίος συμμετέχει με την Εθνική Κύπρου. Ενώ έχουμε και το Avance Mile, είναι μια καινούργια ουσιαστικά απόσταση που έχουν προσθέσει οι διοργανωτές. Ουσιαστικά εδώ, σε αυτό το Avance Mile, που είναι κάτι σαν σπριντ ταχύτητας, διαρκεί ένα μιλί, δηλαδή 1600 μέτρα, και ουσιαστικά οι ποδηλάτες κερδίζουν χρόνο. Αφαιρούνται δηλαδή οι καλύτεροι, κερδίζουν δευτερόλεπτα για την τελική κατάταξη. Ένα ετάπ το οποίο ήταν συνολική απόσταση 173 χιλιόμετρων. Τα υψομετρικά ήταν σχετικά εύκολα, 988. Το λέω γιατί τα επόμενα ετάπ σιγά σιγά, καθώς ο αγώνας θα εξελίσσεται, αρχίζουν και ανεβαίνουν. Με κορύφωση βεβαίως το τρίτο ετάπ, το οποίο θα ξεκινήσει από το Βόλο και θα τερματίσει στη Λαμία, όπου εκεί τα υψομετρικά είναι 4.300. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο βαθμός δυσκολίας είναι επί 4.
0: Αύριο, ποια είναι η διαδρομή?
3: Αύριο λοιπόν το ετάπ ξεκινάει από το Καρπενήσι και τερματίζει στην Λάρισα. Είναι ένα ετάπ το οποίο γενικότερα έχει λίγα λιγότερα χιλιόμετρα, αλλά είναι μεγαλύτερο σε ό,τι αφορά τα υψομετρικά. 1601 υψομετρικά, 157,5 χιλιόμετρα, αλλά θα πρέπει να υπολογίζετε το γεγονός ότι έχει ήδη τελειώσει το πρώτο ετάπ και σιγά σιγά και μέρα με την ημέρα θα συσσωρεύεται και η κούραση στους ποδηλάτες.
0: Ωραία. Βίκη, με σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια σε εσένα. Λοιπόν, ήταν και η Βίκη Σπύρου με το όσα συμβαίνουν στο Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδας. Μας είπε αύριο η διαδρομή έγινε Καρπενήσι Λάρισα. Ακολουθεί στο τρίτο ετάπ Βόλος Λαμία, τέταρτο ετάπ Αταλάντια Χαρνές και πέμπτο ετάπ Πειραιάς Σύνταγμα. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μεσημερινή ραδιοφημερίδα της Ερασπορ. 9 και 4 βέβαια το ραντεβού στο ΆΚΑ, Παναθηναϊκός Βαλένθια, τρίτο παιχνίδι της σειράς των playoffs της EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-0 και θέλει τη σκούπα για να βρεθεί στο Final Four της Αθήνας. Μετάδοση από την Eraspor. Σε 7 μετάδοση από την Eraspor και Ner 2 Sport, Περιστέρι ΠΑΟΚ και τα playoff της Basket League. Όσον αφορά στην εθνική ομάδα Πόλο, να θυμίσω ότι παίζει 5 παρατέταρτο με την Ιαπωνία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου των Γυναικών. Για να βρεθεί στο Final Eight του καλοκαιριού θέλει οπωσδήποτε νίκη, αλλά και να μην κερδίσει η Ουγγαρία την Αυστραλία. Κάτι που αυτή τη στιγμή πάντως δεν συμβαίνει, καθώς η Ουγγαρία προηγείται με 7-6. Κάπου εδώ λοιπόν ολοκληρώθηκε η σημερινή μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Γαβρίλα Μούντος και Νίκος Τσιμπλάκη στη ρύθμιση των ήχων. Ελένα Φώτη και Νίλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Κώστας Κοκκουλάς στα μικρόφωνα. Πάντα με την πολύτιμη σύνδρομη των ρεπόρτερ της Eraspor. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας αυτές τις δύο ώρες. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί αρχικά Πάρης Ποντίκας με το κλαμπ και συνέχεια τρίτο μάτι με Γιάννη Παπαγεωργίου. Να είστε όλοι καλά.

0: Auto Club με τον Πάρη Ποντίκα.
1: Ακόμα μια εξαιρετική επίδοση πέτυχε η Leap Motor το Μάρτιο του

ενωμένες της κρατικής επιδότησης με εξοπλισμό που περιλαμβάνει τα πάντα. Είναι όχι μόνο το best-seller ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλη στο σύνολο των ευρωπαϊκών αγορών, αλλά και μέσα στο top 10 των πωλήσεων ηλεκτρικών μοντέλων ανεξαρτήτως κατηγορίας. Τη δική του συνεισφορά στο νέο ρεκόρ της Leap Motor έχει και το καινούργιο B10, το οποίο κατέκτησε την τέταρτη θέση στις λιανικές πωλήσεις των αμυγός ηλεκτρικών CSUVs. Έχοντας παραδώσει 24.751 αυτοκίνητα το Μάρτιο, η Leap Motor κατέγραψε ακόμα έναν εξαιρετικά επιτυχημένο μήνα, σημειώνοντας συνολική αύξηση πωλήσεων 39% στο Q1 του 2026 με το Q4 το 2025. Παράλληλα, για το ίδιο χρονικό διάστημα, η μάρκα βρέθηκε στο top 3 των λιανικών πωλήσεων αμυγός ηλεκτρικών μοντέλων στην Ευρώπη, διευρύνοντας συνεχώς το βάθος του αποτυπώματος στην αγορά. Να περάσουμε όμως στη Volkswagen. Η Volkswagen κάνει ένα ακόμα βήμα στην εξέλιξη της εξηλεκτρισμένης κινητικότητας, παρουσιάζοντας ένα νέο πλήρες υβριδικό σύστημα κίνησης για δύο από τα σημαντικότερα μοντέλα της ευρωπαϊκής αγοράς, το Golf και το T-Roc. Το νέο σύστημα προγραμματίζεται να χρησιμοποιηθεί στα Golf Hybrid και T-Roc Hybrid από το τέταρτο τρίμηνο του έτους. Πρόκειται για μια τεχνολογία που επιτρέπει συχνή αμυγός ηλεκτρική κίνηση σε αστικές συνθήκες, υψηλή αποδοτικότητα και μεγάλη συνολική αυτονομία, χωρίς ο οδηγός να χρειάζεται καλώδια φόρτισης ή πρόσβαση σε υποδομές φόρτισης. Η ενέργεια που απαιτείται για τις φάσεις ηλεκτρικής κίνησης ανακτάται και παράγεται μέσα στο ίδιο το αυτοκίνητο. Αυτό γίνεται μέσω ανάκτησης ενέργειας κατά την επιβράδυνση, αλλά και μέσω του υπερτροφοδοτούμενου κινητήρα βενζίνης, ο οποίος λειτουργεί σε συνδυασμό με γεννήτρια. Το νέο πλήρες υβριδικό σύστημα θα προσφέρεται μελλοντικά σε δύο επίπεδα ισχύως και έχει σχεδιαστεί με στόχο τη μειωμένη κατανάλωση καυσίμου, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την αποδοτικότητα της Volkswagen σε δύο βασικούς πυλώνες της γκάμας της. Το νέο πλήρες υβριδικό σύστημα έρχεται να ενισχύσει στρατηγικά την γκάμα εξηλεκτρισμένων συστημάτων κίνησης της Volkswagen, προσφέροντας μια νέα επιλογή υψηλής αποδοτικότητας για την καθημερινή χρήση. Η τεχνολογία του έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει σημαντικό ποσοστό ηλεκτρικής κίνησης με στόχο τη χαμηλή κατανάλωση, τις μειωμένες εκπομπές και το περιορισμένο κόστος καυσίμου, χωρίς να απαιτείται εξωτερική φόρτιση. Σε σχέση με ένα plug-in hybrid σύστημα, το νέο πλήρες υβριδικό σύστημα αυτό δεν χρειάζεται υποδομή φόρτισης και προσφέρει μια πιο απλή εμπειρία χρήσης για όσους θέλουν τα ωφέλη της ηλεκτροκίνησης στην καθημερινότητα, χωρίς αλλαγή συνηθιών. Παράλληλα, έρχεται να συμπληρώσει και όχι να αντικαταστήσει τις υπάρχουσες εξηλεκτρισμένες επιλογές της Volkswagen, διευρύνοντας το φάσμα λύσεων που προσφέρει η μάρκα ανάλογα με το προφίλ οδήγησης και τις ανάγκες του κάθε αγοραστή. Στην περίπτωση του Golf, το νέο υβριδικό σύστημα θα αναγνωρίζεται από την ονομασία Hybrid και τοποθετείται ανάμεσα στο ήδη διαθέσιμο Mild Hybrid Golf ETSI και στις Plug-in Hybrid εκδόσεις Golf E-Hybrid και Golf GTE. Με αυτόν τον τρόπο, η Volkswagen διαμορφώνει μία από τις πιο ολοκληρωμένες γκάμες εξηλεκτρισμένων συστημάτων κίνησης στην κατηγορία, προσφέροντας πέρα από τα αμυγός ηλεκτρικά μοντέλα ED κατάλληλη τεχνολογία για τα διαφορετικά προφίλ χρήσης και τις διαφορετικές προτεραιότητες πελατών. Η λογική είναι ξεκάθαρη. ETSI για αποδοτικότητα και ευκολία στην καθημερινή χρήση. Hybrid για ακόμη μεγαλύτερη αξιοποίηση ηλεκτρικής κίνησης χωρίς φόρτιση και μεγαλύτερη εξοικονόμηση καυσίμου. Ή Hybrid και GTE για όσους έχουν τη δυνατότητα εξωτερικής φόρτισης και αυξημένη ηλεκτρική αυτονομία και ID για την πλήρως ηλεκτρική εμπειρία Volkswagen. Το νέο υβριδικό σύστημα κινεί τους εμπρός τροχούς και βασίζεται σε μια υβριδική μονάδα μετάδοσης πολλαπλών τρόπων λειτουργίας. Τα βασικά του μέρη είναι η ηλεκτρική μονάδα κίνησης, ο υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας βενζίνης TSI και η μπαταρία ιόντων λιθίου. Η ηλεκτρική μονάδα κίνησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων έναν ηλεκτροκινητήρα που αναλαμβάνει την κίνηση, ένα δεύτερο ηλεκτροκινητήρα που λειτουργεί ως γεννήτρια, ηλεκτρονικά ισχύως διαφορικό, καθώς και μονάδα μετάδοσης μιας σταθερής σχέσης χωρίς συμβατικές αλλαγές ταχυτήτων. Ο οδηγός των νέων Golf Hybrid και T-Roc Hybrid θα μπορεί να επιλέγει ανάμεσα σε τρία προφίλ οδήγησης, Eco, Comfort και Sport. Στο προφίλ Eco η μέγιστη συνδυαστική ισχύς περιορίζεται στο 70% και η λειτουργία Boost απενεργοποιείται με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Στο Comfort η ισχύς του συστήματος δεν περιορίζεται και η λειτουργία Boost είναι διαθέσιμη. Στο Sport ο πιο δυναμικός χαρακτήρας επιτυγχάνεται μέσω της ταχύτερης μετάβασης του συστήματος σε σειριακή λειτουργία, ώστε η πλήρης ισχύς να είναι άμεσα διαθέσιμη. Οδηγείται με ασφάλεια τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορώντας πάντα ζώνες και κράνη.

0: Era Sport 101,8.
1: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
2: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
3: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
4: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα!
5: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
6: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε?
5: Εννοείται! Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
7: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
6: Ο ίδιος πειρασμός.
7: Και η ίδια απόλαυση.
5: Η δική μας απόλαυση.
7: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
5: Σ' αγαπώ, μαμά.
8: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Hera Sport 101,8.
1: Το τρίτο μάτι. Κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή 4 με 5.
2: Ξαναγύρισες,
1: Μη λείψει κανείς.

Έλα, για πάμε σιγά σιγά, 4 και 9 λεπτά η ώρα. Ερασπορ, τρίτο μάτι. Ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες.

0: Άγγελος Ζαραϊδόνης, Ελένη Φώτη, δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Ελένη που είναι μαζί μας στο στούντιο.
1: Είπα να έρθω να πω μια καλησπέρα.
0: Όχι, θα μας πεις τι περιμένουμε σήμερα.
1: Σήμερα χαμός.
0: Δημοσιογραφικά θα μιλήσουμε.
1: Χαμός. Σήμερα θα είμαστε σοβαροί. Ναι. Βέβαια, με Γαβρίλη Ρεμούδο, μία είναι η ουσία. Μας δίνει πάσα για να πούμε ότι ποια είναι η ουσία τελικά του σημερινού μάτς.
0: Η ουσία είναι μία, δεν υπάρχει Αθανασία.
1: Αθανασία για ποιον θα έρθει δεν ξέρω. Για τη Βαλένθια θα
0: για τον Παναθηναϊκό. Πάντως δεν θέλει να υπάρξει τέταρτο μάτς. Θέλει να τελειώνει τη σειρά από απόψε.
1: Πρέπει να τελειώσει σήμερα και να περάσει και αυτός αεράτος.
0: Η πρώτη ομάδα που σφράγει εισιτήριο για Final Four Telecom Center είναι Ολυμπιακός. Πέρασε σαν σύμφωνα.
1: Ναι, νομίζω ότι ήταν παιχνιδάκι για τον Ολυμπιακό το χθεσινό μάτς.
0: Ναι, εντάξει, το
1: έχουμε πει. Ήμασταν σίγουροι για τη νίκη του.
0: Η Μονακό με πάρα πολλά προβλήματα, το έχουμε πει. Ο Ολυμπιακός ήταν το αδιαφιλονίκη του φαβορή για να περάσει.
1: Ναι. Ο Τζέιμς έκανε μια πολύ ωραία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ότι
0: χαιρετάει.
1: Ναι, χαιρετάει και είπε το παιδί ότι με όλα αυτά που περάσαμε, εντάξει, λέει, δεν περιμένουμε να μας δώσετε, λέει, τα εύσημα, αλλά ποια άλλη ομάδα θα άντεχε.
0: Ναι.
1: Όπως άντεξε η Μονακό και πραγματικά.
0: Και μείνανε, έτσι.
1: Ναι, και μείνανε και στηθήκανε. Με
0: τα προβλήματα τα οικονομικά. Τώρα, πού να το φανταστείς ότι έχει οικονομικά προβλήματα η Μονακό.
1: Νομίζω
0: ότι. Αν δεν βάλει το στο μυαλό σου.
1: Ναι, δεν το περίμενα κανείς φέτος αυτό ότι θα συμβεί.
0: Όταν έχει ιδιοκτήτη Ρώσο, όλα μπορούν να συμβούν.
1: Λες Ρώσο.
0: Όλα γίνονται. Όλα γίνονται. Έσπασε και μία σειρά χτες.
1: Ναι.
0: Έσπασε, δεν εννοώ ότι.
1: Κατάλαβα τι θες να πεις.
0: Η Χάπουελ.
1: Κατάλαβα.
0: Υπερκερνάει το εμπόδιο της Ρεάλ, αλλά δεν το σκούπισε το. Δεν τη σκούπισε τη σειρά η Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Όχι, όχι.
0: Μείωσε σε 2-1 η Χάπουελ. Θα έχουμε κι άλλο παιχνίδι την Πέμπτη, ανάμεσα στις δύο ομάδες.
1: Περιμένουμε να δούμε. Εσύ τι πιστεύεις, ποιος πιστεύεις ότι θα είναι τελική τετράδα.
0: Είπαμε, εντάξει, νομίζω είναι ξεκάθαρα. Δεν ξέρω αν η Χάπολ θα προβληματίσει ακόμα περισσότερο τη Ρεάλ, αλλά νομίζω ότι εύκολα δύσκολα Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ρεάλ και Φενέρα, αυτή είναι η τετράδα του Final Four. Δηλαδή στις 22 Μάη έχουμε τους ημιτελικούς Ολυμπιακός, Φενέρ, Παναθηναϊκός, Ρεάλ και θα δούμε και ποιοι θα περάσουν στον τελικό της Κυριακής 24
1: Μαΐου. Τα έχει φέρει μοίρα έτσι ώστε να μην έρθουμε face to face ελληνικές ομάδες.
0: Στα ημιτελικά.
1: Στα ημιτελικά, ναι.
0: Τελευταία φορά που διασταυρώθηκαν.
1: Γιατί αν διασταυρωθούν στα ημιτελικά, αν γινόταν αυτό, πιστεύω θα είχαν θέμα.
0: Θα χάνε. Εντάξει, έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν.
1: Εντάξει.
0: Έγινε στο Τελαβίβ, έγινε στη
1: Σαραγώσα. Για το φετινό Final Four, το οποίο είναι πολύ έντονο. Ναι. Νομίζω ότι φέτος είναι πιο έντονο από ποτέ.
0: Εντάξει, γίνεται.
1: Και ίσως, εντάξει, προφανώς επειδή γίνεται στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, έτσι.
0: Έχει ξαναγίνει στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, δεν ήταν Ολυμπιακός εκεί.
1: Αυτό θέλω
0: τώρα
1: να πω.
0: Τώρα φέτος έχουμε αυτή την ιδιαιτερότητα, ότι είναι και Ολυμπιακός.
1: Γιατί δεν με αφήνεις να ολοκληρώσω.
0: Άντε, ολοκλήρωση.
1: Φέτος είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Είναι,
1: για τους φίλους τους ακροατές μας εδώ πέρα, βλέπω, στέλνουν μηνύματα.
0: Θα σπάσουν καρδιές και αν περάσουν και στον τελικό.
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ έχω πει στον μπαμπά μου, του λέω: κοίταξε να δεις. Εγώ σου προτείνω να πάμε να δεις το ματς σε ένα κοντινό νοσοκομείο, ίσως να σε βάλω και μέσα και όλα να σου πληρώσω ένα δωματιάκι.
0: Να έχεις ένα καρδιολόγο δίπλα,
1: δίπλα σου. Γιατί είναι. Εδώ ανέβασα εγώ πίεση προχθές το μάτς.
0: Καλά, και έγινε ματσάρα στη Βαλένθια.
1: Ναι, ήταν απίστευτο. Ήμουν στη Χαλκιδική και ήμουνα και σε μαγαζί Ολυμπιακού. Ο οποίος έλεγε να χάσει.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν είμαι τόσο φανατική όμως.
0: Όχι,
1: δεν είμαι.
0: Εσύ θες όλες τις ελληνικές ομάδες.
1: Εγώ θέλω τις ελληνικές ομάδες, το έχω ξαναπεί.
0: Σωστό.
1: Θέλω οι ελληνικές ομάδες, παιδιά, να είναι πάντα νούμερο ένα στην Ευρώπη και όχι μόνο στην Ευρώπη, παγκοσμίως. Γιατί έχουμε καταπληκτικούς αθλητές. Το συζητάμε αυτό.
0: Ναι, κοίτα. Μακάρι.
1: Ναι, σφίγγετε.
0: Όχι, δεν σφίγγομαι. Μακάρι, λέω, να δούμε φέτος ελληνικό τελικό. Δεν το έχουμε δει ποτέ.
1: Να σου πω.
0: Είμαστε σίγουροι ότι πέρσι θα δούμε στο Αμπουντάμπι ελληνικό τελικό. Δεν είδαμε καμία ελληνική ομάδα στο τελικό. Πέρασε η Μονακό και
1: ο αθλητισμός έχει αυτό το καλό. Το ότι ανατρέπει τα πάντα και τους πάντες. Δηλαδή, πάλι είναι και γυρίζει που λέμε. Δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος. Βλέπεις κάποια φαβορίτα, οποία στο τέλος, γιατί το μπάσκετ, όχι μόνο το μπάσκετ, αλλά τώρα επειδή μιλάμε για μπάσκετ, είναι ένα άθλημα, καθαρά άθλημα ψυχολογίας και μυαλού. Αν δεν είσαι συγκεντρωμένος, δηλαδή βλέπεις παίκτες οι οποίοι βάζουν τρίποντα, το ένα καλάθι πίσω από το άλλο, και όταν δεν έχουν ψυχολογία, δεν μπαίνει με τίποτα
0: είναι
1: το καλάθι.
0: Αυτό ότι και σε τι μέρα θα βρεθεί.
1: Ναι, και σε τι μέρα θα
0: βρεθεί. Είναι βασικό.
1: Εμείς από τον καναπέ μας, γιατί τώρα για να τα λέμε και αυτά, όλοι από τον καναπέ μας, και εγώ είμαι πρωταθλητής στο στίβο, τον καναπέ μου. Χαίρομαι πολύ. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή,
0: γιατί δεν ξέρεις εκεί δεν που καίει η μπάλα.
1: Καταρχάς, ένας αθλητής μπορεί, ας πούμε, να έχει τσακωθεί με την οικογένειά του, ναι, με το φίλο του, με το
0: με τη γυναίκα, με τη γυναίκα του. Που είναι πιο συνηθισμένο.
1: Που είναι πιο συνηθισμένο. Και να έχει άλλα άγχη, να έχει πολύ πιο σοβαρά άγχη την παξιλό. Δηλαδή, δεν μπορείς να ξέρεις τι συμβαίνει στο μυαλό ενός αθλητή. Σίγουρα, όταν παίζεις σε τόσο κορυφαίες οργανώσεις, είσαι και εσύ, είσαι νούμερο. Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Ναι.
1: Πρέπει να καταρρύψεις, ας πούμε, το συνέστημα και να μπεις και να παίξεις.
0: Σωστό.
1: Αλλά είμαστε πάνω από άνθρωποι. Δεν είναι ρομπότ κι αυτοί.
0: Αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό.
1: Να σου
0: τώρα,
1: πω, Γιάννη, ναι, σήμερα θα είσαι στο μαγαζί.
0: Ναι, θα το παρακολουθήσω.
1: Ωραία.
0: Εκεί.
1: Α, εκεί θα είσαι. Εκεί θα έρθω.
0: Εκεί. Ωραία, έλα να το δούμε
1: να πάω
0: παρέα.
1: Στο Μαρούσι να δω τον αγώνα, αλλά επειδή σήμερα δεν θα είμαι στο γήπεδο δυστυχώς, θα έρθω σε σένα.
0: Ωραία, έλα να το δούμε παρέιτσα.
1: Ναι.
0: Ωραία, είδες, έχω και τις συμπάθειές μου. Ο Γιάννης, ο φίλος μας από την Διψώ. Καλησπέρα, Γιαννάκο. Παρόλο που είσαι Παναθηναϊκάκιας και εγώ Ολυμπιακάκιας, σε συμπαθώ για δύο λόγους. Πρώτον, είσαι φοβερό speaker και δεύτερον, διαβάζεις ακριβώς τα μηνύματα. Φυσικά, όχι τα ευρεστικά. Είδες εγώ τις συμπαθίες.
1: Εννοείται ότι έχεις συμπαθίες σου και να το. Αν δεν μπαινέψουμε το σπίτι μας, θα πες να μας πλακώσει. Ο Γιάννης πραγματικά είναι φανταστικό speaker. Έτσι, δεν το λέω. Δηλαδή, τι μεταδώσει σε βόλεϊ. Τι.
0: Τα έχει
1: πιάσει όλα. Δηλαδή, είσαι καταπληκτικό. Εγώ θέλω να έρχομαι μαζί σου για να βλέπω, να μαθαίνω, να μορφώνομαι.
0: Να παίρνω εμπειρία. Λοιπόν, ορίστε, ο Παναγιώτης κατευθείαν πιάνει αυτό που είπα για τον ιδιοκτήτη της Μονακό και λέει: Γιάννη, τι είναι καλύτερο, να έχεις Ρώσο ιδιοκτήτη και να περιμένεις να συμβούν τα πάντα, ή Έλληνα που να μην μπορεί να πάρει ένα πρωτάθλημα 16 χρόνια, σπόντα για τον Αλαφούζο.
1: Μάλιστα.
0: Λες και με ενοχλεί εμένα να πετάξει σπόντα για τον Αλαφούζο. Αυτό έχει καταλάβει.
1: Αχ, ρε παιδιά, εντάξει, είπαμε.
0: Ο Χρήστος
1: λέει: Δεν είναι ωραία η μιζέρια, να τη διώξετε από πάνω σας. Αυτό θα πω εγώ.
0: Καταπληκτικά, λέει, λεφτά έχουμε, λέει ο Χρήστος.
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Θα ήθελα να ζω σε μια ευνομούμενη χώρα και σκασίλα μου αν είχαμε ή δεν είχαμε αθλητισμό. Βάζει μια άλλη παράμετρο εδώ. Ο φίλος ο Σάκης άνετα θα το πάρει ο Παναθηναϊκός στο τρόπαιο. Μην το κουράζετε, ρε παιδιά. Κρίμα για τους γαύρους. Πέμπτο σε ρικλάμα. Α, είναι η πέμπτη φορά. Πέμπτη συνεχόμενη φορά που ο Ολυμπιακός πάει στο Final Four.
1: Εγώ θέλω απλά να ενημερώσω τους ακροατές και τους οπαδούς και τους φιλάθλους να κρατάνε όλοι και Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί μικρό καλάθι και να μην κάνουν βαρύγδουπες δηλώσεις.
0: Χρειάζεται το μικρό καλάθι, γιατί μπορεί να σου πει ανάποδα τα αυτό, πράγματα.
1: Βλέπω μία βγαίνει ο ένας, κάνει την ανάρτηση, θα σκίσουμε, θα χάνουμε. Μην μιλάτε. Μην προκαλείτε την τύχη σας.
0: Να και ο Φάνης από την Κοζάνη με τις φωτογραφίες του. Τι ωραία.
1: Είναι πολύ ωραίο το ότι η Έρασπορ έχει δημιουργήσει τόσο ωραία σχέση με το ακροατόγυριό της, έτσι. Δηλαδή μας στέλνετε εδώ φοβερές εικόνες, πράγματα από τη ζωή σας, τα παιδάκια σας, την αυλή σας, τα τσιπουράκια σας.
0: Αυτό είναι η Έρασπορ, αυτό είναι. Έτσι. Και το ραδιόφωνο γενικά είναι ένα διαδραστικό μέσο που έχει αυτή τη μαγεία. Έχει αυτή τη
1: είναι
0: μαγεία.
1: Μαγικό το ραδιόφωνο, τώρα τι να λέμε.
0: Να
1: καμία
0: πούμε,
1: σχέση.
0: Να πούμε γιατί ξεκινήσαμε.
1: Δυναμικά.
0: Το περάσαμε έτσι, ναι, θα ασχοληθούμε και με την επικαιρότητα. Πολλά συλληπιτήρια στην οικογένεια του Σταύρου Τσόχου.
1: Ναι.
0: Έτσι, ένας συνάδελφος, ο οποίος έγραψε τη δική του ιστορία στο αθλητικό ρεπορτάζ. Έφυγε από την ζωή. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει στην Σύφνο, σε στενό οικογενειακό κύκλο, και στην οικογένειά του και στο γιο του, τον Μιχάλη, έτσι, που είναι και φιλαράκι, πολλά συλληπιτήρια, και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

0: Τα λουλούδια για σένα που στέλνει στη φωτογραφία, ο Φάνης από την Κοζάνη.
1: Τα λουλούδια στην κυρία, έτσι τη λένε.
0: Έτσι,
1: τα λουλούδια
0: στην κυρία από μένα. Ο Μανώλης ο κληρονόμος, ο Μανώλης από την Άξο. Γιάννο, πες μας γιατί παρατήθηκε ο κύριος Δάρας. Παρατήθηκε, ρε παιδιά.
1: Δεν μπορούμε να τα λέμε όλα.
0: Όχι, παρατήθηκε.
1: Το ξέρουμε.
0: Είναι όλα δημοσιευμένα, υπάρχουν παντού. Δηλαδή, τι να κρατάμε, δεν κρατάμε τίποτα. Ο Μιχάλης, καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό απόψε. Ο Μιχάλης από το Αγρίνιο. Το στέλνε, συνεχίζετε, στέλνε τα μηνύματά σας. Σπορτ και ενώ το μήνυμά σας στο 54-160 με απλή χρέωση από κινητό σε κινητό. erasport@er.gr είναι το, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου. Μέσω του Viber φυσικά στέλνετε μηνύματα, αλλά και όσοι με έχετε φίλο στο Facebook, μέσω του Messenger. Η Δέσποινα, για έλα πάμε σιγά σιγά. Ιωάννη, σε θέλω τυχερούλη και πάρε και εσύ μια σκούπα. Έχω κι εγώ μια στο χέρι. Οκ, λέει, σταματάμε και καθόμαστε με τον μπαμπά σου και περιμένουμε το θαύμα. Ποιο είναι το θαύμα, για σένα το πάει αυτό?
1: Για μένα μάλλον πάει.
0: Για τον μπαμπά σου που έλεγες ότι πρέπει να έχει ένα καρδιολόγο κοντά.
1: Θέλω κάποιο καρδιολόγο να μου αλλάξει την καρδιά.
0: Ναι. Ο Λαζάρο Γιάννης, καλησπέρα, λέει, καλή εκπομπή. Ποια είναι η κοπέλα που μιλάει, Γιάννη? Η Ελένη Φώτη. Κάνε εδώ την πρακτική της.
1: Κάνε εδώ την πρακτική μου, άσκηση.
0: Έχει περάσει από όλα τα πόστα. Και σαν υπολήπτρια, και σαν δημοσιογράφος, και σαν τραγουδίστρια.
1: Τι άλλο θα κάνεις?
0: Τι άλλο θα κάνεις
1: σε αυτή τη ζωή?
0: Ωραίστε, σου στέλνει και ο Τσεμπεράς, ο φίλος μας ο Χρήστος, για σένα, Ελένη.
1: Για μένα τι λέει?
0: Τελικός, λέει, Παναθηναϊκός Φενέρ. Στο δίνεις άλλο προγνωστικό, παίξε να οικονομήσουν, παίξε το στοίχημα.
1: Λοιπόν, το ότι πιστεύεις ότι και εγώ αυτό σκεφτόμουν? Φανά.
0: Αυτό ότι θα είναι
1: Παναθηναϊκός. Ναι, ναι, ναι, αυτό σκεφτόμουν.
0: Εγώ γιατί
1: πολύ
0: βλέπω
1: έντονο.
0: Πάρα πολύ τελικό Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
1: Όχι, όχι, δεν πιστεύω ότι θα είναι ανάμεσα στις δύο ελληνικές ομάδες. Πιστεύω ότι θα είναι με τη Φενέρ.
0: Κοίτα όμως κατευθείαν σου απαντάει πριν το πεις αυτό ο Βαγγέλης, ναι, από το Φάληρο. Γιάννη, καλησπέρα. Πες την κοπελιά δίπλα σου, ο τελικός φέτος θα είναι Ρεάλ Ολυμπιακός. Γιατί τη χρωστάμε κάτι από τα περασμένα. Φιλιά, καλή συνέχεια.

0: Λευτέρη με... Τι λέει ο Φώτης? Ο Λευτέρης δεν είναι εδώ, ρε. Με ανέβασε η γυναίκα μου σε post στο Instagram ως τον καλύτερο σύζυγο. Τι δώρο να πάρω, πάρε δώρο.
1: Λοιπόν,
0: τώρα,
1: να της πάρει
0: είχε,
1: δώρο, ένα
0: έχει ανεβάσει.
1: Ωραίο κολλιέ, ένα ωραίο δαχτυλίδι, ένα ωραίο μπλουζάκι, που κάμισο φόρεμα, δεν ξέρω πολλά. Όχι άρωμα, γιατί θα τσακωθείτε. Δεν θέλουμε να τσακωθείτε.
0: Λοιπόν, να πούμε σήμερα επικαιρότητα, εκτός από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού 9 και 4 στο Telecom Center, είναι το τρίτο μάτς της σειράς 2-0. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει break στο break την περασμένη εβδομάδα μέσα στην Βαλένθια. Θέλει μια νίκη για να εξασφαλίσει εισιτήριο για το Final Four που θα γίνει από τις 22 μέχρι τις 24 Μαΐου στο Telecom Center, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. 9 και 4 λοιπόν αυτό το παιχνίδι, ραδιοφωνικά θα τα ακούσετε εδώ από τους καλύτερους, από την Era Sport, τηλεοπτικά από τα κανάλια της Nova θα μπορέσετε να δείτε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού. Στις 10 η ώρα ο δεύτερος ημιτελικός του Champions League, Bayern Μονάχου Παρί. Το πρώτο παιχνίδι έγινε ματσάρα, μπήκαν 9 γκολ την περασμένη εβδομάδα. Η Παρί επικράτησε με 5-4.
1: Ναι. Τι ήταν θα αυτό, μπορέσει, Παναγία μου.
0: Θα μπορέσει να αλλάξει τη μοίρα της η Μπάγερ. Η Παρί θα πάει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε τελικό Champions League. Η Arsenal μετά από πολλά χρόνια,
1: ναι,
0: περνάει στον τελικό. Τελευταία φορά που αγωνίστηκε ήταν το 2000, στον τελικό του Champions League το 2006. Έχασε το τρόπαιο από την Μπαρτσελόνα τότε.
1: Εγώ θέλω να σου πω μια ωραία ιστορία, αν γελάσεις.
0: Για πού?
1: Για τα...
0: Για Champions League.
1: Όχι για Champions League, για τις αγγλικές ομάδες. Για να δεις πόσο φανατικοί είναι οι ξένοι που λέμε ότι εμείς οι Έλληνες
0: γνωστό,
1: είμαστε.
0: Όχι, είναι γνωστό. Μπορεί. Απλώς έχουν περιορίσει πλέον. Ναι, δεν υπάρχουν
1: δεν
0: περιστατικά βία μέσα.
1: Εμένα, ο αδερφός μου είναι Chelsea.
0: Ναι.
1: Άρρωστος. Ο μπαμπάς μου είναι Liverpool, αν και είναι Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω πώς το έχει καταφέρει αυτό. Τέλος πάντων, και όποτε πηγαίνω στην Αγγλία, ο αδερφός μου πάντα κάτι θα μου δώσει για τον μπαμπά.
0: Ναι.
1: Μια φανέλα της Chelsea, ένα μπλουζάκι της Liverpool. Τέλος πάντων, δεν ξέρει ότι ο μπαμπάς μου τα εκτιμάει αυτά τα δωράκια, του αρέσουν πολύ. Και έχω πάει στο Manchester για να τραγουδήσω.
0: Ναι.
1: Και έχει το αδερφός μου τώρα να με δει για ένα-δύο ώρα, τέλος πάντων. Και μου δίνει εντελώς, πώς να σου το πω, παιδάκι μου, είχε τυλίξει μία σημαία της Chelsea, αλλά την είχε τυλίξει, πώς είναι, σαν σοκολατάκι το έχει κάνει, ρε παιδί μου. Και εγώ δεν κατάλαβα τι ήταν αυτό και μου το δίνει κρυφά. Δηλαδή κάποιος θα νόμιζε τι μου δίνει τώρα αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα, τι μου προωθεί. Και του λέω, τι είναι αυτό, βρε Γιάννη μου, του λέω, γιατί μου το δίνεις έτσι στα κρυφά. Μου λέει, πάρ το και κρύψ το, μη το δουν εδώ οι φανατικοί, μου λέει, της Manchester.
0: Τα έχεις πρόβλημα.
1: Του λέω, αλήθεια λες τώρα.
0: Τα έχεις πρόβλημα.
1: Λέω, η Αγγλία, λέω, που πρεσβεύει, λέω, τόσο ωραίο υπερθέαμα.
0: Στην Αγγλία έχουν γίνει τα χειρότερα.
1: Καλά, έχουν γίνει τα χειρότερα, αλλά...
0: Και έχουν εξάγει και πολύ βία.
1: Έχω δει μάτς στην Αγγλία που ήταν εκκλησία εκεί μέσα, έτσι. Τσέλσι τότε, να νομίζω είχα δει, δεν θυμάμαι.
0: Να σου πω κάτι. Μέσα στα γήπεδα δεν γίνεται το παραμικρό
1: πλήρω. Ναι.
0: Ό,τι γίνεται έξω από τα γήπεδα. Δεν δίνουν ραντεβού στα πάρκα και πλακώνουν.
1: Παιδάκι μου, τι ήταν αυτό το πράγμα. Και μου το έδωσε σαν τι να σου πω. Δηλαδή. Λες και μου έδινε κάτι απαγορευμένο.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, για να δούμε μηνυματάκια. Καλησπέρα. Όσο έχουμε δει, λέει, Αργεντινή, Βραζιλία και Ρεάλ Μπάρτσα. Άλλο τόσο θα δούμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, λέει, δεν θα γίνει, δεν θα το δούμε.
1: Και εγώ δεν το πιστεύω αυτό, παιδιά. Τώρα τι να σας πω.
0: Να και ο ταξιάρχης ο φίλος μας, τα χαιρετήματά σου, μόλις σε άκουσε στέλνει μήνυμα. Ο Νότιες 7, το καλοκαίρι 10 παίχτες θα φύγουν με μαούνα από το λιμάνι. Άρχισαν τα ξεσκαρταρίσματα.
1: Μάλιστα.
0: Βρε καλό στα παιδιά, ο ταξιάρχης έχει στείλει νωρίτερα. Μπράβο, παιδιά, εγώ σας λέω στον τελικό. Θα είμαι μέσα στο γήπεδο, οπότε φανταστείτε τι θα γίνει σήμερα. Μιλάω για ήττα ή νίκη, ο ταξιάρχης. Ενώ ο Ανδρέας Πανάθακιά το υπογράφει. Γιάννη, καλή εκπομπή. Έκανες φοβερή αναμετάδοση προχθές. Το Μέτσι σε πολύ γουρλής. Μήπως να πας κάνα βράδυ, μήπως να πας και το βράδυ στο Άκαλη. Δεν θα έχει πρόβλημα, μωρέ Παναθηναϊκός. Θα περάσει σήμερα, θα κάνει το 3-0.
1: Πρέπει
0: μην
1: να
0: χαλαρώσουμε. Και χωρίς εμένα.
1: Εντάξει, και χωρίς το Γιάννη θα το κάνει το 3-0. Και εγώ αυτό το προγνωστικό δίνω.
0: Μην κουράζεστε, λέει, ο τελικός θα είναι φέτος. Χάπουελ με Φενέρ. Φιλάκια, Δημήτρης Κοβζάνη. Α, σου λέει ότι θα αποκλείσει η Χάπουελ τη Ρεάλ.
1: Δεν το πιστεύω, παιδιά, αυτό.
0: Και ότι στον ημιτελικό θα αποκλείσει η Χάπουελ τον Παναθηναϊκό και η Φενέρ θα αποκλείσει τον Ολυμπιακό. Και θα παίξουν τελικό.
1: Όχι.
0: Ο Δημήτρης. Τελικός Ολυμπιακός Ρεάλ, λέει ο Χρυσταράς, από τον Λεβοσβό. Και ο Γιανακόπουλος θα δει να το σηκώνει ο Ολυμπιακός μέσα στο σπίτι του. Ο Παναγιώτης, συγγνώμη μου που θα σε στεναχωρήσω, τελικός θα είναι Ολυμπιακός Βαλένθια. Θα κάνει δηλαδή.
1: Δηλαδή τι θα κάνει.
0: Τρεις νίκες σε ρί Βαλένθια.
1: Πώς γίνεται αυτό.
0: Έχει δει όνειρο ο Παναγιώτης.
1: Αυτά μόνο ο Παναθηναϊκός θα κάνει τα 3-2, τα γυρνάει.
0: Ναι. Γιάννη λέει τον Λεωνίδα, τον Κασνέτσι, τον είδες, είναι καλά. Τον άκουγα από 12 μέχρι 2 να είναι πολύ στεναχωρημένος που δεν έδωσε πέναλτι διαιτησία στην Ατλέτικο. Εγώ έκανα προσπάθεια να τον ησυχάσω, αποστολής από το Αίγιο.
1: Θα τον ησυχάσουμε εμείς, μην αγωνιστεί.
0: Ναι.
2: Δεν έχω να σου δω.
0: Ο Κώστας από την κατακόκκινη Ρόδο. Καλησπέρα Γιαννάρα Άρχοντα. Αυτό το ευρωπαϊκό δεν χάνεται. Για την καλύτερη ομάδα της Ευρώπης 18 μέρες έμειναν για το τέταρτο αστέρι. Είδες, φίλοι,
1: κοίταξε, και μόνο που είσαι από τη Ρόδο το προσπερνάω αυτό. Όχι, θα σου δώσω πολλά φιλιά και χαιρετίσματα στο πανέμορφο νησί.
0: Έτσι πανέμορφη. Νομίζω είναι το ωραιότερο νησί για μένα.
1: Ναι, είναι.
0: Η Ρόδος, πανέμορφο νησί. Έτσι κι αλλιώς
1: και
0: το λέω εγώ που έχω κάνει και φαντάρος.
1: Έχεις κάνει φαντάρος στη Ρόδο.
0: Ένα χρόνο έμεινα στη
1: Ρόδο. Έλα ρε, είναι πανέμορφο νησί η Ρόδος. Τι να λέμε τώρα.
0: Ενώ ο Τζόρτζ
1: και
0: λέει,
1: από κάτω υπόκρουση τα πήρες όλα και έφυγες.
0: Μαχαιριά
1: στην καρδιά είσαι εσύ, Γαβρέλη μου, σήμερα, να ξέρεις.
0: Εντάξει. Γιάννης Πάριος θα είναι Παναθηναϊκός. Ο τελικός θα είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και στην παράταση θα το πάρει και κόβεται το μήνυμα. Αφήνει.
1: Μας αφήνει
0: στην αγωνία.
1: Στο...
0: Ο Γιώργος. Ενώ στέλνει ο Γιώργος ο Δραγκούσης ότι θα είμαι σήμερα στο γήπεδο. Ζούγκλα θα είναι το Telecom Center στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια. Εμείς πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και σύνδεση Merck News Radio. Ακούμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε εδώ για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο αθλητικό ραδιοφόνο της χώρας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση και ο αποκλεισμός στα στενά του Ορμούς θα τερματιστούν εφόσον το Ιράν αποδεχθεί τους όρους που έχουν συμφωνηθεί. Συμφωνία τώρα είναι οι σφοδροί βομβαρδισμοί, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου στο Ιράν. Εξετάζουν την πρόταση, δηλώνουν οι Ιρανοί. Δυνατή η ασφαλής διέλευση από το Ορμούς αφού σταματήσουν οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, λένε οι φρουροί της Επανάστασης. Υποχωρούν σημαντικά οι τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να πέφτει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Απρίλιο. Νέα πλήγματα του Ισραηλινού στρατού κατά υποδομών της Χεζμπολά στο Νότιο Λίβανο. Τριμερή σύνοδος μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας πραγματοποιήθηκε στο Αμάν. Στέλνουμε μήνυμα συνεργασίας και αταλάντευτης προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο και στην ειρηνική συνύπαρξη, ενώ αναγνωρίζεται ο καθοριστικός ρόλος της Ιορδανίας ως πυλώνα σταθερότητας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Για θεσμική παρακμή κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Σε εξέλιξη φωτιά σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας επιχειρούν 38 πυροσβέστες και νέα οχήματα. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές αύριο, νοτιάδες στο Ιόνιο μέχρι Αμποφόρ έως 25 βαθμούς στην Αττική, 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, για πάμε, συνεχίζουμε. 4 και 36 λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπόρα. Ακούτε το τρίτο μάτι στην συντροφιά σας μέχρι τις 5.

0: Στέλνετε τα μηνύματά σας, sport και ενώ το μηνύμα σας στο 54160, erasport@papakier.gr, στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, μέσω του Viber φυσικά, αλλά και στο Messenger όσοι με έχετε φιλώσει στο Facebook.
1: Στροφή, το μυαλό μου έχει μείνει στη δική.
0: Είπαμε τι περιμένουμε σήμερα στις 9 και 4. Παναθηναϊκός Βαλένθια στο Telecom Center, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.
1: Και πίνοντας,
0: τις 10 η ώρα στο Μόναχο, δεύτερος ημιτελικός του Champions League, Bayern Μονάχου Paris Saint-Germain. Περιμένουμε την ομάδα που θα αντιμετωπίσει την Arsenal στον τελικό του Champions League. Ένας τελικός του Champions League που το είπαμε και χθες το βράδυ, έτσι, θα γίνει στις 7 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Και από εδώ και πέρα, όπως αποφάσισε η UEFA, ο τελικός του Champions League θα ξεκινάει στις 7 η ώρα, δηλαδή εδώ τώρα 30 Μαΐου που θα είναι ο τελικός του Champions League θα έχουμε τα λαΐλιο.

Η Arsenal μετά το 2006 επιστρέφει σε ένα τελικό, στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην Ευρώπη. Θα επιδιώξει να σηκώσει για πρώτη φορά το βαρύτιμο τρόπαιο. Η Paris Saint-Germain θα επιδιώξει να πάρει την πρόκριση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον τελικό. Από την άλλη μεριά, η Bayern του Μονάχου θέλει να πάρει το 7ο ευρωπαϊκό της τρόπαιο. Καλό σας απόγευμα από καρδιάς, με υγεία και ευλογία, αγαπητοί μου φίλοι, από την ηλιόλουστη και ανοιξιάτικη Δράμα. Φέτος δεν ξέρω ποιος θα πάει τελικό, αλλά μετά από 2 χρόνια ένας θα είναι ο ΠΑΟΚ, λέει Βασίλης Δράμα, πόντιος ΠΑΟΚΑΡΑ. Ιστερόγραφο για την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Να σε καλά ρε Βασιλή. Καλησπέρα μας και στην Δράμα. Φύγε. Ζακανίκας ο Βαγγέλης, γεια σου Γιάννη, μεγάλη, πολύ ωραία τα λες. Αεκάρα, πάρε το πρωτάθλημα και τρέλανε όλους τους άλλους. Ο Τζέλιγκας, για να ρε, άκου τον Τζέλιγκα, σου είπα πια Βαλένθια 3-0 και καληνύχτα. Ξέρω ο Τζέλιγκας τι λέει. Ο Αποστόλης ο Καραβλός Παπαγεωργίου είχε πάει φαντάρο στη Ρόδο, λέει. Χθες άκουσα ότι είχε πάει και ο Παπα-Νικολάου. Σίγουρα είναι ακόμα ελληνική. Αποστόλης, έγινε. Γεια σου, ρε Αποστόλη. Ακόμα είναι.

0: δούμε και το Messenger. Κάνετε και εκεί μηνύματα. Γεια σου Γιάννα ρε, καλή ποδοσφαιρική βραδιά. Την αγάπη μας από το όμορφο Αυλωνάρι. Βλέπω Bayern λέει ο Γιάννης, γεια σου Γιάννη.
1: Μη με τυράννας, μη με κρατάς.
0: Να και το Maryland στην συντροφιά μας, ο Λεωνίδας. Χαιρετισμούς από Maryland, ιδιαίτερα λέει στην Ανιψιά. Ο Γιώργος λέει ότι η Τσελσάρα θα σηκώσει το κύπελο Αγγλίας. Μόνο Τσελσάρα. Να και ο Κωστάκης από την Καλαμάτα. Σας αγαπώ όλους στην Ερασπόρ. Γεια σου Κωστάκη.

Πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο και στις ομάδες. Το Παναθηναϊκό επανέλθε ο Σιώπης. Κανονικά έβγαλε το πρόγραμμα της προπόνησης. Θυμίζω ότι είναι Κυριακή, είναι η τέταρτη αγωνιστική των play-offs του πρωταθλήματος. Είναι η πρώτη αγωνιστική του δευτέρου γύρου δηλαδή. 7:30 θα ξεκινήσουν και οι δύο αναμετρήσεις, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Και αυτή η αγωνιστική μπορεί να μας δώσει πολλά σε ό,τι έχει να κάνει με την συνέχεια των play-offs, γιατί θα απομένουν μόλις ολοκληρωθεί δύο αγωνιστικές. Ενδεχομένως τα αποτελέσματα ή να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση ή να την μπερδέψουν σε ό,τι έχει να κάνει με την κατάκτηση του τίτλου. Αλλά τα λέμε ότι η ΑΕΚ έτσι κι αλλιώς έχει ένα μεγάλο αβαντάζ για να κατακτήσει τον φετινό τίτλο, για να πάρει το φετινό πρωτάθλημα.

Συνεχίζεται η προετοιμασία και στην ΑΕΚ χωρίς προβλήματα για την αναμέτρηση της Κυριακής απέναντι στον Παναθηναϊκό στην All Win Arena. Εκεί δεν θα πέφτει καρφίτσα όπως καταλαβαίνουμε.

0: Είδαμε και την ανακοίνωση από την ΚΕΔ των διαιτητών των αναμετρήσεων της Κυριακής.
1: Αφού άλλη αγάπη μακριά μου έχεις βρει.
0: Στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ θα βρεθεί ο Ισπανός Χωσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ.
1: Νύχτα στάσου μια στιγμή.
0: Είναι τρίτη φορά που θα διαιτητεύσει αναμέτρηση ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ο Ισπανός. Ενώ στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Γερμανός Χαρμ Όσμερς, που έχει έρθει και αυτός τρεις φορές στην Ελλάδα για αναμετρήσει τη στοίχημα Super League, θα είναι ο άρχοντας της αναμέτρησης.
1: Αν ξημερώσει σε χανό και στα
0: στο Πανσεραϊκό και Φυσιά διαιτητής ο Παπαδόπουλος, στο ΑΕΛ Νόβι Μπεταστέρας Άκτορο Ευαγγέλου και στο Ατρόμητος Πανετολικός ο Ματσούκας. Ενώ για τις θέσεις 5-8 Βόλος Λεβαδιακός Γιουματζίδης, Άρης Σόφη Κόκκινος.

Η Βουλιαγμένη πριν από λίγο στην υδατοσφαίριση στο Πόλο επικράτησε με 19-18 στα πέναλτι του ΠΑΟΚ και πήρε την πρόκριση για τα play-off, για τα ημιτελικά των play-off της Water Polo League των ανδρών. Έκανε το 2-0 στην σειρά. Βουλιαγμένη στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός περιμένει στα ημιτελικά τον νικητή του ζευγαριού Απόλλωνος Σμύρνης Πανιώνιος. Ο Απόλλωνας προηγείται με 1-0.

Ο Δημήτρης από τη Ρόδο λέει για να δύναμη. Ο τελικός της Ευρωλίγκας θα λεφαίνει ο Παναθηναϊκός. Ο Νίκος, καλό απόγευμα από τον Άλεμο. Γεια σου Νικόλα, σ' ακούμε και σήμερα. Λέει ο Νίκος, ο Περικλής, καλησπέρα από Ζαγοραπηλίου. Special τραγουδία και σήμερα, καλησπέρα. Μας στέλνει ο Περικλής.

0: του γυρισμού.
1: Ο Χρήστος από τη Βαλβακούα Εκάρα λέει και πήραν φωτιά τα κομπιουτεράκια στο Δενδροπόταμο και στο Πειραιά και βγάζουν πρωτάθλημα, πρωταθλητή τον ΠΑΟΚ και δεύτερο τον Ολυμπιακό. Γελάει λέει ο κόσμος μαζί τους.

Α, και ο Κώστας, καλησπέρα κύριε Παπαγεωργίου. Τι κάνετε, πρώτη φορά στέλνω στην εκπομπή σας χαιρετίσματα από Κοπενχάγη. Συγκεκριμένα λίγο έξω, λέγεται Γκλόστρουπ, κοντά στο γήπεδο της Μπρόντμπι. Από εδώ έμαθα ότι είναι και ο Ρένε Χένριξεν. Καλά να περνάτε. Να σε καλά και εσύ Κώστα. Την καλησπέρα μας και σε όλους τους ομογενείς, όπου και αν βρίσκονται, έτσι όπου και αν μας ακούνε αυτή την ώρα.

ΑΕΚ Παναθηναϊκός διπλό, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Χ. Είναι τα προγνωστικά 6-29. Γιάννη λέει ο ταξιάρχης ο Γιαννακόπουλος στον τελικό θα είναι μέσα στο γήπεδο. Άρα ποιος θα κάνει νίκη και ποιος θα κάνει ήττα σήμερα δεν το ξέρω.

για να είναι ο Γιαννακόπουλος μέσα, έτσι όπως το λες, ο Παναθηναϊκός θα χάσει σήμερα από τη Βαλένθια. Αλλά δεν νομίζω να ρισκάρει ο Παναθηναϊκός την συνέχεια στη σειρά με ήττα και ουσιαστικά να μειώσει η Βαλένθια σε δύο, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται και μεθαύριο.

Είδηση από την υδατοσφαίριση και την εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών. Ήττα από την Αυστραλία χθες αποδείχθηκε καθοριστική για την πορεία της εθνικής μας, καθώς δεν παίρνει την πρόκριση στη τελική φάση του World Cup. Η Ουγγαρία επικράτησε πριν από λίγο της Αυστραλίας με 9-8 για την τελευταία αγωνιστική του προκριματικού τουρνουά στο Ρότερνταμ και εξασφάλισε το τελευταίο διαθέσιμο εισιτήριο για την διοργάνωση που θα γίνει στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Η Ελλάδα παίζει, ξεκίνησε η αναμέτρησή της πριν από 5 λεπτά, παίζει με την Ιαπωνία και να νικήσει η εθνική μας δεν αλλάζει η κατάσταση, έτσι.

Ξεκίνησε και η αναμέτρησή της Μαρία Σάκαρη στο τουρνουά της Μαδρίτης. Είμαστε στο πρώτο game. Η Μαρία Σάκαρη έχει αβαντάζ, έχει ξεκινήσει και σερβίρει. Θα κάνει το 0-1. Θα πάρει το game, προηγείται με ένα 0. Υπερασπίζεται το σερβί της, το σερβί της, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, και παίρνει το πρώτο game.

Αύριο το μεσημέρι ρίχνεται στη μάχη στο μάστερ της Ρώμης και ο Στέφανος Τσίτσιπας. Θα αντιμετωπίσει τον Τόμας Μάχατς. 3:30 με 4 θα ξεκινήσει αύριο η αναμέτρηση. Θα υπάρχει ενημέρωση φυσικά εδώ από την Ερασπόρ, ενώ όσοι επιθυμείτε να το δείτε, τα κανάλια της Κοσμοτέ θα δείξουν το παιχνίδι του Στέφανου Τσίτσιπα.

για σένα. Πες κάτι για την ΑΕΚ, λέει ο φίλος. Παίζει, λέει, Final Four Champions League μπάσκετ. Χριστός Ανέστη, καλησπέρα Γιαννάρα. Ο Νίκος θέλει το μήνυμα αυτό.

Η ΑΕΚ που σήμερα στην προπόνηση ενόψει του ημιτελικού αύριο. Να θυμίσουμε ότι το Final Four γίνεται στην Πανταλώνα, ομάδα που απέκλεισε η ΑΕΚ την προηγούμενη φάση για να πάρει την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Σήμερα λοιπόν στην προπόνηση στην Πανταλώνα, την προπόνηση της ΑΕΚ επισκέφθηκε ο Ρίκι Ρούμπιο. Με ποδήλατο ο Ρούμπιο δεν πήγε για την ΑΕΚ, αλλά πήγε στο προπονητικό κέντρο, έτσι, πήγε στο κλειστό. Η Αρασπόρο είναι εκεί με τον Βασίλη Μότση να μας μεταδίδει, να μας μεταδίδει την προετοιμασία της Ένωσης και φυσικά αύριο τους ημιτελικούς και τον ημιτελικό πάνω απ' όλα της ΑΕΚ.

Στις 10 η ώρα η αναμέτρηση, ο ημιτελικός της ΑΕΚ αύριο απέναντι στην Ουνικάχα. Στις 7 η ώρα ο πρώτος ημιτελικός είναι ανάμεσα στην Ρήτα και την Τενερίφη. Να και ο Παναγιώτης, καλησπέρα από το Λεμαγιό. Μόνο εορδαϊκός, αν ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ παίξουν και στα τρία μάτς για τη φανέλα τους, ένας από τους δύο θα είναι ο πρωταθλητής, εκτός αν στο μεταξύ τους παιχνίδι έρθουν ισοπαλία. Η ΑΕΚ φάνηκε πολύ λίγη με τον Παναθηναϊκό, με 10 παίχτες από το 18 λεπτό. Δεν είναι έτσι, ρε Παναγιώτη μου.

βγάζεις εκεί. Κερδίσει λέει ο Παναθηναϊκός, θα κερδίσει και ο ΠΑΟΚ και πάει ο ΠΑΟΚ για πρωτάθλημα. Καλησπέρα Γιάννη, εγώ πιστεύω η Ευρωλίγκα θα πάρει πίσω την ποινή του Γιαννακόπουλου, λέει ο Θοδωρής. Θα δούμε.

Λοιπόν, 4 και 57 λεπτά, θυμίζουμε 9 και 4 Telecom Center με ραδιοφωνική μετάδοση φυσικά από την Eraspor. Παναθηναϊκός Βαλένθια είναι το τρίτο παιχνίδι της σειράς των play-offs της Ευρωλίγκας. Ο Παναθηναϊκός θα επιδιώξει να σκουπίσει τους Ισπανούς και να γίνει δεύτερη ομάδα μετά τον Ολυμπιακό που εξασφαλίζει εισιτήριο για το Final Four που θα γίνει στο Telecom Center 22 και 24 Μαΐου. Στις 10 η ώρα ο δεύτερος ημιτελικός του Champions League, Bayern Μονάχου Paris Saint-Germain. Είδαμε μια ματσάρα με 9 γκολ την περασμένη εβδομάδα, 5-4 έχει κερδίσει Paris. Θα δούμε ποια ομάδα θα πάρει το εισιτήριο και θα συναντήσει στον τελικό της Βουδαπέστης την Arsenal, που μετά από 20 χρόνια βρίσκεται στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Και έτσι με Μανώλη Μητσιά κλείνουμε. Ο Γαβρέλ Ρεμούρδος ήταν στην κονσόλα του ήχου. Άγγελος Ζαραϊδόνης, Ελένη Φώτη, δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο. Πρώτα Θεός, λίγο μετά τις 4 με το τρίτο ματι. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Καλό απόγευμα.

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

0: Καλώς απόγευμα κύριε Σκεκίνη.
1: Ναι, αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ στις 5. Ο Παναθηναϊκός απόψε υποδέχεται στο ΑΚΑ τη Βαλένθια, στοχεύοντας το 3-0 στη σειρά και στο εισιτήριο για το Final Four. Μοναδικός απόντας ο Λούκας, ο οποίος παρά τα αυτά πήγε προπόνηση των Πρασίνων. 18.000 φίλοι του Τριφυλιού έχουν το μαγικό χαρτάκι του αγώνα, χωρίς οπαδούς της αλλά με συνοδεία ιδιωτικής ομάδας ασφάλειας η αποστολή της Βαλένθια. Μεγάλη επιθετικότητα και στις δύο πλευρές του παρκέ. Ζητάει από τους παίκτες του Εργίνα Δαμάν. Τζάμπορ στις 9 και 4 με μετάδοση από Era Sport και την Nova Prime. Παίζουν ακόμα Ζαλγκίρις Φενέρμπαξε στις 8 με τους Τούρκους να προηγούνται με 2-0 στη σειρά. Περίπατο στον Πριγκιπάτο για τον Ολυμπιακό που επικράτησε εύκολα με 105-82 της Μονακό των 8 παιχτών και πέρασε στο Final Four της Ευρωλίγκας για 5η σερή χρονιά, όπου θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον νικητή της σειράς της Φενέρμπαξε με τις Αλγκύρης. Δεύτερο ραντεβού για Περιστέρι και ΠΑΟΚ στην προημιτελική φάση των play-offs της Greek Basketball League απόψε στις 7. Με το δικέφαλο του Βορρά να προηγείται 1-0 και τη σειρά να μεταφέρεται στο κλειστό γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου των Δυτικών Προαστίων. Μετάδοση από την Era Sport και την RDO Sport. Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός αθλητικός δημοσιογράφος Σταύρος Τσόχος σε ηλικία 89 ετών. Τα συλληπιτήριά της εξέφρασε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Στο Ποσειδόνιο κολυμπητήριο της Θεσσαλονίκης, η Βουλιαγμένη επικράτησε 19-18 στα πέναλτι του ΠΑΟΚ και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά των play-offs της Water Polo League ανδρών, πετυχαίνοντας το 2-0 στη σειρά. Το παιχνίδι έληξε 14-14 στην κανονική διάρκεια. Ο ναυτικός όμιλος Βουλιαγμένης θα τεθεί στη συνέχεια αντιμετώπιση με τον πρωταθλητή Ολυμπιακό, ενώ ο δικέφαλος του Βορρά θα αντιμετωπίσει τον Ιδραϊκό για τις θέσεις 5-8 με τον νικητή του ζευγαριού να εξασφαλίζει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Στις 8.30 παίζουν Πανιόνιος Απόλλων Σμύρνης. Για τα προκριματικά του World Cup του Πόλο των Γυναικών, η εθνική ομάδα έχασε με 17-6 από την Αυστραλία στο Ρότερνταμ και αυτή την ώρα αντιμετωπίζει την Ιαπωνία. Για να προκριθεί στο Final 8 του καλοκαιριού θέλει την νίκη και ταυτόχρονα να μην κερδίσει η Ουγγαρία την Αυστραλία. Ο Μανώλης Σιώπης βγήκε από το ιατρικό δελτίο του Παναθηναϊκού και δηλώνει διαθέσιμος για το κυριακάτικο μάτς με την ΑΕΚ στο Orwin Arena για την τέταρτη αγωνιστική των Playoffs. Προπονητής της Καλαμάτας ανέλαβε ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Στο νέο ΔΣ του ΨΑΠΑ παραμένει ο πρόεδρος Γιώργος Μπατής με αντιπρόεδρο τον Τάσο Μπακασέτα. Ενδιαφέρον από Αλβανό επιχειρηματία για τον Μπάς Γιάννηνα. Με το πρώτο ετάπ και εκκίνηση από τα Γιάννηνα ξεκίνησε σήμερα ο ποδηλατικός γύρος Ελλάδας που μεταδίδεται από την ΕΡΤ. Αυτή την ώρα αναμένεται η Μαρία Σάκαρη να αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα του χωμάτινου τουρνουά της Ρώμης στην αυστριακή Lily Tiger, νούμερο 92 στον κόσμο. Αύριο η σειρά του Στέφανο Τσιτσιπά στην Ιταλική πρωτεύουσα με αντίπαλο τον Τσέχο Μάχατς. Το δεύτερο εισιτήριο για το τελικό του Champions League θα κριθεί απόψε στις 10 το βράδυ στο Μόναχο μεταξύ Bayern Paris Saint-Germain, σέντρα στις 10 και παράλληλα μετάδοση από το Mega και την Cosmote Sports 1. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sports στις 5. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 6.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεχτάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Ακούτε Ερασπορ.
7: Welcome to the big show.

0: Λοιπόν, καλησπέρα, εδώ είμαστε. Είναι 12 λεπτά μετά τις 5, ακούτε Ερασπορ. Ακούτε 24-48 δευτερόλεπτα και σήμερα, όπως το λέμε, φίλε Νίκο, είναι 100 ημερών.
1: Ναι.
0: Μεγάλες μέρες για το ελληνικό
1: το μπάσκετ.
0: Γενικά.
1: Είναι στο προσκήνιο όλο αυτό το διάστημα. Και θα είναι δηλαδή για κανένα μήνα ακόμη μέχρι να τελειώσουν και οι τελικοί του πρωταθλήματος.
0: Ναι, πότε πάνε αυτοί, πλάκα-πλάκα. Είχα δει ένα καλεντάρι.
1: Θα πάνε αρχές Ιουνίου, θα πάνε.
0: Όχι,
1: δηλαδή...
0: αρχές, γύρω στα μέσα, αν θυμάμαι.
1: Ναι,
0: καλά.
1: Ναι, θα πάει και λίγο
0: αν
1: πιο μετά.
0: Αν πάει και
1: δηλαδή...
0: πέμπτος αγώνας, δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Γιατί πλέον δεν έχουν την ανάγκη να συμπτύξουν τόσο πολύ το πρόγραμμα. Έτσι. Δεν έχει κάποια υποχρέωση η εθνική.
0: Ναι. Έχει κάτι παράθυρα.
1: Ναι, αλλά εντάξει, έχει δύο αγώνες εκεί με.
0: Δύο αγώνες και τέλος.
1: Με Ρουμανία και Πορτογαλία, αν θυμάμαι καλά. Ναι.
0: Και αυτή χωρίς ιδιαίτερο σημασία.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή δεν είναι σαν άλλες χρονιές που έπρεπε να τελειώσουν γρήγορα για να ξεκουραστούν οι παίχτες να παίξουν και με την εθνική κάποιο μεγάλο τουρνουά.
0: Σωστά. Άρα λοιπόν. Θα μας υπομένουν εδώ για αρκετό καιρό, τουλάχιστον για 1,5 μήνα ακόμα.
1: Ναι, ναι, κάπως έτσι.
0: Γιατί έχει, πάντως είναι ένα τρίμερο καυτό αυτό. Ξεκίνησε χθες με τον Ολυμπιακό, με τη μεγάλη νίκη, με τη μεγάλη επιτυχία, με την κυριαρχική, ακόμα μια κυριαρχική εμφάνιση, με το 3-0 που όλοι το περιμέναμε, ρε εσύ, Νίκο, να πω την αλήθεια, το έλεγα με τον Τεντόπουλο από το Πριγκιπάτο που ήταν χθες, αλλά... είναι απλό, παίζει εξαιρετικό μπάσκετ πλέον ο Ολυμπιακός.
1: Πριν ξεκινήσει
0: σειρά... πολύ καλό μπάσκετ. Αυτή είναι η ιστορία όλη.
1: Πριν ξεκινήσει η σειρά δεν το περίμεναν τόσο πολύ, τόσο πολλοί κόσμος. Γιατί ξέρεις, είχαμε και μια εικόνα από τη Μονακό ότι δεν ταιριάζει στον Ολυμπιακό.
0: Σκάν τα παιδιά.
1: Ότι έχει καλούς παίχτες.
0: Επτά ήταν χθες.
1: Εντάξει, είναι και ο Ολυμπιακός που έκανε πιο εύκολη τη δουλειά του, έτσι, με τον τρόπο που εμφανίστηκε.
0: Αυτό λέω. Κυριαρχικές εμφανίσεις. Το τελευταίο δίμηνο γενικά.
1: Ναι. Κοίταξε, εγώ είμαι της άποψης ότι...
0: Συμφωνώ, να μιλήσουμε για λίγο τον φίλο μου. Έλα, πες εσύ, τον αδελφό.
1: Άγγελος Ζαραϊδόνης.
0: Όχι, τον φίλο μου.
1: Γαβρίλη Ρεμούνος.
0: Έλα, Γαβρίλος.
1: Με τις μουσικές του επιλογές.
0: Καλά, αυτό είναι το δεύτερο.
1: Μας στέλνετε στο Viber το μηνύματα.
0: Το πρώτο, το καλύτερο είναι ότι φροντίζει να βγαίνουμε όπως βγαίνουμε, καθαρά.
1: Καλά, ναι,
0: καλά.
1: Εννοείται.
0: Γαβρίλος. Το δεύτερο είναι εξίσου σημαντικό, βέβαια, ναι. Έλα.
1: Λοιπόν,
0: Ελένη και... Φώτη.
1: Α, Ελένη Φώτη.
0: Έλα, βρε.
1: Ναι, την ξεχάσαμε.
0: Ελένη Φώτη.
1: Είπα και Άγγελος Ζαραϊδόνης στην αρχή.
0: Και Άγγελος Ζαραϊδόνης. Ναι. Βαγγέλης Ρουπάτας, Νίκος Μπιντέλας. Μέχρι τις 7 με μπάσκετ και μόνο μπάσκετ. Γιατί το αξίζουν και οι μέρες. Έτσι. Ναι. Το αξίζει δηλαδή η αναφορά, συνεχή αναφορά στο μπάσκετ. Νομίζω ότι ακούγεται και καλά και σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι, εννοείται.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον τεράστιο. Τεράστιο.
1: Ξέρεις, κοίταξε, είναι τώρα πλησιάζουμε προς την κορύφωσή του με Final Four στο ΆΚΑ, με τελικούς προαθλήματος να έρχονται πιο μετά. Και από τη στιγμή που εν πολύ θα πω εγώ έχει κριθεί και το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι αγωνιστικές ακόμα.
0: Ναι,
1: όλο
0: τώρα,
1: το βάρος πέφτει στο μπάσκετ.
0: Δεύτερος γύρος, το play-off
1: είναι. Ναι, τώρα. Είναι τρεις αγωνιστικές ακόμα στο ποδόσφαιρο. Ναι.
0: Εντάξει, η ΑΕΚ το πλεονέκτημα εκεί.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω.
0: Άρα... από εκεί πέρα, ναι. Εδώ το μπάσκετ καίει. Ναι. Ειδικά το Final Four στην Αθήνα έχει ανάψει φωτιές. Δηλαδή.
1: Ξέρεις, είναι...
0: πρέπει να γίνεται πολύ μεγάλη μάχη στο παρασκήνιο.
1: Ήταν και τα προηγούμενα δύο χρόνια που ήταν και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στο Final Four. Αλλά πλέον νομίζω ότι είναι και επειδή γίνεται στην Αθήνα. Το κάνει το ενδιαφέρον ακόμη μεγαλύτερο.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε και Μετάλλικα. Έχουμε το Σάββατο.
1: Και
0: χαμός
1: γίνεται. Iron Maiden.
0: Έχουμε Eurovision. Έχουμε.
1: Ναι. Ανάμεσα στο Final Four ή Iron Maiden.
0: Περίμενε. Όλα αυτά στο ΆΚΑ είναι, έτσι. Ναι. Final Four στο ΆΚΑ.
1: Ναι.
0: Δεν σου λέω μετά τους αγώνες Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού Παναθηναϊκού που θα γίνονται.
1: Ναι. Παρασκευή, Κυριακή, Final Four, Σάββατο, Iron Maiden.
0: Iron Maiden.
1: Τώρα Metallica.
0: Metallica, ναι. Όλα αυτά στο ΆΚΑ. Το μόνο που ξεφεύγει είναι η Eurovision. Που θα γίνει μακριά.
1: Ξέρεις, όχι, επειδή έχουμε όμως τραγούδι που λέει Φέρτο. Ταιριάζει και στο μπάσκετ. Το χρησιμοποιούν όλοι. Λένε για τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό. Λένε το βάζουν και λένε Φέρτο, Φέρτο.
0: Πάντως εμένα μου κάνει. Καλά, όλοι λένε Φέρτο για την πάρτι του βέβαια. Έτσι.
1: Ναι, εννοείται.
0: Απλά πράγματα. Απλά πράγματα.
1: Προφανώς, εντάξει.
0: Και...
1: αλλά επειδή βλέπω ότι κάποια ελληνική ομάδα θα το πάρει φέτος την Ευρωλίγκα.
0: Το βλέπεις,
1: ναι. Θεωρώ ότι μία από τις δύο θα την πάρει.
0: Κυριαρχική εμφάνιση, ναι, φίλε Κωνσταντίνε.
1: Θα παίξει πολύ το φέρτο.
0: Άκου το φίλο τώρα, περίμενε. Καλησπέρα σας λέει. Καλησπέρα, φίλε Κωνσταντίνε. Πολύ καλή ομάδα Ολυμπιακός, αλλά κυριαρχική εμφάνιση λέει με τη Μονακό με 7 παίκτες, ρε παιδιά. Είναι κυριαρχική εμφάνιση. Και όχι μόνο στους αγώνες με τη Μόνακο του Ολυμπιακού. Είναι κυριαρχική το τελευταίο 1,5-2 μήνες. Είναι καλύτερη ομάδα που στην regular season. Έκανε και την κοιλιά του κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός, να λέμε την αλήθεια, έτσι, για ένα 1,5 μήνα περίπου, χωρίς όμως να χάσει ιδιαίτερο έδαφος. Τέταρτος, τρίτος, το πολύ έπεσε.
1: Ναι, είναι κυριαρχική εμφάνιση. Γιατί, κοίταξε, ο 12 Μαρτίου, δηλαδή 1,5 μήνα πριν, ο Ολυμπιακός από αυτή τη Μονακό των 8 παιχτών είχε χάσει στο Μοντε Κάρλο για την κανονική περίοδο, έτσι.
0: Ναι, όχι ήδη όμως. Νομίζω ήταν και ένας ή δύο παίκτες επιπλέον.
1: Όχι, ήδη ήταν.
0: Ήδη ήταν, ναι.
1: Και πρέπει να παίζει και ο Μίροτιτς τότε, αν δεν κάνω λάθος.
0: Δεν θυμάμαι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι ναι, είναι κυριαρχική η παρουσία του Ολυμπιακού. Τι να κάνουμε. Όποιος το παραδείγεται δεν αγαπάει τον μπάσκετ. Δεν θέλει να βλέπει μπάσκετ.
1: Και να σου πω
0: δεν και ξέρω τι θα κάνει στο Final Four. Εκεί υπάρχει εξίσου μια κυριαρχική κυριαρχίας, άξια ιδιαίτερης μνήας ομάδα που λέγεται Παναθηναϊκός, ο οποίος ανασταίνεται τώρα στα δύσκολα με το πιστόλι στον πρώτο
1: αυτό θέλω να πω. Και
0: είναι μεγάλη ιστορία αυτό που ζούμε φέτος εδώ στην Αθήνα.
1: Ο Παναθηναϊκός τον τελευταίο μήνα έπαιξε δύο φορές στο ΆΚΑ με αυτή τη Μονακό, έτσι. Μία στην κανονική περίοδο στο τέλος και μία στα play-in. Ναι. Δεν την κέρδισε με 25-30
0: πόντους. Όχι, δεν την κέρδισε. Ναι.
1: Την κέρδισε άνετα, εντάξει, δεν έφτασε να δυσκολεύεται.
0: Ο Παναθηναϊκός ο τότε.
1: Ναι,
0: που εγώ δεν πάβω να το λέω, το πιστεύω. Δεν είναι καλό. Αλλά το πιστεύω ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού, μη σου πω και ο προπονητής, επέλεγαν παιχνίδια, παιδί μου, που συγκέντρωναν την προσοχή τους, στα οποία τα κύκλωναν.
1: Ναι, το κάνουν αυτό.
0: Για μένα αυτό είναι απαράδεκτο. Αλλά λέω, για μένα τώρα, τι είμαι εγώ.
1: Εγώ το φέρνω ως παράδειγμα στο μήνυμα του φιλού, που, για να πω γιατί λέμε κυριαρχική εμφάνιση.
0: Μα ήταν, κοίτα, έχει γίνει μέσα σε 1-2 λεπτά και δεν τι γίνεται. Λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Όσο μπορούμε θα αναφερόμαστε, αλλά είναι κυριαρχική παρουσία του Ολυμπιακού γενικά στη φετινή Ευρωλίγκα. Και αν για κάτι έχει να καφιέται τον Μπαρτζόκας, είναι αυτό φέτος. Δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, τι θα κάνει.
1: Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα τώρα.
0: Όπως ας πούμε, δεν συμφωνώ και με αυτό που είπε Αναγγέλοπουλη, με το if. Αν λέει ήταν σε σειρά
1: κοίταξε,
0: αγώνων.
1: Όμως, ερώτηση τους κάνανε.
0: Βέβαια, εντάξει, είναι απάντηση, εγώ κρίνω. Αν λέει ήταν σε σειρά, αν δεν γράφεται ιστορία, η ιστορία γράφεται με στην πράξη, στο παρκέ, στο glass floor εμπροχημένο. Τι θα γίνει, κανείς δεν ξέρει, επαναλαμβάνω. Αλλά αν, τι αν, δεν υπάρχει αν. Εδώ θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Φενέρ, όπως δίνουν τα πράγματα. Έτσι, απόψε είναι Νίκο Αγώνας ο τρίτος.
1: Ναι, είναι 8 η ώρα σήμερα.
0: Με τη Φενέρ, μια πολύ δύσκολη ομάδα. Αλλά από Ολυμπιακός, με την κεκτημένη
1: ταχύτητα. Final Four, με όποιον και να παίζεις, δύσκολο θα ήταν.
0: Ναι.
1: Και από τη στιγμή που μιλάμε για 40 λεπτά παιχνιδιού.
0: Με τη Φενέρ, που και αυτή είναι αναστημένη. Την είδαμε στα play-off. Είναι άλλη Φενέρ από αυτή που βλέπαμε τελευταίες αγωνιστικές.
1: Ναι, γιατί επέστρεψαν κάποιοι τραυματίες που είχε. Έχει
0: να παίζει άμυνα, φίλε.
1: Ναι, επέστρεψε ο Μέλη που συμμαζεύει όλη την άμυνα της Φενέρ. Είναι πολύ καλός. Όχι στην ατομική άμυνα, είναι πολύ καλός συνομαδική άμυνα που παίζει η Φενέρ. Και είναι πολύ σημαντικός παράγοντας σε αυτό το κομμάτι.
0: Και όμως, φίλε, ο Μέλη στα 37 του. 37 δεν είναι.
1: 37. Όχι, είναι. 36. Πρέπει να είναι 35.
0: Ναι.
1: 35.
0: Θα το βρούμε αμέσως. Δεν είναι
1: πρέπει
0: δύσκολο
1: να είναι,
0: αυτό.
1: Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι το 91, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ένας τέτοιος παίκτης και βλέπεις ότι και πέρσι στο Final Four του Αμπουντάμπι ήταν και πάλι κυριαρχικός. Ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν. Νικόλο Μέλη, που όλοι τον είχαν για μεταγραφή από την Αρμάνι, δεν ήταν. Πόσο είναι?
1: Το 91.
0: 91, άρα 35, λάθος εγώ. Θέλω να πω ότι η Φενέρ είναι μια πολύ δύσκολη ομάδα. Πάρα πολύ δύσκολη ομάδα.
1: Ναι.
0: Μην την έχουμε. Και η Ρεάλ το ίδιο.
1: Προφανώς.
0: Θα παίξει κόντρα στον Παναθηναϊκό. Α, και μια και μιλάμε για Ρεάλ τώρα και έχει μεγάλη σημασία αυτό. Για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αλλά δεν ξέρω, δεν συμφωνούν όλοι σε αυτό. Ο Ταβάρες δεν απέκλεισε. Μάλλον ο προπονητής δεν απέκλεισε το γεγονός ότι ο Ταβάρες ήταν στο Final Four χθες.
1: Ναι, δεν το απέκλεισε. Αλλά...
0: Δηλαδή μπορεί να είναι ο Ταβάρες να βρει. Εντάξει, κόντρα του Ταβάρες ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, όπως μπορεί να είναι και ο Σλούκας. Δηλαδή,
0: ο Παναθηναϊκός να τελειώσει τη σειρά, βέβαια.
1: Ναι, νομίζω παρόμοιος είναι ο τραυματισμός τους, έτσι.
0: Ναι, Σλούκας έκανε προπόνηση σήμερα.
1: Ναι, εντάξει, να τελειώσει και η σειρά και της Ρεάλ, έτσι. Όχι μόνο του Παναθηναϊκού.
0: Και της Ρεάλ και του Παναθηναϊκού.
1: Γιατί η Χάπουελ μείωσε. Ο Παναθηναϊκός σήμερα θα έχει το τρίτο παιχνίδι.
0: Ναι, και βγάλει γλωσσίτσα ο Γιαννάη.
1: Εντάξει, τώρα αυτό.
0: Είναι τρελούτσικο αυτό, εντάξει. Ναι. Τι λέει, έχει το καταλόγιστο. Λοιπόν, πολύ δύσκολη αποστολή λοιπόν στους ημιτελικούς της Αθήνας. Μόνο Ολυμπιακός, να υπενθυμίσουμε, είναι η πρώτη ομάδα που έχει πάρει το εισιτήριο και επίσημα και με τη βούλα για το Final Four. Απομένει Παναθηναϊκός απόψε ή την Παρασκευή και η Ρεάλ και η Φενέρ, έτσι.
1: Ναι.
0: Ρεάλ έχουμε... είναι στο 2-1.
1: Αύριο έχουμε το τέταρτο παιχνίδι, ναι. Χάπουελ Ρεάλ.
0: Αυτό για το οποίο δεν θέλω να μιλάω καθόλου πια και νομίζω συμφωνείς και εσύ, για ελληνικό τελικό. Να ξορκίσουμε, ρε παιδί μου, το περσινό, αυτό που γινόταν πέρσι. Όλες στοιχηματικές, όλοι εμείς, εσείς, όλοι τα μηνύματα. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός τελικό. Και τελικά μείναν εκτός συμφώνος και οι δύο.
1: Επειδή το ήταν κάτι που το συζητούσαν πολύ πέρυσι και το συζητάνε και φέτος και γίνεται ήδη πολύ μεγάλος λόγος ότι θα έχουμε ελληνικό τελικό. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί και να μην γίνει τελικά και ελληνικός τελικός.
0: Α, λες.
1: Εντάξει, αυτό είναι δική μου λογική. Όταν ακούω κάτι πάρα πολύ.
0: Μα γι' αυτό εγώ δεν θέλω να το λέω. Ναι, αυτό όταν... δεν το λέω. Δεν θα το πω ποτέ φέτος.
1: Ναι.
0: Μπας και το δούμε δηλαδή στην πράξη.
1: Εντάξει.
0: Ξέρεις,
1: δεν ξέρω και αν θέλουμε κιόλας.
0: Γιατί?
1: Εγώ έχω κάποιες αμφιβολίες μέσα μου. Φοβάμαι το τι μπορεί να γίνει εκεί πέρα.
0: Τι μπορεί, μα τι να γίνει.
1: Καλά, εντάξει, τι θα γίνει.
0: Τι θα γίνει, εντάξει, ρε Νίκο τώρα. Καλά.
1: Εδώ με τους τελικούς ελληνικό πρωτάθλημα ασχολιόμαστε πόσο καιρό. Τώρα όταν θα γίνει τελικός ευρωπαϊκού, τι ζητάμε. 30 Μαρτίου είχαμε αδιάφορο βαθμολογικά ντέρμπι και έγινε χαμός.
0: Νικό μου, δεν θα γίνει τίποτα απολύτως.
1: Εντάξει, μακάρι.
0: Τίποτα απολύτως.
1: Μακάρι, αλλά...
0: θα έχουν ληφθεί τέτοια μέτρα ασφαλείας.
1: Δεν μπορούσε να είσαι και σίγουρος.
0: Επειδή ξέρω κάποιες ενέργειες που γίνονται,
1: ναι,
0: και κάποιες σκέψεις που έχουν ήδη γίνει και θα συνεχίσουν να γίνονται, δεν θα γίνει τίποτα και με τις ευλογίες των δύο ομάδων.
1: Ναι, και μακάρι.
0: Δεν το θέλουν και οι δύο ομάδες.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Δεν θέλουν ούτε τσαμπουκάδες, ναι, ούτε
1: τέτοια.
0: Μέχρι
1: το
0: τώρα
1: θέμα,
0: αυτά άμα... που ξέρω εγώ.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι άμα ήμασταν π.χ. πέρυσι που έγινε στο Αμπου Ντάμπι, θα υπήρχε και κόσμος που θα φοβόταν εκεί πέρα να κάνει κάτι παραπάνω, επειδή σου λέει δεν ξέρουμε και εδώ πώς αντιδράσουν, είναι ένα περίεργο κράτος κτλ. Εδώ είμαστε και στο σπίτι μας τώρα, έτσι. Έχουμε μια μεγάλη διάθεση.
0: Τόσο... θα δουν άλλα μέτρα, περίεργα. Όλοι.
1: Είναι ένα... αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα τώρα, αν φτάσουμε σε ελληνικό το τελικό, το τι θα, μπορεί να... το τι θα γίνει εκεί πέρα.
0: Το έχουν λάβει υπόψη τους οι φύλακες που λέμε. Έχουν το νου τους. Λοιπόν, αυτά έτσι τα εισαγωγικά, γιατί... είπαμε, μας περιμένει μια πολύ μεγάλη σειρά αγώνων. Να μιλήσουμε για λίγο για Παναθηναϊκό, τι λες? Ή να πάμε λίγο στο χθεσινό αγώνα της Χάπουελ με την...
1: Κοίταξε, ναι, να πάμε λίγο στο χθεσινό,
0: πάμε
1: γιατί
0: λίγο
1: θα
0: στο
1: έχουμε
0: χθεσινό,
1: και τον
0: γιατί...
1: Γιάννη Τεντόπουλο μετά μαζί μας.
0: Λίγο
1: μας
0: μετά
1: τον
0: είναι...
1: Ολυμπιακό.
0: Λίγο αργότερα και ο Γιάννης, ναι, γιατί ήταν μαζί με την αποστολή του Ολυμπιακού στο Πρικυπάτο. Για πες.
1: Εντάξει, εγώ το περίμενα ότι η Χάπουελ θα μειώσει.
0: Ναι.
1: Η Ρεάλ εκτός έδρας είναι πάρα, χάνει πολύ από τη δυναμική της. Είναι εντυπωσιακό άμα δεις φέτος η Ρεάλ από την κανονική περίοδο μέχρι τώρα εντός έδρας έχει 21. Συμπεριλαμβανομένων,
0: αυτό το θυμάμαι, δεν θυμάμαι τους εκτός τώρα.
1: Συμπεριλαμβανομένων των δύο νικών που έκανε επί της Χάπουελ στη Μαδρίτη, 21 στη Μαδρίτη. Έχει χάσει μόνο από τον Παναθηναϊκό. Εκτός έδρας μαζί με το παιχνίδι που έχει χάσει χθες έχει 6-14. 6-14.
0: Ναι, είναι εντυπωσιακά κακό. Εντυπωσιακά αρνητικό ρεκόρ αυτό για την Ρεάλ. Ναι.
1: Έτσι. Και, δηλαδή...
0: το 21 το θυμάμαι γιατί θυμόμουν ότι η μοναδική νίκη ήταν αυτή με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Ήταν μάλλον.
1: Ήτα,
0: η μοναδική ήττα στην Μαδρίτη από τον Παναθηναϊκό.
1: Άρα δηλαδή αυτό νομίζω επειδή θα διασταυρωθεί με τον Παναθηναϊκό εφόσον ολοκληρωθούν έτσι οι σειρές, γιατί κακά τα ψέματα λογικά αυτό θα είναι το ζευγάρι Παναθηναϊκός Ρεάλ.
0: Ναι.
1: Είναι ένα μεγάλο αβαντάζ για τον Παναθηναϊκό αυτό με την εικόνα που δείχνει η Ρεάλ, γιατί θα παίξει το να παίξει ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό στο Final Four θα είναι σαν να παίζει εκτός έδρας, έτσι, παιχνίδι. Αυτό είναι ουσιαστικά από τη στιγμή που γίνεται στο ΆΚΑ το Final Four.
0: Mm-hmm.
1: Και μην ξεχνάμε ότι η Ρεάλ είχε χάσει, οριακά είχε χάσει στο ΆΚΑ στην κανονική περίοδο και ενώ φαινόταν λίγο πριν το τέλος να το έχει στα χέρια της το μάτς. Και αυτό που θέλω να σταθώ είναι, αν θυμάσαι, δεν είχε παίξει, νομίζω, από ό,τι θυμάμαι εγώ, ως κανέναν ουσιαστικό ρόλο τα βάρη σε εκείνο το μάτς.
0: Τον αγώνα αυτό το θυμάμαι,
1: δηλαδή,
0: τον αγώνα όχι.
1: Η Ρεάλ πήγαινε να το πάρει με τον Λεν ψηλό, έτσι, με αυτόν που έχει τώρα.
0: Το βασικό ψηλό που τώρα στην τη απουσία ναι, του Ταβάρες είναι
1: ο οποίος παίζει τώρα στη λύπη ο Ταβάρες. Δεν ναι. έχει μεγάλο χρόνο συμμετοχή.
0: Εγώ γενικά τη Ρεάλ δεν την πολύ εμπιστεύομαι. Εντάξει, δεν είναι κακή
1: είναι,
0: ομάδα.
1: Είναι Ρεάλ όμως. Όταν είναι,
0: είναι Ρεάλ, εντάξει. Έχει ένα καμπάτσο να σου πω την αλήθεια.
1: Και Χεζόνια.
0: Εντάξει, Χεζόνια χθες δεν τον είδα και πολύ στα χέφια του.
1: Όχι, αλλά είναι και αυτός μπορεί στη μέρα του να αρχίζει να τα βάζει από παντού.
0: Ναι, και δεν είναι μόνο. Και στο transition είναι καλός ο Χεζόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι παίκτης που δεν μπορείς να πεις ότι...
1: Και ο Λάιλς, αυτή η τριάδα θα αυτή πω εγώ από τη Ρεάλ. Ναι. Γιατί και ο Λάιλς είναι ένας παίκτης που έχει ξεχωρίσει πάρα πολύ στην πρώτη του σεζόν στην Ευρώπη, μετά από 9 χρόνια στο NBA. Πρώην συμπαίκτης του Σάσα Βεζένκοφ στους Sacramento Kings. Και τελειώνει και το συμβόλαιό του, έτσι να δούμε που θα πάει. Και είναι ανοιχτό και το μέλλον του Χεζόνια παρά το γεγονός ότι έχει συμβόλαιο.
0: Ακούγεται για NBA ακόμα, ε.
1: Και για NBA και ότι έχει και μια πολύ μεγάλη πρόταση από το Ντουμπάι.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Χεζόνια έχει τον Ρασνάτοβιτς, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος λύνει και δεν είναι εκεί στο Ντουμπάι. Και οι οποίοι τώρα έχουν αρχίσει να κάνουν μεταγραφές χωρίς καν να ξέρουν ποιος θα είναι ο προπονητής στην επόμενη σεζόν.
0: Είναι τον Τζέρι Αγκρά του Παναθηναϊκού, ο Ρατνιάτοβιτς.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Και λέω λοιπόν ότι στο Ντουμπάι έχουν αρχίσει να κάνουν μεταγραφές χωρίς να ξέρουν ποιος θα είναι ο προπονητής στην επόμενη σεζόν. Έτσι.
0: Καλά, κοίταξε. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι όλα τα δίνουν όλα για τον Πασκουάλ.
1: Στο Ντουμπάι.
0: Ναι.
1: Λες,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί
0: ναι, ναι.
1: θα φύγει από την Μπαρτσελόνα.
0: Γιατί να μην φύγει.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να φύγει.
0: Μεταξύ μας. Έχει μέλλον και η Μπαρτσελόνα όπως... Δηλαδή πρέπει να γκρεμιστεί όλη η ομάδα στην Μπαρτσελόνα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Τι θα... Κοίταξε, εγώ σου λέω ότι θέλει η Ντουμπάι. Δεν σου λέω ότι θέλει ο Πασκουάλ, αυτό δεν το ξέρουμε.
1: Δεν νομίζω.
0: Η Ντουμπάι πάντως δίνει τα πάντα στον Πασκουάλ.
1: Εγώ πιστεύω θα πάει εκεί πέρα κάτω κάποιος προπονητής που έχει ο Ρασνάτοβιτς. Γιατί αυτός ουσιαστικά τη φτιάχνει την ομάδα σε μεγάλο βαθμό.
0: Ναι, αυτά με ενοχλούν εμένα που οι μανατζερέοι κάνουν ομάδες και εδώ στην Ελλάδα γίνεται το ίδιο.
1: Και γι' αυτό έχει ακουστεί.
0: Και γι' αυτό ακατεβαίνουν και ανεβαίνουν ομάδες. Άστο τώρα είναι.
1: Και γι' αυτό έχει ακουστεί και το όνομα του Σπανούλη για το Ντουμπάι, έτσι.
0: Ναι, και του Σπανούλη.
1: Αλλά δεν νομίζω τώρα με την κατάσταση που επικρατεί εκεί να υπάρξει τέτοιο θέμα και να δεχτεί ο Σπανούλης τώρα και να παίζει και σε ουδέτερο έδαφος τα παιχνίδια.
0: Τελειώνουν τα
1: Εντάξει,
0: όργανα.
1: Άμα τελειώσουν,
0: τελειώνουν μακάρι, τα όργανα, τελειώσουν. Φίλε.
1: Μακάρι να τελειώσουν.
0: Είδαμε τις σημερινές εξελίξεις είναι θετικότατες όσον αφορά το πόλεμο κάτω στο κόλπο. Ενδεχομένως να ανοίξουν και άμεσα και να ανοίξουν το στενό.
1: Ναι.
0: Το Ορμούζ. Δηλαδή δεν πήγαινε άλλο αυτή η κατάσταση. Φαινόταν. Έπρεπε να βρεθεί μια λύση. Μακάρι να βρεθεί.
1: Ναι.
0: Γιατί ακόμα δεν έχουν τελειώσει όλα οριστικά. Αλλά εκεί πλέον, αν και διάβαζα ένα άρθρο προχθές ενός Αμερικάνου αναλυτή γεωστρατηγικού, έτσι.
1: Ναι.
0: Έλεγε ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση οικονομικά για το Ντουμπάι. Ότι πολλοί φεύγουν, παίρνουν τις επενδύσεις, φεύγουν, απομακρύνονται ναι. και υπάρχει πρόβλημα, Τέλος ειδικά στο Ντουμπάι. Λοιπόν, θα δούμε.
1: 76-69 Χάπουελ Ρεάλ, αύριο στις 9 το 4ο παιχνίδι, ζωντανή ακόμα η ομάδα του Δημήτρη Τούδη. Και πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αποστάσεις από τις πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει η Τεχεράνη. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν τις αμερικανικές προτάσεις σε ευχολόγιο της Ουάσιγκτον και όχι πραγματικότητα. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραήμ Ρεζαΐ, δήλωσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει σκληρά σε περίπτωση κλιμάκωσης. Η αμερικανική πρόταση εξακολουθεί να εξετάζεται και περιλαμβάνει υπερβολικές και μη ρεαλιστικές απαιτήσεις, λέει το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Συμφωνία τώρα ή νέοι σφοδροί βομβαρδισμοί, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου στο Ιράν νωρίτερα. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τιμές του Brent αυτήν την ώρα. Τριμερή σύνοδος μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας πραγματοποιήθηκε στο Αμάν. Στέλνουμε μήνυμα συνεργασίας και αταλάντευτης προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο και στην ειρηνική συνύπαρξη, ενώ αναγνωρίζεται ο καθοριστικός ρόλος της Ιορδανίας ως πυλώνα σταθερότητας, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για θεσμική παρακμή κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο αθλητικογράφος Σταύρος Τσόχος. Έφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής του CNN, Τεν Τέρνερ, στα 87. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις αύριο, άνεμοι νότιοι στο Ιόνιο, 7 Μποφόρ, 25 βαθμούς στην Αττική, 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8. Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
8: Ακούτε, Ερασπορ

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε στο δεύτερο ημίωρο. 24 δευτερόλεπτα και σήμερα. Και κάτσε, περίμενε. Πριν πάμε λίγο στο Γιάννη, κάποιος μου έγραφε για, μας έγραφε εδώ για τον Μαλεντόν.
1: Ναι. Τι έγραφε?
0: Λοιπόν, ο Θάνος είναι. Πιστεύω, λέει, πως και ο Μαλεντόν στην καλή του μέρα μπορεί να κάνει τη ζημιά, διότι πρόκειται για, για αθλητικό και ψηλό γκάρντ. Εγώ συμφωνώ ότι, ναι, ο Μαλεντόν, εντάξει, έχει εννοείται πολύ μεγάλες δυνατότητες. Αλλά μια κουβέντα μόνο, μια, την κρίση σου, γιατί ο Γιάννης είναι μαζί μας ήδη. Γιάννη, καλησπέρα, φίλε. Γιάννα, ρε. Ναι.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Πού είσαι, Γιάννη?
2: Σας ακούω, μόλις γύρισα. Έγινε η χάρη του Φουρνιέ. Όχι, δεν έγινε η χάρη του Φουρνιέ, αλλά θυμόσαστε ότι πριν.
0: Θα το πεις τώρα.
2: Όχι, όχι, λέει ότι.
1: Να μην φεύγουν την ημέρα των αγώνων.
2: Ναι, δεν μου αρέσει να φεύγουμε αμέσως μετά τον αγώνα. Να καθόμαστε, λέει, και να φεύγουμε την άλλη μέρα. Εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός σήμερα αναχώρησε μία ώρα Ελλάδος.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Γιάννη μου, τα λέγαμε και χθες, τα λέγαμε και όλες τις μέρες, ότι δεν είχε πολλά περιθώρια η Μονακό, να πούμε την αλήθεια. Για το Μαλεντόν, κάτσε να τελειώσει αυτή η κουβέντα. Γιατί μας έγραφα για το Μαλεντόν, για να πάμε σε αυτό και μετά μιλάμε για Ολυμπιακό. Γιατί, τι να πούμε δηλαδή, κυριαρχικό μπάσκετ έπαιξε. Αλλά ο Μαλεντόν φέτος δικαίωσε τις προσδοκίες της Ρεάλ?
1: Εγώ θα πω όχι.
2: Συμφωνώ, μέχρι τώρα δεν έχει.
0: Και εγώ, μπράβο, ακριβώς το ίδιο.
1: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει έναν καλό ημιτελικό ή έναν τελικό. Όταν φτάνουμε στο Final Four και οι τέσσερις ομάδες, ανεξαρτήτως ότι μπορεί να συμβεί εκεί, έχουν παίχτες οι οποίοι σε ένα παιχνίδι μπορούν να κάνουν τη διαφορά.
0: Δηλαδή, εγώ το Μαλεντόν, για να πω την αλήθεια, με αυτά που έκανε πρόπερση, τον έβλεπα για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Με τα προσόντα που έχει.
1: Ναι, για
0: τα
1: εκεί.
0: Προσόντα, δεν λέω τι μυαλό.
1: Ναι, με τα προσόντα για εκεί είναι. Και μπορεί να φτάσει
0: αυτό
1: εκεί.
0: Αυτό λέω.
1: Εντάξει, μπορεί.
2: Και η Ρεάλ δεν είναι
0: το θεριό.
2: Ομάδα της ΕΣΚΑ.
0: Ναι, εντάξει, φίλε. Ναι,
1: ούτε
0: μια χαρά είναι,
1: αλλά είναι η Ρεάλ.
0: Sorry, Γιάννη μου, αλλά βάζω λίγο παραπάνω.
1: Εντάξει, απλώς μπορεί
0: ομάδες
1: να χρειάζεται και αυτό λίγο λέω παραπάνω χρόνο να πάει από το επίπεδο της Βιλερμπάν στο επίπεδο της Ρεάλ.
0: Ναι, θα δούμε του χρόνου. Άρα συμφωνήσαμε και τρεις ότι δεν.
2: Δεν έκανε στιγμή.
0: Δεν έκανε
2: του
0: φοβερή. Δηλαδή δεν έκανε τη διαφορά, ρε παιδί μου, που περίμεναν το Μαλεντόν να είναι ο ρούκι της χρονιάς. Όχι, δεν είναι ρούκι. Ο δεύτερο εμφανιζόμενο, ας πούμε, της χρονιάς φέτος. Δεύτερη σεζόν του. Δεύτερη σεζόν, ναι, ήτανε. Ναι.
1: Είχε παίξει και στη Βιλερμπάν
0: πρόπερση.
1: Στην αρχή της επιστροφής της Βιλερμπάν στην Ευρωλίγκα, όταν ήταν ακόμη 18-19 αυτός που είτε, πήγε
0: Γιάννη,
1: πριν πάει στο NBA.
0: Είναι κομπιούτερ ή όχι ο Μπιντέλας, λέγε.
2: Είμαι.
0: Δεν χρειάζεται να το κοιτάξει καν, το είδε. Το είχε με τη μία. Λοιπόν, δεν είχες πολύ δουλίτσα χθες.
2: Όχι, δεν είχα.
0: Έτσι είναι.
1: Γιατί είχες τα δύο παιχνίδια στο ΣΕΦ.
0: Ούτε εκεί, εντάξει. Εκεί το περιμέναμε, Ερηνικό.
2: Εντάξει, έβγαλε χθες οι συζητήσεις μετά. Πρώτον, το ένα είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν το πανηγύρισε και πάρα πολύ. Δηλαδή, θυμάμαι εγώ στις προηγούμενες προκρίσεις, ειδικά στη Βαρκελόνη, που ο Ολυμπιακός είχε περάσει με break. Δηλαδή, είχε σπάσει, έκανε break στο break και κέρδισε με 3-2. Είχε βγει φωτογραφία μπροστά στους οπαδούς του. Και γενικά σε όλες τις προκρίσεις υπήρξαν φωτογραφίες πανηγυρικές. Αυτή τη φορά δεν έγινε κάτι τρομερό, με την έννοια ότι θεωρεί ο Ολυμπιακός ότι πηγαίνοντας για πέμπτη συνεχόμενη φορά στο Final Four είναι πλέον συνήθεια. Και για τον Ολυμπιακό το ξεχωριστό είναι να πετύχει αυτό που δεν έχει πετύχει τις προηγούμενες τέσσερις φορές.
0: Ναι, αυτό είναι το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό.
1: Και τους Αγγελόπουλους τους είδα λίγο στις δηλώσεις του. Ήταν λίγο πιο συγκρατημένοι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
2: Λογική ήταν, με την έννοια ότι πρώτον είπε ότι παίζουμε στην έδρα του Παναθηναϊκού. Άρα δεν μπορούμε να είμαστε εμείς φαβοροί.
0: Καλά, του Παναθηναϊκού δεν είναι.
1: Καλά,
0: δια του 4 τα εισιτήρια θα είναι τώρα. Τι θα γίνει τελικά δεν ξέρω.
1: Δια του 4 θα πάνε τώρα, θα τα δώσει η Ευρωλίγκα τώρα στις ομάδες που θα προκριθούν. Το τι έχει γίνει όμως μέχρι τώρα δεν το ξέρουμε.
0: Μέχρι τώρα που λες.
1: Ναι, στα εισιτήρια είναι που βγήκαν σε διάθεση του κοινού στην αρχή.
2: Μισό λεπτό, δεν λέγανε
0: εκεί
2: ότι
0: εκεί το. Ναι, για πες.
2: Το 15, ας πούμε, το λέω επειδή έπαιξε ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ. Έπαιξε στην έδρα της Ρεάλ. Της Final Four ήταν πάλι. Στην έδρα της Ρεάλ ήταν. Πώς να το κάνουμε. Στη Φενέρ δεν ήταν έδρα. Ήταν Τουρκία μεν, αλλά είχε γίνει στο μεγάλο γήπεδο. Δεν
1: στο Σινάνερντεν.
2: Ναι, δεν είχε γίνει στην Ασιατική.
1: Ναι, αλλά και πάλι ουσιαστικά ήταν σαν να παίζει στην έδρα της Φενέρ.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Πάντως, εμένα αυτό μου έκανε εντύπωση ήταν και η προσγειωμένες δηλώσεις του Μπαρτζόκα. Δηλαδή, τι είπε ο άνθρωπος, ότι οι οπαδοί του Ολυμπιακού θέλουν οπωσδήποτε, ασκούν πίεση, εμέσως αυτό είπε, για να πάρει την Ευρωλίγκα Ολυμπιακός στο ΆΚΑ. Βέβαια, όλοι το θέλουν, όλος ο οργανισμός του Ολυμπιακού, εννοείται αυτό. Αλλά το είπε εξέξυπνα δηλαδή. Αυτό θέλω να πω. Ήταν έξι, είναι αλήθεια. Πάσα. Πάσα η οποία ισχύει όμως. Ναι, αυτό που είπε ισχύει.
2: Έτσι είναι. Και το ένα είναι αυτό, ότι δεν πανηγύρισε πάρα πολύ. Μόνο βγήκαν κάποια μπλουζάκια τα οποία δεν πολύ κυκλοφόρησαν. Δηλαδή, οι παίκτες του Ολυμπιακού, το μόνο που έκανε ήταν να χαιρετήσουν τους περίπου 350 οπαδούς τους και μετά να περάσει και να χαιρετήσει ένας-ένας τους αδερφούς Αγγελόπουλους και τον κύριο Σκινδύλια που κάθονταν στα court seats και να πάνε στα αποδυτήρια χωρίς τυμπανοκρουσίες, χωρίς μεγάλες δηλώσεις. Εντάξει, εγώ κάτι είπα ότι ο Ολυμπιακός φέτος είναι φτιαγμένος για να κατακτήσει την Ευρωλίγκα, αλλά εν δυνάμει κάθε χρόνο ο Ολυμπιακός μπορούσε να κατακτήσει την Ευρωλίγκα, που λέει ο λόγος. Γιατί όταν πας στο Final Four έχεις πιθανότητες να είσαι και εσύ αυτός που θα την κατακτήσει. Και το δεύτερο ήταν ότι στις δηλώσεις των αδερφών Αγγελόπουλων, οι οποίοι, όπως είπατε και εσείς, ήταν πάρα πολύ μετρημένοι, έθεσε θέμα ότι και ο Ολυμπιακός θα είναι υποψήφιος όταν το ΣΕΦ μεταμορφωθεί και γίνει όπως το θέλουν να το φτιάξουν.
0: Καλά, ένα διαμάτι θα γίνει το ΣΕΦ τώρα, έτσι.
2: Ναι.
0: Για να φιλοξενεί τέτοιους αγώνες.
2: Ναι, ότι θα διεκδικήσει και ο Ολυμπιακός τη διοργάνωση του, ένα Final Four, ας πούμε, στην έδρα του. Και το λέω
0: ένα στολίδι.
2: Έτσι όπως βλέπω εγώ τα πράγματα, δηλαδή και ο Παναθηναϊκός, μάλλον ας μην μπλέκουμε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, γιατί είναι κακό, γιατί όταν λέμε κάτι για έναν νιώθουμε την υποχρέωση να πούμε κάτι για τον άλλον. Ο Ολυμπιακός, με δεδομένο ότι τις κινήσεις που ξέρουμε ότι ετοιμάζεται να κάνει, νομίζω ότι είναι μια ομάδα η οποία δείχνει διατεθειμένη να μείνει σε αυτό το επίπεδο και τα επόμενα χρόνια, δηλαδή δεν κάνει ανανέωση ή οτιδήποτε, ενισχύεται.
0: Όχι, όταν λες για το γήπεδο εννοείς, για το...
2: Όχι, ενισχύεται αγωνιστικά, που σημαίνει ότι θα θέλει, ξέρεις, καμιά ομάδα δεν θέλει το Final Four όταν είναι στα κάτω της. Δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να ζητήσει το Final Four όταν είχε να πάει πάρα πολύ καιρό σε Final Four μιας διοργάνωσης. Αλλά τώρα που έχει την ομάδα και ίσως η έδρα να το βοηθήσει ακόμα περισσότερο, θέλει να το διεκδικήσει.
0: Καλά, νομίζω ότι προηγείται η Ρόγκα Αρίνα μεταξύ μας. Έτσι. Ναι, αλλά αυτό δεν ξέρω τώρα, Ίζα, το...
2: Μα δεν μιλάμε για το 10, νομίζω για το 19 Ολυμπιακός θα...
1: 29.
2: Ναι, εντάξει, σωστά.
0: Για το 29.
2: Το 29, λοιπόν. Και τώρα, ως προς μια άλλη συζήτηση που έκανα, είναι δύο συζητήσεις τώρα που έχει ο Ολυμπιακός. Η μία είναι πού μπορεί να παίξει αν τελικά για κάποιο διάστημα κλείσει το ΣΕΦ για να γίνουν κάποια έργα.
0: Γιάννη, εγώ το έχω πει εδώ μαζί μας στην εκπομπή αυτή. Το είχα πει πριν από 2 μήνες. Θα ζητήσει, γιατί σχετικά νωρίς θα μπει μέσα ο Ολυμπιακός, νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε όλοι. Θα ζητήσει όλοι οι αγώνες της πρώτης φάσης, αν χρειαστεί, ή περισσότεροι, όσοι αγώνες πρώτου από την πρώτη φάση, πρώτου γύρου, ναι, να είναι εκτός έδρας.
2: Σωστό.
0: Αλλά δεν ξέρω αν θα γίνει δεκτό αυτό από την Ευρωλίγκα.
1: Εγώ πιστεύω σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα υπάρξουν αντιδράσεις.
0: Και Κρήτη, δηλαδή στα 2 ωράκια, ή Κύπρο, το έχω πει εδώ πάρα πολύ καιρό, γιατί είχα μάθει πράγματα. Θα γίνουν ή Κρήτη ή Κύπρο οι αγώνες Ολυμπιακού, όσοι χρειαστούν, οι εντός έδρας.
2: Εδώ ήθελα να προσθέσω και μια ακόμα παράμετρο, για πες. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να προχωρήσω. Και άλλο Λιώσια.
0: Αλλιές. Όχι, είναι μια εξαιρετική λύση αυτή. Δεν είναι κακή λύση.
1: Απλώς το θέμα είναι αν θα το δώσει ΑΕΚ το γήπεδο.
2: Ναι, εντάξει, ακριβώς.
0: Δεν νομίζω τώρα και η ΑΕΚ να πει. Αλλά δεν ξέρω, εντάξει, δεν είμαι ΑΕΚ. Δεν είμαι δηλαδή Αγγελόπουλος εγώ, ούτε παίρνω αποφάσεις. Απλά λέω.
1: Και γιατί η ΑΕΚ να πάρει το πλευρό του Ολυμπιακού, δηλαδή.
0: Δεν είναι το πλευρό, θα διευκολύνει τον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει, γιατί λέω. Να το κάνει αυτό όταν είναι δικό της το γήπεδο, το έχει κάνει κίτρινο μαύρο.
2: Θα πάρει χρήματα.
0: Ναι, χρήματα, okay. Δεν θα το δώσει δωρεάν. Δεν θα είναι δωρεάν η παροχή αυτή.
1: Καλά, προφανώς δεν θα είναι.
2: Δεν το βάζω ως πρώτη επιλογή, έτσι, αλλά άκουσα και αυτό. Δηλαδή, γι' αυτό το μεταφέρω. Όλα τα άλλα ισχύουν που είπε ο Βαγγέλης Δόρυτα. 100%. Απλά μπήκε στη συζήτηση. Τώρα πώς μπήκε, να πω την αλήθεια, και εμένα μου φάνηκε λίγο περίεργο, μπήκα και τα νολιώσια. Και το δεύτερο θέμα που ο Ολυμπιακός τώρα έχει και δεν έχει να κάνει με την προετοιμασία του ενώπιση του Final Four, έχει να κάνει με το πρωτάθλημα, είναι ότι επειδή αρχίζουν τα play-off, έχει τη σταδιακή αλλαγή της οκτάδας των ξένων, η οποία εγώ θεωρώ δεδομένη ενώπιση τελικών.
0: Εδώ έχει, αξίζει τον κόπο να αναλύσουμε λίγο, μάλλον το ρεπορτάζ τι λέει γι' αυτό.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, θα το πάρουμε, δεν χρειάζεται.
0: Προδηλήματος ο Μπαρτζόκας, ή θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα.
1: Εντάξει, δύο αλλαγές δεν έχει να κάνει, Γιάννη.
2: Δύο, μία πριν τα play-off, ναι. Τώρα δηλαδή πριν παίξει με τον Κολοσσό, 13 και 16, και μία πριν τους τελικούς,
1: άρα
2: με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, και να σου πω κάτι, στα δικά μου μάτια, δύο συν ένα είναι οι παίκτες που μπορούν να γίνουν οι αλλαγές. Δύο, και το συν ένα είναι ο Φαλ, τον οποίο τον έχει αφήσει λίγο πίσω ο Μπαρτζόκας, επειδή έλειπε πολύ καιρό και δεν είναι και σωστό στους παίκτες που τράβηξαν κουπί όλη τη σεζόν να μείνουν έξω για να μπει ο Φαλ.
0: Έχει μείνει λίγο πίσω ο Φαλ πάντως, έτσι.
2: Έχει μείνει πίσω γιατί οι άλλοι έχουν φέρει τον Ολυμπιακό.
0: Γιατί έχουν πηγεί μπροστά. Απλό είναι.
2: Πρώτον, είναι πολύ καλό η τριπλέτα από τις πιο δυνατές. Δεν λέω η πιο δυνατή, γιατί πολλές φορές ξέρεις, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Αλλά είναι μια πολύ δυνατή τριπλέτα σέντερ. Ακόμα και χωρίς το φάλ. Με το φάλ γίνεται ακόμα πιο ισχυρή, αλλά δεν μπορεί να έχει τρεις σέντερ. Ειδικά στο πρωτάθλημα, ακόμα και στους τελικούς, νομίζω ότι θα πάει με δύο σέντερ. Για να βγουν. Ναι. Ειδικά με τον Παναθηναϊκό που η περιφερειακή του δύναμη είναι μεγαλύτερη. Mm-hmm. Λοιπόν, ένα αυτό. Αν το πάρουμε πάρα πολύ λογικά, θα συμφωνήσουμε ότι ο Τζόζεφ έχει κερδίσει τη θέση του παίκτη πίσω από το walk-up και με τις εμφανίσεις του και την οτροπία του.
0: Και μην κερδίσει και τη θέση και του χρόνου να είναι στα γκάρ, δηλαδή.
2: Ναι, νομίζω ότι είναι υποψήφιο.
0: Έτσι,
2: για να μείνει,
0: απλό είναι δηλαδή.
2: Είναι την μεταγραφή που νομίζω ότι.
0: Από θα μείνει, ήρθε για να μείνει δηλαδή, αυτό που λέμε. Για πες. Ναι,
2: είναι ένας παίκτης ο οποίος. Να σας το πω πώς το συζητάγαμε και με δημοσιογράφους εκεί, όχι Έλληνες. Ότι είναι ένας παίκτης που έχει τόσα παιχνίδια στο NBA, έχει πάρει πρωτάθλημα. Που παίκτες όπως ας πούμε τον James, που τον είχε παρεπιπτόντως κάνει προετοιμασία μαζί φέτος. Δεν θυμίζω ότι ο Τζόζεφ είχε πάει στη Μονακό να ξεκινήσει τη σεζόν. Απλά
0: και δεν μπορούσε να την πάρει λόγω της απαγόρευσης.
2: Δεν τους βλέπει. Δηλαδή από πλευράς καριέρας. Έτσι, δεν λέω από πλευράς ικανότητας ή οτιδήποτε. Έτσι, γιατί μιλάμε, ο James είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Ευρωλίγκα. Αλλά θέλω να πω ότι έχει πάρα πολλές παραστάσεις. Και φαίνεται ότι δίνει στον Ολυμπιακό και σκληρότητα και χαρακτήρα. Και παρότι το σώμα του στην αρχή λέγαμε ότι είναι λίγο βαρύ και από εδώ και από εκεί, έχει και σουτ.
0: Γιάννη, γενικά έχει πολύ ψηλά το πλαφόν, το αγωνιστικό και το.
2: Και ο Μόρις δεν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, αν συγκρίνουμε τις καλές στιγμές του Τζόζεφ με τις καλές στιγμές του Μόρις, έχουν πολύ μεγάλη διαφορά. Άρα, νομίζω ότι ο ένας που θα μπει είναι ο Τζόζεφ στη θέση του Μόρις. Άλλωστε, χθες έπαιξε μόλις 8 δευτερόλεπτα, δεν υπήρξε κανένα θέμα, ρώτησα κιόλας, επειδή το άφησα ανοιχτό. Έπαιξε 8 δευτερόλεπτα, αλλά μετά θα τον έβαζε ο Μπαρτζόκας προς το τέλος. Αλλά πήγε διαφορά 12 πόντους και δεν μπήκε. Δεν είχε δηλαδή τραυματισμό, ήταν post decision. Και η δεύτερη αλλαγή που εγώ θεωρώ, γιατί
0: αυτό
2: είναι παράδοση,
0: ναι,
2: είναι ο Μακίσικ, ο οποίος μπορεί να μπει τελευταίος. Ο Μακίσικ, αστεία-αστεία, δεν χρειάζεται τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα παρά μόνο στα ντέρμπι τον Παναθηναϊκό. Και το λέω αυτό λόγω ηλικίας. Και το ένα είναι αυτό, άρα δεν κουράζεται. Δηλαδή ο Μακίσικ παίζει όλη τη χρονιά ένα μάτς εβδομάδα. Ένα αυτό. Και δεύτερον, με τον Παναθηναϊκό έχει μια πολύ καλή παράδοση. Δηλαδή κάνει τις καλύτερες του. Πέρσι μαζί με τον
1: Ντόρση.
2: Με τον Ντόρση ήταν η παίκτη κλειδί.
0: Ωραία. Αυτά μας τα πες. Και έχεις δίκιο και το συλλογιστική σου και το ρεπορτάζ σου, βέβαια. Είναι πάντα καλό. Μας λες λοιπόν για Τζόζεφ και για Μακίσικ, έτσι. Αλλά από ψηλούς, φίλε, εδώ θέλω.
1: Όχι, εγώ πιστεύω δεν θα γίνει αλλαγή.
2: Δεν θα γίνει αλλαγή ψηλούς.
0: Ναι.
2: Όχι.
1: Αφού δεν έβαλε τώρα τον Φαλ καθόλου στα play-off, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι.
2: Όχι, και αυτό είναι ενδεικτικό. Είναι ενδεικτικό ότι. Εντάξει, δεν επαναλαμβάνω. Αυτό που λέτε είναι το σωστό.
0: Ναι, αλλά είπε ότι θα είναι με δύο σέντερ σε κάθε αγώνα.
2: Ναι, δεν θα είναι ένα.
0: Με τον Παναθηναϊκό στους τελικούς, λέω τώρα.
1: Ναι, αλλά θα έχει
0: τρεις.
1: Θα έχει τρεις στην οκτάδα, αλλά κάπως πρέπει να μην
0: επιλέγει. Θα πρέπει να επιλέγει.
2: θα κόβει έναν.
0: Ένα μιλουτίνο βασικό δηλαδή, και είτε Jones είτε Hall. Αλλά μπορείς εύκολα τον Hall να τον βγάλεις εκτός όπως είναι τώρα. Όχι. Είναι μια άγρια κατάσταση.
1: Όχι, αλλά τώρα δεν μπορούμε να σκεφτούμε και τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος.
0: Όχι, ρε παιδί μου, συζήτηση κάνουμε τώρα. Γιατί εντάξει.
2: Η τριπλέτα δεν αλλάζει. Φρονώ, παρότι έχει, το ξέρουμε και το έχουμε πει πολλές φορές, ότι έχει αδυναμία στο φάλ. Έτσι, ο Μπαρτζόκας. Όπως είχε αδυναμία στο Γόκαπ και το Μακίσικ. Αυτές είναι αδυναμίες που δεν κρύβονται. Λοιπόν, κυρίως στο Γόκαπ. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι και σωστό τώρα ένας παίκτης που ήταν τραυματίας ξαφνικά να μπει. Και το δεύτερο είναι ότι σίγουρα θα χρειαστεί και τους τρεις. Με ποια έννοια, ότι ο Ολυμπιακός τα δύο τελευταία χρόνια, θυμίζω ότι την πρώτη χρονιά, με το που κάνει τη δήλωση των ξένων και ξεκινάνε τα play-off, χτυπάει ο φάλ. Και μένει ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος δεν άντεξε στο τέλος. Όταν ο Παναθηναϊκός γύρισε από το 2-0 και πήρε το αποτέλεσμα πρόπερση σε 3-2. Πέρσι τραυματίστηκε πάλι ο φάλ, που έπαθε τη μεγάλη ζημιά, και στο τελευταίο παιχνίδι χτύπησε και ο Βεζέκο. Άρα δεν θα. Νομίζω αυτοί οι τρεις είναι σίγουροι, και απλά θα παίζουν οι δύο και θα είναι ο άλλος stand-by. Μόνο που αυτός που θα είναι stand-by θα είναι εν δυνάμει και πρώτος. Δηλαδή θα μπορεί να παίζει πάνω από εδώ. Θα παίζει περίπου 20 λεπτά, δηλαδή να μοιράζονται τον χρόνο.
0: Πάντως επί του παρόντος τους άφησε τετραήμερο ρεπό, τους έδωσε.
2: Νομίζω τρεις μέρες.
0: Τρεις. Ναι. Εντάξει, το άξιζε να φαινοσμένει και αφετέρου.
2: Ναι. Έκανε πλάκα ο Φουρνιό, ο οποίος παρεπιπτόντως είναι πάντα η παρουσία του, στέλνει πάντα μηνύματα. Δηλαδή εμφανίστηκε όπως. Είδατε και σε φωτογραφίες και στην αναχώρηση, αλλά και στην επιστροφή με μπλουζάκι από την κατάκτηση της πρώτης Ευρωλίγκας του Ολυμπιακού το 1997. Δηλαδή όλα του τα θέματα στις μπλούζες έχουν να κάνουν με την ιστορία του Ολυμπιακού ή με την επικαιρότητα του Ολυμπιακού. Θυμόσαστε την άλλη φορά που είχε εμφανιστεί με το πρόσωπο του Μπαρτζόκα να κάνει αυτό να έχει βάλει το χέρι στο στόμα. Δηλαδή αυτό το σοπάστε, ξέρω εγώ. Οπότε είναι και είναι και σε καλή κατάσταση. Εγώ αυτό θα έλεγα, ότι εντάξει, η Μονακό έχει τα προβλήματά της, δεν ήταν απίθανο να αντέξει, δεν θα ήταν είναι τόσο εξουθενωμένη, γι' αυτό χτύπησε χθες και από την κούραση και δεν άντεξε.
0: Περίμενα να τελειώσει η σειρά αυτή, μωρέ Γιάννη, τώρα φαινόταν, δηλαδή έχει φάνηκε, αποδείχθηκε σήμερα και με τον Τζέιμς το ποστάρισμα, έτσι. Κάτι ακόμα απομένει, λέει, για να τελειώσει η σεζόν και να φύγω. Αυτό ουσιαστικά έλεγε. Εντάξει, τώρα. Αυτή ήταν η ψυχολογία τους.
2: Ναι, πέρα λοιπόν από την κατάσταση της Μονακό, είναι και καλά ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, νομίζω ότι είμαστε σε μια περίοδο που οι περισσότεροι παίκτες είναι στην καλή τους φάση.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, εγώ δεν θα πω το Βεζέγκοφ ή οτιδήποτε. Ο Γόκαπ είναι καλά. Όσες φορές κάνουν το λάθος να τον αφήνουν, χθες έβαλε 4 στα 5 τρίποντα.
1: Καλά, άμα βάλει και τα τρίποντα στο Final Four, ο Γόκαπ τώρα, εντάξει, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους αντιπάλους Ολυμπιακού.
2: Ο Τζόζεφ έχει βρεθεί με την ομάδα. Ο Φουρνιέ που είχε περάσει μια μεγάλη περίοδο κάμψης, τώρα 2-3 πάτς είναι πάρα πολύ καλός και χθες ήταν πάρα πολύ καλός. Είναι πολύ καλός ο Χολ. Είναι καλύτερος από ό,τι ήταν στο ξεκίνημα της σεζόν ο Παπα-Νικολάου. Δηλαδή γενικά.
1: Μόνο ο Ντόρσεϊ έχει πέσει λίγο τώρα, Γιάννη.
2: Και ο Ντόρσεϊ μπορεί να έχει πέσει. Καταρχάς, του Ντόρσεϊ του δίνουμε μια περίοδο με την έννοια ότι είχε πάθει το διάστρεμα.
1: Στο πρώτο παιχνίδι.
2: Ακριβώς. Και το περιμένουμε αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι ο Ντόρσεϊ είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει το δικό του στυλ. Δηλαδή είναι λίγο διαφορετικός από το στυλ που παίζει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή στηρίζεται πολύ στην ατομική προσπάθεια. Και αν δεν είναι 100% ο ίδιος, δεν πατάει καλά, δεν είναι, αλλά. Ξέρεις, τώρα είναι και ο Φουρνιέ, ας πούμε, σε καλή κατάσταση και δεν φάνηκε. Τώρα, επαναλαμβάνω, με τη Μονακό, έτσι όπως είναι τη Μονακό, δεν μπορείς να βγάλεις, αλλά νομίζω ότι όταν μια ομάδα είναι καλά, φαίνεται όποιος είναι και αν είναι ο αντίπαλος. Και γενικά ο Ολυμπιακός είναι καλά. Τώρα, πόσο καλά, πόσο το καλά αυτό θα είναι αρκετό για να πάει στο Final Four και να πετύχει το στόχο του, θα το δείξει η πράξη, γιατί είπαμε εκεί παίζουν πάρα πολλές παράμετροι ρόλο για το αποτέλεσμα ενός Final Four.
0: Και θα βρει απέναντι ομάδες που επίσης θα είναι στα καλά τους ενδεχομένως.
1: Εννοείται, ναι. Αλλά θέλω να θέσω ένα άλλο θέμα εγώ τώρα. Γιατί στην πιο ανταγωνιστική σεζόν της EuroLeague έχουμε δει τώρα μια σειρά play-off που είναι παροδία. Γιατί παροδία θα το πω εγώ, δεν είναι.
2: Η διαφορά. Είναι,

0: Από ό,τι κοιτούσα δηλαδή, η προηγούμενη σειρά με τη μεγαλύτερη διαφορά που τελείωσε 3-0, το 3-0 του Ολυμπιακού να πω ότι ήρθε με διαφορά 74 πόντων, ήταν 3-0 Μπαρτσελώνα Γαλατασαράι το 14 με συνολική διαφορά 51 πόντων. Τότε η Γαλατά είχε προπονητή τον Άταμαν και παίχτη τον Μαρκο Ισβίλη. Αυτό που θέλω να πω είναι τώρα, είναι καλό να έχεις μια τόσο εύκολη σειρά ή θα ήταν καλύτερο να έχεις μια πιο δύσκολη σειρά που να σου δείξει και κάποιες αδυναμίες και τα λοιπά? Αλλά υπάρχει όμως, εν μέρη θα δώσω εγώ την απάντηση, γιατί θα πω ότι το καλό για τον Ολυμπιακό σε σχέση με το ότι είχαμε δει και πέρυσι είναι ότι οι παίχτες του δεν ξεζουμίστηκαν τώρα στα play-off και ο Μπαρτζόκας με τις διαφορές κατάφερε να διαχειριστεί πολύ καλά και τους χρόνους και να κρατήσει, να κρατήσουν οι παίχτες του από θέματα ενέργειας. Γιατί, και το λέω αυτό διότι πέρυσι ο Ολυμπιακός είχε πολλά μικροπροβλήματα πριν το Final Four.
1: Ναι, όχι, είχε πολλά προβλήματα.
0: Εντάξει, ναι.
1: 6 παίχτες τουλάχιστον, για να μην πω 7. Πέρασαν προβλήματα με αποτέλεσμα να μην γίνει καλή προπόνηση. Οι προπονήσεις δεν ήταν καλές πριν το περσινό Final Four. Και μπορεί να μην είχε βγει προς τα έξω, αλλά το ρεπορτάζ αυτό έλεγε ότι. Και φάνηκε κιόλας στην σειρά με τη Μονακό, στον ημιτελικό με τη Μονακό. Σε αυτό δεν υπάρχει απάντηση, γιατί τα έχουμε δει όλα πρώτον. Δεύτερον, και τι να κάνει ο Ολυμπιακός, να μην κερδίσει 3-0?
2: Όχι μωρέ, εντάξει, απλά τις συνέπειες θα δούμε.
1: Είχε σοβαρό.
2: Τη συνέχεια
1: μάλλον. Δηλαδή πιστώνεται ότι παρότι ήταν η Μονακό έτσι και τη σεβάστηκε και έπαιξε σοβαρά, δηλαδή όλοι οι παίκτες του προσπάθησαν να είναι συγκεντρωμένοι σαν να παίζουν με τη δυνατή Μονακό, ας πούμε.
2: Λοιπόν, Γιάννα, ρε μας, πλησιάζει 6 ώρα. Οπότε σε αφήνουμε. Σε αποδεσμεύουμε που λέμε έτσι πιο...
1: Ναι, να πούμε ότι η επόμενη υποχρέωση του Ολυμπιακού 13 του μήνα με τον Κολοσσό και 16. Δηλαδή, έτσι για να
2: λέω play-off της GBL, έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, Γιάννη, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Λοιπόν, δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερο μπάσκετ και φίλε Νίκο, έχεις δίκιο που μας καταχαιριάζει εδώ. Υπάρχουν και άλλες ομάδες, αλλά αύριο είναι η ΑΕΚ. Θα αναφερθούμε σε λίγο στην ΑΕΚ, γιατί πραγματικά έχει μπροστά μια πολύ μεγάλη πρόκληση και φαίνεται ικανή να τα καταφέρει. Yeah. Λοιπόν,

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 6. Στη ρύθμιση των ήχων, η Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Ο Παναθηναίκος υποδέχεται απόψε στο ΆΚΑ τη Βαλένθια, στοχεύοντας το 3-0 στη σειρά και το εισιτήριο για το Final Four. Μοναδικός απώντας ο τραυματίας Κώστας Λούκας, ο οποίος παρά τα αυτά πήγε στην προπόνηση των Πρασίνων. 18.000 φίλοι του Τριφυλιού έχουν το μαγικό χαρτάκι. Χωρίς τους οπαδούς της, αλλά με συνοδεία ιδιωτικής ομάδας ασφαλείας, η αποστολή της Βαλένθια. Μεγάλη επιθετικότητα και στις δύο πλευρές του παρκέ ζητάει από τους παίκτες του ο Εργκίνα Ταμάν. Τζάμπολ στις 9 και 4 με μετάδοση από Era Sport και Nova Sport Prime. Παίζουν ακόμα Ζαλγκίρις Φενέρμπαξε στις 8 με τους Τούρκους να προηγούνται με 2-0 στη σειρά.

0: περίπατο στο Πριγκιπάτο για τον Ολυμπιακό που επικράτησε εύκολα με 105-82 της Μονακό των 8 παικτών και πέρασε στο Final Four της Ευρωλίγκας για πέμπτη σερή χρονιά, όπου θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον νικητή της σειράς της Φενέρμπαξε με τη Ζάλγκυρης. Δεύτερο ραντεβού για Περιστέρι και ΠΑΟΚ στην προημιτελική φάση των play-offs της Greek Basketball League απόψε στις 7, με το δικέφαλο του Βορρά να προηγείται 1-0 και τη σειρά να μεταφέρεται στο κλειστό γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου των Δυτικών Προαστίων. Μετάδοση από την Era Sport και την RDO Sport. Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός αθλητικός δημοσιογράφος Σταύρος Τσόχος, σε ηλικία 89 ετών. Τα συλληπιτήριά της εξέφρασε ΚΑΕ Ολυμπιακός. Στο Ποσειδόνιο κολυμπητήριο της Θεσσαλονίκης, η Βουλιαγμένη επικράτησε 19-18 στα πέναλτι του ΠΑΟΚ και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά των play-offs της Water Polo League Ανδρών, πετυχαίνοντας το 2-0 στη σειρά. Το παιχνίδι έληξε 14-14 στην κανονική διάρκεια. Ο ΝΟΒ θα τεθεί στη συνέχεια αντιμέτωπος με τον πρωταθλητή Ολυμπιακό, ενώ ο δικέφαλος του Βορρά θα αντιμετωπίσει τον Ιδραϊκό για τις θέσεις 5-8, με τον νικητή του ζευγαριού να εξασφαλίζει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Στις 8:30 παίζουν Πανιόνιος Απόλλων Σμύρνης. Για τα προκριματικά του World Cup του Πόλου των Γυναικών, η εθνική ομάδα έχασε με 17-6 από την Αυστραλία στο Ρότερνταμ και αυτή την ώρα αντιμετωπίζει την Ιαπωνία. Για να προκριθεί στο Final A του καλοκαιριού, θέλει τη νίκη και ταυτόχρονα να μην κερδίσει η Ουγγαρία την Αυστραλία. Ο Χαρμ Όσμερς στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός και ο Σάντσεθ Μαρτίνεθ στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ είναι οι διαιτητές που όρισε η ΚΕΔ για την τέταρτη αγωνιστική των Playoffs της Super League που θα διεξαχθούν την Κυριακή 10 Μαΐου. Ο Μανώλης Σιώπης βγήκε από το ιατρικό δελτίο του Παναθηναϊκού και δηλώνει διαθέσιμος για το κυριακάτικο μάτς με την ΑΕΚ στην All-Win Arena για την τέταρτη αγωνιστική των Playoffs. Ο ΠΑΟΚ τιμωρήθηκε με πρόστιμο 10.000 ευρώ για καταστροφή καθισμάτων στο Παθεσσαλικό στάδιο στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας. Η FIFA επέβαλε απαγόρευση μεταγραφών στον Πανσεραϊκό για τις επόμενες τρεις περιόδους. Προπονητής της Καλαμάτας ανέλαβε ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Στο νέο Δέλτα Σίγμα του ΨΑΠ παραμένει πρόεδρος ο Γιώργος Μπατής με αντιπρόεδρο τον Τάσο Μπακασέτα. Ενδιαφέρον από Αλβανό επιχειρηματία για τον ΠΑΣ Γιάννενα. Με το πρώτο ετάπ και κίνηση από τα Γιάννενα ξεκίνησε σήμερα ο ποδηλατικός γύρος Ελλάδας που μεταδίδεται από την ΕΡΤ. Αυτή την ώρα η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει στην πρεμιέρα του χωμάτινου τουρνουά της Ρώμης την Αυστριακή Λίλι Τάιγκερ, νούμερο 92 στον κόσμο. Αύριο η σειρά του Στέφανο Τσιτσιπά στην Ιταλική πρωτεύουσα με αντίπαλο τον Τσέχο Μάχατς. Το δεύτερο εισιτήριο για το τελικό της Champions League της Βουδαπέστης θα κριθεί απόψε στις 10 στο Μόναχο μεταξύ Bayern Paris Saint-Germain από το Μέγκα και την Κοσμοτέη μετάδοσης. Το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Champions League πήρε για δεύτερη φορά στην ιστορία της η Arsenal που επικράτησε με 1-0 της Ατλέτικο. Ο ισπανικός ραδιοφωνικός σταθμός Estradio που και μέσα μαζικής επικοινωνίας στην Ισπανία και Πορτογαλία αποκάλυψαν ότι ο Φλωρεντίνο Πέρεθ και ο Μουρίνιο φέρονται να έχουν ήδη συναντηθεί για να συζητήσουν την επιστροφή του Πορτογάλου προπονητή στον πάγκο της Real Madrid. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 6. Επόμενη και ενημέρωση σε μία ώρα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής 24 δευτερόλεπτα με τον Βαγγέλη Ζορμπά και τον Νίκο Μπιντέλα.
1: Era Sport 101,8. Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
3: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
2: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
4: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσική σιωτηρή αρβανίτη.
3: Ο ίδιος πειρασμός.
4: Και η ίδια απόλαυση.
2: Η δική μας απόλαυση.
4: Κατσική σιωτηρή αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
2: Σ' αγαπώ, μαμά.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ.

0: Βαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Sidenor SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Sidenor. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, και 10. Όχι, και 11. 6 και 11. Πρώτα λεπτά τη ώρα, ακούτε πάντα Air Sport. 48 δευτερόλεπτα, 24 συν 24. Και τα είπαμε σχεδόν όλα τώρα για τον Παναθηναϊκό. Δύο κουβέντες μόνο, γιατί τον θεωρώ πολύ δύσκολο τον βραδινό αγώνα, τον απόψινό αγώνα. Πολύ ύπουλο.
1: Κοίταξε, δεν πρέπει ο Παναθηναϊκός να
0: όσο αφορά την...
1: να αφήσει η Βαλένθια να πιστέψει ότι μπορεί να αυτό, πετύχει κάτι.
0: Όπως το λες, πρέπει να αρπάξει το θεριό από το λαιμό που λέμε.
1: Γιατί ξέρεις, στιγμή, το, αν, το πρώτο γιατί λεπτό. Αν τυχόν η Βαλένθια μειώσει σήμερα σε 2-1, μετά μπορεί τον Παναθηναϊκό να τον κυριεύσει και μια αμφιβολία. Σου λέει και άμα, ναι. Χάσω και το, και άμα το χάσω και το τέταρτο. Ναι, γι' αυτό θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να τελειώσει σήμερα τη δουλειά.
0: Από την πρώτη στιγμή να την τελειώσει, μπράβο, όπως το λες, η δουλειά. Γιατί και μπορεί και θα έχει τον κόσμο στο πλευρό του. Επί τη ευκαιρία γίνεται μεγάλη συζήτηση για τους εγχειρουτάδες που φέρνει μαζί της η Βαλένθια. Εντάξει, είναι προκλητικό. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, φέρνω και την ασφάλεια μαζί μου. Ωραία. Και τι έγινε, ρε.
1: Γιατί είναι προκλητικό να φέρνει
0: προκλητικό
1: ασφάλεια.
0: Προκλητικό είναι τώρα. Είχε πάει ασφάλεια να προστατεύει την αποστολή του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια. Είχε πάει τώρα ασφάλεια να προστατεύει την αποστολή του Ολυμπιακού στο Μονακό. Όπα. Και τι έκανε δηλαδή ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια, να ξέρω κι εγώ. Λοιπόν, είναι προκλητικό τώρα να πηγαίνει στην έδρα του αντιπάλου με ασφάλεια από τη μία πλευρά. Αλλά την άλλη πλευρά δεν χρειάστηκε τόσο μεγάλη συζήτηση, νομίζω.
1: Καλά, προφανώς δεν χρειάζεται συζήτηση.
0: Δηλαδή, δε 5 άτομα και 6 και 7. Σιγά τώρα. Απλώς, εγώ υπενθυμίζω αυτή την επίσημη ανακοίνωση του Παναθηναϊκού σήμερα και του Γιαννακόπουλου του Δημήτρη χθες. Ο οποίος είπε: εντάξει, είμαστε εμείς Παναθηναϊκός, η Βαλένθια, θέλοντας να πει ότι προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι αναδυόμενη δύναμη στην Ευρωλίγκα και με άλλους τρόπους. Αυτό. Και με ασφάλεια του Παναθηναϊκού, την επίσημη σήμερα την ανακοίνωση, μόνο με τη φωνή μας και το ένα και το άλλο. Και κόσμια συμπεριφορά και έχει δίκιο. Δεν χρειάζεται οτιδήποτε άλλο. Άντε, μια αποδοκιμασία, 2, 5, 10 και μέχρι εκεί τίποτα άλλο. Αλήθεια είναι αυτό, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει όλα τα του στο μανίκι του. Όλους τους στο μανίκι του.
1: Προφανώς, εντάξει.
0: Έτσι. Απλά πράγματα είναι.
1: Ο Παναθηναϊκός απέχει 3 εντός έδρας νίκες από την κατάκτηση του Τροπαίου.
0: Ακριβώς. Και από 2 Ολυμπιακός πλέον.
1: Ναι, αλλά είναι στην έδρα του Παναθηναϊκού.
0: Όχι, επειδή έχει προκριθεί ήδη Ολυμπιακός,
1: ο Παναθηναϊκός θα παίζει το γήπεδό του. Αυτό είναι το θέμα.
0: Εντάξει, φίλε Σωτήρη, τώρα τι έχουμε δει στη φυσούνα του ΆΚΑ. Έχει τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκός γι' αυτό.
1: Ναι,
0: έχει φάει πρόστιμα γι' αυτό.
1: Αυτό με βάσει αυτό το μήνυμα. Έχει μια λογική το να φέρνει ασφάλεια η Βαλένθια, έτσι. Δεν πάει να παίξει στη Βίλερμπαν. Στο ΒΟΑΚΑ έρχεται να παίξει, στο ΣΕΒ για παράδειγμα,
0: και
1: να βάλουμε και τον Ολυμπιακό.
0: Δηλαδή. Όχι, θέλω
1: όχι
0: να ξέρω.
1: Θα γίνει κάτι.
0: Θα γίνει, δηλαδή.
1: Να... όχι, εγώ λέω ότι έρχεται, να...
0: γίνει,
1: έρχεται
0: δηλαδή,
1: να παίξει
0: ασφάλεια.
1: Σε μία από τις πιο καυτές έδρες στην Ευρώπη.
0: Δηλαδή, ασφάλεια, όταν τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού έδωσε η ίδια η Βαλένθια εντολή στην αστυνομία να το συλλάβουν, δεν θα γίνει το ίδιο με το Σεκιουριτάκο που θα έρθει εκεί. Άμα κάνει, αν πουλήσει μαγιές. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Πρέπει να το σκεφτεί 1, 2 και 3 φορές. Γιατί τι θα κάνει δηλαδή οι σεκιουριτάδες. Λοιπόν, αυτά τα συζήτηση τώρα νομίζω ότι περιτεύει. Πάμε στο αγωνιστικό. Να μείνουμε εκεί.
1: Ναι.
0: Για τον Παναθηναϊκό που πραγματικά καλείται να αποδείξει.
1: Καλά, είναι και λίγο δύσκολο τώρα να μιλήσει για το αγωνιστικό στο Παναθηναϊκός Βαλένθια πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Και το λέω αυτό διότι.
0: Πάντα.
1: Διότι στην Ισπανία είδαμε δύο εντελώς διαφορετικά παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Το πρώτο Παναθηναϊκός το πήρε με την άμυνα, το δεύτερο το πήρε με την επίθεση.
0: Ναι.
1: Απλώς ξέρεις ότι αν κρατήσει χαμηλά τη Βαλένθια, έχει περισσότερες πιθανότητες τώρα να το κερδίσει. Γιατί στον παιχνίδι που πήρε με την άμυνά του, ήταν μπροστά συνεχώς και κινδύνευσε να το χάσει στο τέλος. Mm-hmm. Στο άλλο παιχνίδι που πήρε με την επίθεσή του, έβαλε ένα τρίποντο προσευχή ο Όσμαν και έβαλε και ένα buzzer beater ο Χέις Ντέιβις.
0: Ναι,
1: άρα
0: ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Θα πρέπει πάλι να παίξει καλή άμυνα ο Παναθηναϊκός.
0: Μα αυτό ήθελα να πω. Η συνέχεια της σκέψης μου ήταν αυτή. Ότι ο Παναθηναϊκός απόψε αντιμετωπίζει, ναι, εντάξει, με το 2-0 υπέρ του, αλλά αντιμετωπίζει την δεύτερη πιο σταθερή και καλή ομάδα στην regular season, τη Βαλένθια.
1: Σαφώς.
0: Δεν αντιμετωπίζει μια ομάδα με up-down και οτιδήποτε άλλο. Τη Βαλένθια. η οποία μπορεί και απόψε να κάνει τη ζημιά. Γι' αυτό λέω πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Βέβαια τα καλύτερα τα ξέρει αυτά από μένα ο Άταμαν. Και, έχει...
1: και δεν έχει μείνει ποτέ έξω η πρώτη δύο της κατάταξης στις 10 σεζόν αυτή που υπάρχει το τρέχον φορμάτ. Δεν έχουν μείνει ποτέ εκτός Final Four. Mm-hmm. Οι πρώτοι δύο, έτσι. Είναι σημαντικό γι' αυτό.
0: Λοιπόν, περιμένουμε λίγη υπομονή ακόμα. Σε 3 ακριβώς ώρες αρχίζει ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια. Κώστης Σωτηρίου θα είναι εκεί με τον Δημήτρη τον Μπούκα για την περιγραφή του αγώνα. Για πες.
1: Πάμε λίγο μουσική.

0: Λοιπόν, ναι. Καλή είδηση αυτή. Κάνει στο Instagram, φωτογραφίες με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο σε όλα τα καθίσματα του ΟΑΚΑ απόψε. Τις βλέπουμε και εδώ, έτσι.
1: Ναι, υπάρχουν παντού σε όλα τα καθίσματα φωτογραφίες του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ.
0: Ναι. Για τον απόψινό αγώνα με την Βαλένθια. Λοιπόν, αυτά. Πάμε ΑΕΚ, φίλε.
1: Ναι.
0: Που από εδώ και πέρα θα ασχοληθούμε πολύ περισσότερο με την ΑΕΚ.
1: Εντάξει, κοίταξε.
0: Ελπίζω να τελειώσει και η δεύτερη ελληνική ομάδα
1: απόψε. Άμα τελειώσει απόψε το Final Four,
0: θα είναι όλες τις επόμενες ώρες μέχρι τον αυριανό, τον αγώνα με την Μάλαγα στις 10 το βράδυ, θα ανήκει στην ΑΕΚ και μόνο.
1: Εντάξει, η ΑΕΚ έχει ένα δύσκολο έργο μπροστά της.
0: Δύσκολο, αλλά είναι πολύ πιο όρημη από ποτέ η ΑΕΚ.
1: Εντάξει, ξέρεις, όταν έχεις παίξει με τελικό την περασμένη σεζόν στην έδρα σου με την ίδια ομάδα, σου βγάζει ότι έχεις και με ένα καλύτερο βαθμό ετοιμότητας, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι βασικά, θα συνδέσω την περίπτωση ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και τι θέλω να πω. Σε συνέχεια δηλαδή αυτό που ξεκίνησα να λέω για την ΑΕΚ, ότι έχασε πέρυσι πάλι στον ημιτελικό από τη Μάλαγα, επομένως αυτό μπορεί να είναι σαν ένα μάθημα για το σύνολο του Σάκοτα. Είδαμε Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αντίστοιχες περιπτώσεις να τις εκμεταλλεύονται. Και θέλω να πω ότι 12 Μαρτίου ο Ολυμπιακός έχασε από μια Μονακό των πολλών προβλημάτων μέσα στο Πριγκιπάτο. Και λέγαμε τώρα από τη διαλυμένη Μονακό έχασε την κανονική περίοδο κτλ. Όμως αυτό λειτουργήσε σαν κάτι καλό εν ώψη play-off, έτσι. Ο Ολυμπιακός δεν παρασύρθηκε από τα προβλήματα της Μονακό γιατί διέλυσε. Ο Παναθηναϊκός πήγε και έχασε στο φινάλε της κανονικής περίοδου από μια εκπληκτική Βαλένθια με 18 πόντους και μετά σε play-off εμφάνισε ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο και κέρδισε δύο φορές εκεί μέσα. Άρα δηλαδή κάπως έτσι μπορεί να είναι και τα πράγματα για την ΑΕΚ που έχει δύσκολο έργο, αλλά εμένα πραγματικά μου βγάζει την αίσθηση ότι μπορεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μάλαγα και είναι πολύ ψηλό.
0: Αυτό, ναι. Ψηλό είναι.
1: Είναι πάρα πολύ ψηλό γιατί είναι και στην Ισπανία και μιλάμε, και μιλάμε για την back-to-back κάτοχο του τροπέου, έτσι. Και όχι μόνο αυτό, είναι και η ισπανική ομάδα με τα περισσότερα τρόπια τα τελευταία χρόνια. Γιατί από το 23 και μετά η Μάλαγα έχει πάρει 2 Champions League, έχει πάρει 2-2 πυρωτικά.
0: Αλλά φέτος είναι αποδυναμωμένη.
1: 2 κύπελα Ισπανίας και ένα Super Cup.
0: Δεν είναι η περσινή Μάλαγα.
1: Εγώ θα πω ότι έχει κρατήσει σχεδόν όλο το ρόστερ της, έτσι.
0: Οι 3-4 που έχουν φύγει ήταν το κερασάκια. Τα κερασάκια, όχι το κερασάκι ναι. Στην τούρτα. Έτσι. Έχουν φύγει καλοί παίκτες από τη Μάλαγα. Δεν είναι η περσινή.
1: Εντάξει, στα χαρτιά δεν είναι αποδυναμωμένη. Απλώς έχει πολλές μεταπτώσεις στην απόδοσή της. Και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι ενώ είχε κάνει χρονιές που ήταν πολύ ψηλά στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, τώρα είναι 8η.
0: Λοιπόν, μια μικρή ενδοσυνεννόηση και τα λέμε πολύ πολύ πολύ σύντομα.

0: Λοιπόν, σε λίγο θα, γι' αυτό έχουμε έτσι να, κάποια θεματάκια έτσι, να διευθετήσουμε εδώ. Γιατί θα πάμε αμέσως στον, όχι τώρα, σε λίγο, στον Δράκα Σάκοτα, που συμμετέχει στην, ζωντανά, θα τον ακούσετε βέβαια, στην συνέντευξη τύπου που δίνουν οι τέσσερις ομάδες που θα ξεκινήσουν αύριο την μεγάλη μάχη.
1: Ναι.
0: Στο, για το BCL, το Final Four του BCL.
1: Να πούμε ότι είναι 7 η ώρα το πρώτο, ο πρώτος ημιτελικός αύριο, Ρίτας Τενερίφη. Mm-hmm. Και 10 η ώρα θα παίξει η ΑΕΚ απέναντι στην Ουνικάχα Μάλαγα.
0: Νομίζω, Νίκο μου, ότι αν περάσει το εμπόδιο της Μάλαγα θα, θα ανοίξει πλέον ο δρόμος για άπλατα για την ΑΕΚ. Δεν μπορώ να πούμε κοντά σε μια ισπανική ομάδα. Εντάξει, έχεις δίκιο.
1: Είναι η Τενερίφη, η οποία έχει μαζέψει εκεί
0: όλη η γερουσία.
1: Χουέρτα 42 χρονών, Σερμαντίνι.
0: Εγώ στα 32 θα μπορούσα να παίξω. Να κάνουμε πλάκα. Λοιπόν, εντάξει.
1: Πάτι Μίλς 38 χρονών, έχει μαζέψει εκεί Ντούρνεκαμ 40. Εντάξει, δεν τους ξεγράφεις εύκολα για αυτούς.
0: Όχι, εντάξει. Σε αυτές τις διοργανώσεις και ειδικά στα Final Four, η εμπειρία δεν μπορεί ποτέ, μα ποτέ, να υποτιμηθεί. Και η εμπειρία είναι μεγάλη ιστορία. Γιατί είναι ένας αγώνας. Δεν είναι μια σειρά αγώνων.
1: Ναι. Έτσι,
0: όπου παίζουν ρόλο και τα νιάτα και ο ενθουσιασμός και η δυναμικότητα. Και γενικά είναι άλλο αγωνιστικό προφίλ των ομάδων που είναι μικρότερου μέσου όρου ηλικίας, όπως η ΑΕΚ, ας πούμε, και άλλο της Τενερίφης, ας πούμε, που είναι 30 φεύγα ο μέσος όρος. Αυτό είναι αλήθεια. Θα δούμε, θα δούμε. Απλά η ΑΕΚ έχει τις δυνατότητες. Δεν λέμε ότι δεν υπογράφουμε για κανένα χαρτί ότι θα καταφέρει να σηκώσει την κούπα, αλλά μπορεί.
1: Εννοείται.
0: Είναι, ξεκινά, αρχίζει μάλλον την διελκυστίδα αυτών των αγώνων, των δύο αγώνων. Αν νικήσει τον πρώτο, να πάει στον τελικό. Με καλούς όρους, με πολύ καλύτερους από πέρσι. Αρκεί αυτό. Να μείνουμε εκεί.
1: Ναι.
0: Είναι όλοι οι παίκτες στη διάθεση του Ράγκα Σάκοτα και ο Νάναλη που υπέφερε από διάστρεμα.
1: Είναι σημαντικό το ότι έχει και τον Νάναλη, πολύ μεγάλο παίκτης.
0: Βέβαια ο Ευρωλιγκάτος είναι, τι να κάνουμε τώρα.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικός. Έτσι. Mm-hmm. Και η εμπειρία του θα παίξει ρόλο στο Final Four αυτό.
0: Κοίταξε, η τριάδα Μπάρτλεϊ, Νάναλη και Γκρέι είναι αυτή που μπορεί να κάνει την διαφορά. Συνεπικουρούμενοι.
1: Ναι.
0: Και από τους καλούς Έλληνες που έχει.
1: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Δεν είναι μόνο αυτοί οι μεγάλοι πρωταγωνιστές που τραβάνε το κουπί όλη τη σεζόν. Είναι τώρα την κρίσιμη ώρα.
0: Θα σου βγει άλλος,
1: θα παίξουν ρόλο και αυτοί οι X-Factor που λέμε. Θα πρέπει να έρθει και κάποιος παίχτης εκεί που δεν το περιμένεις, που θα σου κάνει τη δουλειά.
0: Θέλω να πω ότι έχει και καλούς Έλληνες.
1: Και ο Λεκαβίτσιους είναι, έτσι.
0: Και ο Λεκαβίτσιους, βέβαια. Πλάκα κάνουμε τώρα.
1: Ναι. Γιατί και με την Πανταλώνα, αυτός που έπαιξε μεγάλο ρόλο για την πρόκριση ήταν ο Κατσίβελης. Δεν τον περίμενε κανένας τον Κατσίβελη.
0: Κοίταξε, αυτή η τετράδα των Ελλήνων είναι πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή είναι...
1: Ποιους λες, Κατσίβελη, Φλιώνη, Χαραλαμπόπουλο.
0: Μπόπουλο και ποιος ήταν άλλο στο μυαλό μου. Και ο Φλιώνη.
1: Φλιώνης, Κατσίβελης, Χαραλαμπόπουλος.
0: Ναι. Ποιος είναι τέταρτος στο μυαλό μου. Λοιπόν, εντάξει, δεν πειράζει. Προχωράμε. Άκου τώρα, κόλλησα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Τριάδα, έστω, τριάδα αυτοί οι παίκτες.
1: Μάλλον μίλησε πριν ο Σάκοτα, γιατί ολοκληρώθηκε.
0: Ναι, θα τον βρούμε.
1: Ολοκληρώθηκε.
0: Θα τον βρούμε, δεν τον προλάβαμε. Θα τον βρούμε τον Δράκαν Σάκοτα και θα τον δώσουμε λίγο αργότερα.
1: Ναι, από ό,τι βλέπω έχει δηλώσει ο Dragan Sakota ότι αν ήμασταν back-to-back πρωταθλητές θα έλεγα ότι είμαστε φαβόροι. Και μάλλον αυτό έχει να κάνει και με τη δήλωση που έχει κάνει για την Ουνικάχα Μάλαγα, την οποία χαρακτήρισε απόλυτο φαβορή στη διοργάνωση.
0: Ναι, και η Μάλαγα, ο Ναβάρο χαρακτήρισε την ΑΕΚ μεγάλο φαβορή, δεν είναι.
1: Χαρακτήρισε την ΑΕΚ μεγάλο φαβορή ο Ναβάρο.
0: Ναι, φαβορή. Αυτό... Όχι την ΑΕΚ, δεν είμαστε το φαβορή, αν θυμάμαι καλά, ότι αυτό είπε.
1: Δηλαδή,
0: δεν ήθελε να αποσύσει από
1: αυτό
0: πάνω.
1: Αυτό βγάζει την πίεση από την ομάδα.
0: Αυτό, να βγάλει το βάρος και την πίεση από την ομάδα.
1: Να μην θεωρεί τη Μάλαγα φαβορή σε αυτό το Final Four.
0: Δεν το είπε. Όχι.
1: Ναι,
0: θυμάμαι πάρα
1: είναι
0: πολύ καλά αυτό.
1: Προφανώς και είναι το φαβορί Μάλαγα.
0: Να διώξει από πάνω από τους παίκτες του το βάρος του φαβορί. Αυτή είναι
1: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην πιστεύει ότι η Μάλαγα είναι το φαβορί γενικά στο Final Four. Όχι μόνο για τον ημιτελικό με την ΑΕΚ.
0: Λοιπόν, έχεις τι άλλο είπε. Θα ακούσουμε όλα αναλυτικά σε λίγο. Πάμε σιγά σιγά.
1: Δεν έχει. Τώρα θα σου, να διαβάσω εγώ τη δήλωσή του.
0: Ναι,
1: πιστέψε με, αν ήμασταν back-to-back πρωταθλητές, θα έλεγα ότι είμαστε φαβοροί. Είναι δύσκολος ο ρόλος του φαβορή. Μάλαγα έχει καλή ομάδα, τρόπαια πίσω της. Οι προπονητές ποτέ δεν θα πούνε ότι είμαστε τέλειοι. Το τρόπαιο είναι ο στόχος για όλους. Όταν είσαι εδώ, πρέπει να συγκεντρωθείς στο πώς θα κερδίσεις. Είναι ωραίο να είσαι κοντά στο τρόπαιο. Και γελούσε επειδή καθόταν δίπλα του στη συνέντευξη τύπου. Mm-hmm. Παρακολουθώ για χρόνια αυτήν την ομάδα, εννοεί τη Μάλαγα. Πάντα σέβομαι τα κλαμπ που μένουν σε υψηλό επίπεδο για πολλά χρόνια. Θα ήθελα να πιστεύω ότι έχουμε κάνει μερικά βήματα για να έρθουμε πιο κοντά. Ρωτήθηκε για τη δίψα που έχει για να πετύχει και είπε ότι είναι η αγάπη για τον μπάσκετ. Δεν έχω πίεση για να πετύχω, οπότε με κάνει να έχω περισσότερη αυτοπεποίθηση. Είναι στόχος για κάθε προπονητή, ανεξάρτητα από την ηλικία. Σχετικά με τους Κουσμίνσκας και Λεκαβίτσιους, είπε: έχω μεγάλο σεβασμό στους Λιθουανούς παίκτες. Αγαπώ την ιστορία τους για τον μπάσκετ. Ο Εχόντας δεν ήταν έτοιμος αυτή τη φορά για να υπογράψει σε εμάς για ιατρικούς λόγους.

0: τον Λεκαβίτσιους τον ξέραμε, είναι πολύ εύκολο να συνεργάσει με τέτοιους παίκτες. Και έκλεισε με το γεγονός ότι απέκλεισε την Μπανταλόνα. Είπε είναι εμπειρία. Εμείς προσπαθήσαμε να αποφύγουμε ισπανικές ομάδες, επειδή είναι άλλη λίγκα, άλλο στυλ, πολλούς ευνηδιασμούς. Όσο μπορείς να αποφύγεις ισπανικές ομάδες, έχουν την καλύτερη λίγκα. Η σειρά όμως με την Μπανταλόνα θα μας βοηθήσει. Αυτά είπε ο Ντράγκαν Σάκουρτα στη συνέντευξη τύπου.
1: Ναι, ναι. Που ολοκληρώθηκε πριν από δευτερόλεπτα, έτσι.
0: Ναι.
1: Των τεσσάρων προπονητών που συμμετέχουν στο Final Four του BCL, υπενθυμίζουμε, αρχίζει αύριο. Λέει ο φίλος ο Γιώργος, πάντως να είσαι Παναθηναϊκός με 7 αστέρια στη φανέλα, να έχεις δύο φορές, να έχεις κερδίσει δύο φορές εκτός, να πεις το γήπεδο σου με 18.000 οπαδούς που φωνάζουν από χθες, να αντιμετωπίσεις μια ομάδα που δεν ξέρει τι είναι το Final Four και να είσαι επιφυλακτικός, υπερβαίνει την εγκράτεια. Μπαίνεις μέσα σήμερα με το μαχαίρι στα δόντια και παίρνεις μεγαλύτερη διαφορά που έχει χάσει φέτος η Βαλένθια. Καλή ταπεινότητα, αλλά η πραγματικότητα λέει άλλα. Εντάξει.
0: Γιατί είναι
1: αν
0: κακή...
1: θεωρείς, φίλε Γιώργο, ότι θα μπει μέσα ο Παναθηναϊκός και κάνοντας επίδειξη φανέλας θα πάρει τον αγώνα με τη Βαλένθια, κάνεις λάθος. Και εσύ και όσοι εντάξει, μπορούν να σκεφτούν κάτι είναι... αντίστοιχο. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να μπει με το μαχαίρι στα δόντια, όπως το λες.
0: Δεν είναι κακή εγκράτεια. Ίσα-ίσα θα έλεγα εγώ.
1: Μα το ξαναλέω, παίζει με την δεύτερη πιο σταθερή, πιο αξιόμαχη, πιο κυριαρχική θα έλεγα, εντός ή εκτός εισαγωγικών, ομάδα της regular season. Ο Ολυμπιακός είναι ο πρώτος, η Βαλένθια δεύτερη.
0: Η υπεροψία και η αλαζονία έχουν τιμωρηθεί πάρα πολλές φορές. Και δεν είναι αυτό και, για όλες τις ομάδες ισχύει.
1: Και να πω την αλήθεια μου, τη μαύρη αλήθεια, δεν περίμενα ότι θα φτάνε, ότι θα ξεφούσκωνε κάποια στιγμή η Βαλένθια. Δεν ξεφούσκωσε λοιπόν. Είναι μεγάλη απειλή. Και τα αγωνιστικά στοιχεία, τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά της Βαλένθια, η ταχύτητα, η ταχυδυναμική δηλαδή, το ταχυδυναμικό παιχνίδι των παικτών της Βαλένθια, εν γέννη παρουσία της, γεμονεί σίγουρα κινδύνους. Γι' αυτό προφανώς υπάρχει εγκράτεια. Μα δεν υπάρχει εγκράτεια. Εμείς απλά ξέρεις... κάποια στοιχεία εδώ αραδιάζουμε, κάποιες σκέψεις, ο ίδιος ο Άταμαντα από αυτά.
0: Ναι, έχουμε λοιπόν, πολιτικό δελτίο 6:30.
1: Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αποστάσεις από τις πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει η Τεχεράνη. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν τις αμερικανικές προτάσεις ευχολόγιο της Ουάσιγκτον και όχι πραγματικότητα. Η αμερικανική πρόταση εξακολουθεί να εξετάζεται, αν και περιλαμβάνει υπερβολικές και μη ρεαλιστικές απαιτήσεις. Ισχυρίζεται το.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, όλα. Να, είναι ο φίλος ο Σταματίκος. Είναι ο απεσιόδοξος της ιστορίας όλης. Καλησπέρα, παιδιά, από καλοκαιρινή Μήλο. Όλη η Ελλάδα είναι πλέον καλοκαιρινή. Αυτό είναι αλήθεια. Θα φτάσει. Θυμάμαι, εσύ, Νίκο, την περασμένη εβδομάδα, τέτοιες μέρες, ειδικά το Σαββατοκύριακο, είχε πέσει στους 10 βαθμούς. 8, 9, 10.
1: Ναι, ναι.
0: Και τώρα φέτος, αυτή η εβδομάδα. Σάββατο και Κυριακή, από ό,τι έβλεπα τουλάχιστον τα προγνωστικά του καιρού, θα ήταν στις 30 βαθμούς. Δεν γίνεται, είναι κάτι περίεργο γίνεται πια, έτσι.
1: Ναι, έχει χαλάσει ο καιρός.
0: Μέσα σε μια εβδομάδα, από τους 10 να πάμε στους 30.
1: Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι.
0: Ό,τι να είναι, ναι, δηλαδή έχουμε βάλει το χεράκι μας όλοι, μου φαίνεται γι' αυτό. Κάτι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, λέει ο φίλος, ο απεσιόδοξος φίλος, Σταματικός, ξέρω εγώ. Η Βαλένθια, λέει, δεν τερμάτισε τυχαία δεύτερη. Εννοείται, τα είπαμε πριν από λίγο, ρε φίλε. Και ο Παναθηναϊκός δεν έπεισε, λέει, σε κανένα από τα δύο παιχνίδια. Συμπτωματικά, λέει, κέρδισε.

0: Η σειρά θα πάει 2-2 και θα επιστρέψει Ισπανία. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος γι' αυτό, φίλε, γιατί ο Παναθηναϊκός, είπα, εκεί που υπερέχει μεγάλη υπεροχή, συντριπτική υπεροχή του Παναθηναϊκού, είναι η εμπειρία φαίνος μεν, το βάρος φανέλας, ο κόσμος που θα είναι απόψε στο γήπεδο και την Παρασκευή αν χρειαστεί, αλλά κυρίως η κλάση των παικτών του, οι προσωπικότητες που επιτέλους, πέρα από το ταλέντο, βάζουν και την αγωνιστικότητα στο παρκέ, στο glass floor θα βάλουν απόψε. Αυτή είναι η διαφορά. Τώρα το τι θα γίνει, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα επιστρέψουν οι αγώνες στην Ισπανία.
1: Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο.
0: Και συμπτωματικό δεν μπορεί να είναι ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε σε δύο αγώνες σε διαφορετικά στυλ παιχνιδιού.
1: Ναι.
0: Τη μία στηριζόμενο στην άμυνα, υποχρεώνοντας τη Βαλένθια να πετύχει μόνο 67 πόντους, και στην δεύτερη στην επίθεση και στην κλάση των παιχτών και στην προσωπικότητα.
1: Πάντως,
0: καθόλου σίγουρος δεν είμαι για αυτό που λες.
1: Θυμήθηκα τώρα ότι
0: βλέπω
1: τώρα ότι αυτό που λέγαμε πριν, ότι θα σηκώσουν όλοι οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού μια εικόνα του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ.
0: Ναι.
1: Και θυμήθηκα που στο μάτι της κανονικής περίοδου με τη Βαλένθια, αντί για αυτό τέλος πάντων που θα κάνουν τώρα, σήκωναν ομπρέλες, επειδή τότε είχε γίνει, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το σκηνικό στο ΣΕΦ που είχε αναβληθεί το παιχνίδι του Ολυμπιακού.
0: Σήκωναν ομπρέλες.
1: Ναι, δεν το είχαν
0: δεν
1: κάνει.
0: Δεν ήταν σε κάθε κάθισμα.
1: Όχι σε κάθε κάθισμα. Λέω ότι κάποιοι είχαν πάει με ομπρέλες στο γήπεδο και είχαν σηκώσει. Ναι.
0: Αυτό και... είναι ωραία πλάκα.
1: Ναι, και λέγανε ότι υπάρχει κατάρα, ξέρω εγώ κάτι, ότι μια, το λένε κάποιοι προληπτικοί, να, όταν ανοίγει ομπρέλα σε κλειστό χώρο έτσι. Και μετά είχε κερδίσει η Βαλένθια μέσα στο Telecom Center.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Α, το θεωρείς δηλαδή κακό γιονό.
1: Όχι,
0: δεν νομίζω.
1: Όχι, λέω, επειδή τώρα θυμήθηκα τι είχε γίνει τότε στο μάτι της κανονικής περίοδου.
0: Κοίτα, ο κόσμος του Παναθηναϊκού θεωρεί ότι αδίκως επιβλήθηκε αυτή η ποινή των τριών αγωνιστικών τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
1: Εντάξει.
0: Και γι' αυτό θυμάται τον άνθρωπο που, που έχει ξυλώσει, έχει βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να κάνει αυτήν την ομάδα, έτσι, με 45 εκατομμύρια budget. Αυτό. Από εκεί πέρα, εντάξει, δικαίωμά του είναι.
1: Τώρα ο καθένα τι ποινέ μπορεί να τι ερμηνεύσει όπω θέλει. Εντάξει, τώρα.
0: Τι όπω θέλει, αυτή είναι η αλήθεια. Τέλο πάντων, έχω
1: όχι,
0: πει και τη δική μου άποψη.
1: Καλά,
0: κι
1: άλλο μπορεί να σου πει τι
0: ναι,
1: είναι 10.000 πρόστιμο για το Γιαννακόπουλο, δηλαδή. Είναι σαν να πληρώνουμε εμεί πρόστιμο 10 λεπτά.
0: Εγώ σου λέω τι αγωνιστικέ.
1: Ναι.
0: Δεν σου λέω για το ποσό.
1: Okay, θα μπορούσαν να είχαν βάλει να μην υπάρχουν αγωνιστικέ και να είχαν βάλει ένα εκατομμύριο πρόστιμο.
0: Πλάκα, πολλές φορές το πρόστιμο δεν είναι τόσο αποτελεσματικό, δυνηρό, έτσι.
1: Ναι, γιατί είναι πολύ χαμηλά τα ποσά που βάζουν ως πρόστιμο. Αν βάλουν κανένα ένα εκατομμύριο...
0: Πρέπει να αλλάξουν, η Ευρωλίγκα θα αλλάξει εντελώς το κανονισμό και ας μπει ισόβιος αποκλεισμός, όπως λένε ότι θέλουν να κάνουν. Αυτό,
1: ναι, αυτό είναι το καλύτερο.
0: Αυτό έχουν βγάλει προς τα έξω, ότι αν δίνει ακόμα και οι ιδιοκτήτες των ομάδων που θα δημιουργούν πρόβλημα... Και μέσω δηλώσεων, δεν χρειάζεται. Εντάξει. Αλλά το να πάει από εκεί που καθόταν και να φωνάξει αυτό, κακώς λέω σηκώθηκε. Αχρίαστο ήταν, αλλά δεν γκρέμισε και το γήπεδο της, δεν γκρέμισε και το γήπεδο της Βαλένθια.
1: Εντάξει, τώρα. Λοιπόν, δεν είμαστε και τελικοί ελληνικού πρωταθλήματος, όπου έχουμε δει και πολύ χειρότερα. Εντάξει. Δεν
0: από παντού έχουμε δει.
1: Καλά, ναι, προφανώς.
0: Αλλά... Παντού, από παντού.
1: Μην το κρίνουμε δηλαδή έτσι. Εντάξει, τώρα είναι, κρίνουμε, είναι Ευρωλίγκα, είναι Ισπανία.
0: Κρίνουμε, μα, λέγανε και εδώ τα παιδιά ότι είναι τυπολάτρες οι Ισπανοί. Από ένα τυπολάτρες οι Ισπανοί, δεν θα παγόρευε ο ασφαλίτης, ο σεκιουριτάς, κρυμμένος πίσω από τη διαφημιστική πινακίδα, το Ρογκαβόπουλο να σηκώσει το χέρι και να πανηγύρισε ένα καλάθι του Παναθηναϊκού. Το παίκτη του Παναθηναϊκού. Απαγορεύει δηλαδή ο τυπολάτρης Ισπανός απαγορεύει να πανηγυρίσει. Δηλαδή φοβερά πράγματα. Τυπολάτρες όπου θέλουμε. Απ' τη μία. Απ' την άλλη όχι. Λοιπόν, πλάκα έχει ο φίλος μου, ο Κουτλουάη. Από τα παλιά. Κάναμε και παρέα τότε.
1: Α,
0: κάνουμε πλάκα.
1: Που είπε ότι θα αλλάξει πρόσωπο για να πάει στο Final Four.
0: Κάνει πλάκα. Ναι, ό,τι και να γίνει, λέει, αυτό θέλει να πει ο άνθρωπος. Ειδικά αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει, λέει, και φτάσει στο τελικό, θα βρει τρόπο να μπει στο γήπεδο, λέει ο Γιαννακόπουλος. Θα κάνει πλαστική στο πρόσωπό του, θα το αλλάξει και θα πάει γήπεδο.
1: Καλά,
0: μπορεί να κατέβει με ελικόπτερο από πάνω, να μπει από άλλη είσοδο.
1: Υπάρχει και
0: θα
1: το
0: πάει
1: άλλο.
0: Δύο μέρες πριν και θα μείνει εκεί για να είναι μέσα. Εντάξει.
1: Υπάρχει και το άλλο
0: προς
1: τώρα
0: το παρόν
1: που φτιάχνουν...
0: έχει ζητήσει από τους παίκτες να του πάνε στο σπίτι του.
1: Υπάρχει και το άλλο τώρα που φτιάχνουν στα social media, που είναι η μασκότ του Παναθηναϊκού,
0: ναι,
1: και βγάζει τη μάσκα που φοράει στο πρόσωπο και είναι ο Γιαννακόπουλος από κάτω. Κρύβεται. Και καλά λένε ότι έτσι είναι το φανάρι.
0: Αυτά είναι υπερβολές τώρα, εντάξει.
1: Καλά, εντάξει, το λέω επειδή είπε ο Κουτλουάη αυτό, γιατί δεν είναι υπερβολή,
0: ναι,
1: του Κουτλουάη.
0: Ναι, ναι. Όχι, φίλε, φίλε Βασίλη, είμαι όσο γίνεται φίλος αλήθειας και φίλος του δικαίου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν κάνει switch τα play mode επειδή απλά το έχουν ξανακάνει. Αυτό δεν το έχει Βαλένθια. Ναι, εγώ συμφωνώ σε αυτό, είπα. Και αυτό το κάνουν εξαιτίας της κλάσης, της προσωπικότητάς τους. Αυτό. Και γι' αυτό εγώ, και εμένα αυτό δεν μ' αρέσει, επειδή θεωρώ ότι όλη τη σεζόν σε κάποιους αγώνες, δεν επέλεγαν όπως το είπα πριν, ήταν λάθος, μπαίναν αφελώς στον αγώνα, με αφέλεια. Νόμιζαν ότι με την φανέλα του Παναθηναϊκού θα πάρουν και τον Κολοσσό. Και έχασαν τον Κολοσσό στην Αθήνα. Αυτό λέω. Αυτή ήταν η πιο χαρακτηριστική περίπτωση. Ή στον Άρη, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αυτό εγώ δεν μπορώ να δεχθώ. Από ένα παίκτη που παίρνει 4,5 εκατομμύρια ή 4,200 ή 4,300 ή 2,800, ότι μπαίνεις μέσα και λες ότι κοίταξε, καλός ή κακός και να δυσκολευτώ λίγο θα πάρω τον αγώνα. Δεν γίνεται έτσι η δουλειά. Έβαλαν και την προσωπικότητα και την αγωνιστικότητα και το σθένος και τη δύναμη και την άμυνα στο παιχνίδι με τη Βαλένθια και πήραν δύο νίκες.
1: Κοίταξε, καλός ή κακός επιβεβαιώνεται τα τελευταία χρόνια ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η εμπειρία στα play-off, έτσι. Γιατί την είχε πατήσει και η Παρή πέρυσι, που ήταν εκπληκτική μέχρι ένα σημείο, και την καθάρισε με σκούπα η Φενέρ στα play-off.
0: Μα γι' αυτό διαφέρει, αυτό λέμε. Γι' αυτό είναι πάντα πολύ πιο επικίνδυνη
1: δηλαδή,
0: Βαλένθια,
1: γιατί εντάξει,
0: είναι.
1: Εντάξει, δεύτερη άντεξε. Καλή σεζόν, αλλά δεν έχει παίξει και κανένα τώρα. Με εξαίρεση με ένα-δύο παίχτε, νομίζω δεν έχει παίξει και κανένα play-off.
0: Όχι. Ναι.
1: Ευρωλίγκας.
0: Ναι.
1: Σωστό είναι κάτι που μετράει τώρα, όπως φαίνεται.
0: Αυτό λέμε το ειδικό βάρος φανέλας. Αυτό ακριβώς. Εντάξει, τώρα φίλε Μάνθο, ο Μπαρτζόκας ανέβηκε στα κάγκελα για να μαλώσει, ήταν εκτός γηπέδου, εκτός μετά το τέλος του αγώνα αυτό. Και ο Μπαρτζόκας τον έχουμε επικρίνει για την συμπεριφορά του αυτή. Εκρηκτικός χαρακτήρας ο ένας, εκρηκτικός κι άλλος. Τι να κάνουμε, θα δηλαδή να τους βάλουμε λάσο? Το θέμα είναι να μην έχει συνέπειες για την ομάδα. Αλλά αυτό έγινε με τον Μπαρτζόκα μετά το τέλος του αγώνα. Τι θα έκανε δηλαδή, ότι θα επέστρεφε για να, ή ο κομισάριος για να παρατηρήσει την περιφορά? Έχει και αυτό σημασία. Όλα έχουν τη σημασία τους. Τώρα κοίταξε, εγώ για να σου πω, κοίτα τι γίνεται από μηνύματα ρε εσύ Νίκο, το ένα μετά το άλλο. Ποιος παίκτης βρε παιδιά, καλησπέρα, λέει ο φίλος ο Ρέστης. Και μ' αρέσει να σου πω και κάτι ακόμα, ότι είναι όλο καινούργιοι φίλοι που μας γράφουν και μας δίνουν μηνύματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Εννοείται.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει προπονητής, λέει, κάθε φορά κάποιος παίκτης πρέπει να καταπίνει σπαθιά στον Παναθηναϊκό για να κερδίσει. Εντάξει. Θα πω ότι εμπολής αυτή είναι η φιλοσοφία και του προπονητή του Παναθηναϊκού. Πώς πήρε τις κούπες? Με Λάρκιν και με Μίτσιτς και με άλλους παικταράδες που είχε στην ΕΦΕΣ. Έτσι δεν είναι? Τι κάνει στον Παναθηναϊκό? Το ίδιο. Έχει ένα Ναν, έχει ένα Σλούκα, έχει Λεσόρ, έχει Οσμάν. Έτσι δεν είναι? Απλά πράγματα. Η ίδια συνταγή είναι. Άμα πετυχαίνει η συνταγή, ακόμα και να υπάρχουν μεγάλες μεταπτώσεις στην πορεία μιας ομάδας, το τέλος μετράνε. Το τέλος μετράει. Οι κούπες μετράνε. Τώρα τι θα γίνει θα δούμε. Λοιπόν, ήθελα να σου πω για το NBA, μωρέ, ότι πραγματικά δεν γουστάρω να ασχοληθώ άλλο μετά τον αποκλεισμό του Celtics.
1: Ναι, είσαι Celtics.
0: Εντελώς. Καλά, είσαι ο μόνος που δεν το ξέρεις αυτό?
1: Μπορεί, ναι.
0: Τροπή. Δεν το περίμενα από σένα, φίλε.
1: Μπορεί, δεν
0: έχουμε μιλήσει για τα πάντα εδώ, γιατί μιλάμε και εκτός αέρα βέβαια για τα πάντα.
1: Αλλά εντάξει, δεν νομίζω.
0: Την αδυναμία μου στους Celtics.
1: Δεν νομίζω να έχουμε μιλήσει ποτέ για NBA.
0: Γιατί, ναι, εντάξει, αυτό είναι αλήθεια.
1: Εγώ,
0: ναι.
1: Παρακολουθώ όλο και λιγότερο τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι κάτι που με γεμίζει πλέον.
0: Ναι, και μια και μιλάμε για NBA τώρα, επειδή επιταχύνονται κάποιες εξελίξεις, φαίνεται να επιταχύνονται. Για το NBA Europe, την είσοδο του NBA Europe στην Ευρώπη, πώς το βλέπεις? Δύσκολο χειμώνα.
1: Κοίταξε, είναι καλό το ότι έχει φανεί τον τελευταίο καιρό πως έχουν βρει μια φόρμουλα επικοινωνίας το NBA με την Ευρωλίγκα και τη FIBA, έτσι. Δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν πριν από καιρό.
0: Ναι,
1: πλέον υπάρχει μια συνεννόηση.
0: Πάλι και σε αυτήν την περίπτωση, εγώ πιστεύω ότι το πάνω.

0: χέρι, όχι Ευρωλίγκα.
1: Προφανώς. Εντάξει, τώρα έτσι. Τι έγινε, μυρίστηκε χρήμα δηλαδή του NBA και έρχεται στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Από πού και ως πού δηλαδή. Και τι θα έρθει να κάνει μια λίγκα με Manchester United και Paris Saint-Germain τώρα, αν είναι δυνατόν.
0: Ναι, και με
1: νομίζω ότι καταλαβαίνουν πως δεν, δεν θα πετύχει τόσο πολύ όσο θέλουν.
0: Και
1: γι' αυτό μιλάνε πλέον και με την Ευρωλίγκα.
0: Τώρα μιλάνε και με την Ευρωλίγκα. Μέχρι πριν από 8 μήνες, 9 μήνες, 10 μήνες δεν μιλούσαμε την Ευρωλίγκα, μιλάγαμε τη FIBA μόνο.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά και η FIBA έβαλε νερό στο κρασί της και το NBA Europe και μπας και θα βρούμε την Ευρωλίγκα. Το καλό στην ιστορία όλη είναι ότι ο Τσους Μπουένο είναι άνθρωπος που έχει δουλέψει στο NBA και ξέρει πρόσωπα, πράγματα και δουλεύει για λογαριασμό της Ευρωλίγκα αυτή τη φορά.
1: Ακριβώς.
0: Μιλάμε για το CEO της Ευρωλίγκα.
1: Ήταν 12 χρόνια αντιπρόεδρος στο NBA.
0: Δεν είναι δηλαδή, δεν τον πήρε τυχαία η Ευρωλίγκα. Ευχής έργων είναι να έρθει το NBA, να βάλει τα λεφτά που ευαγγελίζεται, τα πάρα πολλά δις, να κάνει ο Τσους Μπουένο το franchise αυτό, το σχέδιο που έχει, και να δυναμώσει η Ευρωλίγκα με τις ευλογίες του NBA.
1: Εννοείται.
0: Αλλά πρέπει να διορθώσει και τις παθογένειες η Ευρωλίγκα. Γιατί όσο αφορά την ανταγωνιστικότητα της Λίγκας, είναι αναμφισβήτητη τώρα, τι λέμε.
1: Εννοείται, συμφωνώ.
0: Αν πρώτο
1: απόλυτα.
0: Ο Θεός πάνε όλα καλά εδώ στο Final Four, που εγώ το πιστεύω από πλευρά επεισοδίων, έλλειψη επεισοδίων και όλα αυτά, θα είναι τρομακτικό. Όλο το, όσο πλανήτης θα έχει στραμμένο, και όχι μόνο ο μπασκετικός, θα έχει στραμμένο το ενδιαφέρον εδώ στην
1: Σκέψου
0: Αθήνα.
1: Να είναι και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ο τελικός.
0: Άμα δηλαδή, γίνει αυτό.
1: Εκεί και αυτοί που δεν ασχολούνται με τον μπάσκετ, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην το δει.
0: Ακριβώς. Πώς θα το φέρει αυτό με την Παρή, το NBA Europe, με την Παρή και με την, όχι την Παρή ναι. που υφίσταται, Παρή Saint Germain, με τη Manchester United, πού θα βρει κόσμο. Εδώ υπάρχει η βαλκανική σχολή των οπαδών, Έλληνες,
1: Σέρβοι, ναι.
0: κοντά μας οι Τούρκοι που είναι εξίσου φανατικοί.
1: Εν τω μεταξύ,
0: πού θα βρει κοινό ναι. σαν τη Ρεάλ ή τη Μονακό. Ναι, και τη Μονακό, εντάξει, όσοι είναι.
1: Τόση ώρα, δεν έχουμε πει κάτι. Ότι σε 10 λεπτά έχουμε παιχνίδι.
0: Ωραία, φίλε, από εκεί είναι και ο Ανδρέας ο Φούντας, έτσι.
1: Περιστέρι ΠΑΟΚ. Δεύτερος αγώνας για τα play-offs της GBL αρχίζει στις 7 η ώρα στο Περιστέρι. Η σειρά είναι 1-0 υπέρ του ΠΑΟΚ. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ σήμερα, τελειώνει, περνάει στα ημιτελικά. Αν κερδίσει το Περιστέρι, θα έχουμε το Σαββατοκύριακο και τρίτο και τελευταίο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη, στην έδρα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σήμερα δεν θα έχει τον Cleveland Melvin, έμεινε εκτός εξάδας των ξένων επειδή έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού. Mm-hmm. Μιλάμε για τον παίκτη, ο οποίος καθόρισε πολύ στον νικητή στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων την Τετάρτη, καθώς ο Αμερικανός forward του ΠΑΟΚ έβαλε 29 πόντους και ήταν ο MVP. Και περιμένουμε έτσι λοιπόν σήμερα σε λίγα λεπτά και αυτό το παιχνίδι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η ομάδα που θα περάσει ουσιαστικά θα βρει στον δρόμο της στα ημιτελικά τον Παναθηναϊκό, ο οποίος την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει και αυτός τα play-offs της GBL απέναντι στη Μύκονο.
0: Ναι, είτε 13 του μήνα, ακόμα και αν χρειαστεί αγώνα και στη Βαλένθια, λέω, έτσι. Όχι 15 του μήνα τότε. 13 ξεκινάει και ο Ολυμπιακός.
1: 13 αν τελειώσει αυτήν την εβδομάδα η σειρά.
0: Μπράβο, ή απόψε ή την Παρασκευή.
1: Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει 13 την επόμενη Τετάρτη. Θα υποδεχθεί στο ΣΕΦ τον Κολοσσό Ρόδου. Και Σάββατο μετά. Σάββατο. Ναι,
0: Σάββατο, ναι. Σάββατο 16. 13
1: και 16. Σάββατο, ναι. Θα παίξει στη Ρόδο το δεύτερο παιχνίδι.
0: Και αν χρειαστεί, εντάξει, που θεωρητικά.
1: Τι να χρειαστεί.
0: Λέμε τρίτος αγώνας για να περάσει. Δεν γελάς και εσύ, και εγώ γελάω. Αλλά είναι 28 του μήνα, δηλαδή μετά το Final Four. Και για τον Ολυμπιακό, ναι. για τον Παναθηναϊκό. Αν χρειαστούν τρίτοι αγώνες, θα χρειαστούν. Εντάξει, τώρα να λέμε τα πράγματα όσο έχουν.
1: Άρα δηλαδή.
0: Πολύ μεγάλη διαφορά δυναμικό.
1: Τα ημιτελικά του πρωταθλήματος θα ξεκινήσουν μετά το Final Four της EuroLeague.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Άρα δηλαδή πάμε. Ίσως και να μην έχουμε τελικό μέσα στο Μάιο, τελικό πρωταθλήματος. Να είναι όλοι τον Ιούνιο.
0: Λες.
1: Αφού 24 είναι ο τελικός στην Ευρωλίγκα, μετά θα χρειαστούν οι ημιτελικοί τουλάχιστον δύο παιχνίδια. Ναι, μπορεί να μην προλάβουμε το Μάιο. Να είναι όλοι τελικοί τον Ιούνιο. Λοιπόν, NBA είχαμε.
0: NBA.
1: Είχαμε τα πρώτα παιχνίδια στους ημιτελικούς της κάθε περιφέρειας. Οι Detroit Pistons κέρδισαν με 111-101 τους Cleveland Cavaliers και έκαναν το 1-0 στα ημιτελικά της Ανατολής.
0: Δύο αγώνες είχαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Όλοι, έτσι.
1: 1-0 στην Ανατολή είναι και οι New York Knicks, οι οποίοι μία μέρα πριν είχαν κερδίσει τους Philadelphia Sixers άνετα. Και χθες είχαμε, χθες, τα ξημερώματα δηλαδή, είχαμε το πρώτο παιχνίδι στην σειρά των Oklahoma City Thunder με τους Los Angeles Lakers, 108-90 το τελικό σκορ υπέρ των πρωταθλητών, οι οποίοι βαδίζουν όλο ταχώς για να υπερασπιστούν τον τίτλο τους. Κέρδισαν εύκολα τους Lakers στο πρώτο παιχνίδι της σειράς, έκαναν το 1-0 στα ημιτελικά της Δύσης. Εκεί όπου 1-0 έχουν και οι Minnesota Timberwolves τους Spurs, κερδίζοντας μάλιστα το πρώτο παιχνίδι μέσα στο San Antonio. Τώρα από εκεί και πέρα τι έρχεται? Έρχεται στις 2 η ώρα το βράδυ, έχουμε Knicks Sixers στο δεύτερο παιχνίδι, η σειρά είναι στο 1-0 και στις 2 η ώρα αυτό, και 4:30 έχουμε San Antonio Spurs Minnesota Timberwolves στο δεύτερο παιχνίδι, με τη σειρά να είναι 1-0 υπέρ των Timberwolves.
0: Λοιπόν, και να κάπου εδώ τελειώνουμε σιγά σιγά, έτσι. Λοιπόν, πάμε στη Μαριέλα.
1: Φασούλα, ναι, η οποία συνεχίζει στο εξέλιξη. WNBA, ναι. Γιατί υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα του Τορόντο.
0: Τορόντο Τέμπο.
1: Είναι μια ομάδα που ιδρύθηκε φέτος.
0: Ναι.
1: Και υπέγραψαν την Μαριέλα Φασούλα από τη στιγμή που έμεινε ελεύθερη από το Golden State.
0: Ναι, και...
1: αλλά θα συνεχίσει.
0: Δεν ενέδωσε και στις ειρήνες εδώ από την Ελλάδα. Γιατί υπήρχε μια καλή
1: όμως,
0: πρόταση.
1: Δεν την εμποδίζει όμως κάτι.
0: Όχι, γιατί θα είναι μέχρι τον Σεπτέμβριο, Οκτώβριο νομίζω το πρωτάθλημα.
1: Οκτώβριο-Νοέμβριο. Μπορεί να πιάνει και λίγο Νοέμβρη, ναι, εξαρτάται από την πορεία της ομάδας.
0: Από εκεί και πέρα να επιστρέψει στην Ελλάδα και να είναι με τον Αθηναϊκό που έχει κάνει μια ηγεμονική πρόταση.
1: Ναι, ουσιαστικά θα συνεχίσει την καριέρα στον Αθηναϊκό. Είναι κάτι που είναι ένα φαινόμενο που το έχουμε κάθε χρόνο. Δηλαδή, γιατί το WNBA γίνεται αυτούς τους μήνες, ξεκινάει τώρα και θα τελειώσει το Νοέμβριο, αρχές Νοέμβρη, κάπου εκεί.
0: Μα Κυπρίνης που βγήκε, ναι, ναι. MVP της πρωταθλήματος, πριν έρθει στην Ελλάδα και ναι, ναι. στον Αθηναϊκό έπαιζε στο WNBA.
1: Οι περισσότερες παίκτες ναι. κάνουν αυτό, δηλαδή παίζουν στο WNBA και με το που τελειώνουν εκεί βρίσκουν και μία ομάδα στην Ευρώπη ή την έχουν βρει από πριν. Και παίζουν και εδώ.
0: Χαίρομαι πραγματικά πολύ για τη Μαριέλα πάντως.
1: Ναι, εντάξει,
0: για την
1: είναι πολύ σημαντικό.
0: Της Μαριέλας, Φασούλα, και για τον μπαμπά της που τη χαίρεται και ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Για τον μεγάλο τον Παραγιώτο Φασούλα και την σύζυγό του.
1: Έτσι, ναι, ναι.
0: Είναι χαρά για όλους μας, αλλά 10 φορές περισσότεροι για τους γονείς της.
1: Λοιπόν, έτσι. Για δε αν έχουμε κανένα μήνυμα ακόμη. Να πω εγώ ότι μίλησε και ο Δημήτρης Φιλιώνης, ο αρχηγός του ΣΑΕΚ, στη συνέντευξη τύπου του Final Four του BCL, και είπε ότι από τον Αύγουστο είχαμε αυτόν τον στόχο στο μυαλό μας για τη μεγάλη πρόκληση που έχει μπροστά της η ΑΕΚ. Για μένα και για όλη την ομάδα νιώθουμε πιο έμπειροι αυτή τη χρονιά. Εξελιχθήκαμε ως ομάδα, είμαστε σίγουρα πιο έτοιμοι να διεκδικήσουμε το τρόπαιο. Πραγματικά νιώθω ότι παίζοντας εκτός έδρας σε αυτό το επίπεδο δεν είναι κάτι που σκεφτόμαστε, είναι θέμα ετοιμότητας. Νιώθω ότι κάθε χρόνο βάζεις νέα πράγματα στο παιχνίδι σου. Είναι σημαντικό να έχεις μια βάση. Είναι μια δύσκολη σειρά με την, ήταν μια δύσκολη σειρά με την Μπανταλόνα. Αυτό που μας κάνει πιο πεινασμένους και έτοιμους είναι ότι από τον Αύγουστο είχαμε αυτό το στόχο στο μυαλό μας. Και αυτό το όραμα είναι κάτι που το πιστεύουμε από την αρχή της χρονιάς. Έχουμε τα μάτια στο στόχο. Θέλουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος, είπε ο αρχηγός της ΑΕΚ Δημήτρης Φιλιώνης στη συνέντευξη τύπου εν όψη του αυριανού ημιτελικού με τη Μάλαγα στο Final Four του Basketball Champions League.
0: Αρχηγός ΑΕΚ,

0: Έπρεπε να δεχθεί, τεχνική ποινή ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε να δεχθεί τεχνική ποινή, αλλά δεν ήταν μέρος του πάγκους όπως το περιγράφεις. Ήτανε κάτω ακριβώς από το καλάθι. Δεν ήταν στον πάγκο του Παναθηναϊκού αυτό. Τώρα τι έγινε, εμείς είπαμε, ήταν αχρίαστη κίνηση. Από την πρώτη στιγμή το είπαμε. Τα μεθεόρτια είναι αυτά με τα οποία εγώ τουλάχιστον προσωπικά διαφωνώ, αλλά δεν έχει καμία σημασία
1: έχουμε
0: αυτό. Η Ευρωλίγκα αποφασίζει. Αθλητικός δικαστής.
1: Σε 2 ώρες και 17 λεπτά έχουμε το Τζάμπολ στο Telecom Center Athens, στον τρίτο αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Ήδη καταφθάνει κόσμος στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και βλέπουμε κιόλας να υπάρχει και ισχυρή αστυνομική δύναμη έξω από τα αποδυτήρια της Βαλένθια.
0: Έχουν ληφθεί ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας και από τον Παναθηναϊκό με δικού security και από την ελληνική αστυνομία. Πολύ περισσότερο. Λοιπόν, προς το παρόν, αφού τους αφήνουμε εμείς τους καλούς φίλους, εσύ αύριο είναι σπουδαία πάλι, την ίδια ώρα και μην ξεχνάτε σε λίγο, έχουμε τον αγώνα
1: Περιστέρι,
0: Περιστέρι ΠΑΟΚ. Πολύ ενδιαφέρον μάτς αυτό.
1: Ακριβώς. Για τα play-off του πρωταθλήματος, 9 και 4 Παναθηναϊκός Βαλένθια, εδώ από την Ερασπορ.
0: Σε λίγο σύνδεση και με το Περιστέρι, λοιπόν, με το κλειστό Περιστερίου, είναι εκεί ο Ανδρέας Οφούντες για την μετάδοση του αγώνα. Από εμάς, να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport 7. Στη ρύθμιση των ήχων, η Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στο ΆΚΑ τη Βαλένθια, στοχεύοντας το 3-0 στη σειρά και το εισιτήριο για το Final Four. Μοναδικός απόντας, ο τραυματίας Κώστας Λούκας, ο οποίος παρατάφτα πήγε στην προπόνηση των Πρασίνων. 18.000 φίλοι του Τριφυλιού έχουν το μαγικό χαρτάκι. Χωρίς τους οπαδούς της, αλλά με τη συνοδεία ιδιωτικής ομάδας ασφαλείας, η αποστολή της Βαλένθια. Μεγάλη επιθετικότητα και στις δύο πλευρές του παρκέ, ζητάει από τους παίκτες του Εργίνα Ταμάν. Τζάμπολ στις 9 και 4 με μετάδοση από Era Sport και Nova Sports Prime.

0: Παίζουν ακόμα Ζαλγίρις Φενέρμπαξέ στις 8 με τους Τούρκους να προηγούνται με 2-0 στη σειρά. Δεύτερο ραντεβού για το Περιστέρι και ΠΑΟΚ στην προημιτελική φάση των play-offs της Greek Basketball League. Αυτή την ώρα με το δικέφαλο του Βορρά να προηγείται 1-0 και τη σειρά να μεταφέρεται στο κλειστό γυμναστήριο Ανδρέας Παπαδρέου των Δυτικών Προαστίων. Μετάδοση από την Έρα Σπορ και την R2 Σπορ. Ο Dragan Sakota μίλησε στη συνέντευξη τύπου ενόψη του Final Four του Basketball Champions League, όπου η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Μάλαγα αύριο στον ημιτελικό στις 10 το βράδυ με φόντο την πρόκληση στο μεγάλο τελικό, επισημένοντας ότι αν ήμασταν back-to-back πρωταθλητές θα έλεγα ότι είμαστε φαβοροί. Η Μάλαγα έχει καλή ομάδα, τρόπια πίσω της. Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός αθλητικός δημοσιογράφος Σταύρος Τσόχος σε ηλικία 89 ετών. Στο Ποσειδόνιο κολυμπητήριο της Θεσσαλονίκης, η Βουλιαγμένη επικράτησε 19-18 στα πέναλτι του ΠΑΟΚ και πήρε την πρόκληση για τα ημιτελικά των play-offs της Water Polo League ανδρών, πετυχαίνοντας το 2-0 στη σειρά. Το παιχνίδι έληξε 14-14 στην κανονική διάρκεια. Ο ΝΟΒ θα τεθεί στη συνέχεια αντιμέτωπος με τον πρωταθλητή Ολυμπιακό, ενώ ο δικέφαλος του Βορρά θα αντιμετωπίσει τον Ιδραϊκό για τις θέσεις 5-8, με τον νικητή του ζευγαριού να εξασφαλίζει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. 8:30 παίζουν Πανιόνιος Απόλλων Σμύρνης. Η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρης Γυναικών ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις στο προκριματικό του World Cup στο Ρότερνταμ με νίκη 22-16 απέναντι στην Ιαπωνία. Κατέλαβε τη συνολικά την 7η θέση στο τουρνουά και έμεινε εκτός τελικής φάσης της διοργάνωσης, μην μπορώντας να υπερασπιστεί τον περσινό της τίτλο. Ο Χάρμ Όσμερς στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός και ο Σάντσεθ Μαρτίνεθ στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ είναι οι διαιτητές που όρισε η ΚΕΔ για την τέταρτη αγωνιστική των play-off στη Super League που θα διεξαχθούν την Κυριακή 10 Μαΐου. Ο ΠΑΟΚ τιμωρήθηκε με πρόστιμο 10.000 ευρώ για καταστροφή καθισμάτων στο Πανθεσσαλικό στάδιο στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος. Προπονητής της Καλαμάτας ανέλαβε ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Στο νέο ΔΣ του ΨΑΠ παραμένει ο πρόεδρος ο Γιώργος Μπατής με αντιπρόεδρο τον Τάσο Μπακασέτα. Ενδιαφέρον από Αλβανό επιχειρηματία για τον Μπας Γιάννενα. Με το πρώτο ετάπ και κίνηση από τα Γιάννενα ξεκίνησε σήμερα ο ποδηλατικός γύρος Ελλάδας που μεταδίδεται από την ΕΡΤ. Αυτή την ώρα η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει στην πρεμιέρα του χωμάτινου τουρνουά της Ρώμης την Αυστριακή Λίλι Τάιγκερ νούμερο 92 στον κόσμο. Αύριο η σειρά του Στέφανο Τσιτσιπά στην Ιταλική πρωτεύουσα με αντίπαλο τον Τσέχο Μάχατς. Το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό της Champions League της Βουδαπέστης θα κριθεί απόψε στις 10 στο Μόναχο μεταξύ Bayern Paris Saint-Germain, μετάδοση από το Mega και την Cosmote Sports 1. Το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό της Champions League πήρε για δεύτερη φορά στην ιστορία της η Arsenal που επικράτησε με 1-0 της Atletico. Τέλος ο ισπανικός ραδιοφωνικός σταθμός Es Radio και μάλιστα να παρήγαγαν μέσα μαζικής ενημέρωσης την είδηση σε Ισπανία και Πορτογαλία, αποκάλυψαν ότι ο Φλωρεντίνο Πέρεθ και ο Μουρίνιο φέρονται να έχουν ήδη συναντηθεί για να συζητήσουν την επιστροφή του Πορτογάλου προπονητή στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ 7. Μείνετε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ, ακολουθεί το μικρόφωνο στα γήπεδα με τον Θάνο Μπλούνα.
1: Έρα Σπορ 101,8.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
4: Ηλεκτρομοτίβο.
5: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Το αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
8: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Μεχτάρα μου!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr.

0: και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
3: Τι λέτε, κύριε? Έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
4: Εγώ έχω το 57. Άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
4: Εγώ είμαι πρώτος.
1: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
2: Εγώ!
5: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Ακούτε Era Sport.

0: Οι σημερινοί αγώνες λεπτό προς λεπτό.
1: 13 λεπτά μετά τις 7, αέρα σπορ 101,8. Καλησπέρα σας. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Η εκπομπή θα διαρκέσει μέχρι τα μεσάνυχτα. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Η Ελένη Φώτη έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Σε μια βραδιά που έχει πολύ ενδιαφέρουσα αγωνιστική δράση σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Στο μπάσκετ υπάρχουν δύο αγώνες για τα play-off της Ευρωλίγκας. Ζαλγκίρις Κάουνας Φενέρμπαχτσέ στις 8 και Παναθηναϊκός Βαλένθια στις 9 και 4. Το παιχνίδι αυτό θα μεταδοθεί απευθείας εδώ από την Eraspor. Στο ποδόσφαιρο, δεύτερος ημιτελικός για το Champions League. Bayern Paris Saint-Germain είναι η ρεβάνς του αγώνα που έγινε την περασμένη εβδομάδα και έληξε 5-4 υπέρ της γαλλικής ομάδας. Ένα παιχνίδι που έλαβε διθυραμβικά σχόλια για τα γκολ και τα 9 γκολ που σημειώθηκαν, για τη διακύμανση του σκορ και γενικώς για το θέαμα. Η ομάδα που θα προκριθεί σήμερα και θα περάσει στον τελικό του Champions League θα αντιμετωπίσει την Arsenal, η οποία χθες νίκησε με 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης και είναι φιναλίστ στον τελικό μετά από αρκετά χρόνια η Arsenal σε τελικό Champions
2: League. Χθες γνωρίζαμε ότι δεν θα αγωνιστεί αυτός, αντιμετώπιζε ενοχλήσεις στην ποδοκνημική. Για το ίδιο πρόβλημα έμεινε εκτός ο Cleveland Melvin, ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής του πρώτου παιχνιδιού στην Πηλαία, όταν και ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει με 91-79 με τους 29 πόντους του Cleveland Melvin, ο οποίος σήμερα δεν είναι διαθέσιμος λόγω αυτού του προβλήματος που αναφέραμε. Ο Beverly μέχρι στιγμής έχει μπει στα παπούτσια του έχοντας 9 πόντους με 2 στα 2 εντός παιδιάς και 4 στις 4 βολές. Οδηγεί μέχρι στιγμής την προσπάθεια του ΠΑΟΚ που είναι πολύ αποτελεσματικός και στις δύο πλευρές του παρκέ. Δεν δείχνει κόπωση, δεν δείχνει επηρεασμένος από τα πολύ σπουδαία παιχνίδια που έχουν προηγηθεί και αναφερόμαστε ιδιαίτερα στους τελικούς του FIBA Europe Cup με την Bilbao. Τώρα ο Άλεν βάζει μία στις δύο βολές, στέλνει την διαφορά στους 11, 7-18, 3-51 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Σε μία αρκετά ζεστή ατμόσφαιρα εδώ στο κλειστό του Περιστερίου, να αναφέρουμε ότι έγινε ένα κάλεσμα από την ομάδα, αρχικά προσφέροντας ελεύθερη είσοδο στους φιλάθλους, και μιλάμε για κάλεσμα το οποίο έκανε τόσο ο Βασίλης Ξανθόπουλος μέσω των δηλώσεων του, όσο και με την επίσημη μορφή και με την προσφορά που αναφέραμε ο σύλλογος.
1: Άρα, είναι ο δεύτερος αγώνας, προηγείται 1-0 ο ΠΑΟΚ στη σειρά των αγώνων, Ανδρέα, και είναι στις δύο νίκες.
2: Ακριβώς, εφόσον ο ΠΑΟΚ επικρατήσει, εξασφαλίζει την πρόκριση, περιμένοντας αντίπαλο από μια σειρά που θα αργήσει να γίνει, αυτή ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Μύκονο. Το Περιστέρι, όπως αναφέραμε, παίζει για την επιβίωσή του, να ισοφαρίσει τη σειρά και να τη στείλει σε τρίτο παιχνίδι στο ΠΑΟΚ Sports Arena.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Ανδρέα Φούντα. Θα είμαστε διαρκώς σε επαφή με το κλειστό του Περιστερίου, με τον Ανδρέας Παπανδρέου. Μέχρι τις 9 θα πάμε, θα ακολουθήσουμε αυτό το υβριδικό μοντέλο που κάνουμε και σε άλλες εκπομπές, με μικρόφωνο στα γήπεδα, στο γήπεδο, στον αγώνα που διεξάγεται αυτός ο αγώνας του μπάσκετ, δηλαδή Περιστέρι ΠΑΟΚ, αλλά και με ρεπορτάζ για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ και για άλλα αθλήματα. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε και δύο αγώνες για τα play-off της Water Polo League. Ο ένας έχει ήδη ολοκληρωθεί. ΠΑΟΚ Βουλιαγμένη 18-19. Ο άλλος θα διεξαχθεί στις 8.30 ανάμεσα στον Πανιόνιο και τον Απόλλωνα Σμύρνης. Εδώ να πούμε ότι η Βουλιαγμένη που πέρασε στην ημιτελική φάση, γιατί αυτοί είναι αγώνες για την προημιτελική φάση που διεξάγονται σήμερα, η Βουλιαγμένη πέρασε στην ημιτελική φάση και εκεί θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Ενώ η ομάδα που θα περάσει από το ζευγάρι του Απόλλωνα Σμύρνης και του Πανιωνίου θα αντιμετωπίσει στην ημιτελική φάση τον Παναθηναϊκό. Πάμε στα ρεπορτάζ των ομάδων της Τύχημαν Super League. Αρχίζουμε από αυτό του Ολυμπιακού για να μάθουμε πώς εξελίσσεται η προετοιμασία για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ την ερχόμενη Κυριακή στο Γεώργιος Καρεσκάκης. Την ερχόμενη Κυριακή αγώνες και του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό θα έχουν κοινή ώρα έναρξης, 7.30. Τι γίνεται με την διάθεση των εισιτήριων, αν έχουν βάση τα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η Φενέρμπαχτσέ είναι έτοιμη να προσφέρει 15 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον Τζολάκι. Καλησπέρα, Γιάννη Ρανιού.
3: Καλησπέρα και από μένα και στους φίλους ακροατές. Πράγματι, τα δημοσιεύματα τα οποία δίνουν και παίρνουν από την Τουρκία δεν αφορούν μόνο τον Τζολάκι, ακόμα και το Μεντιλίμπαρ. Με δεδομένο ότι η Φενέρ φαίνεται και είναι διατεθειμένη να

0: δώσει αρκετά χρήματα φέτος το καλοκαίρι και για παίκτες αλλά ενδεχομένως και για προπονητή, αλλά το ενδιαφέρον.
1: Τώρα να σε διακόψω λίγο, επειδή ακούγονται φωνές και επειδή ο κόσμος θα αναρωτιέται πού είσαι, να πούμε ότι είσαι και εσύ στο κλειστό του Περιστερίου, εκεί που ξέρει για το αγώνα Περιστέρι ΠΑΟΚ.
0: Ακριβώς. Ως φίλαθλος όμως, έτσι. Τη δουλειά όλη την κάνει ο Ανδρέας Φούντας και σας μετέφερε λίγο νωρίτερα το πώς ο ΠΑΟΚ προηγείται με 18-13. Λοιπόν, έλεγα λίγο νωρίτερα λοιπόν για το γεγονός ότι είναι ένα μοτίβο, ένα δημοσίευμα το οποίο επαναλαμβάνεται σχεδόν κάθε καλοκαίρι και φέτος. Το καλοκαίρι που μας πέρασε και το προηγούμενο, για ενδιαφέρον της Μπεσίκτας, για ενδιαφέρον της Φενέρ για τον Τζολάκη, με τη μόνη διαφορά ότι τα πράγματα φαίνεται τώρα να είναι λίγο πολύ πιο συγκεκριμένα, με ένα ποσό κοντά στα 15 εκατομμύρια, σύμφωνα επαναλαμβάνω με τουρκικά δημοσιεύματα, γιατί επιμένω ότι μέχρι να ξεκαθαρίσει και στα play-off τι γίνεται με τον Ολυμπιακό, ακόμα όλοι είναι υποκρίση από τον προπονητή μέχρι και τους παίκτες για να δουν τελικά και να πάρθουν οι τελικές αποφάσεις. Τώρα, όσον αφορά.
1: Βέβαια, τα 15 εκατομμύρια ευρώ με τις τιμές που έχουμε συνηθίσει να πουλάει ο Ολυμπιακός επί Βαγγέλη Μαρινάκη, μου φαίνονται ότι είναι λίγα.
0: Και λίγα λες. Λοιπόν, νομίζω ακριβώς αυτό είναι. Και γι' αυτό ακόμα είναι μια πρώτη ένδειξη του τι θα γίνει.
1: Και γι' αυτό τον παίχτη. Και γι' αυτό τον παίχτη, έτσι.
0: Πολύ σωστά. Ναι. Και μάλιστα ο ίδιος θυμίζω ότι έχει εκφράσει μια επιθυμία να δώσει προτεραιότητα στην Bundesliga. Δηλαδή στη Γερμανία θα ήθελε να παίξει, θα το κρατήσουμε και αυτό. Πάντως θα είναι ένα από τα ονόματα τα οποία θα παίξουν αρκετά αυτό το καλοκαίρι. Και περίπτωση του Πιρόλα, δεν ξέρω αν έχει ανανεώσει. Ο Τζολάκης, ο Μουζακίτης, ο Έσε. Κάποια από τα hot ονόματα που θα παίξουν, επαναλαμβάνω, αρκετά. Και θα δούμε τελικά ποια θα είναι η τελική έκβαση. Από εκεί και πέρα τώρα για την προετοιμασία, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Και με τον Τζολάκη που λέγαμε λίγο νωρίτερα για τα μεταγραφικά, να είναι ένα μικρό ερωτηματικό το αν θα είναι έτοιμος λόγω του προβλήματος στο πόδι που είχε στο παιχνίδι της Τούμπας, αλλά με τα έως τώρα στοιχεία τα οποία γνωρίζουμε και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα είναι στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή. Εκεί όπου έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια, περίπου 2.000 απόλυτα για το συγκεκριμένο μάτς, ενώ πολύ καλά πάει και η διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό που είναι σε μία εβδομάδα από τώρα. Αυτό έτσι γιατί τα εισιτήρια έχουν κυκλοφορήσει εδώ και περίπου μία εβδομάδα, οπότε ο κόσμος ανταποκρίνεται ανεξάρτητα αν υπάρχει μια δικαιολογημένη πικρία, στεναχώρια και σε συνδυασμό με το τελευταίο ανεπιτυχές παιχνίδι, αποτέλεσμα που είχε με την ομάδα του ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα. Τώρα, εν όψη του αγώνα της Κυριακής, διαβάζουμε διάφορα ρεπορτάζ σύμφωνα με τα οποία ο Μεντιλίμπαρ σκέφτεται αλλαγές, να δώσει περισσότερο χρόνο στον Ποντένσε, επειδή του άρεσε όπως αγωνίστηκε, όσο αγωνίστηκε στον αγώνα της Τούμπας την περασμένη Κυριακή και για άλλους παίχτες.
0: Κοίταξε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ένασπορ, θα σου πω, ξέρω τι γράφουν στα υπόλοιπα μέσα οι έγκριτοι συνάδελφοι. Φαίνεται ότι θα έχουμε αλλαγή στην αριστερή πλευρά της άμυνας με Μπρούνο αντί του Ορτέγκα. Ορτέγκα είναι αλήθεια ότι, όπως λέγαμε και την περασμένη Δευτέρα, τρεις φορές έχει βρει το Ζίβκοβιτς απέναντί του και πραγματικά υπέφερε. Και αυτό φάνηκε, είναι το τρεις εξαμαρτήν επί της ουσίας και του προπονητή που επιλέγει και του παίκτη, ότι δεν μπορούν να χαιτήσουν, να εξουδετερήσουν ένα πολύ καλό
1: το Ζίβκοβιτς,
0: του ΠΑΟΚ.
1: Άρα το αλλάζει παίκτη για να μπορέσει να αντιμετωπίσει καλύτερα το Ζίβκοβιτς. Είναι μια πηγή κινδύνων.
0: Ένδειξη ακριβώς. Το δεύτερο έχει να κάνει μέσω επιθετικά. Φαίνεται ότι πολύ δύσκολα θα δούμε το Ροντινέι ως δεξί εξτρέμ. Δεν ξέρω αν θα το δούμε δεξί μπακ. Δεν το αποκλείω, γιατί και ο Κωστίνη είναι η αλήθεια, δεν είναι και στα καλύτερά του. Αλλά ως δεξί εξτρέμ δεν βλέπω να παρουσιάζεται στο αρχικό σχήμα ο Ροντινέι. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτόματα ανοίγουν κάποιες σκέψεις για θέσεις ενδεχομένως να δούμε τον Ζέλσον δεξιά και τον Ποντένς αριστερά. Και επίσης το τρίτο πλάνο αλλαγών που ενδεχομένως θα έχει είναι αυτό στην μεσαία γραμμή. Κατά πάσα πιθανότητα να δούμε ή Μουσακίτη ή Σιπιόνι και ενδεχομένως να μην δούμε Γκαρθία στο αρχικό σχήμα. Τρεις από τις σκέψεις, επαναλαμβάνω, αν και μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε να πούμε πράγματα για το τι ακριβώς μπορεί να κάνει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Ωστόσο, είναι κάποια διδάγματα επί της ουσίας που ίσως έπαιξαν ρόλο και γιατί ο Ολυμπιακός, όπως το περιμέναμε άλλωστε, δεν άλλαξε τίποτα στην ενδεκάδα του σε σχέση με τη Λεωφόρο και τελικά αυτό το πλήρωσε κυρίως μέσω αμυντικά.
1: Τώρα, υπάρχουν δημοσιεύματα, Γιάννη, σήμερα περί επιστροφής του Γιάρεμτσουκ το καλοκαίρι. Ο Γιάρεμτσουκ αγωνίζεται στο γαλλικό πρωτάθλημα με την Λανς με τη μορφή δανεισμού. Τα πάει καλά, βάζει κάποια γκολ δηλαδή, και φαίνεται πως οι Γάλλοι δεν θα τον κρατήσουν.
0: Κοίταξε, είναι ένα υπαρκτό, όχι σενάριο, γεγονός. Είναι 5 τα εκατομμύρια τα οποία πρέπει να δώσει η γαλλική ομάδα, η οποία έχει σωρία χρεών που την συνοδεύουν από παλιότερες μεταγραφικές κινήσεις. Και για να κλέψω για λίγο έτσι και τη δουλειά του Ανδρέα Φούντα, λήξη πρώτης περίοδου 23-15 η ομάδα του ΠΑΟΚ εδώ στο Περιστέρι. Θα σας τα πει αναλυτικά σε λίγο ο Ανδρέας. Έλεγα λοιπόν ότι είναι από τα σοβαρά ενδεχόμενα να επιστρέψει. Τώρα, το αν θα μείνει, αν θα πάει σε κάποια άλλη ομάδα, δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα να πούμε οτιδήποτε, αλλά το κεφάλαιο δανεική είναι σημαντικό για τον Ολυμπιακό. Και επαναλαμβάνω, είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις τελευταία δεκαετία που βλέπουμε ο Ολυμπιακός να έχει μόνο έναν δανεικό στο ρόστερ του. Αναφέρομαι στον Ποντένσε, με τις περισσότερες πιθανότητες να μην είναι υπέρ του, είναι αλήθεια για να μείνει. Και έχει πάρα πολλούς που θα πρέπει να επανεξετάσει το καθεστώς παραχώρησης, πώλησης, επιστροφής ή οτιδήποτε άλλο. Άρα και η περίπτωση Γιάρεμτσου εντάσσεται μέσα σε αυτό το πλάνο και ανεξάρτητα αν κάνει καλές εμφανίσεις με τη γαλλική ομάδα, δείχνει ότι εξαιρετικά δύσκολο να μείνει για τους λόγους που αναλύσαμε λίγο νωρίτερα και είναι κυρίως οικονομική.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Ακούτε Ερασπόρ.
6: Ερασπόρ, 26 λεπτά μετά τις 7, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Πάμε στο κλειστό του Περιστερίου, στο Ανδρέας Παπανδρέου. Έχουμε ήδη μπει στην δεύτερη περίοδο του αγώνα Περιστέρι ΠΑΟΚ. Δίνουμε το λόγο στον Ανδρέα Φούντα.
7: Φτάνουμε, μόλις ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος της αναμέτρησης με το σκορ στο 17-23 τώρα για το Περιστέρι. Εξηγούσαμε στην πρώτη μας σύνδεση το πόσο καλύτερα έχει ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ και είχε χτίσει και διψήφιες διαφορές, μέχρι και στους 13 είχε βρεθεί. Έβασαν την απόδοση τους και στις δύο πλευρές του παρκέ. Είχαν μειώσει προσωρινά σε 13-18 κάποια στιγμή. Η περίοδος έκλεισε λίγο καλύτερα για τον ΠΑΟΚ, κράτησε αυτό το συν 8. Τώρα ξεκίνησαν δυναμικά οι γηπεδούχοι μειώνοντας σε 17-23. Φαίνεται να υπάρχουν λίγα νεύρα τώρα σε ένα σφύριγμα εκεί ο Μπριν Ταϊρή με τον Βασίλη Μουράτο. Ένα αρκετά physical παιχνίδι μέχρι στιγμής, αρκετά φάουλ ιδιαίτερα εις βάρος του Περιστερίου, αρκετές βολές για τον ΠΑΟΚ. Θυμόμαστε και μετά από το πρώτο παιχνίδι τον Βασίλη Ξανθόπουλο να εστιάζει λίγο σε αυτό το κομμάτι και να κάνει ορισμένα παράπονα για τις αρκετές βολές τις οποίες είχε εκτελέσει ο Δικέφαλος, ο οποίος τώρα έχει την επαναφορά από την πλάγια γραμμή με τον Κόνιαρη και με τον Άλεν να προσπαθεί να αποστάρει τον Κάριους. Σκληρή άμυνα από τον Κάριους, έβαλε καλά το κορμί του, δεν τον άφησε να ρολάρει. Ο Άλεν με τον Μουράτο, ο Κόνιαρης προσπαθεί ο ΠΑΟΚ να βρει ένα ελεύθερο σούτο. Ο Κόνιαρης επιλέγει να διεισδύσει με ένα φλόουτερ από κοντινή σχετικά απόσταση. Θα στοχίσει. 17-23.
6: 17-23. Μάλιστα. Θα επιστρέψουμε αργότερα, Ανδρέα Φούντα. Σε ευχαριστούμε. Φεύγουμε από τον ΠΑΟΚ του μπάσκετ. Πάμε στον ΠΑΟΚ του ποδοσφαίρου στη Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Γιώργο Μίνο για να μάθουμε πώς πάει η προετοιμασία εν ώψη του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη στην ερχόμενη Κυριακή. Τι γίνεται με τους τραυματίες και ειδικότερα με τον Γιακουμάκη και τον Χατζίδη, αλλά και τους υπόλοιπους, και κατά πόσο έχει βελτιωθεί η ψυχολογία της ομάδας έπειτα από την νίκη της περασμένης Κυριακής κόντρα στον Ολυμπιακό. Καλησπέρα, Γιώργο.
8: Καλησπέρα, Θάνο. Η ψυχολογία είναι βασμένη μετά την νίκη που σημείωσε επί του Ολυμπιακού με 3-1. Και τα ευχάριστα μηνύματα έρχονται από τους τραυματίες. Εκτός από τον Δεσπότοφ, ο οποίος υπευήθησε εγχείρηση στη Βουλγαρία και θα απουσιάσει για 1,5 μήνα και δεν είναι έτοιμος για την προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Από εκεί και μετά, άπανες οι παίκτες οι οποίοι ήταν τραυματίες θα υπολογίζονται εκτός απρόπτου από τον προπονητή, μια και τα μηνύματα είναι θετικά. Μιλάμε για Γιακουμάκη, Χατζίδη, Καμαρά και Λόβεν. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω, τέσσερις παίκτες από εκεί και μετά.
6: Άρα για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό θα τους έχει όλους. Πλην Δεσπότοφ, εν πάση περιπτώσει.
8: Αυτό ακριβώς.
6: Ο Λουτσέσκου.
8: Ναι, έτσι λέει το ρεπορτάζ. Ότι οι παίκτες αυτοί ανταποκρίνονται στις θεραπείες που έκαναν και υπολογίζονται στα τρία παιχνίδια σε μια εβδομάδα που παίζει ο ΠΑΟΚ να είναι τουλάχιστον στα δύο. Mm-hmm. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Από εκεί και μετά ο ΠΑΟΚ στόχος του είναι για να. Είναι στη δεύτερη θέση, στόχος του είναι να πάει στην πρώτη. Και να πάει στην πρώτη δεν είναι μόνο από το χέρι του, είναι και από τα αποτελέσματα των αντιπάλων. Και μιλάμε για την ΑΕΚ, η οποία είναι πρωτοπόρος, έχει το πλεονέκτημα, έχει το προβάδισμα βαθμολογικό, αλλά τη στιγμή που ακόμη δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, στον πάθο σε ενοχλούν ότι αυτοί θα κρατήσουν έστω και την τελευταία στιγμή το πρωτάθλημα. Ούτε.
6: Υπάρχει, γίνονται και τέτοιες σκέψεις, τέτοιες εκτιμήσεις για να χρησιμοποιήσω και μια λέξη που.
8: Τελείωσε το πρωτάθλημα, Θάνο μου. Τελείωσε. Μαθηματικά τελείωσε. Δεν τελείωσε. Οπότε όταν είσαι δεύτερος, είσαι τρίτος. Πας για τη δεύτερη θέση. Τώρα είσαι δεύτερος. Από εκεί και μετά, αν δεν ελπίζεις, δεν κάνεις τίποτα. Όταν ελπίζεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις, φυσικά.
6: Εντάξει. Ούτε μαθηματικά έχει τελειώσει και πάντα η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Αλλά ξέρεις, εδώ από την αρχή των play-off υπάρχει και μια πραγματικότητα που τι λέει ότι. Οι αγωνιστικές μειώνονται και η διαφορά της ΑΕΚ από το δεύτερο αυξάνεται ή από τους δεύτερους.
8: Από το δεύτερο μιλάμε για το δεύτερο, γιατί ο δεύτερο ήταν Ολυμπιακό. Ναι. Τώρα είναι ο ΠΑΟΚ.
6: Ναι. Αλλά και πάλι, από την περασμένη Κυριακή, η ΑΕΚ αύξησε τη διαφορά συν ένα βαθμό.
8: Ναι,
6: από τον εκάστοτε δεύτερο, όποιο και αν είναι.
8: Άνες. Αλλά από τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι 6 βαθμού. Και συνάρτηση με τα αποτελέσματα, η ΑΕΚ έχει 2 παιχνίδια στην έδρα τη, 1 στην Τούμπα. Mm-hmm. Και ο ΠΑΟΚ έχει 2 εκτό έδρα και. Ένα μέσα.
6: Και ένα μέσα που είναι το ΠΑΟΚ ΑΕΚ, ας πούμε, που εκεί θα κρυθούν και όλα τώρα για την υπόθεση.
8: Και ο Ολυμπιακός έχει τις πιθανότητες. Όσο ζουν, ελπίζουν.
6: Όσο ζουν, λέει, αυτό είπαμε, ότι η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Οπότε υπό αυτό το πρίσμα.
8: Ο ΑΕΚ θέλει 4 βαθμούς, μπορεί να τελειώσει σε μια τελετή την Κυριακή, ναι, με να πάρει η ΑΕΚ την νίκη και το ντέρμπι να είναι ισόπαλο.
6: Ναι, αυτός είναι ο συνδυασμός που δίνει πρωτάθλημα στην ΑΕΚ την Κυριακή. Ναι.
8: Και οπότε τι να είχαμε να λέγαμε.
6: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μίνο. Φεύγουμε από τον ΠΑΟΚ. Πάμε στην ΑΕΚ να μάθουμε τι γίνεται εκεί, πώς κυλά η προετοιμασία για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Ο Μίλτος Θεοδωσίου είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Μίλτο.
9: Καλησπέρα, Σάλλη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Άκουσα τον Γιώργο Μίνο, τις αναλύσεις του. Μια χαρά τα εξηγεί, ο καθένας από τη δική του οπτική. Το ζήτημα με την ΑΕΚ είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει το πάνω χέρι στην ιστορία του πρωταθλήματος, είναι στο συνέξι από τους διώκτες της. Θέλει 4 βαθμούς ουσιαστικά για να κλειδώσει και μαθηματικά τον τίτλο. Όλα κρίνονται στο γήπεδο όμως, τίποτα δεν έχει κρυθεί. Υπάρχει ανυπομονησία και εντός ομάδας αλλά και στον κόσμο που έχουμε δει πως αντιδρά και όταν παίζει εντός έδρας και στις προπονήσεις πριν τα παιχνίδια. Όμως ο Μάρκο Νίκολιτς φροντίζει να προσγειώνει τους ποδοσφαιριστές του. Το είδαμε και μετά το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Ότι αυτή η υπέρμετρη εφορία δεν βγαίνει σε καλό και η χαλαρότητα. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι την Κυριακή απέναντι στον Παναθηναϊκό, που η ΑΕΚ χρειάζεται οπωσδήποτε τους 3 βαθμούς για να θέλει μετά έναν βαθμό, αν δεν υπάρξει εκεί στο ντέρμπι, για να είναι αυτή που θα κατακτήσει τον τίτλο. Αλλά συνολικά είναι 3 αγωνιστικές. Μέσα στο γήπεδο όλα θα κτηθούν. Η ΑΕΚ έχει δείξει ότι είναι η ομάδα με τη μεγαλύτερη σταθερότητα καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Υπήρχε και ένα διάστημα βεβαίως που είχε μία πτώση και είναι λογικό γιατί ξεκίνησε πολύ νωρίς με τα προκριματικά στην Ευρώπη. Όμως στη συνέχεια το βρήκε. Είναι αίτητη εδώ και 6,5 μήνες. Δεν δέχεται εύκολα γκολ. Δεν βρήκε γκολ με τον Παναθηναϊκό, αν και δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες. Όμως ευελπιστεί ότι την Κυριακή σε μια γεμάτη All Win Arena και με περισσότερη ένταση και ενέργεια στο παιχνίδι της θα φτάσει εύκολα ή δύσκολα στη νίκη επί του Παναθηναϊκού. Που και ο Παναθηναϊκός, θυμίζω, Θάνο, δεν έχει ρόλο κομπάρσου σε αυτά τα play-off. Μπορεί να μην έχει βαθμολογικό κίνδυνο.
6: Βαθμολογικά έχει ρόλο κομπάρσου. Απλώς το γόητρό του και το μέγεθός του δεν του επιτρέπει να διαφορεί παίζοντας με αντιπάλους όπως η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ.
9: Μην ξεχνάμε ότι έφερε εκεί με τον ΠΑΟΚ. Έφερε εκεί με την ΑΕΚ. Δηλαδή έκοψε 2 βαθμούς για τις ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα και έχασε από τον Ολυμπιακό. Άρα δεν θα κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Οπότε η ΑΕΚ. Οι ποδοσφαιριστές το ξέρουν πολύ καλά αυτό. Έχουν ξεκινήσει σήμερα την προετοιμασία για το παιχνίδι γιατί χθες είχαν ρεπό. Με πολλή ενέργεια, με πολύ πάθος, με πολλή θέληση. Και όπως είπαμε, τον Νίκολιτς να φροντίζει καθημερινά να τους περνάει στο μυαλό ότι τίποτα δεν έχει κρυθεί. Πρέπει να δώσουν 3 μάχες ακόμα τώρα στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος για να είναι αυτοί που θα κόψουν πρώτοι το νήμα. Αγωνιστικά προβλήματα δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει ανησυχία με το 300 που είχε ένα πρόβλημα προς το τέλος του αγώνα στη Λεωφόρο. Είναι καλά, ο Γιώβιτς έχει επιστρέψει και αυτός καλά και μένει τώρα το δίλημα, το αγωνιστικό, αν θα ξεκινήσει ο Γιώβιτς πιθανότατα δίπλα στο Βάργκα ή αν θα αρχίσει τη βασική ενδεκάδα που δίνει διαφορετική ενέργεια, δίνει το απρόβλεπτο και όλα αυτά στο παιχνίδι. Mm. Γιατί είδαμε ότι τη στιγμή που βγήκε ο Ζήνης στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό άρχισε και η καθίζηση στην αγωνιστική συμπεριφορά της ΑΕΚ, διότι δεν είχε τόση ενέργεια. Ήταν λίγο πιο αργή στο παιχνίδι της, δεν βρήκε τις απαραίτητες λύσεις. Mm-hmm. Ο Γιώβιτς σιγά σιγά αποκτά ρυθμό, γιατί έλειπε, μην ξεχνάμε, και ένα μήνα λόγω τραυματισμού. Είναι ο παίκτης που έχει βάλει 7 γκολ εναντίον του Παναθηναϊκού, είναι ο πρώτος της σκόρερ και πιστεύει πολύ σε αυτόν ο Μάρκο Νίκολιτς, ανάλογα βέβαια και τη διάταξη που θα παίξει ο Παναθηναϊκός. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε με 3-4-3 και μετά λόγω της κόκκινης έπαιξε 4-4-1. Mm-hmm. Εκεί βελτιώθηκε αμυντικά ο Παναθηναϊκός, κλείστηκε καλύτερα. Διαχειρίστηκε καλύτερα το παιχνίδι και έβγαλε και αυταπάρνηση. Οπότε εξαρτάται από το σύστημα που θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός και οι επιλογές που θα βρει και ο Νίκολιτς για να αγωνιστεί. Υπάρχει και αυτό αριστερά και αμυντικά και μεσοεπιθετικά, αν θα είναι ο Πίλιος
6: ή ο Περέιρα που ξεκίνησε,
9: ή ο Πενράις και ο Γκατσίνοβιτς. Υπάρχουν λύσεις εκεί και ο παρτενέρ ουσιαστικά του Βάργκα, γιατί νομίζω ότι ο Βάργκα, όπως είπα και την προηγούμενη φορά, είναι το σημείο αναφορά στην επίθεση. Μπορεί να έχασε ένα γκολ από αυτά που πολλές φορές οι Σιλερφόρ δεν χάνουν.
6: Δεν χάνουν, αλλά έκανε και πολύ ωραία κίνηση. Ε? Το γύρισμα το δηλαδή του σώματός του. Ε?
9: Αυτός δεν βγήκε το μητάκι, μπορούσε να πλασάρει.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι, το πλασέ. Εντάξει, είναι, αυτό πιστώνεται και στον τερματοφύλακα, βέβαια. Αλλά,
9: εντάξει, βέβαια, γιατί έκανε εξαιρετικό μάτσο ο Λαφόρ. Ναι, ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Απλώς επειδή χρησιμοποιείται, μάλλον ο ρόλος του Βάργα είναι πολλαπλός. Δεν είναι μόνο σκόρερ να είναι ο σεντερφόρ περιοχής. Είναι ο παίκτης που υποδέχεται την πρώτη μπάλα ψηλά, παίρνει τις κεφαλιές και από εκεί και πέρα απλώνει το παιχνίδι ΑΕΚ με τις δεύτερες μπάλες και τον παρτενέρ που έχει δίπλα του. Εξαρτάται πολύ λοιπόν από το παιχνίδι του Βάργκα, οπότε θεωρώ ότι ο Βάργκα θα είναι βασικός. Τώρα πιθανότατα με τον Γιώβιτς, αν είναι σε πολύ καλή κατάσταση, τον δίκαιε από φυσική κατάσταση ο Μάρκο Νίκολης. Γιατί είναι παίκτης με προσωπικότητα που μπορεί μια φάση, αν βρεθεί εκεί που πρέπει, να την τελειώσει. Ο Ζήνη είναι πιο δραστήριος, πιέζει καλύτερα ψηλά, έχει μεγαλύτερη ταχύτητα στο παιχνίδι του, δημιουργεί περισσότερες καταστάσεις όταν παίρνει την μπάλα, αλλά είπαμε, ο Γιώβιτς είναι ο Γιώβιτς. Έχουμε μέρες να τα δούμε αυτά όμως για τη βασική ενδεκάδα. Το ζητούμενο είναι η ενέργεια που έχει η ομάδα.
6: Άρα μιλάς, Μίλτο, για δύο θέσεις, έτσι, του παρτενέρ του Γιώβιτς και του αριστερού μπακ. Αυτές αποτελούν τα διλήμματα του Νίκολιτς.
9: Αν θα παίξει πάλι ο Περέιρα βασικός ή θα παίξει ο Γκατσίνοβιτς ή αν θα δοκιμάσει να παίξει με Κοϊτά και Ελίασον. Αλλά ο Ελίασον δεν ήταν τόσο καλός πάλι προχθές. Οπότε δύσκολα να παίξει με καθαρό εμπεξτρέμ. Ίσως ο Κουτέστα να διεκδικεί θέση, αλλά νομίζω ότι ο Γκατσίνοβιτς είναι πιο πιθανό να ξεκινήσει βασικός. Δεν αγωνίστηκε προχθές. Αν δεν αγωνιστεί ο Περέιρα, εννοώ.
6: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
9: Λογικά θα έχουμε πάλι ανοιχτή προπόνηση το Σάββατο. Λογικά δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά συνήθως πριν από ντέρμπι η ΑΕΚ κάνει αυτό, το έχει κάνει στα play-off.
6: Στα play-off το ξεκίνησε αυτό, ναι.
9: Ναι, να πάρει μπουστάρισμα από τον κόσμο η ομάδα. Θα τα δούμε όλα αυτά και την Κυριακή θα είναι κατάμεστη ο Παπαρένα σε ένα πανηγυρικό κλίμα. Αλλά όπως είπαμε, όλα αυτά χρειάζονται υπομονή. Ναι, μεν ανυπομονιστή, αλλά και υπομονή για να πετύχει η ΑΕΚ το στόχο της που δεν είναι άλλο από την νίκη και βλέπουμε μετά. Παιχνίδι.
6: Ευχαριστούμε πολύ τον Μίλτο Θεοδοσίου και επιστρέφουμε στο κλειστό του Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου. Περιστέρι ΠΑΟΚ, το παιχνίδι που διεξάγεται εκεί για τα play-off της GBL. Ακούμε τον Ανδρέα Φούντα.
7: Θάνο, η κατάσταση έχει αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό από όσο περιγράφαμε στη διάρκεια του πρώτου δεκαλέπτου. Το Περιστέρι αυτή τη στιγμή είναι μπροστά με συν 4, 30-26, με τον Καρδένας μάλιστα να κλέβει την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου από τον Περσίδη και τώρα να προσπαθεί να βρει χώρο για να διεισδύσει. Δεν το καταφέρνει σε πρώτη φάση. Είμαστε στα μισά του δευτέρου δεκαλέπτου και είναι πραγματικά μεταμορφωμένοι οι γηπεδούχοι προς το καλύτερο. Έτρεξαν ένα τρομερό 15-0 που τους έφερε μπροστά από το 13-23 στο 28-23. Ο Μωρούγη έβαλε 3 πόντους για τον ΠΑΟΚ, 2 με κάρφωμα, 1 με βολές. Αλλά δεν σταματούν οι γηπεδούχοι, δεν μειώνουν την έντασή τους. Νέα συνεργασία Μπέβερλι και ο Μωρούγη και ο ψηλός του ΠΑΟΚ. Είναι αλήθεια ότι δίνει κάποιες λύσεις αυτή τη στιγμή με καλές συνεργασίες με τον Μπέβερλι. Αν και ο πολύπυρος του Αμερικανός Γκάρντ είχε κάποια παράπονα νωρίτερα που εκδήλωσε πολύ έντονα προς τον ψηλό του για τον τρόπο που του έδινε εκεί το screen. Κακλαμανάκης τώρα προσπαθεί να ποστάρει τον Ομορούγη, αστοχή και το rebound του Περσίδη. Μετά από αρκετά λεπτά, ο ΠΑΟΚ θα έχει την ευκαιρία να φέρει το μάτς στα ίσα ή να προσπεράσει εκ νέου. Ο Ταϊρή με μια υπέροχη ενέργεια, περίτεχνη, παίρνει τον δεξί διάδρομο, φτάνει μέχρι το τέλος του δρόμου για το 30. Όλα και πλέον έχουμε απόλυτη ισορροπία σε ένα πολύ ωραίο ευχάριστο παιχνίδι μέχρι στιγμής, καθώς έχει και πολύ έντονες διακυμάνσεις για το πόσο λίγο έχουμε παίξει. Ο Νίκολς με τον Φαντούμπεργεν, ο Κακλαμανάκης πάλι προσπαθεί να βυθιστεί. Ο Φαντούμπεργεν πάει μόνος του και υποπίπτει σε βήματα. Πολύ καλή άμυνα από τον ΠΑΟΚ ομαδικά, γενικότερα και από τον Μουρ πάνω στον Φαντούμπεργεν, αλλά και από τον Ομορούγη που δεν άφηνε τον Κακλαμανάκη να υποδεχθεί την μπάλα. Επομένως, κατοχή στον ΠΑΟΚ. 3-27 απομένουν για την λήξη του πρώτου μέρους. Συνεχίζει ο Μπέβερλι πάρα πολύ ενεργητικά να δίνει οδηγίες στους συμπαίκτες του. Δεν τους αφήνει σε ησυχία, γιατί αλήθεια είναι ότι η επιθετική τους λειτουργία έχει χαλάσει αρκετά στη διάρκεια αυτού του δευτέρου δεκαλέπτου. Ταϊρή ασφυκτικά πάνω του και πίσω του ο Καρδένας θα υποπέσει σε φάουλ, το οποίο είναι το τέταρτο ματικό του Περιστερίου. Δεν δίνει βολές, δεν ήταν στην εκτέλεση ο γκάρ του ΠΑΟΚ. Είναι το δεύτερο για τον Άλβαρο Καρδένας. 2 έχει και ο Μπέβερλι, ο μοναδικός από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Μακράν ο κορυφαίος και σε απόδοση για τον δικέφαλο. Έχει 11 πόντους τη στιγμή που μόνο ο Ταϊρή έχει 5 και κανείς άλλος πάνω από 3. Μπέβερλι, ωραία ενέργεια, αρκετά περίτεχνη πάνω στον Καρδένας. Του κάνει το χατήρι κιμπάλα, είναι σε πολύ καλή μέρα. Ο Πάτρικ Μπέβερλι που δεν αντιμετωπίζει και ενοχλήσεις. Ήταν αμφίβολος και πολλοί πιστεύαμε ότι θα μείνει έξω μέχρι και τη χθεσινή μέρα. Τελικά έχει μείνει έξω ο Cleveland Melvin για τον ΠΑΟΚ. Νίκολς, άτσαλη ενέργεια, δεν ήξερε τι ήθελε να κάνει μάλλον ο ίδιος, να εκτελέσει, να πασάρει, έχασε την κατοχή. Μπέβερλι, Ταϊρή, πανέμορφη πάσα στον Μουρ, τρυπά ουσιαστικά την άμυνα του Περιστερίου, βρήκε και τον ψηλό του σε θέση βολής ανενόχλητο. 30-34 λοιπόν, και μετά από ώρα ο Βασίλης Ξανθόπουλος καλεί ένα time out, έχει κάποια παράπονα καθώς το μεγάλο σερί που έτρεξε το Περιστέρι το διαδέχεται αυτή τη στιγμή ένα 0-8 από τον ΠΑΟΚ, το οποίο τον φέρνει στο συν 4, 30-34 θάνο, 2-47 πριν τη λήξη του πρώτου μέρους.
6: Άρα γίνεται μάχη στο Περιστέρι, Περιστέρι ΠΑΟΚ όπως ακούσατε από τον Ανδρέα Φούντα, 30-34, είμαστε περίπου 2 λεπτά πριν από την ολοκλήρωση του ημιχρόνου στο παιχνίδι αυτό. Να θυμίσουμε ότι στις 8 για τα play-off της Ευρωλίγκας, Ζαλγκίρις Κάουνας Φενέρ Μπαχτσέ, η Φενέρ προηγείται με 2-0 στη σειρά των αγώνων, και στις 9 και 4 το Παναθηναϊκός Βαλένθια, επίσης ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-0, έκανε 2 εκτός έδρας νίκες στην Ισπανία την προηγούμενη εβδομάδα. Θα επιστρέψουμε στον αγώνα του Περιστερίου με τον ΠΑΟΚ. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού για να μάθουμε τι γίνεται εκεί, ποιο είναι το κλίμα εν ώψη της προετοιμασίας, μάλλον στην προετοιμασία εν ώψη του αγώνα με την ΑΕΚ την ερχόμενη Κυριακή στην Όλγουεν Αρένα. Σχετικά με τα δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντος της Δυναμό Ζάγκρεπ για τον Γέντβαϊ, αλλά και για τις αξιώσεις, για τις απαιτήσεις του Μπενίτεθ, ο οποίος εξ όσων διαβάζουμε ζήτησε και βασικό center for για τη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού. Ο Στέλιος Σωτηρόπουλος είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Στέλιο.
10: Καλό απόγευμα καταρχάς, Θάνο. Να δώσουμε και εμείς τις ευχές μας στον μπασκετικό Παναθηναϊκό να κάνει την λεγόμενη σκούπα απόψε και να καταστρώνει τα πλάνα για το Final Four και για το μεγάλο τελικό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, πολύ δύσκολο το μάτς στην Αγία Σοφιά Όλγουεν Αρένα την Κυριακή. Υπενθυμίσουμε και τα δύο μεγάλα ντέρμπι στις 19 και 30, ταυτόχρονη ώρα έναρξης. Από εκεί και πέρα είναι γνωστό ότι η ΑΕΚ στον αγώνα αυτό και σε συνδυασμό με ισοπαλία στο Φάληρο πανηγυρίζει το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, η ομάδα του Νίκολιτς. Φυσικά ο Παναθηναϊκός, όπως ξέρουμε όλοι, δεν έχει κανένα κίνητρο, παρά μόνο το γόητρο. Και σίγουρα θα επιδιώξει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να μην επιτρέψει στην ΑΕΚ να κερδίσει το τρίποντο. Κάτι το οποίο φυσικά είναι πάρα πολύ δύσκολο, καθώς αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα είναι το γήπεδο sold out και θα έχει την όθηση του κόσμου, τη Ένωση κλπ. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά στον Παναθηναϊκό σε σχέση με την προετοιμασία που ανέφερε, Στάνο, τα γνωστά λίγο πολύ, ατομικό Σάντσες και ο Κάτρης, θεραπεία Γέντβαϊ 4 στη Σοκό. Το ευχάριστο είναι ότι επανήλθε καθότι ξεπέρασε την ίωση ο Μανώλης Σιώπης και θέτει υποψηφιότητα για το μεγάλο ντέρμπι.
6: Ο Σιώπης ήταν και στα σχέδια του Μπενίτεθ για το παιχνίδι της Κυριακής, αλλά λόγω ίωσης δεν το χρησιμοποίησε για να του αναθέσει έναν ρόλο εκεί στα χαφ και να κερδίσει ο Παναθηναϊκός σε τρεξίματα.
10: Πολύ σωστά. Το αρχικό πλάνο εξ όλων όσα γνωρίζουμε έλεγε ότι θα αγωνιστούν Κοντούρης και Σιώπης στο Απόστολος Νικολαίδης. Τελικά ο Μανώλης Σιώπης δεν τα κατάφερε. Στην ουσία λίγη ώρα, λίγες ώρες πριν το μάτς στη Λεωφόρο, και γι' αυτό λοιπόν χρησιμοποιήθηκε ο Τσέριν. Τώρα όμως δηλώνει παρόν καθότι προπονήθηκε σε κανονικούς ρυθμούς. Αυτά για το σε γενικές γραμμές, έτσι, για την προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Να επαναλάβω για εκατομμυριωστή φορά, θα είναι ότι το Α και το Ω είναι πνευματική προετοιμασία και είναι πολύ δύσκολο για μια ομάδα η οποία στην ουσία δεν αγωνίζεται για τίποτε. Εντάξει, για ρυθμιστής και τα λοιπά, okay. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι ελκυστικό για τους παίχτες του Παναθηναϊκού, καθότι σκέφτονται τις διακοπές προφανώς. Κάποιοι από αυτούς δεδομένα δεν θα είναι την επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό. Η επόμενη μέρα, η οποία πλησιάζει πάρα πολύ, καθότι επίσης να πούμε για πολλωστή φορά ότι μετά τις 20 Ιουλίου ξεκινάει ο Παναθηναϊκός σε ρυθμούς φουλ σε σχέση με την Ευρώπη.
6: Έτσι. Ναι, ναι.
10: Θα είναι ισχυρός από ό,τι ξέρουμε και στους δύο πρώτους γύρους και στα play-off. Θέλω να πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει και τους τρεις γύρους, έτσι. Λοιπόν, και θα είναι ισχυρός βάσει τις βαθμολογίες που μάζεψε τα τελευταία χρόνια. Γιατί, αν θυμάσαι καλά, Θάνο, πριν λίγα χρόνια έπαιζε με τον εθνικό συντελεστή ο Παναθηναϊκός. Και ήταν στα τάρταρα της UEFA. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, με την αξιοπρεπέστατη πορεία που έκανε τα προηγούμενα χρόνια και τις μεγάλες προκρίσεις και εμφανίσεις, Και βάζω και σε εμφανή στη μεγάλη νίκη με τον Άγιαξ.
6: Και φέτος.
10: Ναι, ακριβώς. Τα διόρθωσε και θα είναι ισχυρός. Λοιπόν, τώρα για το θέμα του θα σου απαντήσω και για αυτά τα οποία είπε ο Μπενίτεθ. Κοίταξε, δεν ξέρω πώς θα τα χαρακτηρίσω. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, θα με προβλημάτισαν πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν λες στην ομίγυρη δημόσια ότι εγώ, ο Μπενίτεθ, δεν επέλεξα ούτε τον Μικελάγχελ Κορών, αλλά συμφώνησα, όπως είπε και για τους περισσότερους ποδοσφαιριστές, δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια, εγώ τα θεωρώ αυτά τα πράγματα όχι όμορφα, να το πω έτσι απλά. Πραγματικά δεν ξέρω να χρησιμοποιήσω. Εντάξει, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω άλλο όρο όπως χοντράδες και τα λοιπά, αλλά δεν είναι ωραία πράγματα αυτά.
6: Ναι, δεν ισχύει δηλαδή ότι αυτός δεν επέλεξε τον Κορώνα. Θα ρωτήσει κάποιος εύλογα.
10: Θα είναι όταν το λέει ένας προπονητής, αντιλαμβάνεσαι και εσύ ρητορικά ρωτάς, έτσι, προφανώς. Όταν το λέει ένας προπονητής του ειδικού βάρους, του τεράστιου, του Μπενίτεθ, δεν μπορούμε να πούμε ότι, λέει, ότι δεν λέει αλήθεια.
6: Δεν το ρωτάω ρητορικά. Δεν ξέρω την απάντηση. Εντάξει, δηλαδή, ούτε τη θεωρώ προφανή γι' αυτό.
10: Ναι. Δεν ήμουν παρόν στις διαπραγματεύσεις, ναι, αλλά δεν νομίζω ότι με το ζόρι του έφεραν τον.
6: Εμένα πάντως, ναι, διαβάζοντας τις δηλώσεις του Μπενίτεθ, που έχουν ενδιαφέρον, είτε σωστά συμφωνεί κάποιος είτε όχι, έχουν ενδιαφέρον γιατί προκύπτουν πράγματα για τον τρόπο που σκέφτεται, αλλά και για τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την παρουσία του εδώ στην Ελλάδα και στον πάγκο του Παναθηναϊκού, εν προκειμένου. Αυτό που αβίαστα βγαίνει ως συμπέρασμα είναι ότι ο Μπενίτεθ σχεδιάζει την επόμενη χρονιά στον Παναθηναϊκό, στο μυαλό του. Για να μην πω και την μεθεπόμενη, γιατί νομίζω έκανε και σε μια απόστροφη του λόγου του, είπε και για το νέο γήπεδο της ομάδας, που θα είναι έτοιμο το 27.
10: Είναι τόσο πανέξυπνος άνθρωπος και μετά μεγάλος προπονητής, που η μία όψη του νομίσματος είναι αυτή που είπες εσύ. Η άλλη όψη, όπως το βλέπω εγώ, είναι ότι μου φαίνεται ότι με ετοιμάζει μια ηρωική έξοδο. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν θα ήταν απίθανο να σκεφτεί κανείς ότι είναι δεδομένο πλέον το ότι οι δύο πλευρές θα χωρίσουν τους δρόμους τους. Και ήδη ψάχνει το ποδοσφαιρικό άλοθη. Αυτό θα μπορούσε να πει κάποιος, όχι κακοπροαίρετος.
6: Μάλιστα.
10: Γιατί και τους παίχτες, δηλαδή λέει, είπε και για το Σισοκό, αν δεν κάνω λάθος, ότι δεν το ναι, πρότεινα εγώ, αλλά συμφώνησα.
6: Ναι.
10: Εμείς άλλα είχαμε μάθει εκείνη, όταν είχε έρθει ο Σισοκό, για παράδειγμα, στον Παναθηναϊκό.
6: Ότι ήταν δική του επιλογή, ε?
10: Ναι. Τώρα παρουσιάζεται άλλη αλήθεια. Κοίταξε, δεν μπορεί κανείς να ξέρει,
6: ναι,
10: εκτός από αυτούς που ήταν παρόντες στη συζήτηση. Mm-hmm. Επίσης είπε κάτι το πολύ σημαντικό. Σωστά.
6: Κάτσε, θα μας τα πεις, μείνε στην γραμμή, ναι, να πάμε για λίγο στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο στον αγώνα Περιστέρη ΠΑΟΚ. Ακούμε τον Ανδρέα Φούντα.
7: Τελευταίο σουτ στο πρώτο ημίχρονο με τον Μουράτο ελεύθερο από τη γωνία να στοχεί σχεδόν έρμπολ το σουτ του. 35-36 λοιπόν είναι το σκορ του πρώτου μέρους. Έκλεισαν με ένα 5-0 οι γηπεδούχοι, οι οποίοι γενικότερα επέστρεψαν από μια διψήφια διαφορά που είχαν να διαχειριστούν εις βάρος τους από πολύ νωρίς. Είναι ένα ευχάριστο παιχνίδι, ένα παιχνίδι με άγρια ομορφιά και ένταση λόγω του κινήτρου που υπάρχει. Είναι αγώνας επιβίωσης για το Περιστέρι, όπως λέγαμε. Ο ΠΑΟΚ σε περίπτωση που επικρατήσει προκρίνεται στα ημιτελικά με αντίπαλο τον νικητή του Παναθηναϊκός Μύκονος. Ο Νίκολς είναι στους 9 πόντους για τους γηπεδούχους. 6 έχει ο Καρδένας με 2 assist, 6 με 4 rebound, τον πολύ αποτελεσματικό Σπέιν και 3 στα 3 δίποντα. Πολύ άστοχες και οι δύο ομάδες από την περιφέρεια. Έχουν σουτάρει με 2 στα 12 το Περιστέρι και 2 στα 12 και ο ΠΑΟΚ, ακριβώς το ίδιο νούμερο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον δικέφαλο, ο Περιστέρι σήμερα πραγματοποιεί μια τρομερά ολοκληρωμένη εμφάνιση. Χωρίς να έχει χάσει ούτε σουτ, ούτε βολή, 4 rebound και 5 assist. Και είναι ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης μέχρι στιγμής του ΠΑΟΚ, ο οποίος κλείνει αυτό το ημίχρονο στο συν 1. 35-36.
6: Αποτέλεσμα ημιχρόνου λοιπόν, όπως ακούσατε από τον Ανδρέα Φούντα, Περιστέρι 35, ΠΑΟΚ 36, και επιστρέφουμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και στο Στέλιο Σωτηρόπουλου.
10: Λοιπόν, είναι όντως εν κατακλείδη είναι το τοπίο ασαφές. Επίσης τα λεγόμενά του στο τέλος, τελευταία απάντηση ήταν ότι όταν έψαχνε, είπε ο Στέφανος Κοτσόλης, προπονητής στο εξωτερικό, καθίσαμε απέναντι, είπε, και συζητήσαμε για την επόμενη χρονιά.
6: Όταν έψαχνε ο Κοτσόλης προπονητής στο εξωτερικό.
10: Ναι, ναι, έτσι είπε ακριβώς. Μάλιστα τώρα θα είναι, το ξέρω πάρα πολύ καλά γιατί το έβαλα και στο βίντεο.
6: Τι εννοούσε, άλλον προπονητή δηλαδή?
10: Όταν έψαχνε ο Στέφανος προπονητή, Κοτσόλης, στο εξωτερικό, ναι, καθίσαμε απέναντι και συζητήσαμε.
6: Α, εννοούσε, μιλάει τώρα για το περασμένο φθινόπωρο, πριν έρθει στην ομάδα.
10: Ναι,
6: για τον εαυτό του μιλάει.
10: Για τον εαυτό του, ναι, συγγνώμη, δεν το διευκρίνησα. Συζητήσαμε λοιπόν, είπε, με τον Κοτσόλη για την επόμενη χρονιά. Mm-hmm. Δηλαδή, όχι το 25.
6: Γιατί νομίζω ο Κοτσόλης ανακοινώθηκε λίγο αργότερα, αφού του είχε έρθει ο Μπενίτεθ. Κάνω λάθος, δεν το θυμάμαι σωστά.
10: ήταν παρόν ο Στέφανος Κοτσόλης στην παρουσίαση, αλλά και δεν το θυμάμαι και όλα, και να ανακοινώθηκε αργότερα, σίγουρα...
6: Είχε αναλάβει κάποιο ρόλο, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος, εντάξει.
10: Ναι. Όχι, το ίδιο πράγμα στην ουσία λέμε. Ο Κοτσόλης, πριν ανακοινωθεί επίσημα ο Στέφανος Κοτσόλης, σίγουρα είχε άποψη του τι επρόκειτο να συναντήσει τον Παναθηναϊκό, ναι. Και σίγουρα θα είχε και άποψη και ρόλο και απόφαση στην πρόσληψη του Ράφα Μπενίτεθ. Mm-hmm. Γιατί ο Κοτσόλης ταξίδευσε στο εξωτερικό. Ωραία το θέτησε, σωστά το θέτησε. Αλλά όπως αποκάλυψε ο Μπενίτεθ, είναι εύκολο να βρει κανείς τη συνέντευξή του μετά την ΑΕΚ τις προάλλες και θα ακούσεις ότι είναι αυτό το πράγμα.
6: Άρα τώρα το μεταγραφικό σχεδιασμό του Παναθηναϊκού για το καλοκαίρι τον κάνει ο Μπενίτεθ, τον κάνει ο Κοτσόλης, τον κάνουν από κοινού. Υπάρχουν δύο διαφορετικοί σχεδιασμοί, σχεδιασμός Μπενίτεθ και σχεδιασμός Κοτσόλη.
10: Και Μπαλντίνι, γιατί σύμφωνα με το ρεπορτάζ ήρθε, έρχεται στην Αθήνα, ναι. Και θα συμμετάσχει διαζώσεις και όχι με τηλεδιασκέψεις στο σχεδιασμό. Mm-hmm. Μεταγραφικός σχεδιασμός. Ναι, είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Το σίγουρο είναι, δεν ξέρω ποιος τον κάνει, Θάνο. Το σίγουρο πάντως είναι ότι θα δούμε αποχωρήσεις. Αυτό που γράφεται, ότι ο Λαφών, θα σου πω με τα παρόντα δεδομένα, ο Λαφών έκανε καταπληκτική εμφάνιση κόντρα στην ΑΕΚ και έπιανε τα άπιαστα, αλλά το πρόβλημα είναι με τον δανεικό Αλμπάν Λαφών, ότι δεν έχει, από την ΑΝΤ, ότι δεν έχει μέσο όρο, δηλαδή είναι ύψος του βάθους.
6: Ναι.
10: Επίσης, εκτός από τον Λαφών, αναμένεται αν αποχωρήσει και ο Τσάβες. Ο Γεντβάη έχει ακουστεί ότι επιστρέφει στη Δυναμό Ζάγκρεπ. Ο Τζούρισιτς είναι στην πόρτα της εξόδου. Για τον 4 δεν ξέρουμε τι θα γίνει, και το αναφέρω αυτό σε σχέση με το ότι φέρεται να ζήτησε και σεντερφόρ ο Μπενίτεθ, ο οποίος θα είναι παρτενέρ του ΤΕΤΕ, γιατί ξαναλέω δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον 4. Αλλά όλα αυτά βέβαια είναι έολα,
6: ναι.
10: Και υπό συζήτηση, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το θέμα του προπονητή.
6: Μάλιστα.
10: Εγώ έχω διακινεύσει την πρόβλεψη ότι δύσκολα θα αλλάξουν τα δεδομένα και θα παραμείνει ο Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό. Πιστεύω, στο ξαναπεί, πιστεύω ότι ήδη έχει ληφθεί η απόφαση κατά την άποψή μου για να αποχωρήσει. Θα δούμε όμως μήπως υπάρξει κάποια συγκλονιστική
6: αλλαγή. Μάλιστα, εντάξει, θα τα βλέπουμε εδώ καθημερινά. Ένα τελευταίο, Στέλιο, για να σε αποδεσμεύσουμε. Επειδή ο Παναθηναϊκός κατά γενική ομολογία την περασμένη Κυριακή, όταν αποβλήθηκε ο Ερνάντεθ και παίζοντας με 4 στην άμυνα, αγωνίστηκε καλύτερα από ό,τι στο διάστημα που ήταν με 11 παίχτες και με 3 στην άμυνα. Πιστεύεις ότι αυτό μπορεί να οθήσει τον Μπενίτεθ σε μια αλλαγή στο σχήμα ή όχι?
10: Προσωπικά δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Θα το δούμε βέβαια και στο χορτάρι της Νέας Φιλαδέλφειας, της Ολγουίν Αρένα. Αλλά δεν το πιστεύω ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Θα ήταν μεγάλη έκπληξη. Φάνω.
6: Ευχαριστούμε πολύ τον Στέλιο Σωτηρόπουλο.
10: Καλή συνέχεια.
11: Έρα Σπορ 101,8.
12: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
13: Πέρτο.
14: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου, γιατί αγχώνεται το βράδυ.
12: Πέρτο.
14: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
12: Πέρτο.
14: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
12: Μην το φέρεις.
14: Γιατί?
12: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
15: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
18: Ηλεκτρομοτίβο.
19: Εδώ είναι το μάστερ υπνοδωμάτιο, το μάστερ μπάνιο και το μάστερ καθιστικό.
20: Τα μάστερ χρώματα. Πού είναι?
21: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
22: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
5: Ακούτε, Era Sport.
6: Κούτερα Σπορ, 56 λεπτά μετά τις 7, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα, η εκπομπή θα διαρκέσει μέχρι τα μεσάνυχτα. Είμαστε στην ανάβαυλα του ημιχρόνου, στον αγώνα του Περιστερίου με τον ΠΑΟΚ για την προημιτελική φάση, τον play-off, για τα play-off προημιτελική φάση στην GBL, 35-36 με έναν πόντο προηγείται ο ΠΑΟΚ του Περιστερίου.

0: Σήμερα είχαμε και τους ορισμούς των διαιτητών και για τα play-off και για τα play-out, για τους αγώνες δηλαδή του ερχόμενου Σαββατοκύριακου στην Super League. Δίνουμε το λόγο στον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Καλησπέρα, Πέτρο.
1: Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Ελίτ κατηγορία Ισπανός διαιτητής ο Μαρτίνεθ, είναι γνωστό βεβαίως, 44 ετών. Mm-hmm. Είναι αυτός που χωρίστηκε από την Κέρδη στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Είναι αυτός που είχε σφυρίξει για τον τελευταίο αγώνα των δύο ομάδων στο Καραϊσκάκη πριν από δύο μήνες, έτσι. Μάρτιο, αν θυμάμαι καλά.
0: Το Μάρτιο, ναι. Το 0-0.
1: Εκείνο το 0-0, σωστά. Mm-hmm. Στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός είναι ο Όσμερ από τη Γερμανία. Αυτός δεν είναι ελίτ, αλλά είναι πρώτη κατηγορία της UEFA. Εντάξει, και αυτός όμως είναι ψηλογνωστός, έχει έρθει κάποιες φορές στην Ελλάδα. Δηλαδή.
0: Είναι το τέταρτο παιχνίδι που ορίζεται φέτος. Σε λίγο θα περάσει κάποιους διαιτητές που έχουν 4-5 παιχνίδια. Αυτούς που ανέβηκαν δηλαδή φέτος στην πρώτη εθνική κατηγορία, που έχουν λίγα παιχνίδια, που θα τους περάσει ο Όσμερ. Αν οριστεί και στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές.
1: Άλλη μία φορά, άμα πάει.
0: Ναι.
1: Όχι σε άλλες τρεις, άλλες δύο. Γιατί αυτή είναι η τέταρτη τώρα,
0: να μην τέταρτη, σε άλλες δύο, ναι.
1: Δεν το βλέπω να σου πω την αλήθεια. Πάντως έχει έρθει στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός το 2-1, στο ΑΕΚ Άρης 1-0 και στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0. Mm-hmm. Πράγματι, άμα τους ρούκες που λέμε, τους νεοφερμένους, θα τους ξεπεράσει, αλλά να πω την αλήθεια, δεν το πολύ βλέπω. Λοιπόν, αυτά είναι οι ευθύνοι διαιτητές. Στο ΒΑΡ είναι προφανώς συμπατριώτες του, δεν το συζητάμε. Ο Χάνς Μπάουερ είναι στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός και ο Μουνουέρα είναι στο

0: Σπαρτιά να δώσει πέναλτι στον κατά τη ΑΕΛ και υπέρ του Πανσεραϊκού στο μεταξύ των δύο ομάδων παιχνίδι το περασμένο Σάββατο. Είχαμε και την παρέμβαση του VAR του Παπαδόπουλου, ο οποίος διαφώνησε με την απόφαση του διαιτητή. Ο Φωτιάς πήγε στο μόνιτορ, είδε τη φάση, επέμεινε στο πέναλτι. Σήμερα βλέπουμε μέσω των ορισμών λοιπόν ότι ο Λανουά τους έβαλε και τους δύο.
1: Και τους δύο. Τους έβαλε γιατί συμφωνεί με την απόφαση. Θα μου πεις, κοίταξε, νομίζω ότι η κλίση στο ΒΑΡ, διαλόγο δεν έχουμε. Η ΑΕΛ τους ζήτησε και από την ΚΕΔ είπανε θα σας δώσουμε.
0: Τη Δευτέρα. Περάστε να τους πάρετε.
1: Περάστε να τους πάρετε τη Δευτέρα. Σωστά. Νομίζω ότι κλείθηκε στο ΒΑΡ για να τσεκαριστεί αν υπήρχε σπρόξιμο πριν από το χέρι που θεώρησε ο διαιτητής ότι ήταν και επέμεινε στην απόφασή του. Θεωρώ λοιπόν, εφόσον προέκυψαν και ορισμοί από τον Λανουά και τον δύο, ότι του πένα πω, έλα να δεις μήπως υπάρχει κανένα φάουλ να ήταν στο σπρόξιμο.
0: Εγώ έχω άλλη πληροφορία εδώ, ότι η διαφωνία του Παπαδόπουλου με την απόφαση του Φωτιά ήταν η εξής. Ο Παπαδόπουλος θεωρεί ότι επειδή η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Ηλιάδη, προερχόμενη από συμπαίκτη του, από το σύστο.
1: Ναι, δεν παίζει ρόλο τελικά. Ναι, ναι, δεν παίζει ρόλο.
0: Είναι μια οδηγία της UEFA που λέει ότι αν πάει από αμυντικό. Από συμπαίκτη, μάλλον όχι αμυντικό, από συμπαίκτη μπάλα σε χέρι και δεν μπει γκολ βέβαια, εδώ δεν μπήκε γκολ, τότε δεν δίνεται πέναλτι. Και ειδικότερα αν δεν υπάρχει καμία πρόθεση, ας πούμε, και είναι και μακρινή απόσταση. Ο Φωτιάς βέβαια είπε αυτό, ότι διαφώνησε και είπε αυτό, ότι επειδή είναι μακρινή η απόσταση από την κεφαλιά του σύστο μέχρι. Πρέπει να δοθεί πέναλτι. Εκεί διαφώνησαν, αλλά αφού ορίζονται και οι δύο, τι δείχνει αυτό, ότι αφενός ο Λανουά δεν τιμωρεί κανέναν. Από την άλλη όμως μένει αναπάντητο το ερώτημα ποιος από τους δύο είχε δίκιο.
1: Φαγωθήκατε οι δημοσιογράφοι να κόψετε τα βίντεο του Λανουά. Τι να σας κάνουμε.
0: Όχι δημοσιογράφοι, όχι δημοσιογράφοι. Ναι, τέλος, κάποιοι ενδεχομένως.
1: Παραγωγή να και κάποιοι δημοσιογράφοι για δικούς τους λόγους.
0: Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όχι εμείς που μας ενδιαφέρει η διαιτησία και όχι η διαιτησία σε σχέση με κάποια ομάδα. Αποκλειστικά και μόνο, έτσι. Υπάρχει μια διάκριση εδώ.
1: Το επιμορφωτικό του πράγματος, ας πούμε, το μάθαμε και εγώ. Δηλαδή, που σε αναστρέφουμε κάτι κυριακή με τον πάροχο, και εγώ μαθαίνω δύο πράγματα, μου λέει, εξηγεί κανένα κανονισμό, κάτι τέτοιο. Έτσι είναι.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, άρα αυτό μένει να απαντηθεί. Μπορεί να απαντηθεί τη Δευτέρα στον Ταβέλη που θα πάει, στην Πάη ΑΕΛ δηλαδή. Ποιο έχει δίκιο.
1: Όχι, μπορεί. Άμα πάρουν το διάλογο, φαντάζομαι ο διάλογο θα λέει μέσα.
0: Καλά, ο διάλογο μπορεί να λέει τη θέση των δύο, αλλά λέω γιατί η ΚΕΔ ποια θεωρεί ότι είναι σωστή απόφαση. Αυτό λέω. Γιατί από τη μία ο Λανουά του ορίζει και του δύο, άρα δεν τιμωρεί κανέναν. Από την άλλη όμω έτσι δεν ξέρουμε ποιο έχει δίκιο και ποιο έχει άδικο.
1: Σωστά.
0: Ποια ήταν η σωστή απόφαση για αυτή τη φάση.
1: Ναι. Αν ισχύει αυτό που είπες εσύ και δεν ισχύει το ενδεχόμενο, θέλω να δεις μήπως και τον έσπρωξε, ξέρω εγώ κτλ. Αλλά για να το λες εσύ, δεν το συζητάμε, το λέω και στον κόσμο, είναι γκαραντή.
0: Όχι, αυτή ήταν η διαφωνία. Και μάλιστα του είπε ο Φωτιάς εκεί του Παπαδόπουλου ότι αν με καλείς για επιθετικό φάουλ, να έρθω να το δω. Ότι δεν έχω άποψη, να έρθω να το δω. Αν με καλείς για χέρι, δεν θα πάρω την απόφαση πίσω. Δεν το λέω αυτολεξί, αλλά το νόημα όσο του είπε.
1: Πάνω κάτω, αυτό.
0: Και τον είχε καλέσει για το χέρι. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να το μάθουμε. Ναι, Πέτρο.
1: Ήθελα να πω, γιατί να αλλάξω γρήγορα θέμα, δεν ασταθούμε και πάρα πολύ, γιατί βλέπουμε και 8 και 1 και 2, ότι δεν ξέρω ποιος τρόπος μπορεί να βρεθεί. Να πω απλώς, παιδί μου, ότι συμφωνώ μέχρι κεραίας, όταν λέμε, με την ανακοίνωση των φίλων της Λάριζα. Δηλαδή, πραγματικά, μπράβο τους, αν και είναι το αυτονόητο για αυτούς τους ανθρώπους.
0: Εδώ να πούμε, Πέτρο, και να κλείσουμε με αυτό. Επειδή έβαλε το θέμα της αναδιάρθρωσης λόγω του αιτήματος της ΑΕΛ και είπες πώς μπορεί να γίνει, πρέπει να αλλάξει ο αθλητικός νόμος που προβλέπει ότι οι αναδιαρθρώσεις γίνονται από τη μεθεπόμενη σεζόν και όχι από την επόμενη, και να αλλάξουν επίσης και οι κανονισμοί της ΕΠΟ που προβλέπουν ότι μια ομάδα που υποβιβάζεται δεν αγωνίζεται την επόμενη χρονιά στην κατηγορία από την οποία υποβιβάστηκε.
2: Ακριβώς.
0: Και ανεβαίνουν οι ομάδες που είναι από κάτω για να συμπληρωθεί ο πίνακας. Από κάτω, τι εννοούμε, Super League 2, άρα Νίκη Βόλου και Πανιώνιος.
2: Ναι, γίνεται.
0: Βέβαια, να σου πω ένα μυστικό. Θα σου πει η Super League, γιατί μετά μπλέκουμε σε νομικά κομμάτια, ας πούμε. Θα σου πει η Super League, εμείς δεν θα επικυρώσουμε ποτέ τη βαθμολογία με τις ομάδες για τις τελευταίες θέσεις. Αλλά όλα αυτά είναι φωτογραφικά έως και πραξικοπηματικά.
2: Μέχρι να τα. Νόμιζα να μέχρι να τα ψηλοπρούνε τέλος πάντων με κάποιο τρόπο, αλλά παιδιά κάποια πράγματα δεν γίνονται.
0: Δεν μπορείς να μην επικυρώσεις βαθμολογία δηλαδή.
2: Ναι. Και μάλιστα στην εφάρμοση νωρίτερα στο διαδίκτυο διάβασα δηλώσεις του Νταμπίζα, ο οποίος σαν χθες σήκωσε και την κούπα με τη Λάρισα του κυπέλου και είπε ότι συμφωνεί και αυτός απόλυτα με την ανακοίνωση του Παπαδόπουλου της Λάρισας. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κόσμο.
0: Είναι προς τιμήν τους.
2: Ναι.
0: Έτσι, πολλές φορές μιλάμε για τους οπαδούς όταν κάνουν κάποιες ασχήμιες.
2: Αυτή είναι η σωστή τέτοια.
0: Αλλά εδώ είναι προς τιμήν τους αυτό. Γιατί θέλουν η ομάδα να έχει ένα διαφορετικό προφίλ σε σχέση με. Πιθανόν και με άλλες, ας πούμε. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Στο μεταξύ άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στο Περιστέρι, στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, Περιστέρι ΠΑΟΚ. Πάμε αμέσως εκεί, ακούμε τον Ανδρέα.

0: Τρέφουντα.
1: 35-38 θα είναι. Δεν έχουμε δει πολλά πράγματα μέχρι στιγμής στο δεύτερο μήχρονο, παρά μόνο ένα καλάθι από τον Μπεν Μουρ. Και τώρα υπάρχει μια διακοπή, γιατί έχει ζητήσει ένα challenge ο Βασίλης Ξανθόπουλος. Δεν έχουμε κλείσει ακόμα το ένα λεπτό δράσης στο δεύτερο μέρος, στο οποίο το Περιστέρι δεν έχει σκοράρει. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε προηγούμενος το πρώτο με 35-36. Ο Μουρ έκανε το 35-38. Και τώρα άπαντες περιμένουν την απόφαση των διαιτητών για το πού θα δώσουν την κατοχή. Ευκαιρία και για τους δύο προπονητές, και για τον Βασίλη Ξανθόπουλο και για τον Παντελή Μπούτσκο, να δώσουν κάποιες οδηγίες στους παίκτες τους. Και από τη θέση που είμαστε ήταν δύσκολο να καταλάβουμε και για ποιον ακριβώς λόγο έχει ζητηθεί το challenge. Αλλά τώρα επιστρέφουν διαιτητές της αναμέτρησης και δίνουν την κατοχή στο Περιστέρι. Οπότε θα συνεχιστεί η αγωνιστική δράση με την μπάλα στα χέρια των γηπεδούχων, που θα επιδιώξουν είτε να μειώσουν αυτή τη διαφορά των τριών πόντων, είτε να ισοφαρίσουν. Ο Καρδένας είναι στην επαναφορά από τη βασική γραμμή. Προσπαθεί κάποιος να βγει. Ο Φαντούμπεργκ είναι σε πρώτη φάση. Ο Νίκολς θα πάρει την μπάλα. Δεν φοβάται τον Περσίδη. Ένα δύσκολο drive. Σταμάτησε ο φόρουαρντ του ΠΑΟΚ. Ανέβη επίθεση για το Περιστέρι. Όχι. Ο Νίκολς δέχτηκε τάπα. Δεν υπήρχε νέο επίθεση καθώς ήταν υπό τάπα του Περσίδη. Ο Νίκολς σούταρε ένα πολύ βεβαιασμένο τρίποντο. Δέχτηκε και τάπα. Οπότε η κατοχή αλλάζει χέρια. Μια περιπέτειος. Έμειναν 8 δευτερόλεπτα στο Περιστέρι μετά την υπόθεση των διαιτητών που άφησαν την κατοχή στα χέρια της ομάδας του Βασίλη Ξανθόπουλου. Κάποιες διαμαρτυρίες και από τον Παντελή Μπούτσο πριν αρχίσει ξανά το παιχνίδι με την μπάλα πλέον στα χέρια του ΠΑΟΚ. Ακόμα οι γηπεδούχοι αναζητούν τους στο δεύτερο μέρος. Είχαμε δει και στο πρώτο, στο ξεκίνημα.
0: Κάνει διακοπές, έχουμε πρόβλημα στη σύνδεση αυτή τη στιγμή με το κλειστό του Περιστερίου. Περιστέρι ΠΑΟΚ 35-38, 8 και 40 πριν από την λήξη του δεύτερου ημιχρόνου. Θα επιστρέψουμε, του αγώνα, συγγνώμη, ναι, και του δεύτερου ημιχρόνου. Θα επιστρέψουμε, πάμε στην Θεσσαλονίκη να δώσουμε το λόγο στον Γιώργο Τότσικα για να δούμε τι γίνεται στον Άρη. Είχαμε κάποιες δηλώσεις που είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας του Ντιόπ. Είχαμε απάντηση από την πλευρά της ΠΑΕ Άρης. Φαίνεται πως είναι στην επικαιρότητα είναι στην επικαιρότητα το θέμα της παραμονής ή όχι του Αθανασιάδη, και διαβάζω και κάποιες δηλώσεις, διαρροές, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, του Καρυπίδη σχετικά με τα χρέη της ομάδας και το ενδεχόμενο μεταβίβασης του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών. Ο Γιώργος Τότσικας είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Στο πρώτο επίσης για τον Διόπ υπάρχει αντίδραση της ΠΑΕΑΡΙΣ, αλλά δεν μπορώ να αναπαράξω κάτι που μεταφέρθηκε στο σύνολο, όχι στο σύνολο, σε ένα πολύ μεγάλο μέρος. Κάποιες sites εβάστηκαν την ιδεολογία, ούτε θα κάνω εγώ μαθήμα της δημοσιογραφίας, και αναπαρήγαν κάτι που δεν είπε ποτέ ο Διόπ. Είπε κάποια άλλα πράγματα, τα οποία εγώ δεν είμαι σε θέση να...
0: Τα είπε σε ξένο μέσο, υποθέτω.
2: Σε ξένο μέσο.
0: Εντάξει, ξέρεις πώς γίνεται τώρα, τα παίρνουν από το ξένο μέσο και τα
2: δημοσιεύονται. Επειδή ακούσαμε, δεν είπε αυτό ακριβώς. Δηλαδή, ότι οι φίλαθλοι του Άρη με όπλα και τα λοιπά, γιατί είναι πολύ βαριά κατηγορία και είναι και αστήριχτη. Αυτό πάντως που προσπάθησε μέσω διαρροής, είναι και σύνηθες βέβαια, η Παϊάρης να απαντήσει στη δηλώση ενός ποδοσφαιριστή που πήρε λίγες χιλιάδες ευρώ, πέρασε σχεδόν ακούμπηση, είναι ότι αυτά που είπε για τους οπαδούς δεν ισχύουν και ούτε πρόκειται να ασχοληθούμε μαζί τους σοβαρά, όταν κάθε βράδυ το μαζεύαμε μεθυσμένο από τα μπαράκια.
0: Ναι. Εσύ τι άκουσες ότι είπε?
2: Είπε κάποια άλλα πράγματα, όχι άκουσα, αυτά που είπε ο Ντιόπ ήταν κάποιες καταστάσεις που είναι στα όρια του μηνύσιμου, γι' αυτό δεν θέλω να το αναπαράγω.
0: Κατά της ΠΑΕ Άρης, ας πούμε.
2: Κατά της ΠΑΕ, κατά των όσων βίωσε και τα λοιπά. Πρέπει να γίνει μια γενικότερη διαδικασία τέτοια, ούτως ώστε ο Άρης να περάσει σε μια νέα διοικητική σελίδα. Αυτό είναι, αν θέλεις, ο τίτλος. Και για τους παλιούς της Θεσσαλονίκης θα θυμίσω ότι μπαίνοντας από τα δυτικά, δεν ξέρω αν το έχει συναντήσει και εσύ Θάνο όταν ερχόσουν στη Θεσσαλονίκη, μπαίνοντας και στην πλατεία Βαρδάριου μετά τα δικαστήρια και ανεβαίνοντας τον δρόμο προς την οδό Λαγκαδά, υπήρχε μια, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, υπήρχε έτσι μια τσιμεντένια σαν βάση που έλεγε Θεσσαλονίκη 0. Ήταν το σημείο 0. Ναι. Στο οποίο μετρούσαν τις χιλιομετρικές αποστάσεις και θεωρούν το πάλι από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο Άρης λοιπόν είναι σε αυτό το σημείο. Στο σημείο 0. Και αυτό είναι που καίει τον κόσμο. Ποιο είναι το ρεπορτάζ? Το ρεπορτάζ λέει αυτό που είπες και

0: σε κάποιος έτσι, σε ένα φιλικό περιβάλλον, όχι της επίσημης ΠΑΕ, αναπαράχθηκε χθες μια διαρροή του Καρυπίδη ότι ουδέποτε χτύπησε το τηλέφωνο του. Με απλά λόγια, ο Καρυπίδης, μέσω βέβαια τρίτων και όχι μέσω δικής του δημόσιας δήλωσης, τοποθέτησης, ακόμα και διαρροής της ΠΑΕΑΡΙΣ, αναφέρει ότι το τηλέφωνο του δεν χτύπησε ποτέ. Δηλώνει με απλά λόγια άγνοια επενδυτικού ενδιαφέροντος. Και μάλιστα αυτό που αναφέρθηκε, ότι ούτε το δικό του τηλέφωνο χτύπησε, ούτε της αδερφής του, της Ειρήνης Καρπίδη, και μεταξύ μας αυτή είναι η πρόεδρος, αυτή είναι η διευθύνουσα σύμβουλος, αυτή θα βάλει την υπογραφή της για να το πούμε και τα πρακτικά. Από εκεί και πέρα, το δεύτερο είναι αυτό, ότι ο ίδιος δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα, ούτε έχει τοποθετηθεί αν είναι διατεθειμένος να μπει σε δικασία απόλυση και με το τμήμα. Αυτό που λέει ο επίσημος Άρης, εδώ τώρα φεύγουμε από την οικογένεια Καρυπίδη, την Αμάνη Σουίζη και την Ειρήνη Καρυπίδη και τον Θόδωρο Καρυπίδη. Η μόνιμη έτσι, τοποθέτηση της ΠΑΕΑΡΙΣ μέχρι νεοτέρας είναι ότι υπάρχουν δύο θεσμικοί δρόμοι για την αγορά της ΠΑΕ. Είτε με απευθείας κρούσης στην οικογένεια Καρυπίδη και συζητήσει με αυτήν, είτε μέσω του ερασιτέχνη. Αυτό που ξέρουμε εμείς ποιο είναι. Ένα, τι κάνει ο Καρυπίδης. Ο Καρυπίδης σχεδιάζει τη νέα αγωνιστική σεζόν. Ήδη μιλάει με προπονητές. Ήδη σήμερα διασταυρώθηκε από έγκυρη δική μας πηγή ότι έχει πάρει την απόφαση, εφόσον δεν γίνουν θεαματικά πράγματα, γιατί θα πάω στο τρίτο σκέλος των εξελίξεων, να έχει Έλληνα προπονητή στο πάγκο του, αν και ο Ρουμπέν Ρέγκες πιέζει για Ισπανό. Υπάρχει Ρουμπέν Ρέγκες, ναι, μην ανησυχείς πάνω. Είναι στο κάδρο.
1: Εγώ δεν έχω καμία ανησυχία. Άλλοι ενδεχομένως.
0: Ρητορική αυτή έχνη. Φαβορή θεωρείται ο Νίκος Παπαδόπουλος. Θεωρώ ότι αν υπάρχει.
1: Ο Νίκος Παπαδόπουλος που είναι τώρα στο Λεβαδιακό, έτσι.
0: Ναι. Αυτός είναι κατά τεράστιο ποσοστό. Δεν ακούστηκε και το όνομα του Λέτο. Ενδεχομένως να μην είναι Γρηγορίου. Για μένα δεν είναι ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή. Την ώρα λοιπόν που επαναλαμβάνω, για μένα το κομβικό σημείο είναι ότι ο κόσμος είναι αδειασμένος, απογοητευμένος από την αποτυχημένη σεζόν και δεν ξέρω πώς μπορεί να στραφεί το κλίμα αυτό. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί, είτε και σε μερικές ομάδες, να αναστραφεί το κλίμα σε βάρος του Καρυπίδη. Δηλαδή, όλα αυτά γίνονται κάτω από την έντονη αφισβήτηση. Mm-hmm. Πάμε στο άλλο κομμάτι. Παροχής οικονομικών στοιχείων της ΠΑΕ Άρης για να προχωρήσουν όποιες διαδικασίες ή και να αναβαγήσουν ενδεχομένως για την αγορά της ΠΑΕ. Είναι πρωτοβουλίες, δηλαδή, που θέλουν να καθαρίσουν ένα μπούσουλα. Εμείς τώρα και στη δημοσιογραφία το λέμε μεταξύ μας, αλλά και στη ζωή ένα μπούσουλα. Έτσι, που να μην γίνονται συντήσεις στον αέρα στα τυφλά. Αυτά είναι τα δεδομένα, αυτά είναι τα οικονομικά στοιχεία που μπορεί να παρέχει η ΠΑΕΑΡΙΣ, αυτά είναι τα χρέη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ξεπερνούν τα 15-18 εκατομμύρια ευρώ πέρα από τα χρήματα που ενδεχομένως να ζητήσει ο Καρυπίδης. Και όλα αυτά βέβαια πάντα υπό το μεγάλο πέπλο της ανησυχίας και του προβληματισμού του κόσμου. Κυκλοφορεί το τελευταίο 48 ώρο ότι ο Ερασιτέχνης Άρης θέλει να περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα, όχι κανένας χρόνος, ούτε κανένας μήνας, μερικών ημερών, να δουν εάν θα μπει τελικά η περιβόητη υπογραφή, τι θα γίνει με την ολοκλήρωση κάποιων άλλων θεμάτων, για να δοθεί και μια μεγάλη συνέντευξη τύπου, τόσο για τα θέματα αυτά της ΠΑΕΑΡΙΣ, όσο για τα θέματα του Ερασιτέχνη, γιατί ας μην ξεχνάμε, και ο Ερασιτέχνης μένει δυνατά στο παιχνίδι, γιατί οι σχέσεις των χρημάτων που πρέπει να παίρνει ο Ερασιτέχνης από την ΠΑΕΑΡΙΣ και από την ΚΑΕ, να μην ξεχνάμε και την ΚΑΕ, αλλά εκεί είναι νομίζω καλύτερα τα δεδομένα, θα δρομολογήσει η δική του βιωσιμότητα μετά από αρκετά χρόνια. Νομίζω δεκαετία και πάνω, ο Άρης θα έχει τρία τμήματα πλην της ναυαρχίδας που είναι το μπάσκετ του ποδοσφαίρου στην Α1 κατηγορία. Ανέβηκε φέτος το γυναικείο μπάσκετ. Ανέβηκε το ανδρικό βόλεϊ που έχει πάρει και το πρωτάθλημα. Είναι ήδη το γυναικείο βόλεϊ. Οπότε εδώ υπάρχει θέμα. Houston, we have problem. Θα έχουμε problem. Θα υπάρχει πρόβλημα εάν δεν καθοριστούν αυτά τα πλαίσια.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό λέω τώρα ο Άρης είναι στο σημείο 0. Με το Μάιο, επαναλαμβάνω, το θεωρώ σίγουρο ότι θα γίνουν κάποια σημαντικά πράγματα και δεν βλέπω πώς μπορεί και να αναστρέψει και να συνεχίσει. Ο Καρυπίδης, ο οποίος δεν βλέπω να το καλά κάνει, κατά μία έννοια, γιατί πρέπει να έχει συνέχεια. Δηλαδή, μπορεί να κλείσει το μαγαζί, αν με επιτρέπετε.
1: Ναι.
0: Ή να σταματήσει ο Γρηγορίου να προπονεί σήμερα ή αύριο ο Καρυπίδης να πει.
1: Όχι, αυτά γίνονται παράλληλα.
0: Τελείγουν συμβόλαια, υπάρχουν οφειλές. Έτσι δεν είναι.
1: Άρα θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο που τώρα είναι, έτσι, ας πούμε, ομιχλώδες. Ευχαριστούμε
0: και δεν
1: πολύ.
0: Υπάρχει, ναι, να έχουμε να δούμε, βέβαια, θα πει κάποιος, και φέτος

0: εμπόδιο σε καλό, άρα δεν βγήκε στην Ευρώπη, οπότε δεν υπάρχει πίεση των ευρωπαϊκών αγώνων, αλλά δεν μπορεί αυτό να πάει εσάι, έτσι. Ναι, ναι. Μιλάμε άντε να μιλήσουμε μέχρι
1: κατανοητό.
0: Από τώρα που μιλάμε τουλάχιστον ένα μήνα στο πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Τότσικα. Άρχισε ο αγώνας της Ευρωλίγκας, Ζαλγκίρις Κάουνας Φενέρμπαχτσέ. Είναι προς την ολοκλήρωση το πρώτο δεκάλεπτο και η Φενέρ προηγείται με 21-12 και θυμίζουμε ότι έχει ήδη κάνει το 2-0 σε αυτή τη σειρά των αγώνων. Πάμε στο Περιστέρι. Περιστέρι ΠΑΟΚ. Ακούμε τον Ανδρέα Φούντα.
2: Θάνο, ελπίζω να ακουγόμαστε καλύτερα τώρα από το στο Ανδρέας Παπανδρέου. Χωρίς προβλήματα, με την κατοχή να είναι στο Περιστέρι. 43-47, 4 περίπου λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Έχει ανέβει η ένταση του αγώνα. Οι γηπεδούχοι δεν τα παρατάνε με τίποτα. Ο ΠΑΟΚ είχε ένα προβάδισμα 6 πόντων. Το έριξαν στους 4 παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου. Τώρα ο Μουράτος θα κάνει ένα λάθος. Ο Έλληνας γκάρντ, ο οποίος δείχνει να έχει έναν εκνευρισμό. Του πήρε νωρίτερα και μια τεχνική ποινή ο Μπέβερλι, καθώς του μίλησε λίγο τη στιγμή που έπεφτε ο Πάτρικ Μπέβερλι. Έκανε ένα σχόλιο ο Βασίλης Μουράτος, πήρε την τεχνική ποινή. Βέβαια ο Ταερή είχε χάσει την βολή τότε. Και μάλιστα τώρα ο Μπριν Ταερή κάνει ένα λάθος δίνοντας την μπάλα στα χέρια του Τάι Νίκολς. Πάρα πολύ γρήγορα στο transition ο σούτιγκαρ του Περιστερίου σερβίρει τον Σιντζέι Χάρις, ένα ορθάνυχτο layup, 45-47. Ωραίο αμφίροπο παιχνίδι, αρκετά ιδιαίτερο. Δεν έχει το θέαμα, δεν έχει την επιθετική παραγωγικότητα που μπορούν να έχουν οι δύο ομάδες. Αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση, η οποία αυξάνεται όσο περνάει η ώρα. Βγάζει λίγο τον Ταϊρή ο Παντελής Μπούτσκος και για να του δώσει ανάσες, αλλά και γιατί έχασε τη συγκέντρωσή του ο Αμερικανός. Έκανε δύο διαδοχικά λάθη εκ των ηγετών, αν όχι ο ηγέτης της φετινής πορείας του ΠΑΟΚ, ο οποίος τώρα έχει την μπάλα προσπαθώντας να ξεκολλήσει από τους 47 πόντους. Ο Μωρούγη και Μπέβερλι, ξανά ψηλά τους κρίνουν τον Μωρούγη στον Μπέβερλι, έχουν στήσει πάρα πολλές συνεργασίες οι δυο τους και ο Αμερικανός σήμερα είναι σε φανταστική μέρα. Είναι πραγματικά άρτια η εμφάνισή του, τόσο εκτελεστικά όσο και δημιουργικά. Τώρα φτάνει τους 17 και κάνει τους 45-49. Είναι ασταμάτητος μέχρι στιγμής. Ένας παίκτης που αντιμετωπίζει και ενοχλήσεις στην ποδοκνημική. Ήταν αμφίβολος για σήμερα. Τελικά δίνει και με το παραπάνω το παρόν για να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ να τελειώσει αυτή τη σειρά. Ο Χάρης, ένα ελεύθερο τρίποντο, είναι άστοχο από τον Παπαδάκη. Προσπάθησε να εκμεύσει το φάουλ ο Μπέβερλι νωρίτερα και είναι η δεύτερη φορά που το κάνει στη διάρκεια αυτής της περίοδου. Τώρα πάλι το ίδιο. Βλέπουμε ένα κεντρικό pick and roll με τον Μωρούγη. Το φάουλ από τον Μουράτο. Μια μονομαχία, ένα match-up με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ένταση αρκετή μεταξύ των δύο παικτών. Τώρα φεύγει ο Μουράτος για λίγο, τον αφήνει στον Παπαδάκη, τον Αμερικανό του ΠΑΟΚ. Και οι δύο προπονητές μιλάνε με τους διαιτητές να καταλάβουν τι έχει γίνει.
1: Μάλιστα.
2: Στη συγκεκριμένη
1: φάση. Υπάρχει...
2: Είναι το τέταρτο ομαδικό φάουλ, συγγνώμη Θάνο, για το Περιστέρι και απομένουν 2-41 για τη λήξη της τρίτης περίοδου.
1: Περιστέρι 45, ΠΑΟΚ 49. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, πάμε στη Λάρισα για να συναντήσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια. Έχει προκαλέσει αντιδράσεις η πρόταση, η επιστολή μάλλον, της ΠΑΕΑΕΛ προς βουλευτές, προς το Δήμο Λαρισαίων, την Περιφέρεια, τη Μητρόπολη. Για το αίτημα της αναδιάρθρωσης, της αύξησης δηλαδή των ομάδων της Super League από 14 σε 16 από την αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδο. Πρώτα και κύρια στους φιλάθλους της ομάδας, τους οργανωμένους, οι οποίοι μάλιστα έβγαλαν και ανακοίνωση χθες, η θύρα 1 της Λάρισας. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας θα μας πει αν γνωρίζει, αν υπάρχουν ρίσματα για αυτή την πρόταση ή αν την ακούνε θετικά άλλες ομάδες της Super League, εφόσον το γνωρίζει αυτό, Βαγγέλη. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σε εσένα, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπόρο. Όχι, δεν γνωρίζω για τις άλλες ομάδες, αλλά αυτό που όπως το είπες έτσι είναι, υπάρχει τουλάχιστον μεγάλη αντίδραση και τουλάχιστον οι εργανωμένοι εξέφρασαν και επίσημα την τοποθέτησή τους, λέγοντας ότι δεν συμφωνούν σε καμία περίπτωση με την αναδιάρθρωση. Αυτό που προέχει είναι αν η ομάδα καταφέρει να διατηρηθεί στην κατηγορία εντός των 4 γραμμών. Αυτό τονίζουν στην ανακοίνωση, λέγοντας για όλα αυτά που έχουν γίνει και από την δική τους πλευρά, από την πρώτη στιγμή, ότι είναι κάθετοι σε κάτι τέτοιο, γιατί θεωρούν ότι αυτό δεν ταιριάζει, θα λέγα έτσι, στη φιλοσοφία της ΑΕΛ. Και αυτό σημαίνει ότι δεν συμφωνούν ούτε με την διοίκηση της ΠΑΕΛ σε αυτό που κατέθεσε, ούτε με την αεροτεχνική. Και βέβαια οι βολές παίρνουν και την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λάρισας για όλα αυτά που έχουν συμβεί με αφορμή και την διαιτησία της περασμένης αγωνιστικής. Τώρα θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι έχει κληθεί, όπως ξέρεις, σε απολογία ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΛ, ο κ. Χιλιάς Ταβέλης, για τις δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του αγώνα με τον Πανσεραϊκό. Όλα αυτά βέβαια συζητιώνται, θα λέγα έτσι, και στα ποδοσφαιρικά στέκια και δεν είναι μόνο οι οργανωμένοι, αλλά και η πλειοψηφία. Αν θέλει, εντάξει,
1: για την ανακοίνωση που έβγαλε η ΑΕΛ, για τις δηλώσεις που έκανε εδώ στην Era Sport.
3: Για την ανακοίνωση μιλάω. Και ότι αυτό που τονίζει και η πλειοψηφία τουλάχιστον του κόσμου είναι αυτό που θέλει, ότι θέλει να κερδίσει εντός των 4 γραμμών. Τώρα από το άλλο συντάσσονται όλοι και θεωρούν ότι αυτό που έγινε φαίνεται ότι είναι ένα χτύπημα απέναντι στην ομάδα της ΑΕΛ.
1: Ποιο εννοείς, την απόφαση του Φωτιά να δώσει το πέναλτι.
3: Ακριβώς. Και υπήρξαν και πέρα από τους φορείς αλλά και από τους παλεμάχους, υπήρξε και ανακοίνωση και από τους παλεμάχους που τονίζουν και ζητούν τουλάχιστον σεβασμός προς την ομάδα που έχει κατακτήσει πρωτάθλημα αλλά και δύο κύπελα, να σεβαστούν και να απονείμουν δικαιοσύνη. Αυτό τουλάχιστον ζητούν από τους φορείς του ποδοσφαίρου οι παλέμαχοι της ΑΕΛ. Τώρα στα αγωνιστικά.
1: Ναι, γιατί μέσα σε αυτό το κλίμα υπάρχει και το αγωνιστικό κομμάτι. Αλλά θέλω να πω, πριν πάμε στο αγωνιστικό, για το θέμα της αναδιάρθρωσης, εγώ ερμηνεύοντας έτσι λίγο τις κινήσεις που κάνει η ΠΑΕΑΕΛ, ουσιαστικά το πρώτο που θέλει είναι να βάλει τους βουλευτές μπροστά, να καταθέσουν ή να πιέσουν τα κόμματά τους να καταθέσουν μια τροπολογία.
3: Σωστά.
1: Θέλει να πετύχει, ας πούμε, γιατί πρέπει, αν δεν αλλάξει ο νόμος, όλα αυτά που συζητάμε δεν έχουν καμία βάση. Σωστά. Δεν μπορούν να γίνουν, εννοώ. Βάση έχουν όλα αυτά που συζητάμε, γιατί είναι γεγονότα, αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτό που θέλει η ΑΕΛ.
3: Τουλάχιστον από αυτό που ξέρω εγώ, δεν είδα από κάποιον τουλάχιστον βουλευτή ή κάποιον να πάρει κάποια πρωτοβουλία και να κάνει αναφορά μέχρι στιγμής. Λέω για κάτι επίσημο, έτσι τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι που έχει γίνει, όπως το λέμε, από κάποιον βουλευτή, αλλά μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν είδε το φως της δημοσιότητας, δεν έχω δει τουλάχιστον κάτι από κάποιον να τάσεται και να ζητάει. Δηλαδή,
1: και κυρίως κακά τα ψέματα, οι βουλευτές, οι τρεις βουλευτές της Λάρισας του κυβερνώντος κόμματος. Γιατί αυτό έχει την πλειοψηφία στη Βουλή. Τώρα, αν το κάνει ένα μικρό κόμμα, ας πούμε, με μικρή κοινοβουλευτική δύναμη εννοώ, και το κυβερνών κόμμα δεν συμφωνεί, δεν μπορεί να γίνει.
3: Σωστά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι για τον κόσμο αυτό που προέχει είναι το αγωνιστικό κομμάτι και είναι το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Αστέρα Τρίπολης. Και αυτό ζητούν και από τους παίκτες από την πρώτη στιγμή που έχουν πει ότι εσείς παίξτε, ματώστε για αυτή την φανέλα και αν τα καταφέρετε, εδώ είμαστε. Είμαστε στο πλευρό σας όπως ήμασταν και θα συνεχίσουμε μέχρι το τέλος, ανεξάρτητα από ποιο θα είναι το αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση δηλαδή αυτού του πρωταθλήματος. Περίπτοντας ευθύνες βέβαια στην διοίκηση για όλο αυτό που έχει συμβεί και για το γεγονός ότι η ομάδα έφτασε δηλαδή σε αυτή την κρίσιμη στιγμή.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Υπάρχουν προβλήματα πέρα από τους γνωστούς τραυματίες και των μασών που θα είναι από. Το μόνο ευχάριστο είναι ότι ο Κουκουτά ξεπέρασε τον τραυματισμό του, ήταν εκτός το προηγούμενο παιχνίδι και είναι στη διάθεση του Τζανλούκα Φέστα για το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Αστέρα Τρίπολης.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Μητρούσια και επιστρέφουμε στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, στο Περιστέρι. Περιστέρι ΠΑΟΚ, ακούμε τον Ανδρέα Φούντα.
2: Είμαστε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου, περίπου 54 δευτερόλεπτα για τη λήξη, 49-54. Διατηρεί σταθερά το προβάδισμα ο ΠΑΟΚ, κάνει ένα καλό τρίτο δεκάλεπτο και στις δύο πλευρές του παρκέ. Η μπάλα στα χέρια του Μπέβερλι, πραγματικά έχει σπάσει το κοντέρ με τη σημερινή του εμφάνιση, θα τα πούμε αργότερα για όσα έχει κάνει ο Αμερικανός. Ο Μουρ πήρε θέση στη ρακέτα και έβγαλε πολύ ωραία στον Άλεν μια δύσκολη πάσα. Αυτό αστοχεί σε ένα σχετικά ανοιχτό τρίποντο από τη γωνία, το δημιούργησε πάρα πολύ ωραία ο Μουρ, αλλά ο forward του ΠΑΟΚ αστόχησε. 32,4, πιθανώς από μια κατοχή για τις δύο ομάδες που έχουν συμπληρώσει και τα ομαδικά τους φάουλ. Επομένως, δεν έχουν την πολυτέλεια να χρησιμοποιήσουν κάποιο. Ο Νίκολς αφήνει την μπάλα να κυλήσει, περιμένει τον Ταερή να έρθει προς το μέρος του. Κέρδισε κάποια μέτρα με αυτόν τον τρόπο, ίσως κάποια δευτερόλεπτα. Και ο Σιτζέι Χάρις του επιστρέφει την μπάλα. Νίκολς βρίσκει χώρο να εκτελέσει, διστάζει όμως, δεν είναι σε καλή μέρα από το τρίποντο. Παρ' όλα αυτά, βάζει ένα υπέροχο layup μαρκαρισμένο. Πάρα πολύ ωραία εκτέλεση από έναν ιδιαίτερα ικανό σκόρερ. 51-54 και οι γηπεδούχοι θα κληθούν να βγάλουν την τελευταία άμυνα με την μπάλα στα χέρια του Μπριν Ταϊρή για τον ΠΑΟΚ. Ασφιχτική πίεση από Νίκολς και Παπαδάκη. Επομένως, ο Ντίμσα είναι αυτός τον οποίο κατέληξε η μπάλα για να πάρει την τελική απόφαση. Τόμας Ντίμσα, ο Χάρης έβαλε τα χέρια του και παίρνει και την κατοχή. Ό,τι προλάβει να κάνει το Περιστέρι τώρα, με 0,6 να απομένουν στο χρονόμετρο της περίοδου. Να πει μπάλα στο παρκέ, να έχουμε ένα γρήγορο σουτ πιθανότατα πίσω από το κέντρο. πραγματικά τη ζητάει ο Βλαντίμιρος Γιάνκοβιτς από τον Βασίλη Ξανθόπουλο, μήπως εξετάσει τον χρόνο που απομένει. Και πράγματι αυτό θα γίνει, γιατί οι διαιτητές κατευθύνονται προς τη γραμματεία. Μήπως κερδίσουν κάτι γηπεδούχοι με αυτόν τον τρόπο, κάτι περισσότερο από τα 0,6 τα οποία απομένουν. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, ο οποίος έχει σε μια πολύ μεγάλη μέρα τον Patrick Beverley, και ακόμα και αν δεν έχει ολοκληρωθεί το παιχνίδι, αξίζει να αναφερθούμε στην στατιστική του, γιατί πραγματικά είναι σπάνια αυτή η εικόνα. 19 πόντι με 4 στα 6 εντός παιδιάς και 10 στις 10 βολές, 7 rebound, 8 assist. 2 λάθη μόλις, 2 κλεψίματα, 1 τάπα, έχει κάνει τα πάντα και θα λέγαμε τώρα, θα δούμε πόσο θα παίξει. Δεν έχει βγει από το παρκέ παρά μόνο για 4 λεπτά. Μήπως πλησιάσει ένα μεγαλειώδες triple double. Αυτό θα δούμε κατά πόσο θα συνδυαστεί και με νίκη της ομάδας του, γιατί οι γηπεδούχοι δεν τα έχουν παρατήσει σε κανένα σημείο. Κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια, γιατί δεν θέλουν να κλείσουν την σεζόν τους σήμερα. Μια πάρα πολύ καλή σεζόν για την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου. Και ένα ζευγάρι που έχει την ιδιαιτερότητα ότι ο ΠΑΟΚ έχει αφήσει και εκτός Ευρώπης από το FIBA Europe Cup. Το περιστέρησε εκείνο το ζευγάρι των προημιτελικών. Είχε πάρει μια πολύ ευρία νίκη με 101-77 στην Πειλαία. Δεν αρκούσε το 88-80 στο περιστέρι για να συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία. Ίσα που μπήκε μπάλα στο παρκέ, δεν κατάφερε να την ελέγξει. Ο Τάι Νίκολς 51-54 πάνω, σκορ 3 του δεκαλέπτου. Περιμένουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον 4ο δεκάλεπτο.
1: Βεβαίως. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, πάμε στην Τρίπολη, στο Βασίλη Κούβαλη. Η πρώτη ερώτηση, Βασίλη, καλησπέρα, είναι πώς έχουν υποδεχτεί οι διοικούντες στον Αστέρα αυτή την πρόταση της ΑΕΛ για αναδιάρθρωση, αν συντάσσονται με αυτή την πρόταση.
0: Δηλαδή. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο, ούτε έχει ασχοληθεί καθόλου ο Αστέρας Άκτορ με αυτό που είπε η ΑΕΛ και επίσημα. Ασχολείται μόνο με το αγωνιστικό κομμάτι και θέλει να τελειώσει τη δουλειά αγωνιστικά. Αυτό είναι το θέμα για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Παλαιότερα, όχι πολύ, είχε γραφτεί πριν το ανακοινώσει η ΑΕΛ ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι
1: ο Μπέος είχε κάνει μία δήλωση, αυτός
0: ναι,
1: έβαλε
0: ναι,
1: το θέμα.
0: Θυμάμαι, πούμε,
1: λέγοντας ότι ναι, συζητείτε αυτό και εγώ είμαι αντίθετος και δεν θα το αφήσουμε να γίνει.
0: Ναι,
1: και,
0: ναι, εντάξει, ξέρουμε όλοι ότι είναι πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό. Mm-hmm. Αλλά το θέμα είναι τι θα γίνει στο γήπεδο μέσα, στα παιχνίδια. Και ο Αστέρας έχει μια ευκαιρία μεγάλη στην πίεση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ΑΕΛ να πάει στο LFC Arena και να πάρει τη νίκη. Αυτός είναι ο στόχος, αυτό το σχεδιασμό κάνει, αυτό θέλει και θα είναι η πρώτη εκτός έδρας νίκη του. Δεν έχει καταφέρει να κερδίσει εκτός έδρας σε αυτή τη διαδικασία των play-out, παρότι έχει κάνει έτσι καλά αποτελέσματα, αλλά βρίσκεται ακόμα στη ζώνη του υποβιβασμού, αφού ισοβαθμεί τον Πανσεραϊκό, αλλά λόγω ότι έχει ιτηθεί από την ομάδα των Σερών είναι η δεύτερη ομάδα που αυτή τη στιγμή που μιλάμε θα υποβιβάζονται αν τελείωνε η διαδικασία αυτή. Άρα πρέπει να τελειώσει τη δουλειά όχι όλοι, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι της στο παιχνίδι με τη Λάρισα το Σάββατο με την ΑΕΛ, την ΑΕΛ FC Arena, γιατί υπάρχει και το κομμάτι μετά με τον Πανσεραϊκό εντός έδρας και με την Κηφισιά μέσα σε μία εβδομάδα όλα αυτά, και θα τελειώσει στις 21 Μαΐου ημέρα Πέμπτη. Άρα σε πολύ κοντινή έτσι, ναι, απόσταση λόγω ημερών θα έχουμε 4 παιχνίδια τα τελευταία την τελική ευθεία σε μία εβδομάδα και τις ημέρες που απομένουν μετά από το Σάββατο. Άλιστα. Που είναι το παιχνίδι με την Κηφισιά. Προβλήματα δεν υπάρχουν, κόσμος δεν θα βρεθεί γιατί δεν έδωσε ούτε η ΑΕΛ εισιτήρια στον Αστέρα, άρα δεν θα υπάρχει
1: ούτε ο Αστέρας στην ΑΕΛ.
0: Ναι, συγγνώμη, το είπα εγώ ανάποδα. Ναι. Ούτε ο Αστέρας έδωσε, άρα και η ΑΕΛ δίνει στους φίλους του Αστέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Κούβαλη.
0: Καλή συνέχεια.
4: Έρα Σπορ 101,8.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Ακούτε Era Sport.
1: 32 λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ 101,8 είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Πριν από λίγο τελείωσε ένα παιχνίδι ποδοσφαιρικό που έγινε για καλό σκοπό, για φιλανθρωπικό όπως λέμε. Ο Νίκος Παγιωτέλης ήταν εκεί, αγωνίστηκε και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Νίκο.
6: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι ακροατές της Ερασπόρ. Ναι, ένα φιλικό παιχνίδι ανάμεσα σε παλιά αστέρια του ποδοσφαίρου που έχουν αγωνιστεί στην Ελλάδα, όπως ο Ιβάν Ρούσεφ, ο Αντώνης ο Καζοβασίλης, ο Νίκος ο Βαβακούλας, ο Ανδρέας ο Μπονόβας, ο Γιώργος Μακρυδημήτρης. Μεγάλοι αθλητές, ο Χρήστος ο Αρδίζογλου. Αθλητές που έχουν γράψει το δικό τους όνομα στα γήπεδα της Α και όχι μόνο εθνικής και με πάρα πολλές διεθνείς συμμετοχές. Ένας αγώνας κόντρα σε δημοσιογράφους, επιστήμονες και καθηγητές, με σκοπό να συγκεντρωθεί ένα ποσό για τους διεθνείς, παλιούς διεθνείς του ελληνικού ποδοσφαίρου, οι οποίοι δυστυχώς δεν καταφέρανε ποτέ να βγάλουν τα σημερινά λεφτά αυτά τα οποία ακούμε και ζουν όχι και με τις καλύτερες προϋποθέσεις, θα μπορούσαμε να πούμε. Μαζεύτηκε ένα ποσό κοντά στις 4.000 ευρώ και μαζί με τον Γιάννη Τιντάσκα, ο οποίος ήταν οργανωτής αυτής της εκδήλωσης, θα μοιραστεί στους παλιούς ανθρώπους οι οποίοι μας μάγευσαν με τις στιγμές που μας πρόσφεραν στα ελληνικά γήπεδα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ο σκοπός ποιος ήταν, Νίκο, του φιλικού, αυτό δεν μας είπες?
6: Η συγκέντρωση χρημάτων για παλέμαχους ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν έχουν και την καλύτερη ζωή αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Παγιωτέλη και επιστρέφουμε στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Περιστέρη ΠΑΟΚ, το παιχνίδι που διεξάγεται εκεί. Έχουμε ήδη μπει στην τέταρτη και τελευταία περίοδο. Ανδρέας Φούντας.
2: 55-61 μόλις διαμορφώνεται με ένα πολύ μεγάλο τρίποντο του Νίκου Περσίδη. Πάρα πολύ δύσκολη και μακρινή εκτέλεση από τον φόρουαρντ του ΠΑΟΚ. Το πανηγύρισε έξαλλα αυτό το καλάθι. Οι γηπεδούχοι τώρα στάθηκαν στην επίθεσή τους, πήραν το επιθετικό rebound με τον Πέιν να παίρνει μια πολύ όμορφη πάσα. Ωραία δημιουργία, προσωπική ενέργεια από τον Βλαδίμιρο Γιάνκοβιτς για το 57-61. Τώρα ο Ταϊρή, τελευταίο 8 λεπτό στο νήμα η σεζόν του Περιστερίου. Θα λέγαμε, ο ΠΑΟΚ θέλει να τελειώσει τη σειρά σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό καθώς έχει πίσω και ένα πολύ επιβαρημένο πρόγραμμα. Ωστόσο παίζει με μία από τις πιο δυσκολοκατάβλητες και καλές, πραγματικά καλές ομάδες της φετινής σεζόν. Εδώ έχουμε κάποια λόγια μεταξύ του Περσίδη και του Γιάνκοβιτς και είναι πολύ εκνευρισμένος ο Βλαδίμιρος Γιάνκοβιτς. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια ποινή από τους διαιτητές. Πάντως ο έμπειρος φόρουαρντ του Περιστερίου είναι αρκετά εκνευρισμένος. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ ζητάνε τεχνική ποινή. Ανεβαίνουν λίγο τα πνεύματα και σε παρκέ και σε εξέδρα. Πιθανότατα αυτή είναι μια φάση που θα εξεταστεί ενδελεχώς για το τι έχει γίνει ανάμεσα στους δύο αθλητές. Δεν υπήρξε κάποια σωματική επαφή, μόνο λεκτική αντιπαράθεση. Έχει δοθεί φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ ούτως ή άλλως. Τεχνική ποινή υποδείχθηκε μόλις και έχω την εντύπωση ότι είναι από μία κάθε παίκτη. Ο Μπριν Ταϊρή πάντως στείνεται στην γραμμή των βολών. Ο Γιάνκοβιτς είναι μαρτύρας της διαιτητής. Από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή αυτόν έχει καταλογιστεί η τεχνική ποινή. Αυτός ήταν που είναι και την πιο έντονη αντίθεση. Ο Βασίλης Ξανθόπουλος διαμαρτύρεται έντονα. Είναι η σειρά του τώρα, του προπονητή του Περιστερίου. Ανέβηκαν λίγο οι τόνοι. Ο Ταϊρή ετοιμάζεται να εκτελέσει τη βολή του για να δώσει προβάδισμα 5 πόντων στον ΠΑΟΚ, εφόσον ευστοχήσει, και στη συνέχεια θα έχουμε και αγωνιστική δράση. Πριν Ταϊρή, συνήθως εύστοχος από τη γραμμή των βολών, νωρίτερα έχασε μία βολή τεχνικής ποινής, τώρα δεν κάνει λάθος. 57-62 λοιπόν, καλό θα είναι να φύγουμε από αυτή τη φάση, να συνεχίσουν οι ομάδες σε αυτό το όμορφο και ανταγωνιστικό παιχνίδι που μας προσέφεραν όλο το υπόλοιπο διάστημα. Ο Φίλιος περιμένει να κάνει την επαναφορά για λογαριασμό του ΠΑΟΚ από την...
1: Μάλιστα, άρα θύμισε μας σκορ και χρόνο, Ανδρέα.
2: 57-62, 7:45 πριν από το τέλος της τέταρτης περίοδου.
1: Θα επιστρέψουμε στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Σήμερα είχαμε το πρώτο ετάπ, μάλλον ολοκληρώθηκε σήμερα, το πρώτο ετάπ του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας. Μας ενημερώνει η Βίκη Σπύρου.
9: Καλησπέρα, Θανό. Καλησπέρα και στους φίλους της Ερασπορ. Με ένα συναρπαστικό φινάλε και με ελληνικό χρώμα ολοκληρώθηκε σήμερα στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου το πρώτο ετάπ του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας. Ένα ετάπ όπου οι ποδηλάτες ανέπτυξαν υψηλές ταχύτητες, θα λέγαμε, από το ξεκίνημα. Η κίνηση δόθηκε από τον παραλίμνιο δρόμο των Ιωαννίνων και ολοκληρώθηκε μετά από 172 χιλιόμετρα και 988 υψομετρικά. Μεγάλος νικητής ήταν ο Βέλγος Μάτι Σάφοντ από την Αζέριον και δεύτερος τερμάτισε ο Γιώργος Ομπούγκλας, ο οποίος φέτος δεν αγωνίστηκε με την εθνική ομάδα, αλλά με την ισπανική προτούρ Μπούργκος και διεκδίκησε λοιπόν τη νίκη μέχρι και το τέλος. Αυτή είναι η δεύτερη, αυτή η δεύτερη θέση, μάλιστα είναι και καλύτερη που έχει κατακτήσει η Έλληνας μετά την αναβίωση του κορυφαίου ποδηλατικού μας αγώνα. Είναι μια νίκη η οποία θα έλεγα ότι κρίθηκε στο τελευταίο σπριντ, με τον Άφος να βγαίνει από δεξιά στα τελευταία μέτρα της μεγάλης ευθείας προς τον τερματισμό. Να πω ότι εξαιρετικό πλασάρισμα ήταν και αυτό στην 14η θέση του Νικηφόρου Αρβανίτου, ο οποίος επίσης φέτος δεν αγωνίστηκε και αυτός με την εθνική ομάδα, αλλά με τα χρώματα της Team United City. Λοιπόν, έχω δίπλα μου τον Γιώργο τον Βούγλα. Να τον καλησπέρισουμε. Γεια σου, Γιώργο.
10: Καλησπέρα σας και γεια σας και από μένα.
9: Πολλά συγχαρητήρια για αυτή την δεύτερη θέση. Ήταν πραγματικά εξαιρετική εμφάνισή σου.
10: Ευχαριστώ πολύ.
9: Είσαι ικανοποιημένος από τη...
10: Σίγουρα είμαι ικανοποιημένος, αλλά με άφησε με μια πίκρα, γιατί μπορούσα να είχα πάρει και τη νίκη για να πανηγυρίζαμε λίγο στην Ελλάδα σε ένα τόσο μεγάλο αγώνα, μια νίκη από Έλληνα αθλητή, αλλά... Εντάξει, έχουμε και άλλες μέρες. Είμαστε OK και με το βάθρο και συνεχίζουμε έτσι θετικά.
9: Τι θα έκανες αν είχες μια δεύτερη ευκαιρία σε αυτή την, σε αυτό το σημερινό ετάπ και σε αυτόν τον τερματισμό?
10: Πάντα στα σπριντ είναι λίγο περίεργα πώς θα κινηθούν τα τελευταία μέτρα, γιατί το τελευταίο χιλιόμετρο πάντα έχει να κάνει με τη θέση που θα είσαι, στα δευτερόλεπτα που θα είσαι, τη στιγμή που θα σηκωθείς. Νομίζω μπορεί να σηκωνόμουν λίγο πιο νωρίς για να μην χρειαζόταν να κλείσω μία τρύπα στα 500 μέτρα και να είχα πάρει λίγο καλύτερα τον αέρα από τον μπροστινό μου. Άρα εντάξει, πιστεύω ότι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και ελπίζουμε στα επόμενα.
9: Λοιπόν, φέτος δεν αγωνίστηκες με την εθνική ομάδα αλλά με την Ισπανική Μπούργκος. Πόσο διαφορετικό λοιπόν είναι το συνέστημα όταν δεν φοράς το εθνόσημο και αγωνίζεσαι λοιπόν στην Ελλάδα σε αυτόν τον ιστορικό αγώνα?
10: Νομίζω νιώθω το ίδιο, γιατί εντάξει, το εθνόσημο το αισθανόμαστε ότι το έχουμε πάντα μέσα μας. Δηλαδή ακόμα και στην ομάδα που αγωνίζουμε τώρα ξέρουν μέχρι και η Ισπανία της ομάδας μου ότι πόσο ωραίο πράγμα είναι για έναν Έλληνα να προσπαθήσει για να φέρει μια νίκη στην Ελλάδα, και έτσι νιώθω και εγώ. Δηλαδή νιώθω Έλληνας μέσα στην Ελλάδα, δεν νιώθω ότι είμαι Ισπανός, αλλά νιώθω και μεγάλη χαρά και τιμή που βρίσκομαι και σε αυτή την ομάδα και μου βοηθάει να τρέχω αγώνες όλη τη χρονιά και ειδικά να λαμβάνω μέρος και να με στηρίζει με το παραπάνω.
9: Άρα νιώθεις ότι αυτή η ομάδα σε έχει βοηθήσει στην εξέλιξή σου?
10: Σίγουρα με το παραπάνω. Δηλαδή το να είσαι σε μια προ ομάδα είναι πολύ σημαντικό για έναν Έλληνα αθλητή και για όλη την καριέρα που έχεις να κάνεις και για όλα τα βήματα της πορείας μου.
9: Αλλά είσαι με μια βαλίτσα και με ένα ποδήλατο συνεχώς στο χέρι, έτσι, και γυρίζεις όλη την Ευρώπη.
10: Ναι, με αυτό το άθλημα που διαλέξαμε σίγουρα πρέπει να είσαι με μια βαλίτσα, με ένα ποδήλατο και μεγαλύτερη βαλίτσα στο μυαλό, γιατί χρειάζεται πάρα πολλά αυτά που κουβαλάς να είναι όλα θετικά μέσα στο μυαλό σου και να έχεις ένα motivation καθημερινά για να βγαίνουν και οι προπονήσεις αλλά και στους αγώνες.
9: Λοιπόν, τώρα τα πράγματα δυσκολεύουν αγωνιστικά από αύριο. Αυξάνονται τα εξωμετρικά. Σε ευνοεί εσένα αυτό το προφίλ διαδρομών?
10: Εγώ σπρίντερ είμαι, αλλά εντάξει, πιστεύω ότι δεν θα έχω πρόβλημα. Αλλά έχουμε έρθει με μια ομάδα με πολύ καλή δυναμική για τα ανηφορικά ετάπ και θα προσπαθήσουμε να φέρουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στις ανηφόρες για τη γενική κατάταξη με τους συναλλητές μου. Και ελπίζω να τα καταφέρουμε.
9: Από κούραση πώς θα πας?
10: Ακόμα είναι νωρίς. Είμαστε πολύ καλά.
9: Είσαι πολύ καλά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα. Καλή συνέχεια σε αυτό τον ποδηλατικό γύρο Ελλάδας και καλή συνέχεια στην καριέρα σου.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστούμε και όλα στην ΕΦΤΑ που το δείχνει live και έχουν να δουν στην τηλεόραση ποδηλασία πολλοί θεατές στην Ελλάδα για να γνωρίσουν και αυτό το άθλημα.
9: Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστώ και εγώ, Γιώργο. Λοιπόν, Σάνο, να πω ότι η συνέχεια στον Day Tour of Hellas δίνεται αύριο με το δεύτερο ετάπ. Είναι απόσταση 157,5 χιλιόμετρων με κίνηση στο Καρπενήσι και τερματισμό στη Λάρισα, 1600 περίπου 10 υψομετρικά. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι σιγά σιγά διαβαθμίζεται η δυσκολία. Σήμερα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα, αύριο θα είναι πιο δύσκολα και την Τετάρτη θα είναι ακόμα πιο δύσκολα με το βασιλικό ετάπ, το οποίο θα ξεκινήσει από το Βόλο και θα δερματίσει στη Λαμία με υψομετρική 4.300 μέτρα. Αυτά λοιπόν.
1: Ευχαριστούμε πολύ την Βίκη Σπύρου και επιστρέφουμε στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Περιστέρη ΠΑΟΚ, έχει πάρει μια αρκετά καλή διαφορά ο ΠΑΟΚ, Ανδρέα Χούντα.
2: Πραγματικά, Θάνος σε κρίσιμο σημείο έτρεξε ένα σερί 7-0 ο ΠΑΟΚ. Διαδοχικά τρίποτα τον Ταερή και Ντίμσα τον έφεραν μετά από πολλή ώρα σε διψήφια διαφορά 57-68. Μείωσε ο Φαντούμπεργκεν και τώρα βγάζουν και την άμυνα γηπεδούχη με τον ίδιο παίκτη να παίρνει και το rebound με ένα εντυπωσιακό άλμα. Ο Νίκολς προσπαθεί να τρέξει, δεν τον αφήνει ο φίλος. Του κάνει το φάουλ στο transition, πολύ λογικό. Τρίτο ομαδικό για τον ΠΑΟΚ. Έχει 3 και το Περιστέρι. Καλό είναι να αρχίσουμε να τα αναφέρουμε αυτά γιατί πλέον θα μπούμε στο τελευταίο πεντάλεπτο σε αρκετά ειδικές καταστάσεις. Το Περιστέρι θα κάνει την ίστατη προσπάθειά του και να επιστρέψει στο μάτς γιατί η αλήθεια είναι ότι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα πλην ενός ξεσπάσματος που είχε στη δεύτερη περίοδο είναι πίσω, κυνηγά τον ΠΑΟΚ και ο δικέφαλος θα προσπαθεί να υπερασπιστεί αυτό το πραγματικά όπως είπες και εσύ σημαντικό προβάδισμα σε αυτό το χρονικό σημείο. Ο Νίκολς τώρα προσπαθεί να δημιουργήσει περισσότερο, ο Καρδένας παίρνει έναν διάδρομο αλλά δεν είναι ο αριστερός διάδρομος αυτός που θα ήθελε, δύσκολο σουτ εκτός ισορροπίας, άστοχο. 59-68. Και ο Patrick Beverley ηρεμεί λίγο τον ρυθμό. Πάλι ζητάει υψηλά το σκρίν, αυτή τη φορά από τον Μουρ. Του επιστρέφει την μπάλα και ο Μπεν Μουρ την χάνει από τον Ty Nichols, κάνοντας μάλιστα και φάουλ. Μπλέχτηκε εκεί με τα πόδια του Nichols, πήγε να του πάρει την μπάλα. Έχει υποδειχθεί το φάουλ. Αν δεν κάνουμε κάποιο λάθος, η κατοχή είναι έτσι κι αλλιώς για το Περιστέρι. Και η αλήθεια είναι ότι φάνηκε να υπάρχει φάουλ από τον ψηλό του ΠΑΟΚ. Αλλά όχι, είναι απλή κατοχή για το Περιστέρι ύστερα από την παρέμβαση του Μπεν Μουρ. Για να δούμε, ο Νίκολς πάλι αφήνει λίγο την μπάλα να κυλήσει σχεδόν μέχρι το κέντρο, ο Ταϊρή τον περιμένει. Ταϊ Νίκολς σε μια αρκετά δύσκολη εκτελεστικά βραδιά και έχει σκοράρει αρκετά, ψάχνει τη λύση από το τρίποντο και την βρίσκει. 62-68, δεν θα σταματήσει να σουτάρει ο Ταϊ Νίκολς. Τώρα είναι που η ομάδα του χρειάζεται τον κορυφαίο της σκόρερ. 8ο τρίποντο, μόλις δεύτερο εύστοχο για τον κορυφαίο του σκόρερ την φετινή σεζόν. Και στο μείον 6 ξανά. Για να δούμε αν θα έχουμε ένα φινάλε θρίλερ για το Περιστέρι που παίζει για τη ζωή του. Ταϊρή, ο Νίκολς πάρα πολύ καλή άμυνα επάνω του. Μία μικρή αδράνεια στο rebound από τους γηπεδούχους. Το διασφαλίζει ο Καρδένας. Και τώρα η επίθεση για το Περιστέρι. Ψάχνει την κατάλληλη επιλογή ο Ισπανός point guard. Μία από τις αποκαλύψεις του Περιστερίου τη φετινή σεζόν. Πέιν, περιστροφική κίνηση. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο Μπέβερλι για να τον σταματήσει. 64-68, 4-29. Νέα αλλαγή δεδομένων, νέο ενδιαφέρον στο φινάλε της αναμέτρησης και time out από τον Παντελή Μπούσκο για να σταματήσει αυτό το σερί που είναι η σειρά των γηπεδούχων τώρα να τρέξουν.
1: Μάλιστα, έχουμε λοιπόν time out στο κλειστό του Περιστερίου. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον αγώνα που διεξάγεται αυτή την ώρα για την Ευρωλίγκα. Είναι ο αγώνας της Αλγκύρης Κάουνας με την Φενέρ Μπαχτσέ. Βρίσκεται στο 8ο λεπτό της δεύτερης περίοδου. 27-37 προηγείται η Φενέρ με 10 πόντους διαφορά και θυμίζουμε ότι έχει κάνει ήδη το 2-0 στη σειρά των αγώνων. Έχει αρχίσει και ο αγώνας για τα play-off της Water Polo League ανάμεσα στον Πανιόνιο και τον Απόλλωνα Σμύρνης. Οι δύο ομάδες έπαιξαν πρόσφατα την περασμένη Κυριακή αντιμέτωπες στο μικρό τελικό του Conference Cup στο Πόλο. Παίζουν τώρα για τα play-off της Water Polo League. Ο Απόλλωνος Σμύρνης στο πρώτο δεκάλεπτο προηγείται με 3-1 του Πανιόνιου και αφού μιλάμε για Πόλο μπορούμε να το συνδυάσουμε και να δώσουμε το λόγο στο Βασίλη Μότση, όχι όμως για Πόλο. Ο Βασίλης είναι στην Ισπανία, εκεί που η ΑΕΚ θα αγωνιστεί αύριο για το Final Four και θα του δώσουμε τώρα το λόγο για να μας πει τα τελευταία νέα. Καλησπέρα Βασίλη.
11: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα. Είσαι ο Κρατέτσερας Πόρα. Είμαι έξω ακριβώς από το γήπεδο, στην Μπαταλώνα, όπου από αύριο θα ξεκινήσει το Final Four του FIBA Champions League, το 10ο Final Four, είναι η 10η έκδοση της διοργάνωσης. Η ΑΕΚ για τέταρτη φορά στην ιστορία της μετέχει σε προημιτελικό του FIBA Champions League, σε ημιτελικό διορθώνω, και αυτό που θέλει είναι να κατακτήσει το τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Έχει φτάσει ακόμη δύο φορές στο τελικό. Πέρυσι το Final Four, το οποίο εκεί φιλοξένησε στην Σανέλα Αρίνα, ιτήθηκε στον ημιτελικό από την αυριανή της αντίπαλο, τη Μάλαγα, η οποία έχει κατακτήσει το τρόπαιο τα δύο τελευταία χρόνια, δύο φορές κιόλας, συνολικά στην ιστορία της. Δύο φορές το έχει κατακτήσει και η Τενερίφη, η οποία είναι η τρίτη φινάλης. Η τέταρτη είναι η Η Λιθουανική, ο Λιθουανική Βίλνιους, με συγχωρείτε, Βίλνιους, κόλλησε το μυαλό μου, συγχωρείτε, θα είμαι όλη μέρα στο δρόμο.
1: Και ταξίδευες και σήμερα, πριν από λίγες ώρες.
11: Ταξίδευα και δεν έχω σταματήσει, τώρα έφτασα ξέρω το γήπεδο της Μπαταλώνα, για να παρακολουθήσουμε αργότερα για την προπόνηση της ΣΑΕΚ. Έχουμε δικαίωμα να δούμε το τελευταίο κομμάτι της προπόνησης και μετά να μιλήσουμε και με κάποιον εκ των πρωταγωνιστών. Η ΑΕΚ λοιπόν φιλοδοξεί να κατακτήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της, δεύτερο FIBA Champions League, και βλέπω, διακρίνω γενικώς ότι υπάρχει στις τάξεις της μεγάλη πίστη ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Η Μάλαγα είναι βέβαια, όπως είπαμε, η κάτοχος του τροπέου τα δύο τελευταία χρόνια, αλλά ο Ντράγκαν Σάκοντα φαίνεται να το πιστεύει, το ίδιο και ο αρχηγός της ΑΕΚ, ο Δημήτρης Πιόνης, ο οποίος νωρίτερα στη συνέντευξη τύπου είπε ότι από τον Αύγουστο έχουμε θέσει ο στόχο τον τρόπαιο, ότι είμαστε πνευματικά πιο έτοιμοι για να μπορέσουμε να το διεκδικήσουμε φέτος. Είναι το πρώτο Final Four στο οποίο πηγαίνει η ΑΕΚ μακριά από την Αθήνα, διότι τα άλλα τρία στα οποία έχει δώσει το παρόν, τα φιλοξένησε μάλιστα η ίδια, κατακτώντας εκείνο το 2018 σε ένα κατάμεστο ΑΚΑ από περισσότερους από 18.000 θεατές, αριθμός ρεκόρ για τη διοργάνωση, έτσι προσέλευση φιλάθλων. Ο Σάκοντα βλέπει ότι ο Ίμπο Ναβάρο, προπονητής Μάλαγα, προσπαθεί να παίξει κάποια πνευματικά παιχνίδια. Θέλει να αποποιηθεί ο Ίμπο Ναβάρο τον τίτλο του φαβορή, ενδεχομένως και για να αποφορτήσει τους παίκτες του. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι η Μάλαγα δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Έχει χάσει τα τελευταία 6 από τα 7 παιχνίδια της στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, στην ΑΣΕΜΠΕ, το οποίο βέβαια είναι πάρα πολύ δυνατό. Και μάλιστα στο πιο πρόσφατο παιχνίδι που έδινε, στο ημίχρονο, έχανε με 20 πόντους από την Μπαταλώνα. Και το παιχνίδι διεκόπη λόγω προβλήματα στον ηλεκτρονικό πίνακα. Και γι' αυτό το λόγο δεν ολοκληρώθηκε. Ωστόσο, όπως είπε και ο ίδιος ο Ιμπό Ναβάρο, προπονητής Μάλαγα, πρέπει να γυρίσουμε το Ιακόπτη να μπούμε σε ρυθμό Final Four. Έχει αλλάξει σε ένα βαθμό το ρόστερ της Μάλαγα. Έχει χάσει παίκτες σημαντικούς, όπως ο Τέιλορ, για παράδειγμα, που θα είναι αντίπαλος του Παναθηναϊκού σήμερα, αγωνίζεται στη Βαλένθια. Ο Τάισον Κάρτερ που πήγε στον Ερυθρό Αστέρα, αλλά και ο Σετκόφσκι που έχει πάρει μεταγραφή και εκείνος αγωνίστηκε φέτος στην EuroLeague στην Παρτίζαν. Αυτοί οι παίκτες αντικαταστάθηκαν από άλλους, οι οποίοι έχουν και εκείνη ποιότητα. Έχει όμως αλλαγές η Μάλαγα και θεωρώ ότι η ΑΕΚ, με βάση τη δυναμική που βγάζει στο παιχνίδι της και το physicality, όπως λένε οι ίδιοι οι προπονητές, έχει τις δυνατότητες και τους παίκτες ώστε να χτυπήσει τον αυριανό ημιτελικό τη Μάλαγα. Ο Ντράγκαν Σάκοντα είπε ότι την έχουμε πλησιάσει και έτσι θέλω να πιστεύω. Και εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, λέει, που βλέπω το τρόπο δίπλα μου. Αντιθέτως, χαίρομαι. Μάλιστα, ο Ντράγκαν Σάκοντα ρωτήθηκε για το γεγονός ότι συμπληρώνει ήδη 53 χρόνια προπονητικής. Συνεχής παρουσία στους πάγκους. Από τα 21 του, τώρα είναι 74. Σίγουρα αυτό είναι ένα ρεκόρ. Και ο Ντράγκαν Σάκοντα είπε ότι νιώθω την ίδια φλόγα που ένιωθα και τότε. Η διαφορά έχει να κάνει πλέον και με το κομμάτι της εμπειρίας, αλλά και με το ότι εστιάζει τώρα στην δημιουργία μιας ομάδας, το απολαμβάνει όπως λέει το παιχνίδι και φαίνεται αυτό. Και μάλιστα θυμάμαι να το λέει και ο Κατσίβελης αυτό ακριβώς, μετά λίγο πριν τον τρίτο αγώνα με την Μπαταλώνα, τον τρίτο προημιτελικό, όταν και ο Σάκοντα είχε πάει και στο νοσοκομείο διότι είχε αισθανθεί μια διαδεσία, την επόμενη μέρα ήταν παρόν στην προπόνηση και είπε ο Κατσίβελης, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω πώς το κάνει και θαυμάζω, λέει, την όρεξη αυτού του ανθρώπου. Η ΑΕΚ δεν έχει αγωνιστικά προβλήματα, είναι όλοι διαθέσιμοι. Έκανε προπόνηση σήμερα το πρωί εδώ στο γήπεδο της Μπαταλώνα. Έχει και μια επίσκεψη από τον Ρίκη Ρούμπιο, ο οποίος είναι ο μεγάλος αστέρας της Μπαταλώνα, την οποία και απέκλεισε η ΑΕΚ, έτσι, για να βρεθεί αυτή στο Final Four. Το ένα Final Four που γίνεται χωρίς την οικοδέσποινα. Η Μπαταλώνα έμεινε εκτός και το πέτυχε αυτό η ΑΕΚ. Επομένως, γιατί να μην το πετύχει ξανά, έτσι, απέναντι σε ισπανική ομάδα, στον αυριανό ημιτελικό.
1: Τι ώρα θα αρχίσει ο αυριανός ημιτελικός, Βασίλη?
11: Για το βράδυ πάνω. Μάλλον εδώ, 10 το βράδυ, γιατί έχω με τη διαφορά ώρας.
1: 10 το βράδυ Ελλάδας.
11: Ελλάδας, ναι. Η ΑΕΚ θα έχει κόσμο στο πλευρό της.
1: Μάλιστα.
11: Ολογούνται ότι μπορεί να φτάσουν και τους 1000 οι φιλαθλητές της ΑΕΚ που θα βρεθούν στην Μπαταλώνα. Ας ελπίσουμε να
1: πάνε όλα καλά.
11: Να πάνε όλα καλά, να πάει στον τελικό και να έρθουν ακόμη περισσότεροι.
1: Θα τα ξαναπούμε και αύριο. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Μούτση. Τον ακούσατε από το γήπεδο, έξω από το γήπεδο, που θα γίνει αύριο ο ημιτελικός της ΑΕΚ με την Βαλένθια για το ο ημιτελικός για το Champions League στο μπάσκετ. Και εμείς μένουμε στο μπάσκετ, επιστρέφουμε στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Περιστέρι ΠΑΟΚ, ακούμε τον Ανδρέα Φούντα. Μείωσε το Περιστέρι, Ανδρέα.
2: Μείωσε και πιθανώς θα ισοφαρίσει με τον Τάι Νίκολς να εκτελήσει πληρωματική βολή. Έβαλε ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό goal foul και πράγματι κάνει το 70-70 από την γραμμή των βολών. Είναι εξαιρετικά συναρπαστική η εξέλιξη στο φινάλε. Πάρα πολύ μεγάλη η ένταση του αγώνα. Γεγονός που οφείλεται κυρίως στους γηπεδούχους που πραγματικά παίζουν γνωρίζοντας το διακύβευμα του σημερινού αγώνα. Τώρα είναι με το μαχαίρι στα δόντια στην τελευταία περίοδο. Βρέθηκαν πίσω με 57-68 και έχουν φέρει το μάτς στα ίσα 70-70 για ένα συγκλονιστικό τελευταίο τρίλεπτο. Ο Ταϊρή βρίσκει τον Μπέβερλι στην κορυφή. Ο Τίμσα έκανε μια τρίπλα που ένα μεγάλο τρίποντο από τον Λιθουανό. Ήταν ελεύθερο στην αρχή. Έκανε μια τρίπλα για να αποφύγει τον αντίπαλό του. Ίσως να μην χρειαζόταν και έγινε υπό δύσκολες συνθήκες το τρίποντο. Αλλά ο πολύπειρος Λιθουανός και εξαιρετικός σουτέρ βγάζει εδώ την κλάση και την εμπειρία του με ένα πολύ μεγάλο τρίποντο. 70-73. Πάλι πίσω ο γηπεδούχος. Πάλι ο Νίκολς με την μπάλα στα χέρια. Πραγματικά το έχει πάρει προσωπικά και είναι εκπληκτικό σε άμυνα και επίθεση. Όμως εδώ κάνει ένα κρίσιμο λάθος, προσπαθεί να ανακτήσει την κατοχή. Είναι μια μάχη με τον Μουρ. Τρεις παίκτες εκεί, μπήκε και ο Φαν Τούμπεργεν και τζάμπολ υποδεικνύουν οι διαιτητές. Η μπάλα επομένως θα πάει στα χέρια των γηπεδούχων. Διαμαρτύρεται ο Παντελής Μπούτσκος γιατί μπήκανε δύο παίκτες πάνω στον Μουρ εκεί. Φάνηκε να κλέβει την μπάλα ο ψηλός του ΠΑΟΚ από τον Νίκολς και να παίρνει την κατοχή. Νομίζω πως έγιναν όλα κανονικά από τους παίκτες του Περιστερίου, παρότι πήγε και ο Νίκολς και ο Φαν Τούμπεργεν από πάνω του. Διαμαρτυρίες και από τον Τόμας Τίμσα. Πάντως το παιχνίδι θα ξαναρχίσει με κατοχή για τον Περιστέρι. Γλίτωσε εδώ από ένα πάρα πολύ κρίσιμο λάθος ο Τάι Νίκολς. Τον ματιάσαμε με αυτά που λέγαμε ότι κάνει μια πραγματικά συγκλονιστική προσπάθεια σε προσωπικό επίπεδο στην τέταρτη περίοδο. Έχει φτάσει στους 21 πόντους. Έχει 5 κλεψίματα. Βάζει παντού το κορμί του στην άμυνα. Καρδένας τώρα 1-44. Ο Νίκολς παίρνει το σπρίν του Κακλαμανάκη και την αλλαγή με τον Μουρ. Θα παίξει απέναντι στο ψηλό του Πάκουστον εναντίον ενός. Νίκολς από την κορυφή παίρνει το χρόνο του ζυγής στις επιλογές του. Πάει κατά μέτωπο, εκπληκτικό λέει από τον Τάι Νίκολς σε ένα προσωπικό ρεσιτάλ στο φινάλι της αναμέτρησης. Στους 24 τώρα να διορθώσουμε, είπαμε νωρίτερα στους 21 και ήταν στους 22 γιατί και η επίσημη στατιστική της GBL αργεί να καταγράψει λίγο τους πόντους κάποιες φορές. Τίμσα τώρα για τον ΠΑΟΚ, ο παίκτης που έβαλε νωρίτερα ένα σπουδαίο τρίποντο για το 72-73. Προσπαθεί να αφήσει τον Ταϊρή, δεν υπάρχει μπροσπίσω αλλά υπάρχει ασφυκτική πίεση του Καρδένας. Ταϊρή για τρεις, άστοχος, μεγάλη μάχη για το rebound. Πραγματικά πέφτουν κορμιά οδεύοντας προς το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Φαν Τούμπεργεν και Νίκολς. Πάλι ο Τάι Νίκολς με την μπάλα στα χέρια. Θα δούμε αν θα εκτελέσει ή θα δημιουργήσει. Προς το παρόν επιλέγει τον Φαν Τούμπεργεν που έχει time out με τον Ταϊρή και τον ζυγίζει. Λίγο τώρα ποστάρει. Πάρα πολύ καλή άμυνα από τον Μπριν Ταϊρή που παίρνει την κατοχή στη συνεργασία με τον Μπέβερλι. Εδώ ένα πολύ σπουδαίο κλέψιμο από τους δύο γκάρ του ΠΑΟΚ απέναντι σε έναν πολύ ικανό forward του Περιστερίου. Και το φάουλ από τον Καρδένας στον Ταϊρή. Είναι το τέταρτο ομαδικό, δεν υπάρχουν βολές. Ο ΠΑΟΚ έχει συμπληρώσει τα 5, οπότε καταλαβαίνουμε ότι πλέον κάθε φάουλ θα στέλνει τον αντίπαλο στη γραμμή των βολών. Από όπου έχουν ικανούς εκτελεστές και οι δύο ομάδες αυτή τη στιγμή μέσα στο παρκέ. Πάρα πολύ ωραίο το παιχνίδι, πάρα πολύ συναρπαστικό. Ακόμα και αν δεν έχει το θέαμα να δούμε 160 πόντους για παράδειγμα, να δούμε δύο ομάδες να σκοράρουν πάρα πολύ, να βγάζουν θέαμα στο παρκέ, είναι τέτοια η ένταση, τέτοια η κρισιμότητα που πραγματικά είναι απολαυστικό και για μας που το παρακολουθούμε. Η επαναφορά λοιπόν για τον ΠΑΟΚ με 39,4 να απομένουν, 15 στη διάθεση των φιλοξενούμενων και ο Ταϊρή παίρνει την μπάλα ψηλά το σκρίν από τον Μουρ. Αυτό βλέπουμε σε όλο το μάτσο από τους παίκτες του ΠΑΟΚ να στείλουν ψηλά τις συνεργασίες τους. Δεν προέκυψε κάποιο πλεονέκτημα. Φανταστική τρίπλα του Ταϊρή πάνω στον Καρδένας και πάσα τον Περσίδη που αστοχεί για 3, επιθετικό rebound από τον Μπέβερλι και λάθος πάσα, ο Κάριος κρατάει την κατοχή ο Ταϊρή. Ομυρικές μάχες, ο Νίκος κάνει το φάουλ και θα στείλει τον αντίπαλό του και ομολογμένος έναν εκ των καλύτερων σουτέρ του ΠΑΟΚ στους βολές, τον Μπριν Ταϊρή να εκτελέσει. Μένουν 19,2 δευτερόλεπτα. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τους γηπεδούχους να διασφαλίσουν το αμυντικό rebound και να έχουν κατοχή που θα μπορούσε να τους δώσει το προβάδισμα. Επομένως, Θάνο, ο Βασίλης Καρισταμπόπουλος καλεί ένα time out. Αν θες εσύ για ένα λίγο το μικρόφωνο, αλλιώς μπορούμε να παραμείνουμε και εδώ.
1: Πόσος χρόνος υπολείπεται?
2: 19,2 δευτερόλεπτα. Βολές του ΠΑΟΚ. Ολόκληρη επίθεση για τους κυπεδούχους. Ναι. Θα δούμε πώς.
1: Εντάξει, εντάξει. Εγώ να πάρω για πολύ λίγο, Ανδρέα, το λόγο. Να πω ότι είμαστε στο ημίχρονο, στην ανάπαυλα του ημίχρονου, στον αγώνα της Αλγύρης Κάουνας με τη Φενέρμπαχτσε. 35-42 προηγείται η Φενέρ. Μείωσε η Αλγύρης. Και επίσης να αναφέρουμε ότι στον αγώνα του Πόλο που είναι σε εξέλιξη, Water Polo League Ανδρών, play-off, Πανιώνιος Απόλλων Σμύρνης, 4-4. Επιστρέφουμε στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου για τα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα Περιστέρι ΠΑΟΚ. Ακούμε τον Ανδρέα Φούντα.
2: Έχουμε πει πλέον για τα καλά σε ειδικές καταστάσεις. Σε θεωρητικό επίπεδο, ο ΠΑΟΚ θα εκτελέσει δύο βολές με τον Ταϊρή με το σκορ 72-73 υπέρ των φιλοξενούμενων. Και μετά το Περιστέρι θα έχει τη δική του επίθεση με έναν τρομερό Ταϊνίκολ στην τέταρτη περίοδο. Στους 24 πόντους έχει φτάσει. Έχει και 6 κλεψίματα. Ένα εκπληκτικό νούμερο. Πολλά τα λάθη και από τις δύο ομάδες. 11 για το Περιστέρι, αλλά για μόλις 9 assist. Έχει σημασία να το αναφέρουμε γι' αυτό. 17 για τον ΠΑΟΚ που έχει 19 assist. Πιο πλούσια δημιουργία. 9 εκ των assist από τον Patrick Beverly που έχει και 8 rebound, έχει μείνει στους 19 πόντους. Δεν πάβει να έχει πραγματοποιήσει μια εκπληκτική εμφάνιση ο Αμερικανός γκάρτ. Ωστόσο τώρα ο άλλος γκάρτ του ΠΑΟΚ έχει το βάρος, αυτός ο πολύ ταλαντούχος παίκτης που έχει βοηθήσει τα μέγιστα στο δεύτερο μισό της σεζόν τον Δικέφαλο, ο Μπριν Ταϊρή, βάζει την πρώτη 72-74. Και τώρα θα θελήσει να δώσει το μαξιλαράκι των τριών πόντων στον ΠΑΟΚ, που είναι αρκετά σημαντικό σε τέτοιες καταστάσεις. Ακόμα και με τρίποντο το Περιστέρι, απλά να ισοπαρίζει μετά. Ταϊρή έτοιμος για την περιβολή. Αρκετές οι αποδοκιμασίες, δεν επηρεάζεται από αυτές. Μια ωραία ατμόσφαιρα σήμερα στο σχεδόν γεμάτο Ανδρέας Παπανδρέου. Και τώρα ο Νίκολς. 15 δευτερόλεπτα για το τέλος. Νίκολς για 3 από πολύ μακριά. Με ταμπλό δεν μπαίνει μπάλα. Ήθελε να εκμεύσει και το φάουλο ο Αμερικανός γκάρτ του Περιστερίου. Τα έκανε όλα τέλεια

0: Σεζόν του Περιστερίου να πλησιάζει στο τέλος της. Είναι απόλυτα ψύχρεμος και εύστοχος ο Ταϊρή. Μπορεί εντός παιδιάς να μην τα έχει πάει καλά σήμερα στο 16. Ωστόσο βάζει τις κρίσιμες βολές του και αυτός. Έβερλι που έχει 10-10. Αυτοί ήταν οι ηγέτες και σήμερα ο Τίμσα έβαλε κάποια μεγάλα γαλάθια. 72-77. Μένουν 8,5 δευτερόλεπτα. Φυσικά δεν πρόκειται να κερδίσουν οι γηπεδούχοι και έχουμε ένα ακόμα time out από τον Βασίλη Σαφόπουλο να θα σχεδιάσει κάποια κόρη εκπλήξη. Να μειωθεί η διαφορά. Είναι δύσκολη τώρα η συνθήκη με 8,5 δευτερόλεπτα να απομένουν. Ακόμα και γρήγορη εκτέλεση και εύστοχη να βρει το Περιστέρι. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου στην πρώτη του σεζόν, στην προπονητική, με τις καλύτερες των εντυπώσεων, όχι μόνο για την, και για την ομάδα που σχεδίασε, για τις επιλογές των παιχτών που έγιναν και ήταν πάρα πολύ καλές στην πλειονότητά τους και γενικότερα μια σεζόν με αρκετή σταθερότητα από το Περιστέρι, με πολύ καλά αποτελέσματα και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Τα κατάφερε καλά η ομάδα του Περιστερίου και φυσικά η ομάδα του ΠΑΟΚ που θέλει να δώσει συνέχεια στην σεζόν της, δεν τα κατάφερε στους τελικούς του FIBA Europe Cup. Αδιαμφισβήτητα όμως έχει καταφέρει πολλά στη διάρκεια της φετινής σεζόν. Σχεδιάζει στο πινακάκι του ο Βασίλης Ξανθόπουλος και έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα μεταφραστεί αυτό στο παρκέ με μόλις 8,5 δευτερόλεπτα να απομένουν. 72-77 το σκορ που διαμορφώθηκε από 4 διαδοχικές εύστοχες βολές του Μπριν Ταϊρή. Στο ενδιάμεσο ο Τάι Νίκολς πήρε ένα πάρα πολύ δύσκολο σουτ, μακρινό, ίσως σε λάθος χρονικό σημείο. Τι να του πεις βέβαια με όσα έχει κάνει σε αυτό το 4ο δεκάλεπτο. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, κομβικότατος στο φετινό Περιστέρι. Καρδένα στην επαναφορά από την πλάγια γραμμή. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσουμε ξανά. Έχει μέσα και τον CJ Harris και τον Νίκολς, ο Βασίλης Ξανθόπουλος. Και τον Κάριος και τον Πέιν βέβαια. Μπάλα μπαίνει στο παρκέ για τον Κάριος. Σουτάρει κατευθείαν για τρεις. Είναι άστοχος. Rebound από τον Patrick Beverly. Πάσα για τον Μουρ. Πάσα ολόκληρο γηπέδου. Κρατάει την μπάλα ο Μπεν Μουρ. Και το παιχνίδι ολοκληρώνεται μέσα σε πολύ ωραίο κλίμα και μεταξύ των παιχτών και μεταξύ των δύο προπονητών. Ο ΠΑΟΚ επικρατεί με 77-72. Μέσα στο Περιστέρι κλείνει τη σειρά των προημιτελικών και περνάει στα ημιτελικά, περιμένοντας τον αντίπαλό του από το ζευγάρι του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο, το οποίο ξεκινά στις 13 Μαΐου εκεί. Οπότε ένα σημαντικό διάστημα ξεκούρασης και για τον δικέφαλο. Μεγάλοι πρωταγωνιστές. Φυσικά θα ξεκινήσουμε με τον Patrick Beverly, 19 πόντι, 9 rebound, 9 assist, 9 ανάσα από το triple-double. Ταϊρή έφτασε στους 19 και αυτός με κρίσιμες βολές. 12 ο Ντίμψα με 4 στα 7 τρίποντα, κάποια εκ των οποίων πολύ σημαντικά. Από πλευράς Περιστερίου στους 24 σταμάτησε ο Τάι Νίκολς με 6 κλεψίματα. Στους 10 ο Πέιν με 5 rebound, ήταν πολύ αποτελεσματικός και 5 στα 5 τρίποντα. Σήμερα δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι δεν υπήρξε κάποιος άλλος παίκτης του Άσκα να κάνει μια μικρή υπέρβαση. Παρ' όλα αυτά εξηγούσαμε νωρίτερα πόσο σημαντική ήταν η φετινή χρονιά για την ομάδα του Περιστερίου και πόσο επιτυχημένη. Αυτά θα είναι από το κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Δεν ξέρω αν έχουμε παραλείψει κάτι ή θες να συζητήσουμε κάτι περισσότερο. Ο ΠΑΟΚ στα ημιτελικά της GBL.
1: Το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών, Ανδρέα.
0: Περιμένουμε. Παναθηναϊκός Μύκονος και από την άλλη ΑΕΚ Άρης και Ολυμπιακός Κολοσσός.
1: Άρα είμαστε στην προημιτελική φάση και περιμένουμε ακόμη να προκύψουν οι ομάδες. Ευχαριστούμε πολύ τον Ανδρέα Φούντα. Ο ΠΑΟΚ είναι η πρώτη ομάδα νικώντας με 77-72 και κάνοντας το 2-0 στην σειρά των αγώνων που προκρίνεται στην ημιτελική φάση της GBL. Πιθανόν να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Αύριο ο αγώνας της ΑΕΚ με την Μάλαγα, ημιτελικός για το Champions League στο μπάσκετ και σε λίγη ώρα σύνδεση με το κλειστό του ΆΚΑ, με το Telecom Center για τον αγώνα Παναθηναϊκός Βαλένθια Τζάμπολ στις 9 και 4. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Σε λίγο μαζί σας στο στούντιο ο Νίκος Μοσχονάς και ο Άγγελος Τίμος.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι πάντα στη Νέα Σπορ. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Αλλαγή Κιτάλης μετά το Θάνο Μπλούνα. Στη ρύθμιση των ήχων, Γαβρίλη Ρεμούνδο. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Παναγιώτης Μπάλτας. Στο μικρόφωνο, Νίκος Μοσχονάς. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12. Θα παρακολουθήσουμε το κρίσιμο παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στην Βαλένθια. Θα δούμε αν ο Παναθηναϊκός θα καταφέρει να εξασφαλίσει το εισιτήριο για το Final Four που θα διεξαχθεί στην έδρα του, στο Telecom Center Athens. Θα παρακολουθήσουμε μαζί και το στο Champions League τον αγώνα της Bayern με την Paris Saint-Germain. Εκείνο το αξέχαστο παιχνίδι που είδαμε παρέα την προηγούμενη εβδομάδα. Γενικά πλούσια αθλητική δραστηριότητα, οπότε μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται η αναμέτρηση Ζάλγκυρης Φενέρμπαχτσε. Είμαστε στην τρίτη περίοδο, 7:51 πριν τη λήξη, 41-46, και αυτό το παιχνίδι θα το παρακολουθήσουμε μαζί. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί με μία αλλαγή σε σχέση με τα παιχνίδια στην Ισπανία, στον τρίτο αγώνα της σειράς του play-offs της EuroLeague απέναντι στην Βαλένθια, με στόχο τη νίκη που θα τον στείλει στο Final Four. Ο Εργκίν Άταμαν έβαλε στη δωδεκάδα τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, ο οποίος πήρε τη θέση του Βασίλη Τολιόπουλου. Αναλυτικά η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού είναι Σόρτς, Όσμαν, Χέις, Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραν, Ναν, Καλαϊτζάκης, Λεσόρ, Φαρίντ, Γκριγκόνης, Ερνάν Γκόμεθ και Μίτογλου. Γενικά το ΆΚΑ αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δραστήριο, καθώς ο κόσμος του Παναθηναϊκού σε αντίδραση στη φωτογραφική τιμωρία του Προέδρου του Δημήτρη Γιαννακόπουλου από την Ευρωλίγκα αναμένεται να σηκώσει φωτογραφίες. Θα μας μεταφέρουν το κλίμα ο Κώστας Σωτηρίου και ο Δημήτρης Μπούκας, οι οποίοι βρίσκονται στο γήπεδο. Πάμε να μας πούνε τα πρώτα στοιχεία και το τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Κύριε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές της Era Sport. Είναι όπως ακριβώς το είπες, το ΆΚΑ περιμένουμε να είναι πάρα πολύ δραστήριο. Ήδη πρέπει να σου πω ότι κατά τις 7.30 που ήρθα εγώ στο γήπεδο, ήδη στο γήπεδο υπήρχε

0: πάρα πολλοί κόσμος. Αυτή την ώρα γίνεται και η παρουσίαση της Βαλένθια μέσα από και ακούτε τις αποδοκιμασίες από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κερδίζει στη σειρά με σκορ 2-0, 67-68 το πρώτο παιχνίδι και 105-107 η πράσινη. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει την ευκαιρία να τελειώσει την υπόθεση πρόκριση στο Final Four και να μην μπλέξει σε ένα πιθανό μελλοντικό αγχωτικό τέταρτο παιχνίδι, το οποίο αν κερδίσουν οι νυχτερίδες θα διεξαχθεί την προσεκτική Παρασκευή στις 9:15. Και τώρα έχουμε και την παρουσίαση της ομάδας του Παναθηναϊκού. Εδώ να πούμε ότι στο Κάουνας, Νίκο, η Ζάλκης, η οποία έχανε, αν θυμάμαι καλά, και με 19-20 πόντους το πρώτο ημίχρονο, έχει μειώσει το σκορ σε 44-48. Πολύ μεγάλο μάτς και στο Κάουνας. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι η μοναδική ομάδα η οποία έχει προκριθεί στο Final Four της Αθήνας. Το ζευγάρι της Χάποελ με τη Ρεάλ είναι στο 2-1 για τους Μερέγχες. Και επίσης το ζευγάρι της Φενέρ με τη Ζάλκης είναι στο 2-0. Αναμένουμε και την εξέλιξη του τρίτου παιχνιδιού. Και εδώ ο Παναθηναϊκός, όπως γνωρίζει πολλοί κόσμος, είναι στο 2-0. Εδώ να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός επιχειρεί να αποκλείσει για δεύτερη φορά στην ιστορία του ισπανική ομάδα στα play-off της Ευρωλίγκας. Πρέπει να το πούμε και αυτό, ότι δεν έχει πολύ καλή παράδοση. Βέβαια, είναι το θεωρητικό φαβορί. Πρέπει να το πούμε αυτό μετά τα δύο break στην Ισπανία. Όμως νομίζω ότι περιμένουμε και σήμερα ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η Βαλένθια σίγουρα, θυμίζω για όσους το έχουν ξεχάσει, τερμάτισε δεύτερη στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας. Έχει παίξει πολύ εντυπωσιακό μπάσκετ και όπως είδαμε όλοι και στα πρώτα παιχνίδια στην Ισπανία, δεν παρατάει κανένα με κανένα παιχνίδι, όσο μεγάλη υπέρ της διαφορά και αν έχει. Εδώ, Νίκο, πρέπει να σου πω ότι ο κόσμος συμμετέχει ήδη στο παιχνίδι. Είναι τέτοια η ένταση και η δίψα του κόσμου για να δει τον Παναθηναϊκό να περνάει, που νομίζω ότι αναμένουμε έτσι ένα πάρα πολύ συναπαστικό παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θέλει να συμπληρώσει κάτι και ο Κώστας Σωτηρίου, να πει τα πρώτα του σχόλια.
1: Καλησπέρα και από μένα. Έχει τρομερό θόρυβο και τα ηχεία του γηπέδου σε διαπασόν, αλλά και οι φωνές των φίλων του Παναθηναϊκού. Θα συμφωνήσω ότι ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί για το 3-0, για να το κάνει όπως θες ο Ολυμπιακός στον Πρικυπάτο και να γίνουν οι πρώτες ελληνικές ομάδες που προκρίνονται στο Final Four με sweep, δηλαδή με 3-0. Άλλη σειρά η μία, άλλη η άλλη. Πάρα πολύ καλή ομάδα η Βαλένθια, αλλά σε αυτό εδώ το γήπεδο ο Παναθηναϊκός έχει παίξει πάρα πολύ καλό μπάσκετ κατά καιρούς. Οπότε με 2,5 λεπτά στο τεράστιο χρονόμετρο, και αφού οι πράσινοι πανηγύρισαν ξανά το νικητήριο καλάθι του Hayes Davis στο δεύτερο μάτς και αποθέωσαν και τον Κώστας Λούκα, τον αρχηγό που δεν αγωνίζεται στη σειρά αυτή των play-off, περιμένουμε το τζάμπολ σε 2 λεπτά και κάτι. Οπότε επιστρέφουμε για λίγο το μικρόφωνο, γιατί έχει και κοφαντικό θόρυβο, και επιστρέφουμε για το ξεκίνημα του παιχνιδιού.
2: Era Sport 101,8.
3: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
4: Ηλεκτρομοτίβο.
5: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη! Yeah!
8: Τρελάνε μας!
9: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Μεχάρα μου!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Ακούτε Era Sport.
11: Όλα είναι έτοιμα στο Telecom Center Athens για να ξεκινήσει το τρίτο παιχνίδι της σειράς. να δούμε και τους πέντε που θα ξεκινήσουν. Grant, Nunn, Osman, Hayes, Davis και Lesor θα είναι η πεντάδα που θα ξεκινήσει. Οπότε πάμε κατευθείαν στο Telecom Center Athens, στον Κώστα Σωτηρίου και τον Δημήτρη Μπούκα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι για το μεγάλο παιχνίδι, είναι το Game 3, είναι πάντα αποφασιστική σημασία, είναι match πρόκριση για το Παναθηναϊκό για να παίξει ένα ακόμη Final Four και μάλιστα στο γήπεδο του 22-24 Μαΐου με τον νικητή του ζευγαριού Real Hapoel. Η Real η οποία έχει μπλέξει με τη Hapoel μετά τον τραυματισμό του Ταβάρες, μαθαίνω ότι έχει χτυπήσει και ο Γκαρούμπα από πηγές στην Ισπανία. Επομένως περιμένουμε να δούμε πώς θα το διαχειριστεί και η Βασίλισσα απέναντι στη Χάπουελ που φαίνεται αρκετά γεμάτη και αποφασισμένη να κάνει το 2-2 αύριο το βράδυ. Έχουμε καιρό όμως γι' αυτά, πάμε να δούμε την πεντάδα όπως είπε και ο Νίκος. Lesor στο 5, Hayes Davis στο 4, Τζέντι Όσμαν στο 3 και στο ασώδιο Τζέριαν Γκραντ και Κέντρικ Ναν. Ενώ για την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ, ο οποίος αποδοκιμάστηκε άγρια από τους φίλους του Παναθηναϊκού και ειδικά από τους οργανωμένους, έχουμε και λέμε Μπαντιό Τέιλορ, Μοντέρο Σακό και Ματ Κόστελο είναι η πρώτη πεντάδα στο μάτς αυτό, με διαιτητές κύριε Δημήτρη τον κύριο Γιαβόρ, τον Νέντοβιτς δηλαδή ένα Κροάτι, έναν Σλοβαίνο, και τον Αρτούρας Σούκης τον Λιθουανό, έμπειρες φυρίχτρες, πολλά χρόνια στην πιάτσα. Οι διαιτητές σε αυτό το επίπεδο δεν εκτίθενται, κατάπιαν τη σφυρίχτρα τους στο τελευταίο πεντάλεπτο του δεύτερου μάτς, αλλά γενικά στη σειρά τα κριτήρια και δει το μπασκετικό ξύλο ήταν και στις δύο πλευρές. Πρώτη κατοχή για τη Βαλένθια που κέρδισε το τζάμπολ με τον κύριο Μοντέρο που δίνει την μπάλα δεξιά του και είναι σου τριών πόντων από τον Μπαντιό, 0-3 από τη Βαλένθια, η οποία αποδεδειγμένα είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Very well coached που λένε και στο Αμέρικα, δηλαδή την κοουτσάρει πάρα πολύ καλά ο Πέδρο Μαρτίνεθ, αλλά ο Άταμαν έχει χαμογελάσει δύο φορές. Και για να δούμε ποια θα είναι η πρώτη κατοχή για τον Παναθηναϊκό, ο Τζέριαν Γκραντ εκτελεί από τη γωνία αστοχή follow από τον Όσμαν, άστοχο και αυτό. Το σκορ 0-3 στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης και ο Μοντέρο παίζει pick and roll με το Σακό, αυτός χαμηλά για τον Τέιλορ, εκτελεί, σκοράρει 0-5 από τη Βαλένθια που είναι σκληρό καρύδι και το αποδεικνύει με το καλησπέρα στο μάτς. 0-5 είμαστε παρέα με τον Βασίλη Κατσαρό. Όσμαν πασάρει την μπάλα για τον Γκραντ, οι πράσινοι προσπαθούν να πετύχουν το πρώτο καλάδι τους με τον Τζέντι Όσμαν σου τριών πόντων, είναι άστοχο αλλά πήρε το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για τρεις βολές, διότι αρκετές φορές και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια οι παίκτες της Βαλένθια δεν επιτρέπουν στον σουτέρ να προσγειωθεί σωστά, ομαλά, και αυτό το είδαμε να συμβαίνει και να μην σφυρίζεται ενίοτε. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι οι πράσινοι από τη γενική παρουσία των διαιτητών πρέπει να έχουν σοβαρά παράπονα, αν εξαιρέσουμε, είπαμε, το τελευταίο πεντάλεπτο της αναμέτρησης στο δεύτερο μάτς. 1-5 με την πρώτη ελεύθερη βολή από τον Τζέντι Όσμαν. Είμαστε παρέα με τον Δημήτρη Μπούκα. Δημήτρη, μπήκε πολύ δυναμικά η ισπανική ομάδα, πάρα πολύ καλή ομάδα. Να δούμε πώς θα κάνει ο Παναθηναϊκός το sweep.
0: Μπήκε πολύ δυνατά και στις δύο πρώτες επιθέσεις, αν μέτρησα καλά, επιτέθηκε στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα η Βαλένθια. Δηλαδή έκανε το παιχνίδι στις δύο πρώτες επιθέσεις.
1: Έτσι.
0: Και γι' αυτό σκόραρε. Είναι κάτι που πρέπει ο Παναθηναϊκός σίγουρα να προσέξει, καθώς πρέπει να. Αν η αυτοπεποίθηση αυξηθεί των παιχνών της Βαλένθια, τότε ο Παναθηναϊκός θα έχει μεγάλο πρόβλημα όσο προχωράει το παιχνίδι. Βέβαια, θα μου πείτε ότι είναι το πρώτο λεπτό, όμως πάντα σε αυτά τα μάτς το play-off υπάρχει. Πρέπει να δίνεις ένα στίγμα για το τι άμυνα θα παίξεις. Εδώ ο Σακό με τον Γκραντ θα ίσως να έχει κάνει και βήματα. Η κατοχή πάντως παραμένει για τη Βαλένθια. Μπάλα είναι στον Μπάντιο. Με τις αλλαγές θα πάει ο Lesor. Ο Τέιλορ τώρα πολύ καλός επιθετικός με τον Όσμαν. Ο Τέιλορ από τη γραμμή των βολών είναι εύστοχος. 3-7. Έχει ξεκινήσει πολύ εύστοχα η Βαλένθια. Έχει 3 στις 3 επιθέσεις και βάζει από νωρίς προβλήματα στον Παναθηναϊκό και ίσως και να του χαλάει και λίγο έτσι την ατμόσφαιρα στο ΆΚΑ. Hayes Davis κακό σουτ εδώ. Rebound από τον Τέιλορ και η Βαλένθια σε κατάσταση πρωτεύοντας εφηδιασμού. Ο Τέιλορ θα περάσει το floater μέσα, 3-9. Στα πρώτα δύο λεπτά η Βαλένθια κάνει το παιχνίδι της. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει μπει ακόμα στο παιχνίδι.
1: Να πω μια κουβέντα ότι ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει να περιμένει το εμπορικό time out και δύο άταμαν για να καλέσει time out, διότι το ξεκίνημα δεν είναι καλό, είναι 3-9 και ο Παναθηναϊκός ήδη κυνηγάει τη Βαλένθια στο τρίτο μάτς. Θα το δούμε και στη συνέχεια. Η πάσα χαμηλά για τον Λεσόρ. Ο Λεσόρ θέλει να γυρίσει. Η πάσα του πηγαίνει στη γραμματεία και όχι στον Κέις Ντέιβις, ο οποίος είχε ξεκινήσει ήδη την close-out επίθεση προς το καλάθι δηλαδή της Βαλένθια και δεν ήταν στη θέση που έστειλε την μπάλα ο Λεσόρ. 3-9 το σκορ στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. 7-41 για να τελειώσει η πρώτη περίοδος και ο Ματ Κόστελο θα επαναφέρει την μπάλα για τον Μοντέρο. Κάνει του έτο με τον Ναν. Ήδη έχουν κάνει πόστερ τη δήλωσή του ότι μπορούμε να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό και 5 και 6 και 7 και 8 φορές. Στα αποδυτήρια των Πρασίνων υπάρχει αυτό το στιγμιότυπο το οποίο κάποιος το τύπωσε και το κόλλησε στον τοίχο. Είναι παλιά πρακτική αυτή, το έχω ξαναδεί επί των ημερών του Ομπράντοβιτς στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού και μου φαίνεται ότι πίσω από αυτό το έχει σκαρώσει ή ο Αλβέρτης που είναι σημαία στον Παναθηναϊκό και παλιά καραβάνα μέσα στα αποδυτήρια ή ο Σάμπας Αρώνης από τους πιο παλιούς. Να τυχοκολληθεί δηλαδή η δήλωση του Γιάν Μοντέρο, του Δομινικανού Superstar. Η πρώτη βολή από το περίεργο στυλ του Σακό βρίσκει σίδερο. 3-9. Θυμίζουμε με τον Δημήτρη Μπούκα ότι οι δύο αγώνες οι πρώτοι είχαν πολύ διαφορετικό χαρακτήρα. Το πρώτο μάτς σε χαμηλές κατοχές 67,5 κατέβασε ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια, που συνήθως έχει 75-77 κατοχές στα παιχνίδια και το σκορ νομίζω ότι δεν ταιριάζει με τις δύο ομάδες, το 67-68. Το δεύτερο μάτς όμως πολύ διαφορετικό. Ο Σακό χάνει και τη δεύτερη βολή, αλλά με την αναμπουμπούλα έφτασε η μπάλα στα χέρια του. Προσπάθησε να καρφώσει και κερδίζει δύο νέες βολές. Ήταν πολύ άστοχος και στο δεύτερο παιχνίδι ο κύριος Νίλ Σακό, ο Γάλλος σέντερ. Και γενικά η Βαλένθια είχε κυριευτεί από πίεση και είχε χάσει 10 βολές στις 23.
0: Εδώ ο Σακό θα κάνει, θα χάσει την τρίτη σερή βολή. Ίσως να είναι και μια οδηγία.
1: Εντάξει, θέλει δουλίτσα λίγο στις βολές.
0: Θέλει δουλίτσα, ναι. Ίσως να είναι και οδηγία, καθώς...
1: Καταρχάς πετάει τούβλα, δεν σουτάρει.
0: Όχι, ναι, δεν είναι. Και δεν είναι το καλό το στοιχείο αυτό. Και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι και λίγο τυχερός, γιατί ο ίδιος παίκτης θα εκτελέσει την τέταρτη σερή βολή για την Βαλένθια και θα αστοχήσει ξανά. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν έχει μπει καλά στο match, ήταν βέβαια, ξαναλέω, εδώ τυχερός, γιατί έχασε δύο αμυντικά rebound και διαφορά δεν ανέβηκε πάνω από τους 6 πόντους. Ο Γκραντ, ο οποίος θέλει να παίξει με πλάτη τον Μοντέρο, το έχουμε ξαναδεί αυτό και στην Ισπανία. Γκραντ θα κερδίσει το φάουλ και το δικαίωμα για δύο βολές. Διαμαρτύρεται και εδώ ο Μοντέρο. Ετοιμάζει και ο coach Μαρτίνε την πρώτη αλλαγή. Το Rivers βλέπω στη θέση του Σακό Φρονό. Ναι, αυτός θα μπει αλλαγή. Είναι και λογικό. Πάντως έχει ξεκινήσει με αρκετά ψηλό σχήμα σήμερα ο κόουτς Μαρτίνεθ. Δηλαδή παίζει με δύο πύργους. Είτε ξεκίνησε τον Κοστέλο με τον Σακό και τώρα με τον Ρίβερ. Δεν το βλέπουμε αυτό συχνά. Δείχνει ότι θέλει και να πληγώσει τον Παναθηναϊκό, θα λέγαμε, στα αμυντικά rebound. Ο Γκραντ θα εκτελέσει τη βολή και θα ευστοχήσει για το 4-9. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μετά από 3 λεπτά στο παιχνίδι δεν έχει σημειώσει καλάθι εντός παιδιάς. Έχει ευστοχήσει σε 3 βολές ο Τσέντι Όσμαν και τώρα θα πάει για την δική του συμπληρωματική δεύτερη βολή ο Γκραντ και θα κάνει το 5-5-9. Είναι και αυτό ένα δείγμα ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει μπει ούτε στην άμυνα ούτε στην επίθεση τόσο ζεστός. Ο Μπάντιο με αντίπαλο τον Γκραντ, ο Μπάντιο είναι ένα πολύ αθλητικό παιδί με έφεση στην άμυνα. Πιέζει πάρα πολύ τον άλλον, αν με αντίπαλο τον, μάλλον μαρκάρει τον Μοντέρο. Θα πάρει το σκηνό Μοντέρο, Κοστέλο με τον Χέις Ντέιβις. Καλή άμυνα από τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού στο close out. Ίσως και να πάτησε τη γραμμή ο Κοστέλο. Ο Παναθηναϊκός όμως έβγαλε την άμυνα. Καλά block out και από τον Λεσόρ, ο Ναν. Ο Ναν με τον Τέιλορ. Δεν έχει πάρει ακόμα προσπάθειες το υπερόπλο του Παναθηναϊκού. Ξανά η μπάλα στον Ναν. Αλλάζει την μπάλα με τον Όσμαν. Ναν με τον Τέιλορ. Καλός αμυντικός. Ο γκάρ της Βαλένθια, Ναν σουτ για 3, είναι εύστοχος. 8-9, πρώτο καλάθι του παιδιάς για τον Παναθηναϊκό. Τρίποντο για τον Ναν, ο οποίος θέλει και αυτός να βάλει τις αλλαγές από νωρίς στο παιχνίδι. Ο Μπάντιο τώρα στις αλλαγές βρέθηκε με τον Λεσόρ, ο οποίος θα κάνει νομίζω ένα αχρίαστο φάουλ στον Ματ Κοστέλο. τρίτο ομαδικό φάουλ για τον, με τον Παναθηναϊκό.
1: Το Κόστελο δεν σ' αρέσει, ε.
0: Το Κόστελο είναι, είναι Κόστελο, Κόστελο. Δικό μου το λάθος, Κόστελο.
1: Άλλωστε είναι Κώστας, δεν είναι Κωστάς.
0: Είναι Κώστας.
1: Ε?
0: Σωστό, είναι Κώστας, ναι.
1: Σε πειράζω.
0: Λοιπόν, στο παιχνίδι μας. Μπάντιο με τον Γκραντ, ωραία πάσα. Ο Ρίβερς γιατί από τη γωνία. Είναι άστοχος, rebound από τον Λεσόρ. Δεύτερη συνεχόμενη καλή άμυνα από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει την ευκαιρία να περάσει μπροστά. Αν ευστοχίσει για πρώτη φορά στο, στο παιχνίδι, ο Γκραντ.
1: Πολύ τον... σημαντικό στοιχείο τα rebound, το έλεγχος, διότι σουτάρουν ακατάπαυστα οι Ισπανοί και πρέπει ο Παναθηναϊκός να μαζέψει τα rebound.
0: Κέις Ντέιβις είναι άστοχος στο σουτ τριών πόντων. Πήραν το rebound οι Ισπανοί και τώρα θέλουν να τρέξουν με τον Τέιλορ. Τέιλορ, ο οποίος δεν το σκέφτηκε, σουτάρει και ευστοχή. 6-6-12.
1: Γιατί Δημήτρη, γιατί έχει ζεσταθεί και νιώθει καλά και νιώθει άνετα. Έχει πετύχει συνεχόμενους πόντους και έχει φτάσει τώρα τους 9.
0: Από τους 12 πόντους Βαλένθια, ο Τέιλορ έχει τους 9. Πρόβλημα αυτό. Χέις Ντέιβις με τον Κόστελο. Ντέιβις θα περάσει. Θα χάσει την μπάλα από ποιον, από τον. Από τον Μπάντιο, ναι, ο Μοντέρο τώρα έχει την μπάλα, 6-12 το σκορ. Ο Μοντέρο με τον Λεσόρ θέλει να περάσει, πολλές τρίπλες. Καλή άμυνα από τον Λεσόρ, ίσως να κούψε η μπάλα και στο πόδι του. Λάθος όμως από τον Γκραντ, Τέιλορ. Ο Μοντέρο ήταν νέο Μοντέρο και 6-14, δεν έχει πάρει ακόμα time out ο Άνταμα.
1: Αυτά είναι λάθη που δεν δικαιολογούνται. Δηλαδή σκαστή πάσα μακρινή με τέτοια πιστόλια που έχει η Βαλένθια που τρέχουν σαν καμικάζι είναι ακραίο λάθος. Για να δούμε τη συνέχεια με τον Τζέριαν Γκραντ, πασάρι στον Χέις Ντέιβις, προσποίηση. Πολύ σκληρή η αμυντική τοποθέτηση και η διαχείριση της φάσης από τον Κάμερον Τέιλορ. Πήδηξε έτσι άγαρμα πάνω στον Χέις Ντέιβις, αλλά ευτυχώς τον συγκράτησε ο Χέις Ντέιβις για να μην προσγειωθεί και χτυπήσει ο Αμερικανός. Υπάρχει το εμπορικό time out. Δεν ήθελε να το κάψει ο Άταμαν το time out. Το άφησε το match όταν προηγήθηκε η Βαλένθια 3-9 και τώρα 8-14, περιμένοντας το εμπορικό time out. Και εμείς πάμε στην Αγία Παρασκευή και επιστρέφουμε.
11: Ζάλγκυρης Φενέρ 52-57, Παναθηναϊκός Βαλένθια 8-14. Είναι η δεύτερη φορά στο παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πίσω με 6 πόντους. Την πρώτη φορά ήταν 3-9, τώρα 8-14. Ο Παναθηναϊκός που δεν έχει κάνει το ιδανικό ξεκίνημα. Για να δούμε λίγο και το τι γίνεται από σουτ. 0-1 δίποντα για τον Παναθηναϊκό, 1-1, 1-4 τρίποντα, 25%. Έχει εκτελέσει και 5 βολές ο Παναθηναϊκός και τις 5 εύστοχες. Για την Βαλένθια 4-6 δίποντα, 66,7, 2-3 τρίποντα, 66,7, 0-4 βολές. Δεν έχουν καταφέρει οι παίκτες της ισπανικής ομάδας να σκοράρουν από τη γραμμή. Ένα και 20, 1 και 17 τώρα πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Ζάλγκυρης Φενέρ 52-58. 54-58, μόλις μπήκε καλάθι. Να δούμε και πόντους για τον Παναθηναϊκό. Όσμαν 3, Γκραντ 2, Ναν 3. Δεν έχει πετύχει κάποιος άλλος παίκτης του Παναθηναϊκού καλάθι και πόντο. Επιστρέφουμε στον Κώστα Σωτηρίου και στον Δημήτρη Μπούκα.
0: Λοιπόν, ο Χέις Ντέιβις είναι έτοιμος για να εκτελέσει με τη σειρά του τις δύο βολές. Ευστοχίσει με μια δόση τύχης, 9-14. Ξαναλέω ότι ο Παναθηναϊκός έχει πετύχει μόλις ένα εντός παιδιάς καλάθι, το τρίποντο του Κέντρικ Ναν. Όλα τα υπόλοιπα είναι βολές. Ενώ η Βαλένθια είναι καταπληκτικός ο Κάμερον Τέιλορ με 9 πόντους από τους συνολικά 14. 3 έχει ο Μπάντιο και 2 ο Ζαν Μοντέρο. Βαλένθια, η οποία φαίνεται ότι είναι μια ομάδα η οποία δεν καταλαβαίνει και από δύσκολες θέσεις. Δηλαδή έχει μπει με περίσσια αυτοπεποίθηση και κάνει το παιχνίδι της. Πρώτη αλλαγή για τον Παναθηναϊκό μέσα ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ στη θέση του Χέις Ντέιβις και ο Ερναγκόμεθ έχει πιάσει ήδη δουλειά καθώς πιέζει πάρα πολύ τον Ρίβερς. Και ο Ντελαρέα, νέο πρόσωπο για τους Ισπανούς. Ντελαρέα, ο οποίος κάνει ένα πολύ καλό μάτσο στο Game 2. Θυμίζω ότι έχει πετύχει 18 πόντους ο νεαρός Ισπανός. Μπάντε τώρα με τον Λεσόρ, θέλει να περάσει. Βοήθεια από τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ, ο οποίος λίγο έλειψε να κάνει το κλέψιμο. Ο Κι για 3 είναι άστοχος. Ριμπάουν από τον Λεσόρ και έχουμε, όχι, δεν έχουμε κάποιο φάουλ. Παρά το γεγονός ότι ο Λεσόρ φάνηκε να πέφτει από σπρόξιμο αντιπάλου, οι διαιτητές δεν έδωσαν παράβαση και έτσι η κατοχή παραμένει για την Βαλένθια. Δεν διαμαρτυρήθηκε και ο Γάλλος φιλός.
1: Ξέρεις ότι αυτό το φάουλ όμως το δίνουν σε πάρα πολλά γήπεδα και σε πάρα πολλούς παίχτες. Αυτό το σπροξιματάκι από πίσω είναι αρκετό για να σε βγάλει από την ισορροπία σου. Και ήταν ξεκάθαρο επιθετικό φάουλ.
0: Εδώ άστοχος από τον Μπάντιο, rebound από τον Όσμαν. Ο Παναθηναϊκός, αν εξαιρέσουμε τα πρώτα λεπτά, δεν έχει εξυπληκωθεί από κάποιο επιθετικό rebound από την Βαλένθια. Νάν τώρα με αντίπαλο τον Μπάντιο για τον Όσμαν. Και ο Πουέρτο είναι νέο πρόσωπο για τις Νυκτερίδες. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θέλει να περάσει την μπάλα στο Λεσόρ, δεν θα τα καταφέρει. Ο Νάν με double team. Ο Νάν, ο Όσμαν. Θα περάσει, δύσκολο σουτ, ναι, κακή ήταν η επίθεση ή αν θέλετε πολύ καλή άμυνα από την Βαλένθια. Ο Μπάντιο θα περάσει, ωραία πάσα στον Τελαρέα, πολύ ωραίος εφνιδιασμός για την Βαλένθια, 10-16.
1: Παιχταράς, 20 ετών. Ήταν φοβερός και στο δεύτερο παιχνίδι. Θα έλεγες κάτι εσύ ο Νίκος από το στούντιο. Δεν ξέρω.
0: Για τον Τελαρέα, είναι εξαιρετικός παίκτης.
4: Κώστα πάει NBA.
1: Θα δούμε. Ο Χουάντσο πήγε NBA και επέστρεψε και βάζει ένα δύσκολο καλάθι. Παίρνει και το φάουλ ο Χουάντσο Ναγκόμε, 12-16. Δεν πέρασε καλά στην Ισπανία ο Χουάντσο. Δηλαδή αποδοκιμάστηκε σκληρά από τους οπαδούς των Νυχτερίδων. Αν και αρχηγός εθνικής ομάδας, μου έκανε εντύπωση και το σχολιάσαμε την περασμένη εβδομάδα. Αλλαγή τώρα ο Καλετζάκης στο παρκέ για να κυνηγήσει κάποιον γκάρντ της Βαλένθια στη θέση του Όσμαν. Παναθηναϊκός, ο οποίος στα τρίποντα δεν τα πάει καλά, έχει ένα στα πέντε. Τώρα ο Χουάντσο χάνει την βολή. Στη διεκδίκηση πέφτει ο Λεσόρ, που ακόμα δεν έχει τόσο μεγάλη σταθερότητα, δηλαδή γι' αυτό πέφτει και συχνά κάτω, άσχετα αν στην προηγούμενη φάση σπρώχτηκε. 12-16, σου τριών πόντων με μεγάλη καμπύλη, άστοχο από τον Μπαντιό, ενώ τώρα αντίστοιχο φάουλ δίνεται υπέρ της Βαλένθια για σπρόξιμο του Γκραντ. 12-16 το σκορ. Για να δούμε, το έκανε απροκάλυπτα. Όχι ιδιαίτερα. Μια μάχη και τώρα, μια μάχη και πριν. Δηλαδή και τη δύναμη να μετρήσουμε δεν ήταν περισσότερη του Γκραντ και λιγότερη του Rivers νωρίτερα στο Λεσόρ. Γιατί για να κουνήσει και το βουνό που λέγεται Λεσόρ θέλει και δύναμη. Είναι η αλήθεια. Ο Rivers παίρνει την μπάλα χαμηλά. Θα γυρίσει με αριστερό Κούκα, αλλά θα στοκίσει μπροστά από τον Λεσόρ. Έρα Σπορ, τρίτο μάτς στα play-off μεταξύ Παναθηναϊκού και Βαλένθια. Εδώ αφήνουν οι διαιτητές. Γενικά δεν έχουν πολύ στηρίξει σε αυτή τη σειρά. Και αμέσως μετά το πολυβόλο που λέγεται Μπαντιό σκοράρει με μεγάλη ταχύτητα. 12-18. 2:47 ακόμη για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Εξυπακούεται και το κάνουμε δίκην ανέκδοτου ότι ο Ναν δεν έχει φτάσει ακόμα στη γραμμή για να εκτελέσει βολές. Κλασικά πράγματα. Έχει φτάσει όμως στους 2.000 πόντους και του ξεπέρασε. Να ένα milestone για τον Κέντρικ Ναν στην Ευρωλίγκα. Έτσι κύριε Δημήτρη, είχε μέχρι πριν από λίγο 1.998 πόντους συνολικά και έχει βάλει μέχρι τώρα 3, άρα 2001. 12-18, ο Λεσόρ προσποιείται, αλλά βηματάκι από τον κύριο Λεσόρ, το βλέπει ο Γιαβόρ δίπλα, έξαλλος και ο γιος του Άταμαν, όρθιος πίσω από το, όχι ακριβώς πίσω από τον πάγκο, παραπλεύρος του πάγκου. Αλλαγή από τον Άταμαν στη θέση του Λεσόρ, που δεν έχει βοηθήσει σήμερα, είναι η αλήθεια. Ήταν πολύ καλός στο δεύτερο μάτς ο Λεσόρ. Μπαίνει ο Κένεθ Φαρίντ για να παίξει αυτός 5. Ο Καλετζάκης κυνηγάει τον Τελαρέα. Το είδαμε το ζευγάρι αυτό, δεν το θυμάμαι πολύ καλά, αλλά ήταν αντίπαλοι στην εθνική ομάδα το καλοκαίρι, που πήραμε το Χάλκινο και νικήσαμε τους Ισπανούς. Εδώ μπορεί να έγινε κεφάλι στον Τελαρέα του Καλετζάκη, αλλά το μάτς συνεχίζεται. Στο παρκέ και ο TJ Shorts για τον Φαρίντ. Ο Φαρίντ σκοράρει. Πολύ γρήγορη εκτέλεση από τον 37χρονο Άσο. 14-18. Στο παρκέ και ο Πουέρτο. Κόστελο πασάρει στον Ναν. Αντί για συμπαίκτη του, ο Ναν στο transition. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή από τον Αμερικανό. Παίζει με τον Μοντέρο. Ένας εναντίον ενός. Βρίσκει χώρο, πάει προς τα μέσα, λέει σκοράρει 16-18 από αυτό το φαινόμενο του σκοραρίσματος των Κέντρικ Ναν. 1-41 ακόμα για την πρώτη περίοδο. Μοντέρο κλείνεται, πασάρει τον Κι, κάρφωμα από τον Κι που ξεκλειδώνει, το λέει και το όνομά του, την άμυνα του Παναθηναϊκού με κάρφωμα 16-20. 1,5 λεπτό ακόμη για την πρώτη περίοδο.
0: Λοιπόν, πολύ ωραίο παιχνίδι παρακολουθούμε. Ο Παναθηναϊκός σιγά σιγά μπαίνει και στο κλίμα του παιχνιδιού. Ο Σόρτς εδώ θα περάσει και με το έτσι θέλω να σκοράρει για το 18-20. Ήταν πολύ όρημη η προηγούμενη επίθεση του Κέντρικ Ναν, ο οποίος παρότι είχε, μπορούσε να πάει στο γρήγορο καλάθι, είχε υπομονή στο παιχνίδι του και σκοράρε. Εδώ ο Παναθηναϊκός θα δεχτεί ξανά καλάθι για το 18-22. Σκοράρει αρκετά εύκολα στα πρώτα 9 λεπτά του παιχνιδιού η Βαλένθια. Έχει σημειώσει 22 πόντους και έχουμε δει αρκετά lay-up από τους παίκτες του Πέδρο Μαρτίνεθ. Ο Σόρτς εδώ περιμένει κάποια κίνηση από τους συμπαίκτες. Ο Σόρτς μαρκάρεται από τον Ντελαρέα.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι εκτός έδρας βάζει 101 πόντους η Βαλένθια. Είναι καλύτερη εκτός από εντός.
0: Και το αποδεικνύει εδώ ο Σόρτς. Θα δεχτεί την τάπα και ο Πουέρτος στον εφηδιασμό. Η μπάλα θα μπει και θα βγει. Τυχερός εδώ ο Παναθηναϊκός. Όμως ο Κι θα πάρει το επιθετικό rebound. Ο Πουέρτος όμως θα είναι μόνος του για να κάνει το 18-24. Ασυνεννοησία. Πλήρης κατάρρευση σε αυτή τη φάση για την πράσινη άμυνα. Και ο Παναθηναϊκός θα έχει την τελευταία επίθεση σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο.
1: Και τρομερή πάσα, αλλά πέρασε από τρία σώματα.
0: Λοιπόν, ο Σόρτς με αντίπαλο τον Ντελαρέα. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή για τον DJ Shorts. Ο Ναν, ο οποίος μαρκάρεται ασφυκτικά από τον Μοντέρο, τώρα έχει αντίπαλο τον Κι. Ο Ναν, ο οποίος έχει double team του γίνεται. Καλαϊτζάκης, δύσκολο σουτ, θα το πάρει, θα αστοχίσει. Και αυτό είναι το σκορ του πρώτου δεκαλήτου. 18-24, η Βαλένθια ήταν η καλύτερη σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά. Και νομίζω ότι πρωτοφώναξε ότι ήρθε για να κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Έτσι, δεν ήρθε για να απλά παραστεί στο πάρκετ του Telecom Center Athens.
1: Ήταν δεδομένο αυτό, έτσι. Εγώ άκουγα με ενδιαφέρον βέβαια περί κατάρρευσης μετά το 0-2 και τα λοιπά. Και αντιλαμβανόμουν ότι όσοι μιλούσαν για κατάρρευση της Βαλένθια το έλεγαν εξαιρετικά αυθαίρετα. Δεν καταραίουν έτσι οι ομάδες. Είναι πολύ καλή ομάδα η Βαλένθια. Το αποδεικνύει και σήμερα. Το απέδειξε και στο δεύτερο και στο πρώτο μάτς. Τα μάτς κρίθηκαν στον πόντο και στο καλάθι. Άρα μιλάμε για δύο πάρα πολύ καλές ομάδες. Απλά ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κάνει δύο νίκες στην Ισπανία και έχει ουσιαστικά τρία μάτς μπολ. Σήμερα, Παρασκευή ή την ερχόμενη εβδομάδα. Δύσκολα να χάσει τρία μάτς σερί από τη Βαλένθια. Σήμερα όμως, αν χάσει, που ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς, γιατί δύο τρίποντα χωρίζουν τις δύο ομάδες, 18-24, απλά θα έχει περισσότερο άγχος την Παρασκευή. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν αλλάζει κάτι όσον αφορά την πρόκριση. Οπότε, συνέχεια στο παιχνίδι μας, με πεντάδα τώρα και Ρογκαβόπουλο, θα παίξει
11: Κώστα, να κάνουμε μία μικρή διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Έρα Σπορ 101,8.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
12: Πέρτο.
13: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
13: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
13: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
13: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
14: Στη Στίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ακούτε Era Sport.
11: Και επιστρέφουμε το μικρόφωνο στο Telecom Center Athens.
0: Λοιπόν, μόλις ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος, η μπάλα είναι στον TJ Shorts. Παραμονή του Παναγιώτη Καλατζάκη στην πεντάδα δεν είχε έτσι πάρα πολύ ώρα στον Παναθηναϊκό. Εδώ ο TJ Shorts από την κορυφή θα κάνει το 21-24. Πολύ σημαντικό για την ψυχολογία κυρίως του Αμερικανού γκάρντ του Παναθηναϊκού το εύστοχο τρίποντο, καθώς η εκτέλεση από την περιφέρεια δεν είναι και το δυνατό του σημείο. Παναθηναϊκός είναι εδώ στην άμυνα. Ντάριος Τόμψον, νέο πρόσωπο επίσης στην πεντάδα της Βαλένθια. Ο Μοντέρο δεν έχει φανεί τόσο επιθετικά. Ντάριος Τόμψον, σουτ για τρεις, είναι εύστοχος από τις 45 μέρες, 21-27. Αυτό ήταν πιο τρίποντο αυτό της Βαλένθια. 3 στα 8 έχουν τώρα οι Ισπανοί. Δεν είναι κακό το ποσοστό. Όμως ο Παναθηναϊκός πρέπει να βγάλει 2-3 άμυνες πιο πολύ για να κλονίσει λίγο την αυτοπεποίθηση των νυχτερίδων. Ο Όσμαν θα βγει από τα σκήνη όπως και ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος θα πάρει την μπάλα με το με πολύ τσαμπουκά θα πάει στο layup όμως θα αστοχήσει. Ο Χουάντ Φερναγκόμεθ είναι εκεί και θα πάρει το επιθετικό rebound, το δεύτερο επιθετικό rebound για το 23-27. Παναθηναϊκός αν αυτό λέει κάτι δεν έχει πέρασει ακόμα μπροστά, μπροστά στο σκορ. TJ Sos με τον Μοντέρο, δύσκολη αποστολή αυτή για τον παίχτη του Παναθηναϊκού. Καλή πάσα από τον Μοντέρο. Ο Σακό νομίζω πάρα πολύ εύκολα θα κάνει το 23-29. Υπάρχει θέμα σήμερα στην επίκεντρο λάμινα από τους πράσινους και νομίζω είναι το τρίτο παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός τρώει τόσο εύκολα καλάθια.
1: Νομίζω τσάμπα τα άκουσε ο Ρογκαβόπουλος, γιατί το pick and roll το αμυντικό ήταν λαθασμένο με Φαρίντ και TJ Shorts. Έμεινε εντελώς μόνος του ο παίκτης Βαλένθια και σκόραρε. 23-29 ο Shorts μένει μόνος του, αλλά προτίμησε να πάει προς τα μέσα. Στόκησε, αλλά πήρε το επιθετικό rebound ο ίδιος. Πασάρι για τον Ρογκαβόπουλο, ο Ρόγκα για τον Φαρίντ. Καλάθι 25-29. Και ο Ρογκαβόπουλος πολύ καθοριστικός στο δεύτερο μάτς, αν και έπαιζε με πυρετό. 8 λεπτά ακόμη για το ημίχρονο. Ο Κάμερον Τέιλορ για τον Σακό άστοχος, αλλά θα πάρει το φάουλ για βολές. Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Εντάξει, δεν θα χάνει όλες τις βολές όλο το βράδυ, αλλά και μόνο το γεγονός ότι σήμερα έχει ήδη 0 στις 4, αλλά και στο προηγούμενο παιχνίδι επίσης 0 στις 4, είναι μια τροχοπέδη για μια ομάδα που θέλει να πάει Final Four π.χ. Ενώ δεν εννοώ ότι Βαλένθια, για μια άλλη ομάδα να επιλέξει ένα τέτοιο παίκτη. Δηλαδή μου θυμίζει το Χάκα Σακ το περίφημο, που έστελναν τον Σακίλ Ονίλ στη γραμμή και έχανε την βολή. Τώρα μην με βάζει την πρώτη. Δεν θα τη σκάσει και όλες, αλλά θα σουτάρει με ένα ποσοστό χαμηλό, το οποίο φέτος είναι 43%, δηλαδή βάζει 4-10 περίπου φέτος ο Νίλ Σακό. Πάμε να δούμε δεύτερη βολή από τον σέντερ ύψους 2-10 της Βαλένθια. Η δεύτερη βολή αστοχή. Επιθετικό rebound όμως από τον Πραντίγια και σούτ τριών πόντων, το οποίο θα βρει στόχο από τον Κάμερον Τέιλορ. 25-33. Ο Τέιλορ έχει πάρει φωτιά και έχει σκοράρει 12 πόντους, ενώ αντιθέτως ο Κέντρικ Νάν, ας πούμε, για τον Παναθηναϊκό έχει σκοράρει 5 και ο Σόρτς άλλους 5. Είναι η πρώτη σκόρα. Ο Ρογκαβόπουλος ποστάρει, γυρίζει και αστοχή. Η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Μάχη για το rebound. Το κερδίζει ο Σακό από τον Φαρίντ και δίνει στον Τέιλορ. Τον μαρκάρει Όσμαν. Τέιλορ εδώ θα κάνει το επιθετικό φάουλ, διότι σπρώχνει με το χέρι του τον Τζέντι Όσμαν και ο Γιαβόρ το δείχνει. Ενώ τώρα ο Άταμαν σηκώνει τρεις παίχτες και τους ρίχνει και πάλι στο παρκέ. Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Νάν, Χέις Ντέιβις. Αυτούς τους τρεις ρίχνει στο παρκέ. Προφανώς τους έδωσε την ευκαιρία να δουν έτσι λίγο το μάτς από τον πάγκο. Ο TJ Shorts μάλιστα δεν πολύ χάρηκε για την αλλαγή του, διότι τον βλέπω με ανοιχτά τα χέρια, ότι τι άλλο να κάνω, ας πούμε. Έχω προσπαθήσει, αυτό είπε στον πάγκο του Παναθηναϊκού, αφού πέρασε από τον Έρκιν Άταμαν, ο οποίος γενικά δεν δίνει χέρι στους παίκτες στην αλλαγή, για να μην γίνει viral σε κάποια περίπτωση που ένας παίκτης δεν του δώσει πίσω τη χειραψία. 25-33. Χέις Ντέιβις με τον Ναν. Εδώ όμως του κλέβει την μπάλα ο Τόμψον και θα πάει στο κάρφωμα ο Αμερικανός. 25-35. Εδώ ήταν λίγο απρόσεκτος, λίγο κρύος ο Κέντρικ Ναν. 25-35. Ακριβώς 7 λεπτά για το ημίχρονο και time out τώρα πήρε ο Έρκιν Άταμαν, προτού φτάσει η ώρα για το εμπορικό time out. Οπότε και εμείς δίνουμε το μικρόφωνο στην Αγία Παρασκευή και επιστρέφουμε.
11: 25-35 ο Παναθηναϊκός, το πλην 10. Δεν έχει καταφέρει η ομάδα να περάσει μπροστά. Συνέχεια από την αρχή του παιχνιδιού βρίσκεται πίσω και κυνηγάει. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται και στο άλλο παιχνίδι. Είμαστε στην τέταρτη περίοδο, 6-19, και το σκορ είναι Ζάλγκυρης Φενέρμπαχτσε 61-68. Θυμίζω ότι στις 10 η ώρα θα ξεκινήσει και η αναμέτρηση για το Champions League ανάμεσα στην Bayern Μονάχου και στην Paris Saint-Germain. Να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα σφραγίσει και θα πάρει το εισιτήριο για τον τελικό, που θα αντιμετωπίσει την Arsenal.

0: Νωρίτερα για την GBL και τα play-off, ο ΠΑΟΚ κέρδισε, έκανε το 2-0 απέναντι στο Περιστέρι με σκορ 72-77 και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά της GBL. Και επιστρέφουμε το μικρόφωνο στον Κώστα Σωτηρίου και τον Δημήτρη Μπούκα.
1: Ξεκίνησε το παιχνίδι 25-35. Ο Χέις Ντέιβις ποστάρει τον Ντάριους Τόμψον. Έξω η μπάλα για τον Γκραντ. Ο Ναν εκτελεί από το high post και δεν βρέθηκε αντίπαλος να τον μαρκάρει. Άρα σκόραρε 27-35 από τον Κέντρικ Ναν που έχει 7 πόντους. Πουέρτο με τον Χέις Ντέιβις. Η μπάλα χέρι με χέρι στον Μπαντιό. Ο Μπαντιό έξω από το τρίποντο. Πασάρι για τον Πουέρτο, σου τριών πόντων, μέσα και αυτό. 27-38 από τον Ζωζέπ Πουέρτο. Όσμαν για τον Χουάντσο, σου τριών πόντων, άστοχο, αμυντικό rebound από τον Μπαντιό, τον Σενεγαλέζο. 27-38, η πάσα είναι για τον Ντάριους Τόμψον. Θα εκτελέσει από μακριά ο Τόμψον, είναι άστοχος, αμυντικό rebound από τον Τζέντι Όσμαν που δίνει στον Ναν. Μαζί τους είναι ο Γκραντ, ο Χουάντσο και ο Χέις Ντέιβις, οι πράσινοι οι οποίοι δεν είναι ακόμη εύστοχοι στο τρίποντο, που πάντα είναι σημαντικό στοιχείο σε ένα τέτοιο μάτς, play-off εννοείται. Όσμαν με τον Πουέρτο, ο Πουέρτο για τον Όσμαν για τον Χουάντσο, ο Κέντρικ Ναν εκτελεί και σκοράρει άγγιχτο το τρίποντο από τον Κέντρικ Ναν, 30-38, ζεσταίνεται ο Ναν, έχει 10 πόντους. Τόμψον περνάει την κεντρική γραμμή. Πραντίγια για τον Πουέρτο. Ο Πουέρτο θα πάρει και άλλο σου τριών πόντων. Άστοχο. Υπό την πίεση του Χέις Ντέιβις, που χαρίστηκαν οι διαιτές διότι έπιασε τον Αμερικανό, και ο Τζέντι Όσμαν κάνει το επιθετικό φάουλ, διότι πολλές φορές, σαν τρελό φορτηγό που έλεγε κάποτε και ο Γιάννης Πάριος, τρακάρει με τον αντίπαλό του, δεν χαλιναγωγεί την ενέργειά του και χρεώνεται με επιθετικό φάουλ. Το έχουμε δει το έργο πάρα πολλές φορές και δεν μας εκπλήσει. 30-38, 5 και 12 για να τελειώσει το ημίχρονο.
2: Εδώ σε αυτή τη φάση έχει τύσει challenge ο coach Άταμαν για το επιθετικό φάουλ το οποίο χρεώθηκε ο Τσέντι Όσμαν.
1: Μέχρι να το ξαναδούν, Δημήτρη, να πούμε ότι υπάρχει ένα πολύ τρυφερό πανό από φίλους του Παναθηναϊκού για τον Ακίλε Πολωνάρα, ο οποίος ανακοίνωσε ότι δεν θα συνεχίσει να παίζει μπάσκετ επαγγελματικά.
2: Πίσω από τον Παναθηναϊκό.
1: Ευχαριστούν τον Ακίλε Πολωνάρα για όλα. Ακίλε, grazie per tutto. Ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε μια πάρα πολύ όμορφη ζωή. Γράφει το πανό του Παναθηναϊκού, πάρα πολύ ωραίο, από τους φίλους που το σκέφτηκαν και το υλοποίησαν, γιατί είναι έτσι χειρόγραφο και πολύ ωραίο το πανό αυτό. Οι διαιτητές κοιτάζουν το instant replay, αλλά θαρώ που θα φρονώ. Που θα έλεγες και εσύ, δεν μπορεί να αλλάξει ένα τέτοιο σφύριγμα. Τσάμπα το έκαψε το challenge ο Άταμαν. Έχει ήδη σφυριχτεί επιθετικό φάουλ στον Τζέντι Όσμαν. Δεν μπορεί να αλλάξει το σφύριγμα αυτό.
2: Και δεν μπορώ να καταλάβω και γιατί το πήρε τώρα. Νομίζω ότι και αυτός παρασύρθηκε, νομίζω, λίγο από την φάση. Λοιπόν, στο παιχνίδι μας τώρα, 30-38, Ντελαρέα κατεβάζει την μπάλα με αντίπαλο τον Ναν, Μπάντιο, Κι, ο Ρίβερς και ο Πουέρτο. Η πεντάδα για τους Ισπανούς.
1: Μέχρι τώρα Βαλένθια και προηγηθεί μεγαλύτερη διαφορά, συν 11.
2: Συν 11. Και είναι ξεκάθαρο ότι αυτή τη στιγμή το παιχνίδι παίζεται στο ρυθμό της από την αρχή του παιχνιδιού. Και αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Ντελαρέα, δύσκολη
1: όχι
2: ενέργεια.
1: Όχι ότι δεν μπορεί να το υποστηρίξει ο Παναθηναϊκός. Έτσι απλά πρέπει να παίξει και αυτό το μπασκετικό ξύλο που παίζει Βαλένθια.
2: Λοιπόν, καλή άμυνα εδώ από τον Παναθηναϊκό. Ναν με τον Μπάντιο. Ναν, ο οποίος κρατάει την μπάλα. Ο Άντσο, ο Γκραντ. Ο οποίο είναι με τον Ντελαρέα, θέλει να παίξει ο Γκραντ. Δεν είναι επιθετικά, δεν έχει βρει τον εαυτό του ο Τζίραν Γκραντ σε αυτή τη σειρά. Χέις Ντέιβις με τον Ντελαρέα θα γυρίσει, τελειώνει ο χρόνος. 2-1, δύσκολο σουτ μέσα. 32-38. Πολύ σημαντικό καλάθι αυτό για τον Πανεκό, καθώς είχε κολλήσει και αυτή του η επίθεση.
1: Και δύσκολο.
2: Ο Κίμα αντίπαλο τον Τσέντι Όσμαν. Ο Κί θα προχωρήσει. Δεν θα στηριχτεί επιθετικό φάουλ, όμως βγήκε άμυνα για τον Παναθηναϊκό. Γκραντ έχει ένα momentum τώρα ο Παναθηναϊκός, καθώς έχει βγάλει δύο άμυνες και μπαίνει στο μάτς και στην εξίσωση του παιχνιδιού και οι φίλαθλοι.
1: Το γήπεδο βράζει, έτσι.
2: Βράζει, νομίζω, από το πρώτο λεπτό. Γκραντ, σουτ για τρεις, ήταν μόνος του, είναι άστοχος. Αυτό θα ήταν πολύ καλό ψυχολογικό μπουστάρισμα για τον Παναθηναϊκό αν στοχούσε. Βαλένθια με κινηματογραφική ταχύτητα πήγε στην επίθεση, όμως ήταν καλές οι επιστροφές από τους πράσινους. Ο Rivers με τον Grant, δύσκολο σουτ, 32-40. Εδώ νομίζω άργησε να επιστρέψει στην άμυνα του ο Χουάντσον, από την αλήθεια. Λοιπόν, 3,5 λεπτά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου που έζει ο Πουέρτο. Είναι πολύ, πολύ σκληρή η Βαλένθια.
1: Με χέρια, πόδια, κλωτσιές, μπουνιές, τα πάντα. Όπως και στο Κάουνας, φοβερό ντέρμπι. 70-72 μπροστά η Φενέρμπαξε, αλλά θέλει 3,5 ολόκληρα λεπτά για να τελειώσει το θρίλερ.
2: Ο Μπάντιο για τον Κι, ο οποίος είχε ελεύθερο σούτ αλλά δεν το έκανε. Μπάντιο με τον Ναν. Μπάντιο θα περάσει από τα δεξιά. Θα πετύχει τον goal foul. 32-42, πολύ δύσκολη ενέργεια από τον guard της Βαλένθια. Δεύτερη φορά που οι νυχταρίδες είναι στο συν 10 και αν ευστοχίσει ο guard της Βαλένθια θα πάνε και στο συν 11. Έχει δεχτεί αρκετούς πόντους ο Παναθηναϊκός. Δεν βλέπουμε τόσο πολύ ανθεκτικό πάνικο. Δεν παίζει, να το πούμε έτσι, μπασκετικό ξύλο, και αυτό νομίζω έχει δώσει μεγάλη αυτοπεποίθηση στη Βαλένθια. Αλλαγή τώρα, Χουάντσο Ερναγκόμες στον πάγκο, θα επιστρέψει ο Λεσόρ.
1: Πάντως η πορτοκαλί είναι σκληρά καρύδια.
2: Πολύ σκληρά καρύδια, και θα είναι μεγάλο το βράδυ για τον Παναθηναϊκό.
1: Θέλει και τρόπο και κόπο για να κάνει το 3-0 ο Παναθηναϊκό σήμερα και να μην μπλέξει με Παρασκευή.
2: Και εγώ ξαναλέω ότι η Βαλένθια αποδεικνύει ότι είναι μια πολύ σκληρή ομάδα που, παρά το νεαρό της ηλικίας αρκετών παιχτών, έχει έρθει στο Telecom Center, το οποίο είναι γεμάτο, και παίζει το μπάσκετ το οποίο έπαιζε όλη τη σεζόν στην Ευρωλίγκα. Hayes Davis για τον Grant. Ο Grant είναι μόνος του, τον τρίποντο όμως προτιμήσει να πάει στη δίδυση, και καλά κάνει καθώς έχει το δικαίωμα για δύο βολές. Νομίζω το προηγούμενο άστοχο του τρίποντο.
1: Πάντως, αν εξαιρέσουμε κανένα δύο σουτ του Ναν που δεν τον προλαβαίνουν να τον μαρκάρουν, τα πιο πολλά σουτ για να πετύχουν πόντους οι πράσινοι βγάζουν αίμα. Δηλαδή ματώνουν μεταφορικά.
2: Ματώνουν και
1: δυσκολεύονται. Η άμυνα είναι πολύ σκληρή. Έχει πολλή επαφή το παιχνίδι. Τώρα και μία αλλαγή στα τριάρια κάνει ο Άταμαν. Ο Ρογκαβόπουλος μέσα, ο Όσμαν έξω. Όσμαν, ο οποίος σήμερα δεν είναι ο Όσμαν του δεύτερου μάτς, είναι ο Όσμαν του πρώτου μάτς. Έχει 3 πόντους όλους και όλους. Ο Hayes Davis έχει σκοράρει 4, 10 έχει ο Ναν, και τώρα ο Grant βάζει την πρώτη βολή και έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη ελεύθερη βολή. Ο Τζέριαν Grant μέσα και δεύτερη, 34-43. Δεύτερη φορά που η Βαλένθια προηγήθηκε με 11. Λεσόρ μέσα μαζί με Hayes Davis στο 4, τον Καβόπουλο στο 3 που μαρκάρει τον Πουέρτο. TJ Shorts που αναλαμβάνει τον Μοντέρο και Kendrick Nunn που είναι με τον Μπατιό. Εδώ υπάρχουν 8 δευτερόλεπτα παράβαση για τη Βαλένθια, διότι το χρονόμετρο έγραψε 15 και άπαξ και γράψει 15, σημαίνει 9 δευτερόλεπτα. Εκεί το δίνουν οι διαιτητές αυτό το σφύριγμα, δεν το δίνουν στα 16. Για να είναι σίγουροι, πρέπει να πατήσει 15 δευτερόλεπτα για να αφαιρεθούν τα 9 και να γίνει παράβαση. Τα εξηγώ ωραία, κύριε Βασίλη Κατσαρέ, ο τεχνικός μας εδώ, Βασίλης. Πάμε να δούμε τον Hayes Davis. Δύσκολη προσπάθεια, αλλά έρχεται να τραντάξει την μπασκέτα. Ο Ματίας Λεσόρ με ένα βροντερό κάρφωμα. 36-43 από τον Λεσόρ που σηκώνει το άκαστο πόδι. 2-20 για το ημίχρονο. Μπατιό μπροστά από τον TJ Short, σκρινάρει ο Σακό για να πάρει την μπάλα χαμηλά. Ο Πουέρτο εκτελεί από μακριά και ευτοχή, διότι ο Ρογκαβόπουλος δεν πήγε στην άμυνα. Ο Πουέρτο τρελαίνεται κιόλας με το τρίποντο αυτό και γυρίζει και προς φίλους του Παναθηναϊκού και άνοιξε έτσι λίγο παρτίδες. 36-46, TJ Short. Νέα επίθεση για το Παναθηναϊκό που συνεχώς κυνηγάει. Ο Short πάει μέχρι μέσα, σκοράρει και παίρνει και το φάουλ. Και μάλιστα στην προσγείωση υπάρχει και ένας μικρός τραυματισμός του Τζοσέπ Πουέρτο. Έμπλεξαν τα πόδια Σόρτς και Πουέρτο, ενώ ο σκηνοθέτης μας δείχνει και τον Κωνσταντίνο Αργυρό που δεν θα έχανε τέτοιο παιχνίδι. Περίεργη φάση. Μακάρι να μην χτύπησε ο Πουέρτο. Πιάνει τον αριστερό του αστράγαλο ο άνθρωπος. Μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό για τον Πουέρτο. Τώρα βέβαια δεν υπάρχουν ευγένειες όπως σε άλλα παιχνίδια. Αποδοκιμάζεται, αν και τραυματίας και αυτό δεν είναι σωστή συμπεριφορά.
2: Δεν είναι σωστή συμπεριφορά, ξεκάθαρα.
1: Από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Αλλά είπαμε ότι είναι play-off και τα νεύρα είναι τεντωμένα. Τραυματίστηκε πάντως ο Πουέρτο, διότι υποβασταζόμενος πηγαίνει προς τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Και πίσω ακριβώς από τον πάγκο, όπως και στο μάτς με τη Μονακό, κάθονται αρκετοί ένθερμοι οπαδοί του Παναθηναϊκού. 38-46.
2: Και
1: θα πάει και για την ελεύθερη βολή, συγγνώμη.
2: Πρέπει να πούμε ότι είναι και απώλεια έτσι. Δηλαδή, αν δεν επιστρέψει ο Πουέρτο στο παιχνίδι για την Βαλένθια, στο αμυγός αγωνιστικό, καθώς είχε βρει ρυθμό, νομίζω, στην προσγείωση όταν σηκώθηκε ο TJ, νομίζω πλέχτηκαν τα πόδια των δύο παιχτών, αν δεν κάνω λάθος.
1: Κάνει το φάουλο ο Πουέρτο ξεκάθαρα στον Σόρτ και κατά την προσγείωση μπερδεύονται τα πόδια και τραυματίζεται ο Ισπανός. Ο TJ Σόρτ σκοράρει και στη γραμμή και φέρνει τον Παναθηναϊκό πιο κοντά. 1-53 για να τελειώσει το ημίχρονο. Στο παρκέ και ο Καλαϊτζάκης για να παίξει μία άμυνα όσο καλύτερα μπορεί. Γι' αυτό πήρε τη θέση του Τολιόπουλου που ούτως ή άλλως δεν είχε παίξει στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. 39-46, 1-53, πολύ δρόμο το μάτς, φωτιά το γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός ακόμα δεν βγάζει σπίθες, είναι η αλήθεια. Σπίθες βγάζει η Βαλένθια, αλλά είπαμε ότι το μάτς ακόμα βρίσκεται στην αρχή.
2: Λοιπόν, το ένσημο της αυτοσυντήρησης, νομίζω της επιβίωσης, θα έλεγα ότι κυριαρχεί στη Βαλένθια, η οποία παίζει σαν να μην υπάρχει αύριο, που όντως αυτό είναι το μέλλον της στη διοργάνωση. Πρέπει να παίζει με αυτό τον τόνο, καθώς αν ιτηθεί ξανά η Βαλένθια είναι εκτός Final Four. Φάουλ εδώ.
1: Το ίδιο είχε βιώσει ο Παναθηναϊκός πρόπερση, όταν είχε χάσει το πρώτο μάτς στο Βελιγράδι από τη Μακάμπη και έκανε το 2-2 στο τέταρτο. Και το είχε ξανακάνει και το 13 πάλι με τη Μακάμπη, αλλά στο Τελ Αβίβ.
2: Λοιπόν, η κατοχή παραμένει για τη Βαλένθια.
1: Συγγνώμη, πότε είπα, το 12.
2: Το 12.
1: Το 12.
2: Ο Μοντέρο εδώ με τον Χέι Ντέβις. Ο Μοντέρο, ο οποίος θα λέμε ότι δεν έχει φανεί πάρα πολύ, αλλά τώρα και από τους και του Πουέρτο ίσως πάρει και περισσότερες πρωτοβουλίες. Ω, φοβερό καλάθι εδώ από τον Ζαν Μοντέρο. Πέταξε την μπάλα με το δεξί χέρι από τον αριστερό διάδρομο και πέτυχε ένα πάρα πολύ δύσκολο καλάθι. 39-48, δείγμα του τεράστιου ταλέντου που έχει ο Δομινικανός γκάρ της Βαλένθια. Σόρτς, ο οποίος ψάχνει εδώ το ποστάρισμα του Λεσόρ. Κακή ήταν η πάσα εδώ από τον Αμερικανό. Δεν είχε γωνία πάσας καλή στον Λεσόρ. Ο Μπάντιο σουτ για τρεις είναι άστοχος. Δύο επιθετικά rebound πήρε η Βαλένθια, όμως ο Παναθηναϊκός ήταν τυχερός και μετά από τις καραμπόλες η μπάλα έφτασε στον Παναγιώτη Καλατζάκη, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν έχει ασφαλίσει τόσο αποτελεσματικά το καλάθι όσο στα προηγούμενα παιχνίδια. Στατιστική εδώ γράφει για 5 επιθετικά της Βαλένθια, εγώ νομίζω ότι έγιναν 7 τώρα με αυτή την επίθεση, 39-48. Και επίσης πρέπει να το τονίσουμε ότι και η άμυνα του Παναθηναϊκού έχει δεχτεί ήδη 48 πόντους με ένα λεπτό για τη λήξη. Παναθηναϊκός που σίγουρα εδώ μέσα δεν θέλει να πάει το μάτς, νομίζω, στους 100 πόντους. Αυτή είναι η άποψή μου, καθώς δεν μπορεί να παίζει και συνέχεια με τη φωτιά. Για να δούμε όμως πώς θα πάει το παιχνίδι. Στόχος εδώ των Παρισίων είναι να πάνε στα αποδυτήρια με τη μόση του δυνατόν μικρότερη διαφορά. Σόρτ τώρα με την μπάλα, με αντίπαλο τον Τόμπσον, ο οποίος και αυτός έχει καλή παρουσία στο σημερινό παιχνίδι, τον Ντάριους Τόμπσον. Ο Ναν με αντίπαλο τον Μπάντι, ο Ναν ο οποίος επέστρεψε για αυτό το τελευταίο ένα λεπτό. Ο Ναν ο οποίος κλείστηκε, κακή πάσα από τον Αμερικανό. Πάλι για τον Μοντέρο, ο οποίος θα κάνει το 39-50. Νομίζω είναι η τρίτη ή τέταρτη λάθος πάσα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, τόσο εύκολη για τους αντιπάλους τους.
1: Τρίτη φορά στο συν 11 η Βαλένθια.
2: Τρίτη φορά στο συν 11, 39-50. Ο Σόρτς, του δίνει εμφανώς ο Τόμπσον χώρο στο τρίποντο. Ο Σόρτς, ο οποίος θα στοχίσει, και ο Παναθηναϊκός τώρα κινδυνεύει να δεχτεί άλλο ένα καλάθι. Ο Ναν θα κάνει το φάουλ στον Ντάριους Τόμπσον, ο οποίος θα έχει το δικαίωμα για δύο βολές. Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει τον εαυτό του στα τελευταία δύο λεπτά. Παίζει, νομίζω, άναρχα, παίζει κάπως

0: Η αναβάθμιση του σφυρίγματος ή όχι.
1: Δεν νομίζω, γιατί ο παίκτης πάει στην μπάλα. Άσχετα που πέτυχε το χέρι, η πρόθεση μετράει.
0: Θα κοιτάξουμε τη φάση. Δεν ξέρω τι κοιτάνε. Προφανώς θα ζήτησε challenge ο coach Μαρτίνεθ.
1: Δεν το γράφει όμως. Το γράφει. Το ζήτησε.
0: Το challenge ζήτησε.
1: Από τον Μαρτίνεθ. Για τυχόν αναβάθμιση σε αντιαθλητικό.
0: Δεν νομίζω. Πήγε στην μπάλα. Πήγε για να κόψει την μπάλα. Ναν.
1: Πήδηξε τόσο ψηλά που είναι τόσο γρήγορες οι ταχύτητες, ώστε η μπάλα με το χέρι απέχουν εκατοστά. Οπότε δεν νομίζω. Τσάμπα το έκαψε ο Πέτρο. Θα μου κάνει εντύπωση αν δώσουν οι διαιτητές αντιαθλητικό. 39-50. Να πούμε να ευχαριστήσω τόσους φίλους που μας ακούνε σε όλο τον κόσμο. Από Νέα Υόρκη μηνύματα, από Γερμανία, από Σουηδία, από Νορβηγία τα παιδιά. Ευχαριστούμε τους φίλους που ακούνε σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Όσο οι διαιτητές κοιτάζουν και ψηρίζουν αυτή τη φάση, 39-50 το σκορ. Η Βαλένθια καλύτερη σήμερα, πατάει πιο καλά στο glass floor του ΟΑΚΑ. 17,2 δευτερόλεπτα. Κοιτάζουν ο Γιαβόρ με τον Σούκης, αλλά μου φαίνεται ότι θα πριτανεύσει η πρωτόδικη απόφαση, δηλαδή το φάουλ το απλό.
0: Και νομίζω πολύ το κοίταξαν
1: το challenge, ναι. Ο Πέτρο Μαρτίνεθ, όπως νωρίτερα, έκαψε και ένα challenge ο Αταμάν, από ένα δηλαδή. Έχουν άλλο ένα challenge οι δύο προπονητές. 39-50. Βολές για τον Ντάριους Τόμψον, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει σκοράρει 5. 12 ο Τέιλορ. 6 ο Μοντέρο. Χωρίς τρίποντο. Η Βαλένθια σουτάρει με μεγάλο νούμερο, 43%, αλλά 6 στα 14 σούτ ο Παναθηναϊκός, 3 στα 9, 33%. Ο Τόμψον σκοράρει και για πρώτη φορά η Βαλένθια στους 12, 39-51, και έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη ο διευθύνης με την Εθνική Ιταλίας, Ντάριος Τόμψον, 39-52, συν 13. Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Λεσόρ, Χέις Ντέιβις και Νάνι, πεντάδα για τον Παναθηναϊκό. Γκραντ περνάει την κεντρική γραμμή, μπροστά του είναι ο Τόμψον. Ο Λεσόρ δίνει στον Ναν, ο Ναν έξω από το τρίποντο, τον παρακολουθούν δύο. Κόβεται η πάσα του από τον Πραντίγια. Θα πάρει ένα σουτ τριών πόντων ο Μπαντιό. Θα αστοχίσει και τελειώνει το ημίχρονο με το κλέψιμο από την Βαλένθια. Σε μια πάσα του Κέντρικ Ναν προς τον Λεσόρ. Δεν ήταν καλά μελετημένη, δεν ήταν καλή η πάσα. Παρ' όλα αυτά, ο Κέντρικ Ναν θα υπακούσει στον υπεύθυνο τύπο του Παναθηναϊκού, τον Αποστόλη Λιόγκα, και θα πάει στην EuroLeague TV για μια δήλωση στο ημίχρονο. Όπως πάει και ο Κάμερον Τέιλορ, είναι η πρώτη σκόρερ. 12 ο Τέιλορ, 10 ο Κέντρικ Ναν, είναι και η μοναδική διψήφιοι. 39-52 το σκορ. Έχουμε και λέμε για τον Παναθηναϊκό: 8 ο Σόρτς, 3 ο Όσμαν, 4 ο Χέις Ντέιβις, 4 και ο Γκραντ, 10 ο Ναν, 2 Λεσόρ, 4 ο Φαρίντ και 4 ο Χουάντσο. Ενώ για τη Βαλένθια έχουμε και λέμε: 8 ο Μπαντιό, 12 ο Τέιλορ, 8 Πουέρτο, αλλά τραυματίστηκε ο Ισπανός διεθνής. 2 Rivers, 4 Delarea, 2 Key, 6 ο Μοντέρο, 3 ο Σακό, 7 ο Τόμψον. Αυτή είναι η σκόρερ και για την Βαλένθια. Φοβερό το πρώτο ημίχρονο, αλλά καλύτερη Βαλένθια με μεγάλο σκορ, 39-52. Οπότε Δημήτρη, πάμε για πίσω το μικρόφωνο στην Αγία Παρασκευή και επιστρέφουμε για ένα μεγάλο δεύτερο 20 λεπτό.
2: Ευχαριστούμε πολύ τους συναδέλφους. Παναθηναϊκός Βαλένθια στο ημίχρονο 39-52.
3: Αναμένεται συγκλονιστικό το δεύτερο.
2: Αναμένεται
3: το δεύτερο ημίχρονο.
2: Συγκλονιστικό. Ο Παναθηναϊκός πάντως θα πρέπει λίγο να οργανωθεί στην άμυνά του και να είναι λίγο πιο εύστοχος. 8 δευτερόλεπτα απομένουν για την αναμέτρηση Ζάλγκυρης Φενέρμπαχτσέ. Είναι αυτή τη στιγμή στο 79-76. Νομίζω κάτι έδωσε ο διαιτητής, έδωσε φάουλ. Έχει δώσει φάουλ στην Ζάλγκυρης. Οπότε να δούμε τις βολές.
3: Λοιπόν, τώρα έτσι θα πάνε αυτά τα δευτερόλεπτα.
2: Τα 8 δευτερόλεπτα θα κρατήσουν μία ενιότητα.
3: Λοιπόν, 1 και 17 ξεκίνησε ο ημιτελικός Μπάγερν Παρίς Σεζερμέν 0-0. 5-4 θυμίζω από το πρώτο παιχνίδι προηγείται
2: ματσάρα.
3: Η Παρίς Σεζερμέν.
2: Ματσάρα,
3: είχαμε το σημερινό να είναι ματσάρα. Τι λες, Νίκο, να δούμε δεκάδες.
2: Φυσικά, φυσικά. Πάμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από Μπάγερν. Νόιερ, Ουπαμεκανό. Τα Στάνισιτς, Σλάιμερ, Κίμιχ, Παύλοβιτς, Μουσιάλα, Ολίσε, Ντίας και Κέιν.
3: Λοιπόν, η Πάρη Σαφόνοφ, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Ζαΐρε Μερί, Βιτίνια, Νέβες, Φαμπιάν, Κβαρατσκέλια, Ντουέ και Ντεμπελέ. Λοιπόν, αυτές είναι οι αρχικέ

0: ενδεκάδες, θα δούμε πώς θα πάει το παιχνίδι. Η Παρί με 4-3-3, 4-2-3-1 για την Bayern.
1: Η Ζάλγκυρης με την Φενέρ, 1,1 πριν το τέλος, είναι στο 80-78. Είναι αυτό που έλεγες πριν, Άγγελε, ότι τώρα μόλις πάει η μπάλα στη Ζάλγκυρης, αμέσως η Φενέρ δεν τους αφήνει, κάνει αμέσως φάουλ να του στείλει στις βολές.
0: Δεν θέλει και η Φενέρ να μπλέξει τώρα σε τέταρτο παιχνίδι.
1: Ναι, όχι, θέλει, ήθελε και εκείνη σήμερα να τελειώνει, να πάρει το εισιτήριο. Μοναδική ομάδα η οποία μέχρι τώρα έχει σφραγίσει το εισιτήριο είναι ο Ολυμπιακός από χτες, ο οποίος για πέμπτη συνεχόμενη φορά θα βρεθεί σε Final Four, για 15η στην ιστορία του. Σίγουρα και η Φενέρ ήθελε σήμερα να τελειώσει τη σειρά και ο Παναθηναϊκός θέλει να τελειώσει η σειρά, να έχουν περισσότερες μέρες μπροστά τους, να ξεκουραστούν
0: μέχρι... Τον Ντεμπελέ βλέπω να αγκαλιάζουν, αυτός πρέπει να είναι ο σκόρερ της Παρί, νωρίς 0-1.
1: Κιόλας.
0: Περιμένουμε πολλά γκολ από αυτές τις δύο ομάδες, Νίκο. Νομίζω ότι θα έχουμε πάρα πολλά γκολ. Ο Κβαρατσχέλια πήρε όλη την πλευρά. Γκολ. Βρήκε τον Ντεμπελέ στο ύψος του πέναλτι, κατέβηκε όλη την πλευρά το κέντρο. Ο Κβαρατσχέλια ανενόχλητος, κοφτή σέντρα στο ύψος του πέναλτι με το αριστερό.
1: Ωραίο.
0: Ο Ουσμάν Ντεμπελέ στα δίκια.
1: Η Ζάλγκυρης είναι στις βολές με την Φενέρ 81-78. Οι διαιτητές πήγαν στη γραμματεία και έχουν αλλάξει το χρόνο. Απομένουν 2 δευτερόλεπτα.
0: Λοιπόν.
1: Να δούμε αν θα είναι εύστοχη και η δεύτερη βολή και να πάμε σε διαφημίσεις.
0: Για να δούμε.
1: Όχι, δεν είναι εύστοχη. Η μπάλα στα χέρια 81, της Φενέρ.
0: Τελικό.
1: 81-78. Το παιχνίδι πάει σε τέταρτο. Η σειρά πάει σε τέταρτο παιχνίδι.
2: Eurosport 101,8.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
4: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
9: Ηλεκτρομοτίβο.
10: Ακούτε Eurosport.
0: Λοιπόν, όπως είπαμε, νωρίς έχουμε γκολ στο Μόναχο. Μπάγερν Παρί με τον Ουσμάν Ντεμπελέ 0-1. Προβάδισμα 2 τερμάτων, 4-6. Είναι αυτή την ώρα υπέρ της Παρί η σειρά των ημιτελικών.
1: Άγγελε, έχεις πρόβλεψη για το ποιος θα περάσει, γιατί το μάτς είναι αμφίρροπο.
0: Για το Παρί. Ναι. Ό,τι είπα την προηγούμενη φορά, Μπάγερν.
1: Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θες να δούμε χρόνο συμμετοχής και πόντους στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
0: Βεβαίως.
1: Ο Σότς λοιπόν έχει αγωνιστεί 7 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα, σχεδόν 8 λεπτά, έχει 8 πόντους. Ο Καλαϊτζάκης 4 και 21 δεν έχει πετύχει πόντο. Ο Τζέντι Όσμαν 13-43 και έχει πετύχει 3 πόντους. Χέις Ντέιβις 12-31, 4 πόντους. Ο Ρογκαβόπουλος 5-31 δεν έχει πετύχει πόντο. Τζέριαν Γκραντ 12-4 έχει πετύχει 4 πόντους. 16 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα ο Κέντρικ Νάν με 10 πόντους. Ματίας Λεσόρ 10-33, 2 πόντους. Φαρίντ 5-12, 4 πόντους. Δεν έχει αγωνιστεί ακόμα ο Μάριος Γκριγκόνης για τους πράσινους. Ο Ερνάν Γκόμεθ έχει αγωνιστεί 11-44 και έχει πετύχει 4 πόντους. Ο Ντίνος Μίτογλου δεν έχει ακόμα αγωνιστεί. 10 στα 19 δίποντα, 52,6%. 3 στα 9 τρίποντα, 33,3%. 10 στις 11 βολές, 90%. Πολύ εύστοχοι οι πράσινοι από τις βολές. καλά τα ποσοστά στα δίποντα.
0: 10-11, ναι.
1: Στα τρίποντα δεν είναι καλά ο Παναθηναϊκός. Πρέπει λίγο να γίνει.
0: Θα συμπληρώσω εγώ ότι έχει πάρει και 12 rebound, αμυντικά 4 επιθετικά, έχει 9 assist, 2 κλεψίματα, 1 block και 11 λάθη. Είναι πολλά τα λάθη που έχει ο Παναθηναϊκός. Είναι 11.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Αντίθετα, η Βαλένθια βλέπω έχει μόλις 4 λάθη. Και 16 assist.
1: Και, Άγγελε, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Νομίζω ότι πρέπει να, είναι, να γίνει λίγο πιο εύστοχος ο Παναθηναϊκός και να σφίξει λίγο την άμυνα του, έτσι.
0: Ναι, πάντως είναι πολλά τα λάθη για όντως, 11 λάθη, για 9 assist. Είναι, από την άλλη, βλέπουμε η Βαλένθια έχει 16 assist και 4 λάθη. Είναι πολύ καλά. Η Βαλένθια υστερεί και αυτή στα τρίποντα. 6 στα 14 βλέπω, 15 στα 23 δίποντα. Πολύ καλά. Τα rebound 12 αμυντικά, 7 επιθετικά, 19, 7 κλεψίματα και ένα block. Λοιπόν, 18-24 το επιμέρου
1: σκέφτο. Να δούμε και τη Βαλένθια.
0: 21-28 στο δεύτερο.
1: Λοιπόν, για τη Βαλένθια. Ο Μπαντιό έχει αγωνιστεί 14 και 7, έχει 8 πόντους. Ο Τέιλορ έχει αγωνιστεί 7 και 57, 12 πόντους. Ο Πουέρτο έχει αγωνιστεί 10 και 10, 8 πόντους. Ο Ρίβερς 8-41, 2 πόντους. Ο Πραντίγια έχει αγωνιστεί 6-26, δεν έχει πετύχει πόντο. Ο Ντελαρέα έχει αγωνιστεί 7-41, 4 πόντους. Ο Κι 8-09, 2 πόντους. Ο Μοντέρο 13-28, 6 πόντους. Ο Σακό 7-12, 3 πόντους. Ο Τόμσον 6-37, 7 πόντους. Ο Κόστελο 9-32, δεν έχει πετύχει πόντο. Αυτά είναι οι πόντοι για την Βαλένθια. 15-23 δίποντα, 65,2%. 6-15 μου δίνει εμένα εδώ η στατιστική, 40%. 4-9 βολές και 44%.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτή είναι και η στατιστική απεικόνιση του πρώτου, των δύο πρώτων δεκαλέπτων στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να παίξει πιο δυνατή άμυνα πλέον, για να δούμε τι θα γίνει στο τρίτο και τέταρτο δεκάλεπτο. 39-52, θυμίζω, το αποτέλεσμα του ημιχρόνου. Όπως είπε και ο Νίκος Ζαλγκίρης, Φενέρ 81-78 τελικό. Έτσι η σειρά εδώ πήγε στο 2-1. Ο ΠΑΟΚ έκανε το 2-0, κέρδισε στην έδρα του Περιστερίου την ομώνυμη ομάδα με 77-72. Και κλείνουμε όπου να είναι το δεκάλεπτο. Το 0-1 παραμένει για την Παρίσι Ζερμέν. Εκεί περιμένει η Άρσεναλ. Το είδες εχθές, Νίκο?
1: Είδα κάποια στιγμιότυπα.
0: Σου άρεσε? Μέτρια πράγματα.
1: Κοίτα να δεις. Το συζητάγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Όταν έχεις δει το Paris Saint-Germain-Bayern την προηγούμενη μέρα.
0: Σου αρέσει.
1: Μετά το επόμενο. Πρέπει...
0: Όσο καλά και να παίξουν.
1: Ναι, άλλοι... όσο καλά και να παίξουν, δεν μπορεί να.
0: Πρέπει να ξεπεράσεις αυτές τις δύο.
1: Δηλαδή, okay, όσοι είδανε το χθεσινό μάτς, νομίζω ότι σήμερα περιμένουμε πολύ πιο μεγάλη ανυπομονησία το σημερινό.
0: Και έτσι. Βλέπω ότι ήδη έχει αρχίσει να κάνει απόσβεση.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Ότι αμέσως βλέπεις γκολ. Έτσι, χθες...
0: Είναι δύο πολύ παραγωγικές ομάδες, και η Παρί και η Μπάγερν, για να δούμε.
1: Με αυτό δεν θέλουμε να βλέπουμε όλοι στο
0: ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο τι είναι, τα γκολ.
1: Τα γκολ. Δεν θέλουμε να βλέπουμε ωραία γκολ.
0: Βέβαια.
1: Άρα όταν το παιχνίδι τελειώνει με 1-0, 0-1 κτλ.
0: Δεν ήταν κακό το παιχνίδι, εντάξει, αλλά ναι, μπροστά στο Παρί Μπάγερν, ναι, ήταν κακό. Αν το συγκρίνεις με αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι, μα η σύγκριση αναγκαστικά γίνεται με το παιχνίδι που είναι ή ακολουθεί ή είναι πριν.
0: Οπότε... Εντάξει, έπαιζε και πολύ τακτική εχθές και ο Αρτέτα και ο τεχνικός της Ατλέντικο, ο Σιμεώνε. Τελικό θα ήθελαν να πάνε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν πάει συνέχεια. Ναι, 20 χρόνια να πάει τελικό.
1: Ναι, το ξέρω ότι έχει να πάει 20 χρόνια. Εντάξει. Καταλαβαίνω την τακτική. Λογικό να υπάρχει και τακτική, αλλά ξέρεις, ως θεατής, τι θέλουμε εμείς? Θέαμα. Εντάξει, εκείνοι έχουν και την τακτική και να πάρουν την πρόκριση. Εσύ, σαν θεατής, και όταν δεν είσαι φύλαχλος μία από τις δύο ομάδες, λες, εγώ θέλω πιο πολύ το θέαμα.
0: Θέαμα, αλλά δεν το είχε ιδιαίτερα εχθές.
1: Όχι, εχθές δεν τα καταφέρανε.
0: Δεν πειράζει. Πάντως η Arsenal πήρε το εισιτήριο για τον τελικό. Έτσι. Βλέπω και μία δήλωση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ του Παναθηναϊκού, του κυρίου Γιανακόπουλου, που λέει ότι αν ήθελα να ήμουν στο γήπεδο, θα καθόμουν στη θέση μου. Δεν θα κρυβόμουν πίσω από μάσκες. Για την τιμωρία, έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Υπήρξε και η αντίδραση, υπήρχαν φωτογραφίες του Προέδρου. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού αντιδράσανε στην τιμωρία.
0: Λογικό είναι, εντάξει.
1: Εντάξει. Μερικές φορές σε πολλές αποφάσεις στην Ευρωλίγκα δεν την καταλαβαίνω. Τώρα όχι στη συγκεκριμένη. Γενικά μαζί νομίζω συζητάγαμε ότι έβαλε τα παιχνίδια την προηγούμενη εβδομάδα
0: την ίδια μέρα,
1: Παναθηναϊκού την ίδια μέρα.
0: Φοβερός δηλαδή, προγραμματισμός.
1: Ναι, εντάξει, δεν, μπορεί καλύτερα. Πιστεύω ότι η Ευρωλίγκα μπορεί καλύτερα.
0: Όπως μπόρεσε τώρα, εχθές το ένα, σήμερα το άλλο.
1: Ναι, έτσι δεν είναι το σωστό.
0: Το σωστό είναι ναι. Το σωστό, εντάξει.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα κιόλας νομίζω ήταν 3 παιχνίδια την πρώτη μέρα.
0: 3-1.
1: 3-1.
0: Σωστά θυμάμαι.
1: Δηλαδή, okay, αφού θέλεις να προωθήσεις την διοργάνωση που έχεις, δεν γίνεται να βάζεις τη μία μέρα 3 παιχνίδια και την άλλη 1. Δηλαδή, εντάξει.
0: Αυτό το είδαμε και κατά τη διάρκεια τη σεζόν, όπου είχαμε 6 παιχνίδια, ας πούμε, τη μία μέρα σε κάποια αγωνιστική.
1: Ναι, όντως,
0: και 2 παιχνίδια την επόμενη.
1: Ναι.
0: Ή ένα,
1: αυτό που λες. Δηλαδή, okay. Πρέπει λίγο να βοηθήσεις και το κοινό να παρακολουθήσει τη διοργάνωση. Άμα δεν βάζεις τη μία μέρα 6 παιχνίδια και την άλλη 1, εντάξει, το ενδιαφέρον θα στραφεί λογικά στη μέρα που έχει τα 6 παιχνίδια.
0: Να πούμε πως σήμερα ήταν μια άσχημη μέρα για την αθλητική δημοσιογραφία, καθώς έφυγε ο Σταύρος Τσόχος από τη ζωή. Εντάξει, τον Σταύρο Τσόχο έτυχε να τον έχω προϊστάμενο, τέλος πάντων, σε άλλο κανάλι που δούλευα. Εντάξει. Τρομερός άνθρωπος, τρομερός δημοσιογράφος. Ξεκίνησε σαν ποδοσφαιριστής.
1: Είναι από τις φωνές οι οποίες.
0: Και εδώ στην ΕΡΤ.
1: Και εδώ στην ΕΡΤ, αυτό ήθελα να σου πω. Έχουν συνδεθεί με το ποδόσφαιρο. Να ευχηθούμε συλληπιτήρια.
0: Βεβαίως και στο Μιχάλη και στο Μιχάλη. Στους δύο Μιχάληδες. Εντάξει, ο Μιχάλης ο Τσόχος, ο Σταύρος ο Τσόχος ήταν ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Μαζί του εκεί μάθαμε πράγματα.
1: Δεν ξέρω, Άγγελε, αν θες να πάρουμε μία μουσική ανάσα πριν οδηγηθούμε στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ας ανασάνουμε.

0: έτοιμο στο Telecom Center. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, οπότε πάμε να ακούσουμε Κώστα Σωτηρίου, Δημήτρη Μπούκα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι 39-52. Κακό σκορ για πρώτο ημίχρονο για τον Παναθηναϊκό. Game 3, τρίτος αγώνας στο play-off με τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens. Και το πρώτο λάθος από τη Βαλένθια, καθώς δεν συνεννοήθηκαν σωστά ο Κάμερον Τέιλορ με τον Ζαν Μοντέρο. 39-52. Ο Παναθηναϊκός παίζει με TJ Shorts. Έχει μια εκπληξούλα η πεντάδα, καθώς ο Άταμαν προτίμησε τον Γκριγκόνης και όχι τον Ναν. Στο 3 παίζει ο Τζέντι Όσμαν, στο 4 ο Χέις Ντέιβις και στο 5 ο Λεσόρ. Ο TJ Shorts εκτελεί από το high post, βρήκε χώρο και σκόραρε. 41-52 από τον TJ Shorts, ενώ η Βαλένθια σε μια από τις πρώτες επιθέσεις της τρίτης περίοδου. Άστοχο το σούτ τριών πόντων από τον Τέιλορ, αλλά επιθετικό rebound μακρινό από τον Μοντέρο, ο οποίος θα πάρει σούτ τριών πόντων και θα στοχίσει μπροστά από τον TJ Shorts. Νέο επιθετικό rebound από τον Κόστελο. Πολύ καλή άμυνα από τον Γκριγκόνης. Καταπληκτικά κλείδωσε τον Μπατιό Μοντέρο. Μοντέρο πάει στο layup. Δύσκολη η αλλαγή κατεύθυνση στον αέρα. Άλλαξε χέρι με το αριστερό, τελείωσε. 41-54 η διαφορά και πάλι στους 13.
2: Βέβαια εδώ ο Παναθηναϊκός έχασε δύο αμυντικά rebound και αυτό ήταν που τον πλήγωσε. Πρέπει να προσέξει πάρα πολύ το τομέα των rebound η ελληνική ομάδα αν θέλει αρχικά να πλησιάσει τη Βαλένθια και να κάνει το παιχνίδι τέρμπι. 43-54 μετά από όμορφο σουτάκι από τα 5 μέτρα από τον Χέις Ντέιβις. Ο Λεσόρ, ο οποίος πρέπει να μπει και αυτός στην εξίσωση του παιχνιδιού, να γίνει πιο σκληρός, καθώς θυμίζω ότι στην προηγούμενη φάση με τον Κόστελο ήταν πολύ πιο σκληρός ο ψηλός της Βαλένθια. Βέβαια πρέπει να είμαστε και λίγο έτσι πιο επίοικοι με τον Λεσόρ. Είχε να παίξει 1,5 χρόνο μπάσκετ και τώρα του ζητάνε όλοι από τον πράσινο οργανισμό να είναι ο παίχτης ο οποίος κυριάρχησε, θα έλεγα, στην Ευρωλίγκα το 2024.
1: Και παίζει και πολλή ώρα, έτσι. Δηλαδή, στα δύο προηγούμενα μάτς, 25 και 29 λεπτά.
2: Είναι πολύ μεγάλος ο χρόνος συμμετοχής του για έναν παίχτη ο οποίος δεν είχε παιχνίδια στα πόδια του. Εδώ ο Τόμσον θα ευστοχίσει ξανά σου τριών πόντων, 43-57.
1: Αδικαιολόγητη άμυνα του Γκριγκόνης. Του έδωσε ένα μέτρο να στηθεί σωστά και να εκτελέσει. Απάντηση από τον TJ Shorts, έκανε το ταχυδακτυλουργικό αλλά αστόχησε. Αμέσως μετά υπάρχει φάουλ στον Cameron Taylor στο transition. 43-57, μπελάς το match, μπελάς και η ομάδα. Η συγκεκριμένη είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Η Βαλένθια σε καμιά περίπτωση δεν είναι εξοφλημένη. Και τουλάχιστον από το δικό μου στόμα δεν το ακούσατε ποτέ αυτό που ήμουν και στην αποστολή του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια 4 μέρες και περιέγραψα για την Era Sport 2 παιχνίδια. Σε καμιά περίπτωση. 43-57. Ναι, 100% είναι φαβορεί ο Παναθηναϊκός για την πρόκριση, αλλά η Βαλένθια δεν είναι καθόλου ξοφλημένη και τώρα ο Κόστελος σκοράρει για 3. 43-60 η διαφορά στους 17. Ο Παναθηναϊκός καλείται σήμερα τουλάχιστον να ανέβει ένα Γολγοθά για να κάνει το 3-0. Ιδάλλως, αν δεν τον ανέβει το Γολγοθά, θα παίξει και την Παρασκευή. Ο Χέις Ντέιβις αστόκησε. Ο Μοντέρο πατάει τον γκάζι. Θέλει να φτάσει μέχρι μέσα. Σκοράρει. Τρομερό καλάθι. Αφού πέρασε από τον Σόρτς, νικάει τον Γκριγκόνη στον αέρα. 43-62 και time out από τον Άταμαν. Ο Παναθηναϊκός έχει να διανύσει μια διαφορά 19 πόντων στο γήπεδό του με 20.000 ανθρώπους, που όπως και να έχει αυτό δημιουργεί μια έξτρα πίεση. Για να δούμε, Δημήτρη.
2: Νομίζω ο Παναθηναϊκός μπήκε πάλι πάρα πολύ νοθρά, μπήκε πάρα πολύ γρήγορα να μειώσει τη διαφορά, ενώ ευστόχησε σε δύο επιθέσεις με τους Shorts και Χέις Ντέιβις. Θεωρώ ότι είναι αρκετά λάθος και οι τοποθετήσεις.
1: Για να το πούμε με όρους αυτοκίνησης, επειδή ο Νίκος Μοσχονάς έχει το αντικείμενο αυτό και είναι μάστερ, η Βαλένθια πάτησε το τούρμπο και ο Παναθηναϊκός είναι ακόμα με ατμοσφαιρικό κινητήρα.
2: Συμφωνεί ο Νίκος. Συμφωνεί, φαντάζομαι, ο Νίκος.
3: Συμφωνεί ο Νίκος.
1: Λοιπόν, Άγγελε.
2: Και ο Άγγελος Τίμος.
1: Τι γίνεται.
3: Καλά, συμφωνεί ο Νίκος.
1: Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι συμφωνεί.
3: 100%.
1: Το λόγο σε σένα και επιστρέφουμε.
3: Αλλά έτσι αυτό το ατμοσφαιρικό που είπες, Κώστα, ήταν όλα τα λεφτά.
4: Λοιπόν, 4-10 το επιμέρου σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο για τη Βαλένθια. 18-24 θυμίζω το επιμέρου σκορ στην πρώτη περίοδο. 21-28 στη δεύτερη. 4-10 στην τρίτη. Καταστροφική η εκκίνηση ήταν για τον Παναθηναϊκό τουλάχιστον. Η διαφορά είναι στο 19. Στου 19 πόντου 43-62. Οι πράσινοι δέχτηκαν ένα 10-0 στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, στο τρίτο δεκάλεπτο. Λοιπόν, πολύ σωστά πάρθηκε το time out για να ανακόψει, να ανακοπεί ο ρυθμός που έχει δώσει η Βαλένθια αυτή την ώρα. Θυμίζω στον ημιτελικό είμαστε στο 21ο λεπτό, Bayern Paris Saint-Germain 0-1-4-6 το συνολικό σκορ για την ομάδα από τη Γαλλία. Η Bayern προσπαθεί να φτάσει στην ισοφάριση, θα τα δούμε όμως όλα αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Ξανά ο λόγος στον Κώστα και στον Δημήτρη.
2: Λοιπόν, εδώ ο Τσέντι Όσμαν φτώχισε σε ένα lay-up. Ο Πανικός έβγαλε μια άμυνα και εδώ ο Ναν θα αστοχήσει στο lay-up με αντίπαλο τον Σακό. Δεν ξέρω αν βολεύει ο τόσο γρήγορος ρυθμός στην ελληνική ομάδα. Ο Κώστολ ήταν μόνος του γιατρής, δεν το επιχείρησε. Μοντέρ, ο οποίος είχε ανεβάσει και αυτό στην απόδοσή του.
1: Κοίτα τώρα, πια δεν μπορούμε να βάλουμε ταμπέλες, διότι ο Παναθηναϊκός νίκησε δύο φορές τη Βαλένθια και στους χαμηλούς πόντους και στους 107.
2: Απλά νομίζω
1: ή στο 95. Στην κανονική διάρκεια, γιατί η παράταση, οκ. Okay.
2: Σε συνεχόμενα παιχνίδια, πάντως το να παίξεις τη Βαλένθια σε τόσο γρήγορο ρυθμό είναι κάπως επίφοβο. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι η Βαλένθια έχει ανανεώσει 10 επιθέσεις. Έχει 25 rebound, δηλαδή ακόμα δεν έχει γραφτεί στη στατιστική υπηρεσία. Όμως είναι και ένα δείγμα ότι οι Ισπανοί το θέλουν πάρα πολύ το σημερινό παιχνίδι. Κρέμε τη ζωή τους από
1: 25-17,
2: αυτό.
1: 25-17 τα rebound.
2: Ακριβώς, υπάρχει μια διαφορά.
1: Μεγάλη. 26-17.
2: 10 επιθετικά rebound και άμα βάλουμε και το 8 στα 20 τρίποτα το 40%. Αυτό το συν 19 για τη Βαλένθια νομίζω εξηγείται με τους αριθμούς.
1: Νωρίτερα ωραία. Έκοψε την διαφορά και η Ζάλγκυρης νίκησε τη Φενέρμπαχτσε. Για όσους τώρα συντονίστηκαν, κατάφερε με αυτό το 81-78 να μειώσει σε 2-1.
2: Λοιπόν, 48-64 μεσού τριοπόντων από τον Κέις Ντέβις. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να μειώσει γρήγορα τη διαφορά αν θέλει να χτυπήσει το παιχνίδι. Rebound εδώ από τον το Λεσόρ. Βγήκε εδώ η άμυνα για την ελληνική ομάδα. Ο Γκραντ, ο οποίος ξαναλέω ότι δεν έχει πει ακόμα τα πατήματα του μετά το κάταγμα το οποίο έπαθε, και αυτό φαίνεται κυρίως και στα τρεξίματα του αλλά και στην επιθετική του δυστοκία, θα έλεγα. Ο Γκραντ, ο οποίος προσπαθεί να βρει τον Κέις Ντέβις. Ο Γκραντ, δεν υπάρχουν πολύ καλές αποστάσεις στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Κέις Ντέβις, ένα κακό σουτ. Το 48-64 παραμένει. Ήταν ευκαιρία εδώ να.
1: Ένα στα 5 τρίποντα ο Αμερικανός που έβαλε τον μπάζερ μπίτερ την περασμένη Πέμπτη.
2: Λοιπόν, ο Μοντέρο με αντίπαλο τον Λεσόρ, ένα μισμάτς εδώ για τον Δομινικανό. Πολύ πιο γρήγορος ο Μοντέρο. Σουτ για 3. Είναι άστοχος. Ριμπάουν από τον Όσμαν, ο οποίος θα βάλει το τούρμπο και θα τρέξει. Ο Όσμαν με τη βοήθεια του Λεσόρ θα πάρει χώρο και θα κάνει το 50-64. Να ένα μίνι σερί 5-0 για τους πράσινους, οι οποίοι προσπαθούν να μειώσουν τη διαφορά και να βάλουν πίεση στη Βαλένθια. Συνεχείς αλλαγές εδώ.
1: Το μυστικό εδώ είναι να πιστέψουν οι Παναθηναϊκοί ότι δεν υπάρχει αύριο, διότι αν το αφήσουν το μάτς που δεν το έχουν αφήσει ακόμη, μπλέκουν σε περιπέτειες. Την Παρασκευή θα είναι μια διαφορετική συνθήκη. Βλέπω και λίγο προστριβή μεταξύ Ναν και Μπαντιό.
2: Σίγουρα το μάτς της Παρασκευής θα έχει πολύ μεγαλύτερο βαθμό πίεσης και άγχους. Για να δούμε. Ο Τόμσον, ο οποίος έχει κάνει πολύ μεγάλη
1: ζημιά.
2: Πάντως
1: η απόψινή νύχτα έχει μάκρος.
2: Ο Τόμσον με τον Όσμαν, ο Νάνο κυνηγάει τον Μπάντιο. Πολύ γρήγορος ο γκάρ της Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κάνει συνεχείς αλλαγές στα μαρκαρίσματα. Εδώ ίσως να γίνανε και... όχι, δεν έγιναν κλίματα, έγινε φάουλ από τον Ναν. Και εδώ νομίζω
1: υπάρχει και μια μικρή έτσι, προστριβή μεταξύ Άταμαν και Γκραντ, ότι δεν βγήκε να κλείσει. Έμεινε ο Κι μόνος του. Το φάουλ χαμηλά βέβαια από τον Κέντρικ Ναν. Κανείς δεν κάλυψε. Κάτι το οποίο υπήρχε στη Βαλένθια. Και παγίδες και double team. Ο Άταμαν προσπαθεί να βρει λύσεις από τον πάκο του. Τώρα απέσυρε τον Κέντρικ Ναν, διότι αυτό είναι το τέταρτο φάουλ από τον Ναν. Τέταρτο πολύ νωρίς στο 25 του μάτς. Τέταρτο φάουλ από τον Κέντρικ Ναν.
2: Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για τον, Παναθηναϊκό. Μπάντιο για 3 είναι εύστοχος από την κορυφή. 50-67 στη λήξη, του χρόνου. 9 στα 22 τρίποτα για τους Ισπανούς, οι οποίοι όσο περνάει η ώρα βάζουν όλο και μεγαλύτερη πίεση στον Παναθηναϊκό, ο οποίος πρέπει να παίξει χωρίς τον Αντόρα. Λεσόρ με τον Ρίβερς, θα κερδίσει το φάουλ μόλις το δεύτερο ομαδικό για τη Βαλένθια. Παναθηναϊκός έχει 4 στα 12 τρίποντα.
1: Και βγάζει έξω τον Γκραντ ο Άταμαν και μάλιστα του κάνει και έντονες παρατηρήσεις. Έξαλλος, τούρμπο ο Άταμαν. Με κινήσεις του χεριού του κατσαβιάζει άγρια τον Τζέριαν Γκραντ. Γενικά ο Άταμαν, αν εξαιρέσουμε λίγο τον Αν, τους υπόλοιπους τους έχει στολίσει κατά τη διάρκεια της σεζόν, είτε δημόσια είτε στον πάγκο. Συνέχεια στο παιχνίδι, Όσμαν για τον TJ Shorts. Σκρινάρει ο Χέις Ντέιβις. Όσμαν από 45 μοίρες σκοράρει για 3. Πολύ ωραία προσποίηση. Άδειασε τον Μπράξτον Κι. 53-67, αλλά και πάλι η απόσταση είναι αρκετά μεγάλη. Ο Ρογκαμπόπουλος κυνηγάει τον Μπαντιό. Θα πάει μέχρι μέσα. Πάει για το κάρφωμα, αλλά κόβεται από τον Τζέντι Όσμαν σε μια πολύ εντυπωσιακή φάση. Για να δούμε αν αυτό γυρνάει τον διακόπτη. Ρογκαμπόπουλος εκτελεί από μακριά και σκοράρει. 56-67 από τον Νίκο Ρογκαμπόπουλο. Τον έχω αποθεώσει τον τελευταίο μήνα. Είναι τεράστιο κεφάλαιο για το ελληνικό μπάσκετ ο Ρογκαμπόπουλος. Είναι ο επόμενος βασικός forward της εθνικής ανδρών. Μακράν. 56-67. Time out από τον Πέντρο Μαρτίνεθ. Καλά κάνει ο Ισπανός για να κόψει το ρυθμό του Παναθηναϊκού. Και επειδή έχει τρομερό θόρυβο, επιστρέφουμε στην Αγία Παρασκευή.
4: Λοιπόν, 17-15 το επιμέρους σκορ. Από εκεί που ήταν ένα 10-0 στην αρχή για τη Βαλένθια, το γυρίζει ο Παναθηναϊκός 56-67.
0: Μου έλεγες πριν, Άγγελε, ότι ο Παναθηναϊκός το καλό του δεκάλεπτο είναι το τρίτο, έτσι. Ναι. Οπότε βρέθηκε πίσω με 19 πόντους. Παρ' όλα αυτά, τώρα κάνει την προσπάθειά του να μειώσει τη διαφορά, να την κλείσει όσο γίνεται.
4: Ναι, για να κάνει την τελική αντεπίθεση στο τελευταίο. Δεν είναι να μπλέκεις τώρα με τέταρτο παιχνίδι.
0: Ναι, συμφωνώ.
4: Γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να γίνει. Το κάθε παιχνίδι σε αυτή τη σειρά, και όχι μόνο στη σειρά του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, της Ρεάλ, της Φενέρ, είναι διαφορετικό από το προηγούμενο.
0: Πάντως είδαμε ότι και το παιχνίδι της Ζάλγκυρης με τη Φενέρ πάει σε τέταρτο παιχνίδι, και το παιχνίδι της Χάποελ με τη Ρεάλ θα πάει σε τέταρτο παιχνίδι.
4: Πήγανε,
0: ναι, έχουν πάει. Ελπίζουμε ο Παναθηναϊκός να καταφέρει σήμερα να τελειώσει.
4: Θα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τις δύο ομάδες μας με σκούπα.
0: Ναι.
4: Πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Για να δούμε λοιπόν τη συνέχεια. Το Παναθηναϊκός φαίνεται ότι τώρα έχει μπει αρκετά καλά πλέον, μετά το time out που πήρε ο τεχνικός του, ο προπονητής του, για να δούμε τη συνέχεια. Πάντως είναι σε καλό σημείο τώρα.
0: Στο 28 λεπτό, ενώ ξεκίνησε δυνατά το παιχνίδι της Bayern με την Paris Saint-Germain, με γκόλ εννοώ δυνατά. Ναι, έτσι.
4: Το τρίτο λεπτό μόλις.
0: Ναι, τώρα δεν έχουμε κάποια. Από το τρίτο λεπτό και μετά δεν έχει επιτευχθεί.
4: Κάτι θα γίνει αργότερα.
0: Θυμάσαι ότι την προηγούμενη φορά στο ημίχρονο είχαμε 5 γκολ.
4: 3-2.
0: Ναι, 5 γκολ.
4: Όλα άρχισαν όμως μετά το 21.
0: Σωστά, έχεις δίκιο.
4: Τώρα είναι η ώρα που πιστεύω ότι θα αρχίσουν.
0: Το παιχνίδι στο Telecom Center, αν θες, ξεκινάει, οπότε επιστρέφουμε στους συναδέλφους.
2: Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι μας με τη Βαλένθια να είναι στην επίδεση. Ο Κι θα περάσει. Αστοχή στο lay-up και το μισκόλεψε πάρα πολύ και ο Χέις Ντέιβις με το άλμα του. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε άλλη μία άμυνα και είναι ευκαιρία να ρίξει κάτω τη διαφορά από το ψυχολογικό όριο των 10 πόντων. Να ξεσηκώσει κι άλλο το ΆΚΑ, αλλά και να βάλει έτσι και μια πίεση στη Βαλένθια. Ο Όσμαν, ο οποίος ψάχνει το ποστάρισμα του Λεσόρ, ο οποίος δεν έχει τροφοδοτηθεί πάρα πολύ σήμερα, πρέπει να το πούμε και αυτό. Λεσόρ έξω, Όσμαν προσποίηση σου για 3, είναι άστοχος. Και εδώ φάουλ το οποίο κέρδισε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, το τρίτο ομαδικό για τη Βαλένθια. Ο Έλληνας φόρος, ο οποίος έχει δώσει ενέργεια, έχει δώσει μέγεθος και σου 3 πόντων. Είναι επιθετικό το φάουλ, τελικά. Είναι επιθετικό το φάουλ, γι' αυτό διαμαρτύρεται όλο το γήπεδο και ο Coach Άταμαν, αλλά και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος έπιανε το πρόσωπό του απορώντας με αυτή την απόφαση. Και νομίζω ότι ο Coach Άταμαν δεν θα την γλιτώσει την τεχνική ποινή. Είναι πολύ εκρηκτικό το κλίμα αυτή τη στιγμή στο ΆΚΑ.
1: Και μεταξύ των δύο προπονητών είναι εκρηκτικό το κλίμα. Ξαναδούμε λίγο τη φάση. Σουτάρει ο Όσμαν, το κατεβάζει ο παίκτης της Βαλένθια, το Ρογκαβόπουλο. Είναι ξεκάθαρο αμυντικό το φάουλ. Έχουν δοθεί από μία τεχνική ποινή στους δύο προπονητές, και στον Άταμαν και στον Πέντρο Μαρτίνεθ. Και τώρα ο Γιαβόρ εξηγεί και στον Ισπανό ότι το παράκανε, διότι αν κατάλαβα καλά, ο Πέντρο Μαρτίνεθ δείχνει τον Άταμαν στους διαιτητές και τους λέει ότι πρέπει να τον τιμωρήσετε. Μπαρούτι το γήπεδο. Εδώ νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο ο Άταμαν.
2: Και εδώ πάλι τσακώνεται
1: με χειρονομίες. Με χειρονομίες. Και βλέπω ότι ο Πέντρο Μαρτίνεθ οδεύει προς τα αποδυτήρια για κάποιο λόγο. Και πρέπει να βγει και η Φυσούνα αυτή τη στιγμή, διότι
2: είναι πολύ έκτιμο το κλίμα.
1: Εννοείται ότι δέχεται ύβρις ο προπονητής της Βαλένθια.
2: Αποβλήθηκε τώρα ο προπονητής της Βαλένθια. Πρέπει να αποβλήθηκε.
1: Από ό,τι φαίνεται, ναι.
2: Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει υποθεί.
1: Ναι.
2: Μάλλον είπε κάτι που δεν έπρεπε. Φαντάζομαι και ο κοτς Άταμαν αποβλήθηκε.
1: Και βλέπω ότι αποβάλλεται και ο Άταμαν. Αλλά για ποιο λόγο να συμβεί αυτό όμως. Ενώ θα μπορούσε να δοθεί από μια τεχνική ποινή. Οι δύο ομάδες πηγαίνουν ακέφαλες για τα τελευταία 13 λεπτά. Πολύ ακραία η απόφαση των διαιτητών, κατά τη γνώμη μου. Με την πρώτη ευκαιρία θα ρωτήσω και τον πολύ έμπειρο παρατηρητή διαιτησίας, τον Έλληνα Χρήστο Χριστοδούλου, που κάθεται ακριβώς από κάτω μας.
2: Έχουμε ξαναδεί, Κώστα, τόσα χρόνια που μεταδίδεσαι, ξαναδεί αποβολή και των δύο προπονητών.
1: Επειδή δεν ηρεμούσαν, δόθηκαν δύο τεχνικές ποινές στον καθένα. Τους έριξαν την πρώτη, δεν ηρέμησαν. Πήγαν κοντά να μαλώσουν τα κοκόρια, όχι να χειροδικήσουν, αλλά να κάνουν κοκορομαχία. Και δεύτερη τεχνική ποινή από τους διαιτητές προς τους δύο προπονητές. Τον coach of the year, Πέντρο Μαρτίνεθ, και τον κάτοχο των τριών τίτλων, Έρκιν Άταμαν. Θεωρώ ακραία τη συμπεριφορά των διαιτητών, πολύ ακραία τη συμπεριφορά. Ο Γιαβόρ θα μπορούσε να το κρατήσει το μάτς λίγο πιο ήρεμα στον πειθαρχικό έλεγχο. Το παράκαναν, η αλήθεια είναι, οι δύο προπονητές, αλλά θα μπορούσαν οι διαιτητές να αρκεστούν
2: σε μια τεχνική ποινή
1: στον καθένα.
2: Δεν μπορώ να κατανοήσω τι ακριβώς έγινε, και επίσης και με το φάουλ εγώ έχω πάρα πολλές μεγάλες ενστάσεις για ποιο λόγο να δοθεί επιθετικό το φάουλ του Νίκου Ροκαβόπουλου. Αυτό είναι κάτι που το οποίο ίσως εξετάσουμε μετά το τέλος του παιχνιδιού, καθώς σιγά σιγά θα έχουμε δράση στο παιχνίδι, με τον Δελαρέα να κατεβάζει την μπάλα για τη Βαλένθια. Ξαφνικά το μάτς έγινε μπαρούτι, είναι πάρα πολύ, το κλίμα είναι πάρα πολύ έτσι έκριθμο. Πάμε στο παιχνίδι μας, ο Ρίβερς με τον Χέις Ντέιβις μέσα σε κομφαντικό θόρυβο από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Ο Μοντέρο με τον Λεσόρ, θα πάρει το σκύνο Μοντέρο. Ο Τόμσον θα προσποιηθεί, θα κάνει το φλόουτερ, τελικά θα ευστοχίσει. Ήταν τυχερός εδώ ο παίχτης της Βαλένθια για το 56-69.
1: Μα αφού χαμογελάει και ο ίδιος.
2: Ήταν πολύ τυχερός. Βέβαια με την προσποίηση που έκανε στον TJ Sors ελευθερώθηκε. Συν 13 για τη Βαλένθια, η οποία συνεχίζει να έχει το προβάδισμα. TJ Sors εδώ με το έτσι θέλω θα νικήσει τον Κι για το 58-69. Για να δούμε ποια ομάδα θα ωφελήσουν αυτές οι αποβολές των Μαρτίνεθ και Άταμαν, γιατί και αυτό παίζει ρόλο.
1: Να το κάνω λίσα. Θα ήθελα πολύ να βλέπω Νόβα και η κάμερα να ακολουθήσει δύο προπονητές στα αποδυτήρια. Καλάθι από τη Βαλένθια με το follow από τον Μπράξτον Κι. 58-71. Είναι και λίγο τυχεροί οι Ισπανοί. Λίγο τυχεροί. Είναι όμως αποτελεσματική και ουσιαστική πέρα από την τύχη. Ο Χέις Ντέιβις πάει να πετύχει το lay-up. Κερδίζει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Το κακό ξεκίνησε από το φάουλ, το οποίο δόθηκε ανάποδα κατά τη γνώμη μου. Θα ρωτήσω βέβαια τον Χρήστο Χριστοδούλου με την πρώτη ευκαιρία, χωρίς βέβαια να θέλω τον άνθρωπο να το φέρω σε δύσκολη θέση, γιατί και αυτός κάνει μια δουλειά ως παρατηρητής διαιτησίας. Νομίζω όμως ότι ήταν φάουλ υπέρ του Ρογκαβόπουλου και όχι κατά, και αυτό το σφύριγμα έβγαλε από τα ρούχα του τον Άταμαν σε πρώτο χρόνο. Δέχτηκε τεχνική ποινή γιατί έφτασε τρέχοντας μέχρι τη γραμματεία και όχι στα 8 μέτρα αλλά στα 15 μέτρα στο κέντρο του γηπέδου, ένα το κρατούμενο, και δεύτερον ακολούθησε αυτή η παρεξήγηση με τον Πέντρο Μαρτίνεθ. Και τη λέω παρεξήγηση γιατί προφανέστατα λογοφέρανε οι δύο προπονητές και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα πούν και οι προπονητές. Όχι, τώρα που αποβλήθηκαν δεν έχουν δικαίωμα να πάνε συνέντευξη τύπου. Δεν έχουν δικαίωμα. 59-71. Ο Πραντίγια γυρίζει, δεν τον αφήνει ο Ρογκαβόπουλος, τον ταπώνει ο Ρογκαβόπουλος και πάσα του στον Όσμαν. Ο Όσμαν, ο οποίος επιταχύνει, θα πάει μέχρι μέσα, θα τελειώσει τη φάση με τη βοήθεια του Λεσόρ. Follow. Οι πράσινοι μειώνουν τη διαφορά στους 10. 61-71. Ο Ντελαρέα προσποιείται, θα σκοράρει. 61-73. Σκληρό καρύδι και ο μικρός, αλλά και η Βαλένθια. Προηγείται του Παναθηναϊκού με 12 πόντους. 1-11 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Χωρίς προπονητές οι δύο ομάδες. Και όταν λέμε προπονητές, δεν συζητάμε ότι δεν έχουν αξία οι assistant coaches, οι βοηθοί προπονητοί, οι συνεργάτες του Άταμαν και του Πέντρο Μαρτίνεθ, αλλά είναι ακέφαλες οι ομάδες από τους head coach. Ο Λεσόρ γυρίζει αστοχία, αλλά τώρα με follow του Ροκαβόπουλου η διαφορά μειώνεται πάλι στους 10. 63-73. Τρίτος αγώνας play-off, Eraspor. Φοβερά παιχνίδια όλα μέχρι τώρα μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Βαλένθια. Ο Πραντίγια υποψία για επιθετικό φάουλ, φτάνει μπάλα στον Ρίβερ, σκοράρει με ταμπλό ο Αμερικανός. 63-75, υποψία γιατί έπεσε στο παρκέ ο TJ Shorts, ενώ ο Λεσόρ δείχνει έτσι μια κόπωση από τη γλώσσα του σώματος. Τον βλέπω, Δημήτρη, ότι ο Λεσόρ έχει μια κούραση, έχει παίξει 18 λεπτά από τα 20. Shorts, 8 δευτερόλεπτα ακόμα για να τελειώσει τρίτη περίοδος. Όλα για τον Παναθηναϊκό. Ο Σόρτς πασάρει στον Ρογκαβόπουλο. Μόνος του για τρεις. Μέσα από τον Ρογκαβόπουλο. Δεν χάνει σουτ ούτε σήμερα ο τεράστιος Νίκος Ρογκαβόπουλος. 66-75 η διαφορά στους 9. Και θα γίνει το σώσε στο τελευταίο δεκάλεπτο μεταξύ δύο πολύ σπουδαίων ομάδων του Παναθηναϊκού αλλά και της Βαλένθια.
2: Πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Μόνο και μόνο ότι λογοφέρανε οι προπονητές, καταλαβαίνουμε όλοι το τι πίεση έχουν και το πόσο διψάνε να κερδίσουν το σημερινό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός νομίζω έχει ένα μικρό momentum παρά το γεγονός ότι δεν κατάφερε να μειώσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Θυμίζω ότι έχανε και με 19 πόντους ο Παναθηναϊκός, όμως ύστερα από 30 λεπτά χάνει μόνο με 9 και πρέπει να δούμε ότι εδώ και ένας οπαδός του Παναθηναϊκού ευστόχησε από το κέντρο, αν είδα καλά, και πήρε 3.000 ευρώ, αν είδα. Μπράβο στο φίλο του Παναθηναϊκού. Να, για να χαλαρώσουμε και λίγο και από την πίεση του παιχνιδιού, να του πούμε ένα μπράβο.
1: Ποια πίεση?
2: Η πίεση όχι εμάς, η πίεση των ομάδων. Εμείς εδώ πέρα δεν έχουμε κάποια πίεση.
1: Αλλά πρέπει εσείς, να είμαστε οι μοναδικοί.
5: Εσείς δεν έχετε πίεση. Σίγουρα. Εμείς έχουμε πίεση να πάμε σε διαφημίσεις.
2: Ναι.
6: Eraspor 101,8.
7: Ποιος έχει σειρά?
8: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
9: Τι λέτε, κύριε? Έχω έρθει πρώτος.
8: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
9: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
10: Εγώ έχω το 57. Άρα εγώ είμαι πρώτη.
8: Ναι, αλλά δεν το πάντα εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
9: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
10: Εγώ είμαι πρώτος.
7: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
8: Εγώ!
7: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ακούτε Eraspor.
4: Λοιπόν, το καλό δεκάλεπτο Παναθηναϊκός το έκανε. Νίκο 27-23. Το επιμέρους σκορ.
0: Και έχει μειώσει πλέον στους 9 πόντους, οπότε επιστρέφουμε στο Telecom Center Athens και ακούμε Κώστα Σωτηρίου, Δημήτρη Μπούκα.
2: Λοιπόν, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η τέταρτη περίοδος. Νομίζω τώρα θα ξεκινήσει με τον Μοντέρο να είναι στην επαναφορά. Είναι Μοντέρο, Μπάντι, ο Κι, ο Ρίβερς και ο Κοστελό. Ψηλή πεντάδα για τη Βαλένθια. Ενώ ο Παναθηναϊκός είναι στο παρκέ με μία αλλαγή. Ο Λεσόρ πήγε στον πάγκο για να ξεκουραστεί λίγο και στη θέση του μπήκε ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ. 66-75. Τελευταία 10 λεπτά στο Game 3 για να δούμε αν η Βαλένθια θα αντέξει την πίεση του Παναθηναϊκού ή αν ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να πάρει μια νίκη ενώ έχανε με 19 πόντους. Εδώ ο Μπάντι, αν είδα καλά, κάνει το 66-77. Βαλένθια πάντως αποδεικνύει, εγώ το ξαναλέω, ότι είναι μια πολύ σκληρή ομάδα. Δεν καταλαβαίνει ούτε από έδρες ούτε από το όνομα του Παναθηναϊκού και αποδεικνύει και το πόσο καλή ομάδα είναι φέτος. Λοιπόν, ο Σόρτς με τον Κόστελο πρέπει να παίξει εδώ, νομίζω, ο Αμερικανός. Χέις Ντέβις σουτ για τρεις. Είναι άστοχο, στατική εδώ, νομίζω, η επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Και εδώ βλέπουμε ότι η Βαλένθια πάει στο αγαπημένο του παιχνίδι, τρέχει κατευθείαν στον εφηδιασμό. Σωστό φάουλ εδώ από τον TJ Shorts. Ένα από τα ελάχιστα σωστά φάουλ του σημερινού Παναθηναϊκού, που σταματάει το γρήγορο παιχνίδι της Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός, να πούμε ότι έκανε το μείον 19, μείον 9 στην τρίτη περίοδο και τώρα στο μείον 11, καθώς βρήκε και άλλους πρωταγωνιστές όπως είναι ο Ρογκαβόπουλος, ο Όσμαν και ο Χέις Ντέβις στην επίθεση. Και θυμίζουμε ότι ο Κέντρι Νιάνγκ δεν είναι στην πεντάδα του Παναθηναϊκού, καθώς έχει χρεωθεί με 4 φάουλ. Εδώ θα πετύχει ένα εύκολο καλάθι ο Μπάντιο για το 66-79. Να, ένα γρήγορο 4-0 από τους Ισπανούς. Και εδώ ο Παναθηναϊκός όμως θα απαντήσει με το ίδιο νόμισμα για το 68-79.
1: Τώρα παίζει και με τα δύο forward, και με Ρογκαβόπουλο και με Όσμαν. Με forward, αρκετά forward, και μόνο με το DJ Shorts που πάει να βγάλει την καλή άμυνα. Αλλά ο Κόστελος σκοράρει ξανά για 3. 68-82 από τον Αμερικανό, που έχει βοηθήσει πάρα πολύ την Παλένθια σήμερα. Ο TJ Shorts πασάρει στο Ρογκαβόπουλο έξω για τον Hayes Davis. Αυτό σαν πέναλτι, ούτε αυτό όμως. Επιθετικό rebound. Ρογκαβόπουλο σου τριών πόντων. Άστοχο. Δικαιούται και αυτός να χάσει ένα. Ο Ρογκαβόπουλος είχε 2-2, τώρα 2-3. Ο Hayes Davis σήμερα σουτάρει 1-7. Αμέσως μετά transition καλάθι στα λίγα δευτερόλεπτα από τον Μοντέρο. 68-84 η διαφορά στους 16. Όχι απλά είναι σκληρή ομάδα, θεωρώ ότι εσύ καλά κάνεις και το λες, αλλά θεωρώ ότι είναι έτσι ένα σχόλιο το οποίο μπορεί κάποιος να πιστέψει ότι είναι μια ομάδα λοιμός του 93. Όχι, είναι φοβερή ομάδα και σκληρή ταυτόχρονα, που τα κάνει πολύ δύσκολα όλα αυτά, τουλάχιστον στο σημερινό μάτς. Υπάρχει time out, 68-84, 8-21, με Χρήστο Σερέλη πρώτο προπονητή ο Παναθηναϊκός. Πάμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή και επιστρέφουμε.
4: 2-9 το επιμέρους σκορ στο 4ο δεκάλεπτο μέχρι και αυτή την ώρα.
0: Ναι, και το Bayern Paris Saint-Germain στο 42ο λεπτό παραμένει στο 0-1.
4: Λιγοστές συγκινήσεις μέχρι τώρα έχει ο ημιτελικός. Η Bayern προσπαθεί, η Paris βγαίνει στην αντεπίθεση. Ζητήσανε πέναλτι νωρίτερα οι Βαβάροι, δεν το καταλόγησε ο Πινέιρο. Έγινε ένας ψιλοχαμός, αλλά τέλος πάντων το παιχνίδι συνεχίζεται με 0-1 προβάδισμα για την Paris Saint-Germain στο Μόναχο.
0: Άγγελε, νομίζω ότι το προηγούμενο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες μας είχε καλομάθει πάρα πολύ. Έτσι, ήταν ένα παιχνιδάρα, ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και ίσως και οι προσδοκίες μας να ήταν.
4: Είναι αυξημένες. Όταν το έχεις δει αυτό, ξέρεις ότι αυτές οι δύο ομάδες μπορούν να το ξανακάνουν.
0: Ναι, εντάξει. Απλά προς το παρόν δεν το έχουν καταφέρει. Μπορεί στο δεύτερο ημίχρονο να δούμε ένα διαφορετικό παιχνίδι.
4: Λοιπόν, τώρα η αγωνία είναι στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Να δούμε τι θα κάνουν οι πράσινοι. Βλέπω διαφορά εδώ 16 πόντων. Ξαφνικά. Για πάμε. Το παιχνίδι ξαναρχίζει. Κώστα, Δημήτρη.
2: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το time out του coach Σερέλη. Πολύ κακή εδώ η πάσα από τον Εγκράν για τον Αν. Όμως ο Παναθηναϊκός ήταν τυχερός. Ο Ρογκαβόπουλος βρέθηκε στην πορεία της μπάλας για το 70-84. Βαλένθια, η οποία κάνει άλλη μια γρήγορη επίθεση. Όμως το ανανεώνει το ριμπάνο Μπραντίγια και ο Μπάντιο θα αστοχήσει ριμπάνο από τον Ρογκαβόπουλο, ο οποίος έχει δώσει πνοή στον Παναθηναϊκό. Η Βαλένθια, η οποία είναι η καλύτερη ομάδα, δίκαια κερδίζει με 14 πόντους. Όμως το παιχνίδι ακόμα
1: με
2: έχει πάρα πολύ δρόμο.
1: Rebound, και τώρα πολύ καλή άμυνα του Μοντέρο πάνω στο Grant. Ο Μοντέρο πάει μέχρι το layup, τον αφήνει ο Ρογκαβόπουλος για να μην του κάνει και καλάθι και φάουλ. 70-86 η διαφορά και πάλι στους 16 πόντους, 7-37 για να τελειώσει πλέον το παιχνίδι. Στον πάγκο της Βαλένθια κάθεται ο Τσάβι Αλμπέρτ, ο δεύτερος συνεργάτης του Πέδρο Μαρτίνεθ. Σερέλης στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Θυμίζουμε ότι στο 27ο λεπτό, πολύ νωρίς δηλαδή, οι δύο προπονητές αποβλήθηκαν για μια κοκορομαχία που είχαν. Ο Ρογκαβόπουλος εκτελεί από τη γωνία κορνίζα που λέγαμε πιο παλιά. Αμυντικό rebound από τον Πραντίγια μπροστά από τον Χουάντσο. Ο Λεσόρ μάταια ζητάει τις μπάλες, αλλά δεν του τις δίνουν οι περιφερειακοί. Και γενικά ο Παναθηναϊκός έχει μόνο 16 assist. Να λοιπόν που βιάστηκαν και κάποιοι να πούν, και αυτό νομίζω ότι ήταν και ασέβεια προς το πρόσωπο του Κώστας Λούκα, ότι ο Παναθηναϊκός νίκησε και γιατί έλειπε ο αρχηγός. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, αν ήταν στη Βαλένθια, το πρώτο μάτς θα είχε λήξει πολύ πιο εύκολα για τον Παναθηναϊκό, χωρίς κόπο, 67-68. Και σήμερα θα είχε το καθαρό μυαλό να βοηθήσει με τη δημιουργία του και με την ηγετική του παρουσία. Οπότε ας μην λέμε μπαρούφες γενικώς. 70-86, Grant για τον Ναν. Ο Ναν εκτελεί από μακριά και σκοράρει. Είχε καιρό να παίξει γιατί έχει 4 φάουλ και πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. 73-86, απ' τη μία δεν μπορεί να κάνει 5ο φάουλ, απ' την άλλη δεν μπορεί να παίζει και άμυνα με τα μάτια όταν οι περιφερειακοί της Βαλένθια βγάζουν φωτιές. Για να δούμε. 73-86, η διαφορά είναι αρκετά μεγάλη για να καλυφθεί. Σουτ δύο πόντων άστοχο από τον Πραντίγια. Υπάρχει φάουλ αμυντικό για σπρόξιμο του Τζέριαν Γκραντ. 73-86. Έσπρωξε ο Γκραντ τον Κόστελο. Έχασε την ισορροπία του ο Αμερικανός. Και ενώ στο πρώτο ημίχρονο δεν έδωσαν κάτι αντίστοιχο, οι διαιτητές είναι αλήθεια, τώρα το δίνουν για δεύτερη φορά υπέρ της Βαλένθια. Δεν υπονοώ κάτι, απλά αναφέρω το γεγονός. 73-86. Ο Μοντέρο κάνει ένα step back για να αδειάσει το Λεσόρ. Σουτ τριών πόντων, αλλά ο Γιαβόρ θα το ξαναδεί, διότι νομίζω ότι σε πρώτο χρόνο ο Μοντέρο πάταγε. 73-89. 6 λεπτά ακόμη. Θα το ξαναδούν οι διαιτητές μετά. Έχουν μετρήσει τρίποντο στη γραμματεία, αλλά μπορεί να μειωθεί ο πόντος αργότερα. Με την πρώτη ευκαιρία, με την πρώτη διακοπή, έχουν το δικαίωμα οι διαιτητές να το κάνουν. Γκραντ. Ο Γκραντ πασάρει στον Λεσόρ. Ο Λεσόρ χάνει το βηματισμό του. Χέις Ντέιβις, σουτ τριών πόντων. Να το πρώτο από τα πολλά που έχει εκτελέσει. Είχε βάλει άλλο ένα νωρίς. Ένα στα 7 και τώρα 2 στα 8 από τον Χέις Ντέιβις. 76-89. 5,5 λεπτά ακόμη. Κάμερον Τέιλορ θα περάσει μέχρι μέσα. Lay up. Σκοράρει ο Αμερικανός μπροστά από τον Χέις Ντέιβις. 76-91. Οι πράσινοι, σαν να μου φαίνεται ότι δεν έχουν δυνάμεις για να γυρίσουν το μάτς. Αλλά 0 προ του τέλους. Μακάριζε που λένε. Ο Κέντρικ Νάν βρίσκει χώρο. Πασάρει στον Χέις Ντέιβις. Σουτ τριών πόντων. Δεν το βάζει. 2 στα 9 από τον Χέις Ντέιβις. Αμυντικό rebound από τους Ισπανούς. Μοντέρο για τον Κόστελο. Πάει για τον μπλοκ ο Λεσόρ να καταβροχθήσει τον Κόστελο. Αλλά νωρίτερα υπάρχει φάουλ από τον Κέντρικ Νάν που κοπανάει και το χέρι του στην πινακίδα. Τέτοια αστεία δεν πρέπει να κάνει ο Νάν, διότι στον καρπό τα κοκαλάκια δεν αστείευονται. Και έχουν σπάσει πολλά χέρια έτσι παίχτες κατά καιρούς από τα νεύρα τους. 76-91, πέμπτο φάουλ από το Λεσόρ, από τον Ναν. Έχω την εντύπωση, Δημήτρη, διόρθωσέ με αν έχεις διαφωνία, με χαρά, ότι ο Άταμαν όσο ήταν στο μπάγκο δεν διαχειρίστηκε σωστά τον Ναν, διότι τον άφησε να κάνει τέταρτο φάουλ στην τρίτη περίοδο.
2: Το κάνει βέβαια κατά κόρον, ειδικά με τους λεγόμενους βασικούς του παίκτες, πολύ βασικούς, ότι ρισκάρει πάντα όταν έχουμε δύο και τρία φάουλ. Νομίζω το πληρώνει.
1: Απ' την άλλη, ο Ναν δεν μπορείς να τον προσάψεις τίποτα, διότι έδωσε όλα και στην άμυνα και βγήκε με πέντε φάουλ.
2: Και έκανε τα φάουλ και καλά έκανε, καθώς αρκετοί παίκτες του δεν έχει διαχειριστεί ο
1: Πανικός. Μα πρόσεξε να σου πω κάτι. Φάουλ, όταν κάνει πέντε ο Ναν, δεν μπορεί οι αναλώσιμοι να έχουν ένα και μηδέν. Δηλαδή, από τον Γκριγκόνης έχεις την απέτηση να κάνει τρία φάουλ. Από τον Καλαϊτζάκη έχεις την απέτηση να κάνει τρία φάουλ. Και όταν δεν το κάνουν αυτοί, τα κάνει ο Ναν. Πέντε φάουλ έξω. Απλά τα πράγματα.
2: Σουτ για 3-79-91 με 4-40 για το τέλος του αγώνα. Μία σου και μία μου είναι αυτό το δεκάλεπτο. Όσο ο Παναθηναϊκός δέχεται καλάθια και η διαφορά κυμαίνεται μεταξύ 12 και 15 πόντων, δεν νομίζω ότι έχει τύχει έστω να σκεφτεί ότι μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση. Πνευματικά φαίνεται ο Παναθηναϊκός ότι είναι αρκετά κουρασμένος. Και οφείλω να πω ότι και ο Ματίας Λεσόρ τα έχει δώσει όλα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ είδαμε και τον Γάλλο να παίζει πολύ καλή άμυνα στον Κόστελο. Να έτσι μια χαραμάδα αισιοδοξίας για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε ώρα να βγάλει μια αποτελεσματική άμυνα. Και νομίζω ότι και ο Παναθηναϊκός πληρώνει και σήμερα ότι δεν είναι και πολύ καλός ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ. Το πληρώνει αυτό ο Παναθηναϊκός, καθώς χωρίς καλό Χουάντσο, ειδικά στα ριμπάνω και στην άμυνα, ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα.
1: Πολύ μέτριος. Και έχει επιμείνει ο Παναθηναϊκός γενικώς και ο Άταμαν που αποβλήθηκε, αλλά και ο Σερέλης στον Χέις Ντέιβις που έχει παίξει μέχρι τώρα 27 λεπτά και έχει 2 στα 9 τρίποντα.
2: Ρογκαβόπουλος θα κάνει το
1: πλούτζαο. Έλα Νίκο.
5: Πάντως για τον Άν, για άλλο ένα παιχνίδι, δεν έχει εκτελέσει βολή.
1: Ισχύει. Αλλά αυτό είναι τώρα δευτερεύον σήμερα.
2: Λοιπόν, εδώ ο Τέιλορ, ο Κι, σουτ για 2 είναι. Θα αστοχίσει, rebound από τον Λεσόρ. 81-91, 3-40 για το τέλος. Για άνομα ο Παναθηναϊκός προλαβαίνει να κάνει μια φοβερή ανατροπή. Έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα σε αυτή τη σειρά. Χέις Ντέιβις, ο Γκαβόπουλος πάλι επιτίθεται στο close out. Θα αστοχίσει, 83-91. Time out από την Βαλένθια. Το μείον 8 ο Παναθηναϊκός. Ο Γκαβόπουλος, ο οποίος διαβάζει εξαιρετικά ό,τι του δίνει η άμυνα της Βαλένθια. Είναι πολύ ώριμος στις επιλογές του. 83-90, για να δούμε αν ο Παναθηναϊκός προλαβαίνει να κάνει μια.
1: Ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού είναι σήμερα ο Ρογκαβόπουλος. Έχει παίξει 16 λεπτά, έχει σκοράρει 16 πόντους. Έχει βοηθήσει τα rebound, διότι έχει πάρει 3 rebound, έχει 3 assist, 0 λάθη. Είναι μακράν ο καλύτερος παίκτης
2: του Παναθηναϊκού. Έχει κυνηγήσει και πολύ γρήγορου τους παίκτες από αυτόν, είτε το Μοντέρο είτε το Μπάντιο. Για να δούμε. Πάντως νομίζω ότι ο Λουκαβόπουλος άξιζε αυτή την ευκαιρία και αποδεικνύει αυτό που είπε και εσύ, Κώστα, ότι είναι το επόμενο μεγάλο τριάρι της εθνικής ομάδας. Η Βαλένθια, ξαναλέμε ότι έχει πάρει συνολικά 36 rebound με τα 13 εξαρτών να είναι επιθετικά. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά σε αυτό τον τομέα.
1: Είναι από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρωλίγκα σε αυτό το κομμάτι. Είναι η καλύτερη ομάδα στο transition παιχνίδι. Είναι η καλύτερη ομάδα στο pick and roll. Βάζει 40 πόντους κατά μέσον όρο. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Καλοδουλεμένη, χωρίς τους μεγάλους star, αλλά έχει παίκτες που έχουν δημιουργήσει μια τρομερή χημεία. 83-91, και αυτό βέβαια το στοιχείο και αυτοί οι διθύραμβοι προς τη Βαλένθια που είναι δικαιολογημένοι δίνουν και αξία στα δύο διπλά του Παναθηναϊκού μέσα στο κήπεδό της.
2: Εννοείται.
1: Σε εχθρική ατμόσφαιρα, έτσι.
2: Και νομίζω ότι...
1: Και με άφθονο μπασκετικό ξύλο. Άφθονο όμως.
2: Και στα τρία παιχνίδια έχουμε πάρα πολύ...
1: Πολύ.
2: Παρά τα υψηλά σκορ, γιατί μιλάμε και για ομάδες οι οποίες είναι πάρα πολύ ποιοτικές. Επανεκκίνηση στο παιχνίδι μας. Μοντέρο, Κι, Ρίβερς, Μπάντιο και ο Τέιλορ για τη Βαλένθια. Ρογκαβόπουλος, ο Καλαϊτζάκης.
1: Είχα δίκιο τελικά ότι ήταν δίποντο το καλάθι του Κάμερον Τέιλορ. Τώρα αφαιρέθηκε ο πόντος. 83-90.
2: Πολύ σημαντική και αυτή η λεπτομέρεια. Ο Καλαϊτζάκης επέστρεψε για να παίξει, φαντάζομαι, μια-δυο άμυνες ή να κάνει αλλαγές χάντμπολ ο Κοτσερέλης. Ο Καλαϊτζάκης, ο οποίος είναι πάνω στον Μοντέρο. Παναθηναϊκός που δεν έχει να δώσει ομαδικά φάουλ. Ενώ η Βαλένθια δίθεται έχει 0. Ομαδικά θα παίξει και αυτό το ρόλο του. Ο Τέιλορ με τον Σόρτς προσπαθεί να τον ποστάρει. Προσπαθεί ο γκάρντ του Παναθηναϊκού να τον δυσκολέψει. Όλοι οι άλλοι του Παναθηναϊκού είναι πάνω στον Τέιλορ. Και τι θα δώσουν οι διαιτητές? Τζάμπολ ή φάουλ? Τζάμπολ είναι το πιο λογικό στυλ. Ναι, αυτό δίνουν. Πήγανε όλοι.
1: Κοίτα, εφόσον δεν σφύριξαν φάουλ, είναι τζάμπολ.
2: Είναι τζάμπολ. Και ο Καλαϊτζάκης πήγε εκεί για βοήθεια.
1: Και πολύ καλά έκανε.
2: Και το τζάμπολ. Σόρτς με Τέιλορ είναι λίγο άνηση, νομίζω, αυτή η μάχη στο τζάμπολ.
1: Ποτέ δεν ξέρεις. Γιατί μπορεί ο Τέιλορ να γελάνε κιόλας και οι δύο.
2: Ναι.
1: Γελάνε και οι δύο. Ο Γιαφόρετο μεταξύ πετάει την μπάλα πολύ χαλιά. Γιατί τον έχω ξαναδεί σε παιχνίδια. Πετάει με τα δύο χέρια στραβά, όπου να είναι κοινός.
2: Και εδώ να πούμε ότι αν το κερδίσει το τζάμπολ η Βαλένθια θα έχει 6 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει.
1: Κοίτα, είδες που την πετάει.
2: Ο Κι πήρε την μπάλα, ο Χέις Ντέιβις όμως του κάνει το κλέψιμο. Παναθηναϊκός είναι στην επίθεση για να δούμε αν θα φτωχίσει η ελληνική ομάδα και θα μειώσει μετά από πάρα πολύ ώρα στους 5 πόντους. Χέις Ντέιβις κερδίζει το φάουλ. Έχει, είπαμε, η Βαλένθια ομαδικά φάουλ.
1: Να σου πω κάτι. Είμαστε 3 λεπτά πριν το τέλος. Έχουν ρίξει το ξύλο της αρκούδας οι Ισπανοί και τώρα χρεώνουν το πρώτο φάουλ τους. Δηλαδή, όσο μετριοπαθείς κι αν είσαι με τη διαιτησία, και ξέρετε πολύ καλά ότι είμαι ένας από αυτούς που δεν ασχολούμαι με τη διαιτησία τόσο πολύ όσο άλλοι συνάδελφοι, βλέπεις ότι είναι ακραίο.
2: Ο Σόρτς εδώ θα κάνει το 85-90 και πλέον με 3 λεπτά για να απομένει για το τέλος του παιχνιδιού.
1: Άλλο μάτς.
2: Είναι άλλο παιχνίδι τώρα. Ο Μοντέρο με αντίπαλο τον Γκραντ σε εκοφαντικό ΆΚΑ. Εκοφαντικό το ΆΚΑ, ο Μοντέρο, ο οποίος κρατάει την μπάλα. Ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος έχει τρέξει πάρα πολύ, κυνηγάει τον Μπάντιο. Αλλαγή τώρα στο μαρκάρισμα ο Χέις Ντέιβις. Ξαναλέω, δεν έχει δικαίωμα να κάνει φάουλ ο Παναθηναϊκός. Εδώ τι έδωσαν οι διαιτητές. Επιθετικό φάουλ. Πολύ σωστή η άμυνα του Ματίας Λεζόρ, ο οποίος μπήκε μπροστά από τον Μπάντιο. Δεν μετακινήθηκε. Εξαιρετική άμυνα από τον Ματίας Λεσόρ, και νομίζω ότι μας είχε λείψει ο καλός Ματίας Λεσόρ και στον αμυντικό τομέα. Έχει τρέξει πάρα πολύ ο Λεσόρ και νομίζω ότι έχει βγάλει σχεδόν όλο το δεύτερο ημίχρονο.
1: Έχει πάρει rebound, 7, έχει κερδίσει άμυνες, έχει κάνει και 3 λάθη. Δεν έχει σκοράρει πολύ, είναι η αλήθεια. Έχει 4 πόντους όλους και όλους, αλλά τα δίνει όλα και γι' αυτό μένει στο παρκέ τόση ώρα. Έχει παίξει 26 λεπτά και λίγο παραπάνω. 85-90. 2,5 λεπτά ακόμη για να τελειώσει το θρίλερ. Για να δούμε αν οι πράσινοι έχουν και άλλη βενζίνη στον τεπόζιτό τους. Παίζουν τώρα με Σόρτς, Όσμαν, Χέις Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο, με τα τρία φόρουαρντ δηλαδή, που έχει βοηθήσει τον Παναθηναϊκό από το σχήμα, και πεντάρει τον Λεσόρ. Σόρτς με τον Κάμερον Τέιλορ. Νωρίτερα πήδηξαν στο τζάμπολ. για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Πάσα χαμηλά για τον Hayes Davis για να παίξει τώρα με πρόσωπο. Πασάρι στον TJ Shorts. Ξανά για τον Hayes Davis. Γυρίζει, αστοχή. Δεν ήταν τόσο καλή η εκτέλεση από τον Hayes Davis. Ίσως ο Shorts μπορούσε να εκτελέσει, αλλά δεν το πίστεψε. 85-90. Δύο λεπτά ακόμη και 7 δευτερόλεπτα για το τέλος του μάτς. Η μπάλα στα χέρια του Μοντέρο. Παίζει με τον Hayes Davis και παρακολουθεί και ο Όσμαν. Στην αλλαγή βγαίνει τώρα ο Τούρκος. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει αλλαγές. Ο Μοντέρο εκτελεί από μακριά. Αστοχή, αμυντικό rebound από τον Ραγκαβόπουλο που αφήνει την μπάλα στα χέρια του Shorts και ο Σερέλης τους λέει τρέξτε. Shorts έξω από το τρίποντο. Θα πάρει σούτριον πόντων. Είναι άστοχο. Rebound από ποιον, από κανέναν. Αλλά η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Διότι μπερδεύτηκαν οι δύο Αμερικανοί της Βαλένθια. Ο Κάμερον Τέιλορ με τον Μπράξτον Κι. Και τώρα αλλαγή στο παρκέ ο Κόστελο που έχει κάνει ζημιά στον Παναθηναϊκό. Έχει σκοράρει 8 πόντους με 2 στα 2 τρίποντα. 85-90. Φοβερό παιχνίδι.
2: Φοβερό και σήμερα. Κώστα σε διακόπτω, με συγχωρείς. Φοβερό στιγμιότυπο. Πολλοί οπαδοί κάνουν το σταυρό τους για την επόμενη επίθεση του Παναθηναϊκού. Φοβερό στιγμιότυπο. Δείγμα της έντασης.
1: Η μεγαλύτερη διαφορά για τη Βαλένθια έφτασε και το συν 19. 43-62 στο 23. Λίγο αργότερα αποβλήθηκαν οι δύο προπονητές, ο Άταμαν με τον Πέντρο Μαρτίνεθ. Ο Ρογκαβόπουλος εκτελεί για τρεις. Αστοχή. Ριμπάντο από ποιον? Από τον Μπαντιό που κερδίζει τη μονομαχία στον αέρα με τον Λεσόρ. 85-90. 1,5 λεπτό ακόμη για τη λήξη της δραματικής αναμέτρησης της τρίτης στη σειρά των play-off. Με 2-0 σκόρ υπέρ του Παναθηναϊκού. Από τα δύο διπλά στη Βαλένθια. Μπαντιό μπροστά του είναι ο Λεσόρ. Ο Σενεγαλέζος τριμπλάρει κάτω τα πόδια, αλλά μπροστά του είναι ο Λεσόρ, ο οποίος το κλείνει. Είναι άστοχο το σούτριο από τον αμυντικό rebound από τον Hayes Davis. Δίνει στον Όσμαν, ποιος θα πάρει την απόφαση. Είναι κρίσιμη αυτή η επίθεση για τον Παναθηναϊκό, υπάρχει φάουλ. Και εννοείται με την άνεσή της η Βαλένθια έχει να δώσει όχι μόνο αυτό το φάουλ, αλλά ένα ακόμη. Και γι' αυτό το λόγο

0: Είναι 4-3. Επαναφορά της μπάλας από τον Όσμαν στον TJ Shorts. Τον παρακολουθεί έτσι κάπως ο Rivers, του δίνει χώρο για σου τριών πόντων. Είναι άστοχο, μόνος του εντελώς. Ο TJ Shorts αστόχησε, αν το έβαζε θα ήταν άλλο μάτς. Δεν το έβαλε όμως, 85-90. Μπαντιό τριπλάρει και τρώει χρόνο, δίνει στο Μοντέρο. Ο Μοντέρο τριπλάρει και αυτός μπροστά από τον Τζέντι Όσμαν που τον μαρκάρει ασφυκτικά, αλλά ο Μοντέρο περνάει. Πασάρει την μπάλα για τον Κάμερον Τέιλορ. Αυτός σε ένα φλότερ. Άστοχο και αμυντικό ριμπάνο από το Λεσόρ. Για να δούμε αν έχει πιθανότητες ο Παναθηναϊκός. Ρογκαβόπουλος. Πασάρει για τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Πετάει την μπάλα ο Αμερικανός. Θα το ξαναδούν οι διαιτητές. Ο Χέις Ντέιβις ζητάει τρεις βολές. Αλλά ο Σλοβαίνος ο Νέντοβιτς θέλει να το ξαναδεί. Διότι γίνεται το φάουλ καθώς έχει σηκώσει την μπάλα ο Αμερικανός, οπότε η λογική λέει ότι θα πάει στις τρεις βολές. Με 19,7 δευτερόλεπτα βέβαια, είναι η αλήθεια. Είμαι σχεδόν σίγουρος, το έχουμε ξαναδεί αυτό στη σειρά τη συγκεκριμένη και δεν πάω πιο πίσω, ότι οι διαιτητές έχουν αναβαθμίσει ένα τέτοιο σφύριγμα, που σε πρώτο χρόνο το έδωσαν χαμηλά, αλλά τώρα με το instant replay εκτιμώ ότι θα πάνε σε τρεις βολές. Αλλά και πάλι πρέπει να το επιβεβαιώσουμε αυτό, να το δούμε. 85-90, 19,7 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το θρίλερ. Οι πράσινοι είχαν ευκαιρίες, όπως βέβαια και η Βαλένθια είχε ευκαιρίες με σου και ένα λάθος. Απόλυτη ησυχία στο Telecom Center για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές ο Χέις Ντέιβις. Η πρώτη βολή από τον Αμερικανό μέσα, 86-90. Μάλιστα διορθώθηκε και λίγο ο χρόνος. Στα 20,2 δευτερόλεπτα προσθέθηκε κάτι της στο χρόνο. 86-90 από τον Χέις Ντέιβις, η δεύτερη βολή, σίδερο. Άστοχος ο Αμερικανός σε κρίσιμη χρονική στιγμή, άρα το επόμενο ταξίδι του λογικά θα περιμένει μέσα σε μερικές εβδομάδες. Έχει φτάσει χάρη του μέχρι την Ιορδανία, μέχρι την Ινδία. Είναι πολυταξιδεμένη ψυχή ο Χέις Ντέιβις. 86-90 και έχει δικαίωμα και για μια τρίτη ελεύθερη βολή. Η τρίτη μπαίνει, η δεύτερη χάθηκε. 87-90, ένα τρίποντο. Απέχουν οι δύο ομάδες. 20,2 δευτερόλεπτα. Προφανέστατα ο Παναθηναϊκός θα πάει για το κλέψιμο σε πρώτο χρόνο. Βάζει μέσα ο Σερέλη στο Grant για να έχει έναν ακόμη guard και αποσύρει τον Λεσόρ, άρα με 5 κοντούς ο Παναθηναϊκός. Με τα 3 forward συνεχίζει, με Ρογκαβόπουλο, Όσμαν και Χέις Ντέιβις, με Καλαϊτζάκη και Grant στην περιφερειακή γραμμή. Η επαναφορά της μπάλας από το Μοντέρο στον Μπαντιό κλείνεται, παγίδα και κάνουν το λάθος οι Ισπανοί, διότι μπερδεύτηκαν ο Μοντέρο με τον Μπαντιό. Και φεύγει μπάλα εκτός παρκέ υπέρ του Παναθηναϊκού. Με time out για την Βαλένθια, για τον βοηθό του Πέντρο Μαρτίνεθ. Και επαναφορά της μπάλας για τον Παναθηναϊκό. 87-90, για να δούμε. Τα έχουμε δει όλα ή έχουμε ακόμη συγκινήσεις στο Telecom Center? Οι απαντήσεις θα δοθούν σε δευτερόλεπτα.
1: Φοβερό παιχνίδι. Ο λόγος, παιδιά, σας.
2: Ένα φανταστικό παιχνίδι βλέπουμε και ακούμε, έτσι, Άγγελε.
3: Έχει τώρα πολύ ενδιαφέρον πράγματι. Στην κόψη του ξηραφιού πλέον.
2: Σε κρατάει σε γρήγορση. Αυτό που είπαν και οι συνάδελφοι, μπορεί τρία λεπτά να μην υπήρξαν, να μην υπήρξε πόντος. Τώρα όμως τα τελευταία δευτερόλεπτα ο Παναθηναϊκός νομίζω τα δίνει όλα.
3: 17 και 1 μένει, 17 δευτερόλεπτα και 1 εκατοστό. Ο Παναθηναϊκός θέλει σουτ τριών πόντων για να στείλει το παιχνίδι στην παράταση. Στο σουτ θα κρυθεί.
2: Στο σουτ θα κρυθεί. Είναι και το πρώτο παιχνίδι, έτσι ακριβώς κρύθηκε. Γενικά νομίζω ότι είναι μια ωραία σειρά. Μέχρι τώρα βλέπουμε μια ωραία
3: καλή
2: σειρά.
3: Είναι και πολύ καλή σειρά. Λοιπόν, να δούμε αν οι πράσινοι θα βρουν το τρίποντο που θα στείλει τον αγώνα στην παράταση. Εδώ βέβαια, αν είχε φτωχήσει και στη βολή ο Χέις Ντέιβις, θα έψαχνε ένα δίποντο.
2: Με ένα δίποντο, ναι, εντάξει. Να δούμε τη συνέχεια. Μπορεί ο Χέις Ντέιβις τη βολή που έχασε να την πάρει σε τρίποντο και να στείλει το μάτς στην παράταση. Στο ημίχρονο, ο Μπάγερν Μονάχου Παρίς Σεζερμέν είναι στο 0-1. Οι ομάδες έχουν βγει. Ετοιμάζεται να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Να θυμίσουμε ότι νωρίτερα η Ζάλγκυρης κέρδισε στην Φενέρ, έκανε το 81-78 και η σειρά συνεχίζεται. Επιστρέφουμε στο Telecom Center Athens.
0: Λοιπόν, 17,1 δευτερόλεπτα. Εκεί

0: Πήγε ο χρόνος, ακριβώς 17,1. 87-90 Παναθηναϊκός Βαλένθια. Όχι απλά ωραία σειρά, αγαπητέ Νίκο, ιστορική σειρά, τρομερή σειρά, σε suspense ανάμεσα σε δύο ομαδάρες τη δεδομένη χρονική στιγμή, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια η Βαλένθια ήταν ομαδάρο, ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καθ' όλη τη διάρκεια τη σεζόν. Χέις Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, θα πάρει σούτ τριών πόντων, είναι άστοχος. Επιθετικό rebound από τον Χέις Ντέιβις, δίνει στο TJ Shorts, ψάχνει τον Ρογκαβόπουλο. Ο Ρόγκα εκτελεί για τρεις, είναι άστοχος. Με δύο τρίποντα ο Ρογκαβόπουλος προσπάθησε να γίνει ο ήρωας, να ισοφαρίσει, αλλά αστόχησε και στα δύο. Και βέβαια πρέπει να πούμε και κάτι ακόμη, ότι όταν πήρε το επιθετικό rebound ο Παναθηναϊκός, η μπάλα πήγε στον TJ Shorts, ήταν εντελώς αμαρκάριστος, αλλά προφανέστατα δεν πιστεύει στο τρίποντο το δικό του, παρότι σήμερα έχει 2 στα 4, 50% προτίμηση να δώσει τον Ρογκαβόπουλο, ενώ αμέσως μετά υπάρχει φάουλ, το οποίο κέρδισε ο Μπαντιό με το σκορ 87-90 και 3,8 δευτερόλεπτα. Η λογική λέει ότι η Βαλένθια είναι φαβορή για το 2-1, ειδικά αν βάλει μία βολή. Ο Μπαντιό, ο Σενεγαλέζος, τώρα πήγε στη γραμμή για την πρώτη ελεύθερη βολή, βρίσκει στόχο. Πάρα πολύ ψύχρεμος, 17 η πόντη του, 14 ο Τέιλορ, 16 ο Μοντέρο και 12 ο Τόμψον, αρκετοί διψήφιοι. Ο Παναθηναϊκός επίσης έχει 5 διψήφιους, η Βαλένθια 4, αλλά όταν ο Ναν είναι εκτός εδώ και ώρα με 5 φάουλ και έχει μόνο 13 πόντους, είναι δύσκολη η συνθήκη για τον Παναθηναϊκό. 87-91. Η λογική λέει ότι θα είμαστε στην ίδια θέση εδώ και την Παρασκευή. 87-91, αστόκησε ένα επιθετικό rebound από τον Κόστελο. Θα πετάξει την μπάλα ο Μπαντιό. Τελικό σκορ. Μεγάλο διπλό για τη Βαλένθια. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να πάει στο Final Four για 14η φορά στην ιστορία του. Όμως το ραντεβού ανανεώνεται. Τίποτα δεν έχει χαθεί για τον Παναθηναϊκό. 87-91 το τελικό σκορ με τη μία ελεύθερη βολή από τον Μπαντιό στα τελευταία 3 και κάτι δευτερόλεπτα. Δημήτρη, να συμφωνήσουμε ότι το άξιζε η Βαλένθια.
1: Ήταν η καλύτερη ομάδα στο παιχνίδι.
0: Σήμερα.
1: Ο Παναθηναϊκός, αν έκανε την ανατοπή, θα το έκλεβε το μάτσε στο τέλος. Ήταν η καλύτερη ομάδα, ήταν η πιο συνεπής ομάδα, νομίζω. Δηλαδή για 30 λεπτά, νομίζω η Βαλένθια απέδειξε για ποιο λόγο τερμάτισε δεύτερη, απέδειξε για ποιο λόγο είναι πολύ ταχυδυναμική ομάδα. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε εγωισμό, έβγαλε αυταπάνηση
0: από το πλήν 19 τέλος,
1: από το 43-62, θυμίζω ότι έκανε ο Παναθηναϊκός με 19 πόντους.
0: Λίγο μετά αποβλήθηκε ο Άταμαν, αποβλήθηκε και ο Πέντρο Μαρτίνεθ.
1: Αυτό φάνηκε να κάνει περισσότερο καλό στον Παναθηναϊκό, έτσι όπως πήγε το παιχνίδι στο τέλος. Όμως ο Παναθηναϊκός νομίζω πληρώνει και τα πολλά χαμένα. Είχε 14 επιθετικά rebound η Βαλένθια.
0: Μεγάλο νούμερο.
1: Πολύ μεγάλος αριθμός. Και άμα δούμε και τα στατιστικά, η Βαλένθια φάνηκε να είναι και πιο συνεπής και πιο εύστοχη από τον Παναθηναϊκό.
0: Ήταν η καλύτερη ομάδα σήμερα.
1: Ήταν η καλύτερη ομάδα σήμερα. Στο τέλος είδαμε ότι ο Σόρτ δεν έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στο τρίποντό του. Δηλαδή ενώ ήταν ελεύθερος, ο Ρογκαβόπουλος σωστά πήρε τα σούτ, ένιωθε καλά. Ο Χέις Ντέιβις με 2 στα 9 δεν ένιωθε καλά και δεν τα πήρε τα σούτ.
0: Και τελικά και ο Ρογκαβόπουλος τελείωσε με 2 στα 7, δηλαδή άστοχος για τα κυβικά του ο σουτέρ.
1: Απλά νομίζω επειδή έπαιξε και συνεχόμενα λεπτά και το ανελαίει το κυνηγητό με τους Μπάντιο ή με τον Μοντέρο, τον κούρασε πολύ.
0: Έπαιξε πολύ ο Παναθηναϊκός με τα 3 forward. Πολύ ώρα, δηλαδή σχεδόν όλο το τελευταίο δεκάλεπτο, μπορεί και πιο πριν, με Τζέντι Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Ρογκαβόπουλο. Και έπαιζε πότε με άσο τον TJ Short, πότε τον Grant. Γενικά δεν είχε πολλούς διακριθέντες ο Παναθηναϊκός. Μην βλέπουμε τους διψήφιους. Διψήφιος είναι κάποιος που παίρνει π.χ. 9 τρίποντα, όπως ο Χέις Ντέιβις. Μα θα βγει διψήφιος. Δεν ήταν όμως τόσο καλοί παίκτες σήμερα σε απόδοση.
2: Κύριε, να σας διακόψω να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να γυρίσουμε σε εσάς.
3: Έρα Σπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Ακούτε, Era Sport.
2: Και θέλω να πω τεράστιο respect στον Κώστα Σωτηρίου που είχε δει μέχρι πώς πετάει την μπάλα ο Γιαβόρ στο τζάμπολ. Δεν το είχα παρατηρήσει ποτέ. Ο Κώστας παρατηρεί και τις λεπτομέρειες που όλοι οι υπόλοιποι δεν το βλέπουμε. Κώστα, λόγω σε σένα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, τι κρατάμε. Κρατάμε ότι η Βαλένθια ήταν καλύτερα από τον Παναθηναϊκό σήμερα από το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Δεν είναι τυχαίο ότι από το πρώτο λεπτό, για να μην πω από το πρώτο δευτερόλεπτο, άρχισε να βάζει δύσκολα στο Παναθηναϊκό όταν προηγήθηκε 0-5, 3-9, 8-14, 18-24 πρώτη περίοδος. Προηγήθηκε λίγο αργότερα 2-3 φορές με 11, 27-38, 32-43 και 39-50. Νίκο, όπως καταλαβαίνεις, έχω και τετράδιο, δεν αρκούμε μόνο στον υπολογιστή εδώ στο Telecom Center, παρότι έχουμε τις ανέσεις μας και το video wall και τα πάντα και το cube. Ημίχρονο 39-52 για τους Ισπανούς που ανέβασαν πολύ ψηλά τον πήχη στην επίθεσή τους και στις κατοχές τους γενικώς. Προηγήθηκαν και 19-43-62 στο 22ο λεπτό. Γύρω στο 27 αποβλήθηκαν οι δύο προπονητές για ένα με αφορμή, ας το πούμε, ένα φάουλ που δόθηκε ανάποδα εις βάρος του Ρογκαβόπουλου, ενώ κατά τη γνώμη μου ήταν αμυντικό το φάουλ, δόθηκε επιθετικό, διότι στο τέλος τραβάει ο Ρογκαβόπουλος τον αντίπαλό του, αλλά νωρίτερα τον είχε σπρώξει ο Ισπανός. Τελειώνει η τρίτη περίοδος χωρίς προπονητές πλέον, head coach, 66-75 για τη Βαλένθια, και στο τέλος έγινε η μεγάλη προσπάθεια από τον Παναθηναϊκό, το έφερε το μάτς στους 5 πόντους, 85-90, έβαλε 2 στις 3 βολές ο Hayes Davis, που γενικά ήταν άστοχος, και αμέσως μετά, παρότι έκαναν γκάφα οι Ισπανοί στην επαναφορά, έχασε 2 τρίποντα τον Νίκος Ρογκαβόπουλος και από ήρωας, κατά κάποιο τρόπο έτσι, ήταν ο μοιραίος. Πάμε να δούμε λίγο πόντους για τις δύο ομάδες. Ο Σόρτ 17 με 6 assist και ένα λάθος, στάθηκε πάρα πολύ καλά. Και μπορώ να πω ότι σε ένα τέτοιο μάτς έπρεπε να έχει λίγο περισσότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό του ο Αμερικανός. Ο Καλετζάκης συμμετοχή 5 λεπτών χωρίς να σκοράρει. Ο Όσμαν 10 σε μια μέτρια βραδιά του με 5 rebound. 15 ο Χέις Ντέιβις αλλά με 2 στα 9 τρίποντα. 16 ο Ρογκαβόπουλος με 2 στα 7. 4 ο Γκραντ, πολύ μέτρια εμφάνιση από τον Αμερικανό. Τ' άκουσε από τον Άταμαν κάνα δύο φορές. 13 ο Ναν σε 22 λεπτά έκανε και 5 φάουλ. Από 4 Λεσόρ και Φαρίντ. Ο Λεσόρ είχε 8 rebound. Ο Φαρίντ έπαιξε λιγότερο και δεν πήρε ούτε ένα rebound στα 5 λεπτά που αγωνίστηκε. Και αυτό είναι λίγο ακραίο. Ο Γκριγκόνης σήμερα, ενώ ήταν αρκετά καλός στη Βαλένθια, ήταν άοσμος, άχρωμος και άγευστος, με 0 πόντους σε 2,5 λεπτά συμμετοχής και δεν έκανε ούτε ένα φάουλ και δεν έκανε το οτιδήποτε. Δηλαδή, να το πω πολύ έτσι ακραία, να ρίξει μια μπασκετική μπουνιά σε έναν αντίπαλό του, το λέω πολύ χαριτολογώντας, εννοείται. 4 ο Χουάντσο, που και αυτός ήταν πολυμέτριος και δεν αγωνίστηκε ο Ντίνος Μίτογλου. Ενώ για τη Βαλένθια, 16 ο Μπαντιό με 2 στα 9 τρίποντα, αλλά έχει 6 rebound, 4 assist ο Σενεγαλέζος. 14 ο Τέιλορ, που έβαλε τα δύσκολα από το ξεκίνημα, αλλά δεν είχε ανάλογη συνέχεια στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Πουέρτο έχει 8, αλλά τραυματίστηκε στον Αστράγαλο, και ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι για τον Ισπανό διεθνή. 4 ο Ρίβερς, 6 ο Ντελαρέα. Έχω μια είδηση εδώ ότι το παιδί αυτό, ή NBA ή Βαλένθια, δεν υπάρχει κολέγιο από ό,τι μαθαίνω, διότι το τσέκαρα και με άνθρωπο τον Utah Jazz που είναι στο γήπεδο στο Telecom Center. Οπότε θα τον δούμε το καλοκαίρι λογικά στο draft, τον Πιτσιρίκο, των 20 ετών. 4 ο Κι, 16 ο Μοντέρο. Άλλη μια πολύ μεγάλη εμφάνιση από το Μοντέρο, που έχει μεγάλη γλώσσα αλλά έχει και μεγάλη αξία, να τα λέμε όλα. 9 assist από τον Δομινικανό. 3 ο Σακό με 4 άστοχες βολές και συνολικά 1 στις 6. Είπαμε ότι είναι η αχίλιος πτέρνα για τον Γάλλο. 12 ο Τόμσον, πολύ καλή εμφάνιση και καλή άμυνα. 8 από τον Κόστελο με 2 στα 2 τρίποντα, αλλά έχει και 6 rebound. Τα 4 επιθετικά, Δημήτρη, 14 επιθετικά rebound, 23 assist για 10 λάθη η Βαλένθια, 22 assist για 12 λάθη για τον Παναθηναϊκό. Βαλένθια, κρεία, Βαλένθια, Βαλένθια. Για πες. Νομίζω... Και φωνάζει και ο Ισπανός δίπλα.
1: Φωνάζει ο Ισπανός. Εντάξει, είναι χαρούμενοι οι Ισπανοί.
0: Και εννοείται και δεν έχουν δίκιο.
1: Είναι λογικό.
0: Εμείς είμαστε φιλόξενοι, δεν είμαστε.
1: Είναι λογικό. Η ομάδα νομίζω που το διάβασε καλύτερα το παιχνίδι κέρδισε. Η Βαλένθια ήταν η καλύτερη ομάδα. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι για πρώτη φορά στη σειρά είδαμε παίχτη το Μοντέρο να παίζει 31 λεπτά. Συνήθως η Βαλένθια κάνει συνεχείς αλλαγές και δεν ξεπερνάει κάποιος παίχτη στα 25-26 λεπτά. Δείγμα ότι σιγά σιγά ο οργανισμός μαθαίνει κιόλας ότι σε αυτά τα παιχνίδια στα play-off καλές είναι οι πολλές αλλαγές για να διατηρούμε πολύ υψηλό ρυθμό.
0: Πρόσεξε όμως, είναι δεκαθλητές και ο Μοντέρο και ο Μπαντιό. Δηλαδή είναι ξεκάθαρα στιβική και οι δύο.
1: Συμφωνώ.
0: Θα μπορούσαν εύκολα να είναι σωστήβο και σε ταχύτητες και γενικώς. Και στα εμπόδια, μη σου πω.
1: Και δεν κουράζονται κιόλας έτσι. Και δεν κουράζονται
0: και
1: με τίποτα.
0: Κουράζονται,
1: λίγο πνευματικά ίσως να κουράστηκε ο Μοντέρο και ο Μπάντιο. Ο Παναθηναϊκός ξύπνησε αργά. Βρήκε λύση ο Παναθηναϊκός από διάφορους παίχτες στο δεύτερο ημίχρονο. Όμως, εγώ επαναλαμβάνω ότι ο τομέας των rebound και των δεύτερων επιθέσεων. Γιατί, άμα δούμε πιο προσεκτικά τα στατιστικά, ό,τι επιθετικό rebound πήρε η Βαλένθια το έκανε πόντο. Και αυτό μέτρησε πάρα πολύ στο σκορ του τελικού παιχνιδιού. Περιμένουμε άλλη μια ματσάρα, εγώ θα πω.
0: Παρασκευή, ματσάρα.
1: Άλλη μια ματσάρα.
0: Τώρα τι έχουν να πούν όλοι αυτοί που είχαν πει ότι η Βαλένθια έχει καταρρεύσει. Τώρα τι θα πούν.
1: Και εγώ σε
0: επιμένουν.
1: Δεν ξέρω.
0: Ότι έχουν καταρρεύσει οι Ισπανοί.
1: Και στο γραφείο να ξέρεις.
0: Δεν έχουν καταρρεύσει.
1: Ναι, όχι.
0: Καθόλου.
1: Ίσα.
0: Ήταν πολύ αυθαίρετο και βιαστικό το συμπέρασμα αυτό. Ναι. Και δεν έφυγε ποτέ από το στόμα μου. Η σειρά έχει μάκρος. Και όπως έλεγε και ο μεγάλος Μάικ Μπατίστ, με τρεις Ευρωλίγκες, στα play-off πρέπει να ετοιμάζεσαι για 5 μάτς. Ποτέ δεν ξέρεις. Η λογική λέει Παναθηναϊκός την Παρασκευή, αλλά είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα που κάλλιστα, όπως έχασε 2 μάτς στην έδρα της, να κερδίσει 2 εδώ.
1: Και άμα δούμε και τους συνολικούς πόντους, η Βαλένθια έχει πετύχει έναν πόντο παραπάνω συνολικά και στα 3 παιχνίδια από τον Παναθηναϊκό. Θυμίζω ότι ήταν 172-175 τα 2 πρώτα παιχνίδια στη Βαλένθια και τώρα με αυτό το σκορ η Βαλένθια έχει. Που δείχνει, δηλαδή έχουμε δει 3 μάτς το οποίο έχουν κερδίσει και οι δύο ομάδες στο όριο. Είναι εντελώς στο όριο. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός αν είχε φτωχήσει σε ένα τρίποντο, θα βλέπαμε άλλα μάτς και ίσως είχε κάνει και την ανατροπή.
0: Και ίσως να βλέπαμε ακόμα μάτς να ήταν παράταση.
1: Ναι, να ήταν παράταση.
0: Ίσως.
1: Λοιπόν,
0: γιατί θα είχε σοφαρίσει ο Ρογκαβόπουλος.
1: Ναι.
0: Σε 90 όλα.
2: Ένα στατιστικό που έχει πολύ ενδιαφέρον και μου το επισήμανε ο Βαγγέλης Τζορμπάς, θα σας αρέσει, και οι δύο ομάδες 10 στα 29 τρίποντα. Το ίδιο ποσοστό, τις ίδιες προσπάθειες, τα ίδια εύστοχα. Έτσι,
0: ωραία σύμπτωση. Σύμπτωση, ναι.
1: Σύμπτωση ωραία σύμπτωση. Δεν ωραία. Νομίζω ότι έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο.
0: Προς το παρόν. Αν προκύψει κάτι άλλο και δούμε κανένα κλωτσομπουνίδι μεταξύ Άταμαν και Πέδρο Μαρτίνεθ στα αποδυτήρια, θα τα πούμε πρώτοι.
1: Πάντως εδώ να πούμε, παιδιά, οι τρεις σειρές στο playoff είναι 2-1. Μόνο ο Ολυμπιακός έχει ξεμπερδέψει με 3-0.
0: Σωστό.
1: Και είναι ήδη στο Final Four. Βλέπουμε ότι
0: και η μοναδική ελληνική ομάδα που το έχει κάνει το sweep, έτσι.
1: Ναι, δεν έχει κάνει άλλη ομάδα σκούπα, λοιπόν.
0: Και ένα άλλο στοιχείο είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει περάσει ποτέ σε Final Four που γίνεται στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: 93 σεφ, 2000 Θεσσαλονίκη. Και 2007 Αθήνα.
1: Δεν ήτανε. Ναι, δεν ήτανε παρόν.
0: Λοιπόν, τα λέμε ξανά. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Σωτηρίου και τον Δημήτρη Μπούκα, καθώς και τον τεχνικό μας τον Βασίλη Κατσαρό από το Telecom Center. Ο Παναθηναϊκός δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Η σειρά και αυτή και αυτό το παιχνίδι οδηγείται σε τέταρτο παιχνίδι.
4: Εντάξει, είχε τις ευκαιρίες στο Παναθηναϊκός, αλλά είχε πολλά στόχα σου στο τέλος, έτσι. Στα τρίποντα που επιχείρησε.
2: Αυτό που είπε και ο Δημήτρης και ο Κώστας, ο Παναθηναϊκός νομίζω στο τέλος πήγε να κλέψει το παιχνίδι. Είχε τις ευκαιρίες με τα δύο άστοχα του Νίκου Ρογκαβόπουλου, δεν τα κατάφερε. Εντάξει, δεν γίνεται κάθε φορά.
4: Εντάξει, επέστρεψε κατά το μείον 16.
2: Ναι, εντάξει. Στο περισσότερο διάστημα του παιχνιδιού.
4: Όχι, η Βαλένθια έδειχνε καλύτερα, έδειχνε να πατάει καλύτερα.
2: Άγγελε, στο ποδόσφαιρο τίποτα.
4: Λίγα
2: έτσι,
4: πράγματα.
2: Πολύ,
4: είμαστε
2: δεν ξέρω,
4: στο 57, λίγα πράγματα.
2: Τους ματιάσαμε, νομίζω.
4: Από την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Από την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Να ξαναβάλουμε το προηγούμενο παιχνίδι.
2: Εντάξει, ναι, δεν θα έλεγα όχι. Ήταν ωραίο παιχνίδι, γεμάτο. Εντάξει, προς το παρόν, ακόμα η αναμέτρηση ανάμεσα σε Μπάγερν Μονάχου και Παρίσι Σεν Ζερμέν, στο 58 λεπτό, είναι στο 0-1.

0: Λοιπόν, δεν έχουμε αλλαγή στο σκορ στο Bayern Paris Saint-Germain. Εντάξει, είπαμε, το παιχνίδι παραμένει ως έχει. Δεν ξέρω, Άγγελε, αν έχει γίνει κάποια αλλαγή από τις δύο ομάδες.
1: Όχι, τίποτα το ιδιαίτερο μέχρι στιγμής. Απλά θέλω να δω τον κανονισμό για τη φάση που ζητάει το πέναλτι η Bayern για το χέρι του Νέβες. Για να δούμε. Την άφησε τη φάση, θέλω να δω τι λέει ο κανονισμός. Λοιπόν, 0-1 παραμένει, όσο περνάει η ώρα, η Paris Saint-Germain είναι πιο κοντά στο να αντιμετωπίσει την Arsenal.
0: Ωραία. Αργότερα θα ακούσουμε δηλώσεις των βοηθών. Λογικά οι βοηθοί θα μιλήσουν. Ναι, ο Τσάβι Άλμπερτ και ο Χρήστος Ερέλης. Mm-hmm. Δεν είμαι σίγουρος, θα το δούμε. Θα ακούσουμε τις δηλώσεις. Να δούμε όμως τι δήλωσαν ο Μοντέρο και ο Τέιλορ στο EuroLeague TV και στο συνδρομητικό κανάλι. Ο Μοντέρο, ο οποίος είχε 16 πόντους και 9 assist, δήλωσε στο συνδρομητικό κανάλι ότι ήταν ένα παιχνίδι με φοβερή ένταση. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι, να κρατήσουμε την ίδια ενέργεια και να είμαστε ανταγωνιστικοί. Έτσι παίζουμε, πιέζουμε, τρέχουμε στο transition και αυτό ξέρουμε να το κάνουμε και αυτό θέλουμε να κάνουμε. Από τη σειρά του ο Τέιλορ σημείωσε ότι νομίζω ότι τα πήγαμε καλά και στα τρία παιχνίδια. Τώρα είναι διαφορετικά, είχαμε εμείς την τελευταία κατοχή, είχαμε αυτοπεποίθηση και θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Όλος ο κόσμος ξέρει πως θέλουμε να παίξουμε, δεν είναι μυστικό. Παίζουμε γρήγορα, με έντονο ρυθμό και αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να πρεσβεύουμε.
1: Εντάξει, λογικά.
0: Όντως, η Βαλένθια φέτος έχει φέρει ένα διαφορετικό παιχνίδι.
1: Είναι μια παρή περσινή, πολύ προς το καλύτερο.
0: Ναι, κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, παίρνουν την μπάλα, κατεβαίνουν γρήγορα.
1: Ναι, στα 5-10 δευτερόλεπτα έχουν σουτάρει.
0: Και από εκεί και πέρα.
1: Σουτάρουν όλοι. Και τα πεντάρια, τα τεσσάρια, όλοι.
0: Όλοι. Είναι στο τρίποντο, όλοι.
1: Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει στο παιχνίδι της Παρασκευής. Την ίδια ώρα είναι, Νίκο, έτσι.
0: Νομίζω ότι είναι την ίδια ώρα.
1: Στις 9 και 4 την Παρασκευή. Ο Παναθηναϊκός για το 3-1 και η Βαλένθια για το 2-2.
0: Η σειρά παραμένει στην Αθήνα και στο Telecom Center Athens. Και αν χρειαστεί πέμπτο παιχνίδι, που δεν το ευχόμαστε, τότε το πέμπτο παιχνίδι θα δοθεί στην Ισπανία.
1: Στο μεταξύ, οι κάμερες δείξαν όταν ήταν το παιχνίδι στην κόψη του ξηραφιού με το τρίποντο, μία κυρία φίλη του Παναθηναϊκού, η οποία έκανε τις δικές της προσευχές.
0: Το είπαν και ο Κώστας και ο Δημήτρης κατά τη διάρκεια. Άλλοι έκαναν το σταυρό τους. Γενικά, οι φίλοι του Παναθηναϊκού προσπαθούσαν να δώσουν όλη τους τη θετική ενέργεια στην ομάδα για να μπορέσει να.
1: Από ό,τι βλέπω, φοράει φανέλα γαλάζια της Εθνικής Αργεντινής.
0: Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι κάποια φανέλα του Παναθηναϊκού.
1: Γαλάζια.
0: Δεν ξέρω. Τι να σου πω.
1: Λοιπόν, 87-91 έχασε την ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Ωστόσο, τις 9 και 4 την Παρασκευή, έχοντας το αβαντάζ της έδρας, μπορεί να κάνει τη σειρά 3-1 και να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση, που η επόμενη φάση είναι το Final Four.
0: Το Final Four που θα διεξαχθεί στην έδρα του Παναθηναϊκού, στο Telecom Center Athens. Ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα η οποία έχει εξασφαλίσει τη θέση της.
1: Και η Paris Saint-Germain βλέπω να εξασφαλίζει θέση στον τελικό.
0: Πάει για τρίτο τελικό η Paris.
1: Για να δούμε αν θα τα καταφέρει. Δεύτερο, να κάνει το back-to-back. Να πάρει. Κοίτα, αν περάσει η Paris, κακά τα ψέματα θεωρώ ότι η Paris είναι το φαβορί κοντρα στην Arsenal.
0: Ναι.
1: Όπως και η Μπάγερ, αν περάσει, θεωρώ ότι είναι το φαβόρι κοντρα στην
0: Arsenal. Όποιος και να περάσει την Arsenal δεν τη βλέπεις. Θα ακούει τώρα ο Ηλίας ο Χριστογιαννόπουλος και θα απογοητευτεί που είναι Arsenal. Θα τον χαλάσει με αυτά που του λες.
1: Εγώ δεν του λέω τίποτα. Την
0: πρόβλεψή σου. Την πρόβλεψή σου.
1: Το καταλαβαίνει και ο ίδιος. Αν και η Arsenal το τελευταίο διάστημα έχει αρχίσει και δείχνει το καλό της πρόσωπο. Αυτό που έδειχνε κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Και όχι το τελευταίο τρίμηνο, για να δούμε. Η Arsenal που είναι και τώρα έχει και ένα συν 5. Βέβαια, η City έχει παιχνίδι λιγότερο με την Crystal Palace. Έχει ένα συν 5 και πάει προς το πρωτάθλημα. Τρεις αγωνιστικές μένουν για το φινάλε.
0: Η Arsenal νομίζω ότι εντάξει, θέλει και το πρωτάθλημα στην Αγγλία. Διώκεται από τη City. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει. Έχει δύο.
1: Υπάρχουν πολλοί στην Αγγλία που προτιμούν, δηλαδή, στο δίλημα Champions League πρωτάθλημα, αλλά είναι πρωτάθλημα.
0: Ναι. Εντάξει. Το έχω ακούσει και από άλλο, ναι. Ότι προτιμάνε το πρωτάθλημα.
1: Ναι, γιατί το θεωρούν ανώτερο του Champions League. Ότι είναι πολύ πιο δύσκολο το αγγλικό πρωτάθλημα από το Champions League.
0: Ναι, εντάξει. Τώρα απόψεις είναι, τι να σου πω.
1: Ναι, εντάξει.

0: Να θυμίσω ότι μετά τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό σειρά παίρνει αύριο η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που απέκλεισε στα προημιτελικά την Μπανταλώνα και πήρε την πρόκριση για το Final Four του BCL. Οι κυτρινόμαυροι αντιμετωπίζουν στον ημιτελικό τη Μάλαγα αύριο 10 η ώρα. Φυσικά υπάρχει κάλυψη από την Eraspor. Έχουμε απεσταλμένο τον Βασίλη Μότση, ο οποίος μας έστειλε και δηλώσεις από τον Dragan Sakota, και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ώρα να ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ στο Βασίλη Μότση, απεσταλμένο της Eraspor.
1: Καλή επιτυχία καταρχάς, σας εύχομαι αύριο. Είναι ο ημιτελικός απέναντι στην Μάλαγα. Κατά πόσο είναι έτοιμη η ομάδα για αυτόν τον αγώνα πρόκληση στην τέταρτη συμμετοχή της σε ημιτελικό Final Four?
2: Πάντα θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε έτοιμοι, δεν έχουμε παίξει τα παιχνίδια. Αυτό ποτέ δεν ξέρεις καλό κακό. Τουλάχιστον ξέρω ότι είμαστε οργηγήσει, είμαστε εδώ. Δεν περιμένω πώς και πώς να παίξουμε. Περισσότερη εμπειρία από πέρσι, έχουμε τα μερικά παιδιά που έχουν παίξει πέρσι και θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι.
1: Και ο αρχηγός, ο Χλιόνι, στάθηκε σε αυτό το συνέδριο τύπου, είπε ότι είμαστε πιο πνευματικά έτοιμοι σε σύγκριση με πέρυσι. Και αναλύοντας, διαβάζοντας για τις δικές δηλώσεις, ακούγοντας στη συνέντευξη τύπου, νιώθω ότι και εσείς είστε πιο σίγουροι ότι μπορεί να πετύχει έκφετος.
2: Κοιτάξτε, αν με ρωτάτε σαν προπονητή, ποτέ δεν σας πω. Και ό,τι να πιστεύω, αυτό κρατάω μέσα μου. Καλό είναι οι παίκτες να έχουν, πώς το λένε, αισιοδοξία και να το εκφράζουν με τρόπο. Αλλά το παιχνίδι θα μας δείξει, επειδή παίζουμε εναντίον ισπανική ομάδα. Είναι άλλο μπάσκετ, άλλη λίγα, πιο δυνατή. Οπότε κρύβει και πολλά επικίνδυνα σημεία.
1: Και πού πιστεύετε θα κριθεί ο ημιτελικός?
2: Είναι μέρα, όποιος βρίσκεται σε καλή μέρα. Εντάξει, είναι ομάδες οι οποίες παίζουν με άλλο στυλ, τρέχουν πάρα πολύ. Αν τους αφήσουμε, όπως η Μπανταλώνα μας έκανε διαφορά.
1: Και μια τελευταία ερώτηση για τον κόσμο της ΑΕΚ. Ταξίδεψε εδώ στην Μπανταλώνα, στη Βαρκελόνη, θα είναι και πάλι στο πλευρό σας?
2: Εντάξει, εκεί είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι. Όλα τα ταξίδια που πηγαίναμε, υπήρχε κόσμος, μας στηρίζει. Μας στηρίζει και όταν δεν πάμε καλά και όταν πάμε καλά ιδιαίτερα. Είμαστε μια σχέση για μια ζωή που λέμε, απολαμβάνουμε να παίζουμε για τον κόσμο μας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Ακούσαμε τις δηλώσεις που έκανε ο Dragan Sakota στον απεσταλμένο της Eraspor, Βασίλη Μότση. Αύριο το Βασίλη θα έχετε την ευκαιρία στις 10 η ώρα να τον ακούσετε στην περιγραφή, με τις ευχές όλων μας να συντροφεύουν την ΑΕΚ.

0: περιμένοντας τη συνέντευξη τύπου από το Telecom Center Athens, να δούμε τι δήλωσε μετά το τέλος του παιχνιδιού ο Χρήστος Ερέλης, ο βοηθός του Εργκίν Άταμαν. Μετά το τέλος λοιπόν, ο Χρήστος Ερέλης δήλωσε ότι είναι φανερό ότι δεν παίξαμε καλή άμυνα, δεχτήκαμε πολλούς πόντους στον ευνηδιασμό και στις μεταβάσεις, τους δώσαμε αυτοπεποίθηση, η transition άμυνα μας αλλά και αυτή στο pick and roll είναι τα στοιχεία που πρέπει να βελτιώσουμε στο game 4. Νομίζω ότι ήταν σύντομος και πολύ περιεκτικός ο Χρήστος Ερέλης στις δηλώσεις του.
1: Η αλήθεια είναι ότι μόνο στο τρίτο δεκάλεπτο έπαιξε καλά ο Παναθηναϊκός καλή άμυνα.
0: Ναι, δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Σου είπα ότι πήγαινε νομίζω να κλέψει το παιχνίδι. Λοιπόν, και νομίζω ότι είμαστε σχεδόν έτοιμοι να ακούσουμε τον βοηθό
1: του Τσάβι Άλμπερτ.
0: Του Τσάβι Άλμπερτ, οι δύο προπονητές αποβλήθηκαν από το παιχνίδι, οπότε στη συνέντευξη τύπου έχουν πάει οι δύο βοηθοί.
2: I think it's a great game. We play very well against in our game plan. The first half playing in our rhythm, create a lot of situations and transitions. And a great game in the first half. Maybe in the second is like another kind of basketball. But we are be ready to contest every situation. I think like Coach Ataman in the last two games technical force that changed the history in the two games are, and we take a note. We are be ready to contest for every situation. Don't give the opportunity to the team to change another situation that is not playing better basketball. And I think like Pedro react to defense like our idea, and we finished the regular season for in second place for one reason. This team have a soul, have a great soul, and we are here to compete every game and return the Serie to Valencia. So that's it. We are be ready to play in fast, to play in slow, to play in fight, for play in every situation.
3: Νομίζω ότι ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Παίξαμε πολύ καλά, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Ακολουθήσαμε το πλάνο μας. Είχαμε θέσει εμείς το ρυθμό του παιχνιδιού. Δημιουργήσαμε πολύ ωραίες ευκαιρίες. Στο δεύτερο ημίχρονο, ναι, ήταν ένα εντελώς διαφορετικό μπάσκετ. Ήμασταν όμως έτοιμοι να αντιδράσουμε σε οποιαδήποτε κατάσταση. Να μην δώσουμε την ευκαιρία στον αντίπαλο να πάρει προβάδισμα. Αντιδράσαμε λοιπόν.
4: Νέα αποσμητικά Dove Men για όλο το σώμα.

0: Λοιπόν, περιμένοντας να ακούσουμε και τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον βοηθό, έτσι, τον κύριο Χρήστο Σερέλη. Στο Μόναχο παραμένει το 0-1 όπως διαμορφώθηκε από μόλις το τρίτο λεπτό, Νίκο. Έτσι, δύο αλλαγές έκανε πριν από λίγη ώρα. Βγήκε ο Ντουέ και μπήκε ο Ερνάντες και μετά βγήκε ο Ρουίθ και μπήκε ο Μπεράλντο. Αυτές είναι οι αλλαγές του της Paris Saint-Germain.
1: Είχαμε περισσότερες προσδοκίες για αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι, από αυτό το παιχνίδι είχα και εγώ πολύ περισσότερες προσδοκίες, αλλά εντάξει. Οκ. Okay. Δεν μπορεί κάθε εβδομάδα να το λύσει.
1: Και περίμενε ότι η Bayern θα το κυνηγήσει.
0: Το κυνηγάει η Bayern, αλλά έχει πολύ καλή αμυντική προσήλωση η Paris Saint-Germain. Καλύπτουν τους χώρους και οι παίκτες της Bayern δεν μπαίνουν στην περιοχή σχεδόν.
1: Ναι.
0: Ενώ αντίθετα οι παίκτες της Paris όταν φύγουν στην αντεπίθεση είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνοι.
1: Και τώρα είναι η Bayern στην επίθεση.
0: Δηλαδή ο Kane έχει τραβηχτεί αριστερά.
1: Ναι, γύρω-γύρω από την.
0: Δεν μπορούν να μπουν στην περιοχή.
1: Γύρω-γύρω από την περιοχή, αυτό που λες, δεν μπορεί η Bayern να μπει μέσα στην περιοχή της Paris.
0: Αυτό είναι. Με μακρινά σουτ. Τώρα σουτ πιστεύω ότι θα γίνει. Όχι, εδώ. Να το, δεν μπήκε.
1: Εδώ όμως νομίζω φάουλ. Έχουμε φάουλ. Δεν το έχει δώσει.
0: Το
1: έδωσε
0: ο Πινέιρ. Όχι, δεν το έχει δώσει. Όχι, δεν
1: το έχει δώσει.
0: Κίτρινη στο Λουίς Ντίας.
1: Δεν το έχει δώσει. Ο Ντίας έξαλλος διαμαρτυρήθηκε
0: και
1: πήρε κίτρινη. Να.
0: Του μιλάει ο Κίμιχ του διαιτητή, να, ακόμα, ο Λουίς Ντίας ακόμα, ψέλτε. Εντάξει, φάουλ ήταν. Εδώ πήγε η Μπάγερ να μπει στην περιοχή, φάουλ είναι καθαρό.
1: Ναι, και εγώ νομίζω ότι είναι φάουλ, δηλαδή σπρώχνεται, ναι. Είναι καθαρό φάουλ έξω από την περιοχή, εντάξει. Ο Ντίας πάντως έξαλλος, έτσι, έξαλλος. Έξαλλος.
0: Ναι, λογικό είναι, γιατί βλέπει ότι δεν του δίνεται ένα φάουλ, βλέπει από την άλλη ότι η ομάδα του είναι πίσω με δύο γκολ. Έτσι, θέλει δύο γκολ για να το πάει σε παράταση.
1: Ναι, για να το πάει παράταση θέλει δύο γκολ.
0: Ο Μουσιάλα, ο Τζάκσον μπήκε, ο Μουσιάλα βγήκε.
1: Στο 71 το λεπτό θέλουμε, χρόνος υπάρχει.
0: Κοίτα, η Μπάγερν είναι ομάδα που μπορεί σε δύο λεπτά να σου κάνει δύο γκολ.
1: Ναι.
0: Αλλά χρόνος υπάρχει, αλλά υπάρχει και για την Παρί Σεζερμέν που είναι κοντά στο 2-0. Όχι.
1: Όπου εδώ παραλίγο η Παρί να το τελειώσει. Να πετύχει γκολ και να τα τελειώσει, νομίζω. Γιατί αν πετύχει εδώ ένα γκολ. Εντάξει. Τελείωνε. Ήτανε...
0: Δεν είναι Μπουντεσλίγκα.
1: Όχι.
0: Είναι Παρί Σεζερμέν. Λοιπόν, να δούμε τα τελευταία 10 λεπτά συν τις όποιες καθυστερήσεις πώς θα κυλήσουν. Το 1-0 παραμένει.

0: Λοιπόν, αφήνουμε προσωρινά τις δηλώσεις, καθώς περιμένουμε και τον Χρήστο Σερέλη να δούμε τι θα πει. Ακούσαμε νωρίτερα τον Τζάβι Άλμπερτ, ένα μέρος των δηλώσεών του, την τοποθέτησή του. Είμαστε στο 82. Το Bayern Paris πάντα στο 0-1 με τον γκολ του Ντεμπελέ από το τρίτο μόλις λεπτό.
1: Παραλίγο η Παρή να το τελειώσει, να κάνει το 0-2. Ένα σούτ αρκετά έξω από την περιοχή. Εντάξει, ήταν άστοχο.
0: Φιλόδοξο το σχέδιο.
1: Ήταν φιλόδοξο. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις, Άγγελε, άμα δεν το δοκιμάσεις.
0: Καλά, σίγουρα. Λοιπόν, για πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Αθανασίου, ο οποίος και σήμερα θα μας ταξιδέψει στα γήπεδα του πλανήτη. Γιώργο, στην Allianz Arena, πολλοί δεν το περιμέναν αυτό που γίνεται. Δηλαδή, το να έχει ένα γκολ μόνο το παιχνίδι. Αυτό εννοώ. Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά. Ναι, αλλά είχαμε και 50 φάσεις. Είχαμε τον Νόιερ να κάνει το παιχνίδι ζωής του στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Ναι, ο Νόιερ έχει βγάλει δύο πολύ καλά.
2: Φτάνουν σε τέτοια παιχνίδια να βγάζει δύο καλά. Έτσι, και δεν είναι μόνο αυτό, κατευθύνει και την άμυνα και 1002. Όπως και από την άλλη πλευρά, έτσι, ο τερματοφύλακας πάρα πολύ καλός σήμερα. Και τυχερός, ναι, και τι χρειάζεται στο ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι παρακολουθούμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.
0: Όχι όμως σαν το άλλο, έχει ενδιαφέρον πράγματι. Το άλλο όμως ήταν το.
2: Κοίταξε. Λένε ότι η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου είναι το γκολ. Όσα περισσότερα μπουν, τόσο το χαίρεται περισσότερο ο φύλαθρος, ιδιαίτερα ή ο νικητής ή ο ουδέτερος. Εντάξει, μην είμαστε και υπερβολικοί. Αυτές οι ομάδες, δηλαδή με το σκεπτικό μας και παρακολουθώντας την Bayer, όλοι αναρωτιόμαστε αυτή η μηχανή παραγωγής τερμάτων γιατί δεν λειτουργήσε σήμερα. Μήπως έχει να κάνει και με τον αντίπαλο.
0: Φυσικά και έχει να κάνει με τον αντίπαλο, γιατί η Παρή έβαλε νωρίς τον γκολ, μόλις στο τρίτο λεπτό, απείλησε στο πρώτο ημίχρονο. Και στο δεύτερο ημίχρονο η Bayern δεν μπορεί να μπει στην περιοχή της Παρή. Αμήνεται καταπληκτικά, καλύπτει χώρους, δεν έχει κανένα κενό και οπότε βγει. Στην αντεπίθεση η Παρή είναι φαρμάκι.
2: Και δίχως να παίζει αμυντικό ποδόσφαιρο, έτσι, κανονικά παίζει.
0: Καλύπτει χώρους, ναι. Να, δεν παίζει αμυντικά.
2: Λοιπόν, έχω να σας πω το εξής. Κάτι το οποίο δεν το ήξερα και μου έκανε εντύπωση. Ο τελικός του Champions League θα γίνει το Σάββατο 30 Μαΐου.
0: Στις 7 η ώρα.
2: Στις 7 η ώρα. Mm-hmm. Το 7 μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, Άγγελε.
0: Ναι, για να πιάσει και άλλες αγορές.
2: Ναι, εντάξει, αυτό έχει να κάνει με το marketing.
0: Προφανώς.
2: Επίσης, πρέπει να σας θυμίσω το εξής, γιατί το ξέρετε, απλά δεν το έχετε τώρα στο μυαλό σας πρόχειρο, ότι αν η Paris Saint-Germain περάσει στον τελικό, θα έχει προκριθεί σε τρεις τελικούς μέσα σε δύο χρόνια. Τελικούς μεγάλους διασυλλογικών
0: διοργανώσεων. Mm-hmm. Λοιπόν, απλά να πω, βγαίνει ο Παμεκανό, μπαίνει ο Κάρλ και βγαίνει ο Μέντες και μπαίνει ο Μαγιουλού.
2: Πέρσι κέρδισε το Champions League.
0: Πολύ
2: απέναντι
0: σωστό.
2: Στην Ίντερ, που ξέρεις που, Άγγελες, αυτό το κήπεδο που διεξέχεται αυτή την ώρα το παιχνίδι της.
0: Και μάλιστα με κοφαντικό τρόπο,
2: 5-0. 5-0, ναι. Επίσης πέρσι συμμετείχε το καλοκαίρι στο Μουντιάλ των Συλλόγων που διοργάνωσε για πρώτη φορά η FIFA. Εκεί βέβαια ιτήθηκε από την Chelsea, από άλλη λονδρέζικη ομάδα, με 3-0 στο New Jersey, στο μέσο πορτίας.
0: Και τώρα θα βρει λονδρέζικη ομάδα
2: και
0: εφόσον
2: τώρα
0: προκληθεί.
2: Πάμε σε άλλη λονδρέζικη ομάδα. Βουδαπέστη, Πούσκας Αρένα, Σάββατο 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα.
0: Mm-hmm. Εντάξει.
2: Έτσι.
0: Κίτρινη ο Μαρκίνιος πριν από λίγο. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Πάντως η Bayern προσπαθεί, αλλά δεν μπορεί να μπει μέσα στην περιοχή. Δεν μπορεί.
2: Κάτι άλλο που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, επειδή έχει ακουστεί, έχει γραφτεί, έχει υποθεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Ιδιαίτερα μετά την επιτυχία, την περσινή επιτυχία να κατακτήσει η Champions League και να περάσει στον τελικό του Μουντιάλ των ΗΠΑ, η Paris Saint-Germain διαδίδει συνέχεια, ιδιαίτερα ο Λουίς Ενρίκε, ότι ξέρετε, το είχαμε πιστέψει, το είχαμε καταλάβει, γι' αυτό προχωρήσαμε σε αυτό. Μπορούμε και μπορούσαμε και το πετύχαμε να έχουμε επιτυχίες δίχως τον Μέση και δίχως τον Εμπαπέ.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι χωρίς αυτούς τους δύο η Παρή έχει επιτυχίες και παίζει και ωραίο ποδόσφαιρο.
2: Και βγαίνει και ο Αλκελαΐφη, ο πρόεδρος, ο Καταριανός πρόεδρος Παρή Σεζερμέν, και λέει ότι η καλύτερη μας επιλογή δεν ήταν που έφυγαν από την ομάδα ή που τελειώσαμε τη συνεργασία με τον Εμπαπέ. Τώρα, όχι.
0: Μπήκε η Μπάγερ στην περιοχή, τα κατάφερε μετά από πολλή ώρα, αλλά τα σουτ προσέκρουσαν στο τείχος των αμυνόμενων, έτσι. Τρομερή.
2: Λοιπόν, λέει ο Καταριανός ότι δεν είχε να κάνει Η επιτυχία δεν είναι αυτή ότι καταφέραμε να τελειώσουμε τη συνεργασία με Μέση και Εμπαπέ και να μην ξεχνάμε πέρσι με τον Ντοναρούμα, αλλά το ότι καταφέραμε να συνεργαστούμε άψογα με τον Λουίς Ενρίκε, τον οποίο θέλουμε και τα επόμενα 3 χρόνια, και είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε την συνεργασία μας άσχετα εάν θα μας στοιχήσει πάρα πολλά χρήματα, και σίγουρα ο Ισπανός προπονητής θα είναι ένας από τους πιο ακριβοπεμένους προπονητές ποδοσφαίρου στον κόσμο. Αυτές είναι οι δηλώσεις οι οποίες έχουν γίνει, και όπως βαδίζει όλη αυτή εδώ η περιπέτεια για την Paris Saint-Germain, είναι πολύ πιθανόν όλα να τελειώσουν όπως έχουν υποθεί κατά γράμμα σε αυτήν την ιστοριούλα. Τι άλλο να πει κανείς. Μπράβο της Paris Saint-Germain, τώρα δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Μπράβο της που τουλάχιστον φτάνει στον τελικό. Τώρα το τι θα γίνει στον τελικό, πάλι μεταξύ μας έχει το...
0: Το πρώτο λόγο έχει.
2: Ναι, συμφωνώ μαζί σου.
0: Εγώ νομίζω, Γιώργο, και η Μπάγερ να περάσει, που δεν το βλέπω, γιατί θέλουμε 1 λεπτό για να πάμε στο 90, συν όποιες καθυστερήσεις. Το Μπάγερ καλείται για να πάει στην παράταση να βρει 2 γκολ.
2: Μπράβο. Το σκόρμπορ είναι 1-0, στην πραγματικότητα είναι 2-0.
0: Το συνολικό είναι 6-4 αυτή την
2: ώρα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή για να περάσει η Μπάγερ στον τελικό χρειάζεται να κερδίσει 3-0. Δεν υπάρχει χρόνος πλέον.
0: Ούτε και για την παράταση δεν νομίζω. Και προηγουμένως είδες ότι και το σου του Κάρλ και του Λάιμερ προσέκτησε το τείχος που είχαν στήσει οι παίκτες.
2: Ο τερματοφύλακας είναι καλός. Η τύχη είναι με το μέρος της γαλλικής ομάδος. Εδώ βλέπεις Μαρκίνιος, πιο μεγάλος από μένα σε ηλικία, το λέω καλοπροαίρετα, και είναι κολόνα στην άμυνα της Paris Saint-Germain. Πανηγυρίζουν οι φίλατλοι της ομάδος. Ο Λουίς Ενρίκε πέρα βρέχει ήρεμος όπως πάντα. Με αυτή την έννοια το λέω. Πιστεύω ότι και να μην κατακτήσει η Paris Saint-Germain τον τίτλο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αξίζουν τα εύσημα στον Ισπανό προπονητή, για τον οποίο έχω εκφράσει πολλές φορές την αντίθεσή μου σε κάποιες τοποθετήσεις του. Αλλά εντάξει, δεν μπορεί να είμαστε όλοι ίδιοι, δεν μπορούμε να συμφωνούμε όλοι σε όλα. Να κάνω μια παρένθεση και να μπω ότι οι ισπανικές εφημερίδες γράφουν ότι στην Πορτογαλία αρχίζουν και πιστεύουν ότι ο Μουρίνιο θα φύγει από την Μπενφίκα και θα πάει στη Ρεάλ. Κλείνω την παρένθεση. Θα έχουμε τη δυνατότητα σίγουρα άλλη φορά να τα πούμε. Άλλωστε είπαμε και χθες ότι για τον πρόεδρο της... Πόσο λεπτό έμεινε, δεν το είδα.
0: Πέντε.
2: Για τον Φλωρεντίνο Πέρες, αυτή τη στιγμή πρώτο όνομα στην λίστα για να καταθέσει, να καθίσει στον πάγκο της Ρεάλ είναι ο Μουρίνιο, πιστεύοντας ότι μόνο αυτός θα μπορέσει να βρει την αρμονία για την ομάδα που θα έχει μέσα και Μπαπέ και Βινίσιος Τζούνιορ και όλους άλλους παίχτες για τους οποίους λένε ότι δεν χωράνε στην ομάδα, περισσεύουν, κάνουν κτλ. Και έτσι δεν μπορεί, εντάξει, αυτό έχει βρεθεί σαν δικαιολογία, και ότι δεν μπορεί η Ρεάλ να βρει το πραγματικό της αγωνιστικό πρόσωπο. Εντάξει, δεν μπορεί. Οι φύλαθλοι, κάπου διάβασα σήμερα, Άγγελο, ότι έχουν φτάσει τα 2 εκατομμύρια υπογραφές.
0: Για να φύγει ο Μπαπέ.
2: Ναι, για να φύγει ο Μπαπέ, θεωρώ το νούμερο αρκετά υπερβολικό σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Αλλά εντάξει, δεν μπορεί οι φύλαθλοι να λένε τι θα κάνει η διοίκηση. Ωστόσο, είναι ένα ηχηρό μήνυμα το οποίο θα πρέπει να το ακούσει αρκετά καλά ο Φλωρεντίνο Πέρες, αλλά είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι ειδικά άμα έρθει ο Μουρίνιο δεν υπάρχει περίπτωση να τελειώσει την συνεργασία Real Mbappé πριν ξεκινήσει η όλη η ιστορία, ειδικά με τον νέα εποχή του Μουρίνιο στη Real. Κλείνω την παρένθεση, θέλουμε περίπου 3,5 λεπτά για το τέλος του παιχνιδιού, του δεύτερου ημιτελικού. 4, 5, 6, 7, 10 παίχτες, 10 και τερματοφύλακας, 11 παίχτες της Paris Saint-Germain μέσα στη μεγάλη περιοχή της γαλλικής ομάδος. Λογικό είναι να υπάρχει ιδιαίτερη πίεση.
0: Ωραία.
2: Από πλευράς... Τελειώνουμε,
0: Γιώργο, τελειώνουμε, γιατί πρέπει να πάμε και να ακούσουμε και Σερέλη. Έχουμε δηλώσει Ρονταβόπουλου.
2: Λοιπόν, λοιπόν,
0: στα 3 λεπτό, 0-1.
2: Φιλιά.
0: Των καθυστερήσεων. Λοιπόν, ο Ρογκαβόπουλος είπε έτσι όπως παίξαμε δεν αξίζαμε σήμερα την νίκη.
1: Λοιπόν, έχουμε και μία δήλωση που έκανε στην Νόβα ο TJ Shorts. Δήλωσε ότι μπήκαμε νοθρά, δεν είχαμε ένταση στην αρχή, δεν μπήκαμε καλά στο παιχνίδι, τους αφήσαμε να αισθανθούν καλά. Δεν είναι αυτή η συνταγή για τα play-offs. Πρέπει να έχουμε συγκέντρωση από την αρχή, να χτυπήσουμε πρώτοι. Είναι πολύ καλή ομάδα η Βαλένθια και πρέπει να απαντήσουμε. Θα δούμε ξανά το παιχνίδι, τα λάθη μας. Έχουμε προπόνηση αύριο, έβαλαν πολλά εύκολα καλάθια. Ειδικά στο transition πρέπει να τα περιορίσουμε. Ευχαριστούμε τη Θύρα 13, τον κόσμο που μας στήριξε. Θα τους χρειαστούμε και στο τέταρτο παιχνίδι. Από όλο τον κόσμο που μας δίνει πάντα ενέργεια για να κλείσουμε τη σειρά.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτές είναι οι δηλώσεις. Είπαμε τι δήλωσε και ο Ρογκαβόπουλος. Εντάξει, δεν έγινε κάτι. Ο Παναθηναϊκός παραμένει ακόμα παραμένει το φαβορί εντός και εκτός εισαγωγικών, θα έλεγα. Έχει τον πρώτο λόγο τέλος πάντων. Την Παρασκευή στις 9 και 4 να κάνει τη σειρά, να φτάσει στις 3 νίκες και να δώσει και αυτό το παρόν στο Final Four που θα γίνει στην έδρα του. Εντάξει, απλά είναι μην μπλέξεις τώρα.
1: Ναι, αυτό που λες είναι να μην μπλέξεις. Είναι νομίζω
0: ένα παιχνίδι με άγχος
1: επιπλέον.
0: Είναι μέσα στο μήνα που θα κριθεί και ο τίτλος.
1: Κρατάω αυτό που δήλωσε ο TJ Shorts, ότι θα δούμε ξανά το παιχνίδι, τα λάθη μας, και ότι θα προσπαθήσουν αυτά τα λάθη να τα λύσουν. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος
0: λοιπόν, ο Κέιν ισοφαρίζει 1-1 στο 3-30.
1: Προλαβαίνει.
0: Μπορεί,
1: Άγγελε, Μπάγερν.
0: Μπάγερν είναι. Ένα γκολ θέλει και το στέλνει στην παράταση.
1: Ναι, για να δούμε μέχρι την. Πόσο θέλει για τις καθυστερήσεις ακόμα.
0: 5 είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Και είμαστε στο 3-30 με γκολάρα, ο Κέιν.
1: Πολύ ωραίο γκολ. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, αν σφίξει λίγο την άμυνά του, πράγμα το οποίο είδαμε στα πρώτα παιχνίδια, και είναι λίγο πιο εύστοχος, θα καταφέρει να πάρει το εισιτήριο. Σήμερα δεν έπαιξε άμυνα. Κακά τα ψέματα, από την αρχή μέχρι το τέλος του παιχνιδιού ήταν πίσω, κυνηγούσε. Και είναι κάτι το οποίο το είδαμε και στην περισσότερη κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκας φέτος από τον Παναθηναϊκό.
0: Λοιπόν, το γκολ μέτρησε κανονικά, 14 γκολ έτσι σε 13 παιχνίδια. Χάρη Κέιν.
1: Θέλει
0: ένα λεπτό.
1: Ένα λεπτό περίπου. Νομίζω ότι θα προλάβουμε να δούμε αν τελικά η Παρί.
0: Εμείς θα το προλάβουμε σίγουρα.
1: Εμείς θα το προλάβουμε.
0: Και όλοι θα το δούμε.
1: Ναι, δεν ξέρω. Αν μπορεί... πάει παράταση, τι θα κάνουμε. Θα κάτσουμε να το δούμε εδώ.
0: Ένα.
1: Ωραία,
0: τι θα κάνουμε.
1: Okay.
0: Λοιπόν, είναι ίσως η τελευταία επίθεση του αγώνα. Μόλις συμπληρώθηκαν τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Η τελευταία ευκαιρία είναι αυτή για την Μπάγερ να πάει το παιχνίδι στην παράταση. Φαντάζομαι.
1: Η Μπάγερ η οποία έχει την κατοχή, τη γυρνάει στο κέντρο.
0: Μία φορά κατάφερε να μείνει ελεύθερος ο Κέιν. Δηλαδή, μία φορά πατήσανε περιοχή και έμεινε σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Τρόπος δουλειά. Δεν είχαν να μπουν μέσα.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω. Βλέπω τον Ολίσε εδώ πολύ απογοητευμένο.
1: Έχω την εντύπωση ότι η μπάλα είναι για την Παρίς. Τι έχει γίνει τώρα.
0: Κράμπα.
1: Παίκτης της Παρίς Σεζερμέν ξαπλωμένος έξω από την περιοχή με κράμπα. Ο διαιτητής από πάνω του. Οι συμπαίκτες. Οι αντίπαλοι προσπαθούν να τον σηκώσουν. Ναι, εντάξει. Οι προπονητές να φωνάζουν. Τα κλασικά, εντάξει. Κλασικά πράγματα νομίζω.
0: Εντάξει, ναι, τώρα εδώ που έχουμε φτάσει πλέον είναι ένας τίτλος. Ξαναβλέπουμε εμείς τον γκολ της ισοφάρισης με τον Χάρι Κέιν, με το αριστερό. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 1-1. Και βλέπουμε τι θα γίνει στα τελευταία δευτερόλεπτα. Σίγουρα ένα λίγο ακόμα θα έχουμε, ίσως μία φάση.
1: Έχουμε μπει στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων, έχουν περάσει τα 5, αλλά δεν είχαμε δράση. Είχαμε τον παίκτη της Παρίς Σεζερμέν να παθαίνει κράμπα. Για να δούμε
0: και ο Λουίς Ενρίκε εδώ πέρα τα δικά του.
1: Η μπάλα με out από την Παρίς Σεζερμέν, η οποία στέλνει την μπάλα λίγο έξω από το κέντρο.
0: Τελευταία επίθεση θα είναι αυτή.
1: Κλέβει την μπάλα η Μπάγερν.
0: Για να δούμε λοιπόν ξανά. Τι γυρίζουν, μόλις τέλειωσε.
1: 1-1.
0: Η Παρί θα αντιμετωπίσει την Arsenal στο τελικό του Champions League. Συνολικό σκορ 6-5 για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε.
1: Και νομίζω κάπου εδώ εμείς ήρθε η ώρα να χαιρετήσουμε. Να ευχαριστήσουμε την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Τον Παναγιώτη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής. Άγγελος Τίμος.
0: Νίκος Μοσχονάς. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά ο Λευτέρης Αρελάκος και ο Δημήτρης Μαλισιώβας θα είναι για 2 ώρες στην παρέα σας.
1: Καλό σας βράδυ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Ανώμαλη προσγείωση χθες στο Μαρούσι για τον Παναθηναϊκό, καθώς η Βαλένθια τον υποχρέωσε σε ήττα με 91-87 στο Telecom Center Athens, έχοντας μάλιστα προηγηθεί ακόμα και με 19 πόντους. Ο Σόρτς με 17 και ο Ρογαβόπουλος με 16 πόντους, πρώτοι σκόρερς για τους πράσινους, που αν δεν θέλουν να μπλέξουν σε περιπέτειες, καλούνται την Παρασκευή να καθαρίσουν τη σειρά. Οι Δάλλος θα κληθούν να νικήσουν για τρίτη σερή φορά στην Ισπανική πόλη. Στα αξιοσημείωτα του μάτσι, ταυτόχρονη αποβολή στο 27ο λεπτό των δύο προπονητών, του Έργιν Άταμαν και του Πέδρο Μαρτίνεθ, ενώ στο άλλο χθεσινό παιχνίδι, Ζαλγκίρις νίκησε με 81-78 τη Φενέρ στο Κάουνας, μείωσε σε 2-1 τη μεταξύ του σειρά, οδηγώντας την σε τέταρτο μάτσι που θα γίνει την Παρασκευή και πάλι στην Ζαλγκίριο Αρένα. Απόψε στις 9 το βράδυ κοντράρονται ξανά στη Σόφια, Χάπολ Τελ Αβίβ, Ρεάλ, με τη σειρά στο 2-1 υπέρ των Μαδριλένων. Είναι φανερό πως δεν παίξαμε καλή άμυνα, δεχθήκαμε πολλούς πόντους στον ευνηδιασμό, τόσο σε pick and roll, αλλά και σε transition καταστάσεις, το σχόλιο που έκανε μετά το μάτς ο Χρήστος Σερέλης. Μένουμε στο μπάσκετ, την προσπάθεια να γράψει πάλι ιστορία στην Ευρώπη ξεκινάει για εξήμερα, παίζοντας τον δεύτερο ημιτελικό του Final Four στο Basketball Champions League κόντρα στη Μάλαγα στις 10 το βράδυ στην Μπανταλόνα. Αν ήμασταν back-to-back πρωταθλητές, θα έλεγα πως είμαστε φαβοροί. Η Μάλαγα έχει καλή ομάδα και τρόπαια πίσω της. Ωστόσο, εμείς έχουμε κάνει βήματα που μας φέρνουν πιο κοντά της, δήλωσε ο Dragan Sakota για το μάτς που θα καλυφθεί με αποστολή από την Era Sport και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 4. Στις 7 ο πρώτος ημιτελικός, Ρίτας Βίλνιους, Τενερίφη. Πάντα στο μπάσκετ, δεύτερο και τελευταίο ραντεβού για Περιστέρι και ΠΑΟΚ χθες στα δυτικά αθηναϊκά προάστια, με τον δικέφαλο του Βορρά να νικά ξανά, αυτή τη φορά με 77-72, και να σφραγίζει την πρόκρισή του στην ημιτελική φάση της Basket League, όπου θα αντιμετωπίσει πιθανότατα τον Παναθηναϊκό. Μπέβερλι και Ταϊρή με 19 πόντους έκαστος πρώτη σκόρας για τους νικητές και ο Νίκολς με 24 για τους ηττημένους. Ο Χαρμ Όσμερς στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός και ο Σάντσεθ Μαρτίνεθ στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ είναι οι διαιτητές που όρισε η ΚΕΔ για την τέταρτη αγωνιστική των play-offs στην Super League που θα διεξαχθούν την Κυριακή 10 Μαΐου. Ατομικό πρόγραμμα για δεύτερη μέρα ακολούθησαν ο Γιώργος Γιακουμάκης και ο Δημήτρης Χατσίδης στον ΠΑΟΚ χθες, την ώρα που ο Καμαρά και ο Λόβρεν παραμένουν νοκάουτ, ενώ ο Μανώλης Σιώπης βγήκε χθες από το ιατρικό δελτίο του Παναθηναϊκού, όντας έτσι διαθέσιμος για το κυριακάτικο μάτς της τέταρτης αγωνιστικής των play-offs με την ΑΕΚ στην Allwyn Arena. Η ΕΠΟ έκανε γνωστό ότι ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας άσκησε δίωξη κατά του ιδιοκτήτη και προέδρου της ΑΕΛ Νόβι Μπέτα Χιλέα Νταβέλη για όσα δήλωσε μετά το μάτς με τον Πανσεραϊκό, ενώ ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας ανέλαβε και επίσημα χθες προπονητής της Καλαμάτας για τα ερχόμενα 2 χρόνια. Σε μια δυσάρεστη είδηση, έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο γνωστός αθλητικός δημοσιογράφος.

Ο γράφος Σταύρος Τσόχος, η ΚΑΕ Ολυμπιακός, εξέφρασε τα συλληπιτήριά της. Στην Water Polo League, βουλιαγμένοι και Απόλλων Σμύρνης προκρίθηκαν χθες στα ημιτελικά των play-offs μετά τις νίκες τους με 19-18 της βουλιαγμένης επί του ΠΑΟΚ στο Ποσειδόνιο και του Απόλλωνα με 13-12 επί του Πανιωνίου στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης. Με νικητή τον Βέλγο Ματίς Άφονς ολοκληρώθηκε χθες το Αγρίνιο το πρώτο ετάπ στον ποδηλατικό γύρο Ελλάδας που μεταδίδεται από την ΕΡΤ. Το σημερινό δεύτερο ετάπ μήκους 157,5 χιλιόμετρων θα εκκινήσει από το Καρπενήσι και θα τερματιστεί στη Λάρισα. Στο τένις, νίκη για τη Μαρία Σάκαρη στην πρεμιέρα της στο χωμάτινο τουρνουά της Ρώμης με 2-1 σετ επί της Λίλι Τάιγκερ. Με τον Στέφανο Τσιτσιπά να ξεκινά σήμερα την προσπάθειά του κόντρα στον Τσέχο Μάχατς γύρω στις 3 το μεσημέρι. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, Bayern Paris Saint-Germain 1-1 πριν λίγο στη ρεβάν των ημιτελικών του Champions League, με τον τελικό της διοργάνωσης Arsenal Paris Saint-Germain να διεξάγεται στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλου. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται οι μπαλαντέρ της Ερασπορ, Λευτέρης Σαρελάκος και Δημήτρης Μαλισιώβας.

0: Hera Sport 101,8.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε Hera Sport.

0: Έλα φίλε μου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, η ώρα είναι 12 και 14 πρώτα λεπτά, Τετάρτη βράδυ.
0: Sorry που άργησα λίγο, αλλά είχα πάει στο ΆΚΑ.
1: Οι κάμερες κάτω δεν ήταν για σένα.
0: Όχι, θα τον επόμενο.
1: Έρχεται ο Πατριάρχης αύριο.
0: Όντως.
1: Ναι, έτσι. Και θέλω να έρθω αύριο το μεσημέρι. Μεγάλη προσωπικότητα.
0: Εγώ ήμουν όμως σήμερα κάπου το πρωί που ήταν η Κίμπερλι.
1: Η Κίμπερλι τώρα το βράδυ ήταν στο Νιάρχος.
0: Το μεσημέρι ήταν στο Κολωνάκι. Έφτιαξε τα δόντια της.

0: Το κορό.
1: Πήγα στο Άκα σήμερα.
0: Πήγε.
1: Πήγα. Εγώ ρε.
0: Άκουτα.
1: Γι' αυτό η φωνή μου λίγο.
0: Την είδε εδώ την. Είχε και εσύ αυτή την φωτογραφία του Δημητρή.
1: Ποιο. Τι Δημητρή. Σε φωτογραφία... κάθε. Στα καθίσματα.
0: Ναι, σε
1: ένα τέτοιο καθόλου.
0: Σε κάθε κάθισμα υπήρχε. Νομίζω ότι ήταν μια άτυχη στιγμή αυτό.
1: Τι εννοεί.
0: Αυτό το κάνει όταν τα έχει εξασφαλίσει όλα.
1: Ναι, τι ήθελα να δείξω με αυτό.
0: Γιατί να τυπώσει 10.000. Λοιπόν.
1: Δεν είναι ο τέλειο. Είπε όμως ο κ. Γιαννακόπουλος, δεν είπε κάτι. Άμα ήθελα, ήμουν να τυπώσει. Δεν θυμάμαι πώς το είπε. Κάπως το είπε.
0: Ότι άμα ήθελα, θα ήμουν. Τέλος πάντων, το θέμα μας είναι ότι η είδηση της ημέρας είναι ότι η Παρή είναι back to back τελικό.
1: Τελικά δικαιολογημένα.
0: Σοφάρισε
1: πάλι. Στο 95. Φεύγα. Η είδηση δεν είναι αυτή. Η είδηση είναι ότι επιβεβαιώθηκε το under του 4,5. Αυτά είναι, αυτά να βλέπεις. Το τρίτο μάτι αυτά βλέπει.
0: Και ο Βλάκας ο Ντίας εκεί εκνευρίστηκε και αναγκάστηκε ο διδής και έδωσε 5 κάρτες. Οι κάρτες ήταν 4.
1: Τα πήρες.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Έτσι.
0: Πάμε παρακάτω. Η άλλη είδηση...
1: Το είχα δώσει εγώ, έχει 2 αυτό, αλλά την πάτσα με την Arsenal, το λέω.
0: Ναι. Άρα, Arsenal Παρί στο Φέρες Πούσκας.
1: Μπουδαπέστη.
0: Σάββατο, 7 η ώρα. Αν είναι δυνατό.
1: Γιατί 7, δεν το ξέρω.
0: 7, ναι, καινούργια ώρα.
1: Γιατί,
0: αυτή η παγιωμένη
1: για να,
0: ώρα θα είναι.
1: Για να βγουνε.
0: 7 η ώρα για να μπορούν να φεύγουν μετά να, με τα μέσα, να κάνουν να τρώνε, να πίνουν, να μην φεύγουν μία ώρα τη νύχτα.
1: Σε μέρη όπως η Βουδαπέστη, το Χορζόφ και η Λιθουανία είναι καλό.
0: Που έχει νύχτα. Ναι.
1: Γιατί η δροσιά είναι οκ. Okay, 7
0: η ώρα. Στο Νότο έχουμε θέμα.
1: Έχουμε θέμα.
0: Πού θα βάλει τηλεοράζε, φίλε, 7 η ώρα να δει ο κόσμος.
1: Ακόμα στις παραλίες θα
0: είναι. Άρα λοιπόν. Γιατί...
1: Είτε στην Αθήνα είτε στη Ρώμη, ξέρω.
0: Δεν αφορά αυτό όμως την UEFA, η οποία θέλει και κάνει ένα πρόγραμμα βάσει άλλων αγορών, όχι της ελληνικής που είναι και μικρή. Έχουμε και λέμε λοιπόν ήττα του Παναθηναϊκού με 87-91. Η Βαλένθια έχασε 2 μάτς στο καλάθι.
1: Τα έλεγα του Γιαννάκη.
0: 2 μάτς ο Παναθηναϊκός είχε τελευταία επίθεση. Τώρα η Βαλένθια έβαλε πάλι 90 πόντους. Δεν μπορούσε να ακολουθήσει ο Παναθηναϊκός σε μια καθαρή νίκη της Βαλένθια.
1: Εγώ είμαι όμως για την Πανάθα.
0: Ναι.
1: Γιατί όμως.
0: Και τώρα όμως την Παρασκευή το βράδυ.
1: Γιατί.
0: Είναι do or die.
1: Γιατί είδα.
0: Ναι.
1: Όταν κέρδισε 15 πόντους 2,5 λεπτά πριν το φινάλε.
0: Ότι είχε αγχωθεί.
1: Έβαλε πάμπερ.
0: Έβαλε πάμπερ. Εντάξει, Βαλένθια, ρε φίλε είναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να περάσει ο Παναθηναϊκός για να έχει έγκλειο τελικός.
0: Ναι, ναι.
1: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, όπου γενικά στο ΆΚΑ ο Ολυμπιακός έχει καλή παράδοση.
0: Εν τω μεταξύ. Εξέτησε ταυτόχρονα, εξέτησε και τη μία εκ των τριών αγωνιστικών ο πρόεδρος.
1: Σωστό.
0: Δεν είναι.
1: Γιατί αν κέρδισε σήμερα ο Παναθηναϊκός.
0: Ήταν out εντελώς.
1: Δεν θα πήγαινε καν στο Final Four,
0: αφού είναι 2 τα μάτς. Η ποινή του ήταν 3.
1: Ναι.
0: Τώρα έχει 2 αγωνιστικές. Μία την Παρασκευή, απομένει μία, ο ημιτελικός.
1: Εννοεί, δεν μπορεί να μπει ούτε καν στο γήπεδο.
0: Βέβαια. Επίσης, την ήττα όμως γνώρισε και η Φενέρ. Από τη Ζάλγκυρης, ναι. Με 81-78, με αποτέλεσμα και εκεί να έχουμε την Παρασκευή στην ωραία Λιθουανία τον επαναληπτικό, μάλλον το τέταρτο παιχνίδι, νομίζω και θα τη σκουπίσει Φενέρ την Ζάλγκυρης του πολύ καλού Φραντζίσκο. Τώρα να πούμε δύο λόγια για το μάτσο του Παναθηναϊκού. Φάνηκε από την αρχή δεν υπάρχει ισορροπία στα γκάρντ με την απώλεια του Σλούκα. Ο Σόρτς είναι ένας καλός παίκτης, αλλά δεν είναι Σλούκας και ταυτόχρονα ο Παναθηναϊκός έχασε αρκετά rebound, ενώ δεχόταν καλάθι πάρα πολύ εύκολα με το που έχανε την μπάλα, δηλαδή δεν έπαιρνε το rebound και έτρωγε εύκολα τους πόντους. 91 πόντι λένε
1: πολύ,
0: πολλά.
1: Πολύ.
0: Πολύ δεν είναι.
1: Πολύ. Για φιλοξενούμενο.
0: Αλλά ο Παναθηναϊκός.
1: Και πώς ξέρει, ήταν συνέχεια πίσω ο Παναθηναϊκός, έτσι.
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός δεν είναι μια ομάδα της άμυνας. Το γεγονός ότι το πρώτο μας το πήρε και είχε σκοράρει μόλις 67 η Βαλένθια ήταν τυχαίο το γεγονός. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα φύση επιθετική. Λοιπόν, ενδιαφέρον το σκηνικό στο 27 με τον Αταμά και τον Μαρτίνετ να αποβάλλονται. Τελείωσαν τα 13 λεπτά, τελείωσαν με τους βοηθούς.
1: Ναι, φοβερό.
0: Υπήρχε μια ένταση, διότι υπήρξαν τα γεγονότα στην Ισπανική πόλη και πλέον παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον η Παρασκευή.
1: Γιατί αφού αποβάλλονται δεν τρώνε και μια αγωνιστική, όπως το ποδόσφαιρο.
0: Είναι αποβολή της στιγμής.
1: Κακώς.
0: Είναι αυτό το δισκαλυφιέ.
1: Γιατί είναι και οι δύο, έτσι δεν το λέω μόνο για τον Αταμάν.
0: Τι θα πάνε χωρίς προπονητή, μωρέ.
1: Κακώς, ναι, σε ρέλεις καλύτερο στην πόλη.
0: Αλλά θα μου πεις εφόσον το μπάσκετ έχει 6-7.

0: ανθρώπου στο τίμα, όχι όπω το ποδοσφαιρό, θα πούνε σαν συμβεί αυτό.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, τι μάζεψε τη διαφορά ο Σέρελη, ο συνεργάτη του Άταμαν. Μην ξεχνάμε τα τελευταία 5 λεπτά η Βαλένθια έβαλε μου φαίνεται μόνο ένα καλάθι. Είχε φτάσει η διαφορά.
1: Ένα καλάθι και μια βολή από φάουλ.
0: Από φάουλ, τίποτα δηλαδή.
1: Σου λέω, έτρεμαν, του έβλεπα από κοντά και ναι. Τρέμανε.
0: Όσοι ενδιαφέρεστε και αγαπάτε τώρα το μπάσκετ.
1: Την Παρασκευή 10 πόντους τουλάχιστον και θα κερδίσει πάντα να 20. Θυμίστε.
0: Ναι. Τα δω, δεν.
1: Πού θα πας?
0: Δεν έχω πιστοσύνη.
1: Ω, τι τρυπότητα ήταν αυτό.
0: Δεν έχω πιστοσύνη.
1: Κατάλαβα.
0: Δεν έχω πιστοσύνη. Φανέκο είναι 6 μήνες τώρα. Αυτό μία πάνω, μία κάτω.
1: Ναι, ναι, όντως.
0: Όποιος τώρα αγαπάτε το μπάσκετ, αύριο και η ΑΕΚ μπαίνει στο ρυθμό του Final Four στον έτερο θεσμό, στον υποδέστερο, στο Basketball Champions League. Στις 10 το βράδυ αντιμετωπίζει τη Μάλαγα, η οποία είναι μια καλύτερη ομάδα από τις δικές μας, και θα δούμε αν η ΑΕΚ μπορεί να ξεπεράσει το σκόπελο στην...
1: Την οποία έχασε πέρυσι στο τελικό.
0: Ναι, η Μάλαγα είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Ισπανικές γενικά πάντα καλές ομάδες. Λοιπόν, στις 7 είναι το πρώτο παιχνίδι. Ρίτας, δεν είναι η Ρίτα, είναι η Ρίτας από τη Λιθουανία και αυτή με την Τενερίφη και...
1: Ρίτας Ριτάκη.
0: Ισπανική. Μπασκετάκι να κλείσουμε. Ο ΠΑΟΚ σκούπισε το Περιστέρι, νικώντας το με 77-72, και περιμένει τον Παναθηναϊκό ή τη Μύκονο.
1: Μύκονο.
0: Για μπάνια. Για μπάνια.
1: Μύκονο.
0: Ο Ολυμπιακός ξεκουράζεται, επέστρεψε.
1: Χαλαρώνει, αποδεικνύει ότι είναι η καλύτερη
0: πολύ
1: ομάδα αυτή την εποχή.
0: Όμως, Μονακό διαλυμένη.
1: Εντάξει,
0: ρε,
1: είναι όμως η πιο σταθερή ομάδα.
0: Διαλυμένη.
1: Πήγε πρώτος.
0: Το κουφάνε θα το βγάλεις.
1: Όχι, γιατί. Έτσι ήμουν στο ΆΚΑ.
0: Λοιπόν. Έχουμε τους διαιτές στην Παρασκευή. Να θυμίσουμε την Κυριακή. Τα μάτς περιέργως είναι την ίδια ώρα και είναι. Γιατί είναι νωρίς. Πάλι με τις ομπρέλες. Στη θάλασσα. 7.30 ώρα.
1: Θα μπορούσε να ήταν 8.
0: Δεν το πιάνω. 9.
1: Πάλι πρωτοτυπούμε. Σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου.
0: Ναι.
1: Τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος του play-off.
0: Μα είναι πριν.
1: Δεν
0: ναι.
1: Παίζουν την ίδια ώρα. Σε κανένα. Μα κανένα. Νομίζω στην Ουγκάντα. Νομίζω.
0: Ναι, λοιπόν. Έχουμε τον Όσμερς ΑΕΚ Παναθηναϊκός και τη διαιτητάρα Σάντσετ Μαρτίνεθ στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Μου είπαν ότι λέει θα παίξει ο Μπρούνο.
1: Ποιος είναι ο Μπρούνο?
0: Αρχίζει και ανησυχεί ο ΠΑΟΚ.
1: Το αριστερό μπακ.
0: Ο Μπρούνο, ναι.
1: Δεν θα παίξει.
0: Θα παίξει, λέει, επιτέλους.
1: Εντάξει, καλύτερα να παίξει.
0: Και τι περιμένει και δεν το βάζει τόσο καιρό. Εκεί με τον Ορτέγκα, ρε φίλε.
1: Εντάξει.
0: Μήπως έχει κάποιο πόνος για να μπορέσει να συμπληρώσει κάποιο αριθμό αγώνων.
1: Δεν πρόβλημα. Αλλάζει εύκολα παίκτες και επιλογές ο.
0: Το Μεντιλίμπαρ.
1: Μεντιλίμπαρ. Πώς το βλέπεις τώρα αυτό που μου είπαν σήμερα στο Κολωνάκι, Μεντιλίμπαρ στο Παναθηναϊκό και Μπενίδε στον Ολυμπιακό?
0: Είναι σαν έναν 78χρονο.
1: Δεν ήταν πιωμένος, ρε Αλέξανδρε. Τσίτος έφαγε.
0: Του λέει, θα μπορεί να με παντρευτεί. Ναι. Λέει το μανεκέν, λέει, συγγνώμη, λέει, πόσο χρόνο είσαι? Λέει 70 εκατομμύρια στην τράπεζα.
1: Καλό.
0: Έχει πολύ καλή ηλικία, λέει. Τώρα εσύ μου λες ότι ο Μεντιλίμπαρ.
1: Έτσι ακούστηκε στο Κολωνάκι σήμερα.
0: Υπάρχει μια φημολογία ότι ο Παναθηναϊκός έχει βρει την προπονητή. Κανονικά αυτό.
1: Αλμέιδα.
0: Αυτό πρέπει να ισχύει.
1: Ποιο?
0: Ότι άμα θες να το διώξεις, εφόσον θα αρχίσω την προετοιμασία πόσο, 13 Ιούνιου, πρέπει να το βρεις.
1: Πρεμιέρα Μουντιάλ στις 12 και 13 ο Παναθηναϊκός ξεκινάει.
0: Καταπληκτικά. Λοιπόν, η κακή της ημέρας, κάθε μέρα χάνουμε έναν άνθρωπο.
1: Χθες
0: μιλήσαμε για τον Πικουλίνο Ορτίθ που το συμπαθήσαμε στην Ελλάδα. Τώρα χάθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος πλήρης ημερών όμως, 89 ετών, ένας ωραίος τύπος, και με εντυπωσίασαν όσοι κατέγραψαν τα συλληπιτήρια. Όλοι μιλούσαν για έναν κύριο gentleman, έναν ωραίο τύπο, έναν δημοσιογράφο παλιά σκοπή, θα έλεγα. Αναφέρουμε στον Σταύρο Τσόχο, τον οποίο ουσιαστικά το γνώρισαν πολλοί από την ΕΡΤ και μετά μεταπήδησε στον Αντένα. Mm-hmm. Με το αθλητικό πανόραμα αρχές δεκαετίας του 90. Έφυγε από την ΕΡΤ και πήγε εκεί.
1: Στον Αντένα. Ήταν ο πρώτος διευθυντής του αθλητικού του Αντένα.
0: Και έστησε το αθλητικό του Αντένα. Εγώ δεν ήξερα ότι ήταν και πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού.
1: Βέβαια. Θέση... 5 χρόνια.
0: Θέση. Χαφ.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Χαφ και προς τα πίσω.
1: Μπορεί και στόπερ. Δεν θυμάμαι.
0: Τα συλληπιτήριά μας.
1: Συλληπιτήρια για από εμάς και στο ίδιο.
0: Άλλη εποχή.
1: Μιχάλη Τσόχο, ο γιο του.
0: Άλλη εποχή δημοσιογραφία τούτη.
1: Ναι.
0: Κατσαρός. Διακογιάννης,

0: Τσόχος,
1: Μαυρομάτης.
0: Μαυρομάτης, αυτοί οι
1: Αργυρίο,
0: τέσσερις, αυτοί οι τέσσερις είχαν κάνει από τέσσερα μουντιάλ. Ήταν ιδιαίτερες φωνές όλοι και ιδιαίτερες προσωπικότητες, αλλά αυτής της εποχής. Ο Μαυρομάτης, είπαμε, πριν από 15 μέρες βγήκε μετά από πολύ καιρό από το νοσοκομείο, μετά το τραυματικό, έχασε τη σύζυγό του από την φωτιά η οποία προκλήθηκε στο διαμέρισμα. Να είναι καλά ο Μανώλης Μαυρομάτης. Και τώρα πάμε στο ποδόσφαιρο. Ποιος θα το φανταζόταν ότι μετά το 4-5, μετά από μια εβδομάδα, θα βλέπαμε μόλις δύο γκολ? Αυτό συνέβη. Είχα εμπιστοσύνη στην Παρή, θυμάσαι που τα λέγαμε, διότι είναι μια πιο πλήρης ομάδα. Η άλλη τα περιμένει από τον Ολίσε και τον Κέιν. Καλύτερη αναπτυσσόμενη ομάδα η Παρή. Και αυτός ο Χφαραξέλια, ρε παιδί μου, δεν πιάνεται. Πώς αλλάζει την μπάλα στη μεσαία περιοχή, πώς φεύγει
1: γρήγορα, παίκτης.
0: Πώς κάνει το σπίτι, πώς σηκώνει το κεφάλι, πώς γυρίζει την μπάλα. Και έφυγε από την Νάπολη, έτσι.
1: Ναι. Και εξασθένησε επιθετικά η Νάπολη, παρότι πήρε πρωτάθλημα.
0: Εξαιτίας του πολέμου το 21-22, αναγκάστηκε, πήγε στην Δυναμό Μπατούμι, την ομάδα που, τη γενέτειρά του. Και από εκεί η Νάπολη τον πήρε αντί 10 εκατομμυρίων ευρώ. Ήταν ο άνθρωπος που μαστέρισε το 24 στα Μπαράζ Ελλάδα-Γεωργία. Μαστέρισε τη συμμετοχή μας στο Euro. Τον πήρε η Νάπολη και ξαφνικά αντί να πάει Premier League ή Premier Division, αυτός προτίμησε την Παρή. Και η Παρή βρήκε έναν ιδιαίτερο παίκτη, ο οποίος μπορεί να κάνει πάρα πολλές δουλειές.
1: Βέβαια. Και ο Ντουέ είναι πολύ καλός.
0: Ο Ντουέ είναι
1: παιχτάρα.
0: Έχει αυτούς τους δύο τους πιτσιρικάδες, τον Ντουέ και τον Μπαρκολά, που έχει βγάλει από τις ακαδημίες. Λοιπόν,
1: όπως και η άμυνα της Παρίς σήμερα τους έδεσε κόμπο. Όπως επίσης, ναι, και είναι εκτεθειμένος ο Κομπανί με τον γκολ που δέχτηκε στο πρώτο λεπτό, που έκανε άμυνα στο κέντρο.
0: Τρίτο, ρε φίλε.
1: Που έκανε άμυνα στο κέντρο.
0: Ναι.
1: Δεν παίζει ούτε με τη δυναμό Τυφλίδος, ούτε με την Ντούν. Ούτε με την Τούνα.
0: Κοιτάξτε, η Μπάγκερ δεν φημιζόταν, φίλε,
1: εντάξει,
0: ποτέ για την άμυνα.
1: Όμως. Δεν γίνεται στο τρίτο λεπτό να είσαι πρώτη τελευταία γραμμή άμυνας στο κέντρο του γηπέδου. Μία κάθε τη βγήκε και έγινε γκολ.
0: Ναι.
1: Άντε βγάλει το μετά. Και την έδεσε γερά η Παρή. Δεν μπήκε σχεδόν ποτέ στην περιοχή. Μία-δύο φορές μπήκε η Μπάγκερ. Δικαιότατα το πήρε.
0: Άρα λοιπόν, αφού έχουμε κλείσει τον τελικό του, να δούμε αύριο. Να θυμηθούμε λίγο τους αγώνες, γιατί αύριο είναι. Ναι.
1: Τα είπαμε άρα, με τη μία.
0: Έχουμε άλλα δύο κύπελα, ρε φίλε. Ενώ έχουμε άλλα δύο.
1: Τι κύπελα?
0: Έχουμε άλλα δύο κύπελα, λέω.
1: Ναι, Europa και Conference, αυτό λες.
0: Ναι, να δούμε, ναι, τα ζευγάρια. Έχουμε και άλλα δύο λοιπόν κύπελα. Λοιπόν, έχουμε τον εμφύλιο τον αγγλικό, Aston Villa Nottingham.
1: Ωραίο μάτσα.
0: Πρώτο μάτς νίκη για την Nottingham.
1: Τι βλέπεις?
0: Νίκη Aston Villa βλέπω, αλλά βλέπω πρόκριση Nottingham. Και
1: δηλαδή στα πέναλτ θα πάει.
0: Και Φράιμπουργκ-Μπράγκα, η οποία Μπράγκα έχει νικήσει στο 90, φεύγα τη Φράιμπουργκ και εδώ βλέπω τελικό Πορτογαλική, την Μπράγκα.
1: Όχι τη Μπράγκα. Η Φράιμπουργκ, αν πάει τελικό και το πάρει, πάει Champions League του χρόνου.
0: Ναι. Έλα μόρτα.
1: Εντάξει, γιατί.
0: Η Φράιμπουργκ.
1: Εντάξει. Την Μπράγκα νομίζω είναι καλύτερη.
0: Είναι στην Μπράγκα σιγά-σιγά. Και στο άλλο, πάλι αγγλική ομάδα, Crystal Palace που είχε πάρει πέρυσι στο κύπελο πρώτη φορά, πρώτο στην ιστορία της, με τη Σαχτάρ που είχε αποκλειστεί από τον Παναθηναϊκό στο
1: μέτριο,
0: και μάλλον κατέληξε τώρα εδώ, είχε χάσει μέσα στον πρώτο αγώνα.
1: 3-1.
0: Και στο άλλο, Στρασβούργο Ράγιο, που μου φαίνεται η Ράγιο ήταν 1-0 μπροστά. Βλέπω Ράγιο.
1: Εγώ βλέπω Ράγιο. Στρασβούργο δηλαδή. Πάμε 12.30 ώρα, τραγουδάει και επιστρέφω.
0: Ναι.
2: Era Sport 101,8.

0: Λοιπόν, εδώ για το, είμαστε.
1: Για το Βασιλάκι τον Αναστασιάδη, αυτό που το χορεύει το τραγούδι.
0: 12:30 ώρα τη νύχτα.
1: Πες ένα γεια στο Βασίλη.
0: Να δώσω την καλησπέρα μου στα βουβάλια της Κερκίνης.
1: Έτσι, έτσι, πες το. Λοιπόν. Θέλει να τα ακούει, λέει.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Έτσι. Και ο Σωτηράκης ο Γεωργούτσος λέει: αφού πήγε σήμερα Λευτέρη στο ΆΚΑ, την Παρασκευή θα πάω όλοι.
0: Ο Σωτήρης υποδέχτηκε τον Χριστοφιλιά.
1: Δεν ξέρω αν έχει πάει κάτω ο Παναγιώτης. Δεν πήγε. Ο Σωτήρης είναι
0: εμείς
1: εκεί.
0: Εμείς πάντως την είδηση την είχαμε.
1: Τον περιμένει, βέβαια.
0: Οπότε έκλεισε η Καλαμάτα.
1: Έκλεισε. Ο Ηρακλής θα κάνει.
0: Έχει δρόμο ο Ηρακλής.
1: Ποιο θα πάρει, λες?
0: Κανείς δεν ξέρει. Το θέμα είναι ποιος θα είναι ο δεύτερος. Αυτό που θα πάρει θα τον φάει.
1: Ποιος, ο Βασιωτής?
0: Εντάξει, ρε φίλε, άγχος πολύ για αυτές τις ομάδες που ανεβαίνουν. Ο Χριστοφιλέας θα βγάλει τη σεζόν.
1: Εντάξει, όλοι εκ του αποτελέσματος κρίνονται.
0: Ρε παιδί μου, σε αυτές τις ομάδες υπάρχει μεγάλο άγχος. Είσαι ζηλάρης, θα ξεκίνησε με ποιον?
1: Πετράκη.
0: Πετράκη. Mm. Αυτός τελείωσε, όχι?
1: Όχι. Ξαρτάται πόσο υπομονή κάνει.
0: Ποιος άλλος ανέβηκε?
1: Η Φυσιά. Δεν πάω πουθενά, λέει.
0: Αυτός άρχισε, αυτός τελείωσε. Ναι.
1: Ο μπαμπάς Πετράκης ήταν στο Πανετολικό. Και έφυγε, πήρε το Αναστασίου.
0: Ναι. Δύσκολο, δύσκολο.
1: Στα Σέρας και εκεί είχαμε αλλαγή.
0: Παντού. Πού δεν είχαμε αλλαγή? Ξέρεις πως αν οι προπονητές υπάρχουν. Απλώς ο Χριστοφιλιάς κάνει την έκπληξη. Παίρνει θέση που δεν δίνουν οι ομάδες θέσεις σε Έλληνες. 40 χρονών βέβαια είναι, δεν είναι και 32.

0: και είναι και Έλληνας, οπότε να το ευχηθούμε καλή επιτυχία του παιδιού.
1: Βέβαια.
0: Τώρα έχω μια εκκρεμότητα με τον Πύργο.
1: Πες το.
0: Ότι ρωτούσαν πολλοί φίλοι στην περίπτωση που υποβεβαστεί ο Αστέρας Τρίπολης συμπαρασύρει από τη Σούπα Λιγκ 2 και την δική του ομάδα, την ομάδα Β. Ποιος θα πάρει τη θέση? Γιατί ωραίγονται διάφορα, όπως η Λάρισα έκανε αίτημα για να διάρθρωση. Η απάντηση, κύριε Θέμη, ξέρεις εσύ.
1: Διαστόματος, αυτό θα πεις.
0: Ναι.
1: Διαστόματος Προέδρου.
0: Όχι, ότι...
1: Α, δικός.
0: Ότι κανείς δεν την πάρει τη θέση αν συμβεί αυτό το μοιραίο για τον Αστέρα. Και θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα με 15 ομάδες. Αλλά μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα θα το παρακολουθούμε το ζήτημα. Οπότε κλείσαμε και εκεί.
1: Αυτό συμφωνεί και ο πρόεδρος, γι' αυτό το είπα.
0: Τώρα, ναι.
1: Ο Μαρτσούκος.
0: Εντάξει, δεν ξέρουμε όμως. Γιατί όμως να μην ανεβάσουμε μια ακόμη ομάδα. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει πρώτα.
1: Και το Εγάλιο και η Καβάλα θέλουν.
0: Το Εγάλιο, τι, ποιο Εγάλιο?
1: Και η Καβάλα. Σου λέει, αφού πέφτει και ο Αστέρας.
0: Και πώς θα γίνει,
1: θα γίνει μπαράζ. Εγάλιο Καβάλα και ο νικητής θα μείνει στο Super League
0: 2. Πότε?
1: Πότε θα γίνει τον μπαράζ?
0: Πότε το κάνω αυτό? Τώρα.
1: Τον Αύγουστο. Έτσι κι αλλιώς όλα γίνονται το Σεπτέμβρη.
0: Και πότε θα καταθέσουν την κίνηση? Τι λες, μωρέ, δεν γίνεται.
1: Καλά. Γιατί πρώτη φορά γίνεται, δεν έχει γίνει η μπαράζ τον Αύγουστο. Δεν το έχεις, το θυμάσαι?
0: Είχε που γίνει Ξάνθη.
1: Νομίζω και η Δόξα ήταν, Δόξα Δράμας.
0: Ξάνθη Άρης, τι είχε γίνει?
1: Δεν το θυμάμαι καλά, αλλά νομίζω η Δόξα ήταν πάντως. Και έπαιζε Κυριακή Τετάρτη, Κυριακή Τετάρτη.
0: Α, ναι, αυτό με Γρηγορίο τότε.
1: Να.
0: Λοιπόν. Δεν είναι καλό να έχουμε μόνο αριθμό, γιατί να έχουμε μόνο. Αλλά τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή αυτό ισχύει, κύριε Θέμη. Τώρα, σήμερα είναι Τετάρτη, αύριο ξημερώνει Πέμπτη.
1: Για πες.
0: Έχουμε την Παρασκευή το μάτς του Παναθηναϊκού, έχουμε τα μάτς της Κυριακής και τα μάτς το Σάββατο. Έμαθα ότι ο Άρης κλειδώνει τον Νίκο Παπαδόπουλο για προπονητή. Παπαδόπουλος έκανε μια μεγάλη πορεία. Στις τέσσερις μεγάλες ομάδες δεν μπορεί να πάει. Στις άλλες τρεις από κάτω, στον Όφη δεν νομίζω. Ο Βόλος δεν νομίζω, άρα... Δεν είναι μια καλή επιλογή.
1: Φεύγει σίγουρα από τον Λεβαδιακό.
0: Κατά 99,9. Αφού δεν βγήκε στην Ευρώπη.
1: Ναι. Ούτε ο Άρης όμως.
0: Άρα ο Άρης κλείνει το
1: μάτι. Αλλά είναι ο Άρης.
0: Ο Άρης ψάχνεται για επενδυτή, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι. Για τον Παναθηναϊκό είπαμε ότι είναι φανερό πλέον ότι θα φύγει ο coach.
1: Ναι.
0: Ναι. Ήδη αρχίζουν τώρα τα ρεπορτάζ και λένε, ψάχνουν να βρουν ποιον έχει προσεγγίσει ο Παναθηναϊκός. Ο Λέτο δεν θα είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και δεν έχει μιλήσει ακόμα Μαρινάκης για το θέμα του Μιντιλίπαρ. Θα περιμένουμε το μάτι της Κυριακής. Και νομίζω ότι Δευτέρα, αν δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός, θα αρχίσουν και από εκεί πιστεύω να τη διαρροές ότι.
1: Αν κάνει πάλι μια πολύ άσχημη εμφάνιση σε ντέρμπι στο Καραϊσκάκη.
0: Ποιος?
1: Αν κάνει πάλι πολύ άσχημη εμφάνιση.
0: Ναι. Να σου πω όμως τώρα κάτι. Περιμένεις ένα μάτς, δεν έχεις δει όλο τον χρόνο. Αφού δεν είσαι ικανοποιημένος, πες κύριε, μπορείς να το αλλάξεις. Θες κάτι να το κάνουμε μαζί, εφόσον έχουμε συμβόλαιο? Αν όχι, πάμε στον επόμενο.
1: Ναι, του δίνει πίστοση χρόνου.
0: Στην ΑΕΚ χαμηλά η μπάλα, χαμηλή η τόνη.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Γιατί το μάτς είναι περίεργο. Ο Τετέ εμφανίζεται με πάρα πολλά νεύρα σκάτω, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Κάποιο πρέπει να κερδίσει κι αυτός.
1: Φαγώθηκε, θα κερδίσει η Φιλαδέλφια.
0: Η Άκη έχει το άγχος. Η Άκη, αν νικήσει, θα πάρει το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός, αν νικήσει, θα στείλει ένα μήνυμα σε όλους ότι εδώ είμαι.
1: Θα πάρει το πρωτάθλημα με ισοπαλία.
0: Ναι.
1: Μην τα ξεχνάς τα σενάρια.
0: Εγώ πιστεύω θα υπάρχει νικητή στον Πειραιά.
1: Εντάξει.
0: Εφόσον και έχω και οι δύο, δεν αμείνουν στοχοί.
1: Γιατί μπορεί και οι δύο να βάζουν και να
0: τρώνε. Όχι, δεν γίνεται. Καταρχάς, φέτος από τα τέσσερα μάτια είχαμε μόνο ένα χ. Είχαμε χ.
1: 0-0.
0: Ένα χ, μπράβο. Πω, 0-0 στο Πειραιά. Είναι τρομερό.
1: Τραγικό μάτς.
0: Είναι τρομερό αυτό με το Ολυμπιακό. Τι πτώση είναι αυτή. Έχει παίξει κάτι ματσάκι ωραία στην Ευρώπη. Πέραν τούτου δεν.
1: Τίποτα. Μετά το Γενάρη δεν βλέπετε.
0: Ναι.
1: Σήμερα είχα ένα βίτσιο και έβλεπα παιχνίδια του Ολυμπιακού του παρελθόντος.
0: Παρελθόντος?
1: Ναι.
0: Πώς?
1: με Τζοβάνι, Ριβάλντο, Καρεμπέ.
0: Ακόμα,
1: ναι, και εκεί άρρωστησε. Ακόμα και με καφέ Κωνσταντίνου. Είδα ένα μάτς ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-3 που τους έκανε
0: πάρτι. Καφέ.
1: Ο καφές, ο Κάς και ο Κωνσταντίνου. Και αριστερό εξτρέμ Μπαμπαγκίτα. Και τους έβαλε 3 γκολ. Πού θέλω να καταλήξω, δεν θέλω να πω για τις επιτυχίες του Ολυμπιακού. Ότι σε αυτά τα παιχνίδια, εκείνη την εποχή, γιατί υπήρχαν παιχταράδες και στις δύο ομάδες, ή στον Παναθηναϊκό ή στον Πάο.
0: Τώρα μιλάς για 2002.
1: Μιλάω από το 2000 μέχρι το 2007-2008. Ναι. Εκεί. Είχα Βίτσιο. Σήμερα και έπρεπε 10 μάτς. Okay. Όχι όλα. 90 λεπτά.
0: Ναι, ναι, highlights.
1: Highlights, τα γκολ και τα λοιπά. Από την Νόβα. Υπήρχαν τουλάχιστον 25 με 30 τελικές. Δεν έβλεπε αυτό το χάλι.
0: Δεν υπήρχε τόσο πολύ τακτική.
1: Γιατί να μην υπάρχει.
0: Ναι,
1: γιατί υπήρχε. Και τότε υπήρχε τακτική.
0: Ναι, ρε παιδί μου, όχι τόσο πολύ.
1: Έβλεπε. Δηλαδή η ΑΕΚ, ας πούμε, σε ένα μάτς που είχε χάσει 3-1 ή 4-1 στο ΑΚΑ, είχε 10 τελικές. Τελικές στο στόχο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ολυμπιακός άλλες τόσες.
0: Άρα έχει καλύτερους παίκτες.
1: Πολύ καλύτερους ποιοτικά.
0: Έτσι.
1: Παιδε. Βάλε αυτούς που παίζουν τώρα στις μεγάλες ομάδες και σύγκρινε τους.
0: Και γύρισε πίσω.
1: Γύρισε. Είχε τότε Ζήκο Ζαγοράκη στο κέντρο. Ρουίζ Νικολαίδη μπροστά. Ναι. Λιμπερόπουλο δεκάρι.
0: Ναι, ναι, καλή παίκτη.
1: Σε παρακαλώ τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Στον Ολυμπιακό, τι να πω τώρα. Τα δύο του αμυντικά χάφη ήταν ο Ζελία και ο Καρεμπέ. Ο Ριβάλντο δεκάρι. Κωνσταντίνου, ο Κάς και Τζιοβάνι μπροστά.
0: Ναι,
1: τι
0: ναι,
1: να πούμε
0: ναι,
1: τώρα, είναι οι παίκτες αυτοί που παίζουν τώρα στο Ολυμπιακό.
0: Λέει ο φίλος ο Δημήτρης ότι αφού μας καλησπέριζει από τη Γερμανία. Μια ερώτηση, περίπτωση που η Νότιχαμ πάρει το Europa League το χρόνο, παίζει Champions League. Ναι.
1: Εκεί υπάρχει θεματάκι.
0: Απλώς ο Μαρινάκης έχει κάνει μια κίνηση, αυτό που κάνουν πάντα όσοι έχουν σχέση και με άλλη ομάδα. Έχει φύγει από το Δέλτα Σίγμα της Νότιχαμ.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, έχει φύγει. Να. Και δεν συνδέεται η σχέση του και με τις δύο ομάδες. Συμβαίνει αυτό.
1: Έχει φύγει από το Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Ναι, επειδή μου αποχώρησε. Να. Και άμα θα επανέλθει.
1: President in a Greek. Ή ξένο, Άγγλος.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Αυτή είναι η λύση. Σε καλησπέριζουμε λοιπόν από την Ελλάδα, φίλε, στη Γερμανία. Τώρα
1: να πάρει Νότιχαμ το Europa, θα παίξει Champions League.
0: Ναι.
1: Να πάρει και Κρίσταλ Πάλας στο Conference, θα παίξει Europa.
0: Την Παρασκευή θα πιάσουν δουλειά, λέει, ο Ντιφαλά και ο Μπελόσεβης, για να καθαρίσουν πάλι τα κοράκια του Ποντιρόκα. Πάλι θα καθαρίσουν, λέει ο φίλος ο Παπαγεωργίου.
1: Γιατί είναι παιδί μου. Δεν φοβάμαι, εγώ θα είναι Γεωργούτσος στο γήπεδο.
0: Θα έρθει εδώ.
1: Ναι, για το μάτς.
0: Έχει ραντεβού. Έχει ραντεβού με τον Μπελόσεβης.
1: Όχι, ρε. Θα δει το μάτς. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα τον Τιφαλά, αυτό θέλω να σου πω.
0: Εγώ νομίζω ότι θα καθαρίσει ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορεί πάλι να χάσει άλλο παιχνίδι.
1: 10 πόντους τουλάχιστον θα κερδίσει.
0: Γιατί άμα χάσει και αυτό το παιχνίδι, μετά, παιδιά, τα θέματα είναι δύσκολα μετά. Όπως πήρε, λέει, ο Παναθηναϊκός τα δύο μας στην Ισπανία με τη Διετησία, έτσι και την Παρασκευή θα καθαρίσουν τα κουράκια του Παντιρόγκα.
1: Πάνω στο λεφτό.
0: Ο ίδιος.
1: Α, ο ίδιος.
0: Α, ο Γιανακόπουλος θα εκτίσει άλλη ομάδα του, θα είναι εκεί.
1: Πω. Εκτίσει τον ημιτελικό.
0: Βάζει μεγάλα θέματα ο κύριος Παπαγεωργίου.
1: Εκτίσει τον ημιτελικό.
0: Ναι. Ο Ολυμπιακός θα είναι στο τελικό.
1: Με τη Φενέρ.
0: Εντάξει, έβλεπα σήμερα μια ωραία ιστορία. Διάβαζε για τον
1: Φενέρ που έχασε σήμερα.
0: Για τον Χέιζ. Ο οποίος σήμερα δεν ήταν καλός.
1: Ναι.
0: Και ήθελα να μάθω γιατί έχει δύο επίθετα.
1: Υπάρχουν, ναι.
0: Είναι Dave το επίθετό του και κόλλησε.
1: Dave είναι το επίθετό
0: του. Davis είναι. Hayes είναι το επίθετό του. Και το Davis το προσκόλλησε αυτός για να τιμήσει τον πατριό του.
1: Μπράβο του.
0: Γιατί ο πατριός του, λέει, είναι αυτός που το βοήθησε, το μεγάλωσε και ταξίδευε από το Ohio στο Wisconsin 8 ώρες να τον δει και να επιστρέψει πίσω. Και έχει εντυπωσιάσει αυτό το παιδί. Έχει δύο μέρες κενό και παίρνει το αεροπλάνο και πάει, είναι ταξιδευτής. Το τελευταίο ταξίδι το έκανε στην Ιορδανία. Το προηγούμενο διήμερο πήγε στην Ελβετία.
1: Γιατί το έκανε αυτό?
0: Το προηγούμενο πήγε στο Μάτς, στο Τάζ Μαχάλ στην Ινδία. Έχει τρέλα με τα ταξίδια. Αλλά είναι ωραίος τύπος. Δεν ενοχλεί κανέναν. Είναι τυπικός και μου φαίνεται παίρνει 4,5 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Όσα και να είναι.
0: Μήπως παίρνει λίγο παραπάνω, 5.
1: Yes.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, Λέει ο κύριος Ραυτόπουλος, ο Σταύρος Τσόχος είχε ένα επεισόδιο με τον Παναγούλιο το 80. Επειδή δεν έβαλε κάποιους παίκτες. Έβλεπα σήμερα μία συνέντευξη του Σταύρου Τσόχου το 1975. Και λέω, ρε φίλε, πόσο γελάει δημοσιογράφη με τον Παναγούλια. Υπήρχε ένα φιλικό παιχνίδι με την Ιταλία. Και συζητούσαν τώρα τηλεοπτικά στην ΕΡΤ. Και του είδαμε, πάμε στην ενδεκάδα. Και λέει, θα είναι η ίδια ενδεκάδα, την είπε. Η ίδια ενδεκάδα που είχε φέρει στον Ντίσσελντορφ το φοβερό 1-1 Ελλάδα-Γερμανία. Και εσύ μου έλεγες την άλλη φορά με τον Όφη που έκανες ρεπορτάζ κτλ. Που τα συζητούσατε όλα, τις ενδεκάδες και αυτά, τις συμπεριφορές των παικτών, δηλαδή απλά τα πράγματα. Και τώρα είναι λες και είναι επτά σφράγγες στο μυστικό, ναι, ναι, ή ενδεκάδα. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Ή να πλησιάζει το ξενοδοχείο.
0: Ναι. Πού να πλησιάσει?
1: Πού να πλησιάσει? Εμείς τότε με γεια σου Παντελή, μικρό κεφαλιτάκι άρχοντα. Τότε.
0: Ακούει, ακούει.
1: Ακούει πάντα ο Παντελής. Για μια πενταετία, μπορεί και παραπάνω, πήγαινα συνέχεια που του ερχόντουσαν στην Αθήνα τα παιδιά και του έλεγα στο ξενοδοχείο. Μιλάγαμε, κάμια συνεντευξούλα. Ο Γκέραντ εκεί πάντα αγκαλιές. Ο Άρης Βασιλείου, ο συγχωρημένος ο Γκέραντ εννοώ. Πήγε ο Ηλίας Πουσανίδης και η Όφη σήμερα πήγανε στο Γκέραντ το κύπελο.
0: Α, ναι, ε.
1: Ναι. Τι είχαν πάει στο Λιδάκι, στο Μανώλη που έφυγε και ο Γκέραντ βέβαια.
0: Η ιστορία του. Παίζει Όφη την Κυριακή. Θέλω να το δω αυτό.
1: Είναι το ντουμπλέ, δεν είναι, με τον Άρη πες, στη Χαριλάου.
0: Γιατί μπορεί να είμαι στο Ηράκλειο την Κυριακή.
1: Τι να κάνεις στο Ηράκλειο, ο Όφη ήταν αλλού. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη πήγαινε, ας το Ηράκλειο.
0: Θα δώσω μια είδηση αργότερα που έχει σχέση με τα Χανιά και το Ηράκλειο.
1: Τι είσαι, ο Νεβοντέ.
0: Λοιπόν, με προπονητή. Λέει τώρα εδώ, ναι, Άρης Όφη. Άρης Όφη την Κυριακή στις 5 η ώρα.
1: Την άλλη εβδομάδα, λοιπόν, μεσοβδόμαδα είναι η πρωτελευταία, ε.
0: Ναι. Τετάρτη η μεν, Τρίτη δε, ε. Πάμε με την Πέμπτη. Την Τρίτη η κάτω, την Τετάρτη η πάνω και την Τετάρτη και η πάνω. Και το 5-8. Λεβαδιακό Όφη και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, να την πούμε τώρα την είδηση. Τα Χανιά,
1: για πες,
0: προσπάθησαν, είχαν φέρει και τον Αναστόπουλο. Να αποκαλύψουμε λοιπόν ότι οι Κύπροι, οι επενδυτές δεν φεύγουν. Αντιθέτως θέλουν να χτίσουν. Και έψαχναν να βρουν ένα μεγάλο όνομα για να αρχίσουν με βάση προπονητική. Και προσέγγισαν τον Νίκο Νιόμπλια, ο οποίος Νίκο Νιόμπλια εδώ και 2 χρόνια δεν θέλει να φύγει από την Κρήτη, είναι ήρεμος. Και το παρουσιάσαν σχέδιο, ταξιδέψαν από τα Χανιά, πήγαν στο Ηράκλειο να τον ψήσουν και τον πρεσάρουν. Και το θέμα θα κλείσει μέσα σε 2-3 μέρες για το ναι ή το όχι του Νιόμπλια, ο οποίος, κοίταξε, του χρόνου η ΓΑΜΑ Εθνική δεν έχει μετακινήσεις. Έχει ένα νόμιμο Κρήτης. Επειδή ο Νιόμπλιας αγαπάει πολύ το ποδόσφαιρο, ή αν είναι σοβαροί και τα λοιπά, μπορεί να τον πείσουν να είναι σοβαροί όμως. Γιατί τώρα ένας άνθρωπος που έχει κατακτήσει τα πάντα και ως παίκτης και ως προπονητής. Αλλά οι Κύπροι, όπως έκανε την κίνηση με τον Νίκο, έτσι, ένα σπουδαίο όνομα να σώσει.
1: Και από ό,τι μου είπε ο Αναστόπουλος, ήταν κύριοι σε όλα τους.
0: Ναι.
1: Και στα λεφτά, μετακινήσιμο αεροπλάνο πάντα.
0: Όχι,
1: καράβια
0: και τα λοιπά, ναι.
1: Έτσι. Και φιλοδοξούν σε 3 χρόνια να πάνε τα Χανιά τουλάχιστον Super League 2 σίγουρα.
0: Ναι,
1: όχι σε 3 χρόνια, να διεκδικήσουν την άνοδο στη Super League. Αυτό εννοώ.
0: Και νομίζω ότι αν πείσουν τον Νίκο, τον Νιόμπλια, που το αποκαλύπτουμε σήμερα, να τον πείσουν, το επόμενο διάστημα σίγουρα θα ανέβουν τρένο στην Super League 2 ξανά και μετά ο Θεός βοηθός. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα, να συνεχίσουμε. Λέει ο κύριος Πανάγος, εάν χάσω και το άλλο μάτς, η λέξη του Παναθηναϊκού, ναι, να μην το γράψω, θα έχει πρόβλημα, λέει ο Παναθηναϊκός. Καλά, και όποιος και να έχανε το δεύτερο μάτς, ρε φίλε, δεν θα είχε πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι? Αλλά η Βαλένθια, την παρατήρησα, έχει πολύ καλή ομάδα, ρε φίλε.
1: Πολύ καλή και γρήγορη. Αλλά η συμπεριφορά της στο τελευταίο τρίλεπτο ήταν ομάδα πολύ.
0: Είναι η βαριά φανέλα.
1: Γι' αυτό, ναι.
0: Ο κύριος Βαγγέλης Ζάχος, συλληπιτήρια στην οικογένεια του Σταύρου Τσόχου,

0: Ενώ κάνει σχόλιο και για τον Χφάρα Ξέλια, ο οποίο λέει θα βγει παίκτη χρονιά.
1: Πολύ πιθανό. Και ειδικά αν εμφανιστεί.
0: Θέλω να ξαναδεί τον γκολ, το πρώτο, είναι στο κέντρο που του μοιράζει ένα την μπάλα. Αυτό τη δίνει την μπάλα και φεύγει η βολίδα και διανύει μια απόσταση 35 μέτρων. Η σέρκα τη μεγάλη περιοχή σηκώνει το κεφάλι και βλέπει και λέει του την μπάλα. Ωραία, πάσα, πάρ' το, βάλ' το γκολ. Δηλαδή δεν του κάνει εύκολα αυτό. Να φεύγεις τόσο ταχύτατα και να είσαι ακριβής στη μεταβίβασή σου. Βλέπει δίχτυα, σκοράρει, δριμπλάρει, δεν παίρνει κάρτες, δεν διαμαρτύρεται, είναι ομαδικός, παίζει ατομικά καλά. Νομίζω είναι ένας πλήρης παίκτης. Γεωργιανός.
1: Φοβερός, κορυφαίος.
0: Ο Γιώργος λέει ότι ο Πινέρο δεν ήταν ο κατάλληλος για τέτοιο μάτς.
1: Νομίζω ένα πέναλτι υπέρ τη Μπάγκερ πρέπει να το δώσει.
0: Το έπνιξε.
1: Το έπνιξε.
0: Και ο Βαρίσας τι έκανε.
1: Και αυτός.
0: Λέει ο Θέμης Ματάς ότι ο Κφαραξέλια είναι έξυπνος και πολύ γρήγορα αντανακλαστικά.
1: Και μου είπε ένας άλλος από τον πύργο ότι έχει ρίζες από πύργο.
0: Ο Κφαραξέλια. Mm. Το κατάκολλο από τον πύργο.
1: Τριαστούνι.
0: Ο Ηλίας Αναγνωστάκης που είναι πάντα φίλος του Όφη. Εντάξει, τι έγινε πάλι στην Κρήτη, πάλι η δολοφονία.
1: Άσε, μην το θυμίσεις τώρα.
0: Να πω κάτι. Πόσες φετέντες υπάρχουν εκεί. Ρε παιδιά.
1: Άστο. Κρίμα εδώ, παλικάρι.
0: Ρε παιδιά, η ζωή είπαμε ότι είναι λίγη και λίγη. Είναι μία εντωμεταξύ, δεν είναι δύο. Δεν είναι επτά ψυχή όπως είναι η γάτα που έχει 7 ζωές. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Συνέχεια, έτσι.
0: Ναι, δεν σταματάει αυτό με τίποτα. Να σας ξαναγράψω από το Ηράκλειο. Η Φράιμπουργκ είναι η ομάδα που θα πάρει το κύπελλο του Ευρωπαϊκού, λέει ο κ. Αναγνωστάκης. Προφανώς έπινε καφέ με κάποια Γερμανίδα το καλοκαίρι, αλλιώς δεν εξηγείται.
1: Η Νότιγχαμ Φόρεστ.
0: Προσωπική μου γνώμη λέει για το Champions League, δεν ξέρω. Εντάξει, Ηλία. Ο Αποστόλης που πάντα ψάχνει τα θέματα. Μήπως ανήκαμε νωρίτερα την αποβολή του Αταμάν. Τελικά είναι Αταμάν. Όλο Αταμάν ακούω, όχι Αταμάν. Ο Παναθηναϊκός γύρισε γιατί ήταν στον πάγκο όταν ήταν ο Αταμάλι, ήταν μείον 19.
1: Αυτό έχει ξαναγίνει από μεγάλη διαφορά, ναι. Να γυρίσει.
0: Εγώ δεν θέλω να ασχολούμαι με τη διαιτησία. Εγώ λέω να ασχολείται. Αναφέρεται σε έναν συνάδελφο, δεν μπορεί να σχολιάσουμε, κυρία Αποστόλη. Ο συνάδελφος κάνει τη δουλειά του και περιγράφει. Εσύ παίρνεις μια κουβέντα του για να τη σχολιάσεις εσύ. Δεν λες όμως πόσα καλά είπε. Αν είπε, περιέγραφε δύο ώρες. Χαιρετισμούς από Λίμνο. Μην είσαι τόσο σίγουρος, Λεσάλε, για την νίκη του Παναθηναϊκού. Αν είσαι στο ΆΚΑ, έκλεισε η φωνή. Γιατί πήγε, ρε Λεσά, του λέει, γιατί.
1: Να φωνάξω, πάω.
0: Ναι. Πήγε με ένα φίλο του που τον είπε, έλα εδώ να κερδίσουμε σήμερα.
1: Και με κέρασε και σουβλάκια. Πάνω εγώ το κέρασα στο τέλος.
0: Μην τα λες για τόσο απότομα, λέει, γιατί με έπνιξες. Λοιπόν, ο Νίκος Χεβοφύλαξ, ο Χρυστοφυλάς είναι πολύ καλός προπονητής και πάνω απ' όλα άριστος χαρακτήρ. Του εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία στη νέα του ομάδα. Όπως τα κατάφερε εδώ στη Σύρο με την Ελλάδα Σύρο. Α, είσαι από τη Σύρο. Ποιο θα πάρει προπονητή Σύρος? Κανείς δεν ξέρει.
1: Κανείς.
0: Ο Χρήστος επανέρχεται με το σκοπτικό του σχόλιο ότι στο ΒΑΡ τρώγανε πίτσα στο Μοναχό. Αναφέρεται προφανώς στο σχόλιο που έκανε τη Δευτέρη για τη φάση του πέναλτι. Δεν ενθυμούμε καθόλου. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Έβλεπα και λίγο. Έβλεπα Παναθηναϊκό μπάσκετ και ποδόσφαιρο.
1: Ήταν χέρι τώρα, αυτό δίνεται.
0: Χέρι.
1: Ναι.
0: Χέρι.
1: Χερούκλα.
0: Λοιπόν. Quiz. Γιατί ο Γιώργος δεν έπεσε στο λιμάνι της Καλαμάτας όπως είχε υποσχεθεί.
1: Θα ζεστάνει ο καιρός.
0: Challenge.
1: Θα ζεστάνει ο καιρός. Σωτήρη, πες πότε.
0: Σωτήρη, τι γίνεται, ρε παιδί μου, εσένα. Τι γίνεται με το Σωτήρη.
1: Τι να γίνει. Θα σε στάνει ο καιρός, λέει.
0: Λοιπόν, κύριε
1: Αποστολόπουλε. Γεια σου, Billy Seven, γεια σου. Πάμε.
0: Το ωραίο σας καλή. Να βάλουμε κανένα τραγουδάκι.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έρα Σπορ 101,8.
2: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Φοβερός είσαι, έχω κάνει μια από τις καλύτερες συνεντεύξεις μαζί σου.
4: Εξάλλου στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.
5: Ακούτε, Έρα σπορ.

0: Είσαι αναπαράληπτος.
1: Λοιπόν, έχω...
0: Για τον Σταύρο, τον φίλο μου.
1: Έχουμε καιρό να ακούσουμε κάτι να γελάσουμε ανέκδοτο. Επειδή πολλοί άνθρωποι είμαστε εγωιστές, έχω ένα ωραίο ανακδοτάκι. Οπότε και εσείς μπορείτε να μας γράψετε και κάποιο ανακδοτάκι για να χαλαρώσουμε λίγο. Και έτσι ήταν τρεις φίλοι εκεί οι οποίοι συζητούσαν για τον εγωισμό και λέει εγωισμός, λέει. Τι να μου πεις ρε φίλε, λέει. Τι να μου πεις εδώ, λέει, εγώ λέει στην... Μια μέρα η γυναίκα μου λέει, δεν μου φέρε τον καφέ που θέλω. Λέει, τι καφέ θέλει, λέει, πολλά βαρύ και όχι. Μπερδεύτηκε η γυναίκα, λέει. Και λέει, για μια εβδομάδα, λέει, δεν της μιλούσα. Τι λες ρε φίλε, του λέει. Εγώ, λέει, που τη ζήτησα, λέει, μακαρονάδα, λέει, με κιμά και μου φέρε μακαρονάδα, λέει, με τυρί και, λέει, να μην δεν της μιλούσα. Ελάτε ρε παιδιά, λέει, τώρα. Τι είναι αυτά, αυτοί είναι εγωισμοί, λέει. Εγώ, λέει, στην εκκλησία, τι λέει, στο γάμο. Τι λέει στο γάμο. Στο γάμο, λέει, εκεί, λοιπόν.
0: Τι έκανα.
1: Στο γάμο. Α, κοίτασα τον άλλον, λοιπόν. Ακούω. Δεν της μιλούσα, λέει. Γιατί, λέει, με πάτησε. Λέει, να φανταστείτε, λέει, ότι σταμάτησα να μιλάω από εκείνη τη στιγμή και δεν είχα καμιά επαφή μαζί της. Καμία, λέει, ούτε σεξ, ούτε τίποτα. Κάτσε ρε φίλε, του λέει. Και τα δύο παιδιά, λέει, που είχατε, λέει, θα με πιστέψετε. Από εγωισμό δεν ρώτησα ποτέ. Από εγωισμό δεν ρώτησα ποτέ.
0: Αχ, ο εγωισμός.
1: Λοιπόν, έχουμε τώρα αυτή τη φάση, αυτές τις μέρες, τους τελικούς κυπέλου εραστεχνών, κάθε νομός δηλαδή. Σήμερα ο τελικός έγινε στην Τούμπα. Ξέρεις, για μικρές κοινωνίες αυτό. Θα δούμε αν ήταν η Άσυρος που πήρε το κύπελο. Στο Ηράκλειο σήμερα είχαμε δύο ημιτελικούς. Ο φίλος μου ο Κότσος δεν τα κατάφερε. Έχασε από τη Χερσόνησο 4-1. Έτσι την Κυριακή ο τελικός είναι Χερσόνησος Ρούβας που πήρε τα πέναλτι στον Αλμυρό. Εδώ η ΕΠΣ Αθηνών και αυτοί κάνουν ωραίους τελικούς. Είναι ο μήνας των τελικών. Είναι ωραίοι αγώνες γιατί υπάρχει ένας κόσμος από πίσω. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται πολύ, πηγαίνουν, στηρίζουν τα τοπικά πρωταθλήματα, τις τοπικές ομάδες. Οπότε και αυτά να τα παρατηρείτε, να τα παρακολουθείτε. Λοιπόν, λέει το Πυργάκι πήρε σήμερα αυτό που έλεγα, το κύπελο Μεσσηνίας.
0: Ο Μιλιδιάδης.
1: Κερδίζοντας στη Μεσσήνη τον Πανθουριακό, ο οποίος Πανθουριακός έχει ένα πρόεδρο που ταχώνει, έχω μαθεί, καλός. 4-3 στα πέναλτι. Μπράβο. Να ο Μιλτιάδης
0: Πυργακίου. Είχε πάει η Αθανασία, είχε πάει.
1: Μπράβο του. Λοιπόν, αυτό που σας έλεγε για τους τελικούς των κυπέλων, ο Σπύρος λέει.
0: Γεια σας, Δημητράκη, από το Γήθιο.
1: Ο Ηλιόπουλος είναι μεγάλος γάτος. Μαθαίνω ότι έχει κλείσει 3-4 ταλέντα από Ελλάδα. Σαρώνει την ελληνική αγορά. Ναι, αλλά δεν μας δες. Καταρχάς να βάλει τον Καλοσκάμι να παίξει, διότι.

0: ήδη εξαφανίστηκε. Έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν ας παίξουν πρώτα αυτή που έχει και μετά να πάρει άλλος. Ο Φέδων Καραγιάννης λέει ότι δεν αργεί να φύγει ο Μαρινάκης από το Συμβούλιο της Νότιχαμ. Υπάρχουν εταιρείες που γίνεται μεταβίβαση των μετοχών εικονικά και φαίνονται μέτω και των ομάδων. Σωστό, ναι, εντάξει, υπάρχει τρόπος πάντως, πρακτικός, χρησιμοποιείται και δεν έχει υπάρχει πρόβλημα, δεν συντρέχει πρόβλημα δε, στην περίπτωση που Νότιχαμ. Καταρχάς ο Ολυμπιακός πρέπει να βγει δεύτερος για να λέμε αυτό. Θα βγει. Οπότε ας περιμένουμε την Κυριακή και την άλλη Τετάρτη. Ο Νίκος ο Χαρδαλιάς με σαρωνικό αναβίσου τι γίνεται.
1: Ο Περιφερειάρχης.
0: Όχι.
1: Καλός.
0: Σαρωνικός, καλή ομάδα φέτος.
1: Άλλαξε διοίκηση. Έφυγε ο πρόεδρος, άντε, του δίνουμε την είδηση.
0: Ναι, έφυγε ο πρόεδρος. Ο κ. Βαγγέλης Ζάχος, το Κφαραξέλια δεν το πιάνουν ούτε τα ραντάρ. Ωραίο αυτό.
1: Δυνατό,
0: πολύ ωραίο.
1: Δυνατό.
0: Νομίζω ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Θυμίζω ότι μας έκλεισε το σπίτι το 24 το Μάρτιο.
1: Με αντίπαλο.
0: Παρότι πήγαμε. Τι πες, τι.
1: Δεν ξαναπέξα από τον Τεχνική, νομίζω.
0: Τι εννοείς.
1: Ο αντίπαλός του, του Βαρασέλια.
0: Σήμερα με ποιον είχε από εκεί, ήταν.
1: Όχι, Έλληνα.
0: Δεξί μπακ. Ποιον είχε η μπάγκερ δεξί μπακ. Πάντως αυτό τον Ουπαμεκανό. Το λυπάμαι.
1: Αυτός.
0: Ήταν και στη Λειψία και πήγε να τον κλέψει και τον πήρε από τη Λειψία. Κάτσε ρε φίλε. Δεν έχει άμυνα αυτή. Ο Νάν σήμερα λέει ήταν προκλητικός και βασικός υπεύθυνος της ΣΥΤΑΣ. Από περιέργεια γίνεται τους πόντους. Τους πόντους του του Παναθηναϊκού. Γιατί είδα στο τέλος του μεταξύ και τις δύο προσπάθειες για να ο Παναθηναϊκός να ισοφαρίσει τις έλαβε
1: ο
0: Ρογκαβόπουλος και μου προξένησε αυτό εντύπωση. Γιατί δεν πήρε άλλο στις προσπάθειες.
1: Γιατί έχει καλό τρίποντο γι' αυτό.
0: Εντάξει ρε φίλε. Ρε φίλε εντάξει.
1: Και μετά θα σχολιάσεις γιατί 12 εκατομμύρια οπαδοί της Ρεάλ δεν επιθυμούν την παραμονή του Εμπαπέ.
0: Το Εμπαπέ, ναι. Έχω μάθει βέβαια σε αυτό το θέμα που λες Δευτέρη ότι υπάρχει διαδικτυακά μια συγκέντρωση πολλών φίλων της Ρεάλ να ψηφίσουν διαδικτυακά που δεν ελέγχεται εκεί η ψήφος. Να φύγει ο Εμπαπέ, ο οποίος βρέθηκε στο.
1: Το θεωρούμε αυρώατα.
0: Στο Κάλιαρι εσχάτως για βόλτα. Λοιπόν, Σόρτ 17. Οσμάν 10, βέβαια, μόνο 10. Χέις Ντέβις 15. Ρογκαβόπουλος 16. Γκραντ 4, κλασικά άμυνα. Ανάν 13, 2 στα 4. 3 στα 3 τρίποντα μόνο. Δεν πήρε προσπάθεια. Λεσόρ 4. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν με το Λεσόρ τι γίνεται. Ο Ερνάντ Γκόμεθ χαμηλά 4 πόντους. Δεν είναι ο Λεσόρ, ο Λεσόρ.
1: Θα μπορούσε να γίνει. Του χρόνου θα φάνει.
0: Προτραυματισμού. Οπότε εκεί υπάρχει ένα κενό. Όταν δεν έρθουν και οι πόντοι από τον Έρναν Γκόμεθ και τον Αν, είναι φυσικό επακόλουθο. Και η Βαλένθια κατάφερε λοιπόν και πήρε το ματσάκι. Συνολικά βλέπω εδώ, ο Παναθηναϊκός είχε 22 στα 37 πολύ χαμηλά τρίποντα, πολύ χαμηλά τρίποντα 10 στα 27. Βολές καλώς ήταν 13-16. Τα rebound πήρε μόλις 9 επιθετικά. Ενώ η Βαλένθια πήρε 39 rebound, παιδιά, και αυτή είναι η διαφορά. 26 αμυντικά, 13 επιθετικά. Αυτή είναι η διαφορά. Επαναλαμβάνουμε ότι την Παρασκευή στις 9 και 4 το κρίσιμο τέταρτο παίγνιον που οδηγεί την ομάδα στο Final Four για τον Παναθηναϊκό. Γιατί αν χάσει, πρέπει να μεταβούν εκ νέου στη Βαλένθια για να αγωνιστούν επί ισπανικού εδάφους. Ο Ραυτόπουλος ο Βαγγέλης είπε για αυτό το κομμάτι. Ο Αποστόλης είπε ότι τελικώς γίνεται νωρίς λόγω Κίνας και Ασίας που είναι τα φράγκα και μας λένε να φάμε σάντουιτς. Εγώ το πρωί στις 7 θα στείλω μήνυμα πριν στην Ερασπόρ να ξεκινήσετε την εκπομπή με το λαϊκό άσμα αγάλματα, λέει ο Αποστόλης. Και κάτι τελευταίο, ξέρετε, αν ο Λεωνίδας είναι καλά για το πρωί 10-12 ήταν χάλια για τα πέναλτι στην Ατλέτικο. Ούτε ξέρω. Εντάξει, βλέπω λίγο κόμπα Λιμπερταδόρες, φίλε.
1: Και τώρα έχει.
0: Ποιο μάτσο είναι αυτό, είναι.
1: Πάντω βάλει.
0: Καλά, χτες η Μπόκα Τζούνιορς έχασε από κάτι περίεργο. Δηλαδή είμαστε σε αυτό το χαλί.
1: Εντάξει, ένα ομίλο μπορεί να γίνει.
0: Η Παλμέρα την είδα χτες, καθάρισε. Είναι μια καλή ομάδα.
1: Παλμέρας.
0: Αλλά. Και δούμε τι μάτς είχε σήμερα. Άταμαν λέει, σωστά το λέτε, είχα ακούσει τον Τερίμ να τον λέει Αταμάν, δεν ήξερα τι έλεγε. Ερντογάν λέμε, Ερντογάν δεν λέμε, ναι. Σουλεϊμάν, Μπαϊκάλ, Τσιλέρ, Τάντσου, Τσιλέρ. Θυμάστε Τάντσου. Όλες οι τουρκικές λέξεις τονίζονται στη λίγουσα.
1: Νομίζω ότι αυτός το είπε ο ίδιος.
0: Έχω κάνει μαθήματα τουρκικής γλώσσας. Τώρα εσείς πείτε από ό,τι θέλετε. Ναι, Αταμάν δηλαδή. Εντάξει.
1: Οι Πασχετικοί το λένε.
0: Δεν έχω δεμάσει και αλλιώς δεν τρελαίνομαι για αυτόν τον τύπο. Και πάμε στο Σταύρο, ο οποίος βλέπει μπροστά του, έχει πάθει πλάκα τώρα, γιατί έχει δημιουργηθεί σκιά. Σηκώνονται οι εξέδρες στο Φωτανικό και έχει θέμα.
1: Ωραίος.
0: Έχει σκιά τώρα. Σταύρος λοιπόν. Ένα Σταύρο, τι λέει, το γήπεδο του Φωτανικού παίρνει ύψηνά του. Το βλέπεις. Στέλνει. Μα στέλνει την αγάπη του. Πάμε να δούμε και τα άλλα τα μηνύματα. Μισό λεπτό, παιδιά, μισό λεπτό. Εσύ ετοιμάσου, έτσι, εσύ ετοιμάσου. Έλα.
1: Γεια σου, Αλέκο Πατουλιώτη. Πρόβλημα, λέει, στο σήμα στην κεντρική Ελλάδα.
0: Είναι λόγω της ΑΕΛ, ρε.
1: Το τραγούδι, λέει, τα αγκάδια της καρδιάς σου, θέλει ο Αποστόλης από Φάρσαλα. Καλό βράδυ από Πελασγία.
0: Πώς είδες την... Ακούς.
1: Τι.
0: Πώς είδες την ανακοίνωση των οπαδών της ΑΕΛ που λέει δεν συμφωνούμε με την πρόθεση να ζητήσει...
1: Δηλαδή στα δύσκολα θέλουμε αναδιάρθρωση. Μπράβο τους.
0: Νομίζω ότι αυτό... Τι να κάνουμε τώρα. Βρεθήκαμε σε δύσκολη θέση.
1: Εντάξει.
0: Και εμείς θα είμαστε. Ο κύριος με το 321 δεν διαβάζεται αυτό. Ούτε το αυτό το μήνυμα διαβάζεται. Βάλε τα αγκάθια της καρδιάς σου από τα Φάρσαλα. Είναι άνση.
1: Είναι χαλβό.
0: Είναι άνση. Την άνση.
1: Κοιμάται. Έχασε μάθει να ακούσει και κοιμάται.
0: Την άνση δεν βλέπω. Τρεις υπέροχοι άνθρωποι λέει. Λέει ο Κωνσταντίνος με Θεσσαλονίκη. Ο Ναν, ο Αταμάν και ο Γιανακάμ. Ο Γιανακόπουλος. Γάτα λέει ο Γιανακόπουλος. Την Παρασκευή θα κάνει το 3-1 και στο μικρό τελικό με Φενέρ θα είναι παρόν. Καλό βράδυ από Πελασγία. Καλή η Πελασγία έχει ακριβά διόδια όμως. Είναι κοντά από 4 ευρώ.
1: Παντού ακριβά.
0: Λοιπόν, για ενημερώστε μας τι άλλο σας απασχολεί, τι άλλο μπορεί να αλλάξει. Είναι Τετάρτη βράδυ. Πάμε για την Πέμπτη. Μεταξύ έχουμε μεγάλη θερμοκρασία, αλλά λέει εκεί που περνούσαμε ωραία, έρχεται η σκόνη.
1: Καιρός ήταν.
0: Πάλι σκόνη. Άρα θα έχουμε πρόβλημα στα...
1: Το θέμα είναι μην είναι σκόνη και θρύψαλα.
0: Στο όχι, στο αναπνευστικό. Ο Παναγιώτης ο Κολώνης μας ακούει από μακριά. Για να κοιτάξω εγώ στο διαδίκτυο, στα social media, τι γίνεται. Ο Λάζαρος ο Τσόλκας ετοιμάζεται να γράψει κι άλλο τραγουδί για Μουντιάλ και Ρασπορ. Γιατί λέει αυτό το Ζεμπέκο έπιασε πολύ. Μπράβο, κύριε φιλόσοφε, κύριε Λάζαρε. Ο κύριος Νηφόρος μας καλησπερίζει και λέει καλή εκπομπή, ταπεινός πάντα. Τι ομάδα είναι ο Νηφόρος?
1: ΑΕΚ.
0: ΑΕΚ, ε. Ο Σοκράτης ο Σόλος και αυτός μας ακούει, γίγαντας φίλος του Παναθηναϊκού. Ξέρεις ποιος μας ακούει? Ο Μάικς ο Ποτόσογλου, ένας προπονητής μπάσκετ πολλά χρόνια.
1: Ωραίος.
0: Έχει πάει τώρα 75-77 ο κύριος Μάκης. Ωραίος ο κύριος Μάκης. Ο Αντώνης ο Σαρλάκος μας ακούει, ο φίλος του Παναθηναϊκού.
1: Γεια σου Αντώνη.
0: Λοιπόν.
1: Ρε Αντώνη, με αυτό το όνομα Παναθηναϊκός.
0: Και η είδηση έρχεται από τα Γιάννενα ότι Αλβανός επιχειρηματίας
1: μαζί με τον Λίλα,
0: με τον Άντι Λίλα, όπως έχεις δει τα αλβανικά επίθετα είναι δυσύλλαβα.
1: Ναι.
0: Ο δικός μας έμαθες που πήγε.
1: Ντούνα είναι?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Έμαθες που πήγε, που έφυγε από το μαγαζί πάνω.
1: Ποιος δικός μας?
0: Από ο ψήστης.
1: Ο Γιάνναρος.
0: Ο Γιάνναρος. Πρέπει να πάμε, έχει πάει στους Τρακομακεδόνες. Ψήνει αλλού τώρα.
1: Πολύ μακριά.
0: Πολύ μακριά. Ναι, αλλά τώρα μας είναι δροσερά.
1: Ναι, σωστό γι' αυτό.
0: Δεν είναι ωραίο να σιγά σιγά να ανηφορήσουμε. Νομίζω πρέπει να ανηφορήσουμε.
1: Και πεντέλ είναι ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε τραγουδάκι.
0: Μισό λεπτό. Ω, από την Αλίαρτο. Μου αρέσει η Αλίαρτος.
1: Έχει ένα σουβλάκια.
0: Έχει το. Πώς το λένε το. Στείλω μου μήνυμα, πώς το λένε το Κώστα που έχει το μαγαζί. Το μεγάλο, την ταβέρνα στο κεντρικό δρόμο της Αλίαρτο. Όπως φεύγουμε την Αλίαρτο αριστερά είναι. Έχει το ζαχαροπλαστείο και είναι βαριά Παναθηναϊκός. Από τα ΣΥΓΜΑ αρχίζει. Τι λέει εδώ, μπορεί να μου πει κανείς πώς βίνει το λαμπάκι της βενζίνης από το ταμπλό μου που έχει σπάσει τα νεύρα?
1: Βάλε βενζίνη.
0: Βάλε βενζίνη. Κώστα, βάλε λίγο βενζινούλα. Λίγο βενζινούλα. Εδώ μεταξύ και όλο βενζίνη 2 ευρώ, ρε παιδιά.
1: Ακόμα. Αφού
0: λέτε ότι τελείωσε ο πόλεμος. Αφού λέτε ότι τελείωσε ο πόλεμος.
1: Και μάσκα λέει να βάλουμε με τη βενζίνη. Να, γιατί, τα για τη σχολή. Τι άλλο θα ακούσουμε?
0: Είδες λοιπόν κύριε. Λοιπόν, Άντι Λίλα λοιπόν ενδιαφέρεται να βοηθήσει τον Παζιάννα στη Γάμα Αθηνική, να πάρει τη μάδα από τον Νίκο Σιώτη, που βέβαια θα την αφήσει στον Αρεστέχνη, και πλέον σιγά σιγά ο Παζιάννα να βρει τον δρόμο του. Βλέπετε, η ομάδα μπάσκετ της περιοχής ανήλθε στη μεγάλη κατηγορία και είναι λίγο δυσάρεστο να βλέπεις τον μπάσκετ στη Γάμα και τον μπάσκετ στην Α. Θα παραλάσουν όλοι οι μεγάλοι αστέρες από τα Γιάννα, ενώ το ποδόσφαιρο με το φίλο μου τον Γιάννη Γκούμα πήγε, δεν τα κατάφερε, δεν έγινε κάτι εκεί. Επιμένει ο Ραυτόπουλος, ο φίλος μου ο Βαγγέλης, λέει ότι μόλις λέει αποβλήθηκε ο Αταμάν, άρχισε να παίζει ο ΠΑ. Όχι ρε παιδιά, απλώς το είχε παρατήσει, είδε 19 και έκανε την ίστατη προσπάθεια να σώσει την κατάσταση και την έσωσε για λίγο.
1: Γεια σου Βασιλάκη Παουτζή, μια χαρά είναι, χαιρετισμούς στις κορούκλες σου, στην κόρη σου μάλλον, έτσι. Τι κάνει ο ταξιάρχης? Καλά είναι και ο Πριτάνης.
0: Ταξιάρχης καταπληκτικός. Δεν ξέρει. Θα γράφει μηνύματα.
1: Έχει χαθεί τελείως. Περιμένει να ανοίξουν οι γραμμές. Για να ξαναπάρει εννοώ. Πάμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
0: Έλα Αλεξανδρέ.

Εδώ είμαστε λοιπόν, η ώρα είναι 1:20 φίλες και φίλοι, Μπαλαντέρ, Ερασπόρ 101,8 με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων, τον Δημήτρη Μαλισιώβα και τον Λευτέρη Σαρλάκο στα μικρόφωνο της Ερασπόρ. Να θυμίσουμε τις δύο ειδήσεις που δώσαμε σήμερα. Καταρχάς ο Άρης φέρεται ένα γήπεδο στα χέρια με τον Νίκο Παπαδόπουλο, τον προπονητή του Λεβαδιακού, μην περιμένετε ανακοινώσεις κτλ. Οι ομάδες ακόμα αγωνίζονται, υπάρχουν αγώνες έστω και αδιάφοροι για το 5-8. Και περιμένουμε σε 15-20 μέρες να λάβει σάρκα και οστά η συμφωνία των δύο πλευρών. Η άλλη είδηση που δώσαμε είναι στα Χανιά, θέλουν να μείνουν, θέλουν να επαναφέρουν την ομάδα στη Super League 2 και να κοιτάξουν το όνειρο της Super League 1. Γι' αυτό μετά τον Αναστόπουλο προσέγγισαν τον Νίκο Νιόμπλια, τον σπουδαίο αυτόν προπονητή, ποδοσφαιράνθρωπο, ο οποίος δύο χρόνια τώρα απέχει. Και από τη στιγμή που η ΓΑΜΑ Εθνική δεν έχει μετακινήσει, ήταν ένας όμιλος στην Κρήτη. Του παρουσίασαν το πλάνο, το σχέδιο και προσπαθούν να τον πείσουν, τον πολιορκούν δηλαδή, ώστε να τον πούν, να τον πείσουν να πει το ναι, να επανέλθει και να επαναφέρει τα Χανιά στη Super League 2 και από εκεί για τη Super League 1. Θα δούμε πώς θα κινηθεί αυτό το θέμα το επόμενο χρονικό διάστημα. Χρειάζονται προπονητές επίπεδου ακόμα και στην ΓΑΜΑ και στη ΒΙΤΑ, γιατί είναι φάρι ελπίδας και φάρι εκμάθησης από νεοτέρους. Δεν έχουμε και πάρα πολλούς σπουδαίους προπονητές. Τώρα για τα Γιάννα, τα οποία ανέφερα νωρίτερα, έχουμε μια εξέλιξη με τον κύριο Σιόντι που έτρεχε την φετινή περίοδο, ο οποίος τοποθετήθηκε σχετικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας Πρωινός Λόγος που αναφερθήκαμε για τον Αρβανό επιχειρηματία μαζί με τον παλαιό παίκτη Άντι Λίλα. Κατέγραψε λοιπόν στα social media το κύριο Σιόντις το εξής. Με αφορμή την δημοσίευση και δημοσιεύματα που γενικά που αφορούν το πρόσωπό μου και πιθανές προσωπικές μου ενέργειες σχετικά με την επόμενη μέρα του Παζιάννα, ξεκαθαρίζω ότι αν και εφόσον υπάρξει οποιαδήποτε ουσιαστική εξέλιξη που αφορά εμένα προσωπικά, θα γνωστοποιηθεί αποκλειστικά από μένα. Στέλνει το μήνυμα δηλαδή ότι δεν μπορεί να γράφετε ότι θέλετε, εγώ θα σας πω. Συνεχίζει, η σημερινή δημοσίευση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς δεν έχει υπάρξει καμία σχετική συνάντηση, συζήτηση επί του θέματος. Σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο για την ομάδα, φήμες, σενάρια και εικασίες που διακινούνται δημόσια μπορούν να επηρεάσουν μόνο αρνητικά τις ήδη δύσκολες προσπάθειες και συζητήσεις που ενδεχομένως βρίσκονται σε εξέλιξη από οποιαδήποτε πλευρά για την επόμενη μέρα του ΠΑΣ. Εδώ βέβαια οι δημοσιογράφοι που έγραψαν το θέμα το έβγαλαν από το κεφάλι τους. Προφανώς μίλησαν με πηγές για τον Αρβανό επιχειρηματία και το Λίλα. Μπορεί ακόμη να είναι σκέψη και να μην έχει γίνει πράξη, δηλαδή να γίνει αύριο το ραντεβού με τον κύριο Σιόντι. Παράλληλα όμως εδώ φαίνεται με την επίσημη τοποθέτηση του κ. Σιόντι ότι είναι ο ίδιος σε συζητήσεις με κάποιους άλλους. Γι' αυτό λέει μη γράφετε ψέματα, γιατί μπορεί να επηρεαστούν συζητήσεις που ενδεχομένως άρα γίνονται. Μακάρι να προχωρήσουν τα θέματα στον ΠΑΣ Γιάννενα, διότι είναι μια ιστορική ομάδα. Να πούμε ότι η επαρχία ψάχνει να βρει το βηματισμό της. Εν τω μεταξύ, για τη ΓΑΜΑ εκεί που γίνεται χαμός και την Κυριακή θα έχουμε τα μεγάλα παιχνίδια, υπήρχε ένα θέμα ότι οι γηπεδούχοι είχαν άσχημα νέα, καθώς τιμωρήθηκαν με ποινή της έδρας τους για ρήψη μπουκαλιών στο μάτς με τον Άρη Πετρούπολης από τη ΔΕΑΒ. Η ποινή λοιπόν πότε θα εκτεθεί, αφού το Κυριακή είναι το μάτς Πύργος Ζάκυνθος, το μάτς της χρονιάς για τους πυριώτες. Το ρεπορτάζ μου λέει ότι δεν θα ισχύσει η ποινή άμεσα. Μου φαίνεται το ίδιο συνέβη και με τον Όφη που τιμωρήθηκε μια αγωνιστική για μια ενέργεια στο μάτς του τελικού στο Βόλο. Και έτσι λοιπόν ο αγών θα διεξαχθεί κανονικά με φιλάθλους. Περιμένουμε πάνω από 5.000 κόσμο και για να μπορούσε να εφαρμοστεί σε αυτόν τον αγώνα προφανώς έπρεπε να έχει κοινοποιηθεί 5 μέρες πρώτη διεξαγωγή του αγώνα. Εφόσον η ποινή έγινε γνωστή σήμερα και δεν επαρκούν οι 5 μέρες, τη γλιτώνει ο πύργος. Βλέπετε λοιπόν ότι αν δεν υπήρχε διάβ, δεν γινόταν τίποτα.
Ναι, γιατί να πετάχτουν μπουκάλια. Πετάχτηκαν μπουκάλια. Έτσι λοιπόν πύργο Ζάκυνθος με κόσμο το κρίσιμο μάτς της Κυριακής. Το άλλο κρίσιμο μάτς είναι εδώ στην Πετρούπολη. Άρης Πετρούπολης με τον Εθνικό, ο οποίος δεν έχει σκοράρει τρεις αγώνες και δεν έχει νικήσει. Είπαμε για την είδηση, η Καλαμάτα ανακοίνωσε επισήμως τον κύριο Χριστοφιλέα, τον είχαμε φιλοξενήσει πριν από 8 μέρες εδώ, ουσιαστικά τα είχαμε πει εδώ ότι αυτός θα είναι προπονητής. Είχαμε σήμερα ένα άσχημο γεγονός, η φιέστα της προοδευτικής αμαυρώθηκε καθώς είχαμε συμπλοκές, τραυματισμούς. Τρομερά πράγματα έγιναν σήμερα στην Νεάπολη. Προοδευτική με τον Ολυμπιακό. Μου φαίνεται K19. Υπάρχουν και πλάνα, μπορείτε να τα βρείτε στο διαδίκτυο και στο YouTube. Και είχαμε διακοπή. Θλιβερά επεισόδια. Λίγο πριν αρχίσει ο αγώνας της προοδευτικής με την K19 του Ολυμπιακού, υπήρχαν συμπλοκές από κάποιους θερμοκέφαλους έξω από το γήπεδο. Και φτάσαμε να υπάρχουν τέτοια γεγονότα και εντός του γηπέδου, όπως το κατέγραψε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και ο συνάδελφος ο Γιώργος Ομαντέος, ο οποίος το ανέβασε και στα social media. Οι παίκτες προοδευτικής προσπαθούν να ρυμίσουν την κατάσταση. Οι νεαροί του Ολυμπιακού, πιτσιρικάς 19 χρόνια, καταλαβαίνετε, αισθανόντουσαν πάρα πολύ άβολα. Η εκδήλωση λοιπόν είχε έναν τίτλο «Βάζουμε γκολ στη φτώχεια». Θα υπήρχε και η απονομή του κυπέλλου στην προοδευτική που κατέκτησε φυσικά εύκολα το πρωτάθλημα στην ΕΠΣ Πειραιά, άρα επέστρεψε στη Γάμα Εθνική. Το τρόπαιο όμως δεν επεισώθηκε ποτέ για τους πρωταθλητές, καθώς οι ομάδες αποχώρησαν για τα αποδυτήρια. Έτσι λοιπόν είχαμε και τραυματισμούς. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα.

Επαναλαμβάνουμε, ήταν φιέστα για την προοδευτική που εκλείθη ο Ολυμπιακός κάτω το 19 και ο αγώνας ουσιαστικά δεν έγινε ποτέ και είχαμε επεισόδια. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Ένα ακόμη νέο είναι ότι η Μαρκό θα έχει τον χρόνο προπονητή το Σούλιο Μαρκόπουλο. Τοποθετήθηκε σήμερα ο coach και στην ΕΤ3. Είπαμε και το τελικό στην Ψηρακλείου, η Χερσόνησος νίκησε τον εργοτέλη του Ηλιακότσιου 4-1 και ο Ρούβας θα είναι στον τελικό, καθώς στα πέναλτι πέρασε τον Αλμυρό, μου φαίνεται Γαζίου. Είναι η ώρα των τελικών στις ενώσεις όλης της χώρας. Τι άλλο, στο Βορρά είπαμε είναι φαβορή ο Πανθρακικός και ο Απόλλων Καλαμαριάς, ενώ έχουμε ένα ακόμη πρόβλημα, καθώς οι εφηλές είναι πολλές. Έχουμε τη FIFA να ενημερώνει σήμερα ότι ο Πανσεραϊκός δέχτηκε απαγόρευση μεταγραφών για οφειλές σε ποδοσφαιριστές. Για να δούμε για ποιους αφορά. Αν αναφέρει, όχι δεν αναφέρει. Προφανώς ο Πανσεραϊκός πρέπει να βρει τον τρόπο και να πληρώσει ώστε να μην έχει προβλήματα στη δύσκολη καμπή την οποία έχει εισέλθει τώρα για το κομμάτι αυτό. Έχουμε και μια τοποθέτηση τι θα γίνει με το Καφτατζόγλιο, το οποίο θα το χρησιμοποιήσει ο Ρακλής για την επόμενη σεζόν, αλλά είναι και το θέμα του ΠΑΟΚ, πότε θα πάει ο ΠΑΟΚ να παίξει εκεί, πότε θα αρχίσει να γκρεμίζει την Τούμπα. Και στο ΕΓΑΛΟ μπορεί να έχουμε εξελίξεις, καθώς ή αλλάζει η διοίκηση ή δεν θα υπάρχει στήριξη από τον κύριο Παλτόγλου, ο οποίος τώρα τρέχει τον Άρη Πετρούπολης. Και όπως σας αποκάλυψα πριν για τα Χανιά, πέραν ότι αναζητούν ένα μεγάλο πρόσωπο όπως ο Νίκος Νιόμπλιας, από την άλλη υπάρχει ένα θέμα ονοματοδοσίας, δηλαδή ένα χορηγό δηλαδή για την ομάδα, και αυτό δείχνει ότι οι Κύπροι επιχειρηματίες ήλθαν στην Ελλάδα για να επενδύσουν και να μείνουν. Βοηθάει ο Κώστας από την Αλίαρτο και λέει είναι Τσαπάρας, όντως ο περίπου Τσαπάρας πάνω στο δρόμο έχει την ταβέρνα και το ζαχαροπλαστείο και είναι ένθερμος φίλος του Παναθηναϊκού και είναι το στέκι του Γιώργου. Αν σας άλλο να σφάζουν αρνιά τα χρυσά κρυάρια, εμείς στην Αλίαρτο σφάζουμε προβατίνες. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Θα πάρω και εσύ Βοντζάκι να δούμε μια μέρα, να έρθουμε στην ωραία Αλίαρτο. Ευχαριστώ τον Σταύρο τον Παπά, ο οποίος απέστειλε μια τοποθέτηση για το θέμα του Πας Γιάννα που πριν λίγο τοποθέτησα και σας ενημέρωσα. Ο Λευτέρης πήγε έξω γιατί κάνει γαργάρες, έχει θέμα με το λαιμό, και εφόσον ο Λευτέρης κάνει γαργάρες για το λαιμό, ακούστε ένα πολύ ωραίο τραγούδι με την Μαριάννα, η οποία πριν από 3 μέρες ήταν στην Κωνσταντινούπολη μαζί με τον Αντώνη Ρέμο στη συναυλία. Ακούστε τι ωραία φωνή έχει η Μαριάννα. Την είχα φιλοξενήσει και πέρυσι, αν δεν απατώμε. Την είχα γνωρίσει τυχαία και είναι μια καλλιτέχνη η οποία έχει πολλά να δώσει και κακώς δεν είναι ευρύτερα γνωστή. Λοιπόν, ακούμε τραγουδάκι, επανερχόμαστε και μπαίνουμε στην τελική ευθεία για να κλείσει η εκπομπή.

Θέλω να μου πείτε αν είχα δίκιο για την Μαριάννα Παπαμακάριου, αναφέρομαι, και φυσικά εγώ δεν ήξερα αυτή την τραγουδίστρια μέχρι πριν 2 χρόνια και την έμαθα από τον άνθρωπο της νύχτας, τον γίγαντα, τον Βάκη, τον Σάββα Τσιτηρίδη, το γίγαντα των Μελισσίων, που ξέρει όλες τις φωνές της νύχτας. Εν τω μεταξύ έχω ένα φοβερό μήνυμα από τον Αλέξανδρο από τα Πατήσια, αναφέρεται σε μια ιστορία ενός ανθρώπου που δεν ζει, αλλά είναι φοβερή ιστορία αυτή. Με αφορμή τον κλητήρα, τα προσόντα του και την ιστορία, πολύ ωραία ιστορία αυτή, φίλε Αλέξανδρε, πώς την ξέρεις όμως, αυτό είναι το φοβερό, πώς την γνωρίζεις αυτή την ιστορία. Λοιπόν, να πάμε στο Βαγγέλη, το Ζάχο, που λέει πόσα μπουκάλια έπεσαν στην Αλιάνς Αρίνα, συνήθως οι Γερμανοί δεν κάνουν τέτοια. Ναι, η ΔΕΑΒ δεν θα τους τιμωρήσει, αυτό είναι σίγουρο. Έπεσαν και εκεί πολλά προφανώς. Θυμίζουμε ότι η Μπάγκερ δεν τα κατάφερε 1-1, αλλά αποκλείστηκε από την Paris Saint-Germain. Ο Αποστόλης, δεν έχουμε επάρχο, λέει, έχουμε περιφερειάρχη. Γι' αυτό είστε περιφέρεια, κύριε Αποστολή. Λέει ο Κώστας, επιμένει, στέλνει από τώρα, έχει κανονίσει το αρνί και... να πάρω την παρέα μου και να πάμε στην Αλίαρτο. Άμα πάμε στην Αλίαρτο, πρέπει να πάμε οπωσδήποτε στο Τζαπάρα. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, φίλε, από εκεί. Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα έχουμε και την είδηση, μέχρι να δούμε και ειδήσεις για τους διαιτητές του Σαββατοκυριακού. Έχουμε στο διάφορο παιχνίδι, λοιπόν, Άρη Σόφη. Ο Άρης απλώς ενδιαφέρεται να κλείσει όμορφα τη σεζόν. Είναι ρέφερι ο Κόκκινος από τη Χαλκιδική. Στο Πανθεσσαλικό είναι ακόμα αδιάφορο Βόλος Λεβαδιακός 5-2, θυμίζω προχθές. Είναι ο Γιουματζίδης από την Πέλα. Στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό είναι όλοι οι Γερμανοί, με τον Όσμερς να διευθύνει τον αγώνα, να είναι τέταρτος ο Πολυχρόνης. Και δεν ξέρω εάν εδώ είναι γυναίκα βαρίστρια, δεν είχα ξαναδεί, θα το τσεκάρω σε λίγο, αν είναι γυναίκα βαρίστρια στο μάτς ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Βλέπω εδώ Κατρίν Ραφάλσκι, άντρας και Κατρίν δεν γίνεται, έτσι, άρα είναι Κατερίνα. Κατρίν Ραφάλσκι με τον Πάτρικ Φραντς Χάνς Μπάουερ και παρατηρητή τον Ευθυμιάδη, θα το τσεκάρω σε λίγο. Στο έτερο μάτς, το κρίσιμο για τη δεύτερη θέση ουσιαστικά, ενδεχομένως και την πρώτη με θαύμα, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ο Χωσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ, κορυφαίος Ισπανός ρεφερί, με βοηθούς του Ραούλ Καμπανέρο Μαρτίνεθ και Χουάν Χωσέ Λόπεζ Μύρ, τέταρτος ο Τσακαλίδης, και ο Μουνουέρα είναι ο βαρίστας με τον Γκαρσία μαζί του. Και στα μάτς χαμηλά, ο Παπαδόπουλος που σήκωσε πάρα πολύ θόρυβο, καθώς κάλεσε τον Φωτιά να δει τη φάση το 94 που ισοφάρισε ο Πανσεραϊκός. Πανσεραϊκός, λοιπόν, με την Κηφισιά παίζει ο Παπαδόπουλος. Ο Λανουά δείχνει ότι δεν μασάει. Και στο άλλο παιχνίδι, το κρίσιμο, στη Λάρισα, ΑΕΛ Αστέρας, ο κορυφαίος κατά με φέτος, Άγγελος Ευαγγέλου, ήταν και στο τελικό του κυπέλου, με Αρμακόλα Χριστοδούλου από την Ιμαθία, Μόσχου τέταρτο και Κατσικογιάννη στο ΒΑΡ με τον Ζαμπαλά που έκανε πολλά λάθη. Και το τελευταίο παιχνίδι που ο Πανετολικός θέλει να πάρει την νίκη, γιατί ο Ατρόμητος είναι αδιάφορος, αλλά θα παίξει το παιχνίδι του και αυτός κανονικά. Ατρόμητος Πανετολικός, ο Ματσούκας από την Εύβοια.

Εν τω μεταξύ, τρομερό ρε παιδιά. Για άλλο θέμα ψάχναμε και άλλο βρήκα μπροστά μου. Γυναίκα. Μετά θα ψάξω για την Κατρίν. Γυναίκα είναι και στο ΒΑΡ, στον αγώνα του Ολυμπιακού, που είναι από την Ισπανία. Είπαμε είναι διαιτητής. Και με αυτά τα περίεργα που έχουν το όνομα της μητέρας μέσα στα επίθετα, ο Χωσέ Μαρία Σάντσες Μαρτίνεθ, λοιπόν, έχει στο ΒΑΡ το Μουνουέρα και είναι η Τζούντιτ Ρωμάνο Γκαρθία. Η Τζούντιτ λοιπόν είναι μητέρα δύο κοριτσιών, έχει μαύρη ζώνη στο καράτε και έχει δώσει και τη μάχη και την νίκησε τη μάχη αυτή, την πήρε με τον καρκίνο. Η βαρίστρια λοιπόν του αγώνα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Εν τω μεταξύ να πούμε ότι από την ΕΠΟ εκλήθη, από την Επιτροπή ουσιαστικά εκλήθη για σε απολογία ο κύριος Νταβέλης για τα σχόλια που είχε κάνει μετά τον αγώνα Πανσεραϊκού με την ομάδα του. Ενώ υπενθυμίζουμε ότι τη Δευτέρα υπάρχει ραντεβού στην ΕΠΟ με την ΚΕΤ του κύριου Λανουά και τον ίδιο τον κύριο Νταβέλη, να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Ενώ υπενθυμίζουμε ότι η Λάρισα έχει στείλει, έχει δημοσιοποιήσει τη σκέψη της για πιθανή αναδιάρθρωση, κάτι που όμως δεν προβλέπεται από κανένα κανονισμό ούτε νόμο.

Αυτό που είπα και θα το ψαχνά και το βρήκα, εντάξει, δεν γίνεται. Βοηθός λοιπόν, άρα έχουμε δύο γυναίκες στα βάρα, στα κρίσιμα παιχνίδια με τη ΣΑΕΚ, με τον Παναθηναϊκό και του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Η Κατρίν Ραφάρσκι λοιπόν, που θα είναι στο Παναθηναϊκός, ΑΕΚ Παναθηναϊκός, από την Γερμανία, είναι διαιτητής και διαιτητής ΒΑΡ, η οποία βλέπω εδώ και κάνει πάρα πολλά παιχνίδια, έτσι. Για να τη δούμε λοιπόν, από το Bad Zwesten, 44 ετών λοιπόν, διεθνής χρόνια με πάρα πολλά μάτς, και έρχεται λοιπόν για το ΒΑΡ. Δύο γυναίκες βρήκε ο Λανουά στο ΒΑΡ, μία από την Ισπανία και μία από τη Γερμανία. Λέει ο Κώστας ότι αν την Κυριακή υπάρχει νικητής στο Καρεσκιάκη, η ΑΕΚ θα χάσει το πρωτάθλημα. Εγώ νομίζω ότι από την πίεση των γεγονότων ότι στο Καρεσκιάκη θα έχουμε νικητή. Το μάτσο στην Φιλαδέλφια, στην Αθήνα, μοιάζει μια τυπική παρουσία για τον Άσο της ΑΕΚ, εφόσον έχει την καλύτερη ομάδα σύμφωνα με όλους. Ρολάρι δεν έπαιξε καλά βέβαια προχτές, αλλά εφόσον είναι υποψήφια πρωταθλήτρια, δεν πρέπει να παίξει καλά ένα παιχνίδι καλό τώρα να το πάρει να καθαρίσει, γιατί άμα νικήσει νομίζω ουσιαστικά αγκαλιάζει τον τίτλο. Είναι ένα μάτσο όμως το οποίο δεν μπορείς να καταλάβεις τι θα συμβεί, γιατί ο Παναθηναϊκός ψάχνει απεγνωσμένα μία προσπάθεια, μία κίνηση, ένα γκολ, μία νίκη για να το χρησιμοποιήσει στην πίεση που έχουν όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού, οι παίκτες του Παναθηναϊκού, η διοίκηση του Παναθηναϊκού, να στείλουν ένα μήνυμα ότι εδώ είμαστε, είμαστε μεγάλη ομάδα κτλ. Και τα ντέρμπι έχουν αυτό το χαρακτήρα, δεν νικάς απλώς, δημιουργείς ένα πρόβλημα στον αντίπαλό σου που είναι και αυτός μεγάλη ομάδα. Οπότε στα ντέρμπι και ιδιαίτερα στα πλέοφ δεν χωρούν πιστεύω υπολογισμοί, είναι όλα ανοιχτά.

Ο Τζίμις κάτι αναφέρεται για τα κόμματα. Είπαμε να σας αφήσουμε την πολιτική απ' έξω, κύριε Τζίμι, διότι είναι δύσκολο το κομμάτι της πολιτικής και εδώ είμαστε αθλητικό ραδιόφωνο και όσες φορές το σχολιάσαμε βλέπετε ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια συνέχεια. Ο Κώστας είπαμε ότι αναφέρεται σε αυτό για την πιθανή νίκη της ΑΕΚ, αν το πάρει θα πάρει το πρωτάθλημα, ενώ εάν νικήσει κάποιος ο Καρασκάκης, τότε υπάρχει να το χάσει.

Ο Σάκης με την ταλίκα του, με το φίλο του από τα Τρίκαλα, μας χαιρετά. Δεν μας δει όμως που είναι, είναι στο... Ενώ ο γίγαντας Χάρης Καρακατσούνης, πάλι ποτέ σπουδαίος ρέφερι, μας καλημερίζει από την Εθνική Οδό. Και πού πάει? Πάει στη Θεσσαλονίκη. Να πας, Χάρη μου, να πας και να γυρίσεις όμορφα και ωραία. Λοιπόν, θυμίζω ότι αύριο μια ωραία μέρα για την ΕΡΤ, καθώς θα την επισκεφτεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης ο Βαρθολομαίος και, όπως λέγαμε και χθες, θα δώσει και μια συνέντευξη στη Φωνή της Ελλάδος. Από το πρωί μετά τις 11 θα είναι εδώ, δεν θα μπορέσω να έρθω, αργότερα θα μπορέσω να έρθω. Ήθελα πάρα πολύ να του φιλήσω το χέρι, αυτός ο άνθρωπος της Ορθοδοξίας, ο άνθρωπος της Χριστιανοσύνης, ο άνθρωπος της οικογένειας, ο άνθρωπος του Θεού.

Εντάξει, το Λευτέρη του έδωσα άδεια του Λουφίγια 15 λεπτά νωρίτερα. Λοιπόν, αφού η φωνή σου έχει κλείσει, να πάει να κάνεις τα ωραία σου στο σπίτι. Λοιπόν, και να είναι έτοιμος αύριο. Όχι αύριο, τα παιδιά. Είναι στη Μιλούζ, πάλι στη Μιλούζ. Είναι στη Γαλλία ο κύριος Σάκης. Έχει κάνει το Γαλλία-Γερμανία Παγκράτη Κολιάτσου. Να προσέχεις, κύριε Σάκη, να προσέχεις. Ο Κώστας έχει ένα σχόλιο στον αφορά τη σχέση Αλαφούζου-Ηλιόπουλος. Σου λέει 15 χρόνια είμαστε εδώ, τοποθετούμε χρήματα, ψυχή, καρδιά, συναισθήματα και δεν έχουμε πάρει πρωτάθλημα. Είναι δυνατόν ο Ηλιόπουλος 2 χρόνια στην ΑΕΚ να είναι έτοιμος να σηκώσει την κουπά? Καταλαβαίνετε, λέει, ότι αν το δει και αυτό, τι θα γίνει? Σε εσά αυτό θα τον τριγκάρει να βάλει περισσότερα χρήματα, λέω εγώ. Να πούμε την καληνύχτα μας και στο Χρήστο στο Κορτελιό. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος, φίλες και φίλοι, καθώς η ώρα αγγίζει τις 2 παρά 5. Ερασπορ 101,8 Μπαλαντέρ. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος και σήμερα ήταν μαζί μας και μας βοήθησε τα μαλά. Ο Δημήτρης Μαλισσόβας και ο Λευτέρης Αρλάκος είναι εδώ από τις 12 και 5. Να θυμίσουμε ότι η Paris Saint-Germain θα είναι και φέτος στον τελικό στις 7 το απόγευμα στο Φέρενς Πούσκας απέναντι στην Arsenal. Και να πούμε ότι να δούμε αύριο τι έχει, αφού θυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα του σήμερα από τη Βαλένθια θα αναγκαστεί να παίξει ξανά την Παρασκευή με τους Ισπανούς 9 και 4 στο ΟΑΚΑ. Το ίδιο θα πράξει και η Φενέρμπαξε, η οποία δεν σκούπισε, όπως ο Ολυμπιακός στη Μονακό, δεν σκούπισε τη Ζαλγίρης, έχασε, με αποτέλεσμα και αυτή να αγωνιστεί την Παρασκευή. Λοιπόν, μην ξεχάσετε αύριο, 10 η ώρα, είναι ωραία παιχνίδια. Αγγλική μονομαχία με φόντο τον τελικό στο Europa. Δεν ξέρω πού θα διεξαχθεί, δεν θυμάμαι. Άστον Βίλα με την Nottingham Forest στις 10. Προβάδισμα για την Nottingham από τον πρώτο αγώνα. Και στη Γερμανία η Freiburg είναι απέναντι στην ιστορία της. Freiburg Braga. Ούτε η Braga μου φαίνεται έχει πάει ποτέ στο τελικό. Η Braga νίκησε την προηγούμενη εβδομάδα 2-1 στο τελευταίο λεπτό την γερμανική ομάδα. Και στον Conference έχουμε μια ακόμα αγγλική ομάδα, την Crystal Palace, η οποία έχει νικήσει 3-1 εκτός έδρας τη Σαχτάρ, που λόγω πολέμου παίζει σε πολλές χώρες, Σλοβακία, Τσεχία και Πολωνία. Τώρα είναι στο Λονδίνο. Εγώ νομίζω εδώ ότι δεν θα χάσει Σαχτάρ. Ενώ ένα αμφίροπο παιχνίδι είναι και στο Στρασβούργο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ουσιαστικά, η Στρασβούργο απέναντι στην Ράγιο που έχει αποκλείσει την ΑΕΚ, τη Ράγιο Βαγιακάνο 1-0, οι Ισπανοί. Να κάνουμε και ένα σχόλιο πριν κλείσουμε. Εδώ βλέπω νίκη της Άστον Βίλα, αλλά πρόκριση της Νότιγχαμ. Στο Φράιμπουργκ Μπράγκα δεν αποκλείω την παράταση και τα πέναλτι. Βλέπω Μπράγκα. Ενώ εδώ βλέπω να μην νικήσει η Κρίσταλ Πάλας της Σαχτάρ, αλλά και βλέπω αρκετά γκολ. Και στο Στρασμπούργο Ράγιο Βαγεκάνο βλέπω την Ράγιο τελικά να γλιστρά και να παίρνει την πρόκριση για τον τελικό, η τρίτη ομάδα της Μαδρίτης. Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, ενώ να σας πω ότι να δω τι αγώνες έχει στο Copa Libertadores, αγώνες που όσοι ξενυχτάτε ανοίξτε R2 Sport και βλέπετε εκεί. Και στο βράδυ, ας πούμε, είχε την Palmeiras. Λοιπόν, να, αυτή την ώρα έχουμε ημίχρονο Κούσκο Περού Εσουδιάδες 1-0, Λαγκουαέρο Βενεζουέλα Μπολιβάρ 1-0 ημίχρονο, και αργότερα 3:30 έχουμε Ιντεπεντιέντε, δηλαδή επαναστάσεις, Φλουμινένσε 3:30, Σάντα Φε Κορίνθιας 3:30, και αργότερα Ντεπόρτες Τολίμα Κολομβίας Νασιονάλ στις 5. Βέβαια τα μάτσερ μου φαίνεται δείχνει στις 12 ή στις 2, στις 2 μου φαίνεται. Ένα από τα δύο τώρα πρέπει να έχει. Είτε το Κούσκο Εσουδιάδες, είτε το Λαγκουαέρο Μπολιβάρ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ και ο Λευτέρης σας ευχαριστούμε. Καλό ξημέρωμα να έχετε. Αύριο Πέμπτη, 7 του Ιούνιου 2020, Μαΐου 2026. Παραλαμβάνει ιστορική μέρα για την ΕΡΤ, καθώς θα μας επισκεφτεί ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Καλό ξημέρωμα.
Να είστε όλοι καλά.